0: 94,6. Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6. Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Ένα μουσικό αφιέρωμα στην πορεία του Δημήτρη Δημητράκα.

0: Δείτε το Θοδωρή Μποτίνη στον Πάσο και τον Γιώργο Κουταλιέρη στην κιθάρα, έτσι. Στις ερμηνείες Πάνος Κονδυλός και Νατάσα Χρυσανθακοπούλου ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το Αλήτικα. Ακόμα αυτό ακούμε, ένα από τα αγαπημένα το κομμάτι που έχεις πει, έτσι.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και το είχα πει ότι για μένα είναι το καλύτερο παίξιμο drums που έχει κάνει, ότι αυτό το γύρισμα που κάνει.
0: Οπουδήποτε.
1: Μια ιστορία που μου την είχε πει και ο ίδιος, το άρεσε.

0: Ρακές λέει από τις 9 το πρωί. Κακόμπελα έχουμε βρει μαζί σας. Ο Κίμωνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Η μνήμη του Δημήτρη στην υγεία σας. Πολύ όμορφο αφιέρωμα. Ένα μήνυμα που έρχεται για σένα, Νίκο, από τον Πάνο, τον Τζαπάρα στην Κεσαριανή. Πες αυτή τη μικρή ιστορία, τέλος πάντων.
1: Να πω. Ο κύριος Πάνος, το λέω το κύριος με κάπα κεφαλαίο, είναι από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Τύχει να είναι, όπως είπες πολύ σωστά, εργοδότης και όχι αφεντικό, γιατί αφεντικά. Ναι, δεν έχουν.
0: Τα σκυλιά κι άλλα.
1: Ούτε τα σκυλιά. Δηλαδή, άμα δεις το δικό μας το σκύλο, το Ρόνι εκεί πέρα, δεν είμαστε.
0: Μέλος της οικογένειας.
1: Μέλος της οικογένειας, ακριβώς αυτό. Οπότε δεν είναι. Ήμασταν μαζί στην Κεσαριανή που δούλευε τότε εκεί. Και ο Δημητράκας κάτοικος Κεσαριανής, έτυχε να. Δεν θυμάμαι την ιστορία του, ότι δουλεύω, μα είδε τυχαία, είναι και πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Εν πάση περιπτώσει, έρχονταν συχνά πυκνά και ο Δημητράκας στο μαγαζί που δουλεύω τότε, έτσι, κοντά στο σπίτι το ήταν. Ο κύριος Πάνος έχει μία κόρη, η οποία είναι υπερταλαντούχα και σε πιάνο, αστέρι πραγματικά. Ειδικά τότε ήταν και μικρή σε ηλικία, στο δημοτικό αρχές, αν δεν κάνω λάθος, και τραγουδούσε ως επιτοπλίστων. Ο Δημήτρης προσφέρθηκε να τους έφερα σε επαφή, ότι δεν έχω γραφίσει κάποια τραγούδια, και προσφέρθηκε και πήγε στο στούντιό του χωρίς να πάρει κάτι. Και ηχογράφησε λοιπόν τα τραγούδια της μικρής και αντί είχαν ανεβεί και το έχει βάσει περιπτώσει.
0: Ναι. Αυτός ήταν ο Δημήτρης. Δηλαδή όπου μπορούσε να μπει να βοηθήσει ήταν τόσο ανιδιοτελής, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, γιατί η λέξη ανιδιοτελής, ας πούμε, νομίζω τον περιγράφει.
1: Ναι.
0: Με φωτεινά γράμματα πάνω από το κεφάλι του Δημήτρη.
1: Μα έχει κάνει πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Σίγουρα. Και ο ίδιος ο κόσμος τα ξέρει. Δεν τον ένοιαζε να φάνει σαν όνομα. Δεν τον ένοιαζε πραγματικά. Δηλαδή ήθελε να βοηθήσει κόσμο, ήθελε να βοηθήσει και τα λοιπά. Δεν τον ενδιέφερε.
0: Και γι' αυτό έμεινε στις καρδιές σχεδόν όλων όσων τον γνώρισαν ή συνεργάστηκαν ή βρέθηκαν ακόμα και σε παρέες μαζί του. Κάποιος άλλος λέει γεννημένος το 81, τότε 95-99 με τα Λας. Άκουγα το Φύλαμε και απορούσα γιατί μου αρέσει τόσο. Αν μου έλεγες ότι θα μου ξύπναγε τόσες μνήμες, δεν θα σε πίστευα. Να είστε καλά, να προσέχετε, λέει κάποιος φίλος.
1: Να πούμε καλημέρα και στην Εύη που έχει στείλει μήνυμα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης είναι το άπειρο,
1: είναι
0: δεν
1: το
0: έχω
1: άπειρο.
0: Τίποτα να πω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κάποιος ο οποίος προσπαθεί να μας μπριζώσει δεν το καταφέρνει, αδερφέ μου, δεν σέβεσαι πραγματικά τίποτα και δείχνει το ποιος είσαι, οπότε προχωράμε. Γεια σου Μάκη στην Ηλιούπολη. Έχω δει με Ρυφηφή μαζί με Ρακιτζή και Γκίλαν στο Κηποθέατρο στη Νίκαια. Θα σέβεστε, βεβαίως, ίδια εποχή όλα αυτά. Το Φύλαμε, λέει κάποιος, γράψε, το χόρεψα στο γάμο μου το 2006. Πες πάλι μία το ραδιόφωνο, γιατί κάποιος γράφει Turtle Radio.
1: Εντάξει, μπορεί να επηρεασμένος από το εξώφυλλο των Smetterling, γι' αυτό βεβαίως, ναι. Είναι Eternal. Pavlaradio.net.
0: Το άπειρο.
1: Βεβαίως το άπειρο ραδιόφωνο. Αν μου επιτρέψεις να πω καλημέρες, γιατί μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς, στην γυναίκα μου την Ελένη που μας ακούει, μαζί με το σκυλάκο μας το Ρόνι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρες και στη Βιγινία που το είπαμε και νωρίτερα. Στον Έρμαν, που το Δημήτρη που στείλε και αυτός μήνυμα και εδώ στο chat. Στο Θανάση, την Αναστασία μας ακούνε και έχουν πολλά μηνύματα. Στην Άννα που μας ακούει από Ελβετία, λογικά.
0: Οκ, okay, εγώ θα στείλω στον Παναγιώτη στη Βιωτία δωρεάν μαθήματα μουσικής ιστορίας με τιμή και σεβασμό στον Εκλειπώντα. Γράφει στη Δήμητρά μας το Περιστέρι. Βλέπω εδώ βιντεάκια, θα τα μελετήσω. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ωραία. Στο Αλήτικα η μουσική και η στίχη είναι του Βαφιάδη, ναι, νομίζω. Τα περισσότερα τα γράφει ο Μάνος Βαφιάδης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον Μάνο Βαφιάδη, ο οποίος εμφανίστηκε μετά με Ζουζούνια, Μαζούδεζού κτλ. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι, απλά έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Και εγώ είχα πέσει σε αυτή την παγίδα, πρέπει να σου πω. Πριν πάμε στο επόμενο.
1: Ο Βαφιάδης και ο Κατσιπόδης γράφουν τα τραγούδια. Γενικά, εξού του Ρεφηφή εννοώ.
0: Σε εκείνα τα χρόνια εμφανίζεται κι άλλο ένα συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Δημητράκας και αυτή είναι η Συμμορία. Με τους δύο Σπυρόπουλους, πάλι ποτέ Σπυριδούλα, είχαν κάνει και τη Σάβρα των Βασιλικών Δρόμων εκείνη την εποχή νομίζω. Νίκος λοιπόν Σπυρόπουλος και Βασίλης Σπυρόπουλος, ο Νίκος στη φωνή, τις κιθάρες και τα πλήκτρα, ο Βασίλης στις κιθάρες, Βαγγέλης Χάνος στον μπάσο, Χρύσα Πανταζή από τους ΓΕΑ στη φωνή και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.
1: Ήταν ένα διάστημα, θυμάμαι καλά, που οι Σπυριδούλα είχαν μπει στον πάγο. Και ήταν μεταξύ, αν θα το

0: Εντάξει, δεν είναι το διαλύσιν ακριβώς να το κάνω.
1: Μια παύση
0: κάνανε. Και έγινε αυτή η όμορφη συνεργασία, η οποία, όπως γράφει και ο Δημητράκας, με πόνο λίγο, ότι δεν απέδωσε. Όχι, δεν απέδωσε. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έγινε τόσο αποδεκτή από τον κόσμο για κάποιο λόγο.
1: Mm-hmm. Και δεν συνέχισε παρά μόνο μία κυκλοφορία, το 1989, το
0: άλλο. Μόνιμη. Mm-hmm.
1: Νύχτες. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το συγκρότημα έκανε μια συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ροκ Συγκροτημάτων, στο κλαμπ La Locomotive, στο Παρίσι το 1987. Αρκετές συναυλίες και εντός των τείχων, αλλά γύρω στο 1990 το συγκρότημα διέλυσε. Μέσα λοιπόν από το άλμπουμ Νύχτες, με συμμετοχή επίσης της Εύης Χασαπίδου Watson, από τους Echo Tattoo ίσως να την ξέρετε περισσότερο, ή από τους No Man's Land. Βλέπεις σε ποια εταιρεία έχει βγει αυτό το άλμπουμ? Στην Άνω Κάτω.
0: Στην Άνω Κάτω Records, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Καταρχάς,
1: πες το.
0: Από ό,τι βλέπω, δεν έχω το δίσκο. Αν το γραφεί, ναι, είναι όντως το Νύχτες, αλλά είναι πολύ. Άνω Κάτω Records, όλοι τις. Πώς έχει κυκλοφορήσει.
1: Wipeout και Άνω Κάτω, ναι.
0: Ήταν εκείνη την εποχή, ναι.
1: Ευτυχώς που υπήρχαν και εκείνες τις εταιρείες εκείνη την εποχή, γιατί με τις μεγάλες τότε άκρη δεν έβγαζες. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Νύχτα στην πόλη από τους Συμμορία.

0: μια ιδιόμορφη κατάσταση όπου ένα συγκρότημα έχει δύο τίτλους. Δύο ονομασίες, να το πούμε έτσι. Εμφανίζεται με δύο ονομασίες. Και όλες τις συλλογές που έφτιαξε ο Δημήτρης Δημητράκας με τίτλο Rock and Roll Βοήθειες κυκλοφόρησαν τέσσερις από αυτές. Mm-hmm. Οι δύο στη δεκαετία του 90 και άλλες δύο 2014 και 2020. Εδώ είμαστε στην πρώτη, το 1993, από τη Wipeout. Η Στρίμανση, η Δούριος Ύπος, συγγνώμη.
1: Δούριος Ύπος, βεβαίως. Mm. Και έτσι. Να πούμε ότι είναι το πρώτο σημαντικό τραγούδι όπου είναι ο Δημήτρης ο Δημητράκας μπροστάρης στα αγωνιστικά.
0: Έτσι. Yeah. Mm-hmm. Τα τύμπανα τα έχει ο Τέκης Γιαννούτσος, παρακαλώ.
1: Τον Γεα.
0: Τον Γεα. Η άλλη ονομασία του συγκροτήματος ήταν Στρίμανση.
1: Την πήρε πιο μετά.
0: Η πορεία του συγκροτήματος είναι από το 1985 έως το 1989-90 περίπου. Με τον Δημήτρη Δημητράκα στη φωνή, τον Χρήστο Γεωργακόπουλο στην κιθάρα, τον Τάκη Γιαννούτσο όπως είπαμε στα τύμπανα, τον Τάκη Ζελάλη στον μπάσο και τα φωνητικά, την Αγγελική Αλεξίου σε πλήκτρα και φωνητικά, τον Δημήτρη Κιόρτση στις κιθάρες και την Γεωργία Αθανασίου από το Στίγμα 90 στον μπάσο.
1: Στην ουσία το ίδιο συγκρότημα είναι, απλά μετά αλλάζει ονομασία ως επιτοπλίστων.
0: Αυτό
1: ο λόγος που το δίνει, παράδοξο. Το επέλεξε το Δημήτρης Δημητράκης γιατί η ονομασία Δούριος Ύπος είχε συνδεθεί μετεγενέστερα με την επιτυχημένη σειρά που υπήρχε στην τηλεόραση, όπου και αυτό ήταν, έχει να κάνει καθαρά με ένα συγκρότημα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλοντας να διαχωρίσει,
0: να
1: πεμπλακεί και να διαχωρίσει λίγο την ονομασία, παρότι ήταν προγενέστερος ο Δημητράκας στην ονομασία αυτή, επέλεξε να μετονομάσει λοιπόν το συγκρότημά του σε Στρίμανση. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά, γιατί έψαχνα και υλικό και υπάρχει και βίντεο από μια συναυλία που είχε γίνει στην παρουσίαση ολόκληρων Βοήθειες 3 το 2015, έλεγε είναι ένα κολπάκι που έχει κάνει, λέει, για να μπορέσει να μπαίνει στις συλλογές του. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, επειδή μαζί γνωριστήκαμε από τις ολόκληρων Βοήθειες 3, νομίζω ότι η προσπάθεια του Δημήτρη να βρει, να ανακαλύψει και να προωθήσει, αν θέλεις, σχήματα, συγκροτήματα τα οποία ξεκινούσαν δειλά-δειλά ή είχαν ήδη κάτι στα σκαριά, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ανάλογό του, τουλάχιστον δισκογραφικά, πουθενά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχεις εντοπίσει κάτι όσο με την ασχοληθεί.
1: Τόσο γενικευμένα και τόσο ολοκληρωμένα δεν πιστεύω. Καταρχάς η συλλογή αυτή, οι ροκνοβοήθειες, ήταν η φυσική συνέχεια της εκπομπής. Όπου ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, όπου συγκροτήματα τα οποία τους έκλειναν την πόρτα εταιρείες, ραδιοφωνικοί σταθμοί και τους έπαιζε ο Δημητράκας και πολλές φορές, δεν είναι ότι ξέρεις, προσέγγιζε και τα συγκροτήματα του Δημητράκα και ο ίδιος προσέγγιζε τα συγκροτήματα. Δηλαδή από τις περιοδίες που έκανε ανά την Ελλάδα με τα ουσιαστικά κτλ. Και τα λοιπά, άκουγε συγκροτήματα και του λέει ξέρεις, στείλε μου κάτι. Και επίσης δεν ήταν αυτός που θα ό,τι είχε να πει θα το έλεγε στο συγκρότημα. Έτσι, δηλαδή
0: δεν θα ξέρεις,
1: ναι, ωραία, μπράβο, καλή, είστε τέλειοι κτλ. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με τον τρόπο που το έλεγε.
0: Πάντα καλοπροαίρετα.
1: Ώστε
0: να βοηθήσει στην εξέλιξη στις αλλαγές.
1: Ένα μήνυμα που μου είχε μείνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες που με το φεβιό του Δημητράκα έχω δει εκατοντάδες μηνύματα στο Facebook. Είναι ένα μήνυμα του πάνω του Ράτου Χριστοφόρου, που είναι ο πρώην μπασίστας των Magic Despel, ο οποίος τότε είχε ένα άλλο συγκρότημα και το οποίο είχαν βγάλει κάποια τραγούδια και του το είχαν δώσει. Βγάλαν το δεύτερο demo, το δώσανε μετά, το οποίο το έπαιξε. Και όταν πήγε ο Πάνος στην εκπομπή του Δημητράκα, τους δίνει πίσω ο Δημητράκας στην κασέτα και λέει πάρτε αυτή πίσω και ξαναγράψε την. Δεν γίνεται, αφού έχετε drummer, να βάζετε με drama scene.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Okay. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Δημητράκας και μέσα από τις εκπομπές του, τις ραδιοφωνικές, όπως μου είχε πει, ό,τι μου στέλναν, ακόμα και όταν ήταν σε, ίσως ενδεχομένως και σε άσχημη ηχογράφηση, τα άκουγα και το έβαζα. Έδινε βήμα
1: σε
0: όλα τα συγκροτήματα που τον τιμούσαν, ας πούμε, με την με το να του στείλουν μια δουλειά. Και φυσικά, όπως είπες, έδινε τέλος πάντων τις συμβουλές του με βάση την αισθητική του, βέβαια, πάντα έτσι, και αυτό που θεωρούσε εκείνος σωστό. Πάντα, πάντα με σεβασμό. Πες το.
1: Τις περισσότερες φορές είχε και δίκιο μουσικά, έτσι, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Να πω ότι η πρώτη του ραδιοφωνική εκπομπή ήταν σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Χαλκίδα.
0: Okay.
1: Έτσι λοιπόν, και μου το έλεγε χαρακτηριστικά ότι έπαιρνε το τρένο ή το λεωφορείο. Έκανε την εκπομπή και γίνανε και πάλι πίσω. Δηλαδή πριν την εποχή του Rock FM. Συγκεκριμένα, γιατί το βλέπω εδώ πέρα στα βινίλια που το έχω φέρει. Τώρα το βινίλιο, ότι έχει ιστορία να γράψει και να βλέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Γράφει: Οι Rock and Roll Βοήθειες είναι μια εκπομπή που γεννήθηκε στις 18-11 του 89 και έζησε για 3 ολόκληρα χρόνια στο Rock FM. Αντικείμενο της εκπομπής, η ανεξάρτητη ελληνική ροκ σκηνή με αναφορές σε συναυλίες, φάνζις, ντέμο, κυκλοφορίες δίσκων και συνεντεύξεις ελληνικών συγκροτημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι στην υποσημείωση μέσα στις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 1.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους έχουν δει τα εξώφυλλα, έτσι, καταρχάς υπάρχει ο αγαπημένος του Κόρακας.
0: Κόρακας.
1: Όπου, έλεγε, έτσι, όπου ο Κόρακας τον βλέπουμε να είναι σε μορφή συγκροτήματος και κατάφερε και έκανε αυτό που ήθελε, να συγκεντρώσουν οι Rock and Roll Βοήθειες ένα συγκρότημα.
0: Ένα συγκρότημα. Ξεκίνησε με τον
1: Drummer. Ξεκίνησε με τον Drummer, όπου ήταν ο ίδιος.
0: Συνέχισε.
1: Με τον.
0: Με τη λεκτική κιθάρα.
1: Με την λεκτική κιθάρα. Εδώ βεβαίως. Η Rock and Roll Βοήθειες η 3 είναι ο Πληκτράς.
0: Ο Πληκτράς. Και το 4.
1: Και το 4 είναι το τραγούδι. Ο τραγούδι, όπου είναι η μοναδική συλλογή, οι οποίες δεν έχει συγκροτήματα, αλλά έχει τραγουδιστές.
0: Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, όσο μιλούσαμε, ακούσαμε μερικές νότες από τον Λούκη στο Σιροκελόν Βοήθειες 1. Εδώ είναι η έξοδος του, η φυλακή από τους Δούριους Ήπος πάλι στις Ροκελόν Βοήθειες νούμερο 2 το 1995, και για να πάμε στο διάλειμμα θα πάμε στους Στρίμανση το 2014 και το δηλώνω παρόν, να ακούσουμε έτσι, τουλάχιστον το μισό.
1: Αν μου επιτρέψεις λίγο, θέλω να βοηθήσεις δύο που το είδα και θυμήθηκα μια άλλη ιστορία, τη θυμήθηκα προχτές στην κηδεία του, συναντώντας και τον Μπάμπη το Χινκιάμι, ο οποίος ήταν μέσα από τους Homo Sapiens της Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 2. Λοιπόν, το είχε μαράζει γιατί στο ισόφυλλο έχει γραφτεί λάθος το όνομα του Μπάμπη του Χινκιάμι.
0: Oh.
1: Έχει γραφτεί Μπάμπης Χοκιάμις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το έλεγε. Λοιπόν, γιατί ήταν τόσο λεπτομερέστατος που πριν κάνει οτιδήποτε το διπλο-τριπλο τσέκαρε. Και έλεγε, αφού τους το έστειλα, τους το έστειλα να το ελέγξουν, να το δουν αν έχουν λάθος. Και είπαν δεν έχει. Και εκτυπώθηκε λάθος και το έχει μαράζει.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει μαράζει και το έλεγε.
0: Να πω πριν να ακούσουμε το δηλώνω παρόν ότι στις Rock and Roll Βοήθειες 1 συμμετείχαν η Everest, η Έκσταση, η Φάσμα, η Τέρα Ντεζέρτα, η Έκτη Φυλή, ο Δούριος Ήπος, η Ρίσκο, η Άλωθη, η Στίγμα 90 και η Περιπλάνηση. Το νούμερο 2, η Αντίδοτο, η Εκτός Μάχης, η Homo Sapiens, το συγκρότημα η Ελένη δίπλα στη Σελήνη, η Ομάδα Περιφρούρησης, ο Δούριος Ήπος, Στοιχιά, οι Σοβίτες, Οκτάβα και Τάμπουλα Ράσα. Στο 3 έχουμε Μεταξύ Αγνώστων, Αδικαιολογήτως Απών, Ματωμένα Ρόδα, Inner Voice, Τρίπια Καπαϊλά, Ενέδρα, Κάμερες, Μορφίνη, Bad Reputation και η Στρίμανση, δηλώνω παρόν για το διάλειμμά μας.
1: Μετά από το διάλειμμα θα σου πω ιστορία για το αυτό που...

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Και πού είσαι με τα υπόλοιπα.
0: 2005 είναι στην ουσία η δεύτερη προσωπική πλέον κυκλοφορία του Δημήτρη Δημητράκα. Έχει προηγηθεί το Εστραγκόν το 2001. Εδώ πρόκειται για ένα EP στην ουσία. Με τέσσερα κομμάτια, όπου υπάρχουν δύο πρωτότυπα, αν μπορούμε να πούμε, κομμάτια. Το «Μητέρα Κλείνω», που είναι και ο τίτλος του EP. Το «Κορίτσι του Μπαμπά», που ακούμε. Και δύο διασκευές, δύο επανεκτελέσεις, αν θέλετε. Το «Να Μ' Αγαπάς» και το του Παύλου Σιδηρόπουλου, και το «Πάνω από τα Σύννεφα» του Νίκου Πορτοκάλλου, τον Φατμέ, τότε το κομμάτι. Έχουμε αφήσει μια ιστορία.
1: Πολλές ιστορίες. Καταρχάς, να πούμε, το κομμάτι αυτό το στείλω στον Δημήτρη Νέρμαν, που το αγαπάει πάρα πολύ και το έχει νιώσει. Μια ιστορία που μας έστειλε η Εύη εδώ στο chat. Βλέπω ότι έλεγε κάποτε στο Μπόμπ στην Γλυφάδα, όπου ο Δημήτρης είχαν πάει κάτι πανκ και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα, και ο Δημήτρης βγήκε έξω και αν δεν έμπαιναν μαζί, λέει, δεν θα έπαιζε. Και φυσικά, όπως πάντα, έγινε.
0: Το πέρασε.
1: Το πέρα, εννοείται λοιπόν. Έχω πολλές ιστορίες για τις ροκενόλ βοήθειες. Καταρχάς, να πω, όσοι μας ακούνε, είχα τη χαρά, την τιμή, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, στις ερόκρινο βοήθειες να συνεργαστούμε μαζί. Ήταν μια πρόταση που του έκανα, την αποδέχθηκε διστακτικά στην αρχή, μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι οι μοναδικές από τις τέσσερις συλλογές που έκανε παραγωγή μαζί με κάποιον άλλον. Και νιώθω μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη που αποδέχθηκε αυτό. Και πλέον εδώ είναι η μοναδική συλλογή όπου ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο στούντιο Χελιδόνη και όλη την παραγωγή την έκανε και ο ίδιος. Πολλές ιστορίες έχω. Μία που θέλω να πω είναι για να καταλάβεις. Έλεγες νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι ξέρεις, πάλι άφησε τον εαυτό τελευταίο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι καλά, θα σου πω. Και η Σούπερ θα σου πω μια ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία είναι εξής. Ήθελε, για να μην υπάρχει οτιδήποτε διχογνωμία ή οτιδήποτε πρόβλημα μεταξύ των συγκροτημάτων που συμμετέχουν, για τη σειρά που μπήκανε στο δίσκο, έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση παρόντων των συγκροτημάτων, και όσοι δεν μπορούσαν, γιατί είχαν και συγκροτήματα από άλλες πόλεις, παρακολουθούσαν την κλήρωση μέσω Skype ζωντανά. Έτσι. Λοιπόν, και τραβάμε τον κλήρο και πρώτο τραγούδι και πρώτος ήταν η Σρήμανση.
0: Η Σρήμανση.
1: Πρώτος. Και λέει, όχι, δεν θέλω να είμαι πρώτος, θα μπω τελευταίος και το συγκρότημα που θα βγει να είναι τελευταίο θα μπει πρώτο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έτσι.
0: Οπότε συνέχισε με δεύτερο, τελευταίο
1: και τα λοιπά. Και έχω και φωτογραφίες από την κλήρωση, γιατί έγινε στο δικό μου χώρο. Που ήταν πιο εύκολα προβάσιμος από όλα τα συγκροτήματα. Αυτός ήταν ο Δημητράκας, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια συμμετοχή του Δημήτρη. Τραγουδάει το Πιτσιρικάκι στο άλμπουμ των Σαλβεών.
1: Τον Σάλβεο, βεβαίως. Εν έτη, μισούν αυτό το σκονάκι, γιατί είναι, ναι.
0: Πες λίγο στον
1: ύπνο. Το 13.
0: Το 13. Γενικότερα η συμμετοχή του σε άλμπουμ άλλων δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε session μουσικός, αλλά όταν συγκροτήματα ή δημιουργοί τέλος πάντων του ζητούσαν να βοηθήσει, ο Δημήτρης προφανώς και το έκανε.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σαν drummer, αν και σαν ηχολήπτη, σαν παραγωγός, σαν. Εντάξει, μια και βλέπω το χρόνο αρχίζει να στενεύει.
0: Πάω λίγο γρήγορα αυτές.
1: Ναι, ναι, να πω και πράγματα και θέλω. Καταρχάς να καλημερίσουμε και τη Μάρη, τον πρώτο τραγουδίστη του Στίγμα 90 που έστειλε μήνυμα. Είχα δει ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Γιάννης Αλεξίου και είχε πει για την συμμετοχή του Δημητράκα τότε στη συναυλία που ήταν το Vinyl is Back, που ήταν ο Λίτης. Δεν ήταν συνδυασμένο. Λοιπόν, με το Δημητράκα του είχα πει, ξέρεις, εγώ με ξέρεις ότι αγοράζω βινίλια, έχω τρέλα κτλ. Του λέω, θα πάω εκεί, έλα για παρέα. Του λέω, έτσι θα είναι και ο Λίτης να παίζει ζωντανά. Έλα, μου κάνεις παρέα να χαζέψουμε δίσκους. Και πάμε εκεί λοιπόν, χαζεύουμε δίσκο, αγοράζω και το δίσκο. Πάμε λοιπόν όταν βγαίνει στην σκηνή που ήταν λίγο πιο πίσω και τραγουδάει ο Λίτης. Τραγουδάει ο Λίτης. Σε μια φάση βλέπει ο Λίτης τον Δημητράκα από κάτω να τον βλέπουμε. Λέει Δημητρή, έλα πάνω, έλα πάνω. Όχι, άσε με τον έλα πάνω και τον ανέβασε πάνω να παίξουν δύο κομμάτια στην τραμ. Δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένο.
0: Να πούμε ότι η Λίτης και Δημήτρης Δημητράκας είχαν φτιάξει το πρώτο κατάστημα.
1: Το τρομπόνι.
0: Το τρομπόνι, το οποίο είχε μεταχειρισμένα στην ουσία μουσικά όργανα.
1: Μουσικά όργανα.
0: Ψέλη κάπου νομίζω. Κεντρικά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πάρα πολλά συγκροτήματα έχω αναγοράσει από εκεί και βοήθεια και πάρα πολύ κόσμο και ναι.
0: Γενικότερα εκείνες τις εποχές τέλος πάντων της δεκαετίας του 80 εκτός από ένα απλό κατάστημα αυτά ήταν σαν Κυψέλη ρε παιδί μου. Συναντιόντουσαν άνθρωποι μεταξύ τους, ανταλλάσσαν ιδέες αυτά, γνωριζόντουσαν από διάφορα συγκροτήματα από διάφορα μέρη της Αθήνας κτλ. Αυτή ήταν και η ιστορία του, από το τρομπόνι και της συνεργασίας των δύο. Του Λίτη και του Δημήτρη Δημητράκα. Λοιπόν, ένα γρήγορο πέρασμα θέλω να κάνω από τις συμμετοχές του. Το 1981 στο άλμπουμ Πολιτεία του Χρήστου Ζυγομαλά συμμετέχει στα ντραμς, τα κρουστά και τα φωνητικά. Την ίδια χρονιά στο άλμπουμ του Λίτη και της Ιζόλδης ο Δράκος του Πάρκου συμμετέχει στα κρουστά. Νομίζω αυτό είναι συγκλάκι αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Αμέσως μετά 1982 Λίτης και Τρίκ Ποδανά άλμπουμ συμμετοχή στα κρουστά. Εντός σχεδίου πόλεως 1985 ο Μάριος Μογιαμαλάκης το άλμπουμ συμμετοχή στα drums και τα φωνητικά. Το 1987 στο Χαρακίρι του Λίτη συμμετοχή στα drums. 1986 Ολέθριο Ρήγμα, Ρήγμα Όλεθρος το άλμπουμ συμμετοχή σε τέσσερα τραγούδια παίζοντας drums. 2003 Άγγελος Κορδίλης και Ελένη Βιτάλη κυκλοφορούν τα μόνα στολίδια, συμμετοχή στα τύμπανα σε ένα τραγούδι, στο Θάλασσα Εσύ. 2006 ο Γιώτης Κίταρης, Μοναστηριάκη Blues, συμμετοχή στα drums. 2005 ο Τραγουδόσαυρος του Μπάμπη Μαραγκού, συμμετοχή στα drums. Άγγελος Κορδίλης και πάλι το 2006, συμμετοχή τύμπανα σε ένα τραγούδι, το Μαγικό Κάστρο. Του Σάλβεο που είπαμε το 2013 τραγουδάει το Πιτσιρικάκι τη διασκευή. Μάκης Πολάκης, πολύ καλός του φίλος στο Βάρος των Πολυκατοικιών το 2016, συμμετοχή, ενορχίστρωση, κρουστά και πλήκτρα. Και τραγουδάει το 2019, άλμπουμ Περπατώντας Μεσημέρι του Ευάγγελου Βαγενά και του εκτελεστικού αποσπάσματος, τραγουδάει το Ταξίδι δεν θα αργήσει. Αυτές ήταν έτσι οι συμμετοχές του, όχι ως παραγωγός. Ως παραγωγός
1: νάπηρες.
0: Έχει άλλες. Έχει άλλες. Ενδεικτικά, εκτός από τις ροκενόλ βοήθειες που είπαμε. 1983 Χαοτική Διάσταση, Πολίτες της Κόλασης. 1994 Στίγμα 90 Φεύγω Γεια. Εκτός Μάχης, το πρώτο άλμπουμ, η Απόδραση του 1995. Σε όλα αυτά έχει κάνει παραγωγή ο Δημήτρης. 1995 Χαοτική Διάσταση, Θα Περιμένω. Στίγμα 90, 2006 Απολύθωμα Ανθρώπου το άλμπουμ. 2007 το άλμπουμ Αγέλη του Λεωνίδα Παφλιάρη. Και τέλος, η τελευταία παραγωγή που έκανε είναι το 2022 στο Στίγμα 90 και το άλμπουμ Τα Μπελοκουλτούρα. Κάποιος στέλνει εδώ για τον Κρυθάρη, έτσι. Okay, την Ελένη την καλημερίσαμε. Το Χρήστο, ο οποίος στέλνει από το Αίγιο, το κομμάτι που ψάχνεις είναι στις 8:20 ή το Water of Poison από τους Metterling ή το Angry Boy από TVC. Ένα από τα δύο ψάχνεις. Να ξέρετε ότι η εκπομπή θα ανέβει στο On Demand του Big Win Sport FM. Το ξέρετε, μέχρι τις 12 θα υπάρχει για να την ξανακούσετε όσοι ενδεχομένως δεν την προλάβατε και θέλετε να την ακούσετε από την αρχή. Εδώ. Αυτό είναι το Άρε Σποράκο του Δημήτρη Δημητράκα.
1: Είναι από το δίσκο Αντιστέκομαι, είναι ένα bonus track. Ένα κομμάτι το οποίο για μένα βγάζει την ψυχή του εδώ. Έτσι, γιατί αφηγείται σε στίχους του Κατσιπόδη βέβαια ένα προσωπικό δράμα του Δημητράκα. Μιλάει για τον Γιάννη, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μηχανία, δεν κάνω λάθος. Ήταν ο γιος μιας σχέσης που είχε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, αυτό το καταρχάς το με τον Δημητράκα γνωριστήκαμε στον Ατλαντής όταν συνυπήρχαν χρονικά οι εκπομπές. Τελείωνε ο Δημητράκας, έβγαινα εγώ, ήταν άπορο, δεν θυμάμαι. Και σε κάποια φάση, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, το βάζω στην εκπομπή μου. Και το ακούει ο Δημητράκας και δεν έχω ξανακούσει άνθρωπο να κλαίει έτσι. με λυχμούς, με, δηλαδή πολύ πόνος. Πολύ πόνος. Ένα άλλο, μιας και το πέγα βάλαμε και νωρίτερα στο «Μητέρα κλείνω το κορίτσι του μπαμπά», mm-hmm. όπως λέει και ο Έρμαν, είναι μια ιστορία ενός κοριτσιού που αυτοκτόνησε επίφυλος από την ταράτσα στην Δάφνη.
0: Ο Δημήτρης και... Φάκος το έχει γράψει να πούμε ναι, ναι. αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, ένα από, το, από, τελευταία, από τα παράπονα που είχε ο Δημήτρης ο Δημητράκας είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος το είχε φτιάξει ο Πονσέ, ο Αλέξης ο Πονσέ, υπήρχε στην σελίδα του Πονσέ στο YouTube, mm-hmm. όμως επειδή τα δικαιώματα τα έχει Universal, που έχει αγοράσει την Poly Music, mm-hmm. το βίντεο κατέβηκε.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε παράπονο ο Δημήτρης, mm-hmm. μου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει, μου το στείλε σε καλή ανάλυση και μου λέει δοκίμασέ το, μου λέει το ανεβάσεις. Mm-hmm. Το ανεβα... Προσπαθώ να το ανεβάζω. Και δεν μου άφησε ποτέ το YouTube για το λόγο των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπόψη, δεν αφήνει τον καλλιτέχνη που έχει φτιάξει το τραγούδι, που έχει τραγουδίσει το τραγούδι, έχει παίξει τα όλα τα μουσικά όργανα να ανέβει το τραγούδι. Και μάλιστα κατέβηκε από το κανάλι του δημιουργού του βίντεο κλιπ. Έτσι, δηλαδή.
0: Ο οποίος επίσης έχει πνευματικά δικαιώματα για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και δεν σε αφήνει να το ανεβάζεις. Το βίντεο κλιπ. Το ανέβασα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Υπάρχει όπως και πάρα πολύ υλικό στη σελίδα του Δημήτρη Δημητράκα. Εντάξει, σε μικρή ανάλυση στη σελίδα του, dimitrisdimitrakas.gr. Να μπουν. Υπάρχουν όλες οι ροκρινό βοήθειες για να τις κατεβάσουν όσοι θέλει ο κόσμος.
0: Όλα, σχεδόν τα πάντα υπάρχουν στο site. Είναι μια πολύ προσεγμένη δουλειά.
1: Σε πάρα πολλά τραγούδια δεν υπάρχουν τα κατεβάσει. Είναι ακούστηκε ή ακούστηκε.
0: Ναι, υπάρχουν δείγματα.
1: Κάποια στιγμή θέλω να ανεβάσω ή στο Spotify οτιδήποτε την προσωπική του δουλειά. Mm-hmm. Θα γίνει σιγά-σιγά αυτό, θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Επιβάλλεται νομίζω, ναι. Με τη βοήθεια του YouTube, βέβαια, έτσι, του Νίκου Δημητράκα, έχει στηθεί αυτό το υπέροχο site με πολλές πληροφορίες και πολλά πράγματα για να δείτε και να ακούσετε κυρίως. Ξαναλέω www.dimitrisdimitrakas.gr. Σωστά, η Μάρη μας βοηθάει τα τελευταία κομμάτια στα οποία έχω γράψει σε drums, τα κίτρινα μάτια και ο Γαλάζιος Πρίγκιπας για το EP που κυκλοφόρησε η Μάρη Παπαδάκη.
1: Όπως πολύ σωστά λέει, mm-hmm. είχε κλείσει τα μηχανήματα, έτσι. Ναι. Ο Δημήτρης Δημητράκας αυτό έλεγε, τελείωσα, δεν κάνω. Mm. Αλλά για κάποιο λόγο πάντα θα άνοιγε να κάνει κάτι, έτσι. Ή θα έχω γραφήσει για κάποιον φίλο ή για αυτό. Παρ' όλα αυτά τελείως εγώ δεν κάνω.
0: Ναι, δεν κάνω. Όπως είχε πει τότε όταν κάναμε εδώ τη συνέντευξη στο Sport FM για τις Rock and Roll βοήθειες 3, όταν το ρώτησα, Δημήτρη, θα πάμε σε 4.
1: Όχι.
0: 4 ήρθε λοιπόν. Στα πόδια μου θα
1: στέκομαι. Τον έπαιζα για 5.
0: Ναι, και καλά έκανες. Και καλά έκανες. Και αν έμενε μαζί μας, νομίζω ότι θα το προχωρούσε.

0: Αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό έτσι, κομμάτι του, το οποίο, από τις προσωπικές του δουλειές. Το 2009 είμαστε εδώ. Αντιστέκομαι το άλμπουμ και το κομμάτι. Θα αντιστέκομαι.
1: Είναι το κομμάτι που τραγουδάγαμε.
0: Ναι, ήταν το πρώτο κομμάτι την ώρα που κατέβαινε
1: που
0: το. Έφυγε το σώμα, δεν έφυγε η ψυχή και όλο αυτό που έχει αφήσει πίσω του Νικόλα μου. Δηλαδή αρνούμε, απλά θα θεωρώ ότι κάπου έχουμε χαθεί, έχει αλλάξει τηλέφωνο και δεν μιλάμε πια, δεν βρισκόμαστε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι θα αντιδρούν.
1: Είναι τόσο το υλικό, τόσες ιστορίες, ναι, τόσος ναι. Κόσμος να λέει. Μιας και βλέπω ότι
0: τελειώνουμε σιγά
1: σιγά. Να πιω δύο πραγματάκια. Έφυγε όπως θα το ήθελε. Mm-hmm. Χωρίς να ταλαιπωρήσει, το έχει πει.
0: Ναι.
1: Λέει ότι εάν ποτέ είμαι σε φάση που χρειάζομαι βοήθεια ή κάποιον, δεν θέλω να κουράσω κανέναν. Θα με πάτε Ελβετία, μου κάνει Θανασία. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε παράπονο δική του ανθρώπου, ότι δυστυχώς λόγω γραφειοκρατίας δεν ακολουθήθηκε η τελευταία του επιθυμία, που ήταν η αποτεύρωση. Mm-hmm. Αυτό ήθελε, αυτό είχε επιλέξει. Αλλά λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούσε να γίνει.
0: Πολλοί κόσμος στο τελευταίο αντίο και μεσοβόμαδα στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Να πούμε δύο πράγματα οπωσδήποτε. Ότι για εκείνο το θρυλικό live στο Κρεμλίνο, όπου πηγαίνοντας παθαίνει ατύχημα με τη μηχανή, φτάνει με τη μια πλευρά του τραυματισμένη στην ουσία και για να μην κρεμάσει το συγκρότημα, ενώ όλοι του λένε ότι άστο να πας στο νοσοκομείο, θα ακυρωθεί κτλ. Εκείνος παίζει.
1: Όπου το μόνο είναι κουσούρι στο πόδι από αυτό, έτσι. Mm-hmm. Στο πόδι, στο χέρι, ευτυχώς όχι. Και είναι αυτό που λέω, ότι στην έννοια ποιο είναι ροκ και τι είναι ροκ, αυτό είναι ο Δημητράκης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Δημητράκης, δηλαδή πες μου, καταρχάς, ποιο άτομο στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, ταυτόχρονα ενεργός σε punk συγκρότημα και σε pop, mm-hmm. όχι session μουσικός.
0: Ναι.
1: Όχι ενεργός, σε δύο συγκροτήματα ταυτόχρονα, mm-hmm. με την πορεία που έχει κάνει και όλες τις παραγωγές, έτσι. Ναι. Όλο αυτό. Και αυτό μπορούσαμε να το κλείνω. Τι είναι ροκ, ο Δημητράκης.
0: Και φυσικά η συναυλία στην Τεχνόπολη, όχι αυτή που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προηγούμενο που παίζει με καθετήρα, πονάει άπειρα. Έχει έρθει από το νοσοκομείο, έχει βγάλει τη συναυλία και τελειώνοντας κατεβαίνει, τον παίρνουν και τον ξαναπάνε στο νοσοκομείο. Μετά από λίγες μέρες θα κάνει την επέμβαση, θα πάνε όλα καλά.
1: Μα πολλές φορές που ήμουν στα παρασκήνια μαζί με την Εύη που πάτε μας, mm-hmm. η Εύη ήταν πάντα μαζί του, εγώ σε αρκετές φορές, τον παίρναμε σε κοτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την ένταση, λέω, όχι από κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ένταση του ντράμερ, δηλαδή τον έπαιρνε αγκαλιά με τα πράγματά του και κατεβαίναμε τα καμενικά δικά στο κύτταρο. Θυμάμαι πολλές συναυλίες τέτοιες.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Σίγουρα είχαμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα
1: και
0: πράγματα.
1: Να πούμε πολλά
0: και να πούμε. Αλλά εντάξει.
1: Να βάλουμε μια ανατελεία.
0: Μπορεί και του χρόνου να στήσουμε κάτι ανάλογο.
1: Ίσως και νωρίτερα.
0: Αμέ.
1: Ετοιμάζεται κάτι. Mm-hmm. Θα ανακοινωθεί όταν
0: είναι για διαφωνικά, λέμε έτσι.
1: Όχι μόνο.
0: Ίσως του χρόνου, από εκεί και πέρα, τα πράγματα που μπορεί να ετοιμαστούν από φίλους και ανθρώπους που τον αγαπούσαν θα βγουν σιγά σιγά μπροστά. Ήδη είπε και ο Φρανκ κάποια πράγματα στην τελευταία του ομιλία.
1: Αυτό ακριβώς και αυτό ακριβώς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, με το ονειρεύομαι, το τελευταίο κομμάτι που δισκογράφησε με τη φωνή του, νομίζω, τουλάχιστον ως κυκλοφορία, 2020, Rock and Roll Voices νούμερο 4, μέσα στην καραντίνα, στους περιορισμούς περί COVID, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από χέρι σε χέρι. Ο Δημήτρης Δημητράκας και το ονειρεύομαι, αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συνάδω.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου έδωσε να μπορούσα να πούμε δύο πράγματα για τον καταρχά. Όπως το είπε και ο Θοδωρής Τρίφωνας, mm-hmm. για τον άνθρωπο Δημητράκα και μετά για το μουσικό.
0: Αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν εδώ στην ακρόαση, σε αυτό το δύο ώρα αφιέρωμα που στήσαμε με τον Νικόλα για τον Δημήτρη Δημητράκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά, τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Δημήτρης Δημητράκας, ονειρεύομαι, και πάλι Νικόλας, ευχαριστώ πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is...

0: Γεια σας, είμαστε οι τρύπες από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτές οι 8 λέξεις ήχουν τόσο πολύ γνωστές σε πάρα πολύ κόσμο που είχε την τύχη, που είχε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να δει τις τρύπες όταν ακόμα παίζανε ζωντανές. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στις τρύπες. Είναι μια εκπομπή έτσι που θέλαμε να την κάνουμε καιρό. Την είχα καιρό στο κεφάλι μου. Είναι η αλήθεια ότι πρέπει να γίνει. Διότι οι τρύπες, όπως και να το κάνουμε, σε μια χώρα με αρκετά σπουδαία, τολμώ να πω, ροκ παράδοση. Φτάσαμε στη δεκαετία του 90 με μια πλουσιότατη ροκ παραγωγή. Αλλά στα 90's ασχέτως των προτιμήσεών σου, κάπως μπορεί να γούσταρε σπαθιά, καθένας ό,τι θέλει. Άλλος ενδελέχει, άλλος διάφανα κρίνα, άλλος ξέρω οτιδήποτε. Νομίζω όμως ότι κανείς μας δεν θα διαφωνήσει ότι η σημαία του ελληνικού ροκ των 90's είναι οι τρύπες. Για τους μικρούς μας φίλους, οι τρύπες είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη από τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Γιώργο Καρά, οι οποίοι ψάχναν εκεί κάπως να εκτονώσουν, να στο πούμε, τις μουσικές τους ανησυχίες. Κάναν διάφορες δουλειές ταυτοχρόνως. Ο Κελάκας μάλιστα έκανε δουλειά,

λένε, πατούσε στα φύλλα. Φαντάζομαι, μία από τις διάφορες δουλειές. Τέλος πάντων, Γιώργος Καράς λοιπόν έπαιζε μπάσο, ο Αγγελάκας έγραφε τραγούδια και τραγουδούσε. Βρήκαν και τον Μιχάλη Κανατίδη, ο οποίος έπαιζε κιθάρες, και τον Κώστα Φλωροσκούφη, ο οποίος έπαιζε τύμπανα, και αυτή είναι η πρώτη σύνθεση της μπάντας με το πολύ απλό αλλά τόσο ευφυές όνομα Τρύπες. Τα πρώτα live γίνονται στο θρυλικό, από τη λένε, Θεσσαλονίκη,

Ανωκάτω Records, τη θρηλυκή Ανωκάτω Records. Μάλιστα, είναι τόσο παλιός αυτός ο δίσκος που φέρνει τον κωδικό 002 στην Ανωκάτω. Είναι ο δεύτερος δίσκος δηλαδή που κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη εταιρεία και μου έκανε εντύπωση. Και λέω, ρε εσύ, ποιο να είναι το 001. Και ψάχνω να το βρω. Ποιο είναι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε Ανωκάτω. Λέω αυτό και περνάμε κατευθείαν στη μουσική. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος λοιπόν, ο οποίος κυκλοφόρησε η Ανωκάτω Records, ο οποίος έχει τον κωδικό 001, είναι το Digit των Blues Gang. Αυτό είναι. Είχε κυκλοφορήσει το 1984. Είναι Electric Blues το στυλ, είχε μέσα 7 κομμάτια και αυτό ήταν ο πρώτος δίσκος της Ανωκάτω Records. Λοιπόν, εμείς μένουμε στο 1985, κύριε, προσδεθείτε διότι ξεκινάμε, δίσκος τρύπες.

Η αμνησία ήταν πρώτη-πρώτη στο δίσκο, ήταν πιο νωρίς και έχουμε κρατήσει και την κανονική σειρά. Η αλήθεια όμως είναι ότι το mega hit του δίσκου και ένα από τα κλασικότερα κομμάτια του συγκροτήματος, το οποίο τραγουδιέται με την ίδια θέλουμε μέχρι σήμερα, είναι φυσικά αυτό.

Έτσι για την ιστορία, δεν θέλω να μιλάω πολύ. Εντάξει, αυτό το πρώτο ημίωρο θα πω τα περισσότερα. Αλλά πρέπει να πω ότι το Magic Bus, το περίφημο, υπήρχε, δεν είναι ένα μύθο. Υπήρχε. Ήταν ένα τουριστικό πρακτορείο εκείνη τη εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 80, το οποίο βρισκόταν στη Φύλλα Ελλήνων. Εκεί ήταν η έδρα, τα πέντε, την Καθολική Εκκλησία, εκεί που αρχίζει η πλάκα. Λοιπόν, και έκανε ταξίδια, μετέφερε κόσμο σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Δηλαδή τότε, ας μην καταλάβετε αντίστοιχα, ο κόσμος ή πήγαινε με το τρένο, γιατί τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά, και το Magic Bus σου έλεγε εντάξει, δύο μερούλες για να πάμε Βερολίνο, αλλά φτηνά, ωραία, όμορφα. Η καμπίνα μέσα ήταν μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, όπως καταλαβαίνετε, του Magic Bus. Αλλά εντάξει, εσύ, είσαι 20 και σου λένε, ξέρω, το 83-84, μπορείς να ταξιδέψεις στο Λονδίνο, ας πούμε, με λίγα λεφτά. Θα πας. Αυτό θα κάνεις, και αυτό έκανε πάρα πολλοί κόσμος. Μετά άρχισαν να συνεργάζονται αυτοί με διάφορα άλλα ταξιδιωτικά γραφεία. Ξένοι, έτσι, πολύ μεγάλοι πελατέ. Τέλος πάντων, το Magic Bus ήταν πρωτοπόρο γενικώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθαν πολλοί απένταροι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα με το Magic Bus, και πολλοί απένταροι Έλληνες γνωρίσαν την Ευρώπη χάρη στο Magic Bus. Έτσι, οπότε να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα, έτσι, μια που ήταν στο τραγούδι. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω μας τον πρώτο δίσκο των Τρυπών, τον ομώνυμο του 1985, με ένα τραγούδι που έχει χαρακτηριστεί ως ο καταραμένος ύμνος των Τρυπών, το θλιμμένη στη γιορτή μας.

έχω κολλήσει το, γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα. Ο κύριος Τάκης δεν έχει ταξιδέψει με το Magic Bus. Ταξιομπουλής, δηλαδή. Δεν τον έχω τον Τάκη τον πουλί εδώ να τον ρωτήσω. Αλλά ξέρετε, δεν θα το έπαιζα πάνω από ένα 20. Εντάξει, μέχρι ένα 20 νομίζω ότι είναι μια σοφή απόδοση για το συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, φεύγουμε από το 85, πάμε στο 86. Φεύγει ο Φλωροσκούφης, έρχεται ο Γιώργος Τόλιος στα τύμπανα. Το 86 οι Τρύπες εμφανίζονται ζωντανά πρώτη φορά στην Αθήνα. Παίζουν στο Ρωτέο, παίζουν στο Κύταρο και παίζουν και για πρώτη φορά στο Λυκαβητό, ανοίγοντας συναυλία του Πουλίκα. Εντάξει, είναι από τις 20 συναυλίες που θα ήθελα να ήμουν εκεί. Δηλαδή Πουλίκα στο Λυκαβητό με Τρύπες. Εντάξει, φανταστικά. Στο μεταξύ, η σχέση τους με την Άνω Κάτω Records δεν πηγαίνει καλά. Παρετούνται, ψάχνουν χρήματα, τους δίνει τόσο κάποιος δανεικά και ηχογραφούν μόνοι τους για πάρτι τους τον δεύτερο δίσκο τους. Το πάρτι στο 13ο όροφο, όπου τα πράγματα μουσικά και στιχουργικά, αν θέλετε, αγριεύουν. Τρία τραγουδάκια θα ακούσουμε και από εδώ. Πρώτο το ομώνυμο.

Θα πάμε, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με το δεύτερο τραγουδάκι από τον ίδιο δίσκο που πάρει στο 13ο όροφο και θα μπούμε, θα επιστρέψουμε από αυτό. Είναι το τρίτο τραγούδι από αυτό το δίσκο. Αυτό με το οποίο κλείνουμε το ημίωρο είναι αυτό για αυτή τη φορά, ξέρετε, που πονάει πάντα.

0: Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σχιζοφρενής!
1: Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, μια πολύ γρήγορη καλησπέρα. Εδώ παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου, γιατί οι μουσικές εκπομπές δεν βγαίνουν ποτέ από έναν παραγωγό τουλάχιστον. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας πολύ καλός ηχολήπτης συντονισμένος. Και εδώ είμαστε σήμερα, και σήμερα με τον Χάρη. Είδα και το πρώτο μουσικό αφιέρωμα που κάνουμε μαζί, είναι η αλήθεια. Κωνσταντίνα Πάνω στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το Fight Club είναι αφιερωμένο στις τρύπες. Ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας και στον δεύτερο δίσκο, στο πάρτι στον 13ο όροφο. Δίσκος που έγινε με δανεικά από τον Σπύρο Βεδουρά, επίσης ηχογραφημένος στο Αγροτικόν. Προχωράμε από το 87, λίγα χρόνια. Εντάξει, μετά το πάρτι στον 13ο όροφο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ψιλοχαμός. Συναυλίες πυκνώνουν, το επίκεντρο είναι Θεσσαλονίκη βεβαίως, υπάρχει και Αθήνα όπως είπαμε πριν, όπου κατεβαίνουν και παίζουν στο Αν, οι τρύπες παίζουν στο Άλσος, παίζουν με το Σιδηρόπουλο λίγο πριν πεθάνει, γίνεται ένα τζέζο, πηγαίνουν στη Virgin, πια μετά την Άνω Κάτω, για να φτάσουμε στο 1990, όπου κυκλοφορούν πλέον το τρίτο τους άλμπουμ, το Τρύπες στον Παράδεισο. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε επίσης τρία τραγούδια, το πρώτο είναι το Εδώ.

Μιλάμε για μια περίοδο, την οποία λίγο πριν, λίγο μετά. Μάλλον μπαίνει και ο Ασκληπιός Ζαμπέτας στο γκρουπ. Τρύπες παίζουν εκτός Ελλάδας, παίζουν στο Μπελφόρ, στη Γαλλία, στο φεστιβάλ. Δίνουν ένα θερμικό live στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης με Deus Ex Machina, Πίσα και Πούπουλα και Last Drive. Γενικώς μια πολύ ωραία περίοδος. Άλλα δύο τραγούδια θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο. Το δεύτερο. Δεν ξέρω, ντρέπομαι πραγματικά να του κάνω και εισαγωγή. Έχεις τον παράδεισο πλατεία σαν του Πεκίνου.

0: Όλη η μαρέα στο παράδεισο. Όλη η μαρέα στο παράδεισο.
1: Άντε πάμε να φύγουμε.
0: Όλη η μαρέα στο παράδεισο. Όλη η μαρέα στο παράδεισο.
2: Βγήκαμε σε κενό, το χρειαζόμασταν αυτό το κενό, διότι θα πω και σχετικά έχουμε ακούσει ένα τραγούδι ακόμα από τον δίσκο Τρύπες στον Παράδεισο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο θα είναι αφιερωμένο και το σκέφτομαι κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να το πω. Αφιερωμένο στο Ζακ Κωστόπουλο, τον Παύλο Φίσα, τον Αλέξανδρο Γεωλόπουλο, την Ελένη του Παλούδη και όλα αυτά τα παιδιά που ξέρουμε, που έχουμε διαβάσει και αυτά, αλλά και για όλα αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουμε κάπου στον κόσμο, τα οποία γεννήθηκαν κανονικά, αλλά δεν πέθαναν δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο.
3: Κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.

Λέω να αφήνουμε πίσω μας το 90, τις τρύπες στον παράδεισο. Καιρός προχωράει, τρύπες είναι στη Virgin πλέον. Γράφουν κανονικά, μπορούν να χρηματοδοτήσουν όλοι τους τη φάση. Το Σεπτέμβριο του 91 κατεβαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν την πρώτη μεγάλη δική τους συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Πηγαίνει 3.500 κόσμος. Μέχρι τότε ακόμα ο τύπος δεν αντιμετωπίζει τις τρύπες με το στάτους που έχουν ανάμεσα στους μουσικόφιλους. Τους ψηλοαναφέρουν, αλλά όχι τίποτα. Όχι τίποτα τρομερό. Η έκρηξη δεν έχει γίνει ακόμα για τις τρύπες. Και η έκρηξη αυτή, η καθοριστική στιγμή όπου η μουσική τους πια γίνεται γνωστή σε ένα πολύ πολύ ευρύτερο κοινό στη χώρα, έρχεται το 1993. Γιατί το 1993 τρύπες κυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο 9 πληρωμένα τραγούδια. Έχουν προηγηθεί, υπάρχει μια φανταστική μαρτυρία για μια συναυλία στο Ρόδον το Μάιο του 1993, όπου δεν έχει βγει ακόμα, είναι ένα μήνα περίπου πριν βγει ο δίσκος. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν παρευρεθεί εκεί και ακούσαν, ας πούμε, για πρώτη φορά το «Δε χωράς πουθενά». Εντάξει, συγκινητικά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το 1993 κυκλοφορούν τα 9 πληρωμένα τραγούδια. Είναι ο δίσκος που εκτοξεύει πραγματικά τις τρύπες. 3 τραγούδια θα ακούσουμε και από εδώ. Πρώτο, αυτό που ανέφερα μόλις προλίγου.

Φανταστικό τραγούδι. Φανταστικό τραγούδι. Να πούμε ότι δεν προλαβαίνω πριν να ακούσουμε το επόμενο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Γιατί εκείνη την εποχή όλα τα ελληνικά mainstream media ανακαλύψαν το ροκ. Οι δισκογραφικές άρχισαν να υπογράφουν συγκροτήματα αυτά, χαμός. Εντάξει, και καλά πράγματα μέσα στα άλλα, αλλά όχι και τόσο καλά. Τέλος πάντων έγινε μπραφ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, με κομμάτι από τα 9 πληρωμένα τραγούδια θα κλείσουμε την ώρα και με ακόμα ένα κομμάτι από τα 9 πληρωμένα τραγούδια θα ανοίξουμε την ώρα. Με το τρένο πάμε προς το τέλος και άλλο ένα θα έχουμε σε λίγα λεπτά για να κλείσουμε και αυτό το μικρό κύκλο και να μπούμε στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόψε στα γεγονότα των 8.30.
3: Ο Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοπυρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Φωνιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής.
4: Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινο πάρτι.
5: Αυτό το κουνούπι ή αυτός ο Μαϊντανός με τη μούρη του Ποντικού.
6: Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να αποβληθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι παζό.
8: Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές και 3 χρόνια εγγύηση. Χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων.
9: Ο λαός δεν τεχνά.
10: Συνασία θα μας δίνει. Κανείς, κανείς.

0: άγγιους συλβαρμούς. Εμούς αυτό τον θέλουν να έχει αυτό το σωματόπλεσμα και τον τάβουν τον τάνο.
1: Και μαθαίνουμε και διασκεδάσουμε και κερδίζουμε. Μέγα μάτια.
2: Τα πράγμα είναι καλά.
3: Για ύπνο καλή σας τύχη. Φίγιο!
4: Διαφέταν τα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα.
5: Μπήκαν στο Sport FM του 94,6. Κυρίες και κύριοι, Fight Club σήμερα αφιερωμένο στις τρύπες, μέρος δεύτερον. Ακούσαμε το Τσιφτετέλη καταρχάς. Έτσι με αυτό μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και κλείνουμε τον κύκλο από τα 9 πληρωμένα τραγούδια. Προχωράμε και έτσι όπως τα βλέπω, επειδή έχουμε αρκετά ακόμα κομμάτια, θα πρέπει να πάμε αφρενάριστοι. Οπότε το πηγαίνω γρήγορα και να ξέρετε, κάποια τραγούδια μπορούν να παίξουν back to back και ίσως έτσι θα έπρεπε να γίνει κιόλας. Λοιπόν, το 93 καράζουμε τον Αγγελάκα και τον Χριστιανάκη κυκλοφορούν το υπέροχο Τίποτα. Έτσι, ένα μικρό αριστουργηματάκι. Το 94 κυκλοφορεί το Κράτατο Σώμα Ημού. Είναι συλλογή από ζωντανές ηχογραφίες από συναυλίες που έγιναν στο Ρόδον το Φεβρουάριο. Το 94 τα λέω λίγο εντάχει. Την ίδια χρονιά το 94, όπως αρκετοί από σας ξέρετε, στις 30 Σεπτεμβρίου οι τρύπες παίζουν στο Λυκαβητό. Γίνεται χαμός, τίγκα μέσα, κόσμος απ' έξω. Ξαφνικά ξεκινάνε τρομερά επεισόδια και από τις δύο πλευρές γίνεται ντου. Πέτρες, λωστοί, καρέκλες, τραυματισμοί, κλάματα, ιστερίες, πανικός, ένας χαμός μεγάλος. Την επομένη το πρωί ελευθεροτυπία βγαίνει με εξώφυλλο ροκ αίμα. Τέλος πάντων, πολύ άσχημες στιγμές γενικώς. Μια μικρή μελανή κοιλίδα, να το πούμε έτσι. Υπήρχε και άλλη μια συναυλία.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν ξέρω πόσο, αλλά θα διαστήλουμε το χρόνο έτσι ώστε να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Τις αρμονίες, τους εραστές, τους τρελούς, την αλήθεια, το ψέμα, την αγωνία, τις μελωδίες, τις θάλασσες, τα ποτάμια.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως λένε και στο χωριό μου, ένα λεπτάκι pure fucking poetry.
1: Με συχαίνονται οι μέρες, με συχαίνονται. Με κοιτάνε σαν να βλέπουν κάποιο τέρας. Κι όλες τρέχουνε, Θεέ μου, όλες τρέχουνε. Όλες τρέχουν να κρυφτούν μακριά από μένα.

Με συχαίνονται και οι νύχτες με συχαίνονται. Με κλωτσάνε έξω από τα ωραία τους λιμέρια. Και όλα καίγονται, Θεέ μου, όλα καίγονται. Όλα καίγονται μαζί με μένα.

0: Το αφιέρω στον λυσμό που γης και στους ξενοφοβικούς, οπωσδήποτε. Αλίμονο, δηλαδή. Πάμε. Τι καινούρια ζάλη, αιώνια είναι πια αυτή η ζάλη.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

0: νομίζεις πως μου πήρες την ψυχή.
1: Πες το μόνο σου. Για νέες ήττες, για νέες σύντριβες. Λοιπόν, δεν πάμε παιδιά, το πήγαμε ξέπνα, ξέπνα. Χίλια ευχαριστώ στο Χάρη Χριστόγλου, πρώτον. Χίλια ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σε όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Το 1999 οι τρύπες βγάζουν το «Μέσα στη νύχτα των άλλων», που το πήγε το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε για να κλείσουμε, τα λέω λίγο τροχάδιν. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα μηνύματά σας, πάρα πολύ γλυκά. Αν μου επιτρέπετε να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στον Πιζήτα, τίποτα περισσότερο. Και πριν κλείσουμε και πριν ακούσουμε απλώς το τελευταίο τραγούδι, για όλα, όλα αυτά που μας δώσανε, κύριε Γιώργο Καρά, κύριε Μπάμπη Παπαδόπουλε, κύριε Γιώργο Τόλια, κύριε Ασκληπία Ζαμπέτα, κύριε Μιχάλη Κανατίδη, κύριε Κώστα Φοροσκούφη, κύριε Γιάννη Αγγελάκα, η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση ήταν και είναι όλη δική μας. Καλή σας νύχτα.

0: Θα σου πω εγώ. Η Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
9: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα σε ένα φίλο μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
10: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
9: Καλώς σε βρήκα και σε ένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
10: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
8: Ναι.
10: Το θέρος είναι ύπουλο.
9: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
10: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
9: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
10: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
9: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
11: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
9: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι πρωινό της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την Πάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστοιχη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα, sportfm.gr. Ή στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Πάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Στο πρωινό της Δευτέρας και να πούμε δύο πράγματα για την εθνική μας, για την εθνική Ελλάδος, η οποία χτες το βράδυ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία σε ένα παιχνίδι που είχε διαφορετικά πρόσωπα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική ναι μεν ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα στο πρώτο ημίχρονο από τους Γερμανούς, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Ελλάδα αναγκάστηκε να κλειστεί πάρα πολύ στην άμυνά της για να κρατήσει αυτό το 0. Φτάσαμε σε σημείο κάποια στιγμή οι εξτρέμοι μας να μοιάζουν στόπερ και ούτω καθεξής, με μια άμυνα στο αμυντικό.

0: Αλλά το πρόβλημα που υπήρχε στο να μην μπορεί να κρατήσει καθόλου την μπάλα, το αντιλήφθηκε και ο προπονητής μας ο Ιωβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος αποφάσισε την έργο στο δεύτερο μηχρόνο να βάλει ένα ακόμη χάφ και να βάλει και τον Καρέτσα, ο οποίος και απασχολεί κόσμο και μπορεί να φύγει στην κόντρα και μπορεί να κάνει το εξεζητημένο. Αυτές οι δύο αλλαγές λοιπόν του Ανδρούτσου και του Καρέτσα έδωσαν ξεκάθαρα όθηση στην Εθνική, που άρχισε να κυκλοφορεί λίγο την μπάλα, να προσπαθεί να βγει στο transition και να δημιουργεί και κάποιες καταστάσεις. Οι Γερμανοί από την άλλη είχαν καταναλώσει μεγάλη ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Με τον Μασούρα πήγαμε να κλέψουμε και το μάτς κάποια στιγμή προς το τέλος, αλλά νομίζω ότι στο τέλος και το 0-0 και μας κάνει μια χαρά, αλλά και είναι δίκαιο. Εντάξει, αν έπρεπε να νικήσει κάποιος Γερμανία ήταν, τώρα μην γελιόμαστε, αλλά δεν τους κλέψαμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν κέρδισε.
0: Τρομερή, ναι, δεν κέρδισε. Όχι, σε δύο μάτς είχε δύο ευκαιρίες με την Ελλάδα, δεν είναι μία. Κάτι όταν επαναλαμβάνεται πάβει να εφίσταται, δεν είναι σύμπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Και σε ένα παιχνίδι που τα παιδιά μας έβγαλαν τόσο πάθος, τόσο αυταπάρνηση, τόσο ψυχή. Δηλαδή πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι στο Μουντιάλ δεν πήγαμε γιατί στα προκριματικά πέρυσι ήμασταν soft. Δηλαδή όταν έπρεπε να κάνουμε διαχείριση, όταν έπρεπε να είμαστε σκληροί, όταν έπρεπε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, δεν μπορούσαμε. Και αυτό δείχνει για μένα ότι έχει κάνει ένα βήμα αυτή η ομάδα. Το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή δείχνει ότι είναι μια ομάδα πλέον που ξέρει να κερδίζει και με την μπάλα στα δικά της πόδια, αλλά και με τον αντίπαλο να κάνει κουμάντο στο μάτς. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί είσαι η Ελλάδα και θα χρειαστεί πολλές φορές να το κάνεις και αυτό. Να κάνεις διαχείριση, να δώσεις την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείσεις καλά τους χώρους. Δεν μπορώ να πω κουβέντα για την πορεία της Εθνικής σε 4 μάτς, 8 βαθμοί, αίτητο και official πλέον οριστικά στους ισχυρούς για την κλήρωση του Euro. Εμένα αυτό είναι το σημαντικό. Το είπα και χθες το βράδυ που βγήκα. Δεν είναι τόσο το που θα πάμε στο Nations League και αν θα πάμε στα πρώιμη τελικά και τι θα κάνουμε εκεί. Διότι εντάξει, κατά ψέματα, να το πάρουμε το Nations League δεν είναι εύκολο. Το σημαντικό είναι ότι με την πορεία που έχουμε, με τη βαθμολογική συγκομιδή που έχουμε, εξασφαλίσαμε τη θέση μας ως ισχυρή για το δρόμο του 28. Και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει. Αποφεύγουμε ομάδες όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο. Άρα αυξάνουμε αυτομάτως τις πιθανότητες μας για να επιστρέψουμε σε μεγάλη διοργάνωση και αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, θα τα πούμε για αναλυτικά στην κουβέντα μαζί σας, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Και από σήμερα μπαίνουμε και πάλι εδώ στα δικά μας, σε ρυθμούς πρωταθλήματος, σε μια εβδομάδα που στην ολοκλήρωσή της περιλαμβάνει και το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League. Διάφορα παιχνίδια για να παρακολουθήσει κανείς και αυτό είναι και το σημαντικότερο έτσι για τη σημερινή ημέρα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο κοινό μας, στο ακροατήριο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλα, ρε λαδάρα, αρρώστια. Πάμε λίγο. Μήπως έπρεπε να βάλει πιο γρήγορα τον Κοστούλα, μπας και βγάλουμε καμία αντεπίθεση να κλέψουμε το παιχνίδι, λέει ο Κώστας από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα, ο Βίκτορας Πέραμα 7. Μου αρέσει να πίνω καφέ, αλλά όχι κάθε μέρα. Αραιά και πού? Κάπου τσίνο. Επόψη της ασφάλτου. Συγχαρητήρια και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει Σπύρος από Κομωτινή. Πάνθραξ φουλ για άνοδο Super League, λέει εδώ ο φίλος μας. Ναι, στην Εθνική είχαμε δράση. Ισοπαλία έληξη και αυτό το παιχνίδι και το άλλο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ. Και ήταν σοκ χτες για τον Πανιόνιο στον πύργο. Πανιόνιος ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει πολλούς τριγμούς. Δεν ξέρω αν θα απομακρυνθεί ο προπονητής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ανδρέας από Πάτρα. Διπλή χαρά χθες με την Εθνική, καθώς και με την Πεντάρα της Παναχαϊκής. Μετά από πολύ καιρό ακούγεται εκπομπή σου στην Πάτρα. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είσαι ο πρώτος που το λέει. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει αποκατασταθεί η τάξη εκεί. Άρα μια χαρά και για εσάς. Να μην χρειάζεται να πιάνετε τα κινητά σας για να μας ακούσετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία μέρα για δουλειά σήμερα, λέει ο Στέλιος 7 Χάγκεν Γερμανία. Ναι, τώρα τελευταία.
1: Με διπλό και χίλιο.
0: Τους έχετε καλά, τους Γερμανούς. Τους έχετε σενιαρισμένους. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Γιατί τώρα, κοίταξε. Μπορούσα να σου πούνε ότι ήσασταν, παιδί μου, αυτό που λέμε στο πρώτο μας. Σας άνοιξε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν γίνεται. Τώρα τι έγινε, μεγάλη, ξανάρθες. Ήρθες και εκεί. Γιατί πάλι δεν με κέρδισες. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Τελικά τα χήμα Ολλανδία και Γερμανία που αν μας τα έδιναν θα τα αγοράζαμε, ήρθαν πάνω από τον δρόμο. Το έλεγα, Αντώνη, εγώ δεν το έλεγα. Δεν το έλεγα από τη Δευτέρα. Τα παίρνω διοχή. Αυτό μου πήγε ο Πανούλης χθες. Μου λέει, δεν σ' ακούσαμε, μου λέει που τα λέγες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίφτα Γερμανία. Αν και μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο φοβήθηκα για το σκορ του αγώνα της Εθνικής, μια χαρά τα

0: είχαμε χθες. Στο πρώτο ημίχρονο μας έφτασε το καλτ στην κάλτσα, αλλά στο δεύτερο αναθαρρύναμε. Μην ξεχνάμε και τη δήλωση του Κλόπ ότι δεν θα ξανά ήθελε να παίξει με την Ελλάδα. Αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Και πάλι την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα και το σκηνικό που τρώει η Ελλάδα τον γκολ και ακυρώνεται από το ΒΑΡ και κατευθείαν το γήπεδο τα βάζει με τον Πρωθυπουργό γιατί είχε επισκεφτεί την ομάδα. Συγγνώμη, Πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Αλλά είχε πολύ... Ζήτω και συγγνώμη.
0: Όχι,
1: και συγγνώμη.
0: Αλλά έχει πολύ γέλιο το σκηνικό. Έπεσα κάτω. Φαντάζομαι και εμείς στην Τούμπα πρέπει να έπεσε πολύ γέλιο. Ο Νότας από Καρέα λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω και Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα Ηλία Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Καλημέρα, αγόρια, καλή εβδομάδα με υγεία Θοδωρή Φιλαράκος μας από τα Γιάννενα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, Σολυμπαρά. Δημήτρη από Ιμητό Παναθηναϊκό. Τελεία συγκομιδή που έχει κάνει η Ελλάδα για ακόμη καλύτερη εξασφαλισμένη τρίτη θέση. Πολύ φάουλ που, όπως και με την Ολλανδία, Γιούχαραν τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Αυτά θέλουν σεβασμό. Πάμε τώρα πιο απελευθερωμένα στα ραδιοπαιχνίδια. Τον Νοέμβριο είναι τα ραδιομάτς. Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Όταν ακούω Γιούχα σε ύμνο.
1: Έγινε μου πράγμα,
0: ναι, δυστυχώς, ναι. Όχι από όλο το γήπεδο, αλλά από μεγάλη μεριά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Πάνο και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μπράβο και πάλι στην Ιθικιάν. Και το θέαμα με νευρίασε πάρα πολύ μέχρι το σημείο να μην μπορώ να παρακολουθήσω άλλο. Πολύ πίσω, ρε παιδί μου. 4-5-1 για υψηλή πίεση. Ήθελε από το 25-30. Πολύ οπισθοχώρηση. Τέλος πάντων, πήραμε το βαθμό και μόνο αυτό κρατάμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μας το Μόντι. Και πάμε να βγάλουμε γραμμές γιατί πήγε και τέταρτο. Μην το χάσουμε το μισάωρο όλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, ρε Πανούση.
1: Καλώς τον Πάνο.
2: Καλά. Πανουλή.
1: Έλα.
2: Φιλαράκι, πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό που βάζεις στο Δαλβίνο. Πώς λέγεται.
0: Ούπα, νάτος. Νάτος κι άλλος με το Δαλβίνο. Γουστάρεις, Δαλβίνο, έτσι.
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Αγαπάει ο κόσμος.
2: Ναι, είναι ωραίο τραγουδί. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Έχει ωραίο ρυθμό. Και λέει και λόγια που αν τα ακούσεις είναι σημαντικά.
0: Συγχώρεσέ με, καλά μου
2: τα βουλώ. Βαγγέλη μου.
0: Έλα, έλα.
2: Η Ελλαδάρα εχθές, Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις, ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ίσως έπρεπε να βγει ο Μασούρας και να βάζαμε το ΔΕΤΕΙ μέσα.
0: Ποιο ΔΕΤΕΙ, αυτό είναι εκτός αποστολής, ρε.
2: Όχι,
0: τον άφησε εκτός αποστολής τον ΔΕΤΕΙ.
2: Α, τον άφησε εκτός αποστολής.
0: Τον άφησε εκτός 23, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχε κάποιο πρόβλημα πάντως, για λόγους τακτικής.
2: Ναι. Δεν ξέρω γιατί ίσως με το ΔΕΤΕΙ που είναι και τάγκς να πούμε μπορεί να τους κάναμε ζημιά.
0: Όχι, δεν τον είχε στον πάγκο, δεν τον είχε. Τον άφησε εκτός της 23.
2: Οπότε δεν είναι άκυρο αυτό. Εντάξει, έκανε σωστές κινήσεις πιστεύω. Έβαλε και μέσα και το Μουσακίδη που έκανε συμπάλα, έβαλε...
0: Ναι, το Μουσακίδη τον είχε λίγο ξεχάσει σε αυτά τα παιχνίδια, δεν τον είχε βάλει, αλλά το είχα επισημάνει την Παρασκευή.
2: Είναι καλός παίκτης ο Μουσακίδης.
0: Είναι καλός παίκτης.
2: Φυσικά ο Τσιμίκας έχει κάνει τρομερό τουρνουά.
0: Ο Τσιμίκας, φίλε, που έπαιξε και στα 4-90 λεπτό, είναι αυτό που εγώ πολλές φορές γκρινιάζω και λέω, έλεγα για τον Τσιμίκα, καλή χρυσή Λίβερπουλ, αλλά πήγαινε ένα παλικάρι μου σε μια ομάδα να παίζει βασικό. Στον
2: Ιωάννη τώρα που. Σε μια Ρώμα πήγαινε σε μια.
0: Ξέρω... Στη Ρώμα πήγε πέρυσι, δεν πέτυχε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν παίζει συνεχώς, βρίσκει ρυθμό. Δηλαδή, είδες αν είδες, δηλαδή, παιχνίδι με παιχνίδι, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει το γεγονός ότι έπαιζε κάθε τρεις μέρες. Περισσότερο καλό του κάνει.
2: Ποιο πρωτάθλημα πιστεύεις ότι του ταιριάζει?
0: Ποιο πρωτάθλημα του ταιριάζει?
2: Πορτογαλία, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που αρκεί να βρει την ομάδα να του ταιριάζει. Μπορεί να παίξει παντού, δεν έχει θέμα. Την ομάδα πρέπει να βρει που να τον πάρει, να τον πιστέψει και να τον βάλει βασικό.
2: Ο Μαυροπάνος φοβερός.
0: Ο Μαυροπάνος τρομερός.
2: Η ομάδα του είναι για άλλη μια ομάδα να πάει το παιδί, δεν είναι για...
0: Εντάξει, ο Μαυροπάνος, ρε φίλε, εντάξει, έχει καλό συμβόλαιο τώρα εκεί στην Αγγλία.
2: Αλλά είναι, θα ανέβουνε λογικά.
0: Θα ανέβουνε, αν ανέβουνε με την πρώτη χρονιά θα ξαναπαίξει πάλι στην Πρέμιερ.
2: Ναι. Για τον μπάσκετ μια χαρά και εκεί πάμε, εντάξει. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια χαρά.
2: Κερδίσματος ο Παναγιώτη από τη Ρόδο.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Προχωράμε εμείς, παιδιά.
1: Τι έπαθε ο Άρης στην καρδίτσα τώρα που πήγε μπάσκετ?
0: Κλακάζ.
1: Κλακάζ, καλά.
0: Ναι, κλακάζ.
1: Πολύ καλή καρδίτσα, το παρακολούθησα λίγο.
0: Κι εγώ το χάζευα το Σάββατο. Κι εγώ το χάζευα το Σάββατο. Τα βάζω όλα καρδίτσα. Η καρδίτσα δεν του χάρισε και το Άρη, ο οποίος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα δεν είναι καθόλου καλός επιθετικά. Εντάξει. Καινούργιες ομάδες είναι. Θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά.
1: Δεινοπάθηση με την εικόνα.
0: Ναι, προχτές η ΑΕΚ είδα ότι οι οργανωμένοι δεν πήγανε στα Λιώσια.
1: Συγχαρητήρια, α πούμε.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω, ρε παιδιά, ότι αυτό δεν είναι. Πρέπει να καταλάβετε όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, ο παδί της ΑΕΚ κυρίως, γιατί νομίζω ότι οι φίλοι πιο πολύ πήγανε, ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία δεν πρέπει να έχει και πάρα πολλές επιλογές ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ. Είναι ένα καθεστώς, ας πούμε, ιδιοκτησίας στο γήπεδο αυτό μαζί με το ΣΕΦ, στα οποία δηλαδή φαντάζομαι ότι και η ΑΕΚ, αν βρισκόταν στο ίδιο σημείο, θα ανάγκαζαν τον Ολυμπιακό να δεχτεί να παίζει εκεί. Διότι ανήκουν στο ίδιο καθεστώς αυτά τα γήπεδα και νομίζω ότι έχει πέσει χέρι από ψηλά ότι κάνει εξυπηρέτηση στον Ολυμπιακό, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Το γήπεδο το έχει πάρει πριν λίγα χρόνια, δεν έχει υπογράψει ακόμα το οριστικό. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να την επαναξετάσουν την ιστορία η οπαδοί της ΑΕΚ. Κρίμα για την ομάδα να παίζει χωρίς κόσμο. Καλημέρα, Καλογεράκη.
1: Καλώς το παιδί μας.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έχετε τίποτα άλλο να πείτε, κύριε Βαγγέλη?
0: Θα πω ό,τι γουστάρω και όσα γουστάρω. Και όσο μου καπνίσει.
3: Εκείνο που είδα το
0: Δαρβίνο. Δεν είχε πιει. Ήταν ανυφάλιος. Έλα.
3: Τικά γουστάρα.
0: Γουστάρι, Δαρβίνο.
3: Καλημέρα, παιδιά μου.
0: Δεν βάλτε από κάτω. Χαίρομαι να τα ακούνε. Να τα γουστάρουν. Δεν βλέπει ότι τρελά. Ξανά και ξανά. Δαρβίνο συνέχεια.
3: Ξανά και ξανά. Δαρβίνο.
0: Κάτω τα κάτω. Τι είναι, Τζόρνταν, τι έγινε. Περίμενε τώρα στο τηλέφωνο.
3: Όχι, δεν με πειράζει.
0: Α, γιατί μας την είπες, μου το βγήκες γι' αυτό και λέω τι έγινε.
3: Μα έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει άλλος τώρα. Λάκα, κάνω βράσο κοσμίδι.
0: Δεν ξέρεις, ωραία. Του ρίλου του πάθουν οι γραμμές πολλές φορές, να ξέρεις.
3: Εγώ πει.
0: Και ακούμε τα Αρβίνο μετά και τραγουδάμε.
3: Γιάννη, έχει μετάδοση στο γυναικείο. Άλλος θέλει να απάντησες, ο άλλος, ο γραφικός. Το μάθαμε τα κόλπα τώρα.
0: Ναι, εσύ το ξεκίνησες. Εσύ το ξεκίνησες.
3: Το παίζει και τζόβενο. Είδα εγώ κάτι story.
0: Είναι τζόβενο. Είναι τζόβενο Πενελή και κυκλοφορεί και ελεύθερος, δεν κατάλαβα.
3: Πιάρη. Εβέντη μου. Τι θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω.
3: Περίμενε. Θέλω να γνωρίσω πάρα πολύ από κοντά αυτό τον υπότη.
0: Τον υπότη της ασφάλτου, ε.
3: Φίλε, πέθανα όση ώρα περίμενα. Ξέρεις πόση ώρα γελάω. Πέθανα.
0: Δεν
3: σταματάει, ρε.
0: Δεν σταματιέται με
1: τίποτα. Δεν είναι υπότης, είναι επόπτης.
0: Επόπτης είναι, ναι.
3: Άμπραβο. Πάντα τον μπερδεύω αυτό το παιδί, δεν ξέρω γιατί. Πάντα υπότη τον λέω. Λόγω το, ξέρεις, κάστρο των υποτών, Ρόδος, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, να έχεις και άλλη σχέση.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Με τους υπότες εσείς άλλη σχέση εκεί.
1: Ορίστε, ήρθε
3: έτσι,
1: κι άλλο.
3: Μπράβο.
1: Ο Άρης λέει στην Καρδίτσα, τρακ Άρης.
3: Α, ορίστε. Βλέπεις. Άρε επόπτη. Άρε επόπτη γίγαντα. Και τα ρήφα σαν απάντητες. Μπα! Τα ρήφα ακούς, Sport FM.
0: Κάθε μέρα ακούει, ρε.
1: Τι θα ακούει.
0: Κάθε μέρα ακούει, ρε.
3: Δεν βγαίνει.
0: Μην κατηγορείς. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Είναι επαγγελματίας ο δικός. Θέλει να τα έχει καλά με τους πελάτες. Θέλει να τα έχει καλά με τους πελάτες όλους.
3: Είναι πολύ μεγάλη μόρη, να ξέρεις.
0: Εμάς θα μας πέσει. Εμάς θα μας πέσει.
3: Εντάξει, παιδιά, με την εθνική να είμαστε προσγειωμένοι, έτσι.
0: Τι θες τώρα.
3: Απλά είμαστε, όσοι δεν ακούσαμε τον Ερασιά, θα πηγαίναμε όχι ταμείο, ταμιάρα.
0: Με τα δύο χίλες.
3: Άστο. Και όχι τίποτα τρελό, έτσι. Να πεις ένα τάλιρο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, για λογαμό το που λένε.
3: Ναι, ένα τάλιρο, παιδί. Ή ένα δεκάρικο, ή δύο καφέντες. Ή ένα εικοσάρικο. Και ξέρεις πάλι λίγο.
0: Μην πέφτεις όλο. Ή μην ανεβαίνεις τώρα όλο.
3: Όχι. Ναι, λοιπόν, ναι. Η εθνική μια χαρά, όλα καλά. Εντάξει, λίγο χαλάστηκα εγώ με ένα τυπά εκεί με τον Ιωαννίδη που συνέχεια τον γλώτσα και τον τράβαγε. Μέχρι που πήρε μια κίτρινη. Αλήθεια να λέγεται ήταν λίγο ελαστικός ο διαιτής, γιατί έπεφτε κλωτσίδι.
0: Δεν θυμάμαι
3: το όνομα του παιδιού.
0: Ο Τρουπέν, στην εθνική χτες.
3: Ναι, της Γερμανίας, ένα ψηλό παιδί που την πήρε τελικά την κίτρινη καθυστερημένος στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ψηλός.
0: Πανούλη, να σου πω κάτι.
3: Ναι.
0: Εγώ λέω να ευχαριστώ στο Βαρίστα, διότι το μάτς ήταν Ελλάδα-Γερμανία, να το έχουμε κατά νου, ήταν Ελλάδα-Γερμανία. Και τον γκολ ήταν της Γερμανίας. Δηλαδή και είναι μια φάση στην οποία ξεκινάει. Η φάση από το κέντρο εκεί και είναι το χέρι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Βαρίστας με τη Γερμανία. Παίζαμε. Εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι κανένας που βλέπαμε το μάτς. Έτσι, το χέρι.
3: Ούτε εγώ, τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο. Θα μπορούσε να το κάνει ο Βαβά. Θα μου πει κανένας θα ήταν δίκαιο. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο. Άδικο. Ξέρω ότι με τέτοιες χώρες και με πιο δυνατούς αντιπάλους πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
3: Μα προς Θεό, εγώ δεν είπα.
0: Έτσι,
3: δεν
0: να είναι καλά, να είναι καλά που ακύρωσε αυτό το γκολ. Γιατί εκείνο το γκολ, αν έμπαινε, αν μέτραγε εκείνη τη στιγμή, μπήκε. Αν μέτραγε εκείνη τη στιγμή στο 32 αυτό το γκολ, δεν θα είχαμε καλή βραδιά.
3: Σίγουρα.
0: Δεν θα είχαμε καλή
3: βέβαια. Όπως και να έχει, είναι μια χαρά, είναι σε καλό δρόμο εθνική.
0: Ναι,
3: συνεχίζουμε ήρεμα, ψύχρεμα, συμφωνώ για Τσιμίκα. Εγώ πιστεύω θα τέριαζε και στην Bundesliga ο Τσιμίκας. Θα τέριαζε σε 2-3 πρωταθλήματα. Μακάρι δεν έχει βρει ομάδα, δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Στη Λίβερπουλ, ναι, στη Λίβερπουλ.
3: Α, είναι στη Λίβερπουλ.
0: Είναι στη Λίβερπουλ. Πήγε πέρυσι δανεικό στη Ρώμα και γύρισε τώρα στη Λίβερπουλ.
3: Όχι, νόμιζα ότι έμεινε ξανά, ότι είναι ελεύθερος.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα παίζει φέτος. Θα δούμε τώρα, θέλω να δούμε αυτό.
3: Ναι, οκ, okay, είναι μια χαρά το παιδί, όλοι μια χαρά. Χαμηλά η μπάλα, προχωράμε. Και κλείνοντας, γιατί πιο πολύ για καλημέρες και ευχές ήθελα να πω. Αν μου επιτρέψεις, θέλω να το πω. Δεν θα με κόψεις. Όχι, κάτι καλό είναι. Απλά επειδή ξέρω τα καλά, δεν τα θες. Εγώ τόσα χρόνια, χωρίς να σε ξέρω, χωρίς να σε ήξερα τότε, έλεγε στο δελτίο των 12 κάποιες φορές σε πετύχε να άκουγα τη φωνή σου. Είχα ακούσει περιγραφές. Το ποδοσφαιρό έχω ακούσει πλέον και με τη Super League 2 που έχεις κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι μεταδίδεις καλά και μπάσκετ και γυναικείο κιόλας. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και χαβαλέ. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο μέσα στην καρδιά μου.
0: Είσαι φίλος, δεν είσαι αντικειμενικός, Τρί.
3: Όχι, είμαι πολύ αντικειμενικός. Off the record θα το έλεγα. Μη στάχνω. Άρα τα ίδια πράγματα σου έχω
0: πει. Εντάξει, πάμε, μην ασκάλα. Μια στάση εδώ.
1: Μια στάση εδώ, φίλε.
0: Εγώ έτσι και επειδή τώρα ξέρεις, μου τα πες ωραία, με ράκουσα.
1: Ήθελα να χορέψει.
0: Δεν ήθελα να ρίξω μια στάση εδώ. Εντάξει, τώρα το χαμήλωσα.
3: Ρίξε. Λοιπόν, άρα χάρηκα πάρα πολύ. Και δεν έχει να κάνει επειδή μετέδιδες Παναθηναϊκό. Το ίδιο θα σου έλεγα όποια ομάδα και να μετέδιδες. Σοβαρά στο λέω. Γιατί παιδιά, το γυναικείο μπάσκετ και έναν άνθρωπο που δεν τον έχει ξανακούσει. Εγώ δεν ξέρω αν έχει μεταδώσει ξανά γυναικείο.
0: Όχι, γυναικείο όχι. Παλιά στο ραδιόφωνο αντρικό έκανε.
3: Μια χαρά. Χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι σε πολλές μελλοντικές μεταδόσεις να σε έχουμε γενικά και στο μπάσκετ. Όλα να πάνε καλά και εύχομαι και σύντομα να βγει εφαρμογή γιατί δεν έχουμε πατήσει με το site.
0: Ναι, και άλλους κόσμους. Τώρα θα είναι.
3: Ναι, κύριε Γιάννη, άμα ακούς, κύριε Γιάννη, Λεβέντη μου, αν με ακούς, εφαρμογή.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, και 26 είναι, πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Δεν έχουμε, όχι.
0: Δεν έχουμε γραμμή.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι σοκαριστικό.
1: Όχι. Πέσανε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εβδομάδα να έχετε, λέει ο Μάκης. Και πάμε σε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τα.
4: Ο κύριος Ασβεστάς, έτσι.
1: Ο κύριος Ασβεστάς, ναι.
0: Ποιον θες?
4: Ανδρέας, λέγω, από κέντρο.
0: Ποιον θες? Ποιον Ασβεστά θες πρωινιέρικα? Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Γνώρισα το τρολάρι.
0: Ξέρεις που έχεις πάρει?
4: Νερασιάς μου, λάθος έκανα.
0: Έχει λίγο διαφορά. Μόνο η κατάληξη είναι η ίδια.
4: Μπερδεύτηκα τώρα γιατί είμαι στη δουλειά τώρα που...
0: Βαγγέλης, μπας περιπτώσει να γνωριστούμε, εσύ.
4: Βαγγέλη, ναι, κύριος Βαγγέλης.
0: Εσύ, το όνομά σου.
4: Ανδρέας.
0: Ανδρέας. Δεν χρειάζεται το κύριο Ανδρέα, πάμε. Έλα.
4: Εντάξει. Για την εθνική δεν άποχε. Λάθος στήσιμο του κύριου Γιώμας, το κατάλαβε το ημίχρονο. Τον Κιζερίζο, ρε, πού το θυμήθηκε τον έβαλε μέσα.
0: Προφανώς τον έβαλε γιατί θέλανε να είναι πιο στιβαρός να παίξει πιο αμυντικά. Αλλά δεν βγήκε τόσο πολύ, μπορώ να πω.
4: Και με τον Μαυροπάνο είδε εκεί πέρα ότι δεν ήθελε να βγει ο Μαυροπάνο, γιατί με άλλαξε. Στο 80 που τον έκανε αλλαγή.
0: Γιατί από έξω από τον πάγκο τον είδαν 10 λεπτά να πηγαίνει κουτσένοντας. Μετά όμως και αυτός δεν ήθελε να βγει. Μπας περιπτώσει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Άξε,
0: αφού είχε αλλαγή.
1: Δεν ήθελε να βγει ο Τζόλης, ρε παιδιά, ο οποίος είχε και
4: πρόβλημα. Όχι, εμένα μ' άρεσε ο Τσιμίκας στα 90 λεπτά.
0: Ναι, αυτό σχολιάσαμε κι εμείς. Αυτό σχολιάσαμε κι εμείς πριν.
4: Και, ναι. Δεν έχει, και στην ομάδα του είχε 64 λεπτά φέτος παίζει, έτσι.
0: Ναι.
4: Αλλά στο πρώτο μας είχαν κάνει οι Γερμανοί να ανάψουμε μια λαμπάδα και
0: τώρα πρώτο ημίχρονο και... είναι. Το πρώτο ημίχρονο είναι κανονικά πώς λέμε.
4: Εφιαλτικό ήταν.
0: Λιοντάρια χριστιανή που λέμε, ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα ήταν το πρώτο
4: ημίχρονο. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα και ότι η εθνική τόσο πολύ καλά να πάει. Με Γερμανία, Ολλανδία, μπράβο τους.
0: Ναι.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Χαμηλά το κεφάλι, να πάρουν το μυαλό τους αέρα. Και με τις επιστροφές, με τις τραυματίες και αυτά θα πάει η εθνική πολύ καλά. Και ένας και άλλος θα να κάνουμε και στο μπάσκετ τώρα, εχθές με τον κύριο Μπαρτζόκα πάνω στο Θεσσαλονίκη πάλι που τον βρίζανε.
0: Ναι.
4: Απαράδεκτη πάλι, επειδή πήρε το time out και εξήγησε και το λόγο που το πήρε. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω θα γίνει, δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό, επειδή είμαι Ολυμπιακός προπονητή, για όλους τους προπονητές και τους παίχτες, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, τώρα, δεν γίνεται τώρα να βρίζουν μανάδες και τέτοια στα γήπεδα.
0: Είναι, υπάρχει θέμα με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πώς και τι και γιατί. Πάντως υπάρχει θέμα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
4: Α, και ένα τελευταίο και ήταν και σοκαριστικό αυτό το 07 με την Αγγλία, με την Κροατία.
0: Ναι,
4: που το είδα.
0: Ναι.
1: Μπροστά στις μαθητές κιόλας, εντάξει.
4: Δεν ξέρω.
1: ήταν τιμωρημένοι, ναι, ρε, εσύ. Δεν είχαν κόσμο και βάλανε.
4: Κάτι λέγουνε πριν από
1: σχολεία.
4: Δεν το θέλουνε.
0: Κατάλληλο δηλαδή μπροστά στα παιδιά. Τι είπε, φιλέ?
4: Κάτι λέει προβλήματα με τον προπονητή, δεν το θέλουν οι
1: παίκτες.
4: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι και να έχουν εκεί πέρα τώρα τους διαλύσανε τώρα, αυτό είναι.
4: Εντάξει. Και ένα τελευταίο και η Ιταλία.

0: Η ώρα είναι 6.30. Διαβάζω ένα-δύο μηνύματα να μας πάνε ως γέφυρα στο δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky. Έδωσε ευκαιρίες, λέει, και έδειξε εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες. Αυτό είναι πιο σημαντικό και από το αποτέλεσμα. Και όλοι έδωσαν από. Παιδιά, καλημέρα. Πάνω έχω τζάμπα τραπέζι στο γονίδι, είσαι μέσα.
1: Α, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να πάμε.
0: Ετοιμάζεται ήδη, τώρα γυαλίζεται.
1: Καλό, καλό παιδί που σταμάτησε. Περιφάλιο. Τι γελάτε.
0: Τίποτα, πνίγηκα, ρε. Τρομερή κεφαλιά Μασούρα, Βαγγέλη, τρομερό άλμα και το βρήκε όσο πιο γεμάτη. Ναι, ρε γάμο, το, αλλά στείλτε στην απέναντι εκεί. Καλά, εύκολα το λες από τον καναπέ, πες. Καλημέρα, Λιάκος από Νίκια, την αγάπη μου, αδερφέ μου. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης, ο Αγγτζής. Συνεχίζω μηνυματάκια. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και την παρέα που δέχτησε ο Δημητρός πρώην τα Αίγυπτο, είχα βούζα. Ρε Γιάννη, τι είναι αυτό το μήνυμα, ρε αδερφέ, βγες τον αέρα να τα πούμε. Πολύ μεγάλο, ρε μαγκά. Παρακαλώ, το διαβάζω και όσο διαβάσω μέχρι το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο Γιάννη Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικό συμπαλίτσα. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Το στήσιμο λάθος. Εμείς 4-4-2, αυτή 4-3-3 που σημαίνει ένας επιπλέον στο κέντρο για αυτούς. Αδόκιμο το σχήμα. Με το να έχεις δύο επιθετικούς μέσα δεν σημαίνει ότι θα τους κρατήσεις πίσω. Άσε που και τα δύο παιδιά είναι αργά. Ο Μέν Παυλίδης καλύτερος στο κράτημα μπάλας. Ο Ιωαννίδης καλύτερος στην υποδοχή μπάλας. Και καλύτερος στο παιχνίδι με πλάτη. Βγάζει ένα από τους δύο. Θα περνούσε ο Ανδρούτσο, λέει, να έρθουμε στα ίσα στον άξονα και εφόσον κρατήσουμε το 60-0 στη θέση του Μασούρα, που βέβαια τακτικά είναι καλό, θα βάζα ένα 30 λεπτό τον Καρέτσα. Προ το άποψη εκφράζω, μα ανάλογα έκανε και προπονητή τη Γέννη. Δεν έκανε και πολλά διαφορετικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω στο site σα γράφετε λύση άλλια στον πηγόνι Sport FM. Τρώγοντα ανήκη όρεξη, δεν έχουμε να βοηθούμε κανέναν. Να βοηθούμε κανέναν. Βοηθούμε, μάλλον φοβηθούμε. Ναι. Κοστή Μπραζιλέρο, τώρα θα πούμε τον Σταύρα να το διορθώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Λέει εδώ ο φίλος είναι πολύ κακός, λέει ο Μπαρτζόκας και είναι ρατζιά. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, αγαπητέ κύριε. Απλά η συμπεριφορά του κάθε προπονητή, δηλαδή παράδειγμα, επειδή ξέρω που το πας, και ο Αταμάν προκαλούσε πολλές φορές το αντίπαλο κοινό. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Προπονητής με προπονητή έχουν διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε δυνατά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστήν αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ζαφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, στην έγραπη οχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης. Με δυνατή παλιά. Τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει. Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα. Μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στη τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμε στο πρωινό της Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε όλους σας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ξύλο έφαγε, Ευαγγέλη, ο Φωτάκος συγκλονιστικός μαζί με Τσιμίκα Μαυροπάνο Κορυφαίλη, ο Πάνος από την Κηφισιά. Η ξεφθύλα του Μπάση θέσε μια γιορτή με μια γιαγιά στον Ηρακλή. Έβριζαν σε όλο λέει, το παιχνίδι τη μάνα του Μπαρτζόκα που πέθανε δυσμίμηση του μπάσκετ και οι διαιτητές ατάραχοι. Νομίζω τα σημειώσανε τα υβριστικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη μουσκεμένη Κρήτη. Τόσο πολύ νερό και τόσο μεγάλη ένταση πρώτη φορά είδα από τη μέρα που έχω μνήμες. Αν τερματίσουμε στο 1-2 και νικήσουμε στο ζευγάρι που θα προκύψει μπαίνοντας τελικά, σημαίνει ότι έχουμε λέει παριστήριο για το επόμενο γύρο. Λέω και μόνο όχι πρέπει να το κατακτήσει για ένα παριστήριο. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Ο Ισάκ λέει καλημέρα μάγκες από χθες στην Εθνική. Υπάρχει μια φανέλα σε size 4 extra large. Είναι αυτή του Ιωαννίδη από το πολύ τραβήγμα. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Πόσο ξύλο έφαγε ο Ιωαννίδη θες. Μπράβο στα παιδιά. Όλοι αυτό λένε. Καλημέρα Βαγγέλα ρε. Την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Πού και πώς λέει μπορούμε να βρούμε λέει την τηλεοπτική πλατφόρμα του σταθμού γιατί ψάχνω να την βρω εδώ και μέρες δηλώσεις και δεν την βρίσκω. Καλή εβδομάδα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μίλτος παράφων περιπτεράς. Μίλτο δεν την βρίσκεις γιατί δεν έχει κατέβει ακόμα η εφαρμογή. Προς το παρόν μπαίνεις απλά στο ίντερνετ, Sport FM TV και βλέπεις τα παιχνίδια. Σε αυτό υπάρχει ένα θέμα γιατί κάποιες τηλεοράσεις δεν είναι συμβατές και παίζει μόνο στο τηλέφωνο και υπολογιστής. Παίζει και σε κάποιες τηλεοράσεις, στις πιο πολλές. Αλλά το επόμενο διάστημα θα βγει η εφαρμογή την οποία θα την κατεβάζεις και θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό το τραγούδι ήταν παλιά σε κάποια αθλητική εκπομπή. Ναι.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, ήτανε. Ήτανε, αλλά δεν θυμάμαι πού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε αθλητική ήτανε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν σε αθλητική. Πάντως στην τηλεόραση ήταν σε κάτι σίγουρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχουμε στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα. Από την Παραμεθόριο. Βαρίστας είμαι. Παρακαλώ για χθες στέλνω άιμπαν λογαριασμό. Λέει ο Κώστας Κοσνερατζάκης. Λοιπόν, και. Να πω χαιρετίσματα και στον Πάνο λέει από τον Ημιτό, λέει το ξέχασα πριν, με παρέσυρο Δαρβίνος, λέει ο Τζόρνταν. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς
0: τον. Δεν σε ακούω καλά.
1: Δεν έχεις καλό σήμα.
0: Δεν μας ακούμε ρε, μας ακούμε, άστο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Γιατί αναρωτιέσαι αν είσαι εσύ. Δεν ξέρεις, έχεις παρξιακά. Έχεις παρξιακά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι.
2: Στους ρεπόρτερ δεν ήταν αυτό το κομμάτι.
0: Στο Serial Reporter με τον...
1: Όχι, Serial Reporter ήταν εκπομπή.
0: Όχι.
2: Ναι, όχι αυτό.
0: Κάτσε παιδευτικά.
2: Μήπως στο Θησαυρό της Βαγίας.
1: Όχι.
0: Πώς τον έλεγαν που έκανε επιτυχίες τότε το Σταΐτης.
1: Αυτός είναι σαν Μισελ Ζάρ. Η Βαγία είχε μουσική του Σπανδάκη.
2: Κοντά έπεσα.
1: Όχι και τόσο δεν θα σου πω.
0: Ρε Μάγκης, εγώ νομίζω ότι είναι σε ένα σύριαλ που ήταν γυρισμένο και λίγο στην Αμερική. Πώς το έλεγαν ένα στη Σταΐτης.
2: Όχι, ελληνική τηλεόραση ήταν νομίζω.
0: Ελληνική τηλεόραση σου λέω, αυτό σου λέω. Που είχαν κάποια γυρίσματα και στην Αμερική. Με έναν ηθοποιό τώρα που μου διαφεύγει που έκανε όλο επιτυχίες τότε.
2: Τέλος πάντων. Ωραία σειρά ο Θησαυρός της Βαγίας.
1: Ισχύει. Και νομίζω ότι υπάρχει και στο Netflix για ποιους θέλουν να τη δουν.
2: Αλήθεια.
0: Ορίστε, μαθαίνεις.
2: Έλα.
0: Είδες, ορίστε. Άντε, τώρα τον έψησες. Το βλέπω μετά.
1: Για τσεκάρε.
2: Τώρα, παιδιά, έχω τρελαθεί. Έχω πάθει πλάκα με Mobland. Απίστευτη σειρά. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε, η δική μου αντίθεση με τους πανηγυρισμούς είναι ότι, ρε παιδί μου, την έχω ικανή την εθνική για περισσότερα πράγματα από το να κλείνεται και να περιμένει για ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο παιχνίδι μια ομάδα, η οποία φυσικά και είναι καλύτερη. Ο τεχνικός καταρτισμός, ας πούμε, φαίνεται μες στο γήπεδο. Αλλά δεν ξέρω, έχουμε κι εμείς, έχουμε ικανότητες που δεν τις βγάζουμε και μάλιστα λίγο ως προς το ότι η εθνική μεγαλώνει. Θα πρέπει κάποια στιγμή για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο να σταματήσει να πανηγυρίζει σε κάτι τέτοια αποτελέσματα.
0: Δηλαδή αν κάνει πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας, μέσα στη Γερμανία να μην
2: πανηγυρίζει. Όχι, για το χθεσινό λέω. Για το χθεσινό λέω. Ας πούμε στο 2-2 με την Ολλανδία ξενερώσαμε γιατί ήμασταν 2-0. Έτσι νομίζω ότι... δεν σου λέω να βγούμε γιούρια τώρα με τη Γερμανία, έτσι. Δεν λέω αυτό, αλλά όχι αυτό το κλείσιμο. Και ξέρεις, επειδή πολλές φορές λένε κάποιοι, α, έχω παίξει μπάλα. Επειδή εγώ όταν έπαιξα μπάλα ήμουν μέλος ομάδας που δεν ήταν καλή για κάποια χρόνια, έχω ζήσει το τι σημαίνει, καλά όχι σε αυτό το επίπεδο βέβαια έτσι, το τι σημαίνει να είσαι μονίμως κλεισμένος και μονίμως να αμήνεσαι. Δηλαδή ταυτίνεις κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε όπως όλο το παιχνίδι χτες, έτσι.
2: Όχι,
0: κυρίως η εικόνα ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
2: Ναι,
0: αν έπαιζε με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο θα το έτρωγε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πεις 2-0 ήταν.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη που την εξέφρασα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή ότι πρέπει η εθνική να είναι και του Σαλονιού και του Λιμάνιου. Δηλαδή πρέπει να παίζει και έτσι. Πρέπει να, γιατί στα προβληματικά του Μουντιάλ ένας από τους λόγους που δεν περάσαμε ήταν αυτός. Γιατί δεν είναι όλα τα παιχνίδια για να κάνεις κουμάντο. Η Ελλάδα είσαι. Μην παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε καλούς παίχτες, έχουμε καλή φουρνιά. Αλλά τώρα η Γερμανία, η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί την μπάλα η Γερμανία, το βάθος που έχει αυτή η ομάδα, η κίνηση που κάνουν με την ένταση που κάνουν χωρίς την μπάλα μέσα στο χώρο. Δεν έχει σημασία αν είναι, δεν είναι πλέον ο Ματέος και ο Λιμπάρσκι και οι άλλοι παιχταράδες. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσει, αδερφέ.
2: Εντάξει, εγώ το πάω περισσότερο στο ότι δεν θέλω το κλείσιμο που όταν θα κόψεις την μπάλα αμυνόμενος, το μόνο που θα κάνεις είναι να τη διώξεις στο πουθενά.
0: Αυτό γινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό γινόταν στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι. Δεν μου αρέσει το τόσο πολύ κλείσιμο, ας πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, απλά θεωρώ και πάντα το λέω ότι όταν μια ομάδα, δηλαδή όποτε και αν το έχω δει, όταν μια ομάδα κλείνεται πίσω και τους περιμένει, τους αφήνει να είναι έξω από την περιοχή της, τους αντιπάλους, θεωρώ ότι είναι...
0: 9 φορές στις 10, αν παίξεις όλο το μάτς έτσι, 9 φορές στις 10 θα χάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αν παίξεις όλο το μάτς, αλλά δεν το παίξαμε όλο το μάτς έτσι.
2: Εντάξει. Θα πω και ένα τελευταίο. Ναι. Το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, αλλά το ξαναέζησα το Σάββατο. Σάββατο 9 πήγαινα κάπου με τα μάξι βράδυ προς το κέντρο.
0: Ναι.
2: Και πήγα από Αλεξάνδρας και να στρίψω Ιπποκράτους. 9 και 1 λεπτό, επειδή έτυχε και κοίταξα το ρολόι, έμπαινα Ιπποκράτους. Άναψε το φανάρι και έστειλε αστερά. Βγήκα Ακαδημίας 9 και 28. Από Σκουπιδιάρικο, που το πέτυχα με το που μπήκα Ιπποκράτους, 9 η ώρα το βράδυ Σαββάτου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το

0: ότι είχε μέχρι κάτω. Αυτοί οι δήμαρχοι τι σκέφτονται, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί γίνεται και σε άλλες περιοχές αυτό. Σε ώρες, ξέρω εγώ, 7:30-8 το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά, να είναι μέσα στα στενά σκουπιδιάρικα. Βράδυ, κέντρο βράδυ τώρα, έτσι. Στην Υποκράτου.
1: Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, οπότε αναγκαστικά θα γίνει και αυτό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Εγώ το πάω περισσότερο στο ότι δεν θέλουν να πληρώσουν παραπάνω ημερομίσθιο.
1: Νυχτερινά.
0: Ναι. Και το βγάζουν και άντε ταλαιπωρηθείτε όλοι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, Άκη. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Η μουσική ήταν σήμερα στις αρχές της εκπομπής μεσημεριανής, η ρεπόρτερ.
1: Όχι, παιδιά.
2: Και συνέχεια λες την εκπομπή στον αέρα.
1: Τον ρεπόρτερ θα το βάλουμε στην επόμενη.
2: Ο Κώστας Αργά Εκταύρο λέει: ο ηθοποιός που μάλλον λες είναι αυτός, είναι ο Θάνος Λιβαδίτης. Σειρά η Ιερόσυλλα, αλλά η μουσική δεν είναι από εκεί. Και ένας άλλος λέει πάλι, ο Κώστας από τον Ζωγράφο, ότι η μουσική έπαιζε στην εκπομπή ρεπόρτερ με Χαρδαβέλα Γιάννη Δημαρά.
1: Όχι, παιδιά. Θα το σίγουρος γι' αυτό είναι.
2: Σε βλέπω πολύ κάθετο.
1: Ναι, πρόσεξε. Ναι, πάλι Γάλλος είναι, πάλι instrumental έκανε εκείνο.
2: Πρόσεξε.
1: Είναι ο Ζαν Λουκ Ποντί. Θα το ακούσουμε μετά το διάλειμμα. Ποντί. Ζαν Λουκ Ποντί.
2: Όχι, δεν θέλω. Προτιμώ Ζαν Μισελ Ζαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Άντε πάλι.
1: Πάλι τέτοια.
2: Κάποιος δεν έχει δουλειά να κάνει, μάλλον.
1: Όχι, όχι. Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
3: Μπορώ να ανοίξω λίγο τον Νίκο, δεν σα ακούω, γιατί.
1: Πάμε.
2: Ο Γιώργος ήταν πριν.
1: Ναι. Έλα.
3: Ναι.
1: Τώρα.
3: Ναι. Εσείς νομίζω ότι αυτή η μουσική έπρεπε να πούμε στην Ονά με τον Μουστάκα.
2: Πού ποιον?
3: Στην Ονά, στην ελληνιά ταινία με τον Μουστάκα.
1: Δεν είναι απίθανο.
2: Λες να παίζει εκεί κανένα που
3: θέλει. Αν βάλεις ταινία θα δεις ο Μουστάκας επάνω σε ένα κρυσκράφτ, κάνει σκύλι και κυνηγάει να πούμε την Ονά. με ένα μαύρο ράσμα. με άσπρα μαλλιά κάτω και μάλιστα εκεί τον έχουν παρομοιάσει και με τον Καρβέλα γιατί είναι ολόιδιος.
2: Μεγάλη Μουστάκα.
3: Ναι, ρε, αυτή η μουσική παίζει νομίζω, αλλά δεν καλώ.
1: Δεν είναι απίθανο, δεν είναι απίθανο.
3: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Θα ήθελα, παιδιά, να πω για αυτόν τον Ιωαννίδη εχθές. Δηλαδή, ο επιθετικός κάνει ο βράδυ στο ρεπόρ, δεν βάζει γκολ, έτσι, αλλά το τι μάχες έδωσε μπροστά, το τι ξύλο έχω για αυτό το παιδί εχθές. Λοιπόν, και από τα 30 φάουλ που του γίνανε, του έδωσε τα 2, έτσι. Και αυτός πήρε την κάρτα, στο τέλος, ο γουόρ, πώς το λένε, α πούμε, ψηλός. Τέλος πάντων, που θα έπρεπε να έχει πάρει κάρτα από το 10ο λεπτό.
2: Σημασία
3: δηλαδή.
2: Έχει ότι τον έπαιξε πολύ καλά το ρόλο που χρειάστηκε. Έτσι.
3: Ναι, ναι, φίλε, αν μην έβαλε γκολ, δηλαδή εμένα μου θύμισε η Ιωαννίδη από τα παλιά του Παναθηναϊκού όταν πρώτο ήρθε, έτσι. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που έβαλε τον γκολ. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει αυτό το παιδί και πάλι και μπράβο.
2: Μα εντάξει, φίλε, πάντα ήταν καλός παίχτης. Τώρα του κάτσαν πέρσι τραυμάρες μαζεμένες με τους τραυματισμούς. Πάντα ήταν καλός παίχτης τώρα ο Ιωαννίδης. Τώρα τι να θυμίσω τώρα για τον Ιωαννίδη. Να θυμίσω την κολάρα που είχε βάλει στο Γιώργο από το κέντρο που πετάει την μπάλα 100 μέτρα ψηλά και προσγειώνεται στην αιστεία. Το παιδί ξέρει ποδόσφαιρο, είναι καλός επιθετικός.
3: Έτσι, έτσι, αλλά μετά τον τραυματισμό αυτό
2: γύρω. Ναι, ταλαιπωρήθηκε, εντάξει, λογικό είναι. Όταν μια χρονιά πάει στράφη και είσαι και σε καινούριο περιβάλλον, δεν θέλει πολύ να γίνει αυτό, φίλε.
3: Πιστεύω ότι εχθές έπαιξε με την. Δηλαδή όλα τα παιδιά παίξανε, αλλά αυτός και ο.
2: Μαυροπάνος. Αυτός ο Μαυροπάνος, εγώ θα βάλω και τον Τζολάκη, γιατί ναι, πάλι έχει κάνει.
3: Ναι, και ο Τζολάκης. Αλλά Μαυροπάνος, Ιωαννίδης, παιδιά ήταν απίστευτη. Νομίζω ότι πήραν το παιχνίδι. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να δω κέντρο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο και τον. Πεσανέ του Μουζακίδη. Αυτή την τριάδα.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Θα ήθελα να τους δω να παίξουν μαζί, έτσι. Σε ένα παιχνίδι τέτοιο, δηλαδή που έχει τρεξίματα, που πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα, γιατί μου λέγεται κρατάει λίγο μπάλα και στις πάσες του είναι σχεδόν ολός σωστός, δεν κάνει λάθος οι πάσες. Λοιπόν, όχι το Κουρμπέλι είναι καλό το παιδί, προσέχω έτσι. Δεν κατηγορώ κανένα παίχτη του τεχνικού.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει τα μάτια. Δεν μπορεί να παίξει. 4-90 λεπτά στην περίπτωση. Γιατί δεν πλώνει στο 33.
3: Δεν ξέρω βέβαια να μας πει ο Τσιμίκα τι πίνει. 4-90 λεπτά να βγαίνει το παιδί για να τρέχει έτσι, δηλαδή έχω πάρει πλάκα από τον άνθρωπο να κάνει τα σπίτ για να με τρελαίνει, λέω τι κάνει.
2: Ρυθμό ρε δεν έχει αυτός ρε, δεν είναι θέμα του χρόνου, ρυθμό δεν έχει. Ρυθμό δεν έχει γιατί δεν παίζει σταθερά. Όταν παίζει σταθερά κάθε φορά γίνεται η καλύτερος.
3: Όντως και βέβαια συμφωνήσω λοιπόν με τον προηγούμενο που λέει ότι η Γερμανία είναι καλύτερη. Εγώ ξέρω ότι ο καλύτερος κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί σε δύο παιχνίδια εμάς έχουν μία ήττα και ένα χ. Δεν μπορούσαν να μας κερδίσουν έτσι και πρόσεχε χωρίς να έχουν βάλει και γκολ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με τη Γερμανία, πήγε η Γερμανία σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Αν ψάξεις το ιστορικό της, το 0 να μην έχει κάνει γκολ δηλαδή είναι σπάνιο. Έτσι. Και νομίζω ότι και το πρώτο ημίχρονο ήταν αποτέλεσμα του Γιωβάνοβιτς. Αυτό ήθελε να κάνει. Για το δεύτερο ημίχρονο, αν είδες, μπήκαμε και ελευθερωθήκαν λίγο οι παίκτες. Βέβαια μέσα με τον ερχομό του Ανδρούτσου, έτσι. άλλαξε λίγο το σκηνικό. Αλλά νομίζω

0: Αυτό ήθελε να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Πήγε να βγάλει το ημίχρονο 0. Γιατί ήξερε ότι θα έχουμε μεγάλη πίεση και αυτό που πέσει τα υποφέρουμε στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω εγώ. Μετά η Γερμανία είχε θυμάνα, όπως είδες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν έχουμε και την πολυτέλεια.
1: Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά με αυτή την ένταση.
0: Έτσι. Και να ξέρουμε και μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτό που έχει ο Κλόμπ 40, να πάρει 45 παίχτες. Έτσι, να
1: ο Μάδο είναι πολύ πιο μικρή δεξαμενή. Ρε φίλε, αυτή είναι 80 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10. Πρώτα απ' όλα αυτό βάλει στο μυαλό σου.
0: Οπότε και τα δύο χινάκια που είπαμε, που το είπε στην Παρασκευή, δεν σ' άκουσα. Ναι. Γιατί είμαι Ελληνάρα και το παίξα άσοδο και τα δύο. Δεν πειράζει. με την Ολλανδία, φίλε, το είχα πιστέψει όταν το πάρω το παιχνιδάκι, έτσι. Αλλά με το. Δεν σ' άκουσα, όχι, δεν πειράζει. Εγώ μην βάλω, σ' ακούσω. Έχει το λόγο. Λοιπόν, τι καλημέρε να μιλήσει κανένα άλλο.
1: Λοιπόν, έστω και αν πρόκειται για το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ότι μήπως ήταν λέει στην εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα στην Era Sport, πλέον για Παναθηναϊκό στον Πόρεο και Κερκεράν, νομίζω ήταν και αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Παναγιώτης, λέγομαι από Νέα Ιωνία, ο Παναθηναϊκός και Πας Γιάννη. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την εθνική και για. Και αν ξέρετε και για γάμα εθνική.
1: Ναι.
2: Στο μικρόφωνο, στα γήπεδα, μια παρένθεση να κάνω. Ήταν το τραγούδι που βάζανε, που έλεγανε μικρόφωνο στα γήπεδα, ήταν από τον Μισελ Κρετού.
1: Μπάς περιπτώσει, πάμε στα δικά σου τώρα.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για αυτή την εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν εξωπραγματική, δηλαδή δεν φανταζόμουν σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια να παίζαμε τόσο πολύ καλά όπως παίζαμε παλιότερα, γιατί παλιότερα δεν παίζαμε τόσο καλά όπως παίζαμε τώρα επί εποχή Γιωβάνοβιτς εννοώ. Και μου άρεσε πολύ το παίξιμο, δηλαδή το πώς καταφέραμε στην τετραθλήτρια, πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, να τους βάλουμε δύο γκολάκια. Όπως βάλαμε και στην Αγγλία τότε, αν θυμάσαι, μου φαίνεται 2-1, είχαμε φέρει εκεί μέσα στο Wembley, αν πάμε καλά. Αλλά ο Φωτάρας, γιατί έτσι τον λέω, ο Φωτάρα, τον Ιωαννίδηνο,
1: ναι.
2: Παναγία μου, πώς άντεξε. Πώς άντεξε από τον Γερμανό αυτόν εκεί πέρα που μία του τράβαγε τη φανέλα, μία του άλλαζε τα φώτα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Γνωρίζετε, πάμε τώρα λίγο, θέλω να μιλήσω εγώ και για αυτόν τον ανεκδίκητο προπονητή στο μπάσκετ.
1: Ποιον?
2: Καλά δεν βλέπουνε τόσα χρόνια το τι κάνει αυτός ο προπονητής στο μπάσκετ. Μιλάω για το λιμάνι του Πειραιά.
1: Κάτσε να σου πω, κοίταξε να δεις λίγο ήρεμα τώρα, μην μου βάλεις μπουρλότο στην εκπομπή τώρα με τον Μπαρτζόκα. Τι θες να πεις για τον Μπαρτζόκα? Τον βρίζανε.
2: Ένα πράγμα θέλω να πω.
1: Ναι, πες το.
2: Όταν στον αγώνα με την Πολώνια. Στον αγώνα με την Πολώνια.
1: Ναι.
2: Την ώρα που τελείωσε ο αγώνας, είπε με το μπάσκετ μπίτερ του πέστη της Πολώνια.
1: Ναι.
2: Χάρηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που κερδίσανε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, λογικό είναι. Ο προπονητής αυτός να σπρώχνει όλους τους παίκτες.
1: Κάτσε. Να πούμε κάτι όμως. Δεν πήγε αυτός στους άλλους. Αυτός κάθονταν στη γωνία και στη θέση του και όλη η Μπολόνια πήγε και έπεσε πάνω του. Και όπως πήγαν πάνω τους έσπρωξε. Άλλο είναι να πάει να κάνει επίθεση αυτός, άλλο είναι να πάει.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: D
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Rugby και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
13: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
14: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
15: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
16: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
16: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
17: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλή επάνωδο μετά το Σαββατοκυριακό. Είναι Δευτέρα, η πέμπτη μέρα του μήνα Οκτώβρη, το πρωινό της οποίας σας βρίσκει εκ νέου συντονισμένους στους 95 στα FM, στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από τον σταθμό μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Σήμερα ξεκίνησε μία ακόμη μέρα με αγωνιστική δράση σε επίπεδο εθνικών ομάδων και στα πιο έτσι συγκεκριμένα και σαφώς τα πιο σημαντικά για μας, για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, που δίνει απόψε το τέταρτο της παιχνίδι στο ξεκίνημα σε αυτή τη διοργάνωση του Nations League. Ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι μετά την νίκη της περασμένης αγωνιστικής, περασμένης Παρασκευής. Έχουμε απόψε την ευκαιρία, τη δυνατότητα, κόντρα στην πιο αδύνατη, όπως την είδαμε και στο πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι εκτός έδρας ομάδα του Ομίλου, να ζευγαρώσουμε τις νίκες και σαφώς να βάλουμε βάσεις για ακόμη καλύτερη συνέχεια στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Παιχνίδια εθνικών ομάδων, τέλος βέβαια, έτσι σιγά σιγά αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουν όλες οι ομάδες τέσσερα παιχνίδια. Και με την είσοδό μας έτσι σε αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Γενικότερα, αν θέλετε, των πρωταθλημάτων σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε γενικότερα θέματα που έχουν προκύψει, που προκύπτουν στην επικαιρότητα. Είχαμε και χθες βράδυ παιχνίδια. Για μία ακόμη φορά κόντρα στη Γερμανία η Ελλάδα ολοκλήρωσε παιχνίδι με πρόσημο θετικό. Έχει ήδη εξασφαλισμένα κέρδη από τη μέχρι τώρα παρουσία της στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Είχαμε και άλλα παιχνίδια χθες, έχουμε και άλλα σήμερα. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα. Καλό δρόμο ήδη. Έχετε βγει εκτός σπιτιού. Προσεκτικά, υπομονετικά. Τέτοια ώρα βέβαια είναι δύσκολα τα δεδομένα στους δρόμους. Υπομονή. Το ρίσκο για μερικά μόνο λεπτά, και αν τα καταφέρουμε να φτάσουμε νωρίτερα στον προορισμό μας. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι δεν αξίζει. Πολλές φορές μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι είναι ρίσκο που μπορεί να φέρει συνέπειες που αγγίζουν και το επίπεδο του τραγικού. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ, με την υπηρεσία της ΣΥΤΑ Vision και πλέον και με το TV Box ενσωματωμένο. Η τηλεοπτική εμπειρία γίνεται ακόμη πιο εύκολη αλλά και ακόμη πιο απολαυστική. TV Box, μπορείτε να το παραγγείλετε online, είτε να το αποκτήσετε σε ένα από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. θυμίζω, με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Πρώτο μήνυμα και της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα, καλημέρα του και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Καλά τα πήγε, γράφει η Ελλάδα Ψες, παρόλο που επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης την ομάδα στο ξενοδοχείο. Έλα σε παρακαλώ. Πιστεύω σημειώνει και σε νίκη σήμερα της Κύπρου. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Καλημερίζω Γιάννο, ανταποδίδω την ευχή για καλή εβδομάδα.

0: κακό σήμερα το παιχνίδι της εθνικής μας το απόψινό. Πάμε γενικότερα να δούμε τα θέματα που προβάλλονται στις αθλητικές εφημερίδες σήμερα στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Goal News στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Τώρα πρέπει να το τελειώσει, γράφει ο τίτλος για το ρεπορτάζ του απόψινου παιχνιδιού της εθνικής μας. Έχει την υπεροχή, τη βαθμολογική ανάγκη και το γασιπί, όμως η Λετωνία της υπενθύμησε ήδη πόσο κοστίζει η αναποτελεσματικότητα. Πάμε σε ρεπορτάζ ομάδων με διαχείριση Alan Berg. Ομόνια, οι διεθνείς της θα επιστρέψουν χωρίς αγωνιστική επιβάρυνση, σημειώνει. Οι αριθμοί δείχνουν τη σπατάλη, ρεπορτάζ Πάφος FC, εξήγηση 68 τελικές μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, ποσοστό μετατροπής σε γκολ μόλις το 6%. Ρεπορτάζ από Έλλη, οι επόμενες μέρες δείχνουν το δρόμο σε σχέση με τα διοικητικά και για το φιλικό που έδωσε τις προηγούμενες μέρες κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα, το 4-1 ήταν το λιγότερο, οι επιστροφές γεμίζουν το ρόστερ και ανεβάζουν τον ανταγωνισμό. Ο Κόλερ και οι άλλοι κερδισμένοι, ρεπορτάζ ΑΕΚ μετά το φιλικό κόντρα στον Απόλλωνα, αλλά και το πρώτο κόντρα στη Νέα Σαναμίνα. Στο απουσιολόγιο Τσακών επαναξιολογείται ο Αμίν, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Πάμε στον Απόλλωνα, το φιλικό άνοιξε θέμα σε σχέση με την παρουσία της ομάδας και το σκορ 3-0. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης και εδώ σε σχέση με χθεσινό φιλικό. Το φιλικό ανέδειξε και άλλα προβλήματα, γράφει ο τίτλος. Κάλστρεμ, Φανίφ, Μπέρστρομ και Σάτιν στο ιατρικό δελτίο. Το όραμα του Ούκο Μαρτίνς, συνέντευξη του τεχνικού της ΑΕΛ σε πορτογαλικό μέσο ενημέρωσης. Ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει τον δημιουργό του για τον Αυστριακό Ντόμινικ Πρόκοπ, που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Στα πόδια της να πετάξει, γράφει ο τίτλος. Η Εθνική Κύπρου φιλοξενεί τη Λετωνία και η δεύτερη σερή νίκη είναι αδιαπραγμάτευτη. Στα ρεπορτάζ ομάδων, καιρός να πυροβολήσουν, η λέξη πυροβολήσουν σε εισαγωγικά. Ρεπορτάζ Ομόνιας, ο Χένικ Μπέρκ αναμένει αρκετά παιδό και μπρος από τους ακραίους μέσω επιθετικούς. Έβγαζε μάτια ο Σβέν Κέλλερ, πριν τον διαβάσαμε Κόλλερ, εδώ γράφεται Κέλλερ για τον 29χρονο Γερμανό μέσο, εντυπωσίαση όπως σημειώνει και εδώ στο φιλικό της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα. Γενέθλια στα ψηλά και εκεί θέλει να μείνει, για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ που γιόρταζε χθες τα 96 γενέθλιά της. Πάμε στο ρεπορτάζ από Έλενα βιβλίο, μια ολόκληρη ιστορία. Είναι απόψε προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου Λευκώματος με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του σωματείου. Με το μαχαίρι στα δόντια, ρεπορτάζ από Όλωνα, μπήκε αποφασισμένος ο Γκάρι Ροντρίκες. Πάφος FC, ο Κορέια θα δώσει άλλη όθηση, ισχυρό χαρτί στα χέρια του Ρικάρτο Σαπίντο εν ώψη του δύσκολου προγράμματος. Ακολουθεί η εφημερίδα Super Sport. 2x3 γιατί μπορείτε, γράφει ο τίτλος για την εθνική μας. Με φόρα από το καθαρό 2-0 επί της Αρμενίας, η εθνική υποδέχεται στο γασιπί την ουραγό του ομίλου και ψάχνει τη δεύτερη σερή νίκη. Σε άλλα ρεπορτάζ από ΕΛ, περισσότερες οι επιλογές, αυξημένος ανταγωνισμός και νέα δεδομένα για τις επιστροφές κάποιων παιχτών. Καλό πρόσημο και συνεχίζουν, ρεπορτάζ ΑΕΚ μετά και το τελευταίο φιλικό. Γεμίζει ο πλοβαστός μεταφορικά, επιστροφές στον Απόλλωνα. Θα το πάει βήμα-βήμα, ρεπορτάζ για την Πάφο, τα παιχνίδια που ακολουθούν σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Η στόχη του εκλέκτορα, του Ούκο Μαρτίνς, και εδώ η συνέντευξη που έδωσε ο Πορτογάλος τεχνικός σε μέσο της πατρίδας του στο θέμα στο σχετικό ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Γεμίζει τον μπλοκάκι Χένικ Μπέρκ σε σχέση με ένα φιλικό που έδωσε κόντρα στον Ολυμπιακό, τη διαχείριση των παιχτών και εν ώψη του δύσκολου γεμάτου προγράμματος που ακολουθεί και για την Ομόνια. Ένας είναι ο δρόμος, τίτλος το κύριο θέμα στον κόσμο των σπορ στην Χαραυγή για την εθνική μας και τον στόχο της νίκης απόψε κόντρα στην Λετωνία. Πάμε και εδώ σε ρεπορτάζ ομάδων. Έχει ζόρια, Ομόνια, Χένικ Μπέρκ ξεκίνησε να προετοιμάζει για τον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και αυτό δυσκολεύει το έργο του προπονητή. Ικανοποίηση, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο Ρούμπεν Σεγιές βάζει τα δικά του στοιχεία και παρουσιάζεται ευχαριστημένος από την ανταπόκριση που τη χάνει από τους ποδοσφαιριστές του. Ξεκάθαρος ο στόχος του ΑΠΟΕΛ στους εντός έδρας αγώνες, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Υπάρχει θέληση και πάθος για περισσότερες επιτυχίες, ρεπορτάζ Απόλλωνα. Πάφος FC σκέφτεται μόνο την νίκη στο επερχόμενο ντέρπι. Νέα Σαλαμίνα πάει με καλή ψυχολογία στη δύσκολη έξοδο. Ανόρθωση, απόλυτη συγκέντρωση στον αγώνα με την Πάφο. Πάει υποψιασμένη η ΑΕΛ. Ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

Στόχο απόψε κόντρα στην Λετωνία στο Γασιπί, την δεύτερη σερή νίκη. Κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση, αλλά και όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα από τους προηγούμενους πρώτους αγώνες. Μην ξεχνάμε και την εικόνα του αγώνα του μεταξύ μας που είναι από λίγες μέρες στην Λετωνία, με τις πολλές τελικές προσπάθειες από πλευράς της εθνικής μας, τις οποίες ωστόσο δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει, μένοντας εκείνο το παιχνίδι στο 0-0. Απόψε σαφώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε επίσης με το μέρος μας και την καλή πλέον ή την καλύτερη, αν θέλετε, ψυχολογία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και μετά τη νίκη της περασμένης Παρασκευής επίσης το Γασιπί κόντρα στην Αρμενία. Έχουμε απόψε επίσης την δυνατότητα, εάν κερδίσουμε, να κάνουμε τους βαθμούς μας 7. Θα είναι ένα σημαντικό έτσι βήμα πρώτα και κύρια για την δεύτερη θέση, ενώ θα διατηρηθεί λογικά ανοιχτή και η υπόθεση κατάκτησης της πρώτης θέσης, όσο και αν φαντάζει δύσκολο σε σχέση με την μέχρι τώρα πορεία της Εθνικής Μαυροβουνίου στον όμιλο αυτό που συμμετέχει και η χώρα μας.

Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή μετά από τρία παιχνίδια το Μαυροβούνιο έχει 9 βαθμούς με το απόλυτο μέχρι στιγμής. Η Κύπρος είναι στους 4, η Αρμενία στους 3 και η Λετωνία στον 1 βαθμό που πήρε στο μεταξύ μας παιχνίδι το πρώτο στη χώρα της. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες, είναι διαθέσιμη ξανά σε σχέση με το

Παναθηναϊκός στις δηλώσεις του πριν από την τελευταία προπόνηση χθες. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να σκοράρουμε, είπε, και να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Είμαστε μια αρκετά καλή ομάδα που μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη, είπε. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο στο Μαυροβούνιο, έχουμε δείξει γενικότερα ένα καλό πρόσωπο στα άλλα παιχνίδια αυτής της διοργάνωσης. Όλοι θέλουμε να πετύχει αυτή η ομάδα, δεν μας γεμίζει με άγχος το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε πίστη και θέλουμε να κλείσουμε αυτή την τετράδα των παιχνιδιών με νίκη. Έκανε βέβαια και την επισήμανση για την κόπωση. Υπάρχει με τον τρόπο που δώσαμε τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω μέχρι τώρα όμως κάναμε καλή διαχείριση, είπε ο Ελλαδίδης τεχνικός. Για να έχει σημασία η νίκη με την Αρμενία, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Το ξεκάθαρο μήνυμα του Ιωάννη Πίτα χθες στη συνέντευξη τύπου. Ήταν ο Πίτας που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Πιστεύουμε, είπε, στην ομάδα μας, πιστεύουμε στον προπονητή, ευελπιστούμε ότι θα κερδίσουμε και θα δείξουμε ότι αυτή η ομάδα ανεβαίνει. Στις 7 η αναμέτρηση στο Γασιπί. Ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά το παιχνίδι από Rik 1 και Rik HD. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας είναι στις 9:45, Μαυροβούνιο Αρμενία. Do you remember your president Nixon? Μένουμε στο Nations League. Πάμε πρώτα στα χθεσινά βραδινά παιχνίδια. Αίτητη κόντρα στη Γερμανία έμεινε η Ελλάδα μετά την νίκη της εκτός έδρας. Το 0-0 χθες στην Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί είχαν την πρωτοβουλία, είχαν τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έβαλαν έντονη πίεση στην Ελλάδα. Το 0-0 με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση σαφώς κρίνεται θετικό και ικανοποιητικό για την Ελλάδα, η οποία στο συνδυασμό των χθεσινών αποτελεσμάτων, αφού πήρε και χθες καλύτερο αποτέλεσμα από τη Σερβία που έχασε από την Ολλανδία με 2-1, έχει αυτή τη στιγμή κλειδώσει την τρίτη θέση στον δεύτερο όμιλο και την ίδια ώρα έχει κλειδώσει την συμμετοχή της στους ισχυρούς, στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Είναι βέβαια ακόμη με αξιώσεις στη διεκδίκηση των πρώτων δύο θέσεων του ομίλου και παράλληλα την συμμετοχή της στα προημιτελικά του Nations League. Αυτή τη στιγμή η Ολλανδία που κέρδισε χθες η Σερβία, όπως είπαμε, 2-1, με 8 βαθμούς είναι στην κορυφή. 8 βαθμούς έχει βέβαια και η Ελλάδα. Ακολουθεί η Γερμανία με 5 και η Σερβία χωρίς βαθμό. Χρυσάφι αυτή η ισοπαλία από βαθμολογικής άποψης, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Δώσαμε 4 παιχνίδια σε 2 πολύ έντονες εβδομάδες. Έχουμε 8 βαθμούς και πολύ καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Ήταν πολύ σημαντικός ο βαθμός αυτός, ειδικά μετά την νίκη μας κόντρα στη Γερμανία εκτός έδρας. Πρέπει να κατανοούμε, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Γερμανία, Ολλανδία αλλά και η Σερβία είναι πολύ ποιοτικές ομάδες. Ήταν 4 εξαντλητικά παιχνίδια. Κάποιοι παίχτες τα έπαιξαν όλα. Χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορεία. Εύχομαι να είναι καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Βρήκαμε χώρους αλλά δεν σκοράραμε, είπε ο Γιούρκεν Κλοπ. Ήθελα πολύ να κερδίσουμε την Ελλάδα, είπε, γιατί δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα, είπε ο Γερμανός τεχνικός. Αν καταφέρναμε όμως να σημειώσουμε δέρμα, δεν θα μπορούσαν να μας σταματήσουν, είπε. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, μένουμε πρώτη κατηγορία για τον τέταρτο ομιλό. Η Πορτογαλία κέρδισε την Νορβηγία με 2-1, διπλό για την Δανία επί της Ουαλίας με 1-0. Η Πορτογαλία με το απόλυτο είναι στους 12 βαθμούς στην πρώτη θέση. Η Δανία ακολουθεί με 6, η Ουαλία και η Νορβηγία έχουν από 3 βαθμούς. Έκανε δηλώσεις ο Γιώργε Ζεσούς. Ρωτήθηκε δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Νορβηγία για το θέμα Κριστιάνο Ρονάλτο. Δεν ξέρω, είπε, τι θα γίνει.

0: Για μένα είναι όλα ανοιχτά. Ο Ρονάλτο Κριστιάνο πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλίση στην εθνική ομάδα. Αν θέλει να είναι στην εθνική και να αγωνίζεται, γιατί όχι, είπε. Δεν υπάρχει κακία. Μίλησε για παρεξήγηση. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που λύνεται εύκολα, είπε ο κύριος Ζεσούς. Το πότε όμως δεν το ξέρω. Το παιχνίδι τώρα τελείωσε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι λυπημένος, είπε. Είχα μια χρονιά να δουλέψω μαζί του. Έχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική φιλία. Μόνο αυτό. Σκεφτείτε να μην είχαν καλή επαγγελματική φιλία, δηλαδή. Επίσης χτες για την δεύτερη κατηγορία, τρίτος όμιλος, Κόσοβο και Αυστρία έμειναν στην ισοπαλία 1-1, με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ. Και για την τέταρτη κατηγορία, Μάλτα Ανδόρα 1-0, Αζερπαϊζάν Λιθουανία επίσης 1-0. Σήμερα, πέραν από τα παιχνίδια στον δικό μας όμιλο και στη δική μας κατηγορία, έχουμε για την πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, 9:45, Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, επίσης 9:45, Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία. Δεύτερη κατηγορία, τέταρτος όμιλος, η Βοσνία παίζει με την Πολωνία και η Ρουμανία με τη Σουηδία, επίσης στις 9:45.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Στα δικά μας έχουμε σήμερα εφετείο για δύο υποθέσεις. Απαντώ και στο μήνυμα του φίλου 642. Καλημέρα και σε εσένα, φίλε. Το εφετείο λοιπόν συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα και με βάση την ενημέρωση που προέκυψε από τις προηγούμενες μέρες θα εξετάσει τόσο την έφεση της ΑΕΛ για την τιμωρία του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Καφού με αποκλεισμό 6 αγωνιστικών πέραν των 2 του αυτόματου από την αποβολή του για φτύσιμο, όπως αναφέρθηκε στην τιμωρία, στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ στη δεύτερη αγωνιστική. Θα εξεταστεί επίσης η έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της επιβλήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή για μία αγωνιστική και κλεισμένων των θερών και μία αγωνιστική απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ρίξιμο επικίνδυνων αντικειμένων στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Στις 5 το απόγευμα είναι η συνεδρία. Θα δούμε εάν θα έχουμε μέχρι το βράδυ απόψε τις αποφάσεις ή αν θα επιφυλαχθούν για τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η ΑΕΛ γιόρτασε χθες 96 χρόνια ζωής σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Λέμεσο. Είχαμε φιλικά τις προηγούμενες μέρες. Χθες είχαμε για την ανόρθωση φιλικό στο Τάσος Μάρκου κόντρα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η ανόρθωση κέρδισε με 1-0 με γκολ του Ραφα Λόπες. Το θέμα που προκύπτει βέβαια είναι περισσότερο για παίχτες που δεν έπαιξαν, αλλά και για τον Σατίν, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ της ανόρθωσης επικεντρώνεται σε 4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών: Κάρστρεμ, Φανίφ, Μπέρκστρομ και ο Σατίν. Θα δούμε γιατί είμαστε πλέον κοντά στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και γενικότερα σε όλες τις ομάδες, πέραν από κάποια φιλικά, προπονήσεις σαφώς σε διαφορετικό ρυθμό τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε πλέον σταδιακά την επιστροφή διεθνών και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για όλες τις ομάδες προετοιμασίας για την επανέναρξη. Θυμίζω, από την Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι οι αγώνες του προγράμματος της 5ης αγωνιστικής. Καρμιώτισσα Ομόνια την Παρασκευή στις 7, δύο παιχνίδια το Σάββατο, στις 6 Κράσαβα Ένωση Διονύψωνα Απόλλωνας και στις 7 ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Τρία παιχνίδια την Κυριακή, Ανόρθωση Πάφος ΕΦΣΥ στις 6, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης στις 7 και ένα παιχνίδι την Δευτέρα στις 7, η ΑΕΚ στην Αρένα υποδέχεται την Ομόνια Ραδίπου. Τα αξιοσημείωτα από τα θέματα των τελευταίων ωρών. Τρία πρόσωπα τέθηκαν υποκράτηση με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από κατάστημα τηλεπικοινωνιών στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό. Είναι υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Το θέμα είναι ότι με βάση τις πληροφορίες που προκύπτουν από πλευράς της αστυνομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, η υπόθεση και οι τρεις υποπτοί φαίνεται να συνδέονται με την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Γενικότερα, η υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, με την καταγγελία της ΑΕΛ στην αστυνομία για χειραγώγηση του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Είχαμε και το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κατέκτησε η ΑΕΛ, κερδίζοντας στην αίθουσα Αφροδίτη την ομάδα του Άτλαντα με 97-43. Η ΑΕΛ κατέκτησε το Super Cup γυναικών για 13η φορά στην ιστορία της και με την κατάκτηση αυτή έχει ανέβει και στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα των κατακτήσεων, αφήνοντας την ομάδα του Κεραυνού στη δεύτερη με 12.

0: Καλημερίζω πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή που καλημερίζει εμένα και όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, υγεία και χαρά και προσοχή στους δρόμους. Καλημερίζω επίσης τον φίλο Νικόλα από Σαλονίκη, 947 όπως το γράφει. Ρίξε Εθνική Ελλάδα, γεια σου. Εθνική Ελλάδα, γεια σου το τραγούδι. Το κακό με αυτόν τον τραγούδι είναι ενώ δεν είναι άσχημο, δεν συνδέθηκε με επιτυχίες. Ας την Ελλάδα να τελειώσει, φίλε, να προχωρήσει, να δούμε πού θα καταλήξει και θα τα βρούμε. Να αφήσετε τον Λοσάδα στην ησυχία του να κάνει τη δουλειά του, λέει 877. Ελάτε γήπεδο, φωνάξετε για την ομάδα Αγγελίκη Μουρμούρα. Προφανώς αναφέρεται στο μήνυμα νωρίτερα του 997, συγγνώμη. Καλημερίζω επίσης Πορτοκαλί Κοράζινο που καλημερίζει εμάς και τους δυτικούς του Γασιπή. Καλημέρα και στον 592 το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής ζητά. Δεν το έχω τώρα, ένα λεπτό να δω να το δώσουμε για τον φίλο που το ζητά. Για να μας κάνει το χατήρι να δω το κομπιούτερ. Έκτη αγωνιστική 17 Οκτωβρίου. Η Ένωση Νέων Ύψων παίζει με την Καρμιώτησα και ο Απόλλωνας με τη Νέα Σαλαμίνα. 18 Οκτωβρίου, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια 24 Μαΐου Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ. Και 19 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί αγωνιστική με δύο παιχνίδια, Πάφος FC από ΑΕΛ και Ομόνια Λευκοσίας Ολυμπιακός. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Μιχάλη Τσίγαλα σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις

0: Στο eurobank.cy κάθετος level up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θυκαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι εν τούτος η ώρ. Έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
2: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14.99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14.99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
7: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
8: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Σπόρ FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Το 2016 διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο. Στις 5 Οκτωβρίου του 2017, η Βραζιλιάνικη Αστυνομία συνέλαβε τον επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, Κάρλος Αρτούν Νούσμαν, με την κατηγορία της οργάνωσης και δωροδοκίας μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να αναθέσει στο Ρίο Ντεζανέιρο τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το πόρισμα της έρευνας ήταν πως ο Νούσμαν μεσολάβησε στην καταβολή 2 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να εξαγοραστούν οι ψήφοι των αθανάτων.

0: Μπράβο, εξαιρετική επιλογή.
1: Δεν είναι δικό μου, άστο να παίξει. Ναι. Όλη αυτή τη βδομάδα δεν θα βάλω τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Έθελα.
0: Έγινε το πράγμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν τα πρωτόκολλα.
1: Με ενδιαφέρει, δεν γίνεται.
0: Έχουμε πρωτόκολλα, έχουμε προκηρύξεις, έχουμε κανονισμούς, έχουμε συμβόλαια που τρέχουν. Έχουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε. Καλή Δευτέρα σε όλους. Πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ? Δεν το λες με διόρεξη σου.
1: Και το πω για να μην το πω.
0: Έγινε κάτι με το Σαββατοκύριακο?
1: Καταραμένο Σαββατοκύριακο να πάει.
0: Καταραμένο Σαββατοκύριακο. Τι έγινε, κάτι, έχασες κάτι? Μάλιστα.
1: Τι να πω. Άστα
0: να πάνε.
1: Είναι από τις μέρες που δεν πρέπει να κάνω ραδιόφωνο, δεν πρέπει να μιλάω καν.
0: Μα τόσο σοβαρό.
1: Εσύ πέρασες καλά τουλάχιστον, πες μου να χαρώ.
0: Πέρασα καλά, ναι.
1: Πήγες βόλτα, δεν κάνεις τίποτα?
0: Πήγα διάφορα πράγματα, ναι. Και τις βόλτες με πήγα, μπράβο, και την κούρασή μου, και το ποδόσφαιρο την Παρασκευή, και το ποδόσφαιρο την
1: τηλεόραση.
0: Χθες.
1: Α, εννοείς.
0: Και λίγο στο γασιπί,
1: ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Το είδες, το απόλαυσες?
0: Το είδα, το απόλαυσα. Το είδα, ναι.
1: Ήμασταν καλοί. Ήμασταν αποδοτικοί.
0: Είπαμε, η σημασία ήταν να κερδίσεις. Δεν θέλαμε να είναι ούτε απέτηση υπήρχε, ούτε χρειαζόταν να είσαι είτε εντυπωσιακός, είτε.
1: Όχι,
0: είτε
1: απλά να πάρεις το αυτονόητο.
0: Μάλιστα. Αν το πάρεις και απόψε, πας παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Να δοκιμάσεις, εννοώ, το κάτι παραπάνω στα άλλα παιχνίδια που θα ακολουθήσει.
1: Πολύ ωραία. 7 η ώρα απόψε.
0: 7 η ώρα απόψε, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία, καλή τύχη. Mm-hmm. Όλα να πάνε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Το μυαλό στα πόδια.
0: Άμα μπει ποδόσφαιρο, μόνο το μυαλό.
1: Όλα αυτά τα σχετικά, τέλος πάντων. Για την Εθνική Κύπρου, η οποία σήμερα δοκιμάζεται απέναντι στη Λετωνία.
0: Mm-hmm. Είναι αυτούς που τους έκαναμε 18 τελικές, 70% κατοχή, αλλά δεν τους κερδίσαμε στη.
1: Μόλις
0: Λίγα.
1: Πρόσφατα. Πριν λίγες μέρες. Εντάξει, συνέβη και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζουμε σήμερα το αποτέλεσμα να είναι αντίθετο, αντίστροφο.
0: Και με λιγότερες τελικές, δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Ναι, μια τελική, ένα γκολ δεν μας χαλάει.
0: Εντάξει, αν είναι μια, να πάει όσο κόσμος πάει να τον. Ευχαριστηθεί το παιχνίδι.
1: Καλά, δουλεύει ο κόσμος αύριο.
0: Καλά, αν και να πάει να ξενυχτήσει, να. Ξημερώματα που να παίξουμε.
1: 7 η ώρα έχει ο άλλος παιδιά να
0: το τρέξει. Το ξέρω, αυτό είναι το πιο δύσκολο, όχι ότι δουλεύει αύριο.
1: Και δουλεύει και αύριο, εντάξει. Να ακούτε τα παιδιά, προσέχετε τα παιδιά. Και αν είναι 7, 8, 9 χρονών, προσπαθήστε να τα ακούτε σαν να είναι 8, 9 χρονών. Και δείξτε τους γιατί. Είχε κόσμο την Παρασκευή.
0: Είναι μεγαλύτερα.
1: Οπωσδήποτε. Είχε κόσμο την Παρασκευή.
0: Είχε. Εντάξει, σίγουρα μπορούσε να έχει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σίγουρα ήταν πιο εκδηλωτική η φίλη της Αρμενίας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία όμως.
0: Δηλαδή, άκουγες συνεχώς, ας πούμε, ένα σύνθημα, κάτι, ας πούμε, από την Κερκίδα, ήταν οι Αρμένοι. Δεν, δεν είμαστε εμείς. Εντάξει. Είναι ένα θέμα το πόσοι πάμε ενώ ως Κύπροι στο γήπεδο, και είναι ένα άλλο θέμα το ότι και αυτοί που πάμε συνήθως παρακολουθούμε. Σπάνια να ενθουσιαστούμε, να φωνάξουν κάτι σαν σύνθημα ή κάτι οργανωμένο. Να φωνάξεις Κύπρος, Κύπρος ή ξέρω εγώ κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι κόσμιο. Και πρέπει να φωνάξεις σύνθημα με βρεσιά μέσα.
1: Και φεύγουμε δύο φορές, κύριε.
0: Ναι.
1: Ειδικά μου έχουμε πάρει και καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τα ίδια ευχόμαστε και για το σημερινό παιχνίδι. Να πάνε όλα καλά.
0: Είστε Ελλάδα ψες.
1: Είδες Grand Prix?
0: Συγγνώμη.
1: Είδες το Grand Prix?
0: Μα είχαμε Grand Prix.
1: Ναι.
0: Α, τι ώρα ήταν?
1: Πρωί, πρωί. Άστε,
0: ναι, ήταν πρωί, ναι. Ήταν πολύ πρωί για μένα.
1: Ναι, σωστό. Είσαι αργής να ξυπνήσεις.
0: Ναι.
1: Μεσημέρι.
0: 10 τώρα να σηκωθώ, 10 να δω. Εγκίνεται.
1: Πολύ νωρίς.
0: Να χάσω τον ύπνο μου δύο μέρες που έχω να.
1: Σωστό.
0: Ναι, σωστό.
1: Πάμε, κύριε Γιώργο, 5 του μήνα σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Είναι ο Άγιος Ερμογέννης ο Θαυματουργός που γιορτάζει.
0: Ο Ερμογέννης ο Θαυματουργός.
1: Δεν έχω βιογραφικό να σας πω έτσι πρόχειρο. Άλλα χρόνια πολλά στους Ερμογέννηδες, τέλος πάντων. Καθώς επίσης και στις χαρές.
0: Χαρές.
1: Τις χαρούλες και τις τίνες.
0: Ναι, μα σήμερα. Του Αγίου Χαραλάμπους.
1: Από την Χαριτίνη.
0: Χαριτίνη.
1: Προέρχονται αυτά τα ονόματα.
0: Γιορτάζει το διπλανό στούντιο. Το ραδιόφωνο. Έχουν συγχαρητή.
1: Α, έχουν.
0: Να φαναπιού.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ελπίζω να στείλουν. Χρόνια να στείλουν, λες και για τα άλλα ραδιόφωνα κάτι.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Αλλά δεν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την... Κοπέλα εννοώ, Χαριτίνη. Ναι, σωστό.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Εκεί θα ήταν Χαριτίνος.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πάμε να προχωρήσουμε και με το ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο, που μάλλον είναι λίγο φτωχό σήμερα.
0: Γιατί?
1: Λόγω του ότι προφανώς.
0: Απογοητεύτηκες?
1: Από το σημερινό, όχι, δεν έχω απογοητευτεί. Απλά θεωρώ ότι με σταματάει πολύ νωρίς. Σταματάμε στην δεκαετία του 90, ας πούμε.
0: Μα τόσο πολύ.
1: Μπορεί να είναι η πιο ωραία δεκαετία ever, αλλά οκ. Okay. Όπως και να έχει.
0: Πάμε.
1: 1713 γεννιέται ο Ντίντερο, ένας από τους. Διντερό, μια φορά είχα μια συζήτηση και μου λέει ο άλλος είναι το αντίδωρο που σου δίνει ο πάτερ.
0: Εφάμε για μένα αντίδωρο. Ναι, για πες για τον Διντερό.
1: Μεγάλος εγκυκλοπαιδιστής, με έγραψε πολλά πράγματα μέσα στο γαλλικό διαφωτισμό. Καμία σχέση με αυτά που έλεγε εκείνος ο φίλος, ο οποίος πρόκοψε.
0: Τελικά.
1: Πήγε μακριά στη ζωή.
0: Σκέφτου.
1: Ναι.
0: Θεώραν τον Διντερό αντίδωρο και πρόκοψε.
1: Πήγε μακριά.
0: Είναι τούτα, δηλαδή,
1: το ταλέντο δεν χάνεται.
0: Έτσι.
1: Έχει τον Καρέτσα εκεί, βάλ' τον στο 80 να μπει μέσα να αλλάξει.
0: Άντε, πάλι να κέψει.
1: 1825, δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή, η οποία λήγει με νίκη των Μεσολογγιτών.
0: Μάλιστα. Στις πόσες ήταν η ηρωική εξόδος?
1: Η τρίτη πλέον, τρίτη. Ήταν όταν είχε αποκοπεί κάθε ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Τροφοδοσίας βασικά. Το πνίξιμο του Μεσολογγίου από όλες τις πλευρές που ανάγκασε σε αυτή την, τους Μεσολογγίτες σε αυτή την φοβερή πράξη της εξόδου. 1892, οι Ντάλτονς, κύριε Γιώργο, οι οποίοι ήταν πραγματικά πλάσματα και μετά έγιναν κόμιξ. Τέσσερις από αυτούς χάνουν τη ζωή τους όταν προσπαθούν να ληστέψουν τράπεζα στο Κάνσας και ο πέμπτος τραυματίζεται σοβαρότατα, ο Έμετ Ντάλτον, και καταδικάζεται σε ισόβια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά.
0: Δεν
1: ιστορία.
0: Ήταν το ρηφιφί, να ξέρω, συνήθω σε που κάνουν.
1: Ρηφιφί έκανε η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία, η οποία χθες δεν τα κατάφερε.
0: Ποιο θα τα κατάφερε, η Γερμανία ή η Ελλάδα?
1: Τελείωσε το πρώτο μήχρονο 0-0. Σταυροκοπιόμουν, λέω. Εντάξει, οκ. Είδα χέρι, λέει, στο κέντρο.
0: Αν το είδε εσύ.
1: Ακύρωστο, ακύρωστο.
0: Αν θέλει να τρε. Για όνομα του Θεού, ρε.
1: Ακύρωστο.
0: Αν το είδε το χέρι, είναι σιδηρία.
1: 1912 η Ελλάδα κηρύσσει πόλεμο κατά τη Τουρκία.
0: Μα κηρύσσει πόλεμο η Ελλάδα.
1: Γιατί εντάξει, ήταν ημέρε τέτοιε. Γιατί είχε ανάγκη να εισέλθει στο έδαφο τη Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε διαβαίνει ο στρατός στα σύνορα και ξεκινάει εκεί μια πολεμική σύγκρουση. Το 33 λήγει στην Τουρκία η δεκαήμερη επίσκεψη του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Επήγε 10 μέρες στην Τουρκία.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Πα, ήταν τώρα να τον ευκάλουν προδότη.
1: Όλα πληρωμένα.
0: Όλα πληρωμένα από πού?
1: Από κάποιον τέλος πάντων. Δεν νομίζω να έβγαλε κάτι ο Ελευθέρης από την τσέπη του να πληρώσει. Δύσκολο.
0: Καλά, είδες κανένα δηλαδή πρόεδρο ή πρωθυπουργό ή
1: υπουργό, λέω, ναι.
0: Να πηγαίνει κάπου.
1: Και να πληρώνει.
0: Και να πληρώνει ο ίδιος από πού και ως πού.
1: Πάει ο Ομπάμα, είχε φάει κάτι τσίσμπουργκερ, κάτι.
0: Άλλο το να πας σε μια εκδήλωση για να αποφασίσεις από μόνος σου.
1: Όχι, σε ένα μαγαζί. Ναι. 1947, πρώτο τηλεοπτικό μήνυμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Χάρι Τρούμαν.
0: Είναι ξανά, είχε να απευθυνθεί μέχρι τότε τηλεοπτικός.
1: Όχι. Αλλά τι τους είπε. Τους κάλεσε να μην τρώνε κρέα την Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Κάθε είδους κρέατος. Και ειδικά κοτόπουλο την Κυριακή.
0: Ένα σύγχυσε με. Την Τρίτη δεν τρώμε τίποτε, την Κυριακή δεν τρώμε κοτόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και η εξήγηση ποια ήταν?
1: Την Τρίτη δεν τρώμε τίποτα από κρέας.
0: Ναι, ναι.
1: Κανένα
0: ναι.
1: Κρέας.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν θες εσύ να βάλεις σούβλα την Τρίτη.
0: Την Τρίτη καθαρά βήκαν.
1: Τίποτα, ναι.
0: Την Τρίτη καθαρά βήκαν. Την Κυριακή.
1: Φάει
0: όχι
1: αυτά,
0: κοτόπουλο, γιατί.
1: Αλλά όχι κοτόπουλο.
0: Γιατί?
1: Για να βοηθηθούν οι άνθρωποι του τρίτου κόσμου που πεινάνε.
0: Με πώς σε βοηθούν,
1: δεν ξέρω.
0: Ένα λεπτό, κύριε Τρούμαν. Δηλαδή τα κρέατα και τα πουλερικά τη Τρίτη έβαζαν τα κάπου ο Τρούμαν
1: και
0: έστελαν τα σε αυτού που πεινούν.
1: Μπορεί. Μπορεί όμως παράλληλα η συμπαράσταση αυτή να ήταν απλά μια τυπική πνευματική διαδικασία. Μπορεί. Δεν ξέρω. Σου λέει δεν τρώω τρίτη κρέα για να βοηθήσω τον τρίτο κόσμο. Και ο τρίτο κόσμο νιώθει βοήθεια.
0: Δεν το σε, ναι, βοήθεια μπορεί να νιώσει, αλλά.
1: Βοήθεια
0: σίγουρα
1: θέλουμε εμείς.
0: Πέθανε κόσμο και την Τρίτη, αν ήταν νηστικός, ας πούμε, για μένα.
1: Βοήθεια θέλουμε εμείς με αυτούς που έχουμε μπλέξει.
0: Ποιοι είναι τούτοι?
1: 1975 γεννιέται η Kate Winslet, ηθοποιός, κύριε Γιώργο.
0: Μου λέει κάτι.
1: Δεν σου λέει τίποτα. Και το 93, καλημέρα Αντρέα μας, επανεκλέγεται ο Μουμπάρακ. Πάρε και αυτή, ρε φίλε. Έλα. Πάρε και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πήρε και ο Μαυροπάνος, στραβά την αλλαγή. Γιατί με βγάζεις? Τι σου κάνα?
0: Άντε πάλι.
1: Έχει χτυπήσει. Χτύπησα εγώ. Το κατάλαβα.
0: Ναι, αφού θέλουν οι
1: Έλληνες
0: διεθνείς δεν αντιλαμβάνονται ότι χτυπούν.
1: Εγώ λέω προχθές ήταν ο άλλος που του λέγει έλα έξω.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτσος.
0: Ο Τζόλης.
1: Ο Τζόλης. Δεν θέλω. Πώς να το διαχειριστώ εγώ τώρα αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνω. Του πω όχι, δεν μπορείς. Που ξέρει ο προπονητής, όποιος προπονητής.
1: Ναι.
0: Αν πονάει ή δεν πονάει.
1: Και χθες κάνει αλλαγή το Μαυροπάνο, βγαίνοντας ο Μαυροπάνος, έπαιζε το παντομήμα. Εγώ. Τι έκανε, τι έγινε τώρα. Γιατί πάω αλλαγή εγώ. Έχει λέξει, του λέω άλλο.
0: Ναι, είναι το πάθος τους να παίξουν. Το πάθος τους, η θέληση τους, ο ενθουσιασμός τους να παίξουν, να κερδίσουν, να κάνουν.
1: Όχι, εντάξει, ήταν ικανοποιητικό το γεγονός ότι έβαλε τον Καρέτσα και τον. Ποιον έβαλε εκεί του Όφη, που άλλαξε όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Τον Ανδρούτσο.
0: Ναι.
1: Στο 75.
0: Ο Ανδρούτσο το άλλαξε το παιχνίδι. Ολό. Μάλιστα. Ότι παίζει του Όφη, αλλάζει το παιχνίδι.
1: Παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με αχ να το βάζει και ο Μασούρας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αχ.
0: Μα μετά έχει ένα αχ να μην το βάλουν οι Γερμανοί. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο ειδικά.
1: Ήταν... Αχ και να με λέγαν Πόπι, γιατί να σα έχω κάνει το σπίτι Καλλιόπη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι, ο Μασούρας χάνει την ευκαιρία στα 30 δευτερόλεπτα και μετά ξεκινάει ένα μονόλογο. Λες και πληρώναμε, ας πούμε, τη Γερμανία. Όσοι πήγαν γήπεδο, πληρώσαν για να δουν τη Γερμανία σε αυτό το πράγμα.
0: Σου πήγα γήπεδο, Μιχάλη. Σου πήγα γήπεδο, πλήρωσα για να δουν την Ελλάδα που έχει ανέβει επίπεδο και παίζει με αυτά τα μεγαθύρια.
1: Και...
0: Άρα, παίζοντας με αυτά τα μεγαθύρια, είναι λογικό σε ένα διάστημα ακόμη και μεγαλύτερο του ενός ημιχρόνου να δεχθείς πίεση από αυτές τις ομάδες. Τώρα, αντιλαμβάνουμε την αντίδρασή σου.
1: Καθόμαστε πίσω.
0: Αντιλαμβάνουμε την αντίδρασή σου, γιατί είσαστε μαθημένοι τόσα χρόνια η Ελλάδα να κερδίζει και τη Γερμανία και την Ολλανδία
1: και, στην επίθεση.
0: Και όλα αυτά. Και επειδή σου μαθημένος.
1: Μην πιστός στις παραδόσεις σου.
0: Και επειδή σου μαθημένος, τώρα σου κακοφαίνεται, ας πούμε, που σε δύο παιχνίδια δεν σε κέρδισε η Γερμανία, που είσαι πρώτος μαζί με την Ολλανδία, που έχεις εξασφαλίσει ήδη την τρίτη θέση σε αυτόν την κατηγορία των όμιλων, που έχεις εξασφαλίσει θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης των προκριματικών. Mm-hmm. Όλα αυτά ήταν μαθημένη η Ελλάδα για χρόνια, τα ξανάκαμε. Γι' αυτόν τώρα δεν τα αξιολογεί κάποιος σαν
1: εσένα. Και άντε επίθεση και άλλο μπλιτζρίεκ και ξανά επίθεση για Γερμανοί και στα όπλα χριστιανοί. Μα Έλληνας δεν του φεκάει Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι φίλος παραγμός.
0: Σωστό. Έτσι.
1: Κάθονται εκεί στην άμυνα, τρέχει ο ένας από εδώ, τρέχει ο άλλος από εκεί για 45 λεπτά. Τελικά μπήκε ένα γκολ. Έκανα ζάπινγκ, έδειχνε μια ταινία με τον Κώστα Βουτσά.
0: Ποιο είναι αισιόδοξο.
1: Ποιο χτυπάει καμπάνα. Oh. Η Κουδούνα που είναι μέσα ο Παπαγιανόπουλος στην αποθήκη. Και πρέπει να πηγεί, παίζει το λαμπυρίκο.
0: Στην αποθήκη.
1: Και τον έχουν πνίξει με την Κουδούνα.
0: Δεν το θυμούμε.
1: Είναι ένα εργοστασιάρχη ο λαμπυρίκο που είναι ο Παπαγιανόπουλο.
0: Ναι, κατάλαβα, αλλά δεν το θυμούμε. Εντάξει. Δεν κοιτάμε τα ούλα. Θέλω να δω τελευταίο, είπαμε έναν πολύ καλό το. Που είναι ο Γκόρτσο.
1: Παίζει ο
0: Παγιανόπουλο. Έχει εκλογέ μέσα. Γι' αυτό επειδή έχει εκλογέ μέσα.
1: Τζένι,
0: γι' αυτό
1: Τζένι,
0: επειδή
1: είναι.
0: Πλησιάζουμε και εμεί τώρα. Έχουμε
1: σου απαντώ, κύριε Γιώργο. Το Τζένι Τζένι.
0: Εντάξει. Λέω ότι πρέπει να
1: αν
0: το δω.
1: Θε να δει και άλλο με εκλογέ, να δει και το Θανασάκη ο πολιτευόμενο.
0: Μάλιστα. Επειδή τώρα έχουμε και εμεί, γίνονται και εμά διάφορε ταινίε τέτοιε στην Κύπρο.
1: Α.
0: Με όσα βλέπουμε, να ακούμε, διαβάζουμε.
1: Έχετε ταινίε υπόψη σα που γίνονται.
0: Είναι ταινίε που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα όπω εξελίσσονται τα δεδομένα.
1: Για να τα λέτε εσεί.
0: Άλλαξε επίπεδο πλέον η.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω.
0: Πολιτική και που είσαι ακόμα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω, κύριε Γιώργο, κύριε Λογίδη, είναι ότι άμα είναι να γυρνά από κανάλι σε κανάλι. Για να λες τι έγινε το 23, να πεις και το τι έγινε και το 23, να πεις και το τι έγινε το 28 και το 31.
0: Μπορείς να μας, να γίνεις
1: και πάει λέγοντας.
0: Πιο σαφής.
1: Κοφτά και τρικομήτικα.
0: Δηλαδή.
1: Πες τα να μάθει ο κόσμος.
0: Τι πράγμα, τι θέλετε να σου πω.
1: Το σενάριο της ταινίας.
0: Ποιο σενάριο.
1: Που λες ότι γυρίζεται.
0: Τώρα να τελειώσει, να δούμε.
1: Αχ, να τελειώσει.
0: Βέβαια. Τώρα ξεκινά τα πρώτα επεισόδια. Αλλά τα πρώτα. Τα teaser που λέμε, αυτά που είδαμε. Ναι. Μιλάμε για. Προετοιμάζουν. Προετοιμάζουν για πολύ ωραία ταινίε.
1: Έτσι προετοιμάστηκε η Εθνική. Μπήκε στο δεύτερο
0: μια χαρά είναι η Εθνική. Μια χαρά είναι η Εθνική.
1: Δεν ξέρω τι άλλαξε.
0: Να πάντα του 0-30. Αν
1: δεν
0: άξιζε τον τεσσάρο αυτό μέχρι δυο, σα έλεγα να μείνετε αίτητοι.
1: Δεν απαντώ τίποτα σε κανέναν.
0: Δεν απαντά τίποτε.
1: Ο Τετέι έξω. Για ποιο λόγο.
0: Ένιωσε ένα πρόβλημα.
1: Α, ούτε ένα. Είχε κάτι, ενέκοψε καλά τον Χάκη του κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Τζόλης έξω. Έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, αφού.
1: Καρέτσας όξω.
0: Μα πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα που αρνείσαι να καταλάβεις προφανώς γιατί δεν το ασχολείσαι.
1: Ρώτησα.
0: Το έχουν μπει όλοι οι προπονητές.
1: Ναι.
0: Αυτές τις μέρες. Είναι μια διαχείριση που είναι αναγκασμένη
1: σου
0: να κάνουν.
1: Σου είπα κάτι, απλά είπα ποιοι ήταν έξω.
0: Θα πάμε καλά σήμερα. Ναι, ήταν έξω, ναι. Έπρεπε να ήταν έξω. Προφανώς βλέπουν τα επιτελεία εκεί την καταπώνηση των παιχτών και ξέρουν ότι δεν μπορούν να παίξουν όλοι τα τέσσερα παιχνίδια.
1: Να σου πω. Είδες το Φλόρες της Αργεντινής τι έχει παίξει.
0: Ο Φλόρες της Αργεντινής τι έχει παίξει, πού έχει παίξει, τι.
1: Τέσσερα μάτς σε 7 μέρες και 2 σε 22 ώρες.
0: Μα κάποιοι παίξαν φουλ, δεν μπορούν να παίζουν όλοι όμως φουλ.
1: Τέσσερα μάτς σε 7 μέρες και κάποια μεταξύ 22 ώρων. Απίστευτο.
0: Μα και ο ψάς είπε το Γιώργο Ιωβάνοβιτς. Κάποιοι έπαιξαν τα τέσσερα, κάποιοι δεν μπορούσαν, κάποιοι τους γάζαμε και όλα αυτά. Έτσι είναι, είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Ποια ομάδα. Για ποια ομάδα μιλάς.
1: Στην ομάδα αίματος. Ποια ομάδα.
0: Μπορεί και η Γερμανία μου λέει, γιατί εξέφρασες το παράπονο σου που σας ακυρώσαν γκολ για χέρι. Και που το είδαν.
1: Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια στο πνεύμα αθλητοπρέπειας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών φιλάθλων.
0: Είσαι και Γερμανός.
1: Είχε.
0: Η Γερμανία φίλοι μας.
1: Αλίμονο. Στο γήπεδο, πολλά συγχαρητήρια. Ωραίο γήπεδο.
0: Και στον πρωθυπουργό μου πήγαινε στην αποστολή, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και τα κατάφεραν, κράτησαν το 0.
1: Άρα είναι πρώτη τώρα η εθνική και βλέπει με άλλο μάτι τα προκριματικά.
0: Πρώτη Ολλανδία στην ισοβαθμία βασικά ναι, με την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Ναι. Αυτά.
1: Και απόψε Κύπρος Λετωνία η ώρα 7. Και το διάλειμμα μας από τα πρωταθλήματα
0: τελειώνει. Τελειώνει σιγά σιγά μέχρι την Παρασκευή.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε αγωνιστική δράση.
0: Από την Παρασκευή. Και θα πάμε μέχρι τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό επανήλθε το χρώμα σου σιγά σιγά.
0: Το χρώμα μου πάντα ήταν.
1: Όχι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήσουν λίγο χλωμός.
0: Χλωμός εγώ. Γιατί να είμαι χλωμός. Έχω δίπλα μου συνεργάτες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να συζητήσουν οτιδήποτε.
1: Προετοιμάζεις για νέα άδεια.
0: Τι άδεια ναι, όχι. Σιγά την άδεια που πήρα.
1: Αν έχεις να μας πούνε πουθενά πηγαίνε.
0: Ναι, σιγά την άδεια που πήρα.
1: Κοιμήθηκα μία και τέταρτο και σηκώθηκα τέσσερις παρατέταρτο.
0: Κοιμήθηκα μία και τέταρτο, μα τόσο πολύ.
1: Ντύθηκα, φτιάχτηκα, λέω θα πάω. Να έρθω εννοώ.
0: Ναι.
1: Τι να πάω.
0: Γιατί να μην έρθεις.
1: Όχι, εννοώ να έρθω 4 ώρα. Να ανοίξω, να μπω μέσα. Να σου ανοίξω το στούντιο εδώ.
0: Γιατί
1: να κάνω καμιά δουλειά.
0: Να ανοίξει και ο μικρόφωνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μιλάμε τον Νερατζιά.
1: Τι ώρα ξεκινάει.
0: Όχι, η ώρα 6 είναι.
1: Ξεκινάει η ώρα 6.
0: Ναι, 6 ξεκινά.
1: Ποιο ήταν να με ακούει 4 με 6, ότι δεν θα έλεγα.
0: Γιατί κάποιο μπορεί να κυκλοφορεί για κάποιο λόγο εκείνη την ώρα.
1: Θα μπορούσα να είχα ανοίξει τα μικρόφωνα, να τα είχα βγάλει από μέσα με αυτά που θέλω να πω και δεν
0: μην,
1: τα λέω τώρα.
0: Να μην πάρει κανένα πρέφα.
1: Και να έρθω 6 ώρα εδώ, 7 να κάνουμε εκπομπή, να είμαι ήρεμο.
0: Μάλιστα. Ενώ δεν το έκαμε.
1: Και ορίστε τώρα.
0: Και φταίω εγώ τώρα.
1: Χάλια μας.
0: Εντάξει, έχω σε σένα. Τώρα να με πιέζει. Τώρα να έρθει ο Ανδρέας να δούμε. Θα δεν πάρει μέρος της πίεσης ή να ενώσει τις δυνάμεις του με τις δικές σου και φουλ πάνω μου.
1: Κύπρος, Λετωνία, ενωμένοι όλοι μαζί.
0: Σωστό.
1: Δυνάμεις ενωμένες, παιδιά.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο καλό αποτέλεσμα μετά την ανάσα που πήραμε, η οποία ήταν και αναμενόμενη και φυσιολογική και
0: όλοι, τα λοιπά. Με αναμενόμενη με την Αρμενία.
1: Την
0: προσδοκούσαμε, το αναμένε, αλλά δεν είναι αναμενόμενο το λες απόψε. Που είναι η Λετωνία, που είναι η χειρότερη ομάδα του ομίλου, που έδειξε και στο μεταξύ μας το πρώτο ότι βάζαμε έναν γκολ εύκολα θα μπορούσαμε να τους κερδίσουμε. Και απόψε ναι, αναμένεις, ναι, αλλά με την Αρμενία δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι Μαυροβούνιο. Για τα δεδομένα μας μιλώ τώρα. Μου πει κάποιο μα το Μαυροβούνιο σιγά την ομάδα. Για τα δεδομένα μας μιλάω. Αλλά εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Το έλεγα για τον Max Verstappen από την Παρασκευή, ρωτήθηκα εδώ.
0: Τώρα αν έρθει ο συνεργάτης σου στα θέματα.
1: Α, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Για να σου πει, δεν του πει, ξέρω εγώ.
1: Είδα τι άλλο. Arsenal Manchester City, γυναίκες.
0: Όχι, είδα γυναίκες. Κανένα μπάσκετ είδες στην Ελλάδα.
1: Είδα λίγο Ολυμπιακό Ηρακλή.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: Ρε τον Άρη, ξεκίνησε και έχασε με το. Μάξι,
1: από την
0: καρδίτσα. Είναι,
1: δεν αλλά έχει σημασία, δεν χάνεις τέτοια
0: παιχνίδια. Ναι, ναι.
1: Δεν χάνεις και λίγο.
0: Λοιπόν, 2-3 μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό, γιατί έχουμε ένα Αγία Παρασκευή, εδώ 7-13 και Γιώργο κάμε κάτι.
1: Τι είναι η Αγία Παρασκευή, τι έχουμε.
0: Μεγάλη Παρασκευή. Α, μια που ξεκίνησες και λες, δεν είμαι καλά.
1: Εγώ, 8 παρατέρα το είπα, εγώ δεν είμαι καλά.
0: Χρειά το γράψει.
1: Γυρίστε την εκπομπή πίσω.
0: Μάλιστα, παίζεις τον Τιτανικόν. Α, και μια ηθοποιό που μου είπες ότι σας σήμερα γεννήθηκε. Και δεν
1: α,
0: την
1: ναι,
0: ήξερα.
1: Είναι αυτή που κάτσε πάνω στην πόρτα και ο άλλος πνίγηκε. Το συζητούσαμε προχτές.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λαμβάνοντας υπόψη λέμε την 60 της επισκέψεως του κόμι Δράκουλα καλά πήγε.
1: Δεν ξέρω ποιο να φέρει. Κάκη τρέχει.
0: Λοιπόν, Παναγία μου, μουρμουρκό λέει, ούτε γυναίκα μου, 7-13. Φεύγουμε με το σπίτι για δουλειά για να μην έχουμε μουρμούρα, λέει. Για σένα,
1: σε ποιον αφορά.
0: Αφού
1: μας ανοίξανε μικρόφωνο, να σιωπούμε.
0: 465 Νικολέσκου, απολογούμε. Ήρθε και ένα νωρίτερα το μήνυμα και δεν το είχα προλάβει. Καλημέρα, λέει, στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Έγραψε το πριν σε ακούσου σήμερα. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβω, λέει, το φίλο του Απόλλωνα που έστειλε μήνυμα για τον προπονητή, αν κερδίζαμε. Την Κράσαβα, αν κερδίσουμε, μάλλον. Ναι. Απλά πρέπει να περιμένουμε την απονομή του πρωταθλήματος στο Μάη. Μετά τις αντιλήψεις πουθενά δεν πάμε. Ναι. Μάλιστα. Και ο 649, δώσ' του παιδιού μια εβδομάδα να διανερεμίσει λίγο και πολλά τα σώψυχα.
1: Εσείς να είστε καλά και αφήστε τα δικά μας.
0: Ναι. Μόνο μα ποιο παιδιού, εμένα εννοώ για να ηρεμήσω από την πίεση,
1: Γιώργο,
0: που, την πίεση που δέχομαι.
1: Πάρτινε, Γιώργο.
0: Το WRC το είδατε που κρίθηκε ο τίτλος στην τελευταία ειδική. Είδε. Λοιπόν, είναι 8. Πάμε στο διαφημιστικό. Έρχεται και ο Ανδρέας να συνδράμει τις προσπάθειες στη συνέχεια και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
6: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
7: Ίνκο.
6: Μόνο Ίνκο?
7: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
6: Και για επαγγελματίες?
7: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
6: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
7: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
10: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Το Powerade Cyprus Padel Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Padel Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήρθαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα στα 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα στον Ανδρέα Γιώργαλα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σημαντική εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η πρεμιέρα την Παρασκευή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, για σένα που λέω.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όλα υπό ελέγχο. Πώς είστε, αγόρια?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά, εμείς.
0: Καλά, καλά.
1: Είδατε τους άμπαλους εψές?

0: Δύο παιχνίδια, σκοτώθηκα το 0-1.
1: Δύο παιχνίδια και να κρατώ το 0 με Γερμανία, να τους κάνω 4 βαθμούς με Γερμανία.
0: Έβαλα τον Καρέτσα στο 90 λεπτόν, τον έβαλα.
1: Άκου τους.
0: Δεν είναι σωστό, ρε φίλε.
1: Θα κάνω μαύρο πάνω αλλαγή, ενώ έθελε.
0: Ναι, όνομα του.
1: Χάος.
0: Ναι, μιλούμε ότι ο άνθρωπος κατά μια εθνική, η οποία είναι μαθημένη σε τούντες νίκες, στις τελικές φάσεις και σε όλα. Τι γίνεται τώρα να πει να κάνεις βήμα πίσω, γιατί η ξερογόνη φιλοσοφία σου σε έναν τέτοια.
1: Φέρουμε έναν κανονικό προπονητή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Φτάνει.
0: Ναι.
1: Κουραστήκα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, εάν η Κύπρος εδέχεται 7 που την Αγγλία, όχι που άλλο, την αθήκη είναι Αγγλίας. Αν δεχόμαστε 7 γκολ, θα πετούσαμε εμείς να φύγει ο προπονητής και να μαντούν τα πράγματα, δεν ξέρω εγώ. Και επιστροφή στις 7 και στις παλιές εποχές και σε όλα αυτά.
1: Μπορεί, το πιο πιθανό.
0: Μάλιστα. Έφανε η Κροατία 7 από την Αγγλία, φίλε.
2: Εντάξει.
0: Το βλέπα το Σαββάτο το βράδυ, μιλούμε ότι. Και ήταν Κροατία Αγγλία ακόμα. Στην Κροατία που έφανε 7.
1: Με στην έδρα της.
0: Μάλιστα. Ναι, ένα διαβάσα αν έφυγε ο Μπίλιτς πάνω, δεν ξέρω.
2: Γιατί φταίει ο προπονητής.
0: Εγώ άλλον. Ναι, δεν ξέρω, εσύ να μας πεις.
2: Φταίει ο προπονητής, γιατί να σου πω, εγώ είμαι ειδικός.
0: Όχι, ναι, είσαι ειδικός
2: περίπου. Ποιος είναι ο προπονητής. Ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ο Μπίλιτς, είπαμε.
2: Να μείνει.
0: Να μείνει, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Πώς επέρασες εσύ, Ανδρέα?
1: Χαλαρά, εντάξει. Κάποιες πρόβες. Είδα λίγο το πρώτο ημίχρονο της εθνικής μας την Παρασκευή, γιατί μετά πρέπει να φύγω.
0: Είδε το πιο.
1: Ναι, είδα το κομμάτι.
0: Το δεύτερο μου τη στιγμή που με το ξεκίνημα μείναμε με 10. Εντάξει, πήγαμε σε άλλη τακτική. Πιέζαμε μας ευκαιρίες, δεν ξέρω πώς δημιουργούσα φυσικά, αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά εντάξει με την εθνική, μια χαρά. Το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον που είδα ήταν αρκετά καλή. Είδα έψα στην Ελλάδα full. Πολύ ωραία ομάδα, έτσι.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά.
1: Ναι, ειδικά όταν άντεξαν την πίεση, γίνονται το πιεστικό, ειδικά μισάωρων των Γερμανών. Μετά έτσι κατάφερε, έβαλε σε μια σειρά, το βοηθήσαν και άλλα γέντον του Ιωβάνοβιτς. Άρα λοιπόν, ναι. Αυτά από εμένα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Εσύ Μιχαήλ, τι έκαμες?
2: Είδα το Μπαγκυρτζή.
1: Ναι.
2: Σε μια παράσταση στην Αξιοθέα.
1: Πώς ήταν?
2: Πάρα πολύ καλός, ενώ πολύ έτσι ωραίος. Μετά πήγα, άκουσα το Μάκε μας.
1: Α, επίεσαι τελικά.
0: Μα ήταν και ο επίεσαι στο Μάλα Μαμπέλες.
1: Όχι, είναι επίεσαι.
0: Στα Λίμπια που ήταν.
1: Όχι, είναι επίεσαι.
2: Παιδιά, ζούμε ιστορικές στιγμές με το Μάκε. Κάποτε θα λέμε ότι δουλεύαμε μαζί του.
0: Ναι.
2: Καλώς. Πολύ καλός, πολύ καλή φωνή. Τον έχεις ακούσει live?
1: Αν με έπιανες τηλέφωνο ήταν να πάμε, αλλά με πιάσεις.
2: Από πότε?
0: Ούτε εμένα με πιάσει. Ούτε εμένα με πιάσει.
1: Που σου είπα ότι πάμε να δούμε, θυμάσαι που σου είπα. Έξω να πάμε το Σάββατο να δούμε, ούτε με γύρεψες.
0: Δεν θα πάμε με τους φίλους. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Και συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζουμε, πιστόλι με γεμιστήρα σε...
0: Ναι, μόνο.
1: Πιστόλι με γεμιστήρα.
0: Αφού είναι να μένει εσύ την γεμιστήρα του.
1: Μπορεί να ήταν μόνο του.
0: Α, εννοείς ευρέθηκε κάπου.
1: Ευρέθηκε.
0: Α, διότι έτσι όπως το είπες, το κάθε πιστόλι είναι εσύ την γεμιστήρα του.
1: Σε περιοχή της επαρχίας Λευκοσίας, σε ισόγειο χώρων πολυκατοικίας, μέσα σε ξύλινο κυβότιο που ήταν η ηλεκτρική διακόπτη.
0: Άρα βρέθηκε τυχαία ή βρέθηκε με κατόπιν πληροφορία, αξιολόγηση, όπου
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι,
0: και
1: κάποιο ήθελε προφανώ να το ξεφορτωθεί, και συνήθω όταν κάποιο θέλει να το ξεφορτωθεί, ενημερώνει την αστυνομία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή το βάζω κάπου και πέφτει μια ανώνυμη πληροφορία. Ότι...
1: Κάτι ξέρω, κάτι άκουσα, κάτι είδα.
0: Αλλά
1: κάτι...
0: μπορούν να ονεύρουν οι στρατούτων που έδωσαν την ανώνυμη.
1: Δύσκολο. Πάει σε ένα τηλεφωνικό θαλαμό.
0: Μα έχει τηλεφωνικό θαλαμό ακόμα.
1: Έχουν καταρκεθεί.
0: Παλιά ήταν το κόλπο τούτο. Πάει σε αντιδιαβολικό θάλαμο και τέλειωσε. Αλλά,
1: άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε μέσα από τις εξετάσεις εάν και εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια πρόσφατη εγκληματική ενέργεια, και τα υπόλοιπα θα τα δώσουμε σε κατοπινό στάδιο. Να πούμε ότι για την βόμβα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα έξω από εταιρεία στη Λεμεσόν, αν θυμάστε, όπου

0: υπήρξε και καταδίωξη και εντοπίστηκε και αχρηστεύθηκε μετά από παρέμβαση πυροτεχνουργών. Έχουμε τη σύλληψη τριών ατόμων, 20 χρονών, 22 και 28. Αξιολογήθηκαν μαρτυρίες, έγινε συντονισμένη η επιχείρηση, έγιναν έρευνες επίσης στους χώρους διαμονής τους και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια. Ήταν μια διαδικασία αρκετών ωρών. Κράτησε από το πρωί της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα, όπου τελικά το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών για 8ήμερη κράτηση. Θυμίζουμε ότι η βόμβα ήταν σε γραφεία εταιρεία στη Λεμεσόν. Πήγαινε η αστυνομία, ύποπτες κινήσεις, άτομα που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, έγινε καταδίωξη χωρίς όμως να γίνει κατορθωτή η σύλληψή του. Και στην είσοδο του καταστήματος εντοπίστηκε αυτοσχέδια βόμβα μεγάλης ισχύως, η οποία δεν εξεράγει, και προχώρησαν οι πυροτεχνουργοί στην αδρανοποίησή της. Να πούμε ότι για την υπόθεση και μετά από τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες που αξιολόγησε η αστυνομία, αναζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα. Να πούμε για το σκηνικό του καιρού ότι η ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή. Η θερμοκρασία θα είναι στους 29 βαθμούς με μονωμένες βροχές και καταιγίδες.
1: 29?
0: Ναι.
1: Σήμερα να πάει 29?
0: Ναι.
1: Χαρήκα και εγώ πως
0: είσαι. Γιατί 29...
1: 29 φθινοπορεινή θερμοκρασία, 29.
0: Ωραία, ιδιοτροπία.
1: Για όνομα του Θεού. Ιδιοτροπία διαπίστωση.
0: Μετά το μεσημέρι.
1: Εσύ ότι σου σερβίρουν το δέχεσαι, είναι φταίω, Ανδρέα.
0: Πα σήμερα. Από το μεσημέρι και μετά, έτσι μέχρι το απογευματάκι, θα έχουμε μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Το ίδιο σκηνικό αναμένεται και απόψε, κυρίως όμως βορειοδυτικά παράλια οι βροχές. Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, που πάλι έτσι διατηρούν το ενδεχόμενο για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, κύριε Γιώργο μου. Έτσι για να σε αποτελειώσω.
1: Να πάει και Οκτώβρη.
0: Αντεγιά.
1: Αντεγιά. Οκτώβρη σιγά-σιγά.
0: Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε να μας δώσεις και τις εφημερίδες λοιπόν.
0: Αρχήν κάνουμε σήμερα με τον πολίτη, δεύτερη δόση για τους κουρεμένους σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Προϋπολογισμών του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Σε άλλο θέμα εδώ στον πολίτη, Καμάρες, μελέτη για ανάδειξη του υδραγωγείου. Και πάμε στην αλήθεια, η τρίτη υψηλότερη αύξηση στο ρεύμα, Ευρωπαϊκή Ανάλυση των Τιμών Σεπτεμβρίου του 2026 για τα νοικοκυριά. Και επέκταση κτηρίων στο Μακάριο νοσοκομείο, δεν πρόβλεψα χώρους στάθμευσης. Το οξύν πρόβλημα στάθμευσης στη γύρω περιοχή αναμένεται να γίνει ακόμα εντονότερο μετά τη δημιουργία πρώτων βοηθειών για παιδιά. Ο φιλελεύθερος, εξωθεσμική ανησυχία πάνω από την Πινδάρο αμηχανία μετά το πολιτικό γραφείο, συζητείται ο απόϊχος του δείπνου, προβληματισμός για το ρόλο εξωκομματικών παραγόντων στον Δυσί. Υγεία, σε έξαρση λοιμώξεις των παιδιών, νοσηλεύονται τώρα 16 στην παιδιατρική κλινική του Μακαρίου Νοσοκομείου. Προειδοποίηση για τις επόμενες μέρες σε επαγρύπνηση ιατρικές υπηρεσίες. Τελειώνουμε με τη Χαραυγή. Στους δρόμους για το σύστημα διορισμών, οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο επίκεντρο τη στελέχωση των σχολείων και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας. Και αναφέρει εδώ το ρεπορτάζ ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την κινητοποίηση της Πέμπτης στις 8 Οκτωβρίου στις 5 έξω από το Προεδρικό. Επίσης, αλλίωση του νερού στο φράγμα πολεμιδιών. Ανυπόφορη είναι η δυσοσμία που αναδύεται από το φράγμα πολεμιδιών και καλύπτει σε μεγάλη ακτίνα τη γύρω περιοχή.
1: Γιατί έχουμε θέμα με το νερό. Στο φράχτη που είναι κανονικά.
0: Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και αρκετοί από τους κάτοικους εκεί της περιοχής έτσι διαμαρτύρονται για την έντονη μυρωδιά.
1: Ξανά είχαμε στο παρελθόν από φράχτες να δημιουργείται έτσι θέμα.
0: Όχι, δεν είχαμε οτιδήποτε, τουλάχιστον από ό,τι θυμούμαι εγώ. ζητούν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής να βρεθεί η πηγή του προβλήματος. Το ζήτημα δεν είναι τωρινό, αναφέρει εδώ το ρεπορτάζ της Χαραυγής. Ωστόσο, κατά καιρούς καταγγελίες που έχουν γίνει από περιβαλλοντικούς και άλλους φορείς, δεν έγινε τίποτα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αφορά τη δυσοσμία όσον και την αλλίωση του χρώματος της υφής του νερού, που έχει η αιτία, όπως έχει καταδειχθεί από έρευνες και μελέτες, βρίσκεται στην παράνομη και ανεξέλεκτη διοχέτευση βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων σε αργάκια που μάλλον καταλήγουν στο φράγμα, ναι, όπως λέει εδώ, και γίνεται το νερό εκεί, μολύνεται. Αυτά από εμένα και από το δημοσίευμα της Χαραυγής.
1: Λοιπόν, είναι 8 και 22. Λογικά θα μπορούσα να ρωτήσω τον Ανδρέα αντίδευσε, αλλά μας έχει πει ήδη ότι είδε την,
2: την Ελλάδα. Σου άρεσε, Ανδρέα μου, εντάξει. Χαπί.
0: Καλώ ήταν τον Μιχάλη μου. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, ρε Μιχάλη. Εμπράμα.
3: Μπράμα να.
0: Όσον καταλάβει ο καθένα.
3: Αγρότηκε εσύ. Κτηνοτρόφε.
0: Τι, αγάπη μου.
1: Αγρότηκε κτηνοτρόφε,
0: ναι. Ναι, μα μακάρι, μακάρι. Θα ήταν ωραία.
1: Είπα του το από την αρχή. Εγώ ότι επειδή ήταν μαθημένοι να κερδίζουν τα παιχνίδια, τώρα κακοφάνηκε να του ζήσω παλιά.
0: Ναι, ρε, μα τούτα έτσι, αν καλομάθησε τι μεγάλε επιτυχίε.
1: Ναι.
0: Μετά, οτιδήποτε άλλο είναι κάτω από την νίκη.
1: Έτσι είναι.
0: Σου κλωτσάει. Σωστό. Δεν. Δεν. Mm-hmm.
3: Τέτοια εθνική.
0: Ναι, ρε.
3: Τέτοια ονόματα.
0: Έτσι εθνική.
3: Τέτοιο ταλέντο.
0: Πράγματι.
3: Τέτοια ομορφιά.
0: Πράγματι.
1: Να μην μπορεί να κερδίσει δύο φορέ τη Γερμανία. Για όνομα του.
3: Πάλι ένα γκολ. Δηλαδή, ποια είναι η αποστολή σου να περάσει μπάλα μια γραμμή που έχει το τέρμα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Για του Γερμανού που το λε. Επειδή στα δύο παιχνίδια έβαλαν γκολ.
3: Παίζανε μακριά γαϊδούρα, έπεσε πάνω στον. Ο Στεφανή, πώ το λένε.
1: Στεφανή,
3: Μπερφίκα.
0: Ό,τι φανεί.
1: Παυλίδη, ναι.
3: Ο Παυλίδη.
0: Ναι.
3: Έπεσε πάνω στο Ανδρούτσο εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Ακούμπησε κατά λάθος μπάλα στο χέρι του Γερμανού, ακύρω τον γκολ.
0: Έτσι έχουν να πούν. Ότι άμα δόκιμα στο χέρι κάποιου που.
1: Τελικά το Γερμανί είναι φίλοι μας για σένα που φύγει νομίζω. Το Γερμανί.
0: Διάζει δικαιώματα, Μιχαήλ.
3: Αν θες να έχεις Ευρωπαίους φίλους,
1: πρέπει να είσαι. Κάτσε. Εμά είσαι.
3: Και οι Γάλλοι είναι φίλοι μας, δεν κατάλαβα.
1: Πού να παίξουμε με τους Γάλλους, να δούμε τι να κάνω. Λοιπόν. Καλημέρα στο καλύτερο τρίο του ραδιοφώνου, λέει 605. Αν έκαμε λάθος το κάπου αλλού, πρέπει να το στείλει. Θέλω την άποψή σας, λέει, για το 18-0 του Σαββατοκυριακού που μας επελάναν όλα τα social. Τι εστί fair play, να δώσω εντολή να σταματήσω, ξαναπαίζω κανονικά με όλες τις ομάδες. Σωστό ή λάθος να κάνω ομάδα βιαστικά με 16χρονες να παίξουν English, στο ψηλότερο επίπεδο γυναικείου ποδοσφαίρου της Κύπρου. Μάλιστα. Πρώτα τι γράφουν τα social media, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά αντιλαμβάνομαι όπως το γράφεις το τι γίνεται. Για όσους δεν γνωρίζουν, το 18-0 που αναφέρει ο φίλος είναι το αποτέλεσμα του αγώνα Πέγια Ακάμας από ΕΛ στην πρεμιέρα του γυναικείου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος γυναικών. Εξ όσων έμαθα, η ομάδα Πέγια Ακάμας συμμετέχει φέτος με ψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες στο πρωτάθλημα. Πάει να πει ότι ξοδεύτηκα λεφτά και έχει φτιαχτεί μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει τη διάκριση. Τώρα, αν είναι σε βαθμό που θα αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή η Apollon Ladies τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά μάλλον τα τελευταία χρόνια δοκίμασαν ως ένα βαθμό η Ομόνια, ο Άρης. Πάντα μιλώ για το γυναικείο, για το πρωτάθλημα γυναικών. Θα το δούμε. Και στην αντίπερα οχθή η πρώτη συμμετοχή για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τώρα είναι φτιαγμένη όπως το γράφει ο φίλος με 16χρονες. Μόνο ας πούμε δεν ξέρω ή γενικότερα τα δεδομένα. Από ό,τι έχω αντιληφθεί γίνεται λόγος αν έπρεπε να φτάσει το σκόρ εδώ που έφτασε ή αν έπρεπε να ρίξει ταχύτητες κατά κάποιον τρόπο σε κάποια στιγμή. Στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα της Πέγιας Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς εξελιχθεί. Αν με άνεση δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη διαφορά που απλά επειδή παίζω, φτάνω στο... στην επίθεση και κατ' επέκταση στον γκολ. Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορεί να σταματήσει. Ναι, να σταματήσει να παίζει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω τα δεδομένα. Φουλ. Νομίζω υπάρχει και μια πρόνοια. Νομίζω να το κοιτάξω ότι που μετρούνταν γκολ στη βαθμολογία. Άρα.
3: Έχει σημασία.
1: Μια ομάδα που ξαναλέω, όπως λέγεται για την Μπέγια, που θέλει να φτάσει ψηλά στη διάκριση. Πολύ πιθανόν να θέλει να αξιοποιήσει και αυτόν το στοιχείο. Αν σε περίπτωση ας πούμε ισοβαθμίας θα μετρήσουν και αυτά. Άρα ό,τι πεις, αν δεν δεις φυσικά και το παιχνίδι, φίλε, την εξέλιξη του πώς εξελίχθηκε και όλα αυτά. Έχουμε πολλές φορές τη συζήτηση τη συγκεκριμένη για παιχνίδια ηλικιών που παίζουν παιδιά δηλαδή. Είτε ναι, στα grassroots, είτε είναι... στα.
3: Σε τμήματα ανάπτυξη τέλο πάντων. Ναι. Κάτω το 15, το
1: 16. Εδώ όμω μιλάμε για έναν κανονικό πρωτάθλημα.
3: Ναι, αλλά μήπω οι κοπέλε του Αποέλ δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι όλε 16χρονε και γίνει και ενδιαστικά μια ομάδα απλά για να. Προφανώ δεν είναι. Και 18 να μην ήταν και να ήταν 10, α πούμε, προφανώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Θα το δούμε και στη συνέχεια δηλαδή, στα άλλα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Γιατί ήταν η πρώτη, η μόλις αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, άρα εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Γενικότερα όμως στο γυναικείο πρωτάθλημα, κατά καιρούς, μπορεί όχι τόσο τα τελευταία χρόνια, αλλά σε πιο αρχικά στάδια, βλέπαμε τέτοια σκορ. 11, 10, 12, βλέπαμε τέτοια διαφορά. Επίπεδου εννοώ να προκύπτει σε κάποια παιχνίδια μεταξύ των ομάδων.
0: Εντάξει, όμως πάντα υπάρχει μια συζήτηση που φουσκώνει όταν υπάρχουν τέτοιου είδους σκορ, αν έπρεπε η ομάδα η οποία ουσιαστικά.
1: Ναι, ειδικά ήταν μικρά κορίτσια, ας πούμε, σε βάση του κατά κάποιον τρόπο. Αλλά ναι, δεν μπορεί να κατηγορήσει την άλλη ομάδα ότι έπαιζε.
3: Ναι, μπορεί
1: ναι, να του κατηγορήσει ότι έπαιζαν. Τι να κάνουν.
3: Σταματήστε να παίζετε, τι να κάνουν, να πετάνε την μπάλα έξω.
1: Ναι. Αν ήταν τέτοια η διαφορά, ξαναλέω, που απλά με απλές κινήσεις και άνεση. Πώς το λες, φτάνεις στη αντίπαλη περιοχή και σκοράρεις, τι να κάνεις. Εντάξει.
0: Σε μένα η άποψή μου είναι ότι η ομάδα που μπορεί να έχει το ρυθμό που της επιτρέπει να έχει και αυτόν το σκορ, δεν πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή παίζεις στο ρυθμό σου, παίζεις σε αυτόν που ξέρεις. Τώρα αν ο αντίπαλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι είναι θεματικό σου.
1: Λοιπόν, την ανόρθωση δεν τη λυπήθηκαν και επίσης γράφει στα 60. Άλλο μήνυμα. Οι γυναίκες δεν είναι σαν τους άντρες. No mercy, οι γυναίκες καλημέρες. Ποια ανόρθωση, ρε φίλε. Συμμετέχει η ανόρθωση αφού είχε ένα άλλο παιχνίδι. Συμμετέχει η ανόρθωση.
0: Δεν ξέρω αν τα συσχετισμού κάνει ο φίλο. Όπως και να έχει, ρώτησε μας κάτι. Για εμένα αυτό είναι το. Αυτό πρέπει να γίνεται. Όταν είσαι σε καλό ρυθμό, παίζεις full.
1: Mm-hmm. Γιατί είπαμε, μιλάμε, αν στα grassroots γίνεται μια συζήτηση που είναι παιδικά πρωταθλήματα που απλά τα παιδιά παίρνουν χρόνο σε κάποιες περιπτώσεις και δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά, ενώ στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για έναν κανονικό πρωτάθλημα που και τα γκολ έχουν τη σημασία τους και τη χρησιμότητά τους, ας πούμε, και σε θέματα βαθμολογίας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε έναν ακόμη ημίωρο. Πάμε στο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,99. Χειροποίητα αλμυρά, 700 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και κάσιο σωμά, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 5,59. Lidl. More to value.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
17: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Επανήλθαμε. 38 λεπτά συμπληρώνουμε μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στα μικρόφωνα Ανδρέας Γιωργαλάς, Μιχάλη Τσιγαλάς, Γιώργος Λογίδης. 29.50 με γραπτά μηνύματα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Επανήλθε ο φίλος 760 που μας έγραψε ότι την ανόρθωση δεν διαλυπήθηκα και διευκρινίζει ότι γράφει για εκείνον το παιχνίδι του πρωταθλήματος ανδρών, το 8-0, 8-1 στο Γασιπί. Εντάξει, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ομάδα της Πέγιας, τότε ήταν η ανόρθωση. Ναι, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Είπα και πριν, η Αγγλία το Σάββατο κόντρα στην Κροατία από το 30-40 είχε τελειώσει το παιχνίδι, όμως επέζαν. Και αφού επέζαν και αφού η άμυνα της Κροατίας, μιλούμε για
1: Χαρβαλό,
0: αν μας εβάζανε εμάς τους τρεις ήταν να μαρκάρουμε καλύτερα.
1: Πραγματικά,
0: δεν στα γκολ να δεις που είναι τρεις παίκτες ας πούμε στην περιοχή και ο Άγγλος στέκεται μόνος του με όλη του την άνεση να την ελέξει, να την...
2: Πόσα γκολ έβαλε ο υπερμέγιστος?
0: Ο Κέιν.
2: Κέιν.
0: Να θυμούμε δύο. Να θυμούμε δύο, να σου πω.
2: Τουλάχιστον δύο πρέπει να
0: έχει. Άρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποτε συμβαίνουν. Φίλε 566, τώρα να ανοίξουμε τις ιστορίες. Τώρα γιατί ο ένας να το διαβάσω, να σου απαντήσει ο άλλος. Γιατί η ιστορία μας. Άρα για να μην το διαβάσω.
2: Αυτά
0: το
2: είναι.
0: Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γιατί American Bar σήμερα.
1: Τα ακούσματά μας μάλλον.
2: Hey, no, love
0: rocking all over the world.
2: Μάλλον.
0: Okay. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε μου.
1: Ακούμε παραγγελίες.
0: Πείτε μου, ναι, εγώ είμαστε εδώ το πρωί. Λοιπόν. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Σιφάιλ, ο ζαελισμένος κάμεραμαν υπογράφει το μήνυμα που έρχεται μόλις τώρα του 506. Ήταν
2: είναι στα 90.
0: 6 χρόνια η ΑΕΛ. Ναι, μα και ο Άρης
2: νομίζω, κατωστάρα,
0: ναι, κλησιάζουν και άλλοι πλέον στην εκατοστάρα. Σημαδιακό είναι το κατώ.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Ο 273 μας λέει ότι ενώ Σινιών Παραγνίου χθες το φιλικό έβαλε 15 χρονών. Εντάξει, να παίξει ένας και δύο, το ξαναείδαμε αυτό. Το μήνυμα νωρίτερα ήταν για το ότι είναι όλες οι παίκτριες του ΑΠΟΕΛ νεαρές, ενώ και εντελώς άπειρες ίσως από το γυναικείο πρωτάθλημα. Μπάση περιπτώσει. Τι είπες Γιώργο Ιωβάνοβιτς, έβαλε.
2: Βάζει 15 χρόνους.
0: Ποιο 15 χρόνια.
2: Ο Καρέτσας ψώνουν.
0: 15 ο Καρέτσας.
2: Γι' αυτό άρχισα να τον βάλει. Γι' αυτό τον έβαλε στο 80.
1: Για να ψηθεί ρε.
0: Είναι η ομάδα εσύ είπαμε στην Ελλάδα. Όφι. Ναι.
1: Εντάξει. Μιον όφι ρε.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στην επικαιρότητα. Έχουμε ντους.
1: Ναι. Ναι.
0: Περιμένω τον Μιχάλη.
2: Δύσκολο.
0: Δύσκολο!
1: Α, σήμερα. σήμερα.
0: Να περάσουμε, ρε παιδιά, ένα να κάνουμε.
1: Γιατί. Γιατί, Μιχαήλ, δύσκολο.
2: Είδες ότι έκανες 18 τελικές στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έβαλες ένα γκολ. Εντάξει, απλά λέω. Έκαναμε 18 τελικές στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχαμε 60% κατοχή μπάλας.
0: Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέρα από τον βαθμό αυτό δεν έχει άλλο βαθμό στο
2: παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Αλλά έδειξε γιατί μπορεί εκείνη να κρατήσει το 0.
0: Είναι εκείνοι που το κράτησαν το 0, είναι εμείς που δεν ξέραμε να τελειώσουμε σωστά μια φάση. Μα όταν λέμε να έχουμε τους, δεν εννοούμε ότι να κάνουμε ό,τι έκαμε η Αγγλία της Κροατίας.
1: Γιατί να μην τους κάνουμε.
2: Η Ελλάδα της Γερμανίας. Υπάρχει πιθανότητα να τους έχουμε τότε.
0: Έχω υπομονή να περάσουμε. Ναι, όταν λέμε να έχουμε τους, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Την νίκη θέλουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε 28 σήμερα τελικές
2: πηδές
0: στο Γασιμπί.
2: Ποια θέση καταλαμβάνουμε?
0: Δεύτερη.
2: Δεύτερη.
0: Καταλαμβάνουμε, είναι και τελειώναμε.
2: Ναι, για πάμε παρακάτω.
0: Μα είμαστε δεύτεροι ούτως ή άλλως τώρα. Άρα.
2: Πες μας και εσύ την άποψή σου. Τους έχουμε.
0: Αλίμονο να μην τους έχουμε αυτούς.
2: Αλίμονο να μην τους έχουμε.
0: Τους έχουμε, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Απόλυτα.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τυχόν άλλο αποτέλεσμα είναι αποτυχία.
0: Ο τυχόν άλλο αποτέλεσμα με τη Λετωνία στη Λευκοσία. Προσπαθώ να βρω μια λέξη πιο δυνατή από την αποτυχία.
2: Αχα.
0: Έγινεται.
2: Okay.
0: Εδώ ήρθαμε και ήμασταν αυστηροί, ίσως, μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια σε Μαυροβούνιο και Λετωνία. Και είπαμε ότι εφόσον λέμε ότι και ισχύει ότι έχουμε μια καλύτερη φουρνιά, μια καλή φουρνιά. Ή ξέρω εγώ, δείξαμε δείγματα και σε προηγούμενα παιχνίδια και αφού παίζουμε σε αυτήν τη διοργάνωση που είναι ισορροπημένη σε σχέση με το ποιες ομάδες έχεις απέναντί σου, γιατί είναι χωρισμένη σε κατηγορίες δυναμικότητας, πλέον δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με μια ισοπαλία επειδή είχαμε την κατοχή και τις 18 όπως είχαμε τελικές. Σκέφτομαι τι θα πούμε αύριο εάν για οποιοδήποτε λόγο σήμερα αν κερδίσεις. Δεν γίνεται.
1: Εντός έδρας.
0: Εντός έδρας. Την πιο αδύναμη ομάδα. Κέρδισες το προηγούμενο παιχνίδι στην Αρμενία. Εκείνη να μην κερδίσεις τη Λετωνία.
1: Εντάξει, στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αρμενία.
0: Ενώ έφυγε η πίεση το που δημιουργήθηκε του αποτελέσματος. Και όλα αυτά.
1: Και ήταν και άρα... καλή η εθνική, ενώ ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είπα σου που το είδα έτσι.
0: Εντάξει, μια δυσκολία στο να δημιουργήσουμε, δεν είχαμε τόση να είναι. Εκμεταλλευτήκαμε όμως λάθη που και πάλι πλεονέκτημα. Mm-hmm. Εντάξει, μετά διαχειριστήκαμε, το μείναμε και με 10 παίκτες νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ξαναλέω. Γίνεται σήμερα όμως να συμβιβαστείς με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης.
1: Άρα, εγώ νομίζω ότι θα τους. Νικήσουμε σήμερα τους Λετώνους. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, Μιχάλη μου, δεχτές οι οποιασδήποτε αμφιβολίες σου.
2: Γιατί προειδικάζεις ότι έχω αμφιβολίες.
1: Αφού καταλαβαίνω.
2: Να μην καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Ακούμε την πλησιάζει. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν έχω ειδικά συνέχεια να παίζω.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά AID της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η AID βοηθάει.
0: Τι άλλο, εντάξει, έχουμε και τις επιστροφές των δύο που.
2: Ο Πηλέας δεν παίζει,
0: ο Πηλέας είναι αποβολή. Μπορεί να παίξει. Έρχονται οι άλλοι δύο που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο προηγούμενο παιχνίδι, Τσαρούλας και Σωτηρίου. Mm-hmm. Νομίζω ο Λαΐφης δεν.
1: Προλαβαίνει.
0: Νομίζω και να είναι σε καλύτερη κατάσταση να ρισκάρει αυτή τη στιγμή κάποιος να το βάλει να παίξει. Άρα. Νομίζω με αυτά τα δεδομένα πάμε απόψε στο παιχνίδι.
1: Τι ώρα?
0: 7.
1: 7.
0: Και πάλι. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι καθημερινή, κάποιος μπορεί να πει εν καλή ώρα, γιατί δεν είναι αργά για το μετά. Κάποιος να πει.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Δεν προλαβαίνουμε με τις υποχρεώσεις που έχει ο κόσμος το. Είτε δουλειά, τα παιδιά, είναι όλα πλέον στο. Πώς το λες, είναι όλα ανοιχτά πλέον, είναι καθημερινότητα τέτοια.
1: Θα ελπίζουμε.
0: Νομίζω θα πάμε ναι, και απόψε. Mm-hmm.
1: Μιχάλη, εσύ.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Εσύ.
1: Όχι.
0: Έχει πρόβες όμως.
2: Εσύ θα πας δηλαδή.
0: Θα πάω, ναι, γιατί η Παρασκευή είναι πια.
1: Μα είπες σου, ρε.
2: Ναι, ναι, θέλει να σου. Θα πας και σήμερα, κύριε.
0: Άντε πάλι. Ναι, θα πάω και σήμερα.
2: Φανατικός.
0: Ναι. Όποτε έχει παιχνίδι στη Λευκοσία, η εθνική εννοώ, συνήθως πάω. Και στη Λάρνακα κάποτε με τον Ανδρέα, πήγαμε. Ήταν κρίσιμα παιχνίδια.
2: Και
0: τότε.
2: Μετακίνηση φλάθλο.
0: Ναι,
1: είχαμε μετακίνηση και είχαμε και τρίτον ημίχρονο.
2: Αχα, σε γνωστό.
1: Σε γνωστό.
0: Αρκετά γνωστό, ναι.
1: Είναι από τα δημοφιλή.
2: Λίωσε.
1: Φερά τον εις την πόλη μου να πληρώσει.
0: Δεν με άφησε.
1: Εντροπή. Το χρέπι σας έμεινε.
2: Το ένα από τα δύο.
1: Το χρέπι έμεινε.
2: Έχουμε ένα χρέπι και ένα καλό. Το ένα από τα δύο.
1: Ενάντεξε.
2: Εντάξει.
1: Τρεις γύρους πριν το τέλος.
2: Θα πάρεις το μήνυμα, κύριε Γιώργο, να μας αφήσεις ήσυχους. Σήκω, φύγε μόνος. Αφού δεν το βλέπεις ότι δεν σου δίνουνε.
1: Τότε γίνεται Red Bull όμως. Προσέξτε το λίγο.
2: Δεν σου είπα για το Max εγώ από την Παρασκευή.
1: Τότε γίνεται Red Bull.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Αντωνέλη, στο. Αντωνέλη.
0: Να που είδε το Παθάντρα. Κρίθηκε ή ακόμα παίζεται.
2: Τρίτο μας οδηγό, το Λουίς Χάμιλτον για το πανάξιο βάθρο που πήρα. Όχι, ακόμα παίζεται.
1: Τι απλά... παίζεται, ποιο είναι να μπει στο Ασφίν.
2: Μπορεί να είναι. Απλά είναι η πρώτη νίκη του Φερστάφεν.
0: Ο Αντωνή τώρα ακόμα πρωτό. Ο Αντωνή ακόμα πρωτό.
2: Ο Διονή.
0: Αντωνή,
2: ο Διονή, όλα καλά.
0: Έχει πολύ, ναι. Yeah. Σχολάρει εγώ πάντα τον Ανδρέα, αλλά εντάξει, άστο να δούμε. Ναι. Τι θέλω ανοίγω τώρα.
2: Έχει ρεπορτάζ, Διονύ.
0: Όχι, τι ρεπορτάζ. Ρώτησα τον Τζα με. Δεν είναι Ανδρέα, πόσο Τζα σχολάρει. Ναι. Τώρα να ξεκινήσει να δούμε. Τώρα την Παρασκευή να δούμε.
2: Διαγωνιστικές
0: τώρα. Τώρα την Παρασκευή να δούμε.
2: WRC είδες καθόλου?
1: Όχι.
2: Τελευταία δεν... στροφή που έφυγε του Σόλμπεργκ το αυτοκίνητο και έφυγε δεν... το πρωτάθλημα.
0: Δεν το είδα, δεν το είδα.
2: Παραθαλάσσια
0: ειδική. Πού ήταν?
2: Σαρδινία.
0: Σαρδινία.
2: Παραθαλάσσια ειδική, μιλάμε εδώ, ο δρόμος κάτω η θάλασσα και του φεύγει το αυτοκίνητο και πέφτει κάτω. Μιλάμε. Και ήταν στα 100 μέτρα ο τερματισμός.
0: Είχαμε, εντάξει, αναλόγως και με τα μπάσκετ και με την Ευρωλίγκα, τα δύο παιχνίδια που είχαν ενώ τις δύο αγωνιστικές που είχαν οι ομάδες.
2: Ο Μπαρτζόκας να τσακώνεται με τους οπαδούς του Ηρακλή.
0: Ε, καλά. Α, με του Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Α, δεν θα μπορεί να γίνει.
2: Χαμός. Χειροκροτούσε στο τέλος πάλι. Είναι πολύ...
1: πολύ
2: ζεστός ο προπονητής του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Δεν σταματάει να...
1: Θερμοέμος εννοείς ζεστός.
2: Ναι, ναι, πολύ έτσι. Δεν σταματάει να αντιδράει στις αντιδράσεις των... και στις προκλήσεις των άλλων και...
1: Μα κάπου έβλεπα ότι έκλεψε για τις εντυπώσεις η μασκότ του...
2: Ναι, η γιαγιά.
1: Ναι.
2: Η γιαγιάκα.
1: Την είδα, ήταν πολύ ωραία, πολύ πετυχημένη.
2: Ναι, ναι, ωραία. Από αυτά, μετά που τελειώσαν τα μνημόνια, έχουμε πολλά.
1: Τι έχετε, μνημόνια?
2: Μετά που τελειώσαν, λέω, τα μνημόνια, έχουμε πολλά.
0: Ναι, πραγματικά, σήμερα, έχει
2: και πολύ νερό. Είδατε στην Κρήτη πόσο νερό.
0: Άλλον τούτο, ναι.
2: Θέλετε νερό να φέρουμε?
0: Ρυπές οι επισημάνσεις του, οι παρεμβάσεις του, τι να σου πω.
2: Να φέρουμε λίγο νερό από εδώ, να στείλουμε κανένα πλοίο, να φέρουμε κανένα νερό από εδώ. Βούλιαξε ο...
0: Νερόν υπάρχει.
2: Της ιδιαίτερης μου πατρίδας ο κάμπος. Πάει, άντε γεια.
0: Στο Ρέθινο τώρα που ήταν το πρόβλημα.
2: Στο οροπέδιο Λαστείου. 15 εκατομμύρια τόνοι πατάτες και άλλων γηπευτικών κάτω από το νερό. Και τι έγινε? Εγώ πρέπει να έρθω εδώ, Δευτέρα το πρωί, να χαριτολογήσω με τον κύριο Λογίδη και τον κύριο Γιωργαλά.
0: Γιατί χαριτολογάζει δηλαδή.
2: Και να μην του πω τον κύριο Γιωβάνοβιτς ότι... Μα ποιος είναι ο Κιζηρίδης, ρε φίλε?
0: Ποιος,
2: ο Κιζηρίδης.
0: Τραπούκολα, ποιος
2: είναι ο
0: Κιζηρίδης?
2: Θυμάσαι τον Κιζηρίδη που έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο της Εθνικής
0: Κρήτης? Εάν ήσουν υποψήφιος,
2: ποιος είναι ο
0: πρόεδρος, και πήγαινε στον debate μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μαζί με τον άλλον που πήγε τελικό και ξεκίνανε η εκπομπή και έκαμε στο ότι κάνεις σήμερα δαμέ, εντάξει, από τον, προσπαθεί να σου απαντήσει και πετάσεις από τίποτα, θα σηκώνεται σε κάποια στιγμή, το βλέπω περίπου πριν το δεύτερο διάλειμμα.
2: Μάλιστα.
0: Το διαφημιστικό. Θα σηκώνεται ο άλλος υποψήφιος και θα λέει: παιδιά, αποχωρώ και από τις εκλογές. Κύριε Τσικαλά, συγχαρητήρια και καλή θητεία στην Προεδρία.
2: Εγώ, σε αντίθεση με όσους πάνε στα πάνελ, κύριε Γιώργο Λογκίδη, έχω τερματίσει τη σπουδή των πολιτικών επιστημών. Πιο πάνω δεν έχει.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Είπα ένα παράδειγμα, εγώ. Και σύγκρινα εγώ με το. Μακάρι να ήσουν. Να με ρωτά εμένα. Μακάρι να ήσουν εσύ υποψήφιο.
2: Θα μιλήσω τώρα. Αν εσεί, κύριε Λογκίδη.
0: Ναι.
2: Αν εσεί, κύριε Λογκίδη. Άλλο βλέπει τσουνάμια.
0: Ακόμα έρχεται, ακόμα ήρθε. Το θέμα είναι που είναι να φύγει, φίλε. Που είναι να φύγει, που είναι να καθαρίσει. Ή να μπορεί να φύγει πίσω του.
2: Τσουνάμι έχει στον Εύρο. Και σε άλλε περιοχέ. Τέλος
0: πάντων.
1: Αλλά βλέπεις τον ότι είναι φορμαρισμένος σήμερα.
0: Μα είναι φορμαρισμένος για όνομα του Θεού.
1: Δεν είναι φορμά.
2: Δεν είναι καλά.
0: Να σκέφτομαι να αποδεσμεύσεις.
1: Κάμε τον αλλαγή όπως έκαμε ο Ιωβάνοβιτς.
2: Και ποιον να βάλει ραντρέα?
1: Τον Καρέτσα.
0: Είναι αντικατάστατο.
2: Τον κανένα.
0: Είναι αντικατάστατο. Δεν υπάρχει.
2: Καρέτσα, ρε φίλε, με τον μπήκε, άλλαξε το παιχνίδι όλο.
0: Τώρα να έρθει, αν είναι ο Λούις πρώην Γερτίδα. Πήγε να μην είναι, να δούμε να κάνουμε.
2: Τι ωραίο ο Καρέτσα με τον μπήκε μέσα.
1: Ναι.
2: Άλλαξε το παιχνίδι όλο.
1: Σω συμφωνούμε.
2: Και ο άλλο ο Χάρη.
0: Κάτι είπε για Κιζερίδη και δεν κατάλαβα.
2: Ποιο είναι ο πρώτο που έπαιζε? Στη θέση του Καρέτσα μπήκε.
0: Α, νόμιζα κάπου. Μιλούσαμε για άλλον πράγμα όμως. Για αυτόν που λέμε για τον μπάσκετ. Για τον Ηρακλή, για τον Μπαρτζόκα. Μετά ποιο είναι ο Κιζερίδη. Άλλο κάποιο του Ηρακλή. Και στο τσακωμό με τον Μπαρτζόκα κάτι είπε. Ναι, πραγματικά.
2: Ναι,
0: πραγματικά.
2: Όχι, όχι. Ναι. Είναι από τα ωραία παιχνίδια που είδαμε χτες.
0: Για ποιο μιλούμε τώρα?
2: Την Εθνική Ελλάδα.
0: Α, νομίζω για τον Ολυμπιακό, για το Ηρακλής Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ.
1: Mm-hmm. Βελτιώνεται, νιώθεις ο Γιωβάνοβιτς ως προπονητής μέσα από τα παιχνίδια?
0: Και εσύ, στον πελάς, να λύσουμε που τη μια αποδέσμευσε εδώ, που την άλλη βάλτε του φοιτητές. Βάλτε του τσαμέν φοιτητές. Ναι.
1: Νιώθεις ότι ένας προπονητής ο οποίος
2: μπορεί.
1: Εμπειρικά, δηλαδή μέσα από την εμπειρία του.
0: Όχι, ρε Αντρέα, με όνομα του Μαλίντζινο και να είσαι προπονητής. Άσπρο για όνομα του.
2: Και πήρε η κίτρινη κάρτα χτες.
1: Αντιδραστικός.
2: Ναι, διαμαρτυρίες.
0: Ναι.
2: Άμα δεν μπορείς να συγκρατήσεις.
0: Μιλούμε, μπορεί να γράψω και ιστορία με την κάρτα που πήρε.
2: Ναι, μπορεί να είναι η πρώτη που έφερε.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη που έφερε. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα. Και ποιος είχε δώσει το καλό παράδειγμα 10 λεπτά πιο πριν?
1: Ποιος?
2: Το άλλο καλό παιδί. Το Ρωσίδη. Φύγε μου, κοκκινή.
1: Κόκκινο ο Ρωσίδη.
2: Κόκκινο
0: το Ρωσίδη. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Του Κλοπ έδειξε του κάρτα. Πόσες φορές η διαμαρτυρία
2: του
0: Κλοπ. Έδειξε του κάρτα.
2: Εγώ πιστεύω ότι το έχασε σε πολλά σημεία από διαιτητή στο παιχνίδι χθες.
0: Μα είχε λάθη. Σε φάουλ ειδικά. Αλλά ο Κλοπ, όποτε, όποτε γίνεται του κάτι και πιένει η κάμερα πάνω του. Διαμαρτύρεται και στον τέταρτο και λέω ότι ευρίζεις. Άλλον τον άλλον τον.
2: Ναι, γιατί ο Γιωβάνοβιτς ευρίζει.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Σιγά, ο άνθρωπος.
0: Γιατί είναι πίεση και στο κλόπ να του δείξεις κάτι. Έτσι
1: γιατί... Μόνο ο δικός μας.
0: Μα στη φάση που είδε ο Γιωβάνοβιτς στην Κίτρινή, είχαν διαμαρτύρονται για κάποιο λόγο και οι δύο προπονητές. Άρα, γιατί είναι πίεση και στον άλλον δηλαδή.
2: Ο Κλοπ πήγε και έκανε τη βόλτα του πριν να ξεκινήσει το μάτς από όλα τα δημοσιογραφικά, πέρασε από όλα τα αποδυτήρια, είπε τα γεια του και έφυγε χωρίς κίτρινη κάρτα. Μεγάλη προσωπικότητα, δεν λέω, αλλά όταν έχεις δύο προπονητές στην άκρη του πάγου και κάνουν το ίδιο πράγμα και τρώει ένας κάρτα και ο άλλος απλά αφήνεται. Εντάξει, okay, επειδή είναι Κλοπ. Και ο άλλος είναι Κλοπ.
0: Ο άλλος είναι καλύτερος από το Κλοπ. Η δήλωση τη βραδιά έκαμε την ο Ζεσούς.
2: Α, ναι, δήλωση.
0: Ρωτήσασαι για το Ρονάλτο.
2: Δεν θα ήταν φοβερό συγκροτηματάκι του.
0: Έχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική φιλία, λέει.
2: Με ποιον?
0: Με τον Ρονάλτο.
2: Έχουμε.
0: Είπε ο Ζεσούς.
1: Έχουν,
0: δεν ξέρω τι θα γίνει, λέει. Είναι όλα ανοιχτά. Πρέπει να αποφασίσει τι θέλει για τη ζωή του.
2: Άρα,
0: και πρέπει να αποφασίσει πριν την επόμενη κλίση στην εθνική.
2: Ελπίζω να μην ενδώσει ο Χριστάρας.
1: Να το γυρέψει.
0: Αν
1: ελπίζω...
0: θέλει να είναι στην εθνική και να αγωνίζεται, γιατί όχι, λέει. Ήταν μια παρεξήγηση.
2: Ελπίζω να το γυρέψει.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι. Το θέμα λύνεται εύκολα, λέει, αλλά από το πότε δεν το ξέρω.
1: Μπορεί να λυθεί, μπορεί να μην λύσει.
0: Πρόβλημα. Την ώρα διάβαζα χθε ότι την ώρα που έπαιζε η. Η Πορτογαλία ψες με τους Νορβηγούς και την ώρα ο Ρονάλντο ταξίδευε για τη Σαουδική Αραβία. Αλλά λέει λύνεται, λύνεται,
1: λύνεται.
0: Παρεξήγηση.
2: Καλά ρε παιδιά, μπορεί να ξαναταξιδέψει πίσω. Καταρχάς ναι, το μερικό το αεροπλάνο πήγαινε.
0: Α, ξέρω αν έπαιζε ρόλο το. Αν πήγαινε με το δικό του ή με το.
2: Τη
0: γραμμή.
2: Όχι, δικό του. Ένα αυτό και δεύτερον εντάξει. Λογικά μιλώντας έχει καταλάβει τι κράξη που έχει φάει ο Ζεζούς. Και σου λέει εντάξει, ας αφήσω μια πόρτα ανοιχτή.
0: Και πάλι από ό,τι διαβάζω, δεν είναι απόλυτον. Ούτε υπέρ του, ούτε κατά του.
2: Ποιο δεν είναι απόλυτον? Το κράξιμο.
0: Ναι, κάποιοι παίρνουν το μέρος του Ρονάλτο, κάποιοι παίρνουν το μέρος του προπονητή ή εναντίον του Ρονάλτο με τον τρόπο
1: εσύ,
0: που το χειρίστηκε, αν θέλεις.
2: Εγώ γιατί πάλι εγώ, Αντρέα. Πες εσύ. Πες εσύ, Αντρέα. Εγώ γιατί εγώ.
0: Μα πρέπει να ξέρουμε και τι έγινε για να. Είναι απλά γιατί τον έβαλε ή προηγήθηκε και κάτι άλλο.
2: Στην παρούσα φάση απλά δεν θέλω να ενδώσει ο Χριστάρας. Πρέπει να του πει, να σου πω ρε μεγάλε, δεν πας να δεις το ποτάμι αν έχει νερό, να σου φέρω κάτι να πλύνεις κανένα δύο ρούχα.
1: Τι πρέπει να του πει.
2: Άντε. Ή πήγαινε εδώ στο Γιωβάνοβιτς, ξεκινήστε να.
0: Άντε πάλι με
2: Γιωβάνοβιτς. Duo Silver Hair, ας πούμε. Τι ωραία οι δύο θα ήταν, υπέροχοι. Ωραία μαλάκια και οι δύο. Κάντε κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω να ενδώσει ο Χριστάρας. Θέλω να μείνει εκεί. Να πει δεν επιστρέφω, τελείωσα. Αλλά δεν είπε φεύγω, έτσι.
0: Ποιο δεν είπε φεύγω.
1: Είπε θα επανέλθω, θα μιλήσω.
0: Είπε φεύγω
1: όταν
0: στην πρώτη του.
1: Θα μιλήσω όταν είπε πρέπει τελειωτικά, να μιλήσω.
2: Ήταν τελειωτικό.
0: Θυμάμαι τώρα η πρώτη. Καλά, δεν μπορεί πρέπει να πει άλλο δηλαδή. Ενώ όπως στην κουβέντα θα είμαι υποψήφιο. Με ποιον τρόπο θα είσαι υποψήφιο, με τον Α ή τον Β. Θα είμαι υποψήφιο.
2: Σας ψυγειροφέρνει, κύριε Γιώργο.
0: Ποιο μα λέει.
2: Αυτή η επιχειρηματολογία, έχετε κάτι να μα πείτε. Όλο πολιτικά παραδείγματα φέρνετε. Αν έχετε να τοποθετηθείτε, κάντε το εφθαρσό ενώπιον του κυπριακού λαού. Μην κρύβεστε.
0: Εγώ να κάνω εφθαρσό. Άλλοι πρέπει να μιλήσουν.
2: Ό,τι έχετε να πείτε, πείτε το.
0: Άλλοι να μιλήσουν εφθαρσό.
2: Δεν μπορώ να σα ρωτάω αν φάγατε σε ψάω ταβέρνα το Σαββατοκύριακο και να μου λέτε έφαγα, έκανα ρίξη.
0: Έτσι είναι οι απαντήσεις. Έτσι είναι οι απαντήσεις που παίρνουμε. Έτσι είναι οι απαντήσεις που παίρνουμε. Δυστυχώς. Άρα είναι όλα μέσα. Και στο η πολιτική και στο ποδόσφαιρο το ίδιο πράγμα είναι κάποτε. Αν θέλει, και ο Ζεσούς.
2: Ο Ζεσούς τι.
0: Φεγατεύει μια παρεξήγηση λέει. Μα λύνεται. Άμα θέλει, ας αποφασίσει.
2: Έτσι. Δεν μπορούμε πάπυρο να έχουμε καυγά πάνω στον καυγά και πάνω στον καυγά.
0: Ναι.
2: Είπα εγώ, είπε εσύ.
1: Να πω κάτι, παρακολουθούν μας.
2: Να το λύσουμε.
0: Ναι, μπορεί
1: να γίνει. Τώρα πάτησα έτσι το Instagram.
0: Ναι.
2: Έλα. Πρωτοφανέ.
0: Ναι.
1: Δείτε τι μου βγάζει. Όχι, δείτε τι μου βγάζει.
0: Πρωτοφανέ δεν και βλέπει. Τελικά είναι καλός ο Καρβέλας.
1: Τελικά είναι καλός ο Καρβέλας. Και συνεχίζει. Διπλό στο Wembley με κυριαρχικόν Ιβάν Πολ και με τρία κυροθένταν γκολ.
2: Ναι.
1: Και δεν λέει. Άνοδο στη Λίγκ 1 του Nations League όπως μας αξίζει. Νίκη ποδά. Έκαμε το ένα, έκαμε το άλλο. τελικά είναι καλός ο Καρβέλλας.
2: Ναι. Και
1: απάντηση... Είναι το ερώτημα. Μόνο Μιχάλη μου, τούτα είναι υποκειμενικά. Για κάποιους δεν είναι καλός, για κάποιους είναι πάρα πολύ καλός.
2: Α, είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Okay. Δεν είναι για να δώσει κάποια απάντηση κάποιος. Εντάξει, είναι για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Το καταλαβαίνω.
1: Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να σας τύχει, Μιχαήλ. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να σας τύχει. Και πρέπει να τον αγαπάτε.
2: Για μένα είσαι εσύ.
1: Τι τραγουδάς τώρα?
0: Τραγουδάλε πάρε, ο Μιχάλης τώρα.
1: Ρε, είναι καλά σήμερα.
0: Είναι βούλα, λέ, μα είναι μαστό.
2: Στο είπα 7 η ώρα, δεν είναι μεγάλο.
1: 7 είναι μου τάμε.
2: Δεν διάλεξα το καν τραγούδι, ούτε πρόκειται να διάλεξω όλη την εβδομάδα.
1: Οπ.
2: Δεν θέλω να ασχοληθούμε άλλο με αυτό το θέμα. Θα είμαι εδώ, δυνατός.
0: Ποιο θέμα?
2: Ενωμένος.
0: Του τραγουδιού.
2: Του υποψηφίου για το 28, κύριε Γιώργο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Σίγουρα.
2: Παραπάνω από ένα χρόνο. Φτάνει και περισσεύει για να κάνει οποιοδήποτε την προεκλογική του, να αναπτύξει τα επιχειρήματά του και ο σοφός λαός να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά το γλαύκο κλειδί του να ύμνηστο που έλεγε ότι πείτε νέκα. Ξέρεις από πριν ότι ήταν 0-0 με τη Γερμανία? Όχι. Χάπι. Χάπι. Προχωρούμε.
0: Να περάσουμε, Ανδρέα μου. Είναι 9-1. Άρα...
2: Έμαθα από πρώτο χέρι ότι παρόλο που ο Ανδρέας και τις λέει τις προβλέψεις, τα τρόπαια βρίσκονται αλλού.
1: Υπάρχει. Υπάρχει και
2: βλέπει σκέπο. Τι λένε τώρα, κύριε Γιώργο?
0: Πρώτα απ' όλα είναι ο πράσινο κυνηγό που στέλνει το μήνυμα.
2: Τι είναι αυτά, κύριε Γιώργο?
0: Έμαθα, λέει, από πρώτο χέρι ότι παρόλο που κέρδιζε τα τρόπαια. Τα τρόπαια δεν βρίσκονται αλλού.
1: Έναν
0: τρόπαιο. Έναν από τα τρόπαια. Ναι, βρίσκεται αλλού και είναι γνώση του Ανδρέα. Αν και κλάπηκε και δόθηκε αλλού. Ήταν, πώς να το πω, ως αποχαιρετιστήριο. Δεύτερο.
2: Εδόθηκε αποχαιρετιστήριο τρόπαιο.
0: Τι μίσα είναι και έδωσε, είναι δικό μου.
2: Okay.
1: Και εδώ κάτω, εδώ κάτω. Κατάλαβε με την έννοια του ότι...
0: Ανδρέα μου είπε να μην σε στεναχωρώ.
2: Ποιος?
0: Αυτός που έπιανε το τρόπαιο. Και τρίτον, ο Λογίδης θα πάει τελικά μάτσα απόψε.
1: Ναι, θα πάει, αφού το είπαμε.
0: Ως προς τι αφισβήτηση όμως.
1: Θα πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, καταλάβαμε. Επειδή ρώτησες σε 5
2: φορές.
1: Μπορεί
2: να μην σε άκουσε ότι θα πας.
1: Το λοιπόν είναι.
2: Ναι. Άμα να έχουμε χουχού και με τον πράσινο κυνηγό, έχουμε
0: τάξη. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται τη Λετωνία στο Γασιπί για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης, επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Είμαστε μια αρκετά καλή ομάδα που μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να σκοράρουμε για να πάρουμε το τρίποντο, ανέφερε χθες ο Απόστολος Μαντζιός. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το εφετείο της ΚΟΠ σε σχέση με την έφεση που καταχώρησε τόσο η ΑΕΛ όσο και η Ανόρθωση. Στις 4 θα εξεταστεί η έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την τιμωρία του Καφού. Στις 5 θα ακολουθήσει η εξέταση της έφεσης που καταχώρησε η Ανόρθωση σχετικά με την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και της διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Τελική νίκη για την Ανόρθωση που επικράτησε με 1-0 της Ένωσης στο Τάσος Μάρκου χάρη σε γκολ του Λόπες. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Σατίν. Ενοχλήσεις αντιμετωπίζουν οι Καλστρομ και Φανίφ που έμειναν εκτός αποστολής. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Μπέρκστρομ. Τα 96 χρόνια ιστορίας της γιόρτασε χθες η ΑΕΛ σε μια επετειακή εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης όπως και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φώτης Φωτίου. Εν ώψη Ομόνοιας 29 Μαΐου διαθέσιμη θα είναι η Αλμέιδα Ζόκε και Μίλος Αβλεβίτς. στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της εν ώψη του δύσκολου προγράμματος που θα ακολουθήσει, μπαίνει η Ομόνια, παραμένει εκτός ο Άιτινγκ. Χρήσιμα συμπεράσματα έβγαλε ο Νίκος Παπαδόπουλος από τον Κηφόρο φιλικό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Κρασάβα εν ύψωνα. Λεπτά συμμετοχής πήραν οι Μαντσίνη, Καρίγιο και Ζελένικα. Εν ώψη Νέας Σαλαμίνας ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η ετοιμότητα του Μαρκίνιος. Αναμονή για Λάιφι. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Θετικά μηνύματα έστειλε η ΑΕΚ στο τελευταίο φιλικό κόντρα στον Απόλλωνα, επικρατώντας της ομάδας της Λεμεσού με 3-0. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου Τσακών, επαναξιολογείται η ετοιμότητα του Αμίν. Αφήνει πίσω του την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ ο Απόλλωνας που επικεντρώνεται στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην εν ύψωνα. Χρόνο συμμετοχή στην τελευταία αναμέτρηση πήραν η Μπράουν, Κασπάρ και Όσμπολτ. Έτοιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι και ο Λιουμπίτς. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμό Ζωάο Κορέια που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Στον Άρη, ο Ράτσκοφ είχε την ευκαιρία να πάρει χρήσιμες σημειώσεις στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Ρίγα, διαθέσιμη εν ώψη Ολυμπιακού, η Χαραλάμπους και Λελέ. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγύρισε η ΑΕΛ που κατέκτησε το Super Cup γυναικών στην Καλαθόσφαιρα, επικρατώντας με 97-43 του Άτλαντα.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Άντεξε στην πίεση και έμεινε στη λευκή ισοπαλία κόντρα στη Γερμανία η Εθνική Ελλάδος που ολοκλήρωσε αίτητη την πορεία της στις πρώτες 4 αγωνιστικές του Nations League. Η Γαλανόλευκη που συγκέντρωσε 8 βαθμούς μέχρι στιγμής κλείδωσε και μαθηματικά την τρίτη θέση στον όμιλό της και τη συμμετοχή της στους ισχυρούς για την κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro 2028. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1, Κόσοβο-Αυστρία 1-1 και Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Συνεχίζεται σήμερα η δράση της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τον δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Με το δεξί άρχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 78-68 του Ηρακλή, ενώ οι Πράσινοι κέρδισαν με 103-74 τους Βίκος Φαλκόνς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
9: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πονάει το πόδι μου.
13: Πονάει? Πού? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
12: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
14: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
15: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
16: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας.

0: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδουμ Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
3: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
4: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
5: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ναι. Έχουμε τον Γιωβάνοβιτς, έχουμε τον Καρέτσα, μου έμπηγαινε τώρα, αν έμπηγαινε. Έχουμε τον έναν τον άλλον και έχουμε και τον Ανδρέα με τις προφητείες.
1: Τα υπόλοιπα γιατί τα αναφέρεις τώρα με αυτό το τραγούδι.
0: Είναι όλα όσα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ξέρεις, εσύ που φταίεις. Εσύ έπαιξες πρώτος βανδύ πριν λίγες μέρες και...
2: Μα πάντα εμπήγε έμπνευσης για εμένα ο Μιχάλης.
1: Ναι. Συγγνώμη, γιατί θα χανόμασταν 14 του Ιούλη.
0: Και έτσι πάνε οι προφητείες.
2: Πρέπει να γίνει η Μπάμπα Κάσκα.
1: Μπάμπα Βάγκα.
0: Μπάμπα Βάγκα, ναι.
2: Αν το είπε η Μπάμπα
0: Βάγκα. Είπαν ότι 14 του Ιούλη είναι να τελειώσετε.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν άλλα πράγματα.
0: Τι εννοείς άλλα πράγματα.
1: Είναι δεδομένο ότι θα επέλθει ότι εμείς δεν πρόκειται να χωριστούμε και οι δυο μέσα στον παράδεισο θα μπούμε.
0: Ναι.
1: Τελειωμένο.
0: Ναι, έλεγα κι εγώ, ενώ σκεφτόμουν φωναχτά βλέποντας και το κλιπ, το βίντεο κλιπ.
1: Α, είχε και βίντεο κλιπ.
0: Ναι.
2: Ναι, ρε, κάμναν το, αντισμωδός.
0: Παλιά, ναι. Ναι. Που σαφώς είναι η Δέσποινα πριν πόσα χρόνια.
1: Παιδί.
0: Α.
1: Παιδάκι, ενώ νεαρή.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Τότε οι προφητείες, ναι, τις οποίες απορρίπτει ή απέρριψε κατηγορηματικά η Δέσποινα στο, ναι, συγκεκριμένο κομμάτι, πρέπει να ήταν με τον Ντέμι.
1: Ναι. Τι σχέση έχει αυτό.
0: Ότι τελικά οι προφητείες δεν βγήκαν αληθινές. Αφού ποτέ δεν θα χωριστούμε.
1: Μάλιστα. Αντρέα μου, γιατί.
2: Τι γιατί.
0: Γιατί μας το έκανες αυτό.
2: Γιατί έτσι ξύπνησα σήμερα.
0: Και θυμήθηκες το τραγούδι, πραγματικά. Ναι.
1: Με τη Βανδύ ξύπνησε σήμερα.
0: Μα δεν ήταν, ναι, καν από τις σπουδαίες της νομίζω επιτυχίες. Δεν ακούω Βανδύ, αλλά.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Εσύ. Ναι, εννοώ. Με να μου δημιουργεί την περιέργεια πώ σου ήρθε να πούμε το τραγούδι.
2: Να ξέρω, νομίζει.
1: Είναι από αυτά που ξυπνά και είναι μέσα στο μυαλό σου και παίζουν.
2: Μα συνήθω το τραγούδι είναι
0: τον
2: 9.
0: Το πρόβλημα είναι τούτο, ναι.
2: Συνήθω το τραγούδι είναι τον 9. Τούτε εσύ.
1: Εντάξει, άλλοι επιλέγουν τραγούδι έτσι, άλλοι επιλέγουν εντεκάδα. Είναι οκ. Ο καθένα ό,τι επιλέξει. Και γενικά μιλώ, φιλε. Άλλοι επιλέγουν σημεία για την αγωνιστική που επανεκκινεί το Κυπριακό Πρωτάθλημα από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, πάνω χαρά του Γιώργος Λογίδης. Επιτέλους η ζωή του ξαναποκτά νόημα. Ενώ τώρα 3-4 εβδομάδες δεν είχε τίποτα να δει, δεν είχε τίποτα να κάνει.
0: Νομίζεις.
1: Ξέρω ότι κάτι συμβαίνει, πονηρούλη, αλλά τέλος
0: πάντων. Όχι, ρε, κάτι να δει.
1: Δεν θέλω να ανοίξω.
0: Κάτι να δει.
2: Κάτι κατάλαβα τελευταία και εγώ κάτι τώρα.
0: Πονηρούλη,
1: εγώ περίμενα κόλαση.
0: Είτε δεν είχε κάτι να δει. Σχεδόν τέτοιωσα τη σειρά που έψαχνα που σα είπα, την ευρύκα.
1: Κόψε τη φρυτέζα, όπως το λένε.
0: Όχι, κόψε τη φρυτέζα. Πάμε όλα, είναι. Πέτα τη φρυτέζα. Πέτα τη φρυτέζα. Όχι, κόψε τη φρυτέζα.
1: Α, το ρηφιφιλέ. Ναι, είναι ωραίο.
0: Ναι, είναι ωραίο, ναι.
1: Πολύ ωραία. Χώρισε ο Χαραλαμπόπουλος, το παιχτές.
2: Ναι, ρε.
0: Χώρισε.
1: Από τι γίνεται.
0: Α, νοείς το. Εντάξει, δεν ξέρω. Την προσωπική του ζωή του ανθρώπου.
1: Απλά το είπε ο ίδιος χθες, λέω.
0: Καλά.
2: Περίπτωση που. Γερμανού, είπε το πολλά ωραία. Εντάξει, ναι, ναι. Ενώ είπε το με μια.
1: Όταν οι άνθρωποι χωρίζουν, είναι ενωμένοι σε πολλά πράγματα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Η πιο ωραία ήταν, εντάξει, είδα από ότι ήταν το πρώτο, δεύτερον, τρίτον ή τρίτον, τέταρτο. Που είπα να δω ακόμα έναν, ας πούμε τώρα, και όπως τελειώνει.
1: Ωραία, δεν είναι, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Όπως τελειώνει, λέω να καθυστερήσω για βούτα. Κάτι άλλο που είχα
2: υπόψη
0: μου.
2: Κάτι άλλο υπόψη.
0: Ναι. Και να δω ακόμα ένα. Ναι. Τώρα άφησα δύο έτσι για το.
1: Για το τέλος. Για το φινάλε.
0: Για την εβδομάδα αυτή που δεν είναι γεμάτη.
1: Δύο για την εβδομάδα.
0: Απόψε.
1: Απόψε, ναι, δεν θα δεις.
0: Δεν νομίζω. Εντάξει, είναι νωρίς που να τελειώσει η εθνική, αλλά άντε, κουτσά στραβά, ναι, περάσαμε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί.
1: Άντε,
0: να τελειώσει. Άντε. Πριν, ναι, να μπούμε ξανά στη ρουτίνα.
1: Ποια είναι η ρουτίνα.
0: Που αρχίζουν από εδώ.
1: Ήμουν έτοιμο να σου πω να σου προτείνουμε καμιά άλλη σειρά.
0: Να μου προτείνετε, βεβαίω.
1: Μπήκε στη διαδικασία να βλέπει κάτι παραπάνω από το κάμπινγκ και το πέτα τη φρυτέζα.
0: Αμα είπαμε για τη νέα σειρά κάμπινγκ. Το ελληνικό version.
1: Δες το κάμπινγκ της δεκαετίας του 80, άμα θέλεις ωραίο κάμπινγκ.
0: Μα πού είναι εδώ, μα ξένη σειρά εννοείς.
1: Όχι, ελληνική.
0: Ελληνική σειρά.
1: Στο κάμπινγκ, ναι, 1980.
0: Να το δούμε γι' αυτό.
1: Είναι λίγο μελαγχολικό, εσύ είσαι χαρούμενο παιδί.
0: Εν τούτο.
1: Γι' αυτό.
0: Uh-huh.
1: Ας το να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πεις μετά που θα τελειώσεις.
0: Ποιο.
1: Το ρηφηθεί.
0: Αφού σου είπα, το πολύ μέχρι την Πέμπτη.

0: Είναι δάστη, έχω μια υποχρέωση.
1: Εντάξει.
0: Το λέω. Πολύ μέχρι τη
2: επαγγελματική.
0: Επαγγελματική.
1: Θα τα μάθουμε τα νέα.
2: Επαγγελμα...
1: Θα μας τα πουν άλλοι.
0: Επαγγελματική, λέω.
1: Επαγγελματική. Σε καταλάβαμε.
2: Ξαναποκτά ενδιαφέρον το Beautiful People. Να κάθουμε στην Κίνα. Ψάχνουμε τις σελίδες.
0: Μπορώ να σα στείλω και την πρόσκληση, αν θέλετε, αν δεν πιστεύετε.
1: Για πρόσκληση,
0: όλα
1: να το κάνουμε επίσημο, ακόμα δεν μάθαμε τίποτε.
0: Όχι, όχι, μιλώ για την πρόσκληση τη επαγγελματική φύσεω δουλειά που έχω την Δεδάρτη.
1: Δεν πείθει.
0: Κάτι, ορίστε.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Παρασκευή, Παρασκευή είναι Σάββατο, πρέπει να δω, γιατί έχω μια πρεμιέρα να πάω να παρακολουθήσω. Να δω πότε θα βολέψει.
1: Δείτε πότε θα βολέψει, γίνονται σόλτα, ό,τι δείτε πότε
0: θα
1: βολέψει.
0: Παναγία μου. Εσύ πότε θα πας, Μιχάλη?
2: Εγώ, αδερφέ, μιλήσαμε έξω με τον Ανδρέα και ό,τι και αν συμβαίνει θα πάω Σάββατο.
0: Ό,τι και αν συμβαίνει θα πάω Σάββατο.
2: Ναι, γιατί την Παρασκευή σχολάω πολύ αργά. Θα είμαι κουρασμένος, ναι. Δεν θέλω. Ναι, θα πάω Σάββατο, θα κλείσω σήμερα.
0: Και εμείς πρέπει να κλείσουμε, γιατί θέλει κι άλλος κόσμος πάνω να... να πάει, αλλά τώρα να δω και να εξηγηθούμε.
2: Φροντίστε να δείξετε το ίδιο ενδιαφέρον όταν κυκλοφορήσει το νέο βιβλίο.
0: Πάει οι δύο χρόνια που καρτερούμε να μας καλέσει στην παρουσίαση.
2: Όχι, αυτό που σου έδωσα δεν παρουσιάστηκε.
0: Είναι, άρα να έχει άλλη παρουσίαση τώρα.
2: Καινούριο, είπα, Γιώργο.
0: Άλλο βιβλίο.
2: Άλλο.
0: Πότε τελειώνει με το καλό?
2: Τελείωσα.
0: Τελείωσε. Είναι τυπογραφείο δηλαδή?
2: Ναι, σχεδόν.
1: Και να κάνω εγώ έθαρτ.
2: Να μην έρθει, Αντρέα.
0: Να κάνει
1: τον κύριο Γιώργο, έχει την υπογραφή.
2: Να μην έρθει, Γιώργο.
1: Έχει την υπογραφή.
2: Έχει δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Εμένα τίποτε.
2: Έχει δίκιο. Είναι το μήνε.
0: Να κάνει παρουσία συγγονικά ή ενώ το τελευταίο.
2: Μάλλον θα κάνω. Ναι.
0: Μάλλον θα κάνει.
2: Μάλλον θα κάνω. Άμα κάνει δύο μέσα, γιατί δεν είσαι να κάνει παιχνίδι.
0: Αφού να παίξει αύριο.
2: Ναι, μετά
1: τελευταίο.
2: Γίνεται χαμό.
0: Ξημερώματα Δετάρτη.
2: Σοβαρές αντιπαραθέσεις, σκληρές κατηγορίες εναντίον των διοργανωτών.
0: Ποιο διοργανωτών?
2: Για το τελευταίο του Μέση.
0: Γιατί?
2: Γίνεται λόγος για σκάνδαλο.
0: Για σκάνδαλο.
2: Διότι υπάρχουν κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται πάρα πολύ μέχρι να φτάσει, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέχρι να βρει εισιτήρια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
0: Και... Τι παιχνίδι είναι, θύμις μας? Με ποιον παίζει ενώ η Αργεντινή?
2: Φιλικό Αργεντινή με... πώς τη λένε?
0: Έλα.
1: Πώς τη λένε?
2: Στον Μπενίν με...
1: Στον Μπενίν ή στον Γιανίν?
0: Στον Μπενίν, αν είναι στον Μπενίν με την αθήκη του Μπενίν. Έτσι.
2: Στον Μπενίν, οκ, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: 85.000
2: εισιτήρια
0: στις 2 το πρωί.
2: Μάλιστα, έχουν κάνει φτερά 85.000 εισιτήρια.
0: Ναι, στον Μπενίν, στην Αργεντινή είναι το παιχνίδι.
2: Ναι, οκ. Απλά η ομάδα του Μπενίν μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι θέλουν να πάνε να δουν το μέσα από κοντά και δεν βρίσκουν εισιτήριο κτλ. Ταλαιπωρήθηκε και η ομάδα αυτή καθ' αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καλά, τι σκάνδαλο
1: δηλαδή, ομάδα έτσι, έτσι
0: όπως ξεκίνησε. Ναι, ρε.
1: Εντάξει.
0: Μπενίν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το ότι δεν θα βρίσκαν όλοι εισιτήριο λογικό στο παιχνίδι που θεωρείται το αντίο του Μέση. Οκ. Okay. Μα ποιος μου έλεγε?
1: Ποιος σου έλεγε?
0: Ο Λούις να κάνει μετάδοση, τη μετάδοση.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, χάνει τηλεοπτικό. Νομίζω.
1: Μπράβο, Λούις.
0: Ναι, κάτσε να είμαι σίγουρος όμως, για να μην σας πω κάτι και να μην ισχύει. Εννοώ και ως προς το ποιος το δείχνει γι' αυτό. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι σκάνδαλο αν δεν βρίσκουν εισιτήριο. Δεν μπορώ να τους χωρέσει όλους.
2: Εντάξει, να κάνουμε. Υπομονή. Και τέλος, αύριο 2 η ώρα το πρωί.
0: Αύριο. Όχι, σημερώματα Τετάρτης.
2: Ναι, αυτό.
0: Τρίτη μετά τα
2: μεσάνυχτα.
0: Ναι.
2: Σε περιγραφή Λουί Νικολάου.
0: Είπα, περίμενε, να δω.
2: Θα
0: είμαι σίγουρος.
2: Θα είναι ιστορικό.
0: Είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος.
1: Από όλες τις απόψεις.
2: Από όλες τις απόψεις, αν συμβεί αυτό, θα είναι ιστορικό.
0: Ναι.
2: Ο ένας goat αποχαιρετά τον άλλο goat.
0: Κάτσε να δω αν βγαίνει κάτι από εδώ να σας πω, ή θα μας ενημερώσει ο Λούις. Μην ανησυχείτε. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Την ώρα που ο ενθουσιασμός στην Αργεντινή κορυφώνεται, στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η Ομοσπονδία της χώρας για τη συστηματική διοργάνωση φιλικών αγώνων με μικρότερες αφρικανικές ομοσπονδίες, οι οποίες όμως διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Σύμφωνα με τον Guardian, ο λόγος είναι αποκλειστικά οικονομικός. Τα ποσά που απαιτούνται για την διεξαγωγή τέτοιων αναμετρήσεων είναι μικρά, επιτρέποντας την Αργεντίνικη Ομοσπονδία να κρατά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων. Μάλιστα.
0: Δεν και καταλαβαίνω το πρόβλημα εγώ ακόμα πραγματικά.
2: Με αφορμή, λέει,
0: πρέπει αυτή... να ψάξουμε να βρούμε ένα πρόβλημα.
2: Άνθρωποι από την αποστολή του Μπενίν θέτουν δημόσια ερώτημα προς τη διοίκηση της ΑΦΑ αλλά και την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Αν πρόκειται για ένα αγώνα στον οποίο μέσα αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ποιος καρπώνεται όλα τα χρήματα που προκύπτουν από αυτή την αναμέτρηση.
0: Τι είναι ποιος καρπώνεται?
2: Θέλουν να πάρουν μερίδιο μεγαλύτερο κι αυτοί. Προφανώς. Κάτι παίζει.
0: Προφανώς με κάποιον τρόπο να συμφώνησαν να πάνε. Ξέρω εγώ τώρα τι θέλουν, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Πες μας, κάνω νέα.
0: Έχουμε εφετείο σήμερα.
2: Α, ναι, για ανόρθωση και...
0: και για ΑΕΛ. Ναι. Να δούμε τι θα βγει και από αυτήν την ιστορία.
2: Ναι.
1: Τι ώρα να περιμένουμε,
0: μα το εφετείο είναι το απόγευμα. Τώρα, πόση ώρα θα τους πάρει, τι θα αποφασίσουν, εάν θα το ανακοινώσουν. Κάποτε τελειώνει το εφετείο που είχαμε στο παρελθόν και επιφυλάσσεται η απόφαση. Ενώ δεν ανακοινώνεται με το τέλος της συνεδρίας του εφετείου. Τώρα, είναι δυο οι αποφάσεις, είναι δυο οι υποθέσεις. Κάποτε δεν ανακοινώνεται η απόφαση που είχαμε στο παρελθόν, που είπα, ήταν για μια υπόθεση. Σκεφτείτε σήμερα που είναι δύο οι υποθέσεις. Από εκεί και πέρα είναι ο όποιος απόϊχος από την όποια απόφαση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία.
1: Να αρχίσει να ζεσταίνεται το πράγμα πριν την έναρξη του προαθλήματος, μια έναρξη την οποία επιθυμήσαμε, η αλήθεια. Έλειψε μας το προαθλήμα. Συνήθως έτσι γίνεται. Πλέον ήταν η μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Έχουμε και άλλη τον Νοέμβριο. Έχουμε άλλη μια στάση για δύο εβδομάδες.
0: Νομίζω όμως είναι μικρότερη.
2: Ναι, μικρότερη.
0: Ναι.
2: Sorry, Αντρέα, συνέχισε.
1: Όχι, αυτό. Ότι εντάξει. Καλές οι εθνικές. Ενώ είδαμε και ωραία παιχνίδια. Είδαμε. Περιμέναμε να δούμε έτσι κάποια πράγματα από την εθνική σε επίσημο επίπεδο, αλλά νομίζω έτσι το μεγάλο χρονικό διάστημα φέρνει μας προσμονή για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο περιμένουμε να δούμε μετά πολλά θέματα που δημιουργούνται και λόγω της διαιτησίας, αν θα είναι πιο...
0: Δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη, τώρα που είπες διαιτησία, δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη ή επίσημη θέση για το αν από τις αντιδράσεις, από τον προβληματισμό της ίδιας της Ομοσπονδίας και των αρμοδίων για την διαιτησία μέχρι εκεί που φτάσαμε και το τι καταγράψαμε, δεν έχουμε ακόμη επίσημη θέση εάν με την επανέναρξη θα έχουμε συμμετοχή ξένων διαιτητών. Έχουμε μία διακοπή, ναι, για δύο παιχνίδια μέσα στον Νοέμβριο.
2: Δύο, ναι.
0: 12 και 15 είναι τα παιχνίδια. Άρα ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν ξέρω, θα μάθουμε κάτι πριν φτάσουμε στην Πέμπτη που θα περιμένουμε γενικότερα των ορισμών των πρώτων διαιτητών. Συνήθως γίνεται σε δύο δόσεις. Πρώτα για το παιχνίδι της Παρασκευής, άμα υπάρχει, και ακολούθως για τα υπόλοιπα.
2: Κύπριοι διαιτητές. Ενώ δεν είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Αυτό είπα. Μπορεί να έχουμε, απλά δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την ώρα.
2: Άρα δεν έχουμε.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγει και να πει, ξέρετε, αποφασίζω να φέρω. Μπορεί να το μάθουμε με τους ορισμούς. Και μετά
2: βγει,
0: να γίνει ένας σχολιασμός ή οτιδήποτε. Μπορεί να...
2: Τι νομίζεις?
0: Τι νομίζω ή τι πιστεύω ότι πρέπει.
2: Ξέρω.
0: Εγώ είπα την άποψή μου.
2: Ναι, ότι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, ναι, αλλά τι νομίζω ότι θα γίνει τώρα?
0: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να φέρω.
2: Okay.
0: Κάποιους τουλάχιστον σε κάποια παιχνίδια.
2: Έχουμε σημαντικά.
0: Σε αρχή derby. Στο VAR.
2: Έχουμε ντερμπί.
0: Ντερμπί.
2: Θυμάσαι απ' έξω.
0: Τι να σου πω τώρα, το κλασικό μεγάλο ντερμπί νομίζω όχι, δεν το έχουμε.
2: Σέντρο, Ποέλ, Σαλαμίνα, Έλο, Μόνη 29, Ολυμπιακό Άρη, Ανόρθωση Πάφο.
0: Ναι, δεν έχουμε. Δύσκολα παιχνίδια όμω δεν είναι μόνο πάντα τα.
2: Εντάξει, απλά λέω.
0: Η στάντερ πέντε είναι λογικό, ειδικά που είναι σε ομάδε με τον κόσμο, με πολλοί κόσμο, έχουμε ιδιαίτερε αντιδράσει και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα δείξει.
2: Δέχομαι τι ευχαριστίε σα και για σήμερα που ήμουν μαζί σα. Να είστε καλά.
0: Θέλω αύριο με το καλό να είσαι καλύτερα και να βάλει και τραγούδι στι.
2: Δεν θα βάλει. Την εβδομάδα δεν θα βάλω.
0: Δεν μπορεί να είσαι καλύτερα.
2: Φτάνει. Δεν έχει να κάνει με το καλύτερα. Μάλιστα. Είναι λόγω του ότι μου στέλνανε μηνύματα ότι.
1: Τίποτα. Α, συνεχίζει έτσι να σε κλωνοποιήσουμε όπω έκανα με ο Βίνι.
2: Α. Ναι, σωστά.
1: Άντε, γιώνουμε.
2: Άντε, πάει.
0: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, τέλος του ομίλου MSJ.
14: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22-006-606.
17: Το
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Τελευταίο μέρος, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Έχουμε συμπληρώσει 37, πάμε και τα 38 λεπτά μετά τις 9. Μακάρι να είναι ένδειξη, αλλά δεν πήραμε σήμερα μήνυμα. Για τσουνάμια πήραμε, για φόρμουλες πήραμε, για τρόπια, για ξέρω εγώ, πολλά γκολ πήραμε. Να δούμε και κάποια που δεν δώσαμε ακόμα, αν έχουν κάτι άλλο. Αλλά για θέματα στους δρόμους δεν επήραμε. Δεν ξέρω αν είναι γιατί όντως τα πράγματα είναι καλά ή αν γιατί ο κόσμος ευαρέθηκε ή τα θεωρεί πλέον καθημερινότητα. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Λευκωσία. Σήμερα στη Λευκωσία θα βρούμε έναν τροχαίο στον κυκλικό κόμβο των μεγάλων εκεί στο Τσέρι που τελειώνει ο περιμετρικός ή που ξεκινά ο περιμετρικός, αλλά είναι από προς Τσέρι. Άρα εκεί μου δείχνει μια ένδειξη για τροχαίων. Επίσης ακόμη έναν βλέπω στη Λεμεσού λίγον πριν την οδόν Κυρινίας, άρα και εκεί ακόμη έναν τροχαίο. Από εκεί και πέρα κίνηση παρατηρείται στην είσοδο της Λευκωσίας, στα γνωστά φώτα του Καλησπέρα. Κίνηση παρατηρείται επίσης, ολοκόκκινη είναι η Νίκης, η Γεωργίου Γρίβα Διγενή, όπως και η Σπύρου Κυπριανού διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Γίνεται έτσι γενικότερα ένας χαμός στην πρωτεύουσα, είναι στα κόκκινά της. Να δώσουμε Λάρνακα που συνήθως είναι πιο καλή κατάσταση, αν και το τελευταίο διάστημα και η Λάρνακα σε κάποια θέματα της, έχει τα θέματα της. Η Γρηγόρη Αυξεντίου σε κάποια σημεία είναι στο κόκκινο, η 1η Απριλίου στο Παραλίμνη είναι και εκεί κόκκινη, άρα έχουμε θέματα σήμερα Γεώργιο Λογίδη. Απλά ο κόσμος σου λέει τι να στέλνω κάθε λίγο να λέω, αυτή είναι η κατάσταση, ας την αποδεχτώ. Μπαίνοντας στη Λεμεσό, κίνηση παρατηρείται έντονη πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας προς Πάφο. Επίσης κίνηση σε αρκετά σημεία της Κολονακίου και στο πήγαινε και στο έλα. Δεν βλέπω, όχι βλέπω και ένδειξη για τροχαίων εκεί που είναι ο ζωολογικός κήπος Ολυμπίων, για να πας προς Αναστασίας Σουκρή. Τι άλλο από τη Λεμεσόν, η Ναβαρίνου επίσης είναι κατακόκκινη, άρα υπομονετικά όσοι είσαστε και στη Λεμεσόν. Και μας έμεινε η Πάφος. Η Πάφος συνήθως η Ακαμαντίδος έχει τα θέματα της, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα είναι σχετικά σε καλή κατάσταση. Η Ακαμαντίδος έχει έναν κόκκινο χρώμα εκεί που είναι η Νεαπόλεως. Αυτά από εμένα.
0: Μάλιστα. Αυτά και σήμερα για την κίνηση τέτοιαν ώρα στους δρόμους.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια μηνύματα. Αν υπάρχουν που δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ο φίλος 699 για Φόρμουλα 1 είπε κάτι. Guys, ναι, είπαμε πριν. Επιτέλους ο Max επέστρεψε για τα καλά στα τελευταία Grand Prix. Ναι, ισχύει. Έδειξε δύναμη η Red Bull.
0: Είχε ακόμα έναν 699. Το ίδιο. Α, ξενέστριζε πιο πάνω. Ενώ δώστα τώρα από για τη Φόρμουλα και τα δύο.
1: Εντάξει, ο Αντωνέλη μας λέει θα είναι ο πρωταθλητής. Μεν βλέπουμε οράματα, αλλά η Red Bull επιστρέφει για το χρόνο, για το πέμπτο. Και ο Max για το πέμπτο.
0: Ναι, εκεί που ρώτησα εγώ αν εκρήθηκε. Προφανώς.
1: Εκρήθηκε, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Αντωνέλη όλα δείχνουν φέτος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν οι οποιασδήποτε ανατροπές ή αν υπάρχει χρόνος για ανατροπές. Είναι και αυτός δυνατός. Η Ferrari έδειξε σημεία ζωής στον Grand Prix Μπαχρέιν, Μαλαισία, που ήταν στη Μαλαισία. Και περιμένουμε να δούμε έτσι τα επόμενα. Υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για το Βασέρ στη Ferrari. Αν και εφόσον θα συνεχίσει, τον στηρίζουν αρκετοί, ειδικότερα οι δύο οδηγοί της Ferrari, Hamilton και Leclerc. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρόταση από τον 308, ο οποίος μας καλημερίζει και μας λέει ότι ο μόνος τρόπος για να φέρει κόσμο η κόπη για την εθνική είναι μια πίτα σουβλάκια με το εισιτήριο. Κάτι πρέπει να τσιμπάει ο Γιώργος για να με χάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Συνήθως ο Γιώργος όμως στο ψήσιμο, φίλε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει δράση για να φάμε οι υπόλοιποι.
0: Το θέμα με την εθνική είναι ότι ακόμη και με δωρεάν εισιτήρια, το βλέπουμε και εμείς εδώ που τα δίνουμε, ότι η ζήτηση δεν είναι τόση που να πεις πράγματι. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε 20 εισιτήρια για το ένα παιχνίδι και 20 για το απόψινό. Ήμασταν κοντά σε αυτά τα 20, εννοείς ο κόσμος ο οποίος έστειλε. Γενικότερα νομίζω ότι και να ανοίξει την πόρτα η εθνική του γηπέδου και να πει
1: ελάτε,
0: ελάτε, είναι ελεύθερη είσοδος. Σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάσει θετικά, αλλά και πάλι έτσι να επιτευχθεί νομίζω το ζητούμενο, το να μπει και να δεις ένα γήπεδο γεμάτον.
1: Συνδυασμός. Το ένα από τη μια είναι η νοοτροπία μας, δηλαδή να πούμε ότι εντάξει, σε μεγάλο βαθμό τούτη είναι η εθνική μας. Θα πάμε όποιον και αν είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, αυτό ισχύει. Αλλά
1: από την άλλη
0: βλέπουμε,
1: όμως φέρε μια-δυο επιτυχίες να.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και συμφωνώ ότι τα αποτελέσματα θα φέρουμε πως ξανάφεραν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχαν παιχνίδια που κάτι πήγαμε να κάνουμε, κάτι διεκδικήσαμε ή κάτι καλό είχαμε πετύχει απέναντι και σε μεγάλους ή πιο δυνατούς αντίπαλους. Και ναι, γέμιζαν τα γήπεδα και υπήρχε και ενθουσιασμός και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι παίζουμε κι εμείς κάποτε ή βλέπουμε παιχνίδια και άλλων εθνικών ομάδων οι οποίες δεν έχουν επιτυχίες. Οι οποίες δεν έχουν στόχους ενώ πιο ψηλούς από τους δικούς μας, και όμως πάει ο κόσμος τους. Mm-hmm. Γεμίζουν τα γήπεδα. Εμείς, εγώ προχτές πήγαμε την Αρμενία, δεν ξέρω, ήμουν στο πάνω διάζωμα του Δυτικής, δεν ξέρω πόσον κόσμο είχε το κάτω, αλλά ό,τι κερκίδα έβλεπες από εκεί πέρα, δηλαδή απέναντι και όλα αυτά, ήταν απογοητευτική η εικόνα. Και υπήρχε και το φαινόμενο που δεν ξέρω πόσοι από την Αρμενία ήταν στο γήπεδο. Ήταν σε δύο σημεία της κερκίδας, γιατί ήταν στο ένα το πέταλο των βόρειων και υπήρχαν και κάποιοι πάνω στη δυτική. Και άκουες συνεχώς τις φωνές τους, τα συνθήματα τους, ήταν λέτε και παίζανε στην Αρμενία.
1: Μα όταν ξεκινήσαν το παιχνίδι.
0: Εν εξαιρέσει τον άνθρωπο που πήγαινε τον γκολ και κανένα έτσι κάποια στιγμή μου μπορεί ο κόσμος να χειροκρότησε λίγο και όλα αυτά, ή λέω σου άκουες συνεχώς το συνθήματα ή το τραγούδι, τι ξέρω εγώ, το θόρυβο εν πάση περιπτώσει που έκαναν οργανωμένα, ενώ το θόρυβο που έκαναν οι οπαδοί της Αρμενίας.
1: Ναι. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι ενισχυτικό αυτού που λες, γιατί φαινόταν, ακουγόταν και από την τηλεόραση, προσπάθησα να καταλάβω ότι
0: να τα σύνθημα φωνάζουν, δεν είναι δική μας.
1: Ναι, ναι. Και λέει ο εκφωνητής αυτή που ακούτε δυστυχώς είναι, ναι, η Αρμένη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέω α, οκ. Okay.
0: Είχαμε και περιπτώσεις, εντάξει, δεν νομίζω ήταν παραπάνω με τη δυτική κάτω κερκίδα ενώ και πως σε αριθμό εννοώ η Αρμένια, αλλά είχαμε στο παρελθόν όταν φιλοξενήσαμε χώρες που φέρνουν παραδοσιακά πάντα, παίρνουν μαζί τους κόσμο.
1: Έχουν βάση ενώ
0: παντού. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό ήταν με τους Ιρλανδούς. Όταν παίξαμε με την Ιρλανδία την τελευταία φορά παίξαμε που ήταν στο Γάσι Μπι πάλι. Ήταν εντυπωσιακή, γεμάτη ας πούμε το πέταλο τους και σε άλλα σημεία και ήταν και περισσότερο από τους δικούς μας. Mm-hmm. Και ποσοτικά εννοώ και αριθμητικά. Όχι απλά πιο οργανωμένοι.
1: Πρέπει να γίνουν πράγματα. Πρέπει να γίνουν πράγματα.
0: Δεν το έχουμε. Ό,τι και να γίνει, Ανδρέα μου, δεν το έχουμε στην νοοτροπία μας για την εθνική. Εκτός αν θα πάμε σε έναν επίπεδο που σε κάθε διοργάνωση θα διεκδικούμε ή θα πετυχαίνουμε και κάποτε κάτι. Ή θα πάμε σε ένα επίπεδο που να μπορούμε ας πούμε, να χτυπήσουμε σε πιο πάνω χώρες εύκολα.
1: Εντάξει, έδειξαν οι επιτυχίες όμως ότι μπορούν να φέρουν περισσότερο κόσμο.
0: Το θέμα είναι να σταθεροποιηθούμε εννοώ. Για ναι, να μην έχει συνεχώς κόσμο. Ναι,
1: ναι. Σωστό. Ο 957 λέει: εμείς θέλουμε να.
0: Και είμαστε εμείς.
1: Πέ μου.
0: Και είμαστε εμείς.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς. Θέλουμε να πάμε να δούμε την εθνική, αλλά Παρασκευή και Δευτέρα στις 6 και από Λεμεσό, Λάρνακα και Λεμεσό δεν χάναμε μάτς, λέει. Εννοεί ο φίλος τι ώρα να ξεκινήσει, να έρθει η Λευκοσία να πολεμήσει.
0: Εντάξει, δεν και διαφωνώ. Όπως το ίδιο μπορεί να πει και κάποιος, αν θα γίνει στη Λεμεσό το παιχνίδι, μα πώς θα πάμε από τη Λευκοσία, ή αν θα γίνει στη Λάρνακα. Έτσι μπορεί να γίνει κάπου που να βολεύει όλους.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, αλλά να σας πω σε κάτι, έγιναν τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, πριν επιστρέψει στο Γασιμπί, τώρα για κάποια παιχνίδια η εθνική, έγινε τα παιχνίδια της επέζονταν συνήθως στη Λάρνακα. Mm-hmm. Όταν από το καιρό που είχαμε και την επιλογή της, του ΑΕΚ Αρένα, που μπορεί να πεις ότι είναι κάπου στο κέντρο κατά κάποιον τρόπο και μοιράζει την απόσταση και για τον Λεμεσανόν, δεν είναι μακρινή ούτε για τον Λευκοσιάτη, ακόμα και που Πάφο να θέλει να έρθει κάποιος δεν είναι το φουλ η απόσταση που θέλει κάποιος και πάλι όμως δεν βρήκαμε τη λύση.
1: Ναι, μα πήγαινα στα συγκεκριμένα
0: παιχνίδια. Και βράμε τη λύση ότι είναι θέμα της επαρχίας στην οποία παίζει η εθνική.
1: Επίσης το φίλος 950 μας ρωτά το καρμιό της Ομόνια που θα γίνει τελικά.
0: Στο στέλος Κυριακίδης θα γίνει. Mm-hmm. Το τελικά κατάλαβα είναι με βάση την απόφαση Σύριο. Που ποτίθεται περιμένουμε να δούμε να θα αλλάξει κάτι, αλλά από τη στιγμή που σήμερα Δευτέρα δεν υπάρχει ακόμη οποιαδήποτε εξέλιξη και να εκδοθεί από την αρχή αδειοδότησης άδεια για το Τσίριον και να επιτρέψει η ΚΟΠ για τη βάση του καταστατικού της ή της προκήρυξης από τη στιγμή που μια ομάδα ξεκινάει σε ένα γήπεδο πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρώτη φάση εκεί και να γίνουν αυτά δεν νομίζω να... όχι νομίζω, δεν γίνονται μέσα σε 4 μέρες άλλαξε. Προφανώς θα δοθεί ένας χρόνος και για τη γηπεδούχο στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα αλλά ακόμη δεν έχουμε καν την απόφαση της αρχής αδειοδότησης. Γνωρίζαμε με βάση την ενημέρωση από το Τσίριον ότι θα συνεδρίαζε την περασμένη Παρασκευή. Από ό,τι μάθαμε συνεδρίασε αλλά απόφαση δεν επήρε ή δεν ανακοίνωσε. Τώρα θα την ανακοινώσει σήμερα, ξαναλέω, νομίζω ότι θα αποφασιστεί ας πούμε σήμερα μετά θα, σε χρόνο ρεγκόρ η ΚΟΠ θα πει OK και θα εφαρμοστεί και από την πρώτη αγωνιστική.
1: Mm-hmm. 3.34 εθνική στο ΑΜΕΓΑ ΖΟΖΑΜΕ θα δούμε γήπεδο γεμάτο λέει. Έχω τις αμφιβολίες μου φίλε.
0: Όχι ότι δεν θα δούμε, αλλά δεν είναι και δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι θα πάει. Μπορεί στην αρχή, ίσως επειδή χρόνια ας πούμε, λόγω του προβλήματος με το γήπεδο δεν πήγαινε η εθνική στη Λεμεσό συχνά. Ναι, αλλά και πάλι νομίζω ότι το να γεμίσει το ΑΜΕΓΑ απλά και μόνο γιατί θα παίζει στη Λεμεσό. Μακάρι να ντούν το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι γενικότερα άλλα θέματα πρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά.
1: Πάμε παρακάτω. Η Μισή Κύπρος λέει ότι η εθνική τους είναι η Ελλάδα, λέει ο 569.
0: Καθένας μπορεί να βρει αιτίες που εμείς εμείναμε στις καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
1: Λέει ο 794, καλημέρα, καλή εβδομάδα και 5 οπαδούς να έχει στη Βόρεια να ακούγονται λόγω της τοποθεσίας των μικροφώνων. Προσέξτε το.
0: Ποιο μικροφόνο, ρε παιδιά.
1: Τοποθετούνται μικρόφωνα εκεί στη Βόρεια.
0: Εννοείται από την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ακούνται. Μα εγώ δεν μιλώ για την τηλεόραση. Εγώ είμαι στο γήπεδο, φίλε. Και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν ούτε μικρόφωνα ούτε μεγάφωνα που ακούγονταν οι φίλοι της Αρμενίας περισσότερο. Ήταν αρκετοί για εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους στη Βόρεια. Υπήρχε και ένα κομμάτι στη Δυτική, αλλά είχαν διάθεση, όρεξη, ενθουσιασμό. Λες και ήταν περίπου συμπεριφορά ενώ φιλαθλού οπαδού που τη βλέπουμε εμείς στις ομάδες μας.
1: Πάμε παρακάτω. Το 5-2 με την Ιρλανδία μας λέει 6-16. Στο γάσι είχαν σχεδόν τρεις κερκίδες. Καλημέρα.
0: Μα εγγύνον το παιχνίδι. Εγώ μίλησα ένα πιο μετά. Το συγκεκριμένο λέγαμε την περιγραφή είναι, αλλά θυμούμε. Ναι, δεν είχαμε κόσμο πολύ σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμούμε που το σχολιάσαμε έντονα, γιατί είχε προηγηθεί μία τεσσάρα ήταν στη Σλοβενία. Δηλαδή είχαμε έρθει από τη Σλοβενία που πήγαμε με προσδοκίες και ψηλές απαιτήσεις και χάσαμε εύκολα 4-0.
1: Αποκλείεται.
0: Όχι, θυμούμε το γιατί ήμουν εγώ πάλι. Και είχαμε πάει στο παιχνίδι μετά με πολύ λίγο κόσμο και ως αντίδραση έτσι ήταν πάντα. Mm-hmm. Αλλά τώρα αν ήταν οι τρεις, μπορεί και να ήταν και οι τρεις. Εγώ θυμούμαι όμως χαρακτηριστικά έναν άλλον πιο πρόσφατο που πάλι έχουν περάσει χρόνια. Που ήταν και ολοπράσινοι, φορούσαν όλοι. Ήταν γεμάτη λευκοσία από το πρωινό που πήγαινες. Περπατούσαν οι Ιρλανδοί κάτω, ειδικά στο κέντρο.
1: Μιλούμε για όλες τις πόλεις. Είχαν κάνει κατάληψη όλων των πόλεων.
0: Αλλά πολύ πιθανόν και τον που λέει ο φίλος είναι και. Ειδικά οι Ιρλανδοί φέρνουν κόσμο μαζί τους και στην Κύπρο αναλόγως της εποχής που είναι το παιχνίδι μπορεί να το συνδυάσεις και όλες είναι ο ήλιος μας, η θάλασσα μας που μπορεί μέχρι τον Οκτώβριο οι Ιρλανδοί να έρχονται για τουρισμό. Πάμε παρακάτω.
1: Ο Λεμεσανός είναι φιλάθλος και πάει γήπεδο λέει ο 987 στο αλφα μέγα θα έχει κόσμο η εθνική μα και διαφωνούμε.
0: Ναι, μακάρι είπαμε να δούμε το πρόβλημα. Ενώ αν λέμε σώση λύση.
1: Ο 51 θεωρεί ότι δεν είναι απαξίωση για την εθνική αλλά για την ΚΟΠ και τον τρόπο λειτουργία τη γενικά. Έτσι που πάει.
0: Μπορεί να παίζει. Έτσι είναι εκτός λογικής το μήνυμα. Έχει, ναι, απαξιώνεις γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την ΚΟΠ και τα είχαμε ότι με κάποιον τρόπο τιμωράς τους. Γιατί ξέρω εγώ διαφωνείς με άλλα πράγματα. Αλλά. Εντάξει.
1: Γιατί την άλλη φορά λέει 860 έπαιζαμε με τη Ρουμανία εντός και τους είχαν δώσει παραπάνω εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Λόγω ζήτησης εννοεί. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει,
1: μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω συνδυαστικά που μπαίνει κάτω το κομμάτι.
0: Αν τους έδωσαν παραπάνω εισιτήρια είναι ένα. Το θέμα είναι γιατί εμείς να μην είχαμε από μόνοι μας ζήτηση εννοώ ως Κύπροι. Εν τόμως συζητούμε για παραπάνω εισιτήρια. Η λύση έγινε είναι να μην τους δούμε απλά. Ναι, μπορεί να ήταν λάθος κίνηση, το δέχομαι. Αλλά το θέμα είναι ότι άδεκε πιάνναν τα εισιτήρια που τους αναλογούν. Και πάλι αν εμείς δεν ανταποκριθούμε ενός Κύπροι εννοώ και να πάμε στην Εθνική που ήσουν που πότε πάλι περισσότεροι θα είναι πάλι πιο ξέρω εγώ με ενθουσιασμό ή οργανωμένα θα πάνε που το κάνουν πολλές φορές ξένοι που έρχονται στην Κύπρο και όλα αυτά
1: 659 η Εθνική είναι ενέχτες που έπαιζε
0: αφού είπαμε ναι. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει παιδιά δεν έχει πρόβλημα.
1: Ένα λεπτό να κάνουμε έτσι, κοντεύουμε σιγά σιγά στο τέλος. Μας έμειναν λίγα λεπτά να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από το κομμάτι των εθνικών έτσι που είναι σε ψηλών επίπεδων, ενώ βλέπουμε και η Ελλάδα άρχισαν πλέον και να λένε και για Παυλίδη για ομάδα Άστον Βίλα και Τότεναμ ετοιμάζουν κίνηση για
0: Παυλίδη. Ρε Παυλίδη μπορεί να πάει στη Τότεναμ τώρα αφού θωρείς να μου γίνεται πολύ.
1: Να πάει για να σε ανεβάσει επίπεδο.
0: Εντάξει, στιεύουμε. Είναι η λογική του όταν κερδίζω πάω λέει ο 45 δεν του αρέσει του Κύπριου να χάνει.
1: Ποιο αρέσει.
0: Και αυτό λέμε μέσα. Ναι, αλλά είπα πάμε πλέον σε παιχνίδια που παίζουμε με εθνικές ομάδες που ούτε αυτοί κερδίζουν συχνά, ούτε αυτοί έχουν ψηλούς στόχους, ούτε αυτοί θεωρούνται, ξέρω εγώ, εκτοπίσματος μεγάλου ψηλού ποδοσφαιρικά, αλλά παίρνουν κόσμο. Είναι οτροπία. Ναι, είναι μέσα στους λόγους. Ναι, το είδαμε ότι σε περιπτώσεις που η Εθνική ξεκίνησε κάποιες προκριματικές διοργανώσεις και πήγε καλά και δημιουργήθηκε μια προοπτική, ναι, είχαμε γήπεδα γεμάτα ή σχεδόν γεμάτα, ακόμη και με εθνικές που δεν ήταν κράχτης. Για να πάνε να τη δουν, γιατί ήταν άλλο
1: απλά
0: φαινόμενο.
1: Απλά ήθελαν να πάνε να δουν την εθνική τους, ό,τι και αν γινόταν.
0: Ένα
1: άλλο επίπεδο.
0: Απλά έχει χρόνια να το πετύχουμε και σαφώς εσύ δικαιώνα, ο ακροατής παίζει τον ρόλο του. Αλλά γενικότερα, πρώτα και κύρια, εγώ βάζω το θέμα νοοτροπίας που έχουμε ως φιλαθλοί. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Αλλά σαφώς, αν καταφέρεις να κάνεις μια εθνική που σταθεροποιείται για τα δεδομένα μας πάντα ρεαλιστικά, σε καλά επίπεδα και διεκδικεί κάτι από την όποια διοργάνωση, θα ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύτερα τα δεδομένα μας ως προς την προσέλευση του κόσμου. Λοιπόν,
1: Γιώργη, τι λες, πάμε σιγά σιγά.
0: Φτάνουμε στα 59 λεπτά, άρα είναι ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια η εκπομπή κάνει παιχνίδι. Θυμάσαι το Σοφρό εν Αυγουστή, καιρό να το...
1: Ναι, έχει καιρό να τον ακούσουμε.
0: Θα τον ακούσετε στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Είναι καλεσμένος της Στέλλας Σοκράτους στο ξεκίνημα της εκπομπής κάνει παιχνίδι. Από εμάς, γεια σας. Αύριο στις 7 ραντεβού και πάλι εδώ να τα πούμε και για την εθνική απόψη και για ό,τι άλλο προκύψει.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφορά αποτελέσματα, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται τη Λετωνία στο ΓΑΣΥΠΗ για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης, επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα.

0: ο Απόστολος Ματζιός. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το εφετείο της ΚΟΠ σε σχέση με την έφεση που καταχώρησε τόσο η ΑΕΛ όσο και η Ανόρθωση. Στις 4 θα εξεταστεί η έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την τιμωρία του Καφού. Στις 5 θα ακολουθήσει η εξέταση της έφεσης που καταχώρησε η Ανόρθωση σχετικά με την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φυλάθλων και της διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Φιλική νίκη για την Ανόρθωση που επικράτησε με ένα 0 χθες της Ένωσης στο Τάσος Μάρκου χάρη σε γκολ του Λόπες. Με προβλήμα τραυματισμού αποχώρησε ο Σατίν. Ενοχλήσεις αντιμετώπιζαν οι Κάλστρομ και Φαν Νιφ που έμειναν εκτός αποστολής. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Μπέρκστρομ. Τα 96 χρόνια ιστορίας της γιόρτασε χθες η ΑΕΛ σε μια επετειακή εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης όπως και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φώτης Φωτίου. Εν όψη η Ομόνιας 29 Μαΐου διαθέσιμη θα είναι η Αλμέιδα, Ζόκε και Μίλος Αβλεβίτς. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της εν όψη του δύσκολου προγράμματος που θα ακολουθήσει μπαίνει η Ομόνια. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ που ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης για προληπτικούς λόγους. Έμεινε εκτός από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, ο Τάνκοβιτς. Λόγω ίωσης δεν αγωνίστηκε ο Μοτνόρ. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο Γονήσεων ο Λαΐφης, του οποίου η κατάσταση αξιολογείται. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες μέρες η ετοιμότητα του Μαρκίνιος λεπτά συμμετοχής. Στο τελευταίο φιλικό πήραν η Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Θετικά μηνύματα έστειλε η ΑΕΚ στο τελευταίο φιλικό κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια Ραδίπ Χοτσακών. Επαναξιολογείται η ετοιμότητα του Αμίν. Αφήνει πίσω του την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ ο Απόλλωνας που επικεντρώνεται στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Ενίψωνα. Χρόνο συμμετοχής στην τελευταία αναμέτρηση πήραν η Μπράουν, Κασπάρ και Όσμπολτ. Έτοιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Λιούμπιτς. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμό ο Ζωάου Κορέια που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Στον Άρη ο Ράτσκοφ είχε την ευκαιρία να πάρει χρήσιμες σημειώσεις στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Ρήγα, διαθέσιμη εν όψη Ολυμπιακού, η Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Άντεξε στην πίεση και έμεινε στη λευκή ισοπαλία κόντρα στην Γερμανία η Εθνική Ελλάδος που ολοκλήρωσε αίτητη την πορεία της στις πρώτες 4 αγωνιστικές του Nations League. Η γαλανόλευκη που συγκέντρωσε 8 βαθμούς μέχρι στιγμής κλείδωσε και μαθηματικά την τρίτη θέση στον όμιλό της και την συμμετοχή της στους ισχυρούς για την κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro 2028. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1, Κόσοβο-Αυστρία 1-1 και Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Συνεχίζεται σήμερα η δράση της 4ης αγωνιστικής του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για το δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Με το δεξί άρχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 78-68 του Ηρακλή, ενώ οι Πράσινοι κέρδισαν με 103-74 τους Βίκος Φαλκόνς. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής στον Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη στη Μαλαισία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά

0: νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues. Burger to the rescue. Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Orthodoxo Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.

0: Μην το χάσετε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
3: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment, ένα πλήρως αδειοδοτημένο γραφείο και ολοκληρωμένη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες. Για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxemployment.com. Κάναμε κιόλας αρχή με ένα θρυλικό τραγούδι. 40 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, 1986, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Συνδέθηκε και με το έπος του 87, του Ευρωμπάσκετ για την Εθνική Ελλάδας και με άλλα πολλά και διάφορα, αφιερωμένο πάντως σε μια αγαπημένη φίλη. Λοιπόν, με στόχο την δεύτερη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στις 7 απόψε στο Γάσιπι τη Λετωνία για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Πηλέας και Λαΐφης είναι εκτός, επιστρέφουν Σωτηρίου και Τσαρούλα. Να πούμε ότι ο αγώνας θα είναι σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από το RIC. Μετά από τρεις αγωνιστικές, η Κύπρος έχει 4 βαθμούς και ενδεχόμενη νίκη απόψε θα έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα κάνει ένα σημαντικό βήμα, ίσως το πιο σημαντικό, για κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον όμιλο. Στον άλλο αγώνα του ομίλου μας, το Μαυροβούνιο, που είναι λάθαστο μέχρι στιγμής, έχει 9 βαθμούς, υποδέχεται την Αρμενία, που είναι στους 3 βαθμούς. Συνέρχεται σήμερα το εφετείο για να εκδικάσει 2 εφέσεις. Στις 4 η ώρα είναι η έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την επιβολή ποινής αποκλεισμού 6 αγωνιστικών στον Καφού.

Και στις 5 θα ακολουθήσει η εξέταση της έφεσης που έχει καταθέσει η ανόρθωση σχετικά με την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και της μη διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Γενέθλια μέρα, να πούμε, η χθεσινή για την ΑΕΛ συμπλήρωσε 96 χρόνια ζωής. Το Σάββατο επίσης ο Άρης γιόρτασε. Έκλεισε και ο Άρης τα 96 χρόνια. Να πούμε ότι έγιναν και αρκετά φιλικά τις προηγούμενες μέρες. Από την ερχόμενη Παρασκευή πάντως θα επαναρχίσει και το πρωτάθλημα. Θα έχουμε τις αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική. Και αφού μετράμε αντίστροφα, να θυμίσω λίγο και το πρόγραμμα. Πέμπτη αγωνιστική λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το Καρμιωρίς Ομόνοια. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 Ένωση Νέων Ύψωνα Απόλλων και στις 7 το Αποέλ Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 Ανόρθωση Πάφος, στις 7 ΑΕΛ Ομόνοια 29 Μαΐου και την ίδια ώρα Ολυμπιακός Άρης. Και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το ΑΕΚ Ομόνοια Αραδίπου. Η Εθνική Ελλάδα σε διατήρηση του αϊτητό της, εξήλθε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία χθες στην κατάμεστη Τούμπα και έχει 8 βαθμούς. Είναι στην πρώτη θέση. Τους ίδιους βαθμούς έχει και η Ολλανδία με την οποία ισοβαθμούν.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Σοφρόνη Αυγουστή, τον Κύπριο προπονητή. Σε χαιρετώ, Σοφρόνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Πώς
1: καλημέρα
0: είσαι?
1: Και στους ακροατές.
0: Όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την Εθνική. Ήθελα λίγο την άποψή σου. Πετύχαμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη την περασμένη Παρασκευή. Και καλείται εκεί προς τώρα να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το παιχνίδι το απόψινο απέναντι στη Λετωνία.
1: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που σίγουρα το είχε ένα αρκετή μεγάλη ανάγκη η Εθνική και οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία. Γιατί παρόλο που τα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα παρουσίαζε ένα θετικό πρόσωπο, δεν έπαιρνα τους βαθμούς. Στο τελευταίο παιχνίδι κατάφεραν και πήρα μια σημαντική νίκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε 3 βαθμούς η Αρμενία και έπρεπε να κερδίσουμε για να μπορέσουμε να τους περάσουμε στη βαθμολογία. Όμως το πιο σημαντικό για μένα τακτικά ήταν το δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα εκεί που έμεινε με 10 παίχτες έδειξε χαρακτήρα. Ο κύριος Μάντζος έκανε μια εξαιρετική τακτική, έκλεισε τους χώρους των αντίπαλων και για μένα κλείδωσε το παιχνίδι με την τακτική στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Χωρίς να κινδυνεύσουμε και ιδιαίτερα, θα μπορούσε να μπει κάποιος.
1: Ναι, δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα, παρόλο που μείναμε αρκετά γρήγορα με 10 παίχτες. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό ότι κάποιες φορές αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται να μπορέσεις και με 10 παίχτες να παίρνεις και το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πάντως να σκοράρουμε, θέλουμε και απόψε, γιατί θέλουμε την νίκη, είναι το κύριο και βασικό ζητούμενο.
1: Εντάξει, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα στο επιθετικό κομμάτι. Νομίζω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν βρήκαν δίχτυα ακόμη, και ο Λοΐζος και ο Πίτσας, νομίζω σιγά σιγά και αυτοί θα μπουν στην εξίσωση, θα βρουν επαφή με τα δίχτυα. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι να καταφέρουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα.
0: Ναι. Κάνουμε και πάρα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά την δεύτερη θέση. Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Λετωνία, την οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να κερδίζαμε και εκτός έδρας, ήταν εμφανέστατη, έχω την εντύπωση, η διαφορά δυναμικότητας.
1: Ναι, φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε ένα away, ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις για γκολ και προϋποθέσεις. Όμως στο τελευταίο παιχνίδι ήμασταν πιο εύστοχοι και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς. Αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για τους προπονητές, γιατί είναι μια διαφορετική διοργάνωση από τα προηγούμενα χρόνια και είναι σημαντικό να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση, να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο στη συνέχεια.
0: Ναι. Θυμίζω ότι αν τερματίσουμε δεύτερη, παίζουμε ένα αγώνα μπαράζ. Σε σχέση
1: ναι,
0: με πιθανή άνοδο. Ναι. Άρα υπάρχει κίνητρο. Επίσης θεωρώ ότι βλέποντας τα παιχνίδια της Εθνικής, μπορεί να μην είχαμε σε κάποια παιχνίδια τα προηγούμενα τα αποτελέσματα που ίσως να επιδιώξαμε και να θέλαμε, αλλά εγώ βλέπω στους διεθνείς, υπάρχει και διάθεση και πολύ μεγάλη θέληση και τα δίνουν όλα, όπως λέμε, για την Εθνική.
1: Εντάξει, επειδή ήμουν εκεί, υπάρχει ένας υγιής οργανισμός που όλοι προσπαθούν για το καλό της Εθνικής και προσπαθούν να βοηθήσουν, ειδικά από την Ομοσπονδία μέχρι το τεχνικό επιτελείο, να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές, να τους προσφέρουν ό,τι καλύτερο. Εντάξει, έχει αυτές οι δύο κινήσεις που έχουν γίνει και για μένα ο Φαπιάνο ήταν μια μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε, γιατί μίλησα μαζί του, ήταν εποχής μου που ήταν να ξεκινήσω στην Εθνική και όταν μίλησα μαζί του ήταν θετικός, δεν ήταν αρνητικός για να έρθει να βοηθήσει την Εθνική και βλέπουμε ότι όλοι αναγνωρίζουμε την ποιότητα του, το χαρακτήρα του.
0: Είναι και ο μοναδικός που έχει παίξει 90 λεπτό και στα 3 παιχνίδια. Νιώθει πάρα πολύ την Εθνική.
1: Ναι, δεν θέλω να μειώσουμε τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί τους θερμοφύλακες, αλλά βλέπουμε η ποιότητα του Φαμπιάνο και αυτόν πρέπει να χτίσουμε στη συνέχεια, να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο, γιατί θα το χρειαστούμε στη συνέχεια, γιατί αυτή η θέση είναι μια θέση που δίνει βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε η επόμενη κίνηση που έχει γίνει τώρα με τον Έτουαρ. Τος δείχνει αρκετά καλά στοιχεία και αυτό οφείλεται και στην Ομοσπονδία που έχει προχωρήσει και έχει δυναμώσει με τον δικό της τρόπο την ομάδα.
0: Έτσι είναι. Είναι πάντως για πρώτη φορά, Σοφρόνη, που βλέπουμε την Εθνική να δίνει τώρα, θα δώσει για την ακρίβεια απόψε, τέταρτο σερί παιχνίδι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνει και αναλογή διαχείριση ο προπονητής, αλλά είναι ένα ερώτημα κιόλας πώς θα μπορέσει να παρουσιαστεί το εθνικό μας συγκρότημα.
1: Αυτό το κομμάτι το ζήτησαν ήδη οι προπονητές στην Ομοσπονδία. Όλοι οι προπονητές που ναι. Γιατί θέλανε να
0: πρώτη
1: παίζουν.
0: Πρώτη φορά εφαρμόζεται πάντως αυτός ο τρόπος.
1: Ναι, επειδή ήμουν παρόν όταν πήγαμε στην για αυτήν την κλήρωση που για το Μουντιάλ, οι προπονητές το ζήτησαν εκεί και το έκανα δεχτό, γιατί δεν είχαν χρόνο να δουλεύουν με τους ποδοσφαιριστές και ζήτησαν κάτι περισσότερο να μπορέσουν να δουλεύουν παραπάνω με τους ποδοσφαιριστές και να περνούν παραπάνω τη φιλοσοφία τους, και γι' αυτό καλούν και έχουν πιο μεγάλο ρόστερ σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, γιατί σίγουρα θα έχεις και τους τραυματίες, θα έχεις και
0: κάρτες.
1: Θα κάνεις το, ναι, τις κάρτες και θα κάνεις και το rotation σου. Γι' αυτό όλοι οι προπονητές έχουν μεγαλώσει το roster στην κλίση τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το επίπεδο, γιατί εντάξει, έχουμε να κάνουμε με διεθνείς, δεν έχουμε να κάνουμε με ομάδα, με διεθνείς που μπορείς να ανά πάσα στιγμή να το αναπληρώσεις το κενό με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ήταν κάτι που είχαν απαιτήσει βασικά οι ίδιοι ομοσπονδιακοί προπονητές.
1: Ειδικά οι μεγάλες ομάδες, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, αυτοί οι προπονητές ζήτησαν αυτόν να γίνουν αυτά τα παιχνίδια και γι' αυτόν πέρασε.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων.
1: Διότι
0: η διακοπή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Σίγουρα κάποιες ομάδες θα ήταν θετικό για αυτές, γιατί κάποιες είχαν αρκετούς τραυματίες και θα επιστρέψουν. Κάποιες ομάδες που ήταν σε καλή κατάσταση μπορεί να τις επηρεάσει. Σίγουρα δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει όλες τη στιγμή που έχει εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Με την παρουσία του κόσμου ή γενικά ο κόσμος πώς βλέπει την εθνική, θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο?
1: Εντάξει, είναι τα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο στην Εθνική, είναι και στις ομάδες μας, η κουλτούρα μας στην Κύπρο είναι τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται να βλέπουμε κάποια παιχνίδια, αν κερδίσεις έναν τέρπι, ξαφνικά το επόμενο παιχνίδι είναι τα γήπεδα γεμάτα. Αν χάσεις υπάρχει απογοήτευση και αυτή είναι η κουλτούρα μας. Νομίζω αν συνεχίσει η Εθνική μας και έρχονται τα θετικά αποτελέσματα, σίγουρα και ο κόσμος θα επιστρέψει στο γήπεδο. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι σημαντικό να βρίσκεται κοντά στην ομάδα, αλλά για μένα είναι η νοοτροπία μας. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τις ομάδες. Όταν οι ομάδες πάνε καλά, βλέπουμε τα γήπεδα είναι γεμάτα. Ξαφνικά με μια αποτυχία υπάρχει απογοήτευση.
0: Ναι. Έτσι όπως το θέτεις, νομίζω ναι. Θα συμφωνήσω. Το έχουμε αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Γιατί
1: σίγουρα.
0: Η ανάγκη είναι εκεί, γιατί ναι. Θέλουν και οι διεθνείς τη στήριξη. Έτσι.
1: Σίγουρα και νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η φουρνιά που μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα στα παιχνίδια. Υπάρχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές και θέληση, γιατί είναι σημαντικό ότι υπάρχει θέληση. Τα παιδιά προσπαθούν εκεί να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό για να φέρουν και θετικά αποτελέσματα και να πετύχουν κάτι σε αυτήν την εθνική.
0: Μάλιστα. Coach, ήθελα να σε ρωτήσω και για το πρωτάθλημα, να μας πεις κάτι, την άποψή σου. Είπαμε, το ερώτημα είναι πώς θα παρουσιαστούν τώρα μετά από 20-22, μπορείς 24 μέρες κάποιες ομάδες. Από την άλλη, είναι κάποια δεδομένα, ναι, που έχουν δημιουργηθεί μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, την άποψή σου?
1: Τα δεδομένα είναι εκεί, ότι καμιά ομάδα δεν έχει μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Είναι ξεκάθαρο ότι ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει βαθμούς από οποιαδήποτε αντίπαλο. Δηλαδή δεν εξεχώρησε κάποια ομάδα, παρόλο που στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ μαζί με την ΑΕΛ, αλλά βλέπουμε ότι πριν από αυτά τα παιχνίδια υπήρχε μουρμούρα, υπήρχε προβληματισμός και με μια νίκη βρέθηκα στην πρώτη θέση και σταμάτησε αυτή η μουρμούρα και μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποια ομάδα που βρίσκεται πιο κάτω με μια νίκη να βρεθεί στην πρώτη θέση. Είναι ένα πρωτάθλημα που δεν έχει μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ομάδα να πάρει βαθμούς γιατί είναι... Και ακόμα οι μικρές ομάδες βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ καλές οργανωμένες και έχουν κάνει ένα δυνατό σύνολο όλες οι μικρές ομάδες.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή υπάρχουν και ομάδες που είχαν τραυματίες, υπάρχουν ομάδες που είχαν ανέτοιμους κάποιους ποδοσφαιριστές. Πιστεύεις ότι θα διαφοροποιηθούν κάποια δεδομένα, ίσως να δούμε κάποιες... άλλες, τέλος πάντων, να δούμε κάτι διαφορετικό από ορισμένες ομάδες στη συνέχεια και τώρα με την επανέναξη. Συν το γεγονός ότι πλέον παίρνει και η Πάφος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η Ομόνια ξεκίνησε, θα συνεχίσει και θα έχει και η Πάφος πλέον τις υποχρεώσεις της στο conference.
1: Νομίζω για την Πάφος θα είναι θετικό, γιατί θα μπορέσουν να παίρνουν χρόνο όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και για μένα είναι θετικό κομμάτι όταν είσαι ομάδα και ειδικά με αυτόν τον ρόστερ που έχει Πάφος να μπορείς να ανταποκριθείς και στις δύο διοργανώσεις. Για μένα είναι πολύ θετικό που θα ξεκινήσει γιατί είναι πιο εύκολο να διαχειριστεί ένας προπονητής κάποιους ποδοσφαιριστές όταν έχουν διπλούς αγώνες. Για μένα έκαναν φιλικά αυτές τις μέρες. Είναι πολύ θετικό, θα είναι πιο έτοιμες με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ήταν πολύ σημαντικό τα δυνατά φιλικά που έκαναν κάποιες ομάδες. Θα τις βοηθήσει πάρα πολύ για την έναρξη του πρωταθλήματος. Όσο για τους τραυματίες, σίγουρα φάνηκε στον Απόλλωνα κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν την περσινή χρονιά που απουσίαζαν έχουν φανεί και το κενό τους έχει φανεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται η πρώτη εξάδα, αν και είμαστε στο ξεκίνημα ακόμη, βλέπετε ότι, για παράδειγμα, επειδή η ΑΕΛ τώρα είναι στη δεύτερη θέση, θεωρείτε ότι είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει να βγάλει κάποια να μπορείς υπόλοιπες από το πρώτο γκρουπ ή αν βλέπετε και κάποια άλλη που επίσης μπορεί να διεκδικήσει θέση στην πρώτη εξάδα?
1: Για μένα το έχει βάλει σαν στόχο όχι στην εξάδα, όσο πιο ψηλά γίνεται η ίδια η διοίκηση. Και για να βλέπουν το στόχο πιο ψηλά, σίγουρα έχουν κάνει κάποια πράγματα το καλοκαίρι, έχουν δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο που να μπορέσουν να χτυπήσουν κάτι περισσότερο στη φετινή χρονιά. Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που βρίσκονται, η ΑΕΛ βρίσκεται στην πρώτη θέση, είναι στους στόχους της. Δεν ξέρουμε στη συνέχεια αν έχει τη σταθερότητα και μπορεί να μείνει εκεί για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στη φετινή χρονιά. Για τις υπόλοιπες ομάδες, σίγουρα κάποια ομάδα, αν η ΑΕΛ μπει στην εξάδα, κάποια ομάδα από τις προηγούμενες που ήταν στην περσινή χρονιά, αυτόματα θα έχει πρόβλημα στη φετινή χρονιά να μπει στην εξάδα. Βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες όταν δεν έχει σταθερότητα, βλέπουμε ο Άρης ότι στη φετινή χρονιά, παρόλο που είναι νεανική ομάδα, κάνει αρκετά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργεί, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Τους στοιχίζουν βαθμούς. Όμως αν δεν σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα δυσκολευτεί για την είσοδο στην εξάδα. Παρόλο που έχει έναν αρκετά καλό υλικό. Από εκεί και πέρα νομίζω οι ομάδες που ήταν στην περσινή χρονιά στην Εξάδα νομίζω θα βρίσκονται εκεί.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτό το θέμα που έχετε πει και εσείς προηγουμένως, δηλαδή το ότι οι μικρές ομάδες έχουν ενισχυθεί, έχουν και αυτοί τους στόχους τους, μπορεί να διαφοροποιήσει κάποια δεδομένα με την έννοια ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό να χάνονται βαθμούς, να χάνονται βαθμοί από τις πιο μεγάλες ομάδες?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, παρόλο που μόνη η ομάδα που δεν έχει πάρει βαθμούς είναι ο Ύψωνας, αλλά ο Ύψωνας για μένα που όταν είδα κάποια παιχνίδια τους, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν οι προσωπικότητες σε αυτήν την ομάδα που έχουν, τα προηγούμενα χρόνια έχουν δείξει αρκετά πράγματα και δεν έχουν πάρει βαθμούς. Μια νίκη βλέπουμε ότι βρίσκεται εκεί, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους δεν έχουν μεγάλη απόσταση, παρόλο που πήραν κάποιους βαθμούς που κάποιες μεγάλες ομάδες. Αλλά σίγουρα όταν δεν παίρνεις 3 βαθμούς και παίρνεις 1, στην ουσία σχεδόν παίρνεις 0. Γιατί χάνεις 2, κερδίζεις 1 και αυτό στην πορεία σίγουρα στοιχίζει.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, γιατί είναι η αρχή. Μακάρι να πάει έτσι μέχρι το τέλος, για να μην ξεχωρίσει πολύ, πολύ γρήγορα και η διαβάθμιση και η εξάδα, γιατί μετά θα χαθεί το ενδιαφέρον και θα ασχολούμαστε ποιοι θα παραμείνουν στην εξάδα και να βλέπουμε παιχνίδια μόνο της εξάδας που να, να χωριστούν 2 γκρουπ αρκετά γρήγορα.
0: Μάλιστα. Εσείς προσωπικά είχατε κάποια επικοινωνία, κάποια πρόταση, κάποια βολιδιοσκόπηση?
1: Θέλω κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, σίγουρα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, τη στιγμή που θα σου δοθεί η ευκαιρία, να είσαι έτοιμος, να ξέρεις το πρωτάθλημα. Εντάξει, 2 πρωταθλήματα που παρακολουθούν αρκετά, που παρακολουθούν αρκετά αυτό το διάστημα είναι της Κύπρου και της Ελλάδας. Κάτι υπήρχε κάποιες συζητήσεις, όμως σίγουρα το επόμενο βήμα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και η ομάδα να προσφέρεται, να μπορέσεις να δημιουργήσεις και να χτίσεις την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα στον Απόλλωνα δεν χτίσαμε αυτό που θέλαμε, γιατί δουλέψαμε μόνο 2 μεταγραφικές περιόδους. Το Γενάρη που ήρθαμε στην ομάδα και το καλοκαίρι. Σίγουρα για να χτίσεις μια ομάδα θέλεις τον χρόνο σου. Χρειάζεται να χτίσεις, να φέρεις τους ποδοσφαιριστές που θα ξέρουν να ανταποκριθούν στο δικό σου τρόπο παιχνιδιού μαζί με την διοίκηση, με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, για να χτίσεις και να πετύχεις στην πορεία. Μάλιστα. Όμως νομίζω ότι αυτό το πράγμα θέλει σε όλες τις ομάδες το χρόνο να δοθεί στον προπονητή για να μπορέσει να, ειδικά αν είναι νέος προπονητής, να περάσουν τουλάχιστον 3 με 4 μεταγραφικές περιόδους για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει, αν υπάρχει το πλάνο, για να μπορέσει να χτίσει μια ομάδα που για μένα στην προηγούμενη στιγμή που ήταν να πάει να την πάρει δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έπρεπε να κάνεις κάποιες ριζικές αλλαγές, αλλά δεν μπορούσε να την κάνεις που την πρώτη στιγμή, έπρεπε να έρθουν 2-3 μεταγραφικές περιόδους για να μπορέσει να υλοποιήσεις το πλάνο που έχεις βάλει μπροστά για να μπορέσει η ομάδα να αλλάξει επίπεδο.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως κάτι για την νοοτροπία. Προφανώς αυτό να αγγίζει και
1: εντάξει, είναι δεν έχουμε την ίδια κουρτούρα.
0: Δεν έχουμε την υπομονή όσο θα θέλαμε.
1: Όχι, αυτό το από τώρα και μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για κάποιους συναδέλφους. Έτσι είναι. Γιατί στην περσινή χρονιά τη δεδομένη στιγμή βρισκόμαστε εμείς στη θέση είναι κάποιους συναδέλφους.
0: Ήδη είχαμε την πρώτη αλλαγή. Είναι δύσκολος ο ρόλος του προπονητή, κακά τα ψέματα, από πολλές και διάφορες απόψεις.
1: Αρκετά. Ναι. Είναι μια θέση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθείς χωρίς δουλειά και που κάποιες φορές να βγεις και να πετύχεις κάτι που δεν το περίμενες σαν προπονητής.
0: Ναι. Εγώ να ευχηθώ ότι καλύτερο. Μακάρι να έχετε και να σας δοθεί ευκαιρία και να κάνετε και την καλύτερη δυνατή επιλογή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Αυτά από τον Σοφρόνη Αυγουστή. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Συνεχίζεται έξω από το ανώτατο δικαστήριο η διαμαρτυρία κατοίκων 8 κοινοτήτων μετά τις μετεγκαταστάσεις του εργοστασίου ασφάλτου στο Μητσερό. Σήμερα εξετάζεται το αίτημα αναστολής των εργασιών. 16 παιδιά νοσηλεύονται στο Μακάριο, τα 8 με υιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις, η κατάσταση όμως παραμένει υπό έλεγχο. Στη συνεννόηση Λευκωσία και Βρετανικές Βάσεις για τον έλεγχο στα δύο οδοφράγματα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συμφωνήθηκε η επιχειρησιακή αναβάθμισή τους εν ώψη της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν. 244 κούτες τσιγάρων και 9,5 κιλά καπνού εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Νέα σύγκρουση των Δυσί μεταξύ Αβέροφ και Ανίτας για το επίμαχο δείπνο και τις προεδρικές. Συζητεί το ρόλο σε εξωκομματικών παραγόντων. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ατόμων στην Κρήτη, η ισχυρή ροή των νερών δεν επιτρέπει ασφαλή προσέγγιση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μα εν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Το 2016 διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο. Στις 5 Οκτωβρίου του 2017, η βραζιλιάνικη αστυνομία συνέλαβε τον επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, Κάρλος Αρτούν Νούσμαν, με την κατηγορία της οργάνωσης και δωροδοκίας μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να αναθέσει στο Ρίο Ντεζανέιρο τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το πόρισμα της έρευνας ήταν πως ο Νούσμαν μεσολάβησε στην καταβολή 2 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να εξαγοραστούν οι ψήφοι των αθανάτων.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
15: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Καλημέρα και σε σένα, φίλε Νικόλα. Μας λέει για την αίτητη αγαπημένη, την Εθνική Ελλάδα. Είναι και στην Θεσσαλονίκη ο ίδιος. Μάλιστα, ναι, όντως η Εθνική Ελλάδα που σε αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή. Έκανε μια αξιέπαινη, μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είναι στην πρώτη θέση και θα πούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Γιατί έχει κερδίσει πάρα πολλά πέραν και από το σεβασμό και από την εκτίμηση και από τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει. Είναι και κάποια άλλα πράγματα που έρχονται ακόμη καλύτερα προφανώς για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε, είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βεντούρης, πάμε να τα πούμε για την ΑΕΚ. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
15: Μάλιστα, η ΑΕΚ η οποία είχε το φιλικό το περασμένο Σάββατο κέρδισε με 3-0 τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Τι μπορείς να μας πεις, τι ξεχώρισες, τι κρατάς από την παρουσία της ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό?
16: Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Ρουμπέν Σέμπιες δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με την παρουσία της ομάδας του, όχι μόνο για την νίκη, δεν στάθηκε τόσο πολύ στην νίκη, πολύ περισσότερο στην νοοτροπία που επέδειξαν και στην αγωνιστική τους παρουσία. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, ήταν καλή με την μπάλα στην κυκλοφορία της μπάλας. Γενικότερα έδειξε ότι βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο παρά τη διακοπή και νομίζω ότι ήταν το πιο αισιόδοξο μήνυμα θέλεις που έστειλε ένα μήνυμα ετοιμότητας ουσιαστικά η ΑΕΚ. Το ξαναλέω, δεν είναι τόσο η νίκη ή το σκορ. Θεωρώ ότι στα φιλικά παιχνίδια είναι κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πέραν ίσως από το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά πολύ περισσότερο το καθαρά αγωνιστικό. Και από τη στιγμή που ο Σεγιές δήλωσε ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα που είδε από την ομάδα του, νομίζω είναι το σημαντικότερο που μπορούμε να κρατήσουμε. Είχε καλή οργάνωση, είπαμε ήταν αρκετά καλή με την μπάλα, έβγαλε ενέργεια στο παιχνίδι της και γενικότερα έστειλε θετικά μηνύματα εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Δόθηκε ο χρόνος όλο αυτό το διάστημα στο Ρουμπέν Σέμπιες να δουλέψει πολύ περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές του. Το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι αυτά τα δύο φιλικά που είχαν διευθετηθεί με τη Νέα Σαλαμίνα αρχικά και με τον Απόλλωνα στη συνέχεια θα δώσουν τη δυνατότητα σε ποδοσφαιριστές που ήρθαν κάπως πιο αργά το περασμένο καλοκαίρι μέσα στον Αύγουστο, από τα μέσα Αυγούστου και προς τα τέλη Αυγουστού, και δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι. Οι ποδοσφαιριστές που χρειάζονταν ρυθμό ήταν η ευκαιρία τους να πάρουν χρόνο και να αποκτήσουν έτσι αγωνιστικό ρυθμό. Διότι το να μείνεις τρεις εβδομάδες και βάλε χωρίς παιχνίδια μόνο με προπονήσεις, σίγουρα μόνο από την προπόνηση δεν είναι και το ευκολότερο να βρεις ρυθμό, αν δεν έχεις παιχνίδια στα πόδια σου. Δόθηκε μια τέτοια δυνατότητα στον Σεγιές. Στο φιλικό με τον Απόλλωνα χρησιμοποίησε 19 ποδοσφαιριστές συνολικά. Ο Μπάγιτς επανήλθε σκοράροντας και 2 γκολ. Συνέχισε και ο Αντερέγγεν την επαφή του με το σκοράρισμα για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, έστω και αν τα δύο τελευταία ήταν φιλικά. Για τον ίδιο σίγουρα μετράει, για τον κάθε επιθετικό, νομίζω, είτε σκοράρει σε επίσημο είτε σε φιλικό, παίζει ρόλο στο ψυχολογικό κομμάτι. Κυρίως για έναν πόσο μάλλον για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, είχε μείνει εκτός προετοιμασίας, έχασε πολλές προπονήσεις, προσπαθούσε για έτσι αρκετό χρονικό διάστημα να φτάσει στο, ξανά στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Και εντάξει, θα είναι έτσι ένα ερωτηματικό όσον αφορά το παιχνίδι, το προσεχές παιχνίδι σε μια εβδομάδα ακριβώς με την Ομόνια Ραδίππου, αν θα κρατήσει τον Αντερέκε στην ενδεκάδα ή αν θα επιλέξει να επαναφέρει τον Πάγκητς. Ή αν θα δούμε και τους δύο. Είναι ένα ερώτημα. Είχε ερωτηθεί μετά το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο προπονητής της ΑΕΚ δήλωσε ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δούμε σε κάποια παιχνίδια και τους δύο μαζί στην ενδεκάδα. Εντάξει, είναι πολύ πρώιμο τους άλλους να μιλήσουμε για τις επιλογές του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά αν θα επιλέξει έναν, προφανώς θα βρεθεί σε δίλημα για τον ποιον εκ των δύο θα επιλέξει.
15: Μάλιστα. Πάνω σε σημαντικό να σκοράρουν επιθετικοί σε μια ομάδα. Είναι έναν πάρα πολύ θετικό στοιχείο το οποίο έχει η ΑΕΚ τώρα. Τι γίνεται, θέλω να σε ρωτήσω, με Αμίν και Τσακών.
16: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Τσακών θα υποβληθεί σήμερα σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσει μια βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο όταν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην πατρίδα του, μετά που είχε υποστεί το σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι με την Crystal Palace πέρσι στις 23 Οκτωβρίου. Αυτή η βίδα προκαλούσε μια ενόχληση στο πόδι. Από τη στιγμή που η ενόχληση αυτή την αισθανόταν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να πάρει μια μικρή παράδοση, ενδεχομένως να μπορούσε να κάνει την επέμβαση ακόμη και την περίοδο Χριστουγέννων, αλλά από τη στιγμή που είχε ενοχλήσεις τώρα κρίθηκε σκόπιμο να αφαιρέσει αυτή τη βίδα, ούτως ώστε να τελειώνει μια και καλή με αυτή την υπόθεση. Να διευκρινίσουμε κάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να μην χρειαστεί να τη βγάλεις και ποτέ. Μπορεί όμως να σου βγάλει κάποια ενόχληση και να πρέπει να τη βγάλεις. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Τσακών. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα χάσει το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίππου και θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Άρη στη Λέμεσο. Προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τον Αμίν, είπαμε και την εβδομάδα, Στέλλα, θυμάσαι ότι είναι ένας πολύπουλος τραυματισμός. Είχαμε θυμίσει έτσι και την επίσημη ανακοίνωση από πλευρά ΑΕΚ που έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 εβδομάδες εκτός. Είμαστε στις 5 εβδομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει βγει εκτός χρονοδιαγράμματος η αποθεραπεία του. Είναι ένας τραυματισμός που μπορεί να κρατήσει από 3 εβδομάδες μέχρι και 1,5 μήνα. Δεν μπορεί να εκτιμήσει κάποιος με απόλυτη ασφάλεια ότι στις 3 ή 4 εβδομάδες θα υποχωρήσουν ή θα αποχωρήσουν εντελώς ενοχλήσεις, δεν θα έχει καθόλου ενοχλήσει και θα μπορεί να επιστρέψει. Ο Αμίν ακόμη έχει ενοχλήσεις. Δεν έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Θεωρώ με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα ότι δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίππου, εκτός και στην επιστροφή στις προπονήσεις που είναι προγραμματισμένη από αύριο, γιατί δόθηκε ρεπό Κυριακή και Δευτέρα για σήμερα. Αν καταφέρει στις επόμενες μια-δύο προπονήσεις, δεν έχει ενοχλήσεις και μπει σε κανονικό ρυθμό, ίσως να το δούμε στην αποστολή. Σε αντίθετη περίπτωση θα μείνει έξω, γιατί ούτως ή άλλως είναι πάνω από ένα μήνα εκτός. Και σύν της αλής, και αυτό είναι και το σημαντικότερο, στην ΑΕΚ δεν πρόκειται να ρισκάρουμε την περίπτωση του Αμίν, διότι αν πάθει υποτροπή στο συγκεκριμένο τραύμα, στο πέλμα του, ελοχεύει ο κίνδυνος να μείνει έξω για ακόμη 2 μήνες. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι τέτοιο ρίσκο δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν στην ΑΕΚ. Οπότε αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος, αν δεν ξεπεραστούν πλήρως οι ενοχλήσεις, δεν πρόκειται να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης και φυσικά κατερέχτασε και στα επίσημα παιχνίδια. Ναι. Οπότε είναι κυριολεκτικά θέμα καθημερινής αξιολόγησης του ποδοσφαιριστή ανάλογα με το πώς θα αισθανθεί.
15: Ναι, με ρωτάει ένας φίλος εδώ για τον Κέλλερ, θέλει την άποψή σου, Ανδρέα.
16: Ναι, εγώ για τον Κέλλερ θα περιμένω, θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης, έχει δείξει καλά δείγματα στα λίγα παιχνίδια αγωνιστική, γιατί βασικώς έπαιξε μόνο στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, αν είμαι σωστός, έχει έρθει τρίτος από το τέλος, μέσα Αυγούστου έχει έρθει. Αν θυμάμαι σωστά, ανακοινώθηκε 13 Αυγούστου η απόκτηση του. Προφανώς χρειαζόταν και αυτό το χρόνο του για να φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Στην ΑΕΚ πιστεύουν πάρα πολύ στον Κέλλερ. Εγώ δεν θα βιαστώ να βγάλω συμπέρασμα, γιατί δεν έχουμε ένα ασφαλές δείγμα μπροστά μας συγκεκριμένων αριθμού παιχνιδιών προκειμένου να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Θα πω όμως ότι στην ΑΕΚ τον πιστεύουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και αποκτήθηκε. Τότε όταν είχε ανακοινωθεί η αποκτήση του, μάλιστα θεωρώ ότι αρκετοί είχαν εκπλαγεί από την άποψη ότι η ΑΕΚ είχε ήδη αρκετούς ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή και ο Τσάβι Ρόκα πρόσθεσε και τον Κέλλερ. Και ο λόγος ήταν γιατί ήθελε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπολείπους και να δώσει μεγαλύτερο βάθος στον χώρο του κέντρου από τη στιγμή που αγωνίζεται με τριάδα στη μεσαία γραμμή η ομάδα. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας δοθεί δυνατότητα να βγάλουμε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα για τον Κέλλερ, αφού και ο ίδιος πάρει παιχνίδια στα πόδια του και φτάσει σε ένα πιο ψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Εγώ θεωρώ ότι ο Κέλλερ, όπως και ο Μπράμπτη, από εδώ και πέρα θα τους βλέπουμε συχνότερα στην ενδεκάδα, αν και ο ανταγωνισμός είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλος. Δηλαδή και ο Ρέπας πήγε αρκετά καλά στα φιλικά. Ο Ρέπας δεν είχε παίξει βασικός στην Περιστερώνα. Ήταν βασικός στα προηγούμενα τρία, στην Περιστερώνα δεν ήταν. Έπαιξε ο Κέλλερ με τον Μπράμπτη. Ο Μπράμπτη όμως έδωσε και δύο ασίστ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο φιλικό με τον Απόλλωνα έπαιξε βασικός ο Ρέπας, πήρε τη θέση του ο Μπράμπτη. Ο Κέλλερ έπαιξε 90 λεπτά σε όλο το παιχνίδι και με τον Απόλλωνα και με την Νέα Σαλαμίνα. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι δόθηκε η δυνατότητα στο Κέλλερ να παίξει full και στα δύο φιλικά για να αποκτήσει ρυθμό, γιατί ήταν κάτι που του έλειπε. Ο Πάνκοφ ήταν βασικός με τον Απόλλωνα, μπήκε στη θέση του ως αλλαγή ο Λέδες. Και λείπει και ο Χάμπος ο Κυριάκο που είναι στην Εθνική Κύπρου. Είναι πολλές επιλογές εκεί στη μεσαία γραμμή. Οπότε εξαρτιέται αφενός και από την κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά αφετέρου και από τον αντίπαλο, ανάλογα και με το πλάνο που θα έχει ο Ρουμπέρτ Σεγγέ, δηλαδή τα ανάλογα της προσέγγισης του εκάστοτε παιχνιδιού.
15: Mm-hmm. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν επιλογές και φαίνεται να είναι και καλοί ποδοσφαιριστές. Άρα μόνο είναι ικανοποιημένος πρέπει να είναι ο κύριος Σεγγέ.
16: Έχει πολλές επιλογές.
15: Τα υπόλοιπα αφορούν τον ίδιο για τις επιλογές που
16: θεωρώ
15: θα κάνει.
16: Ότι οι περισσότερες επιλογές στο εφιστάμενο ρόστερ της ΑΕΚ αφορούν τη μεσαία γραμμή.
15: Mm-hmm.
16: Είναι 7 ποδοσφαιριστές. Αφιερώ ακόμη και τον Ναούν που μπορεί να παίξει σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. 7-8 ποδοσφαιριστές για 3 θέσεις. Είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για τη μεσαία γραμμή.
15: Σωστά. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Αυτά. Καλή συνέχεια.
15: Καλή συνέχεια, Ανδρέα μου. Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε εμείς να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
17: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές.
15: Μάλιστα. Να αρχίσουμε και από την Ομόνια όσον αφορά στο φιλικό της περασμένης Παρασκευής.
17: Εντάξει, mm-hmm. Είδαμε μια ενδεκάδα από τον κύριο Μπέρκ με πολύ διαφορετική προφανώς από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Είναι οι διεθνείς οι οποίοι απουσίαζαν. Ήταν και κάποια θέματα ενοχλήσεων, όχι ενοχλήσεων. Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν πιο καταπονημένοι, ας το πούμε, λόγω των προπονήσεων. Όπως ο Τάνκοβιτς και ο Εβάντρο, έλειπε και ο Μοτνόρ που ήταν αρρώστος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μια ενδεκάδα πολύ διαφορετική με βάση τα δεδομένα της Ομονίας. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Στέλλα, πάντως ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι καλά και είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Δεν είχαν κάτι. Προληπτικά έμειναν αυτός από το φιλικό. Είδε κάποια πράγματα ο κύριος Μπέρκ. Είδαμε και εμείς έτσι, πήραμε κάποιες σημειώσεις. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Ναι, δεν λέει κάτι το αποτέλεσμα, νομίζω, στα φιλικά, Στέλλα. Κρατώ το γεγονός ότι πήρα χρόνο συμμετοχή και την αρή ποδοσφαιριστές οι οποίοι έδειξαν θετικά στοιχεία, γι' αυτό δείχνει ότι η Ομόνια έχει μέλλον. Κρατώ τη διάθεση που έδειξαν στο παιχνίδι Ακιντόλα και Μαγιαμπέλα. Έστω και ο Μαγιαμπέλα έχασε το πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ντιονί, ο οποίος παρεπιπτόντος άσκησε πίεση στον τερματοφύλακα από ψηλά και κέρδισε αυτό το πέναλτι. Οπότε είναι ένα στοιχείο το οποίο έχουμε συνηθίσει στην Ομόνια και συνεχίζουμε έτσι να το βλέπουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπράουερς, για να είμαι ειλικρινής. Είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής και νομίζω ότι μετά από καιρό είχαμε την ευκαιρία να δούμε περισσότερα πράγματα από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αρκετά δραστήριος, θέλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θέλει να ζητά συνεχώς την μπάλα, θέλει να την μεταφέρει σωστά. Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ θετική η παρουσία του. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα σημαντικά.
15: Έπαιξε και ο Βίκτορος, έτσι, που είχε ένα θέμα. Ήταν η πρώτη του ανεπίσημη παρουσία.
17: Mm-hmm. Ναι. Και ο Βίκτορος δεν πιέστηκε στο διάστημα που ήταν μέσα ο Βίκτορος ή η Ομόνια, όμως σίγουρα είναι πολύ θετικό και για τον ίδιο. το γεγονός ότι πήρε περίπου ένα μισάωρο με την Ομόνια, μπαίνει και αυτός έτσι περισσότερο στο κλίμα. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό προφανώς τον οποίο είχε και θα βοηθήσει και τον ίδιο αλλά και την ομάδα έτσι να δέσουν περισσότερο. Στέλλα, 90 λεπτό εγώ. Δεν ξέρω αν αυτό μας προετοιμάζει για το γεγονός ότι απουσίαζε αρκετό καιρό έτσι ο Ντουέρ λόγω της εθνικής ομάδας και δεν ξέρω αν ο κ. Μπέρκ τον προετοιμάζει για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Και είδαμε και τον Ντουμπάντζο Στέλλα σε ρόλο αριστερού μπακ για 78 λεπτά περίπου. Απουσιάζει ο Μπάρκοβιτς με την εθνική ομάδα και ο Χρήστου το ίδιο. Δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του ο κ. Μπέρκ να χρησιμοποιήσει τον Ντουμπάντζο για το επόμενο παιχνίδι λόγω αυτών των απουσιών. Νομίζω είναι κάτι που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Να δούμε και σε ποια κατάσταση θα είναι οι ποδοσφαιριστές όταν
15: επιστρέφουν οι διεθνείς.
17: Εντάξει, σήμερα ολοκληρώνει η Κύπρος και αύριο ολοκληρώνει, σήμερα ολοκληρώνει και η Εθνική Ρουμανίας, να πούμε Στέλλα, όσον αφορά τον Τανάζε. Ολοκλήρωσε ο Ντουβέρ με την Εθνική της ΑΕΤΗΣ και αύριο ολοκληρώνουν Σάτκα και Μπάλκοβιτς με Σλοβακία και Σλοβενία.
15: Οπότε, είναι Παρασκευή ο αγώνας με την Καρμιώτισσα, θυμίζω.
17: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές πίσω και δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να προπονηθούν όλοι μαζί για το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Οπότε γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς θα παρουσιάσει την ομάδα ο κύριος Μπέρκ. Θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό θα επηρεαστούν οι αποφάσεις του από το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές λείπουν για αρκετές μέρες. Ή αν θέλεις κάποιοι θα έρθουν με αρκετά αγωνιστικά λεπτά και κάποιοι λιγότερα. Και ίσως ζούμε μια διαφορετική εντεκάδα που να βασίζεται στις συνθήκες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει ο προπονητής της Ομόνιας στις προηγούμενες μέρες.
15: Συντότι θα ακολουθήσει και ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα εκτός θα παίξει στη Σλοβενία η Ομόνια με τη Τσέλη. Mm-hmm. Μάλιστα. Με τον Άιτινγκ τι γίνεται?
17: Εντάξει, ο Άιτινγκ έγινε αυτό που περιμέναμε όλοι, Στέλλα. Είναι εκτός λίστας. Δεδομένου πλέον αυτό, αφού έχει περάσει η προθεσμία που είχαν οι ομάδες για να καταθέσουν την ευρωπαϊκή την λίστα τους για το πρωτάθλημα. Ο Άιτινγκ βρίσκεται στην Ολλανδία, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και βρίσκεται σε συνεννόηση ο γιατρός του με το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας για την πορεία του. Εντάξει, υπάρχει δρόμος μέχρι να είναι εντελώς καλά. Έχει χρόνο και ο ίδιος νομίζω πλέον, γιατί μέχρι τον Ιανουάριο που μπορούν οι ομάδες να κάνουν αλλαγές στη λίστα υπάρχει δρόμος. Νομίζω ότι μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν και σίγουρα θα είναι κάτι που θα το συζητήσουν.
15: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά την Ομόνια?
17: Να πούμε στα γρήγορα ότι περίπου 500 οπαδοί της Ομόνιας θα βρίσκονται στη Σλοβενία για τον αγώνα απέναντι στην Τσέλιε. Και περιμένουμε να δούμε, Στέλλα, τι θα γίνει με τα εισιτήρια απέναντι στη Γιουβέντους. Έχει ξεκινήσει η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η Γιουβέντους δεν δείχνει προς το παρόν διαθετημένη να δώσει περισσότερα εισιτήρια στην Ομόνια από τα 2099 που θα δώσει με βάση τους κανονισμούς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, το οποίο είναι αλήθεια ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο της Ομόνιας.
15: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Γιώργο.
17: Καλή συνέχεια.
15: Καλών υπόλοιπων. Ο φίλος 112 μου λέει δεν μπορούν να σκοράρουν. Και ο φίλος 176, ο Χρήστος, γράφει και το όνομα του. Πιστεύω ότι ο Μαγιαμπέλα δεν είναι επίπεδο Ομόνιας. Λέει 2 χρόνια τώρα τρέχει μόνο ευθείαν, τίποτα άλλο. Δεν πατά περιοχή. Δείχνει ότι δεν μπορεί. Η άποψη του φίλου. Μάλιστα, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα μας. Ακούμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
18: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται τη Λετωνία στις 7 στο Γάσιπι για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης, επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Οι εισιτήρια θα απολούνται και στα ταμεία του σταδίου πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Η εθνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο παιχνίδι με τη Λετωνία. Υπάρχει ποιότητα και μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που δείχνει ότι μπορεί να πετύχει πράγματα, ανέφερε στο Sport FM ο Κύπρος προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το εφετείο της ΚΟΠ σε σχέση με την έφεση που καταχώρησε τόσο η ΑΕΛ όσο και η Ανόρθωση. Στις 4 θα εξεταστεί η έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την τιμωρία του Καφού. Στις 5 θα ακολουθήσει η εξέταση της έφεσης που καταχώρησε η Ανόρθωση σχετικά με την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και της διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακών προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο μετά την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί για τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Ως εκ τούτου ο Βενεζουελάνος δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της εν ώψη του δύσκολου προγράμματος που θα ακολουθήσει μπαίνει η Ομόνια. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ που ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Για προληπτικούς λόγους έμειναν εκτός από το φιλικό με τον Ολυμπιακό η Τάνκοβιτς και Εβάντρο. Λόγω ίωσης δεν αγωνίστηκε ο Μοτνόρ. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Λαΐφης, του οποίου η κατάσταση αξιολογείται. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος. Λεπτά συμμετοχή στο τελευταίο φιλικό πήραν η Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Αφήνει πίσω του την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ ο Απόλλωνας που επικεντρώνεται στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην ΕΝΗ Ύψωνα. Χρόνο συμμετοχή στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πήραν οι Μπράουν, Κασπάρ και Οσμπολτ. Έτοιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Λιούμπιτς. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμό ο Ζωάο Κορέια που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν η Αλμέιδα, Ζόκε και Μίλος Αβλεβίτς. Στην Ανόρθωση αξιολογείται η κατάσταση των Σατίν, Κάλστρομ και Φαν Νιφ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού. Πρόγραμμα αποθεραπεία

0: ισχυρούς για την κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro 2028. Συνεχίζεται σήμερα η δράση της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για το δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής του Κριστιάνου Ρονάλτο στην Εθνική Πορτογαλία άφησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της χώρας, Πέδρο Προένσα, που τόνισε πως υπήρξε απλώς παρεξήγηση με τον Ζορζέ Ζεσούς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Living Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work.
8: Ready, begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: η καθημερινή V&O και SPP Media Events.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
3: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
3: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
4: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Αρτζιπιένι.
8: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Για το θέμα που εκκρεμεί σε σχέση με το αν θα πάρει ή όχι η άδεια το Τσίριο Στάδιο, είχα μια επικοινωνία νωρίτερα σήμερα από όσους μου έχουν μεταφέρει. Αναμένεται ότι εντός της ημέρας, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι, να δώσει την οριστική της απάντηση η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων κατά πόσον εγκρίνει ή όχι το Τσίριο Στάδιο για να διεξάγονται εκεί αγώνες πρώτης κατηγορίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ανάλογα με την απάντηση, αν για παράδειγμα είναι θετική, τότε θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια από την Εκτελεστική Επιτροπή για να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί το Τσίριο Στάδιο και να φιλοξενήσει τις ομάδες που το έχουν ζητήσει ως έδρα τους, διότι δεν πρόκειται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Πρέπει να γίνει κατ' εξαίρεση κάτι τέτοιο. Οπότε αν είναι κάποια θέματα που εκκρεμούν ακόμη, για να δούμε τι θα βγάλει και η σημερινή ημέρα και πώς θα πορευθούμε για τη συνέχεια. Πάμε, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου για να δώσουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Γεια σου Μαρία, σε χαιρετώ.
9: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
8: Όσον αφορά στο από ΕΛ, αρχίζουμε από το φιλικό.
9: Mm-hmm. Ναι, πράγματι, το περασμένο Σάββατο. Το Σάββατο, ναι, στον Αρχάγγελο, φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην Κρασάβα Ενίψωνα, παιχνίδι το οποίο κέρδισε με 4-1 το από ΕΛ. Πέρα από το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές του ο Νίκος Παπαδόπουλος, που είναι σημαντικό λόγω και της διακοπής του πρωταθλήματος, της απουσίας αγωνιστικής δράσης, καταγράφεται στα θετικά ότι κατέγραψαν αγωνιστικά λεπτά ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μαντσίνη και ο Καρίγιο, που αντιμετώπιζαν προβλήματα με τραυματισμούς, αλλά συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων από τις τελευταίες μέρες. Πέρα από τους δύο αυτούς παίκτες, πήρε λεπτά συμμετοχής και ο Ζελένικα, που ακόμη δεν έχει κάνει την επίσημη του εμφάνιση με τους γαλαζοκίτρινους. Είχε καλή παρουσία και ο ίδιος στα 68 λεπτά που αγωνίστηκε, απέκρουσε και μάλιστα πέναλτι στο 30 λεπτό. Άρχισε την αναμέτρηση του Αποέλ, να πούμε, με τον Κροάτη κάτω από τα δοκάρια, Σάστρε, Αγγελόπουλο, Καρίγιο, Σταφυλίδη, Πέρες, Μπαράκ, Μπακασέτα, Τζούρισιτς, Λιμνιό και Πεδρόσο. Από το πρώτο ημιχρόνο κατάφερε να σκοράρει μάλιστα και τρία γκολ, με τους Τζούρισιτς, Λιμνιό και Μπακασέτα να βρίσκουν δίκτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε και ο Μαϊόλη, που πήρε τη θέση του Πεδρόσο στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος πήραν επίσης λεπτά συμμετοχής μεταξύ άλλων οι Γιαννακούν, Ντέκενεκ, Γκαρσία, Μαντούκα, Μπέλετς και Μαντσίνη. Να πούμε ότι ο Μαντσίνη πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 72ο λεπτό στη θέση του Τζούρισιτς. Αγωνίστηκε λοιπόν για 20 λεπτά. Εντάξει, χρειάζεται σταδιακά να πάρει χρόνο συμμετοχής.
8: Είναι σημαντικό όμως ότι επανήλθε.
9: Ναι, και θυμίζω ένα παίκτη που είχε χάσει την προετοιμασία. Είναι και ιδιαίτερο ο τραυματισμό του, ενώ στο σημείο που βρίσκεται, λόγω τη δύναμη, τη συγκρούση που μπορεί να προκύψουν πολλές φορές στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι και πάρα πολύ θετικό για το ΑΠΟΕΛ ότι βάζει στην εξίσωση έναν ποδοσφαιριστή

0: τέτοιου επίπεδου. Για έναν ημίχρονο αγωνίστηκε και ο Καρίγιο, που επίσης δεν είδαμε ακόμη να κάνει την επίσημη του εμφάνιση με το ΑΠΟΕΛ. Και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Από το τελευταίο φιλικό, στα θετικά που καταγράφονται, είναι και αν θέλεις τα γκολ που πέτυχαν η Λιμνιός και η Τζούρισιτς, δύο ποδοσφαιριστές από τους οποίους περιμένουν περισσότερα στο ΑΠΟΕΛ με βάση κιόλας το βιογραφικό τους. Θυμίζω είχαν μείνει εκτός από το αρχικό σχήμα και στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Είχε προτιμήσει τους Μαϊόλη και Γεωργίου ο Νίκος Παπαδόπουλος. Οπότε θα δούμε τώρα ποιες θα είναι οι σκέψεις του για την εντεκάδα, για το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα.
1: Έχει και τα γενέθλια του σήμερα, ο coach.
0: Ναι, σωστά.
1: Κύριος Παπαδόπουλος. Δούμε
0: και χρόνια πολλά. Ναι, κόντρα στο Νέα Σαλαμίνα θα δούμε ποια θα είναι η σκέψη του για την εντεκάδα. Δεν έπαιξε στο φιλικό παιχνίδι ο Ντάλσιο, ο οποίος είχε αγωνιστεί βασικό στα δύο παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, της Γουινέαν Πισάου, οπότε για λόγους ξεκούρασης δεν τον χρησιμοποίησε ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Μάλιστα. Άρα έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα φιλικό με τα περισσότερα θετικά,
0: ναι,
1: όπως καταλαβαίνω. Γιατί πήραν και χρόνο κάποιοι ποδοσφαιριστές, είδαν και ο προπονητής την ετοιμότητα όλων και θα αποφασίσει ανάλογα τώρα με την επιστροφή και των διεθνών. Και τι γίνεται και ο Λαΐφης να μας πεις.
0: Ναι, ουσιαστικά πάνω σε αυτό που λες, στο ΑΠΟΕΛ ήθελαν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή για αυτόν τον λόγο, για να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι με την επανέναρξη, να παρουσιαστούν με περισσότερες επιλογές. Ήδη μετρά τις επιστροφές των Μαντσίνη και Καρίγιο. Κέρδισε χρόνο, θυμίζω, και ο Μαρκίνιος, που θα δοκιμάσει εντός της εβδομάδας να ακολουθήσει μέρος της κανονικής προπόνησης, αν όλα εξελιχθούν ομαλά. Οπότε θα δούμε κατά πόσον θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουν στους γαλαζοκίτρινους να δουν την κατάσταση του Λαΐφη, ο οποίος έχει επιστρέψει στον Αρχάγγελο, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι αμφίβολος αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το παιχνίδι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Θα αξιολογείται προφανώς η κατάστασή του και μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν αγωνίστηκε ως γνωστόν σε κανένα παιχνίδι με την Εθνική Ανδρών, που ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας. Αξιολογείται, όπως είπα, η κατάσταση του Κύπριου αμυντικού και θα φανεί στις επόμενες μέρες κατά πόσο θα είναι ή όχι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι αμφίβολος, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι γίνονται σκέψεις και για το κέντρο της άμυνας εκεί, ποιοι ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν. Να πω ότι επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Αγγελόπουλος, πήρε χρόνο συμμετοχής και στο τελευταίο φιλικό. Ήταν με την Εθνική Ελπίδα, ωστόσο λόγω τιμωρίας δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι που θα δώσει η Εθνική Ελπίδα κόντρα στο Σαν Μαρίνο. Επίσης ενσωματώθηκε με την ομάδα και ο Ντέκενεκ, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Αυστραλίας. Απουσιάζουν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Σταύρος Γεωργίου, που είναι με την Εθνική Ανδρών, δίνει σήμερα το τελευταίο της παιχνίδι ως γνωστόν η Εθνική μας ομάδα, και αύριο δίνει το τελευταίο παιχνίδι η Εθνική Ελπίδων, με την οποία βρίσκονται Βρόντις, Αβραμίδης και Πουρσέτιδης.
1: Μάλιστα, για τα εκατοντάχρονα υπάρχει μια εκδήλωση απόψε, mm-hmm. Είναι παρουσίαση του Λευκώματος.
0: Ναι, του βιβλίου και του Λευκώματος για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου και του Λευκώματος και θα έχουν την ευκαιρία και ο κόσμος που θα παρευρεθεί εκεί να αγοράσει κιόλας το βιβλίο και το Λευκώμα της ομάδας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και τι γίνεται με το θέμα του επενδυτικού φαν?
0: Ναι, υπάρχει αναμονή για το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα. Η πληροφόρηση που προκύπτει, Στέλλα, ο πλευράς του ΑΠΟΕΛ αναφέρει ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα σε εταιρεία και επενδυτικό σχήμα, τόσο για ό,τι αφορά το νομικό μέρος της συμφωνίας, όσο και για το οικονομικό κομμάτι. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή κινείται περισσότερο στο οικονομικό, γιατί είναι καλά γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΑΠΟΕΛ στο θέμα ρευστότητας, σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Υπάρχει συναντήληψη ανάμεσα στα δύο μέρη για το να υπάρξει κατάληξη ουσιαστικά στο πώς θα προχωρήσουν, και μέσα σε αυτές τις μέρες, τις εβδομάδες αν θέλεις, αναμένουν από πλευράς της διοίκησης ότι θα υπάρξει συνδρομή από πλευράς του επενδυτικού σχήματος στο οικονομικό μέρος. Μιλάμε για έναν ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ που θα μπει από πλευράς του επενδυτικού σχήματος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελική συμφωνία αυτή τη στιγμή, θα υπάρξουν και κάποιες εξασφαλίσεις για την δική τους πλευρά. Οπότε αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πότε θα προχωρήσουν σε αυτόν το
1: μέσα
0: κομμάτι.
1: Μέσα στην εβδομάδα, εννοείς, άμεσα.
0: Μέσα στην εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς. Αλλά το περιμένουν, αυτό λέω που βγαίνει, είναι από πλευράς της διοίκησης της ομάδας. Από πλευράς της διοίκησης της ομάδας περιμένουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα προχωρήσουν τα δεδομένα αυτά. Γίνονται συζητήσεις και για το νομικό μέρος. Θυμίζω ότι για το νομικό μέρος, αφότου υπάρξει κατάληξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως είπαμε, με την ανταλλαγή εγγράφων, θα πρέπει να περάσει και από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και του σωματείου και έπειτα να τρέξουν και οι διαδικασίες που αφορούν την UEFA και τις απαραίτητες εγκρίσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Οπότε αναμένουμε νεότερα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, επειδή είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι, και για το θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων, είναι σημαντικός ο μήνας Οκτώβριος. Μέχρι τα τέλη του μήνα υπάρχει διορία για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και την αποπληρωμή των χρεών. Οπότε πρέπει να καταβληθεί και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό εντός αυτού του μήνα για να μπορέσει να μπει στο σχέδιο το ΑΠΟΕΛ κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα στους όλους ακροατές του Sport FM.
1: Αναμένεται με ενδιαφέρον και αρχίζουμε με αυτό. Η συνεδρία σήμερα το απόγευμα του εφετείου θα εκδικαστεί η έφεση της Ανόρθωσης για την τιμωρία που της έχει επιβληθεί από τη Δικαστική Επιτροπή. Είναι 5 η ώρα, θυμίζω, για την Ανόρθωση. Νωρίτερα στις 4 θα έχουμε τη συνεδρία του εφετείου για την έφεση της ΑΕΛ για το θέμα του Καρφού. Ενημερωτικά τα λέω. Ακούμε για το τι ισχύει για την πλευρά της Ανόρθωσης.
3: Λοιπόν, είναι άλλη μια νομική μάχη που καλείται να δώσει η Ανόρθωση, που δίνει η Ανόρθωση. Αυτή τη φορά στο εφετείο της ΚΟΠ, μετά την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, θυμίζω, που έχει αποκλείσει για αποκλεισμό της έδρας της ομάδας το παιχνίδι που ακολουθεί με την ΠΑΦΟ και απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων στο αμέσως επόμενο μάτς, το εκτός έδρας που είναι με την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Η Ανόρθωση θεωρεί ότι η Δικαστική Επιτροπή εξάντλησε όλη την αυστηρότητα της πάνω στην Ανόρθωση. Έχει το νομικό της χάρτη στα χέρια, με το οποίο θα αδιεκδικήσει και θα απαλέψει για την ανατροπή αυτής της απόφασης της Δικαστικής στην Επιτροπή, θεωρώντας ότι με βάση το κατηγορητήριο που έλαβε και πήρε αυτή την ποινή, σε άλλες ομάδες δεν συνέβη το ίδιο, παρά μόνο αρκέστηκε σε προστήματα. Αυτό είναι το χαρτί που κρατάει η Ανόρθωση. Με αυτό θα διεκδικήσει την ανατροπή ή μετριασμό της ποινής σήμερα στο εφετείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολη υπόθεση, Στέλλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί, αλλά στα νομικά ξέρεις πως πάει, και είναι που έχουν τα χαρτιά τους οι δικηγόροι και μπορούν να κάνουν παιχνίδι. Τώρα η Ανόρθωση περιμένει την τελική απόφαση για να δει και πως θα προχωρήσει, αν δηλαδή θα εκδώσει εισιτήρια ή όχι, για το παιχνίδι, το δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί με την ΠΑΦΟ. Πάντως είχε στο μυαλό της να κάνει και κάποια πράγματα η διοίκηση της κυρίας, αν και εφόσον έχει κόσμο, και θα πω ότι είναι αυτό. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 11. Ας θυμίσω ότι στις 12 Οκτωβρίου του 1986 η Ανόρθωση έδωσε το πρώτο επίσημο της παιχνίδι στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος και ήθελε έτσι με κάποιον τρόπο
1: να κάνει κάποια εκδήλωση.
3: Να κάνει μια εκδήλωση, ναι, τέλος πάντων. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη γιορτάσει, γιατί είναι η προσωρινή έδρα, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια. 12 Οκτωβρίου, λοιπόν, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του 1986 με τον Ερμή Αραδίπου. Και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να κάνει μια εκδήλωση, όπως σωστά επισημάνεις και εσύ, για αυτό το σκοπό. Φαίνεται ότι είναι Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, θα περιμένουμε τι θα προκύψει και μέσα από το, από το εφετείο εντός της ημέρας, το απόγευμα.
1: Mm-hmm. Για το φιλικό χθες με την Ένωση.
3: Για το φιλικό, Στέλλα, εντάξει, το έχω δει, δεν μπορούν να βγουν και πολλά συμπεράσματα, γιατί όπως είδα το παιχνίδι, ο αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Δεν είναι ο κατάλληλος αγωνιστικός χώρος. Το Άσος Μάρκου θέλει έτσι κάποια βελτίωση. Ήταν ένα φιλικό το οποίο ο Ελ Μαέστρο ήθελε να κρατήσει σε κάποιο ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του. Χρησιμοποίησε αρκετούς, θα έλεγα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε και κάποιους από τους βασικούς, τους οποίους πιθανότατα να έχει στο παιχνίδι με την Πάφο. Όμως ο Ελ Μαέστρο έχει να διαχειριστεί και μια σειρά προβλημάτων με ποδοσφαιριστές που παρουσίασαν και έχουν, αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα. Και το πιο σημαντικό, θα έλεγα, είναι αυτό το δερματοφύλακα με τον Κάλστρεμ, ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις πριν από το φιλικό, μια μέρα πριν από το φιλικό. Είναι αμφίβολος για το μάτς με την Πάφο FC. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις εντός της ημέρας και εκεί θα διαφανεί το μέγεθος της σοβαρότητας του προβλήματος του τερματοφύλακα της κυρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα άλλους παίχτες, ο Σετίν αποχώρησε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και τη θέση του πήρε ο Κίκο. Και γι' αυτόν θα διαφανεί το μέγεθος της σοβαρότητας του προβλήματος του εντός της ημέρας. Ο Φανίφ, εντάξει, έμεινε εκτός αποστολής. Η ενημέρωση που είχαμε ότι και αυτός είχε κάποιες ενοχλήσεις. Θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και μέσα από τις επόμενες μέρες θα διαφανεί αν θα είναι διαθέσιμος για αυτό το μάτς. Είναι και η διεθνής Στέλλα που είναι εκτός, είναι ο Κωστάκης Αρτήματας με την Εθνική Ανδρών που έχει υποχρεώσει απόψε η ομάδα με τη Λετωνία, και οι δύο που είναι με την ΚΑΠΑ 21, η Αβαγόρας Χαραλάμπους και Τζουλίους. Να πω ότι στο χθεσινό παιχνίδι στο φιλικό χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική ενδεκάδα Παναγή, τριάδα άμυνας Τάντι Καραμανόλης και δεξιά ο Σεργίου, συγγνώμη, και αριστερά ο Σετίν. Ο Αμπουακή και Μίντερτοπ στο κέντρο, Διόν δεξιά, Στέφανος Χαραλάμπους αριστερά, Λέσιον Τακρού στην κορυφή της επίθεσης, και χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από τον Κίκο που, όπως είπαμε, μπήκε πριν από την ολοκλήρωση του ημίχρονου, χρησιμοποιήθηκαν ο Λόπες που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε μάλιστα, Φουρτάδου, Κις, Ηλία, Χρυσοστόμου, Σόσα και Μιχάλας. Άρα, εντάξει, έχει καταγράψει τα συμπεράσματά του. Επαναλαμβάνω, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε να καταγράψει ούτε φάσεις, ούτε και έτσι κάποια πράγματα που μπορούσαμε να πούμε περισσότερο για την ομάδα.
1: Απλώς ήταν για να κρατήσει έτσι λίγο σε γρήγορση τους παίχτες του εκεί, ο προπονητής. Για το θέμα με την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών, προκύπτει κάποια εξέλιξη?
3: Όχι, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι, και θα ήθελα να πω, Στέλλα, σε αυτό ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε ανατροπή. Οι νομικοί της ανόρθωσης δίνουν και εκεί τη μάχη, αλλά ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι δύσκολα ανατρέπονται αποφάσεις της FIFA. Αλλά θα πω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν υπάρχει παράθυρο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, όταν υπάρχει ελπίδα, όσο μικρή και αν είναι αυτή, είναι ελπίδα και θα πρέπει να την διεκδικήσει. Αυτό κάνει η ανόρθωση. Είναι αναγκασμένη, είναι υποχρεωμένη να διεκδικήσει με όλες τις δυνάμεις το οποιοδήποτε της δίνεται μέσα από νομικής πλευράς. Είναι υποχρεωμένη να το διεκδικήσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί και να μπορέσει η ανόρθωση να προχωρήσει μεταγραφές από τον Ιανουάριο.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Η ΚΟΠ έχει εκδώσει ανακοίνωση. Απόψε πάμε γασιπή, λέει, και στηρίζουμε την εθνική μας στον αγώνα με τη Λετωνία. Η ομάδα μας χρειάζεται την στήριξη του κόσμου για να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Nations League και να συνεχίσει να διεκδικεί τους στόχους της. Ο αγώνας αρχίζει στις 7. Θα υπάρχουν ανοιχτά ταμεία στο γασιπή από τις 5 η ώρα. Μέχρι και την έναρξη του αγώνα, εισιτήρια θα διατίθενται και ηλεκτρονικά. στην ιστοσελίδα www.ticketscfa.com.cy. Θυμίζω, γενική είσοδος 10 ευρώ, οικογενειακό εισιτήριο 15 ευρώ και αφορά σε δύο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά, και παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν. Πάμε Γασιπή, στηρίζουμε την εθνική μας. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Συνεχίζεται έξω από το ανώτατο δικαστήριο η διαμαρτυρία κατοίκων 8 κοινοτήτων μετά τις μετεγκαταστάσεις του εργοστασίου ασφάλτου στο Μητσερό. Σήμερα εξετάζεται το αίτημα αναστολής των εργασιών. 16 παιδιά νοσηλεύονται στο Μακάριο, τα 8 με υιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις, η κατάσταση όμως παραμένει υπό έλεγχο. Στη συνεννόηση Λευκωσία και Βρετανικές Βάσεις για τον έλεγχο στα δύο οδοφράγματα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συμφωνήθηκε η επιχειρησιακή αναβάθμισή τους εν ώψη της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν. 244 κούτες τσιγάρων και 9,5 κιλά καπνού εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Νέα σύγκρουση των Δυσί μεταξύ Αβέροφ και Ανίτας για το επίμαχο δείπνο και τις προεδρικές. Συζητεί το ρόλο σε εξωκομματικών παραγόντων. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ατόμων στην Κρήτη, η ισχυρή ροή των νερών δεν επιτρέπει ασφαλή προσέγγιση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast and Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast and Up C, D3 και Zinc. Fast and Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
12: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
13: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, μερεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
12: Ίνκο, ε!
13: Ίνκο, φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
12: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
13: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
14: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
15: Burger to the rescue.
14: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
19: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work,
15: country, region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
20: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
21: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95, καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Πάμε να δώσουμε τώρα ρεπορτάζ από Όλωνα. Μαζί μας είναι ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλνα, και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, στον Απόλλωνα τι γίνεται? Είχε δώσει το φιλικό με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις έτσι λίγο για την εικόνα της ομάδας, για όσους δεν μπορέσαν να παρακολουθήσουν αυτόν το φιλικό.
1: Ένα φιλικό ξεμούδιασμα και δοκιμών για τον Απόλλωνα του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα από τις επιστροφές τριών ποδοσφαιριστών από το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, όπου ο Απόλλωνας γνώρισε την ΙΤΑ με 3-0. Δεν ήταν καλός αγωνιστικά ο Απόλλωνας, κάτι στο οποίο στάθηκε ο Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος επισήμανε εδώ στο αγώνα ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη όταν πρέπει εκεί που πρέπει, εννοώντας την επανάληψη του αθλήματος το ερχόμενο Σάββατο στο παιχνίδι με την Κράσαβα. Έκανε τις δοκιμές, είδε ποδοσφαιριστές, είδε τις επιστροφές των Όσμπολ, Μπράουν και Κασπάρ, οι οποίοι πήραν χρόνο αγωνιστικό, πήραν αγωνιστικά λεπτά και τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Γιούμπιτς θα είναι πανέτοιμος με την επανέναρξη στο παιχνίδι με την Κράσαβα.
0: Δεν αγωνίστηκε
1: ο Γιούμπιτς στο φιλικό με την ΑΕΚ. Θα είναι έτοιμος. Αν θυμάσαι όταν μιλήσαμε την Παρασκευή, είχα πει ότι στην τελευταία προπόνηση θα γινόταν η αξιολόγηση του ποιοι ποδοσφαιριστές είναι σε θέση να πάρουν αγωνιστικά λεπτά στο φιλικό με την ΑΕΚ. Ο Γιούμπιτς ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμος με την επανέναρξη. Πήραν χρόνο η Μπράουν, Γκασπάρ και Όσμπολτ. Αγωνίστηκε ο Μπράουν για ένα μήχρονο, αγωνίστηκε ο Γκασπάρ για ένα μήχρονο και πέρασε αλλαγή στο 60 Όσμπολτ. Πήραν αγωνιστικά λεπτά, πήραν αγωνιστικό ρυθμό. Έριξε και στο φιλικό τους δύο νεαρούς Νιγηριανούς, ο Ερνάν Λοσάδα, τον Μπουπάρακ και τον Τσίμα. Ο Τσίμα πέρασε αλλαγή στο εμίχρονο στη θέση του Μπράουν. Έδειξε κάποια στοιχεία ο νεαρός 18χρονος Νιγηριανός. Στο 80 πέρασε στο αριστερό άκρο ο Μπουμπάρακ. Από εκεί και πέρα βασικοί ξεκίνησαν Ασόρο και Ούκπο. Έπαιξαν για περίπου 60 λεπτά.
0: Αυτοί πώς τα πήγαν?
1: Ο Ούκπο είναι αλήθεια ότι δεν φάνηκε καθόλου, δεν έδωσε πράγματα τα οποία περίμεναν να δουν αρκετοί στον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα ήταν καλή, θα μπορούσαμε να πούμε, η παρουσία του Ασόρο. Όμως σε γενικές γραμμές ο Απόλλωνας δεν ήταν καθόλου καλός στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ και δίκαια γνώρισε την ΙΤΑ με 3-0. Αλλά αυτό που κρατούν στον Απόλλωνα είναι η επιστροφή των τραυματιών και θα προσπαθήσουν από σήμερα, αφού επέστρεψαν στις προπονήσεις και μπαίνουν σε πρόγραμμα επανέναρξης του προαθλήματος, θα περιμένει και τους διεθνείς να επιστρέψουν στα διακάμια αυτή τη βδομάδα ο Ερνάν Λοσάδα και επικεντρώνεται στο παιχνίδι του προαθλήματος.
0: Μάλιστα. Πες μου, άρα ο Λιούμπιτς, παρόλο που δεν αγωνιστεί στο φιλικό, θα είναι και αυτός διαθέσιμος και ποιοι μένουν εκτός? Ο Ανδρέου, ο Σπόλιαριτς.
1: Ο Ανδρέου, ο Σπόγιαρης και ο Γκολτσόν, οι τρεις απουσίες με την επανέναρξη του προαθλήματος για τον Απόλλωνα. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα.
0: Ναι. Ο Γκολτσόν ανεβάζει ρυθμούς, πώς πάει, ποια είναι η κατάστασή του?
1: Ο Γκολτσόν ανεβάζει ρυθμούς, σιγά σιγά έχει μπει το προηγούμενο διάστημα και στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και κάνει κομμάτια κανονικής προπόνησης. Είναι θέμα να ανεβάσει ο ίδιος ρυθμούς. Είναι θέμα να ξεπεράσει και το θέμα με την πούλωση της πληγής στην χείρισή του και σιγά σιγά σταδιακά θα ανεβάζει ρυθμούς και όταν όλα θα είναι καλά και για τον ίδιο, τότε στο κατάλληλο σημείο αναμένεται να μπει και αυτό στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα, χωρίς να μπορεί να προβλέψει κάποιος το χρονικά πότε θα είναι η στιγμή να μπει ο Γκολτσόν κανονικά στην αποστολή του Απόλλωνα.
0: Ναι. Για τους άλλους δύο, Νικόλα, υπάρχει κάποια ένδειξη για τον Ανδρέου και τον Σπόλιαριτς?
1: Για τον Ανδρέου και τον Σπόλιαριτς θα γίνει αγώνας δρόμου και για τους δύο να προλάβουν τα επόμενα δύο παιχνίδια. Ίσως με την Καρμιώτισσα να είναι σε θέση να βρίσκονται στην αποστολή είναι κάτι που θα εκτιμηθεί από εδώ και πέρα μέρα με τη μέρα το σε ποια κατάσταση είναι. Χάνουν την Κράσαβα σίγουρα, θα είναι αφίβολη και με τη Σαλαμίνα και οι ενδείξεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή για τους δύο αυτοποσφαιριστές είναι ότι με την Καρμιώτησσα λογικά θα βρίσκονται σε θέση να είναι στη διάθεση του Ερνάνδος αύριο.
0: Μάλιστα. Ο Κονομής πάντως, μια και κάνεις αναφορά κιόλας προηγουμένως για τους διεθνείς, το χάρηκε πάρα πολύ, έτσι ήταν και παθιασμένος, είχε πολύ μεγάλη θέληση και καταχάρηκε το τέρμα που σημείωσε στην πρώτη του εμφάνιση σε ενδεκάδα για την Εθνική Ανδρών.
1: Εντάξει, νομίζω ο καθένας από εμάς ή ο καθένας ποσφαιριστής ο οποίος έπαιρνε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στον Απόλλωνα Λεμεσού και από εκεί πέρα πήρε και την κλίση δικαίως στην Εθνική και στην πρώτη φορά που αγωνίζεται ενδεκαδάτος να σκοράρει. Ένας ποσφαιριστής ο οποίος δεν είναι και πολύ νεαρός, είναι 25 χρονών. Καταλαβαίνεις ότι είναι οι κόποι οι οποίοι δικαιώνονται και τα όνειρα τα οποία έχει δηλώσει και ο ίδιος, τα οποία εκπληρώνει με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και νομίζω το συνέστημα το οποίο έβγαλε ο Κονομής, αυτό το πάθος, είναι αυτά τα οποία τον διακατέχουν σαν ποδοσφαιριστή και τα οποία είδαμε ότι όταν είσαι στον Απόλλωνα το καλοκαίρι άρπαξε την ευκαιρία και με τα δύο χέρια, καθιερώθηκε στην εντεκάδα και έδειξε το τι μπορεί να προσφέρει και ακολούθησαν και έκκληση στην Εθνική, ήρθε και τον γκολ και νομίζω έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα στην πορεία από τον Κονομή, καθώς αν όλα κυλήσουν καλώς για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, νομίζω θα είναι και βασικός και στον Απόλλωνα αλλά και τα επόμενα χρόνια βασικός και για την Εθνική.
0: Ναι, και μόνος του ενώ και αυτή η εξέλιξη και γενικότερα και πολύ σωστά κλήθηκε, ναι, και στο εθνικό συγκρότημα και βγάζει όλους σας προπρόσωπους. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Δεν του χαρίστηκε τίποτα, δούλεψε, οι κόποι του ανταμείφθηκαν και νομίζω αυτά τα οποία έδειξε και στον Ολυμπιακό, ένας ποσοστό μπορεί να αγωνιστεί σε δύο θέσεις με την ίδια καλή ευχέρεια και στη μεσαία γραμμή.
0: Έπαιξε δεξιά στην άμυνα, θυμίζω προχθές με την Εθνική.
1: Ναι, μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, μπορεί να δώσει αρκετές λύσεις.
0: Έπαιξε πέρσι με τον Ολυμπιακό, νομίζω, έναν παιχνίδι. Με τον Απόλλωνα πάντως δεν έπαιξε σε αυτήν την
1: θέση. Τον Απόλλωνα δεν έχει παίξει, έχει παίξει στα στόπερ και στα χαφ.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά για τον Απόλλωνα, έχουμε κάτι άλλο?
1: Έχουμε να δώσουμε ακόμα μια πληροφορία. Αν θέλει να δώσουμε δύο, η μια είναι για τον Απόλλωνα αποκλειστικά, είναι για το ΑΦΑΜΕΚΑ, να ενημερώσουμε πρώτα τον κόσμο. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και αναφορά αρκετές φορές στο παρελθόν για αυτή την περιβόητη καφετέρια πίσω στην Ανατολική, το οποίο θα γινόταν. Θυμάστε όταν είχαμε κάνει και χτενές ρεπορτάζ και συζητήσαμε το θέμα.
0: Ναι. Τι έγινε?
1: Να πούμε ότι υπάρχει, το κρατήσαμε όλο αυτό το διάστημα κρυφό μέχρι να ολοκληρωθεί. Υπάρχει σημαντική εξέλιξη καθώς έχει γίνει η καφετέρια πίσω από την Ανατολική Κερκίδα του ΑΜΕΓΑ. Θα μπορούν, αν όλα πάνε καλά, να την εγκαινιάσουν από την επόμενη αγωνιστική με την πανέξιου προαθλήματος οι φιλάθλοι και του Απόλλωνα και της ΑΕΛ και του Άρη. Okay. Δεν έχει γίνει υπό το καθεστώς του ΚΟΑ, έχει γίνει υπό το καθεστώς του γηπέδου. Οι αρχές του σταδίου κατασκεύασαν την καφετέρια εκεί. Μια πάρα πάρα πολύ ωραία καφετέρια με τραπέζι.
0: Απλώς έπρεπε να δώσει έγκριση ο ΚΟΑ.
1: Δεν έδωσε έγκριση ο ΚΟΑ, δεν έγινε υπό το καθεστώς του ΚΟΑ, την έφτιαξε το γήπεδο.
0: Ναι, με δικά τους έξοδα, ναι.
1: Με δικά τους έξοδα, οι αρχές του σταδίου, ναι. Με τραπεζοκαθίσματα έξω, έφτιαξαν εκεί κάτι πολύ ωραίο. Σύντομα θα βγουν και φωτογραφίες για να δει ο κόσμος. Θα γίνει ευχαίρα ο κόσμος να το δει όταν πάει και στο γήπεδο. Με ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, πολύ ωραίος ο χώρος. Και γίνεται εκεί αυτό το οποίο περίμεναν όλοι. Θα πηγαίνουν να βλέπουν και ποδόσφαιρο πριν την έναρξη του αγώνα. Θα μπορούν και να φάνε και να πιούν εκεί οι φιλάθλοι σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και από εκεί και πέρα.
0: Έχει και μπύρες, λέει ένας φίλος ο 241, αλλά πρέπει να τις καταναλώσει πριν. Γιατί με στο γήπεδο απαγορεύεται.
1: Έχουν στηθεί καραβάνια τα οποία θα εξυπηρετούν τον κόσμο σε, ξαναλέω, σε ένα υπέροχο σκηνικό. Τα υπόλοιπα θα τα δει.
0: Φαντάζομαι θα βγάλει κάποια φωτογραφία να μα στείλει τι γίνεται. Να πάρουμε και μια εικόνα εκεί.
1: Ναι, τα έχουμε όλα στην κατοχή μα, αλλά καλύτερα σπάταγε ο κόσμο όταν πάει στο γήπεδο. Να θε να σου στείλω να τα δει σε προσωπικό επίπεδο, να σου στείλω να τα δει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πανέμορφο το σκηνικό. Έχουν μπει και έξω και αθώνες και λουλούδια και δέντρα. Είναι κάτι το πάρα πολύ το ωραίο.
0: Ναι. Το άλλο που θα έλεγες.
1: Και για τα κυπριακά δεδομένα, πρωτοπόρο νομίζω, ο τρόπος που έχει στηθεί η συγκεκριμένη καφετέρια εκεί στην Ανατολική εξέδρα του ΑΜΕΓΑ. Από εκεί πέρα άλλη πληροφορία αφορά αποκλειστικά τον Απόλλωνα, την οποία έχουμε και τη μεταφέρουμε. Ο Απόλλωνας έχει στείλει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για διεξαγωγή ενός μεγάλου φιλικού μεταξύ των δύο ομάδων που θα γίνει στην επόμενη διακοπή για τα φιλικά τον Νοέμβριο. Η ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί να γίνει το φιλικό είναι 13 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα μεταξύ του Απόλλωνα και του Παναθηναϊκού.
0: Στην Κύπρο.
1: Θα είναι στην Κύπρο, θα είναι στο ΑΜΕΓΑ. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Παρασκευή και 13. Έχω συμφωνηθεί τα πάντα. Το μόνο που απομένει είναι να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα για να επικυρωθεί και επισήμως η φιλική αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Να πούμε ότι μεταξύ των δύο πλευρών ήταν εντατικές οι επαφές το τελευταίο διάστημα για να γίνει εφικτό να κλείσει το φιλικό. Να πούμε ότι ο νέος διευθυντής του Απόλλωνα, ο κύριος Στάθης Σεκούρας, έχει υπηρετήσει στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό και έπαιξε καθόλου καθοριστικό ρόλο. Όπως καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι καλές σχέσεις που έχει με τον κύριο Κοτσόλη, ο κύριος Νίκος Κύρης, ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία αυτού του φιλικού. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει και επισήμως, καθώς εκείνο το διάστημα, δύο μέρες μετά, αναμένεται να δώσει και φιλικό παιχνίδι επίσημο, η εθνική μας, το ΑΜΕΓΑ, για τα παιχνίδια του Nation Link. Είναι κάποια ζητήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν για να κλείσει και επισήμως και να κλειδώσει η ημερομηνία για το φιλικό του Παναθηναϊκού.
0: Εννοείς το επόμενο που θα μας μένει για την εθνική, θα το δώσει στο ΑΜΕΓΑ?
1: Ναι.
0: Νικόλα, λέει ένας φίλος εδώ, παίρνουν τα μωρά προπόνηση, θα είναι ανοιχτά καθημερινά εκεί τα... Η καφετέρια?
1: Όχι, η καφετέρια θα λειτουργεί μόνο στην... Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα λειτουργεί μόνο στην κατά τη διάρκεια των αγώνων σε πρώτο στάδιο.
0: Έγινε. Και επίσης ένα άλλο μήνυμα για... Εντάξει, να μην δώσω τώρα ονομαστικά, να μην εκθέτουμε κόσμο, αλλά ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές των Απόλλωνα που δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής με βάση και τις απαιτήσεις που υπήρχαν. Ας το θέσω έτσι. Και ο φίλος λέει ότι κάποιοι έχουν ευθύνες για αυτόν. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αν θέλεις να πεις κάτι, αν πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
1: Να ξέρεις, και ονόματα να μου πεις, ποτέ δεν κρύφτηκα και ποτέ δεν θα κρυφτώ όσον αφορά είτε ποσφαιριστές είτε την οποιαδήποτε κατάσταση. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος του Απόλλωνα έχει απαιτήσει από τους ποσφαιριστές όλους που ήρθαν φέτος. Είναι η αλήθεια ότι κάποιοι ποσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν με περγαμηνές, είναι γνωστό ποιοι είναι αυτοί. Δεν έχουν προσφέρει και νομίζω θα μιλάει για τον Ούκπο και τον Ασόρο ο φίλος. Με αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής, δεν έχουν δώσει τα αναμενόμενα. Δύο ποσοστές που ήταν στο φινάλε για να προσφέρουν. Το πρέμον είναι να δοθεί χρόνος, αλλά σίγουρα θα κριθούν όλοι σε βάθος χρόνου, γιατί δεν έχουν δώσει κάποιοι ποσοστές τα αναμενόμενα. Σίγουρα όποιος έχει την ευθύνη πίσω από οτιδήποτε συμβεί, αυτό είναι μεταγραφή ή οποιοδήποτε άλλο, σίγουρα σε βάθος χρόνου θα κριθούμε όλοι και από τις αποφάσεις μας και από τις πράξεις μας και από αυτά που θα συμβούν ή αυτά που θα δούμε ή αυτά τα οποία περιμέναμε να δούμε και δεν θα δούμε.
0: Έτσι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Μας έδωσε και κάποιες ειδήσεις ο φίλος ο Νικόλας. Ο φίλος ο 212 μου λέει για το θέμα με την ανόρθωση και το ότι επιμένουμε, λέει, και να κάνουμε ένα αναφορά σε σχέση με το θέμα και τις προσπάθειες που καταβάλει ο σύλλογος. για το εμπάρκο μεταγραφών. Εντάξει, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και εμείς. Από τη στιγμή όμως που φαίνεται να γίνονται κάποιες ενέργειες, αυτές μεταφέρουμε και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει, φίλε μου. 707, ναι, κάποια πράγματα που γίνονται και θέλουμε και την αναβάθμιση, λέμε και το ένα και το άλλο στα γήπεδα μας, πρέπει να τα εκτιμούμε και να τα σεβόμαστε. Και όχι, δεν θέλω να δώσω τον αέρα αυτό που λέτε, ας ελπίσουμε ότι ποτέ δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε, πάμε να ακούσουμε χορηγό για το ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Έτοιμος ο Ανδρέας Βιολάρης εδώ μαζί μας. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Διατήρησε το έτσι τον της η Ελλάδα. Και είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία. Και ποια είναι η προοπτική, θέλω να μας πεις πλέον, μετά από αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια που είχε μία εντυπωσιακή, θα έλεγα, πορεία.
3: Καταρχάς, το πιο σημαντικό που πέτυχε, που θεωρώ αυτό ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League, είναι ότι κλείδωσε πρωτιά σε προκριματικό όμιλο του γύρω του 28, όταν θα γίνει κλήρωση τον Δεκέμβρη και θα χωριστούν οι 55, μάλλον η Ρωσία θα είναι και πάλι εκτός, όταν θα οριστούν οι 54 ομάδες σε 12 όμιλους, η Ελλάδα θα είναι επικεφαλής σε ένα από τους 12 όμιλους, που αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι αποφεύγει μία από τις ελίτ ομάδες της Ευρώπης, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Δανία κτλ. Οπότε θα πάρει αντιπάλους από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, από το τρίτο και από το εαυτό. Και κατ' επέκταση, θεωρητικά αλλά και πρακτικά, νομίζω έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στο γύρο του 28. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εικόνα, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, η πρόκριση στο τελικά του γύρο. Μέχρι τότε θα έχει συμπληρώσει 14 χρόνια χωρίς παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση η Ελλάδα. Τελευταία φορά ήταν το Μουντιάλ του 14. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ότι θα είναι επικεφαλής σε όμιλον για τα προκριματικά του Euro 28. Τώρα πήγε πέρα σε δεύτερη μοίρα, έτσι, σε δεύτερο πλάνο. Είναι σε καλή θέση να κλειδώσει και μια θέση στην πρώτη διάδα και άρα μια θέση στα πρώην τελικά του Nations League, που θα είναι πρώτη φορά και θα διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο, το λιγότερο σημαντικό αν θέλεις τίτλο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλά είναι, ναι, και αυτός
0: ένας τίτλος. Έχει να παίξει τώρα με Σερβία εντός.
3: Παρασκευή 13, σαν που λες πριν ο Νικόλα, εκείνη τη νύχτα θα παίζει η Ελλάδα εντός έδρας με τη Σερβία. Και ακολούθως 16 του Νιόβρη θα παίξει εκτός έδρας με την Ολλανδία, που ίσως εκείνο το παιχνίδι να είναι τέρπι κορυφής, να είναι παιχνίδι που θα κρίνει την παρουσία της στην πρώτη διάδα. Θα το δούμε.
0: Ναι. Θα το δούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πέσει όμως κάτω από την τρίτη θέση.
3: Όχι, κάτω, γι' αυτό λέω κλείδωσε θέση, ναι, ως
0: πρωτοπόρος. Τουλάχιστον πιο λίγο είναι η τρίτη θέση.
3: Ναι. Στη χειρότερη θα είναι τρίτη. Αυτό ήταν και ο στόχος. Επειδή ναι, τρεις πρώτες από τους ομίλους της πρώτης κατηγορίας του Nations League αυτόματα είχαν θέσει στο πρώτο pot, στην πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στις κλήρωσεις του 28. Γι' αυτό και ήταν σημαντικό. Και από εκεί πέρα, εντάξει, αν κερδίσει και την Σερβία εντός έδρας, που είναι το επόμενο παιχνίδι, και την ίδια ώρα η Γερμανία δεν κερδίσει την Ολλανδία, στη Γερμανία το παιχνίδι, κλειδώνει και θέση στην πρώτη διάδα. Αν όχι, έχουμε και σενάριο με τριπλή ισοβαθμία, αλλά ας το αφήσουμε για τον άλλο μήνα, όταν θα ξανανοίξει το παράθυρο των υποχρεώσεων για εθνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Η Ολλανδία νίκησε τη Σερβία.
3: Ναι, πιο δύσκολα από ό,τι ενδεχόμενο να περίμεναν πολύ. Η Σερβία έκανε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, την καλύτερη της ίσως σε αυτή την προκριματική σειρά, σε αυτή τη σειρά του Nations League. Και οι Ολλανδοί δεν ήταν τόσο καλοί όσο σε προηγούμενα παιχνίδια, με κάποιες έτσι μικρές αλλαγές από τον Τσάβι, αλλά κέρδισε με 2-1. Και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ελλάδα, έχουμε από 8. Η Γερμανία έχει 5 βαθμούς και η Σερβία στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
0: Μάλιστα. Και στα άλλα δύο παιχνίδια χθες για την πρώτη κατηγορία.
3: Η Πορτογαλία και αυτή δύσκολα, εντάξει, ήταν από τα πιο αφιροπά παιχνίδια, θα έλεγα, του Σαββατοκυριακού. Δύο πολύ καλές ομάδες, και η Πορτογαλία και η Νορβηγία. Και όπως τουλάχιστον εγώ περίμενα, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Πορτογαλία χρειάστηκε έναν γκολ του Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος σκοράρει για τρίο σερι παιχνίδι. Στα τρία παιχνίδια που είναι εκτός ο Ρονάλτο και παίζει αυτός ο βασικός, σκοράρει σε όλα ο επιθετικός πλέον της Μίλαν. Τον γκολ του στο 80 έκανε το 2-1. Στο 85-86 δέχτηκε και κόκκινη κάρτα η Πορτογαλία, ο Φρανσισκό Κονσέισαο, και παρά την πίεση που πήγαν να πάρουν οι Νορβηγοί, κατάφερε να κρατήσει το σκορ και έχει το απόλυτο 12 βαθμοί, 4 παιχνίδια, 4 νίκες. Δεύτερη στον όμιλο είναι η Δανία, η οποία πήρε δύσκολη νίκη μέσα στην Ουαλία με 1-0. Η Πορτογαλία, εντάξει, είναι σίγουρα πρώτη και καλύτερη στον όμιλο, και μένει να δούμε ποια θα είναι δεύτερη, πιθανόν να κριθεί στο μεταξύ του παιχνίδι Δανία και Νορβηγία.
0: Ναι. Μάλιστα. Στα γρήγορα είχαμε επίσης χθες για τη δεύτερη κατηγορία Κόσοβο Αυστρία 1-1, Ιρλανδία Ισραήλ 1-1. Και στην τέταρτη κατηγορία, αν θέλεις να πούμε, Αζερπαϊτζάν, Λιθουανία 1-0 και Μάλτα Ανδόρα 1-0. Τι έχουμε σήμερα?
3: Σήμερα, πέραν από το παιχνίδι της Κύπρου, που είναι στις 7, το μοναδικό μου είναι στις 7, τα απόλυμα είναι 10 παρατέταρτον. Μαυροβούνιο Αρμενία, παιχνίδι για τον ομιλό μας. Μαυροβούνιο είναι το φαβορί του αγώνα, το φαβορί του ομίλου. Μάλλον θα κερδίσει και εντός έδρας. Ναι, όπως ήρθαν τα πράγματα σίγουρα. Αν στοχεύουμε στη δεύτερη θέση, επειδή είναι και η πρώτη θέση.
0: Είναι η βασική αντίπαλος μας.
3: Ναι. Αν δεν κερδίσει το Μαυροβούνιο, δημιουργείται έτσι ένα πιθανό σενάριο για την Πρωτιά, που η Πρωτιά σου δίνει και απευθείας.
0: Φτάνει να κερδίσουμε τη Λετωνία.
3: Καλά, ναι. Αν δεν κερδίσουμε τη Λετωνία, δεν συζητάμε για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Θυμίζω η πρώτη θέση οδηγεί απευθείας στη δεύτερη κατηγορία. Και η δεύτερη μέσω μπαράς θα παίξουμε, αν τερματίσουμε δεύτερη, θα παίξουμε με τέταρτη ομάδα του δεύτερης κατηγορίας για μπαράς ανόδου στην δεύτερη.
0: Ξανά, θα παίξουμε με ομάδα που θα τερματίσει τέταρτη.
3: Τέταρτη στη δεύτερη κατηγορία, αν τερματίσουμε δεύτερη, έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτό. Τώρα για την πρώτη κατηγορία, έχουμε τα παιχνίδια στον όμιλο της Γαλλίας, Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για την δεύτερη κατηγορία. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία είναι τα σημερινά παιχνίδια.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλόν υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται τη Λετωνία στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης, επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Οι εισιτήρια θα πωλούνται και στα ταμεία του σταδίου πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Η εθνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο παιχνίδι. Υπάρχει ποιότητα και μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που δείχνει ότι μπορεί να πετύχει πράγματα, ανέφερε στο Sport FM ο Κύπριος προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή. Ο Φαμπιάνο ήταν από την αρχή θετικός να αγωνιστεί με την Εθνική Κύπρου. Ήταν μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε να τον φέρουμε στην Εθνική, πρόσθεσε για τον τερματοφύλακα της Ομονίας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το εφετείο της ΚΟΠ σε σχέση με τις εφέσεις που καταχώρησαν ΑΕΛ και Ανόρθωση. Στις 4 θα εξεταστεί η έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την τιμωρία του καφού. Στις 5 θα ακολουθήσει η εξέταση της έφεσης που καταχώρησε η Ανόρθωση σχετικά με την ποινή απαγόρευσης, μετακίνησης φιλάθλων και της διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στον Γάσιο για το θέμα της παραχώρησης άδειας διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο στάδιο. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακών, προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο μετά την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί για τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Ως εκ τούτου, ο Βενεζουελάνος δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της εν ώψη του δύσκολου προγράμματος που θα ακολουθήσει, μπαίνει η Ομόνια. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ, που ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης για προληπτικούς λόγους. Έμειναν εκτός από το φιλικό με τον Ολυμπιακό οι Τάνκοβιτς και Βάντρο, λόγω ίωσης δεν αγωνίστηκε ο Μοτνόρ. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Λαΐφης, του οποίου η κατάσταση αξιολογείται. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος. Λεπτά συμμετοχή στο τελευταίο φιλικό πήραν οι Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Τέσσερις επιστροφές μετρά ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του προαθλήματος, καθώς διαθέσιμοι θα είναι οι Γκασπάρ, Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη ενή ύψωνα οι Ανδρέου, Γκόλτσον και Σπογιαρίτς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Απόλλωνας ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα στην Κύπρο την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμό Ζωάο Κορέια, που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του προαθλήματος. Επιστρέφουν οι Αλμέιδα, Ζόκε και Μίλος Αβλεβίτς. Σε αναμονή βρίσκονται στην Ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κάλστρεμ. Εν ώψη Πάφου αξιολογείται τις επόμενες μέρες η κατάσταση των Σεντίν και Φανίφ, που αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις. Δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, που ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Στον Άρη, ο Ράτσκοφ είχε την ευκαιρία να πάρει χρήσιμες σημειώσεις στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Ρήγα, διαθέσιμη εν ώψη Ολυμπιακού, η Χαραλάμπους και Λέλε.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: ITD ολοκλήρωσε την πορεία της στις πρώτες 4 αγωνιστικές του Nations League η Εθνική Ελλάδος, που συγκέντρωσε 8 βαθμούς μέχρι στιγμής. Η Γαλανόλευκη κλείδωσε και μαθηματικά την τρίτη θέση στον όμιλό της και τη συμμετοχή της στους ισχυρούς για την κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro του 2028. Συνεχίζεται σήμερα η δράση της 4ης αγωνιστικής του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για το δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Πραγματοποιείται σήμερα συνάντηση των υπευθύνων της EuroLeague στο Κόμο, στην οποία θα τεθεί επιτάπητος η πρόταση του NBA για την εξαγορά ενός μεγάλου μέρους των μετοχών της διοργανώτριας αρχής. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, Η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
13: Κάθε μήνα σε.
14: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Πάλι Δευτέρα. Monday Blues.
16: Burger to the Rescue.
15: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
17: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτώβρη, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και έχω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούτιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη τούτη την ώρα δημοσιογραφική διάσκεψη από πλευράς των εκπαιδευτικών. Έχουμε τα όσα εξελίσσονται στον Δημοκρατικό Συναγερμό και τα παρακολουθήσαμε το Σαββατοκυριακό. Έκλεισε η ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιωτήτων και η ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας, με τους υποψήφιους, πιθανούς υποψήφιους αυτές τις μέρες να κάνουν τις δικές τους συναντήσεις και διαβουλεύσεις ώστε να αποφασίσουν τελικώς αν θα μπορέσουν ή αν θα θελήσουν να είναι υποψήφοι. Και την ίδια ώρα, έχουμε τα όσα συμβαίνουν με το δεύτερο κρούσμα που ήρθαν τα αποτελέσματα στις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την γρήπη των πτηνών. Θα τα δούμε ένα-ένα. Πάμε στον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΘ, τον κύριο Χάρη Χαραλάμπους, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Μετά να σας πω και την επιστολή από πλευράς της Υπουργού Παιδείας που θέλησε έτσι σήμερα προφανώς να στείλει και το δικό της μήνυμα μέσα από γραπτή δήλωση, λέγοντας ότι το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του δημόσιου σχολείου, και είπε ότι άκουσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αξιολόγησε τις θέσεις και τις ανησυχίες, έλαβε υπόψη τις σημαντικές πτυχές και από εδώ και πέρα συνεχίζει για μια πρόταση που να είναι αξιοκρατική, και έχει καλέσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αύριο σε μια συνάντηση στην οποία θα παρουσιάσει και θα επιδοθεί αυτό που ήταν το ζητούμενο, η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Τα λέω αυτά ως μια εισαγωγή. Κύριε Χαραλάμπους, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σας έλυσε με αυτή την γραπτή απάντηση κάποιες αμφιβολίες που είχατε, Υπουργός?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει κάτι νέο με αυτό. Αναμενόταν ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα θα δινόταν κάποια επικαιροποιημένη πρόταση μετά τις συναντήσεις που έγιναν. Απλά θεωρούμε ότι και αυτό έχει καθυστερήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμφωνήσουμε ότι και το σύστημα των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αλλά να υπενθυμίσω ότι η ίδια η πολιτεία πριν 10 χρόνια ψήφισε αυτό το σύστημα θεωρώντας ότι είναι το καλύτερο, και φτάσαμε σε αυτά που φτάσαμε σήμερα με αποτέλεσμα να θέλει να το αλλάξουν. Άρα δεν σημαίνει οπότε ψηφίζεται κάτι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή συνάντηση, όντως έρθε μια πρόσκληση από πλευράς Υπουργού για να μας παρουσιαστεί μια αναθεωρημένη πρόταση και να μας επιδοθεί και γραπτός. Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αποφάσισαν ότι θα παραστούν σε αυτή τη συνάντηση προφανώς, γιατί ο στόχος είναι η επίλυση του προβλήματος. Απλά εκείνο που έχουμε πει και ξεκαθαρίσει όλοι σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει αισιοδοξία γενικότερα για την συγκεκριμένη πρόταση, γιατί αν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις από πλευράς Υπουργείου το τελευταίο διάστημα, έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, και ελπίζουμε να υπάρχει κάποια έκπληξη αύριο που προσωπικά δεν πιστεύω.
0: Θέλατε να προκαταλάβετε με τη σημερινή σας δημοσιογραφική?
1: Όχι,
0: ότι
1: η δημοσιογραφική
0: πάτε...
1: διάσκεψη πείτε. Είχε ανακοινωθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Και σε αυτήν εκφράστηκε περισσότερο, δεν κατάφερα να την παρακολουθήσω, εκφράστηκε περισσότερο η δυσαρέσκειά σας για τους χειρισμούς?
1: Η δυσαρέσκεια γενικότερη δεν είναι μόνο από πλευρά Υπουργείου Παιδείας, υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια για την πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία γνώριζε το πρόβλημα, και διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ενώ οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προέβαλαν και έστελαν επιστολές για το θέμα, το άφησαν μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν ενήμερο και ήξερε για τα προβλήματα που θα ακολουθούσαν από το 24 που ξεκίνησε αυτός

0: διάλογος, είμαστε στο 26 προς το τέλος και ακόμη δεν έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση από πλευράς Υπουργείου. Άρα υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει και αυτή η βιασύνη, γιατί η νομοθεσία το 27 είναι συγκεκριμένη και αν δεν αλλάξει κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση θα μείνουμε χωρίς εκπαιδευτικούς με μαθηματική ακρίβεια το 27 και το έχει παραδεχτεί και το ίδιο το Υπουργείο αυτό.
1: Ναι, να σας ρωτήσω κύριε Χαλάνος, επειδή κάναμε πολλές συζητήσεις με όλους τους εκπροσώπους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η πρόθεση ώστε να λειτουργήσει βάσει των δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται μέσα στην πρόταση που λίγο πολύ την γνωρίσουμε όλοι του Υπουργείου, για σας είναι κόκκινη γραμμή, δηλαδή ζητάτε να παραμείνουν οι δύο κατάλογοι, δεν συζητάτε να κάνουμε το βήμα και να δούμε στην πορεία διορθωτικές κινήσεις?
0: Να κοιτάξετε, η δική μας θέση, τουλάχιστον η θέση της ΠΟΕΔ, είναι ότι έχει αποδειχθεί από τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια ότι η παρουσία των δύο καταλόγων είναι απαραίτητη, γιατί αν σήμερα δεν είχαμε τον κατάλογο διοριστέων, θα είμαστε χωρίς δασκάλους εδώ και χρόνια.
1: Μα αυτό το λέμε, αλλά αν έρθει και διαφοροποιηθεί, όλοι αυτοί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα περάσουν, θα υπάρχει το μεταβατικό στάδιο, σε ένα ενιαίο κατάλογο. Γιατί επιμένουμε λοιπόν, αφού τα πρόσωπα θα υπάρχουν, ότι δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας? Τα πρόσωπα θα είναι τα ίδια.
0: Ναι, καταρχήν με την πρόταση μέχρι σήμερα δεν διασφαλίζεται ότι αυτοί που εργάζονταν σήμερα θα συνεχίσουν να εργάζονται.
1: Όχι, θα παρακαθίσουν εξετάσεις τυπικές πλέον για μένα.
0: Όχι. Και για ποιο λόγο να παρακαθίσουν μια τυπική εξέταση, για ποιο λόγο?
1: Ναι, αλλά θα υπάρχουν, αυτό λέω, ότι αν αποδεχτούν να παρακαθίσουν μια τυπική εξέταση,
0: αλλά η ερώτηση είναι
1: εκεί.
0: Ξεκάθαρη. Το σύστημα που έχουν ψηφίσει πριν 10 χρόνια μιλούσε για μια εξέταση για να επιλέγουν τους καλύτερους κλπ. Πράγμα που εμείς διαφωνούσαμε. Τώρα, πώς γίνεται αυτή η εξέταση να γίνεται μια τυπική εξέταση και είναι όλα καλά?
1: Άρα αν διαφοροποιηθεί ο τρόπος της εξέτασης, εσάς σας ικανοποιεί?
0: Ναι, εμείς έχουμε πει και το επαναλαμβάνω. Η θέση μας είναι ότι με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας θα έπρεπε οι δύο καταλόγοι να διατηρηθούν και να συνεχίσουν να γίνονται διορισμοί και μονιμοποιήσεις και από τους δύο καταλόγους.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό πρέπει να είναι η αλλαγή.
0: Γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό, αφού αυτό λειτουργεί? Είναι το μόνο που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν θέλετε να πάμε παραπέρα?
0: Μα πού παραπέρα να πάμε?
1: Να υπάρχει ένας κοινός κατάλογος, χωρίς δύο διαφοροποιήσεις, χωρίς ένας με εξετάσεις, ένας ήταν εντός των σχολείων, ένας ήταν εκτός, να βρεθεί ένας τρόπος όλα αυτά να συνενωθούν.
0: Ναι, αλλά αυτό που προτείνει το Υπουργείο σήμερα δεν είναι αυτό.
1: Εντάξει, εσείς δηλαδή, έχετε πρόταση πέρα από το να μείνουν δύο κατάλογοι για αυτή την συνένεση, τη συνένωση?
0: Η θέση μας είναι αυτή, αλλά σε ένα ειλικρινή διάλογο που θα συζητηθεί το θέμα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόταση που να διασκεδάζει όλα αυτά που ζητούμε εμείς, και επαναλαμβάνω, αυτά που ζητούμε δεν είναι συνδικαλιστικά, για να μην υπάρχει και παρεξήγηση.
1: Μα είναι, να σας πω κάτι, όταν λέτε ότι εμείς θέλουμε τους δύο καταλόγους και δεν κάνουμε βήμα, είναι συνδικαλιστικό? Ναι. Τι είναι?
0: Τι εννοείται είναι συνδικαλιστικό? Είναι συνδικαλιστικό να θέλουμε να συνεχίσουμε να εργάζονται εκπαιδευτικοί που εργάζονται σήμερα?
1: Ναι, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σήμερα, να σας πω κάτι, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σήμερα δεν ήταν με ένα συμβόλαιο που έλεγε για προσωρινό, ήταν...
0: Τι σημαίνει προσωρινά? Σημαίνει επειδή χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια θα τους πετάξουμε τώρα?
1: Όχι, τους καλούν να παρακαθίσουν κάποιες εξετάσεις και μετά να διοριστούν. Γιατί
0: δηλαδή,
1: πρέπει τόσα, αυτόματα...
0: Τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντάξει για τα σχολεία και τώρα χρειάζονται μια εξέταση?
1: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μόνιμοι? Όχι. Άρα ήξεραν ότι θα ολοκληρωθεί. Μα έχει, γιατί να τους μονιμοποιήσουμε?
0: Και το Υπουργείο ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται εκεί και το διευκολύνουν. Τώρα το Υπουργείο γιατί θέλει αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται?
1: Εσείς γιατί δεν θέλετε να παρακαθίσουν κάποιες εξέσεις αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εσείς για ποια εξέταση μιλάτε? Μιλάτε για μια υποτυπωρή εξέταση,
1: ναι,
0: απλά για να πω
1: ότι
0: εξέταση?
1: Γιατί προνοείται από την νομοθεσία? Μα να σας πω κάτι, η νομοθεσία το προβλέπει. Αν ο καθένας μας δεν υπακούσε μια νομοθεσία, τότε τι κάνουμε?
0: Την νομοθεσία την ψηφίζουν και πάρα πολλές φορές την αλλάζουν. Να σας θυμίσω τις εξετάσεις τετραμήνων, τους οποίους ψήφισαν και πανηγύριζαν και πανηγυρικά τις ακύρωσαν.
1: Ναι.
0: Η ίδια η Βουλή. Ναι. Τι μου λέτε, δηλαδή μια νομοθεσία είναι θέσφατο? Προφανώς η νομοθεσία που έψηφισε είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει.
1: Κανένα δεν πείθεται ότι είναι λάθος πάντως.
0: Κανένα. Ναι. Αφού σας πείθουν τα αποτελέσματα, τι μου το λέτε, αφού το ίδιο το Υπουργείο θέλει να αλλάξει.
1: Μάλιστα. Αφού είναι λάθος ότι πρέπει αυτοί που είναι, που εργάζονται στα σχολεία χωρίς μονιμότητα, πρέπει να τους μονιμοποιήσουμε χωρίς να υπάρξει κάποια διαδικασία.
0: Ναι, όπως σημαίνει και σήμερα, ναι, ποια διαδικασία. Υπάρχει διαδικασία μονιμοποίησης μέσω της παρακολούθησης τους, μέσω όλων όσο γίνονται σήμερα. Γιατί πρέπει, δηλαδή, πρέπει όνει και καλά τυπικά και μόνο να κάτσουμε μια εξετάση υποτυπώδη, όπως ονομάζει υπουργός, απλά για να πούμε ότι εξετάστηκα. Αυτό είναι η ουσία.
1: Όχι, ακριβώς επειδή δεν είναι η ουσία, εγώ θεώρησα ότι και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν ένα βήμα μπροστά, ώστε να λυθεί αυτό το. Η συζήτηση που δεν έχει περιεχόμενο, ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, απλά θα σας θυμίσω ότι το πρόβλημα δεν το δημιούργησαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Την νομοθεσία που σήμερα όλοι θέλουν να αλλάξουν γιατί είναι αποτυχημένη, την ψήφισαν ήδη οι βουλευτές και τα κόμματα και η κυβέρνηση.
1: Αφού είχαμε μιλήσει και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις όμως.
0: Και εμείς είχαμε διαφωνήσει.
1: Ναι, αλλά τους δώσετε τη θέση σας. Αντιλαμβάνεστε ότι διαφώνησαν μαζί σας. Ότι διαφώνησαν μαζί σας.
0: Και ποιος είχε δίκιο τελικά?
1: Μα γιατί είχατε δίκιο σε όλα τα σημεία? Ποιο είναι το θέμα?
0: Αφού απέτυχε αυτό που ψήφισαν, τι συζητάτε άλλο?
1: Αφού δεν εφαρμόστηκε.
0: Δεν εφαρμόστηκε.
1: Ναι.
0: Δεν εφαρμόστηκε και αν το αφήσουμε να εφαρμοστεί, δεν θα έχουμε δασκάλους του 27. Αυτό θέλετε?
1: Ναι, να σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι μια ολόκληρη. Εγώ ρωτάω τώρα έτσι για να κάνουμε διάλογο.
0: Δεν μιλώ
1: προσωπικά. Ναι, μα το ξέρετε, χρόνια τώρα συζητάμε. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Εσείς πιστεύετε ότι ένα Υπουργείο Παιδείας, ένα κράτος, μια κυβέρνηση θα αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς?
0: Δεν ξέρω. Εμείς παρακαλούμε και κλιμπαρούμε εδώ και χρόνια για να διορθώσουν την νομοθεσία που ψήφισαν και είναι στρεβλή νομοθεσία και θέλει διόρθωμα, γιατί ξέρουν και έχουν παραδεχτεί ότι θα μείνουν χωρίς εκπαιδευτικούς. Είναι δική μας η ευθύνη ότι φτάσαμε μέχρι σήμερα και ακόμη το θέμα δεν έχει λυθεί. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας, ενώ γνώριζε αυτό το πράγμα εδώ και 3 χρόνια, έρχεται μετά από 3 χρόνια τώρα να καταθέσει μια πρόταση την οποία θα ξανακαρδεί, θα ξανακαταθέσει.
1: Εγώ βρίσκω χίλια δίκαια, αλλά από εδώ και πέρα θα μείνουμε σε στασιμότητα. Εγώ αυτό που με ενοχλεί είναι γιατί να μην προχωρήσουμε και να παραμείνουμε σε αυτά που είχαμε, αφού δεν λειτουργούσαν. Θα και μην μου πείτε ότι δεν έχουμε έλλειψη εκπαιδευτικών αυτή την ώρα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχουμε προβλήματα και κενά.
0: Έχουμε και βεβαίως έχουμε και το τονίζουμε και ακριβώς επειδή έχουμε έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημα διαφορετικά, όχι να το διαμκώσουμε. Γιατί η νομοθεσία που ψήφισαν αυτό έκανε. Έχει διαμκώσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και αυτό θα γίνει το 27 αν εφαρμόσουμε την νομοθεσία που ψηφίστηκε.
1: Άρα δεν αποδέχεστε.
0: Γιατί την ψήφισαν την νομοθεσία, εφόσον γνώριζαν ότι θα έχουν τέτοιο σοβαρό πρόβλημα? Δηλαδή ψήφισαν μια νομοθεσία για να μην έχουμε δασκάλους το 27 τελικά.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι που σας ανησυχεί, ότι δεν θα έχουμε δασκαλούς.
0: Δεν θα έχουμε, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι και αυτό θέμα, βέβαια. Το θεωρείτε λίγο, δηλαδή?
1: Όχι, ρωτάω γιατί αυτό πιστεύω ότι αφορά και το Υπουργείο Παιδείας. Ότι...
0: Έπρεπε, ακριβώς αυτό λέμε εμείς, ότι έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να βιάζεται να λύσει το θέμα, όχι εμείς.
1: Ναι. Άρα, εσείς παραμένετε και ζητάτε να παραμείνει όσοι έχουν οι δύο καταλόγοι, έτσι? Δεν δέχεστε.
0: Ως που έδνε. Τώρα, εάν έρθει οποιαδήποτε πρόταση που να διασκεδάζει όλα όσα έχουμε βάλει, που αφορούν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν μέχρι σήμερα θα συνεχίσουν να εργάζονται και θα έχουν την ανέλυξη της μονιμοποίησης τους απρόσκοπτα, θα το συζητήσουμε. Αλλά δεν βλέπουμε τέτοια πρόταση. Και γι' αυτό και 3 εκπαιδευτικές οργανώσεις, παρόλο που έχουν σχετικά μικρές διαφορές στις θέσεις τους, έχουν καταλήξει από κοινού ότι αυτό που έχει δώσει το Υπουργείο σήμερα είναι απαράδεκτο και δεν το αποδέχεται καμία οργάνωση. Θα αναμένουμε και αύριο να δούμε αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση και θα συνέλθουν ξανά οι οργανώσεις την Τετάρτη το πρωί για να αξιολογήσουν την πρόταση του Υπουργείου την αυριανή.
1: Σε σχέση με το αν είναι νόμιμη ή όχι η όλη παραμονή των 2 καταλόγων και τα αιτήματά σας, αυτό το εξετάσατε?
0: Εντάξετε,
1: γιατί άκουσα ότι θα πηγαίνατε και σε νομικούς.
0: Το ψάχνουμε και εμείς με νομικούς, αλλά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ισχυρίζεται ότι το Α είναι αντισυνταγματικό.
1: Όχι, δεν μιλώ για το Υπουργείο, ρωτάω εσάς.
0: Επειδή στο Υπουργείο μας δεν μας έχουν δώσει καμία τέτοια γνωμάτευση που να δικαιολογά το Α ή το Β, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αύριο θα έχουμε κάτι μαζί με την πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, εμάς ο στόχος μας είναι απλός. Θέλουμε τα σχολεία μας το 27 να έχουν εκπαιδευτικούς και να μην διωγκωθεί το πρόβλημα στελέχωσης που υπάρχει σήμερα, και θέλουμε οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν μέχρι σήμερα να συνεχίσουν να εργάζονται και να έχουν προοπτική μονιμοποίηση. Αυτά είναι τα 2 αιτήματα που έχουμε τα σοβαρά.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση που το Υπουργείο εμένει και προχωρήσει την διαδικασία,
0: Κοιτάξτε, θα δουν οι οργανώσεις, θα αξιολογήσουν την κατάσταση. Προφανώς το θέμα κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, θα πάει στη Βουλή. Και εκεί θα κληθούν και τα πολιτικά κόμματα πλέον να πάρουν θέση για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Είναι πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το παρακολουθούμε καθημερινά, το αξιολογούμε και ανάλογα θα πράξουμε.
1: Είστε με τα κόμματα, έχετε επικοινωνία?
0: Ναι, τουλάχιστον ως ΠΟΕΔ έχουμε συναντήσει όλα τα κόμματα.
1: Γι' αυτό ρωτάω, ναι.
0: Τι όλα είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
1: Ποιες είναι οι θέσεις που λαμβάνετε?
0: Κάποια από τα κόμματα έχουν υποστηρίξει απόλυτα τη θέση μας. Και από ό,τι ξέρω θα καταληθούν και προτάσεις αντίστοιχες όταν θα πάει το θέμα στη Βουλή για παραμονή των δύο καταλόγων. Υπάρχουν κόμματα τα οποία συμφωνούν μαζί μας ότι δεν πρέπει από αυτή τη διαδικασία να αδικηθεί κανένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ευθύνη. Άρα δεν ακούσαμε κάτι αρνητικό μέχρι σήμερα από πλευράς των κομμάτων. Υπάρχουν βέβαια κόμματα που, τουλάχιστον ένα κόμμα που επιθυμεί μόνο την παραμονή του καταλόγου διορισίμων. Από εκεί και πέρα θα δούμε στη Βουλή τι θα γίνει, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Και εμείς θα δούμε αύριο την πρόταση του Υπουργείου και την δική σας θέση και θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμου.
0: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας αποσχολήσει τούτες τις μέρες και θα δούμε και περισσότερα μετά και την αυριανή συνάντηση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων μαζί με την Υπουργό. Δεν ξέρω ποιος πρόλαβε ποιον. Σήμερα ήταν η δημοσιογραφική των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Αύριο θα κατατεθεί η πρόταση από πλευράς της Υπουργού, του Υπουργείου Παιδείας. Μια πρόταση επικαιροποιημένη που νομίζω αυτή θα οδηγηθεί και στην Βουλή. Θα δούμε τη συνέχεια. Πάμε στην Μετεωρολογική Υπηρεσία και στον κύριο Τάσο Κουλέντη να δούμε πώς ξεκινά η εβδομάδα και αν θα έχουμε νέα προειδοποίηση, βροχές. Κύριε Κουλέντη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Για πείτε μας λίγο πώς ξεκινά η εβδομάδα, καιρικές συνθήκες.
2: Να πούμε ότι στην περιοχή μας έχει μείνει αστάθεια από το πέρασμα της διαταραχής που είχαμε προηγούμενες μέρες και ειδικά το Σαββατοκυριακό. Παραμένει αστάθεια μέχρι και την Τετάρτη. Οπότε κυρίως τα απογεύματα μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες αναπτύξεις που θα δίνουν μεμονωμένες βροχές για σήμερα χωρίς να αποκλείεται και κάποια καταιγίδα. Καλύτερη αστάθεια φαίνεται για αύριο, ωστόσο, κύριε Παπαντονίου, με κατατόπους βροχές το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ορεινά εσωτερικό. Να πούμε ότι για κίτρινη προειδοποίηση θα αξιολογηθούν τα δεδομένα κυρίως για την αυριανή μέρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα νέα δεδομένα που φτάνουν κοντά μας. Και αν είναι να εκδοθεί οτιδήποτε, θα εκδοθεί μέχρι και αύριο το πρωί.
1: Ναι, έτσι θα μας πάει η εβδομάδα. Έτσι.
2: Μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται σφιτά, κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Δεν περιμένουμε οτιδήποτε. Φαίνεται και το Σαββατοκύριακο να είναι αρκετά καλό.
1: Μέχρι και την Τετάρτη οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις κανονικές που είμαστε?
2: Είναι χαμηλότερες, ναι. Είμαστε περίπου γύρω στους 2 βαθμούς πιο κάτω, 29 σήμερα η πρόγνωση, 31 οι κανονικές, 27 αύριο. Είμαστε περίπου 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω για την αυριανή μέρα από τις κανονικές. Θα σημειώσει ωστόσο σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι και την Παρασκευή, γύρω στους 29, ίσως και 30. Για να είμαστε έτσι κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις κανονικές μέχρι και την Παρασκευή. Θερμοκρασίες αρκετά καλές θα έλεγα για την εποχή.
1: Άρα δεν έχουμε έτσι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό να πούμε αυτή την ώρα. Να έχουμε το νου μας όμως.
2: Να έχουμε το νου μας, θα δούμε, είναι κυρίως η αυριανή μέρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί με τα δεδομένα που θα φτάνουν συνεχώς κοντά μας για να δούμε τα φαινόμενα αύριο σε τι έκταση αλλά και ένταση θα εκδηλωθούν.
1: Και μιλάμε για όλη την Κύπρο πιθανώς ή έχουμε
2: Όχι, είναι αστάθεια, όταν επαναλαμβάνω, μετά το μεσημέρι κυρίως ορεινές περιοχές αλλά και περιοχές του εσωτερικού, όχι ολόκληρη Κύπρος.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Αυτά από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο κ. Μάριος Δρουσιώτης. Μας ακούει. Κύριε Δρουσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες και φέρναμε εδώ από τα πρατήρια καυσίμων το λιανικό εμπόριο και γενικότερα την εικόνα που παρουσιάζεται με τις αλυσιδωτές πιθανώς επιπτώσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και στην αγορά. Έχετε εσείς εικόνα σε σχέση με αυξήσεις, κύριε Δρουσότη, του την ώρα?
3: Βεβαίως έχω, να δώσω αν θέλετε κάποια σημεία.
1: Βεβαίως.
3: Ναι. Εάν πάρουμε πρώτη του Μάρτη που ήταν η πρώτη μέρα του πολέμου.
1: Ναι.
3: Και συγκρίνουμε σήμερα τις σημερινές τιμές, βλέπουμε ότι έχει η βενζίνη 43 σέντ αύξηση. Το λίτρο εννοώ, το πετρέλαιο κίνησης 61 σέντ αύξηση και το πετρέλαιο θέρμασης 71 σέντ το λίτρο αύξηση. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αυξήσεις είναι τεράστιες.
1: Είναι τεράστιες και ειδικά με το πετρέλαιο μας έλεγαν κιόλας σε σχέση με το γέμισμα που θα θέλουμε σε λίγο για την θέρμαση. Θα μιλάμε για τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρσι. Θα χρειαστεί κάποιος μέχρι και 1160-1200 ευρώ.
3: Όχι, να σας πω την πραγματικότητα.
1: Πείτε
3: μου. Κάποιος που το υπόσχετον του, το 1000 λίτρο που είναι το συνηθισμένη χωρητικότητα.
1: Ναι.
3: Είναι κενό.
1: Ναι.
3: Και θέλει να το γεμίσει.
1: Ναι.
3: Θα πληρώσει 1710 ευρώ για να το γεμίσει.
1: 1710, μάλιστα.
3: Μάλιστα, ή θα πληρώσει 714 ευρώ περισσότερα από ό,τι θα πλήρωνε την πρώτη του Μάρτη.
1: Μάλιστα. Είναι τεράστια η διαφορά. Σχεδόν διπλασιάζεται, θα έλεγα εγώ, και σίγουρα πολλά νοικοκυριά δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Σε σχέση με τα προϊόντα στην αγορά, και μιλάμε για βασικά προϊόντα, ήδη είδαμε αυξήσεις ή ακόμη οι τιμές είναι σταθερές?
3: Αναμένουμε μέχρι την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία να ανακοινώσει το δείκτη καταναλωτή, το δείκτη πληθωρισμού μέχρι την Πέμπτη, για να δούμε ο Σεπτέμβριος κατά πόσο αυξήθηκε και πόσο αυξήθηκε.
1: Ναι.
3: Οπότε θα πρέπει να κάνουμε 2-3 ημέρες
1: υπομονή και μακάρι να κρατιέται ακόμη, γιατί οι επόμενοι μήνες σίγουρα θα είναι ακόμη πιο έντονα τα πράγματα. Μακάρι ο Σεπτέμβρης ακόμη να έχουμε μια στην αγορά, έτσι φαίνεται, να μην έχουμε μεγάλες μεταβλητές. Τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση σας ικανοποιούν?
3: Σε αυτά θα κάνω μια γενική τοποθέτηση πρώτα. Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που είμαστε οι καταναλωτές, οποιονδήποτε μέτρο είναι καλοδεχούμενο.
1: Σωστό.
3: Είναι η γενική άποψη αυτή. Θα έρθω όμως να σταθώ σε 2-3 σημεία τα οποία χρήζουν οπωσδήποτε είτε διευκρινήσεις ή πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές. Έρχομαι στη μείωση του ΦΠΑ από 19 σε 9 στο κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκό. Ήταν κύριο αίτημά μας, πάγιο αίτημά μας προς το κράτος, ότι θα βάλω φωτοβολταϊκά. Μου δίνεις επιδότηση. Γιατί μου παίρνεις και 19% ΦΠΑ, θα πρέπει να το μειώσεις. Ήρθε το κράτος όντως και από 19 το μείωσε σε 9% το ΦΠΑ στο κόστος εγκατάστασης. Όμως, πριν να προχωρήσω, να πω ότι αυτό το 19 με 9 και λεφτά είναι 500 ευρώ επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης. Αυτό είναι η μέση τιμή. 500 ευρώ ήρθε και έδωσε το κράτος.
1: Ναι.
3: Και λέει επιδοτώ. Όμως τι έκανε το κράτος? Ήρθε και αφαίρεσε το δικαίωμα όσου θα πάρουν αυτή την επιδότηση, τους αφαίρεσε το δικαίωμα να επιλέξουν το σχέδιο επιδότησης net metering. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εφόσον τους το εστέρισε, σημαίνει ότι εάν κάποιος ο οποίος σήμερα παίρνει τα 500 ευρώ διότι εγκατέστησε net billing που είναι τώρα με τα 500 ευρώ. Και κάποιος που το έκανε την προηγούμενη και είναι net metering, αυτός που έχει το net metering θα έχει περισσότερα έσοδα από τα 500 ευρώ που έχει ο νέος που θα αιτηθεί της επιδότησης 500 ευρώ. Με λίγα λόγια, ήρθε το κράτος, έδωσε επιδότηση 500 ευρώ και επήρε και αφαίρεσε το δικαίωμα του net metering, που σημαίνει ότι θα πληρώσει, ο καταναλωτής θα χάσει περισσότερα από τα 500 ευρώ. Εγώ προσωπικά αν ήταν να διαλέξω επιδότηση 500 ευρώ όπως είναι σήμερα που ανακοινώθηκε ή χωρίς επιδότηση αλλά net metering, υπέρει το net metering. Με λίγα λόγια ήρθε το κράτος, έδωσε 500 ευρώ αλλά αφαίρεσε τους περισσότερα από 500 ευρώ.
1: Άρα είναι αυτή μέτρα, η μη μέτρα αυτή την ώρα δεν...
3: Όχι, αυτόν το μέτρο εγώ το χαρακτηρίζω ότι δεν είναι επιδότηση αλλά διευκόλυνση είναι που κάνει το κράτος, διότι είναι σαν να δίνει ένα δάνειο 500 ευρώ το οποίο ο καταναλωτής θα το αποπληρώσει σε δόσεις με τόκο.
1: Μάλιστα.
3: Άρα είναι διευκόλυνση και όχι επιδότηση αυτό.
1: Ναι.
3: Έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί είναι μηδαμινή κοντά στην αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Είναι και κάποια μέτρα που είναι, αφομοιώθηκαν οι ελαφρύσεις που υπήρχαν και πριν από την αγορά. Και φαίνεται να μην, δηλαδή, να μην ελαφρύνουν περισσότερο την τσέπη του καταναλωτή.
3: Ναι. Εάν πάρουμε το μηδενικό συντελεστή, ΦΠΑ ή στα διάφορα βασικά είδη διατροφής, σίγουρα έχει αφομοιωθεί. Όμως τι γίνεται. Δεν θα δει τίποτα στην τσέπη του καταναλωτή εκτός από τις νέες κατηγορίες προϊόντων που θα εμπλουτιστούν. Από τις προηγούμενες κατηγορίες δεν θα...
1: Είναι ικανοποιητικές οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο σύνολό τους πλέον ως ένας μέσος καταναλωτής.
3: Ναι, η εκτίμησή μας είναι ικανοποιητικές, αλλά για τα νέες κατηγορίες που θα μπουν τώρα χρειάζονται διευκρινήσεις. Με λίγα λόγια, λέει θα μπει ο καφές. Ο καφές περιλαμβάνει και το στιγμίο καφέ ή μόνο τον καφέ των Κυπριακών. Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνονται γάλα, λέει, και γαλακτοκομικά προϊόντα. Όταν λέμε γαλακτοκομικά προϊόντα εννοούμε και τα παιδικά γάλατα, εννοούμε και το εγκυτιωμένο ζαχαρούχο γάλα, εννοούμε το γάλα και το γάλα μακράς διάρκειας.
1: Άρα δεν έχουν δοθεί οι διευκρινήσεις, δεν έχουμε ακόμη.
3: Χρειάζονται διευκρινήσεις, όμως οι κατηγορίες που είναι μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι ικανοποιητικές οι κατηγορίες. Έστω το 5% θα το υποφεληθούν από τις νέες κατηγορίες, θα το υποφεληθούν, αλλά όπως συνέβη και με τις άλλες κατηγορίες, σε 3-4 εβδομάδες οι αυξήσεις έρχονται και αφομοιώνουν το 5%.
1: Ναι, ήταν δικαιολογημένες οι αυξήσεις ή έχει και καταγγελίες ή εντοπίσατε σχροκέρδια, για να δούμε πώς θα κινηθεί και από εδώ και πέρα η αγορά.
3: Προσωπικά τη λέξη είναι σχροκέρδια δεν τη χρησιμοποιώ εγώ για το λόγο ότι τη συνδέω και με παράβαση νομοθεσία.
1: Ναι.
3: Εφόσον όσα θέλουν μπορούν, δεν μπορώ να πω ότι είναι σκροκέρδια και θα φέρω έναν παράδειγμα για να αντιληφθείτε. Θυμάστε τον Απρίλιο μας έδωσαν την επιδότηση βενζίνη και πετρέλαιων κίνησης μόνο, όχι πετρέλαιων θέρμανσης, 8,33 σέντ. Υπήρξαν και τα έχουμε καταχωρημένα 19 πρατήρια, δεν εμείωσαν καθόλου το 8,33 και άλλα 97 μείωσαν λιγότερο από το 8,33. αυτό το πράγμα στο μυαλό όλο μπορεί να το πεις και σχροκέρδια. Όμως είναι νόμιμο. Δεν μπορεί το κράτος να τους πει ότι μα γιατί δεν εμείωσες την επιδότηση. Είναι νόμιμο. Αν θέλει την μειώνει. Εξού και εμάς το πάγιο έτοιμά μας από τον Απρίλιο και τώρα λέμε ότι δίνεις που δίνεις αυτές τις επιδοτήσεις, φρόντισε να διασφαλίσεις ότι αυτές οι επιδοτήσεις θα πάνε στον προορισμό τους και όχι και σε κάποιους άλλους.
1: Ναι.
3: Και τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης δεν φαίνεται να έμαθαν το μάθημα τους και αύριο, για παράδειγμα το λέω, αν ο σύντομος πρατηριούχο πει ότι κύριε τα μέλη μου δεν θα μειώσω το 6,33 του πετρελαίου θέρμανσης που έδωσε. Δεν θα το μειώσω. Δεν έχει κάποιον να τους πει μα γιατί να μην το μειώσει. Είναι νόμιμη. Είναι αυτή την νομιμότητα που φωνάζουμε ότι θα πρέπει να κλείσει αυτή η νομιμότητα. Όταν δίνονται λεφτά στον κόσμο να πιένουν στον κόσμο που προορίζεται.
1: Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα τούτη την ώρα για τους καταναλωτές.
3: Βεβαίως, είναι εξαιρετικά δύσκολα.
1: Ναι.
3: Και στο ρεύμα δεν θα πάμε πίσω. Δεν προβλέπεται μείωση στο ρεύμα. Μάλλον αύξηση προβλέπεται.
1: Ναι. Ελπίζουμε να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα στον τομέα της ενέργειας. Θα δούμε, γιατί όπως μας λένε και οι οικονομικοί αναλυτές, δεν υπάρχει άλλη διέξοδο τούτη την ώρα. Πρέπει
3: ναι,
1: να...
3: αλλά εκεί που βγήκαν οι τιμές, όσο και να κατεβούν,
1: δεν θα επανέλθουμε. Μάλιστα.
3: Πάλι.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει διέξοδο. Απλώς να πω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα που μιλούμε, ξεπέρασε κατά 14 σεντ το λίτρο, τη μέγιστη τιμή όλων των εποχών της Κύπρου. Δηλαδή ήταν μέσα Ιουλίου του 22, ήταν η μέγιστη τιμή όλων των εποχών.
1: Πόσα ήταν τότε?
3: 1515 τότε, η μέγιστη τιμή όλων των εποχών.
1: Uh-huh.
3: Και τώρα είναι 1657, 1657 ήταν ως εχθές που το κοίταξα.
1: Η πιο ψηλή τιμή καταγεγραμμένη που έχουμε μέχρι σήμερα, έτσι.
3: Ναι, ναι. Η σημερινή και είναι κατά 14 σεντ πιο ψηλή. Εσπάσαμε το ρικόρ κατά 14 σεντ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Το πετρέλαιο κίνηση,
1: ναι,
3: έσπασε το ρικόρ κατά 3,5 σεντ.
1: Και το πετρέλαιο κίνηση είναι η πιο ψηλή τιμή.
3: Έσπασε το ρικόρ της μέγιστης εποχής. Τιμή
1: που ήταν
3: 3,5 σεν, αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης έσπασε το ρεκόρ κατά 14 σεν.
1: Μάλιστα.
3: Η βενζίνη θέλει ακόμα 9 σεν για να φτάσει τη μέγιστη τιμή.
1: Ας μην φτάσουμε. Ας μην το καταγράψουμε γι' αυτό, κύριε Δροσότη, ευχόμαστε. Ας μην πάρουμε όλες τις πρωτιές φέτος, γιατί δεν αντέχουμε. Ευχαριστώ, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας χαιρετώ μετά για την Πέμπτη να δούμε και τι γίνεται με τον πληθωρισμό και το δείκτη που θα έχουμε από τη Στατιστική Υπηρεσία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στον καθηγητή μικροβιολογίας και μοριακής υιολογίας. Καιρό έχει να τον φιλοξενήσουμε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, ο κύριος Πέτρος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να πούμε ότι και στην δεύτερη, και στο δεύτερο σου εντοπίστηκε και δόθηκε σήμερα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι είναι γρήπη των πτηνών. Είναι δύο λοιπόν τα κρούσματα που εντοπίστηκαν και είναι κάποια στελέχη που μεταδίδονται και στον άνθρωπο και υπάρχει και μία ανησυχία. Για πείτε μας, πρώτον είναι εύκολο να μεταδοθούν και πόσο ανησυχητικό είναι?
4: Κοιτάξτε, η γρήπη των πτηνών είναι μαζί μας για πολλά χρόνια.
1: Όπως και όλα που συζητάμε, αλλά βγαίνουν στην επιφάνεια να τακτικά. Ναι, ακριβώς.
4: Πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της γρίπης των πτηνών διαχωρίζονται σε δύο εβδομάδες. Αυτά τα οποία ονομάζομαι στελέχη ψηλής παθογονικότητας και χαμηλής παθογονικότητας. Εδώ μιλάμε για στελέχη τα οποία πρόκειται για υψηλής παθογενικότητας, επομένως όταν μολύνουν και τα πτηνά, γι' αυτό κάποια από αυτά καταλήγουν στις περισσότερες περιπτώσεις τα περισσότερα. Ευτυχώς, όσον αφορά την αθαλάσσα, μόνο δύο κρούσματα έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη μετάδοση.
1: Είναι εύκολη η μετάδοση από ζώο σε ζώο ή όχι, και έχουμε έτσι αυτά τα αποτελέσματα?
4: Είναι εύκολο, εάν είναι περισσότερο σε κλειστούς χώρους, όπως συμβαίνει σε χτινοτροφίες πουλερικών.
1: Ναι.
4: Πουλερικών, οι οποίες ως επιτοπλίστων διατηρούνται εντός κλειστό χώρο. Φυσικά κάποιες στρέφονται και εκτός των χώρων αυτών. Οπότε, εάν τρέφονται εκτός των χώρων, τότε κάποιον άγριο πουλί μπορεί να κατέβει κάτω να πάρει τροφή και ταυτοχρόνως να αφήσει τον ιόν εκεί και να κολλήσουν τα πουλερικά. Όσον αφορά τον άνθρωπο, δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Δηλαδή μια απλή επαφή δεν είναι αρκετή. Πρέπει να είναι πάλι σε κλειστό χώρο. Γι' αυτό και επηρεάζει περισσότερο άτομα που εργάζονται στην κτηνοτροφία. Εάν δεν φορούν μάσκες, προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια, ποδιές, ποδίνες και ούτω καθεξής. Και γάντια φυσικά. Επομένως πρέπει να εισπνεύσουν αυτά τα άτομα των ιών, να πάει βαθιά στο κάτω αναπνευστικό σύστημα, όπως αναφερόμαστε, για να μπορέσει ο ιός να προκαλέσει μόλυνση. Είδα αλλιώς και στο άνω αναπνευστικό σύστημα. Δεν έχουμε τους κατάλληλους υποδοχείς για να κολλήσει ο ιός. Επομένως δεν είναι εύκολη μετάδοση και δεν είναι καθόλου εύκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχει παρατηρηθεί.
1: Πώς γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο η μετάδοση αυτού του ιού?
4: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται καθόλου.
1: Ναι. Είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο?
4: Από τα άτομα τα οποία παραδείγματος χάρη πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ο ιός μπήκε και στα βοηθή, υπήρξαν καμιά 70 περίπου περιστατικά μόλυνσης του ανθρώπου και μόνο 2-3 κατέληξαν στο τέλος της ημέρας και μάλιστα ήσαν άτομα με βεβαρημένων ιατρικών ιστορικών. Επομένως δεν βλέπουμε τόσον υψηλών αριθμών θανάτων όπως πριν κάποια χρόνια με το συγκεκριμένο ιό. Ίσως διότι και η ιατρική παρέμβαση είναι πιο σύντομη παρά προηγούμενος.
1: Υπάρχει εμβόλιο που προλαβαίνει ή το μετά υπάρχει φάρμακο που αντιμετωπίζει?
4: Κοιτάξτε, τα αντιϊκά φάρμακα τα οποία έχουμε έναντι του ιού της γρίπης είναι αποτελεσματικά και έναντι του συγκεκριμένου ιού, διότι στοχεύουν έναν από τα ένζημα. Θεωρώ επίσης ότι εφόσον μιλάμε για γρίπη α, όσοι περάσαμε γρίπη μπορεί να έχουμε κάποια ανοσιακή μνήμη για να αντιμετωπίσουμε τον ιό πιο επαρκώς, και κυρίως αυτοί που εμβολιάζονται κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο ονομάζεται πανπυμητικό εμβόλιο έναντι του συγκεκριμένου ιού. Γνωρίζω ότι έχουμε παραγγείλει κάποια εμβόλια και μάλλον θα τα έχουμε πολύ σύντομα και στιγμή.
1: Ίσως για τα άτομα που εργάζονται, που είναι πιο...
4: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Για αυτούς προορίζονται να προστατευτούν αυτοί και φυσικά σε κάποιο στάδιο και άτομα που εργάζονται στα νοσηλευτήρια, αν υπάρξει απολύτη ανάγκη.
1: Μάλιστα, άρα θα τα αναμένουμε. Έφτασαν όμως οι πρώτες 60.000 δόσεις εμβολίων κατά της γρίπης, μας ενημέρωσε το Υπουργείο. Και είναι η εποχή, ήδη ακούμε τα πρώτα έτσι περιστατικά και με παιδιά που βρίσκονται στο μακάριο, αλλά και γενικότερα τώρα που αλλάζει ο καιρός, είναι η περίοδος που πρέπει και ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται, κύριε Καραγιαννή?
4: Κοιτάξτε, αργά ή γρήγορα ή μάλλον πολύ σύντομα θα υπάρξει σύσταση άνω των 65 ετών τουλάχιστον να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης και του κορονοϊού. διότι υπάρχει μια διστακτικότητα όσον αφορά τον κορονοϊό ακόμα.
1: Ακόμη.
4: Εγώ το κάνω κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Και είστε γερός και δυνατός και μας βοηθάτε και μας να αντιληφθούμε πράγματα. Όχι, να το λέμε.
4: Να το λέμε.
1: Και γίνεται παράλληλα με το δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση με το εμβόλιο της γρίπης.
4: Αντιθέτως, εγώ όταν το κάνω, κάνω στο ένα χέρι το ένα και στο άλλο χέρι το άλλο.
1: Μάλιστα.
4: Μπορούν να δοθούν και τα δύο ταυτοχρόνως. Θα υπενθυμίσω ότι το εξαδύναμο εμβόλιο που δίνεται στην παιδική ηλικία έναντι πολλαπλών παθογόνων είναι εξαδύναμο. Περιέχει 6 διαφορετικά εμβόλια μέσα.
1: Ναι.
4: Επομένως το ανοσοποιητικό σύστημα δεν βομβαρδίζεται, ξέρει να επιλέγει και να προπαρασκευάζεται. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μαντεύσουμε εάν το εμβόλιο θα περιέχει όλες τις πιθανότητες μόλυνσης, διότι κάποτε
1: Έχουμε κάθε χρονιά, τώρα κάθε χρονιά είναι πολύ γενικό, έχουμε συχνά μεταλλάξεις έτσι, στους ίους για να επιβιώσουν κι αυτοί.
4: Ακριβώς. Είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν για να διαιωνιστούν.
1: Ναι.
4: Έχουν την ίδια δυνατότητα να μεταλλάζουν. Και αυτόν τα παραδείγματα είναι πολλά. Ο ιός της υπατήτηδας C, ο ιός της υπατήτηδας Β, ο ιός της HIV. Να πούμε λίγο. Ο κορονοϊός ο ίδιος μετάλλαξε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν βγήκαν τα εμβόλια αναγκάστηκε με τις μεταλλάξεις να γίνει και ηπιότερος. Γι' αυτόν δεν μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ όπως πριν, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί θανάτους σε άτομα τα οποία έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
1: Και είναι καλό παιδιά, άτομα πάνω των 60 και ευάλωτες ομάδες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να έχουν προτεραιότητα τούτη την ώρα.
4: Φυσικά, ναι. Και θα βγουν από το Υπουργείο Ανάλυσης ανακοινώσεις μόλις είμαστε έτοιμοι.
1: Και έχουμε και ένα καινούριο βακτήριο, είναι τώρα για μας το μαθαίνουμε. Το χύμφουλος, πείτε μου.
4: Δεν είναι καινούριο.
1: Δεν είναι και τα μαθαίνουμε και εμείς τώρα. Πείτε μου που γίνεται συζήτηση. Τι είναι αυτό.
4: Δεν είναι καινούριο. Ο αιμόφυλος influenza, όπως ονομάζεται, είναι ένα βακτήριο το οποίο είναι γνωστό για το γεγονός ότι προκαλεί μηνυγκίτιδα στα μικρά παιδάκια και σε ηλικιωμένους, αλλά και σε άλλες ηλικίες, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι ένα βακτήριο για το οποίο υπάρχει
1: γιατί τώρα
4: εμβόλιο.
1: Κάποιοι λένε ότι ήταν από το 96, τώρα ναι. 30 χρόνια μετά γιατί έχουμε νέα έξαρση.
4: Γύρω στην δεκαετία του 90 προπαρασκευάστηκε εμβόλιο έναντι του αιμόφυλου τύπου Β. Το εμβόλιο ονομάζεται HIP,
1: ναι.
4: HIP, χυμόφυλους Β, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε μια τεράστια πτώση των αριθμών των κρουσμάτων μηνυγκίτιδας που υπήρχαν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι 5 τύποι αιμόφυλου για τους οποίους δεν προπαρασκευάστηκε εμβόλιο διότι δεν ήταν πρόβλημα τότε.
1: Mm-hmm.
4: Τώρα όμως που εξαλείφεται ο Δήτα, βρήκαν την ευκαιρία αυτή ή ένας από αυτούς να αρχίσει να επικρατεί. Είναι εδώ που εγκείται το πρόβλημα. Από τα περιστατικά που έχουν ανακοινωθεί στο ECDC, μόνο περίπου 15% οφειλόταν στον Β και τα άλλα όλα ήταν σε αυτούς τους άλλους τύπους. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να προπαρασκευαστεί εμβόλιο και έναντι κάποιον από αυτούς.
1: Μπορεί να αντιμετωπιστεί επειδή... Εντάξει, τώρα
4: φυσικά.
1: Θα μου πείτε, είναι, αλλά άμα είναι και για μικρά παιδιά, υπάρχει τρόπος?
4: Ναι, φυσικά. Είναι βακτήριο, υπάρχουν αντιβιωτικά. Όταν γίνει διάγνωση έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί κάλλιστα, πολύ σύντομα και αποτελεσματικά. Επομένως, τουλάχιστον υπάρχει η αντιβίωση που μας δίδει χρόνο, μάλλον, για να προπαρασκευαστεί και έναν εμβόλιο μελλοντικά.
1: Ναι. Και να έχουμε την έγνοια, λίγο οι γονείς γενικότερα να έχουν την έγνοια και να επικοινωνούν με τον γιατρό τους νομίζω.
4: Φυσικά,
1: την ώρα να προλαβαίνουμε, ναι.
4: Όταν τα σώματα είναι έντονα, καλό είναι και να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας.
1: Ναι. Ευχαριστώ έτσι που μας ενημερώνετε, μας δίνετε την εικόνα τι γίνεται με αυτά που ακούμε. Κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό σας μεσημέρι.
4: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
15: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School.

0: 4. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
1: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Γιάννη Καρούση. Έχουμε τηλεφωνικό ραντεβού, ώστε να μιλήσουμε για τα όσα αποφασίστηκαν το Σάββατο εντός του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Να σας πω ότι ήταν ένα πολιτικό γραφείο με ιδιαίτερη ένταση. Αυτό που θέλησαν να βγάλουν επίσημα η ηγεσία είναι πως υπήρξε απόφαση ομόφωνη σε σχέση με το τι ακριβώς λέχθηκε για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Υπήρχαν εντάσεις σε σχέση με τον τρόπο της απόφασης και ζητήθηκε και η παράταση που τελικά δόθηκε των 2 εβδομάδων. Άρα 26 Οκτωβρίου έχουμε την υποβολή των υποψηφιοτήτων και 27 Νοεμβρίου την εκλογική συνέλευση. Υπήρξαν οι επιφυλάξεις προηγουμένως από τον ενδυνάμει υποψήφιο, τον κύριο Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος τοποθετήθηκε στο πολιτικό γραφείο και ζήτησε μια εβδομάδα παράταση και έτσι να δοθεί βασικά χρόνος ώστε να εντοπιστούν και οι υπογραφές και να υπάρχει χρόνος των υποψηφίων να συζητήσουμε παλαιά και νέα στελέχη για να εκφράσουν και τις προθέσεις τους. Δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι αυτή την ώρα το τι θα κάνει ο Αβέροφ Νεοφίντου, ο οποίος δήλωσε δημόσια και από τότε ξεκίνησε μια αντιπαράθεση και μια δημόσια έτσι έντονη συζήτηση για τα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Αβέροφ Νεοφίντου δεν παρέστη στη συνεδρία του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Έστειλε μήνυμα ότι βρίσκεται σε ταξίδι προγραμματισμένο στο εξωτερικό, γι' αυτό και δεν ήταν εκεί και δεν γνωρίζουμε τελικώς, θα δούμε αν θα είναι υποψήφιος, να σας πω, θα δούμε και τις επόμενες μέρες αν τελικώς θα μαζέψει

0: αυτές τις υπόγραφες για να είναι υποψήφιος με το κόμμα. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Καρούσο μαζί μας. Κύριε Καρούσο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Είστε το πρόσωπο της ημέρας σήμερα. Είστε παντού.

0: πολιτικού γραφείου βγει προς τα έξω σε σχέση με την ομόφωνη απόφαση για τις ημερομηνίες. Νομίζω δεν ήταν και τόσο δύσκολο έτσι να συμφωνηθούν οι ημερομηνίες. Δεν είναι αυτό μεγάλη επιτυχία αυτή την ώρα?
1: Όχι, καθόλου δεν ήταν δύσκολο, αφού κάποιοι επικαλούνταν μία εβδομάδα, άλλοι δύο, άλλοι εντάξει κάποιο, άλλοι τέσσερις, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να βρεθεί χρυσή τομή. Και αυτό που συμφωνήσαμε όλοι είναι ότι εντάξει, ας πούμε αυτές τις παράδοσεις είναι το δύο εβδομάδες, αφού και ο άμεσα ενδιαφερόμενος που ήταν παρόν ο Γιώργος Παμπούτης ζήτησε μερικές μέρες ουσιαστικά. Επομένως δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιμένουμε στην αρχική πρόταση και έτσι ήταν μια μόνη.
0: Δώσατε και την λύση σε σχέση με τις υπογραφές που πρέπει να μαζευτούν από τα μέλη των σωμάτων του κόμματος για να διευκολύνετε όλους από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή μπορείτε να υπογράψετε σε όλους τους υποψήφιους για μια διευκόλυνση, έτσι, από ό,τι αντιληφθήκα.
1: Έτσι είπαμε, για να μην υπάρχει το επιχείρημα ότι δεν προλαβαίνω να πάρω υπογραφές. Είπαμε εμείς και η ΕΣΥΑ και η κοινοβουλευτική ομάδα και οι νέοι επιστήμονες, οι ΟΝΕ, πάρα πολλοί άλλοι, ότι θα υπογράψουν σε όλους, αν και εφόσον τους ζητηθεί, απλά για να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Να υπενθυμίσω όμως ότι είναι μια πρόνοια του καταστατικού, αυτό με τις 500 υπογραφές, που έχει μια βάση, αφού ήταν 50.000 τα μέλη, περίπου να σου υπογράψει το 1% των μελών για να θέσει υποψηφιότητα, για να πάρει το χρήσμα στις προεδρικές εκλογές και να είναι αναλογικά με επαρχία. Ουσιαστικά αν κάποιος δεν μπορεί να μαζέψει αυτές τις υπογραφές, σημαίνει ότι δεν έχει την αποδοχή που πρέπει από τον κόσμο. Γι' αυτό και πήγε. Αλλά τώρα για να μην επικαλεστούμε κάποιοι ότι είναι τα χρονοδιαγράμματα έτσι για να αποκλείσουν κτλ. Δώσαμε και μια παράταση. Όλοι δεν έχουν κανένας που θέλουν να συμμετέχουν είναι εντάξει με αυτό. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες μας, να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να έχουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου των υποψήφιων μας για να μπορεί να προχωρήσει, να χτίσει.
0: Είναι κάτι εσείς οριακά είστε. Εσείς λέγατε και πιο νωρίς το συνέδριο, με τη συνεδρία την προχθές.

0: μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία επιλογής του υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ, είχα και μια τεκμηρίωση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που ουσιαστικά θα είναι ο κύριος αντίπαλος μας για να θα περάσουμε δεύτερο γύρο, με αυτό θα παλέψουμε. Mm-hmm. Κάνει προεκλογή, δεν έχει σταματήσει ποτέ η προεκλογή, ούτε καν σταμάτησε η προεκλογή του Κυπριακού. Εμείς από την άλλη, σεβόμενοι τις τυχόν ή ενδεχόμενες εξελίξεις, τα αποφασίσαμε, και εγώ το σεβάστηκα παρόλο που διαφωνούσα, ότι θα περιμένουμε για να μην προκαλέσουμε θέματα ή ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε προεκλογές μέσω εξελίξεως του Κυπριακού. Δικαιώθηκα πανηγυρικά μας την πρόληψη, αφού καμία εξέλιξη δεν υπήρχε. Και επομένως πρέπει να έχει ο υποψήφιος μας, να έχουμε υποψήφιο για να μπορεί να κάνει την αντιπολίτευση που πρέπει, που δεν κάνουμε όσο πρέπει στο δημοκρατικό σέρμο. Ναι. Αυτόν οφείλω να το πω και το λέω. Επομένως, αν υπάρχει υποψήφιος...
1: Δεν κάνετε γιατί δεν το επιθυμείτε, δεν κάνετε γιατί δεν διαφοροποιούνται και πολύ οι θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού με αυτές που ακολουθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
0: Έχουμε καταγράψει περίπου 329 σημεία,
1: ναι,
0: τα οποία διαφωνούμε ή έχουμε άλλη πολιτική από την κυβέρνηση, τα οποία θα ξεκινήσουμε σαν Δημοκρατικός Συναγερμός να τα προβάλλουμε. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Δρόμος Λεμεσούς Αϊτά. Ένα έργο πολύ αναμενόμενο για την ορεινή Λεμεσού. Το αναμένουν εδώ και δεκαετίες ο κόσμος. Εμείς το προχωρούσαμε, θα ήταν έτοιμο για προσφορά. Μαθαίνω ότι δεν προχωρά, διότι έχει εστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς όταν κυβερνούσαμε και όταν θα ξανά είμαστε στην κυβέρνηση, δεν θα έχουμε καμία ανέσταση να πάρουμε πολιτική απόφαση για να προχωρήσει έναν έργο το οποίο είναι δημοσίου συμφέροντος, έστω και αν δεν περνά τα κριτήρια βιωσιμότητας.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών όμως είναι ο αρμόδιος υπουργός, είναι μέλος της κυβέρνησης. Άρα δεν είναι θέμα ότι άλλα λέει η κυβέρνηση, άλλα λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αν είμαστε στην κυβέρνηση εμείς, το έργο αυτό δεν θα είχε προβλήματα από το Υπουργείο Οικονομικών, θα προχωρούσε, ναι, για λόγους δημοσίου.
1: Είναι σε σχέση με χειρισμούς όμως, σε σχέση με προτάσεις, νιώθετε ότι έχετε μεγάλη διαφορά με αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης?
0: Έχουμε, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Το φορολογική μεταρρύθμιση δεν ήταν έτοιμη. Είστε στη Βουλή, έκανε η Βουλή τη δουλειά της κυβέρνησης. Συνταξιοδοτικό. Βλέπετε ότι άλλες ήταν οι προσδοκίες, άλλα φαίνεται ότι θα κατατεθούν, καμία συμφωνία, και προβλέπω ότι θα το ρίξει η κυβέρνηση στη Βουλή και θα αφήσει τη Βουλή να κάνει τη δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας. Εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε έτσι πράγματα. Ενώ αν είμαστε κυβέρνηση, θα ήταν έτοιμο το νομοσχέδιο, συμφωνημένο κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι πάρα πολλές οι διαφορές, αλλά όλα αυτά λύνονται

0: Έχουμε πολιτικές που θέλουμε να περάσουμε στον προϋπολογισμό. Έχουμε έργα σε κάθε επαρχία τα οποία ο κόσμος, η κοινωνία τα απαιτεί, όπως είναι ο Λεμεσούς Αϊθά που είπα παράδειγμα πριν. Και πρέπει να είναι στον προϋπολογισμό. Ναι, πρέπει να συμβάλλουμε, ναι, ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Είμαστε υπευθυνοί, αλλά ζητούμε και κάποια πράγματα. Όχι ακραία, έτσι, να με...
1: Ναι. Κύριε Γαρούσο, να σας... Ναι, κάποια στελέχη του κόμματος σας, νομίζω θα το έχετε ακούσει κι εσείς, μιλούν για τον αντίπαλο, ότι είναι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ και δεν μιλούν για τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή τον όποιο άλλο πιθανώς να είναι υποψήφιος, λέγοντας ότι στόχος, και το λένε από την αρχή, είναι να μην βγει στην εξουσία το ΑΚΕΛ, και ίσως κρατάνε και μια πισινή, θα το έλεγα τόσο απλά, να κάνουν αντιπολίτευση στον Νίκο Χριστοδουλίδη, γιατί πιθανώς να πρέπει να συνεργαστείτε στο δεύτερο γύρο. Εσάς ποια είναι η άποψή σας, γιατί τα ακούσατε, μην μου πείτε ότι δεν τα ακούσατε κι εσείς.
0: Όποιος αγαπά, πονεί και νοιάζει το δημοκρατικό συναγερμό, έναν πρέπει να έχει στο μυαλό του. Ότι το θέμα των εκλογών είναι να εκλέξουμε πρόεδρο, μέλος του δημοκρατικού συναγερμού, αυτό που θα επιλέγει από τη διαδικασία του δημοκρατικού συναγερμού ή κανέναν άλλο. Ιδεολογικός αντίπαλος μας, ναι, είναι το ΑΚΕΛ. Για την προεδρία και ιδιαίτερα για το δεύτερο, και όσο θα περάσει στο δεύτερο γύρο, ο αντίπαλος μας, είτε θα αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, όποιος τίποτε μπορεί να το αναλύσει. Φυσικά δεν ξέρεις πόσοι θα είναι υποψήφοι, θα παίξει αυτόν τον ρόλο, αλλά ο πρώτος αντίπαλος μας σε αυτές τις εκλογές είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τώρα τι θα είναι στο δεύτερο γύρο, αυτοί που θα χάσουν και δεν θα περάσουν, που θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, να έρθουν να υποστηρίξουν το δημοκρατικό συνέργο, να εκλεγεί για να μην γίνει αυτό που λένε. Δεν συμφωνώ με αυτόν ότι ο στόχος είναι να μείνει εκτός του ΑΚΕΛ. Ο στόχος είναι να εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας των υποψήφιων που θα επιλεγεί μέσα από τις διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και δεν πρέπει να λέμε τίποτε άλλο. Σεβαστές όλες οι θέσεις, αλλά εγώ προσωπικά δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Σε αυτή την προεκλογική στρατηγική αυτό πρέπει να είναι. Αυτό με το ΑΚΕΛ ή οτιδήποτε άλλο είναι θέματα δεύτερου γύρου, εμείς θα έχουμε υποψήφιο που θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Αντίπαλος μας όμως είναι ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, με αυτό θα κονταχτυπηθούμε για το ποιος θα περάσει στο δεύτερο γύρο, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα ενότητας των δημοκρατικών συναγερμών.
1: Μιλάτε με τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, γιατί γνωρίζουμε ότι διαχρονικά έχετε καλές σχέσεις, κύριε Καρούσο. Γνωρίζετε εσείς τις προθέσεις του σε σχέση με το τι τελικά θα κάνει εν ώψη εσωκομματικό, θα είναι υποψήφιος μέσα από το κόμμα?
0: Βεβαίως και μιλώ με τον Αβέροφ Νεοφύτου. Όπως είμαι σε επικοινωνία και με πάρα πολλά στελέχη, ανεξαρτήτως απόψεων, θέσεων κτλ., θεωρώ ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου θα έρθει να συμμετέχει στη διαδικασία την εσωκομματική, διότι δεν έχει πει κάτι το αντίθετο. Απλά ο καθένας, έτσι όπως έχει γίνει ανακοίνωση, ο καθένας το εκλαμβάνει και το ερμηνεύει όπως ο ίδιος νομίζει.
1: Το αφήνει. Έχουν και ο κύριος Νεοφύτου, είναι πολιτικός που αντιλαμβάνεται νομίζω, και το αφήνει έτσι αυτό το παιχνίδι να παίζει. Ας είμαστε ειλικρινείς, ναι.
0: Κάποιος μπορεί να λέει ότι θα κατέβει ανεξάρτητος, αλλά κάποιος άλλος θα μπορεί να σου πει, μα δεν είπε κάτι διαφορετικό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Είναι ότι ως πρόεδρος του κόμματος ήταν υποψήφιος μας στις προεδρικές. Εγώ σαν άτομο το οποίο το στήριξα όσο λίγη, ήμουν δίπλα του και για τον λόγο ότι πίστευα ότι θα ήταν ο καταλληλότερος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και για το ότι ήταν η επίσημη υποψηφία του κόμματος μου, όπως και εγώ και αρκετοί άλλοι, θεωρούμε δεδομένο ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου θα έρθει να συμμετέχει. Όμως έχει πει κάποια πράγματα ο τέος πρόεδρος, ο Αβέροφ, τα οποία εμένα σαν ηγεσία με έχουν προβληματίσει.
1: Δηλαδή,
0: έχει βάλει κάτω το ενδεχόμενο και είπε, ξέρεις, πώς θα βεβαιωθείτε εσείς, θα μου διασφαλίσετε ότι συμμετέχω στη διαδικασία, παίρνω το χρήσμα, ότι σύσσωμος, στελέχη, ηγεσία θα είστε μαζί μου. Έβαλε ένα ερωτηματικό, ο πρόεδρος Αβέροφ, το οποίο εμείς, η ηγεσία, πρέπει να δώσουμε λύσεις. Όχι μόνο για τον Αβέροφ, και για την Αννίδα και για τον Γιώργο Μπαμπορίδη. Όποιος και αν επιλεγεί, δεν πρέπει να βεβαιωθούμε και πρέπει να το νιώσει και να το δει και στην πράξη ότι θα είμαστε όλοι δίπλα του. Ότι δεν θα ζήσει οποιοδήποτε αυτά που ζήσαμε το 2023. Και ένας από τους λόγους που επιδίωξα και διεκδίκησα να είναι η Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν και αυτός.
1: Μα αυτό εξαρτάται και από την ηγεσία και το ξέρετε πολύ καλά.

0: Αν εσείς ως αντιπρόεδρος ή πρόεδρος δηλώσουν τη στήριξη σε όποιος και αν είναι ο υποψήφιος, τότε είναι διαφορετικό και πώς θα συντονιστούν τα μέλη, έτσι. Και... Αλλά επί της ουσίας να είστε δίπλα στον όποιο υποψήφιο.
1: Εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να νιώσουν οι υποψήφοι από σήμερα και οι τρεις ή αν έχουμε τετάστο δεν γνωρίζω, να νιώσουν ότι όλη στην ηγεσία θα είναι δίπλα και θα δουλέψουν για να εκλέξουν αυτό που θα επιλεγεί. Ναι. Για να, δεν μπορούμε να πάμε σε αυτές τις εκλογές, το πάω πολλές φορές, με το πρωί να κάποιοι να είναι στο προεδρικό και το μεσημέρι στην πιντά. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Διότι θα χάσουμε με οποιοδήποτε υποψήφιο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα είμαστε σφραγισμένοι, δεν θα έχουμε απώλειες ενός εισαγωγικά που να φεύγουν μηνύματα για τη στρατηγική μας, για τις λεπτομέρειες, το τι κάνουμε. Αποδείξαμε στις βουλευτικές εκλογές ότι μπορούμε σαν ηγεσία να δουλέψουμε σωστά, να φέρουμε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να το νιώθουν και όλοι υποψήφοι. Ο Αβέροφ εξέφρασε έναν προβληματισμό. Εγώ αυτόν το μήνυμα έπιασα από τις τελευταίες του δηλώσεις. Θεωρώ ότι θα έρθει να συμμετέχει στη διαδικασία και είναι δουλειά μας εμάς στην ηγεσία να βρούμε λύσεις. Γι' αυτόν είμαστε εκεί στην ηγεσία. Για τα δύσκολα, όχι μόνο για τα εύκολα. Μόνο στις επιτυχίες.
0: Αν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος στο σενάριο ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου και άλλος είναι ο εκλεκτός του κόμματος, εσείς ως ηγεσία θα σταθείτε στον υποψήφιο του κόμματος σας?
1: Σε αυτόν που θα επιλεγεί μέσα από τις καταστατικές διαδικασίες.
0: Ο Γιάννης Καρούσος θα είναι εκεί δίπλα σε αυτόν που θα...
1: Είμαι ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, στηρίζω την κομματική πειθαρχία. Είναι γνωστές οι θέσεις μου, ιδιαίτερα για το τι έγινε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Είμαστε εκεί να διασφαλίσουμε, να θωρακίσουμε το καταστατικό μας, να βεβαιωθούμε ότι θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις του καταστατικού. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι η πρώτη φορά στην Κύπρο που ο κόσμος, η βάση, θα επιλέξει υποψήφιο για Προεδρία της Δημοκρατίας ενός κόμματος. Ναι. Δεν ξαναγίνει ποτέ στην Κύπρο αυτό το πράγμα.
0: Μια διαδικασία την οποία στήριξε και η Ανίτα Δημητρίου και ο Αβέροφ Νεοφύτου, ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Ήταν και προσωπική μου εισήγηση μέσα στις συζητήσεις της πρότασης αυτής, όπως και αυτή για τους 500 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Διότι ήρθε ο καιρός να αποφασίζουν οι πολλοί για τους λίγους. Ένα από τα θέματα που έχουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό είναι εδώ ότι ο κόσμος μας νιώθει κάποιες φορές ότι έχει μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Τώρα του έχουμε δώσει ένα δικαίωμα πολύ πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι θα στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα ποιος θέλει και θα δώσει μια παράσταση νίκης αυτός ο κόσμος όλος. Οι 50.000 και τόσα μέλη είναι πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός κόσμου που έχει δικαίωμα ψήφου. Εάν το χειριστούμε σωστά και να κρατήσουν και χαμηλούς τόνους όλοι οι υποψήφοι, αυτό εννοείται.
0: Θα πρέπει, υπάρχει, προνοείται η κυρία Δημητρίου που θα είναι υποψήφια, απομακρύνεται κάπως από τα καθήκοντα Προέδρου, προνοείται κάτι εντός του καταστατικού?
1: Όχι, δεν προνοείται, αλλά η ίδια όταν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ή συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων αποχωρεί όταν...
0: Ναι. Νιώσατε πικρία στην προχθεσινή συνεδρία πολιτικού γραφείου από στελέχη σε σχέση με αποφάσεις, σε σχέση με ενέργειες που γίνονται?
1: Όχι πικρία, αυτά τα πολιτικά γραφεία πρέπει να γίνονται πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Το πολιτικό γραφείο έχει μια αποστολή, έχει μια καταστατική, λέει το καταστατικό το τι κάνει και πρέπει να συνεδριάζει τακτικά ακριβώς για να έρχονται αυτά τα μέλη που είναι προσωπικότητες και κάποιοι που είναι απευθείας εκλεγμένοι από τα μέλη για να ανταλλάσσουμε απόψεις και να αποφασίσουμε κάποια θέματα. Οι πολιτικές του Δημοκρατικού Συναέρου είναι από το πολιτικό γραφείο που πρέπει να αποφασίζονται. Ούτε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε από την ηγεσία. Για σοβαρά θέματα πας στο πολιτικό γραφείο, συζητάς και αποφασίζεις, ανταλλάσσεις απόψεις.
0: Κάποιοι είπαν ότι η κυρία Δημητρίου δεν ήταν ανεκτική, ότι ήταν ιδιαίτερα έτσι έντονη και δεν άφηνε να εξελιχθεί διάλογος. Ισχύει?
1: Εντάξει, σε κάθε συνεδρία είναι θέμα πώς θα προέλθει κάθε συνεδρία. Ήταν μια δύσκολη συνεδρία. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Είδα ότι δεν υπάρχει από κάποιους, δεν υπάρχει ένα απαραίτητος σεβασμός προς τον Αβέροφ Νεοφύτου ή και σε άλλους, που πρέπει να καταλάβουμε ότι η παράταξη μία είναι Ο αγροφωνείο του έστειλε επιστολή στην ηγεσία και μας είπε ότι εγώ θα απουσιάζω στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Κάποιοι γνωρίζουμε γιατί ήταν στο εξωτερικό. Και όταν έρχονται άτομα να λένε, να κατηγορήσουν γιατί διαπουσιάζει ο αγρόφωνο από συνόμων πολιτικών γραφείων, πρέπει να κάνουν και λίγο τη διασταύρωση και να ρωτούν πριν να κάνουν κάποιες επιθέσεις. Σεβασμός σε όλους από όλους. Εγώ αυτό θέλω να ζητήσω, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Ο καθένας 26 Οκτώβρη, αναλόγως των υποψηφιωτήτων, θα υποστηρίξουμε ποιον νομίζουμε είναι ο καλύτερος και εγώ ίδιος θα δηλώσω προτίμηση, αν έχουμε πέραν του ενός, θα δηλώσω ποιος θα στηρίξω και θεωρώ, αλλά πάντα σε χαμηλούς τόνους, δεν χρειάζονται ούτε debate, ούτε καταστάσεις που θα φέρουν σε δύσκολη.
0: Νομίζω γνωρίζετε καλά τώρα, αντιπέτε. Να ρωτήσω κάτι, δεν φοβάστε ότι πιθανώς να λιώσουν το αποτέλεσμα των ισοκομματικών εκλογών συναγερμικοί που πρόσκυνται στον Νίκο Χριστοδουλίδη και βρίσκονται ακόμη και γραμμένοι στο κόμμα?
1: Εντάξει, είναι 50.000, λίγο πιο κάτω από 50.000 μέρη θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Ναι.
1: Θα είναι τόσοι πολλοί που θα πάνε να ψήφισουν που θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσει ο οποιοσδήποτε τακτικισμός. Σε κάθε εκλογές υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν αυτού που θεωρούν καταλληλότερο, υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν άλλο για να μην είναι εκλεγεί ο αντίπαλος του, υπάρχουν άλλοι που ψηφίζουν κάποιο για να περάσει στο δεύτερο γύρο και
0: για να κάνουν πιο εύκολα τα πράγματα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ένας υποψήφιος που πιθανώς.
1: Υπήρχαν και αυτά στις προεδρικές εκλογές. Κάποιοι τον πρώτο γύρο ψήφισαν άλλον, τον δεύτερο άλλον. Ενώ πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Υπάρχουν. Γνωρίζουμε, γίνονται, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που έχει δικαίωμα ψήφου, που θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Όποιος και να επιλεγεί, θεωρώ ότι θα έχει μια δυναμική και μια παράσταση νίκης και αν το χειριστούμε σωστά, μόνο νίκη βλέπουμε στις προεδρικές εκλογές.
0: Ο κύριος Νίκος Τορναρίτης έπρεπε να τεθεί θέμα διαγραφής του από μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Να σας πω για τον Νίκο τον Τορναρίτη, ο οποίος οφείλω πριν από κάτι ότι δούλεψε στις ιδιαίτερες βουλευτικές εκλογές, αφού ήταν ο κοινοβουλευτικός μας, πρόσφερε δηλαδή. Για μένα δεν είναι θέμα Νίκου Τορναρίτη μόνο. Για μένα είναι γενικότερο το θέμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαγραφές αλακάρ. Ή όλοι ή κανένας. Υπάρχουν καταστατικά, υπάρχουν επιτροπές που πρέπει να αποφασίσουν για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε όλοι πώς διηγά τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτήν την πειθαρχία και αυτήν την παραγωγικότητα που έχει αυτό το κομμά στην Ελλάδα και βλέπουμε να κερδίζει τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Επομένως είναι θέμα γενικό και όχι συγκεκριμένο. Αλλά το είπα για τον Νίκο τον Τορναρίδη, τουλάχιστον ο Νίκος Τορναρίδης γνωρίζουμε, φανερός, είπε τι θα πράξει στις προεδρικές εκλογές, ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι κρυμμένοι με ενδιαφέρουν εμένα. Αυτούς τους οποίους οποιοσδήποτε υποψήφιος μας, αν επιλεγεί, μπορεί να νομίζει ότι είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του, αλλά στο τέλος να μην είναι. Εμείς πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαμε το 23. Πήραμε πολλά μαθήματα, κάναμε και εμείς λάθη. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Δεν κάνατε το ξεκαθάρισμα όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι που έπρεπε από τότε σε σχέση με τα μέλη.
1: Έπρεπε να γίνει ξεκαθάρισμα μετά το 23, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Άμεσα. Όμως δεν έγινε τότε και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Είχαμε μία νύχτα, υπήρχαν στελέχοι που φανερά υποστήριζαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεν έγινε καμία διαγραφή λέγοντας ότι δεν είμαστε κόμμα των διαγραφών. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Πρέπει να διαγράφεις ή να μπαίνουν κάποιες ποινές όπως μπήκαν για αυτούς που κατέβηκαν αντάρτες στις τοπικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί για 6 χρόνια απαγορεύεται σε όλους αυτούς να συμμετέχουν, να εκλεγούν σε οποιοδήποτε σώμα του Δημοκρατικού Συναγερμού ή να υποστηριχτούν από το Δημοκρατικό Συναγερμό για την οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Πάρθηκε κάτι τουλάχιστον. Αλλά είναι και θέμα λειτουργίας του κόμματος. Για μένα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας, να βελτιώσουμε την οργάνωση μας. Θέλουμε να κερδίσουμε προεδρικές εκλογές. Χρειάζεται να φτάσουμε κοντά στη βάση μας. Μας το λένε όταν κάνουμε τα επαρχιακά συμβούλια παίρνουμε το μήνυμα από τον κόσμο που λέει θέλουμε να βλέπουμε εσάς την ηγεσία, καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολο το πρόγραμμα όλων, αλλά οφείλουμε και να προχωρήσουμε σε ψηφιοποίηση του δημοκρατικού συναερμού.
0: Αυτό και
1: οι εκλογές
0: αυτό.
1: Τώρα θα ήθελα να δεσδώ να διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Και είναι κάτι το εγώ να λέω με τα πράγματα όσο έχουν, το λέτε από καιρό και θα ήταν μια καλή διαδικασία ώστε πιο εύκολα και ο κόσμος να ψηφίζει. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρούσο. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλώς τον καλωσόρισε σε Εφραίμ Γεωργίου, με βλέπουν
2: γεια
0: όλοι.
2: Σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται, πώς ξεκινάει η εβδομάδα?
2: Γεμάτη ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Γεμάτη.
2: Γεμάτη.
0: Εντάξει.
2: Σήμερα έχουμε εφετεία, δύο εφετεία.
0: Ναι.
2: Έχουμε αγώνα της εθνικής μας.
0: Ναι.
2: Έχουμε παρουσιάσει Λευκομάντος στο ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια. Έχουμε πραγματάκια.
0: Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί.
2: Ναι.
0: Θα είναι. Λοιπόν, έτσι. γενικά. Βέβαια είναι αυτές οι αθλητικές εκδηλώσεις τις οποίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκεί. Θα τα ακούσουμε όλα στη συνέχεια. Θα δώσουμε πάσα για διαφημίσεις. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας κυρίες και κύριοι. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού στις 12 και 10 αύριο. Και τα υπόλοιπα μένετε συντονισμένοι και θα σας τα πει σε λίγο ο αγαπημένος συνάδελφος.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφραίμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
5: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
10: κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθηνοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συστήματα.

0: επισκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
5: CIC Automasters.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM και είναι η εκπομπή ο Νέα Review με τον Εφραίμ Γεωργίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα και όλα όσα έχουν συμβεί. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε οτιδήποτε επιθυμείτε, ενώ να πω ότι μαζί μας είναι και το Fetch, ότι χρειάζεσαι όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή το Google Play. Fetch, η αγορά της Κύπρου, στο κινητό σου.

0: Να με συγχωρήσετε, δεν έχω αναφέρει ότι στον ήχο και στην περιπίση αυτών είναι ο Μάκη Αντωνίου σήμερα.
1: Γεια σου, Εφραίμ, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μάκη. Γεια σου,
1: Μάκη. Αόρατος για λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι. Είδες, διόρθωσα άμεσα το λάθος μου.
1: Να ξεκινήσω να μποχέ με να βράψω, δεν μπορείς να βγάλεις εκπομπή να συνεχίσεις.
0: Αν βάλεις μποχέ. Ξέρεις ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι. Έλα, πάλι λίγο μουσική.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out.
1: Σωστός.
0: Σωστός. Μάλιστα, λοιπόν, σήμερα η επικαιρότητα είναι μπόλικη και έχουμε πολλές εξελίξεις, τις οποίες αναμένουμε. Η αλήθεια είναι εντός της ημέρας. Ασφαλώς αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η εθνική μας υποδέχεται η ώρα 7 τη Λετωνία στο ΓΑΣΥΠΗ για την τέταρτη αγωνιστική της γάμμα κατηγορίας του Nations League. Ο Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεση του τον Πιλέα και τον Λαΐφη, αλλά θα μετρήσει τις επιστροφές των Σωτηρίου και Τσαρούλα, δύο παίκτες οι οποίοι πιθανόν να βρίσκονται και στην αρχική ενδεκάδα. Στόχος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από την νίκη, ιδιαίτερα όταν απέναντί μας βρίσκεται η Λετωνία, μια ομάδα όπου στην έδρα της δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, όμως είχαμε την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια, στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της αναμέτρησης. Είχαμε τις 19 τελικές, είχαμε τα δοκάρια, είχαμε τις ευκαιρίες, μας έλειψε τότε τον γκολ. Ας ελπίζουμε ότι σήμερα δεν θα μας λείψει το τέρμα, θα βρούμε και θα πούμε δυνατά, όπως μπήκαμε και κόντρα στην Αρμενία στο τελευταίο παιχνίδι, όπου λέγαμε την Παρασκευή ότι πιθανόν να είναι ένα καθοριστικό παιχνίδι ως προς το γεγονός ότι αν δεν ερχόταν η νίκη, τότε θα υπήρχαν κάποιοι τριγμοί. Αντίθετα, ήρθε η νίκη, καταφέραμε και σε μεγάλη διάρκεια, ακόμη και με ποδοσφαιριστή λιγότερο, καταφέραμε να κρατήσουμε το υπέρ μας προβάδισμα. Ήρθε το πρώτο τρίποντο και όλα βαίνουν καλώς. Να πω ότι ραδιοφωνικά βεβαίως θα υπάρχει μετάδοση από τον Sport FM95 και θα βρίσκεται στο γήπεδο καλός συναδελφός ο Λουίς Νικολάου, τον οποίο θα απολαύσετε για πολλές ώρες σήμερα, καθώς είναι η τρίωρη εκπομπή, είναι και μετά η περιγραφή του αγώνα. Όποιος θέλει ο Λουίς Νικολάου, Sport FM95, επίσης θα είναι τηλεοπτικά από το RIC και φυσικά θα υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports.

Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

Όπως λέει και ο φίλος 947, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Νικόλας από Θεσσαλονίκη, μεριά, να τον χαιρετήσουμε. Και όντως, η Ελλάδα κάνει αυτό, νομίζω ότι πολύ, τα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Δηλαδή, όταν θα ξεκινούσε αυτή η τετράδα των αγώνων, σε όποιον και αν έλεγες, θα έχει 8 βαθμούς η Ελλάδα. Θα κλειδώσει ότι θα βρίσκεται τουλάχιστον στην τρίτη θέση του ομίλου της, δεν θα χάσει από Γερμανία ενώ θα την παίξει δύο παιχνίδια και μάλιστα θα την κερδίσει για ένα παιχνίδι και θα έχει και τον Κλοπ να λέει ότι έχει αλλάξει το επίπεδο της Ελλάδας και ότι να μιλάμε τα καλύτερα λόγια για την τακτική προσέγγιση, για τους παίκτες και για το γεγονός ότι εντάξει, δεν θα θέλει τώρα να ρίξει να βρει. Τελείωσαν τα δύο παιχνίδια, έφυγαν τα δύο παιχνίδια για το Κλοπ. Νομίζω ότι τα καλά του λόγια σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για την Εθνική Ελλάδος. Ουσιαστικά όμως αυτό που είπα, ότι κλείδωσε ότι δεν θα βρεθεί κάτω από την τρίτη θέση, είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί τι σημαίνει αυτό, πέραν του ότι θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στα προκριματικά για το Euro το 2028, με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις εδώ στο Nations League, σημαίνει ότι θα είναι και στην κορυφή σε έναν από τους προκριματικούς ομίλους. Δηλαδή θα αποφύγει σίγουρα Πορτογαλία, θα αποφύγει σίγουρα Ισπανία, θα αποφύγει σίγουρα Ολλανδία, οι οποίες επίσης έχουν κλειδώσει τη θέση τους ότι θα βρίσκονται εκεί. Το πιο πιθανό είναι ότι θα αποφύγει η Αγγλία, θα αποφύγει η Γαλλία, θα αποφύγει η Βέλγιο, θα αποφύγει η Γερμανία, θα αποφύγει η Ιταλία. Ενώ βλέπεις ότι οι παραδοσιακές ομάδες θα τις αποφύγει. Και αυτό σίγουρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στο Euro, που είναι και ο μεγάλος στόχος. Για την Κύπρο, η Κύπρος θα βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο pot 4. Οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή να είναι στο pot 4 είναι κάτι περισσότερο από 95%. Υπάρχουν και λίγες για να βρεθούμε και στο pot 3, αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι μάλλον θα είμαστε στο pot 4.

Αλλά εντάξει, έστω και αν στην Ελλάδα, αν μιλήσεις με τον κόσμο ή αν δεις τα σχόλια, θα νομίζεις ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα. Αν βγεις λίγο έξω και δεις τη μεγάλη εικόνα, θα καταλάβεις ότι σε κάποια φάση απλά κάποια σχόλια δεν ξέρω πώς μπορώ να τα εξηγήσω. Δηλαδή, τι άλλο μπορείς να ζητήσεις από την Εθνική Ελλάδος πέραν από αυτό που βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, έχει μια χρυσή φουρνιά μπροστά της, έχει και έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να οδηγήσει αυτή τη χρυσή φουρνιά κάπου, και είναι σημαντικό να στηριχθούν όλοι και να υπάρξει η απαραίτητη υπομονή, γιατί αυτά τα παιδιά, ας μην ξεχνάμε πως ναι μεν έχουν πολύ ταλέντο, χρειάζονται όμως σιγά σιγά και τις εμπειρίες.

Αφήνουμε όμως λίγο πίσω τις εθνικές. Είπαμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία αναμένουμε. Συνεδριάζει το απόγευμα το εφετείο της ΚΟΠ σε σχέση με τις εφέσεις που καταχώρησαν ΑΕΛ και Ανόρθωση. Στις 4 θα εξεταστεί η έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την τιμωρία του Καφού. Θυμίζω ότι η τιμωρία του Καφού η αρχική ήταν για 6 αγωνιστικές ποινή λόγω για φτύσιμο σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΛ, έχουμε πει όλες τις ιστορίες που έχουν γίνει, έχουμε φτάσει στο σημείο της έφεσης, η οποία και σήμερα θα εξεταστεί. Από πλευράς ΑΕΛ εκφράζεται αισιοδοξία, εκφράζονταν από την πρώτη στιγμή ότι η ποινή θα πέσει. Απ' την άλλη βέβαια, να δούμε και τι θα αποφανθούν στο εφετείο. Στις 5 θα ακολουθήσει και η εξέταση της έφεσης που καταχώρησε η Ανόρθωση σχετικά με την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών.

ότι στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου υπάρχει μια γραπτή δήλωση του Πρόεδρου της Δικαστικής Επιτροπής, του κ. Γιάννη Αντωνιάδη, ο οποίος αναφέρεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, στην εφαρμογή των πειθαρχικών κανονισμών και στην επιβολή ποινών. Καλεί παράλληλα τα σωματεία και τον φιλαθλοκόσμο σε συνεργασία για την ορθή απονομή δικαιοσύνης και την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, τονίζοντας πως η λειτουργία της Επιτροπής εδράζεται στους πειθαρχικούς κανονισμούς που ψήφισαν τα ίδια τα σωματεία. Αυτό λέει ο κύριος Γιάννης Αντωνιάδης σε γραπτή του δήλωση. Αφορμή αυτής της γραπτής δήλωσης ήταν η ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ και επί τούτου θέλησε να επικοινωνήσει με τον φιλαθλοκόσμο του ποδοσφαίρου στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δικαστικής Επιτροπής.

Λοιπόν, να πω επίσης πως εντός της ημέρας αναμένεται και οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στο Γάσιο για το θέμα της παραχώρησης άδειας διεξαγωγής αγώνων Α κατηγορία στο Τσίριο Στάδιο. Ακόμη και αν έρθει θετική, θεωρώ ότι δεν αναμένουμε τουλάχιστον σε αυτή την αγωνιστική να υπάρξουν ή οποιαδήποτε αλλαγή έδρας.

Ενώ από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα νέα, σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Τσακόν, προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που είχε τοποθετηθεί στο γονατό του, μετά την επέμβαση που είχε υποβληθεί για τη ρήξη χιαστού που υπέστη πριν από καιρό. Ως εκ τούτου, ο Βενεζουελάνος δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ομονία Ραδίπου, ενώ αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν. Στην Ομόνια έχουν μπει στην τελική προετοιμασία εν ώψη του δύσκολου προγράμματος που θα ακολουθήσει. Ο Άιτινγκ βρίσκεται στην Ολλανδία και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Έμειναν εκτός για προληπτικούς λόγους η Τάνκοβιτς και Βάντρο στο φιλικό με τον Ολυμπιακό, και λόγω ίωσης δεν είχε αγωνιστεί ο Μοτνόρ. Το ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Λαΐφης, το οποίο η κατάσταση θα αξιολογείται καθημερινά, και μέσα στις επόμενες προπονήσεις θα διαφανεί εάν θα μπορεί να υπολογίζεται για τον επόμενο αγώνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Όπως επίσης θα φανεί και η ετοιμότητα του Μαρκίνιος. Για το ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι σήμερα το σημαντικό της ημέρας είναι ότι πραγματοποιείται στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας των γαλαζοκυτρίνων. Από εκεί και πέρα, στον Απόλλωνα υπάρχουν οι τέσσερις επιστροφές Γκάσπαρ, Όσπολ, Γιούμπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται κόντρα στην Κρασάβα οι Αντρέου Γκόλτσον και Σπόγιαριτς. Όμως το σημαντικό της ημέρας θεωρώ είναι αυτό που αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του Απόλλωνα Νικόλας Κωνσταντίνου εδώ στον Sport FM 95. Για το φιλικό το οποίο θα δώσει στις 13 Νοεμβρίου στην Κύπρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της ημέρας για την ομάδα της Λεμεσού. 13 του Νιόβρη, στην επόμενη δηλαδή διακοπή που θα έχουμε για τις εθνικές ομάδες, έχει προγραμματιστεί αυτό το φιλικό.

0: Και τέλος, για να κλείσουμε, στην ανόρθωση βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Carlstrom. Ενώ ψηπάφου αξιολογείται τις επόμενες μέρες και η κατάσταση των Σετίν και Φατνίφ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα. Δεν υπολογίζεται ο Μπέρστρομ που ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Λοιπόν, αυτές ήταν και οι κυριότερες εξελίξεις που είχαμε μέχρι αυτή την ώρα στον κόσμο, τον αθλητικό κόσμο, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρία Οριάνα, πιο πριν σας οδήγησε σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε αυτόν της πολιτικής και όχι μόνο, με κοινωνικά θέματα. Μάθαμε ότι θα είναι 28 εβδομάδες κλειστός δρόμος εδώ στη Λευκοσία, κεντρική αρτηρία της Λευκοσίας παρεμπιπτόντας, οπότε φορτωθείτε όλοι με την ανάλογη υπομονή. Θυμίζω, η ώρα 7 απόψε η Κύπρος υποδέχεται τη Λετωνία στο ΓΑΣΥΠΗ. Δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα το τελευταίο θα φέρει λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, αλλά καλό θα ήταν έτσι να σταθούμε όλοι δίπλα στην προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, με την ελπίδα ότι αύριο πάλι θα συζητάμε για ένα ωραίο νικηφόρο αποτέλεσμα. Κύριε Μάγκε, τι θα βάλουμε για να κλείσουμε?
1: Ό,τι θέλεις εσύ. Τι θέλεις?
0: Να πάρουμε κάτι σε Latin ρυθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι έχεις. Έχεις τον Μποράτσο ή Λόγο? Μποράτσο ή Λόγο. Θα πάμε έτσι, λίγο... λίγο Latin, μπατσάτα. Μποράτσο ή Λόγο, μπατσάτα. Γιατί υπάρχει άλλο version, το οποίο είναι πιο rock. Το original είναι... Μποράτσο ή Λόγο σημαίνει... μεθυσμένος και τρελός, κάπως έτσι. Έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δήλωσή του τονίζει ότι η λειτουργία της Δικαστικής Επιτροπής εδράζεται αποκλειστικά στους πειθαρχικούς κανονισμούς και στην προκήρυξη. Σημειώνει επίσης ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προβλεπόμενες ποινές έχουν κωδικοποιηθεί. Δεν επιθυμούμε να μπούμε σε διάλογο με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της ΚΟΠ, ούτε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους, αλλά προσβλέπουμε στην κατανόησή τους και στην ευκαιρία που θα μας δοθεί, ούτως ώστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας χωρίς καμία προκατάληψη και με τον σωστότερο και δικαιότερο τρόπο. Επισημαίνει και προσθέτει ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται αυτοτελώς με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και κάθε απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ο Απόλλωνας ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την διεξαγωγή φιλικού αγώνα στο στάδιο Αλφαμέγα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπως μετέδωσε ο Sport FM. Εν ώψη του αγώνα της επανέναρξης επιστρέφουν οι Γκασπάρ, Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου Γκόλτσον και Σπόλιαριτς. Σε μια άλλη εξέλιξη αρχίζει την λειτουργία της η καφετέρια πίσω από την ανατολική κερκίδα του σταδίου Αλφαμέγα όταν θα διεξάγονται εκεί επίσημοι αγώνες. Εντός της ημέρας αναμένεται οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στον Γασιό για το θέμα της παραχώρησης άδειας διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο. Συνεδριάζει σήμερα το εφετείο της ΚΟΠ για να εκδικάσει δύο εφέσεις. Στις 4 θα εξεταστεί την έφεση για την τιμωρία στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού και στις 5 θα εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της επιβλήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή. Με μοναδικό στόχο την νίκη Εθνική Ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης. Επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Οι εισιτήρια θα πωλούνται και στα ταμεία του σταδίου πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports και τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Η εθνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο παιχνίδι με την Αρμενία. Υπάρχει ποιότητα και μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που δείχνει ότι μπορεί να πετύχει πράγματα, ανέφερε στον Sport FM ο Σοφρόνης Αυγουστή. Ο Φαμπιάνο ήταν από την αρχή θετικό συναγωνιστή με την εθνική Κύπρου. Είναι σημαντικό και για την ΚΟΠ που έφερε τον Έντουαρτς, σημείωσε ο Κύπριος προπονητής, λέγοντας ότι ήταν απαίτηση των προπονητών των μεγάλων εθνικών ομάδων να διεξάγονται 4 μαζεμένες αγωνιστικές. Σε επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακόν προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο μετά την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί όταν υπέστη ρήξη χιαστού. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Αξιολογείται καθημερινή κατάσταση του Αμίν, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην Ομόνια, Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Μοτνόρ, οι οποίοι απουσίαζαν από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, επέστρεψαν χθες σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο Λαΐφης ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Στην ΠΑΦΟ ανεβάζει ρυθμό ο Ζωάο Κορέια, έτσι ώστε να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Εκτός θα είναι η Καφού και Ζόκε. Σε αναμονή βρίσκονται στην ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Καλστρέμ. Εν ώψη πάφου αμφιβολή είναι η Σετίν και Φανίφ, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ. Στον Άρη και εν ώψη Ολυμπιακού αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμη η Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τον δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον πρώτο όμιλο της Κύπρου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Λιβάιν Γκαρσία επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα μετά τον μυϊκό τραυματισμό που έχει υποστεί με την εθνική του και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Ρέντι με τον Μπέιλιν ενέτοιμος και τον Σαν πλησιάζει στην επάνωδό του. Στην ΑΕΚ και εν όψη Όφη επιστρέφει ο Ρότα, δύσκολα ο Βάρκα, ενώ θα αξιολογηθεί ο Στρακόσια. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
5: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμμυες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και Κάσιου Σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ακούτε την εκπομπή Pressing. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 2 και θα πάμε παρέα μαζί σας μέχρι και τις 5. Είμαστε 3 πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Ένας.
2: Δύο.
0: Τρία.
3: Δεν σκεφτεί έτσι ότι.
1: Δεν έμετρα στο στρατό, ρε φίλε.
2: Μπράβο, είναι έναν είδο.
1: Έναν είδο, δύο είδο.
2: Τρία είδο. Σι.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Του Pressing, την εκπομπή.
1: Α, είναι όλο μας τελικά.
2: Ένα εδώ.
1: Ναι. Άλλο, πώς νιώθεις αυτήν την εβδομάδα?
2: Ναι, ανάλογα με τη διάθεση μου. Θα φυλάξω λίγες δυνάμεις σήμερα. Όχι επειδή αγωνίζεται τώρα ο Νοβάκ Τζόκοβιτς με τον Μετβέντεφ, είμαι τελικός στο Πεκίνο. Το οποίο Πεκίνο, Ανδρέα, το στάδιο αυτό δημιουργήθηκε το 2008 με στόχο να φιλοξενηθούν το τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων και μέχρι και σήμερα, δηλαδή 18 χρόνια μετά, είναι σε άριστη κατάσταση.
1: Από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στην Αθήνα.
2: Ακριβώς. Ναι. Που επίασαν να φιλοξενήσουν το πρώτο WTA τουρνουά με τη Μαρία Σάκαρη πρωταγωνίστρια και πήραν τους πλαστικούς τους ανεμιστήρες και βάλαν τους πας στην πρίζα να αφήσουν τους παίχτες για μπειρά.
1: Τεχνολογία. Τεχνολογία.
2: Μάλιστα. Τούτα τα μάλιστα στην εκπομπή δεν υπάρχουν.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gb PS Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
2: Μάλιστα.
1: Το μάλιστα στην ραδιοφωνική είναι και στην τηλεοπτική γλώσσα είναι, ας πούμε, το
2: παρέτα μας.
1: Παρέτα μας ή τέλειον, ναι. Να έχουμε χρόνο ή, ας πούμε, είναι ενδιαφέρον αυτό
2: λοιπόν,
1: που μας λες.
2: Κάθε τρία μάλιστα που θα μου λαλείς στην εκπομπή μου πλέον, γιατί ενευρίασα, θα είναι κίτρινη κάρτα. Στις τρεις κίτρινες κάθεση.
1: Μάλιστα. Εσύ τα μάλιστα, γιατί εσύ είσαι μια συγκεκριμένη.

0: συγκεκριμένη σχολή, mm-hmm. τη οποία το μάλιστα έχει συγκεκριμένο στόχο και σκοπό.
1: Μπειράζει, είμαστε περήφανοι, Λούι. Συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Κάτσε στον τόπο σου, Λαϊζό μου. Κάτσε στον τόπο σου.
0: Να δω, δεν είναι η λαλίτε μου, αν είσαι κάτι να επεμβαίνει.
2: Συνεχίζουμε ακόμα με εθνικές ομάδες.
0: Έχει άποψη.
2: Έχουμε σήμερα και αύριο και τέλος.
0: Α, και αύριο.
2: Έχει και αύριο, έχει και αύριο. Τελευταία παιχνίδια και αύριο και μετά επιστρέφουμε στη δράση. Όσοι είναι διαθέσιμοι να επιστρέψουν στη δράση. Άνοιξα πριν κατά λάθος το fantasy μου. Mm. Εύκανα notification, πάσα κατά πάνω. Όχι όλοι, 7. Έχω 7 κίτρινα.
0: Δεν
2: ξέρω, δεν ξέρω. Α, επιστρέψουμε πίσω να ζούμε. Όχι, όχι. Ένα πάρα πολύ τραυματισμοί. Πάρα πολύ τραυματισμοί. Και παίχτες παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο. Η Premier League, αν θέλεις. Ο Χάλαν, α πούμε, χθες. Που το Χάλαν ακόμα δεν τον έχει.
0: Έχω
2: κίτρινο.
0: Ο Ράιλιν Τζόλιν και ο Ζωάο Πέδρο.
2: Να δούμε. Να επιστρέψουν πίσω. Σε λίγα σαν θα είναι. Το ίδιο ισχύει και για του διεθνεί των ομάδων εδώ τη Κύπρου.
1: Ναι. Είχαμε κάποια φιλικά στο Σάδο Κυριάκο και προέκυψαν κάποια προβλήματα.
2: Όπως.
0: Πες μας για τα φιλικά. Ναι. Τα Κυπριακά.
2: Και ως τραυματίες.
0: Και ως τραυματίες.
1: Τώρα ας πούμε εσύ που είχε. Όχι,
0: περίμενε, πριν πες μου.
2: Μα ριβάζ μου, πέντε του, κίτρινη κάρτα. Μα έντονε εσύ στην εύκαστη επίθεση.
1: Σήμερα να υποβληθεί σε επέμβαση ο Τσακών, να αφαιρέσει μια βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο. Όταν είχε κάνει την επέμβαση για τη ρήξη.
2: Πέρσι, τέτοιων καιρών ήταν η επέμβαση, ναι.
1: Λόγω ενοχλήσεων που προκαλεί η βίδα αυτή, πρέπει να αφαιρεθεί. Οπότε δεν υπολογίζεται για το επόμενο παιχνίδι. Προέκυψε ένα πρόβλημα με τον Ολιβάν στην ΑΕΚ, επίσης από το φιλικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα.
2: Το οποίο, συγγνώμη, επιτέκειωσε 1-0 τελικά ή είχαν κάνει γκολ.
1: 3-0.
2: Πότε πήγαν τον γκολ.
1: Στο δεύτερο
2: μήχρο. Ναι, πρώτον ψηλό. Ω παξιμού τα επίσημα, ρε φιλέ.
0: Α, το τηλεοπτικό, το ΑΕΚ, Απόλλων.
2: Ναι.
1: Ναι. Στην ανόρθωση υπάρχουν κάποια θέματα. Σετίν, Καρλστρομ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Είναι αμφίβολοι πρώτοι τρεις, ο Μπέρκστρομ εκτός. Οπότε έχουμε.
2: Στο φιλικό με το παραλίμνη. Μέσα στην Τάσο Μάρκου να μην είναι η ανόρθωση.
1: Σωστά, χθες.
2: Να μην νομίζω ότι ήρθε αυτιά μα τώρα.
0: Τελειώσει τα φιλικά, ίσω κι άλλο.
1: Έχει, θέλω να
0: σου
2: πω. Πέμα στο πρώτο φιλικό, να σου πει ο Ρίσπα που θα έρθει.
1: Το επόμενο φιλικό, μα είναι εύκολο.
2: Δεν θα είναι εύκολο.
1: Να το θυμάται.
2: Θα θυμάται. Θα σίγουρος.
1: Από ελ Κρασαβένι.
2: Ναι.
0: 4-0.
2: 4-0. Μάλιστα.
1: 4-1.
0: Έβαλε κολλή Κρασαβά. Είναι να μπορούμε να μην το δώσεις
2: ελληνικά. Σε πολύ.
0: Είναι να μπορούμε να μην το δώσεις ελληνικά.
2: Μπορώ πέναλτι εγώ πια θέλω.
1: Φαντόν Μπέλετς.
2: Α, τώρα εξηγώνται. Τώρα εξηγώνται όλα.
0: Πέντε μου την πήγαν.
2: Τώρα εξηγώνται όλα.
0: Να μπορώ και ρε Ντζολάκης. Άντε ρε Βάρτορ.
2: Εντάξει, η Ελλάδα ολοκλήρωσε. Έδειξε ότι δικαιωθάνε μετά. Είχαμε άλλα φιλικά, τραυματίες κτλ. Ομόνια περιμένουν να έρθουν πίσω κάποιοι διεθνείς να δουν λίγο το σκηνικό.
1: Ναι.
2: Τι, έχουμε να μας πεις λίγο τα αγωνιστικά εδώ μένα.
1: Δεν υπάρχουν προβλήματα πέρα από τον Άιντεκ που είναι και εκτός λίστας και στην Ολλανδία.
2: Δεν έχει άλλα προβλήματα, άλλους αμφίβολους, άλλους τραυματίες.
1: Περιμένουν όμως τους διεθνείς από την Τετάρτη, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχει απαρτία.
0: Έχει πολλές άποψεις η Ομονία. Έχει πολλούς
2: πόσες
0: στις εθνικές.
2: Πόσες. 12. Μπράβο, λέω. Κρυβώ.
0: Άι και που θα λέω, πότε μιλώ. Να σας πω κάτι άσχετο.
2: Πόσο άσχετο.
0: Πολλά. Αλλά πολύ σχετικό για κάποιους. Άσχετο για συζήτηση, πολύ σχετικό για την πραγματικότητα. Έναρξη περίοδου συμμετοχής για το Little Wellness Camp 2026 που επιστρέφει για 7η χρονιά στις 7 και 8 Νοεμβρίου στο Saint Raphael Resort και Marina στη Λεμεσό. Είναι ένα ανανεωμένο διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία, τη γνώση, την ευζοία και την καλύτερη καθημερινότητα με ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικές δράσεις από experts από την Κύπρο και την Ελλάδα. Δήλωσε ενδιαφέρον μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και μπε στην κλήρωση για διπλά wellness passes ή wellness and stay passes με διαμονή στο Σεν Ράφαελ. Μάθε περισσότερα στο littlefoodacademy.com.sy.
1: Κάνεις εσύ τη δεύτερη φωνή στο τραγούδι που ακούσαμε πριν.
0: Του Σαλή του Βολανή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ρωτά ο φίλος ο 515.
0: Ήταν κλειστό. Ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο μου.
2: Όχι, όχι.
0: Τραγούδησα πάντα.
2: Αλλά είμαστε περίπου το ίδιο.
0: Ο Βούλγαρος στο Voice είναι το καλύτερο ο Ρίβολα.
2: Εντάξει, ό,τι ρε φίλε.
0: Legend.
2: Ναι, ανάλογα.
0: Έχει κανένα άλλο μου μπορεί να τραγουδάει κλείσει μαζί. τόσο καλά όσο να κάνει ο Σωτής.
2: Όχι, όχι όντως.
0: Εγώ νομίζα στο φινάλε ότι έκλαψε μπαλίθηκε. Που πολλά πιθανόν έκλαψε, ενώ δεν λέω το για να κοροϊδέψω.
2: Σωτήρης ή Σταυρίδης ή Σταυρινίδης είναι το...
1: Α, ψάξω.
2: Ναι. Σωτήρης, Σταυρινίδης ή Σταυρίδης, τι του ταιριάζει καλύτερα, μου είπε,
0: το Σωτήρης Σταυρινίδης.
2: Σταυρινίδης.
0: Το Κολάνης, πού δεν το σκεφτεί. Μα είδατε το αφιερωματικό βίντεο του Λούπεν για ο Μαζονάκη μου κάνει τζίνγκο πελά.
2: Όχι.
0: Απίστευτο βίντεο.
1: Σταυρίδης.
2: Σταυρίδης.
0: Ένα από τα πιο ωραία βίντεο που είδα ποτέ για ο Μαζονάκη.
1: Στο Λούπεν.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Έχει με καιρό. Δείξε μου το χτες αδερφή μου στην παραλία.
1: Αν έχει καιρό, ναι.
2: Αν έχει καιρό, μπράβο, αν το θυμάμαι.
0: Τους Αθηναίους Γκρίφιντορ με τους Αθηναίους Σλίτεριν. Το ότι τους ένωσε.
1: Ναι.
0: Τσιν.
1: Με το τραγούδι που λες. Ναι. Το κούτσι φόρεμα.
0: Ναι.
1: Έψαξα
0: όλα στο όλο το βίντεο.
1: Ναι, και έψαξα όλη την ιστορία.
0: Και.
1: Να είδα έναν άλλον καναλί τώρα, δεν θυμώ ακριβώς το όνομα των παιδιών που ασχολούνται με μουσική και αναλύουν κάποια πράγματα και εξηγήσαν περαιτέρω το πώς ήταν η κατάσταση τότε, εκείνη την περίοδο. Ενώ με βόρεια προάστια, νότια προάστια, Γλυφάδα, Κηφισιά, το πώς μαλώναν και μεταξύ τους. Ναι, είχε ενδιαφέρον.
0: Εντάξει.
2: Ο Κίτσος, 8-15 μου, ξέρουμε Μαρίβας σίγουρα, από ό,τι ξέρω δεν είναι στη λίστα, δεν δηλωθήκε στη λίστα.
1: Νομίζω ναι.
0: Κίτσος της Ομονιάς.
2: Ναι. Μπορεί να γραφτεί, να επαναγραφεί το Γενάρη. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
0: Μιλούμε για τη λίστα της Ευρώπης.
2: Όχι, Ευρώπη, τέλειωσε η Ευρώπη. Σίγουρα δεν είναι.
0: Τρεις, ναι. Τρεις αλλαγές για το Γενάρη.
2: Ναι.
0: Στο ίδιο είναι στο Γερμανικό.
2: Σε όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αν δεν άλλαξε κάτι που δεν νομίζω να έχει αλλάξει.
0: Άρα ποιος είναι αυτοί μέσα για να μπει ο
1: Ο Ντουμπάτσο,
0: μάλλον. Ο οποίο έπαιξε στο φιλικό με Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
2: Εκτός και αν έχει.
1: Σωστά.
2: Όχι, δεν έχει θέση νομίζω άδεια νεογονιά. Στην λίστα Α. Δεν έχει. Άρα ναι, θα πρέπει να φύγει κάποιο να γραφτεί ο Κίτσος. Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Επίσης ξέρω ότι δεν θα έρθεις. Ξέρω ότι θα έρθεις για να είμαι μόνος μου στο live link. Αλλά ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα περάσεις το Σάββατο με το Δημητρίου Sports να παίξουμε ένα μόνο.
2: Μα τι ώρα. Τι ώρα.
0: Ήρα 12, ας πούμε, ξεκινάω live link.
2: Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: 12 είμαι ήδη. Τη συνταγή να την εκπομπή.
0: 2.30 το πρώτο μάτσο, τι λέει το Σαββατό.
2: Ναι.
0: Και παίζουν το Σαββατό, είναι 2.30.
2: Α, ούτε θυμάμαι. Πρέπει να μπούμε σιγά-σιγά σε ρυθμούς.
0: Ναι.
2: Σίγουρα σου ήταν.
1: Πώ είσαι, Λούι μου.
0: Ξέρεις να μου πούμε ψέματα, ξέρεις τι μου κάνει μια φορά.
1: Τι.
0: Είπε μου να σε παίξω το αριστερό.
1: Ναι.
2: Α, σε αλήθεια, ρε.
0: Λάσε κουβέντα. Δεν μπορεί να με δέρει. Παίξαμε το παιχνίδι που τα χάπεζε με το αριστερό για να μιλήσω εκτίμα. Τέλειωσε το παιχνίδι, 11-9 ή κάτι τέτοιο. Κλειστό μάτσο και μετά είδα το βίντεο και έπαιζε με το δεξί.
1: Καλά, το καταλαβαίνω.
2: Είσαι πήγα στην ψυχολογία, όμως.
0: Ναι, δεν έδωκα σημασία. Επειδή δεν ξέρεις και με αποχαρίζω. Πήγα και σε άλλο μολάρο live link, Sparring for Life, το Σάββατο, την Κυριακή. Τα παιδιά, ο Φώτος και ο Ανδρέας Φωτιάδης, παίζεις μαζί τους και με άλλους προαθλητές. Ο Φώτος έλειπε στην Αμερική. Και πληρώνεις 30 ευρώ για μισή ώρα, για 1 ευρώ το λεπτό. Και τα λεφτά πας σε οργανισμούς, συγκεκριμένα πας στα μωρά θαύματα, που είναι τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα και χρειάζονται υποστήριξη με μηχανήματα. Και θα βοηθήσουν με τα λεφτά που μαζέψαν χτες να πιάσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας για τούτα τα βρεφάκια, ξέρω, να πιάσουν ειδικά μηχανήματα που να βοηθούν στα μωρά τούτα που έρχονται στη ζωή πρόωρα να. Και επειδή το κάνουν και μέσα από τον αθλητισμό, είναι εξαιρετικό, δηλαδή, είναι εξαιρετική η ιδέα τους. Και ήρθαν για μετά μωρά και εύκαλα και εγώ για το Foundation, Ανδρέα, 300 ευρώ.
1: 300 ευρώ. Συνολικά.
0: Δεν ήξερα πότε μαζευτικά, γιατί μείναμε στις 7, το live link τελείωσε στις 12. Αλλά έβαλα και εγώ challenge και κέρδισα το και μπήκαν εις φορές 300 ευρώ.
2: Α, πολύ ζουν.
0: Εντάξει.
2: Συγχαρητήρια.
0: Τούτο ήθελα να σου πω. Και είναι ωραία τους οι πρωτοβουλίες, να κάνουν και άλλοι.
2: Υπάρχουν μάρτυρες παραστάσεις κομμανεθιανούς, για ποιον απ' όλα.
0: Ναι, για ποιον.
2: Για το Δημητρίου Πιχπον, για το Σπάριγκ, για
0: ναι, το Δημητρίου. Ότι έκλεψες.
2: Ω, Τι είναι σε έκλεψε.
0: Με έκλεψε. Τι πες να ξέρω αριστερός.
2: Ναι ρε φίλε. Δεν
0: ξέρω καλά. Και μπάσκετ παίξαμε. Εγώ ήρθα από πίσω από το γήπεδο και εσείς ήρθες βολές.
2: Ναι.
0: Έπαιξα φέα το Ατλαντή.
2: Ναι.
0: Γεια σου ρε κόρμα αλήθεια. Ναι μου. Μπορώ να σε χρειαστούν.
2: Τώρα λίγο θα επιστρέψουμε πίσω να συζητήσουμε για Εθνική Ελλάδος, για Εθνική Κύπρου, για Εθνική ως εμάς γενικά, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Σκορ Κύπρου, σκορ Κύπρου. Θα προλέψω, σκορ Κύπρου.
0: Por favor, 50 ευρώ.
2: Por favor, 50 ευρώ. Δύο, por favor, 50 ευρώ.
0: Πάλι Γιάννη Μαριβάς.
2: Πάλι Γιάννη Μαριβάς που λέω της. Κορέ σκορ για την Κύπρο απόψε. Εσύ Μαριβάς, ένα κορέ σκορ απόψε.
1: 2-0.
2: Είσαι μου σίγουρος.
0: Εγώ πιστεύω πολλά πιο εύκολα.
1: 3-0.
2: 4-5-0. 4-5-0.
1: Κάμνι μας, 2-0 είναι εντάξει.
0: Να σκοράει και ο Έντουαρτς σίγουρα σήμερα, πολλά εύκολα. Και ο Πίττας, είναι προβάλλει και ο Πίττας. Και το που λέμε να σκοράει.
2: Και ο Τσιμίκα, ο
1: Άγγελος.
2: Άγγελος
1: Νεοφύης.
0: Το που λέμε ο Άγγελος Νεοφύης. Χθες το να το
1: δω. Ξέρετε, η μόνη μου ανησυχία είναι ότι όσο περνάς την μετάδοση, γιατί έντρεφερε νίκη.
2: Ακόμα, ναι. Ακόμα.
1: Οπότε κανόνεις.
0: Λούι. Ανησυχίες.
2: Μπρέ, επιστρέφουμε.

0: Στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. 992 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουμε από το σχέδιο ανάκαμψης και αθεκτικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επιβεβαίωσε δημοσιεύματα της Κυριακάτικης Καθημερινής. Χάρτης με ολόκληρη δική προκατεχόμενη εντοπίστηκε σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης, απεικονίζει ακόμα Δυτική Θράκη και Ρόδο, ως τουρκικά εδάφη. Βλέπουν αύριο την Υπουργό Παιδείας σε εκπαιδευτική για το σύστημα διορισμών. Χαμηλές προσδοκίες τους, κανονικά αναμένει τη διαμαρτυρία την Πέμπτη. Επιφύλαξε την απόφαση του το ανώτατο δικαστήριο για το εργοστάσιο ασφάλτου στο Μητσερό. 271 μπούλες υποξιδίου του αζότου κατασχέθηκαν στην Αμόχωστο. Οι Αρλ Ντέισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Τζόρτζ Νάιτζελ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους στην οπτογενετική. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Η απόφαση ήρθε μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και Κάσιου Σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδικοί στην ευεξία.
7: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: για στεγάνωση

0: χαρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Και επιστρέψαμε.
1: Θα επιστρέψουμε. Κλείσω ξανά.
2: Ή δεν επιστρέψαμε.
1: Θέλω να πω, εγώ επιστρέψα.
2: Το είπε η Μαριβάτρε. Έλα, θέλει να πέτω, έλα.
1: Βάλε μουσική.
2: Με παίζει.
1: Χαμήλωσε. Επιστρέψα.
0: Γεια σου, Λουί μου.
1: Πολλά προκλήδη.
2: Τώρα είστε φίλοι, στον αέρα.
1: Όχι, όχι.
2: 29-50 θέλουμε προβλέψεις για το αποτέλεσμα της εθνικής μας απόψε. Κύπρος Λετσονία, 1-0 λέει ο Ιόρκος, ένα βρούμε και δύο δοκάρια. Την Παρασκευή τελικά τι κέρδισα. Δεν ήξερα, αυτή να πα στη Μερόπη. Τους έδωσα τα ονόματα των νικητών. Οι δύο που είχαν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Και οι δύο που απάντησαν, που βρήκαν πιο γρήγορα την απάντηση στο γρίφον των ποδοσφαιριστών. Συν μπόνους, ο φίλος ο Μιχάλης Πάφο
1: κέρδισε μαζί με κάρταν του Μάικ Μπατίστη.
2: Μαζί με κάρταν του Μάικ Μπατίστη και τις καρδιές των ακροατών.
0: Για τον Πολίβιο.
2: Για τον Πολίβιο, έγινε χαμός, έχω να πω, για την παρέμβαση του φίλου. Μιχάλης, είναι Μιχάλης, Πολίβιος ο μικρός, Παναθηναϊκός, Πάφος FC. Η μαμά που είναι μεσόν, αλλά μας νοιάζει, έτσι το καταλάβα, είμαστε μπαφίδες.
1: Είδαμε το Hangover.
2: Ναι, είδαμε το Hangover. Και όχι, ήταν Friends η ερώτηση.
1: Αλλά ήσουν πολύ καλός με τον Μιχάλη, εσύ στο ταμπού. Ήβρες το τέρι σου.
2: Ναι, Μιχάλη, εύκολο να κάνουμε μια πρόβα.
1: Κάνε ταμπού.
2: Στείλτε στο 29-50 είπαμε τις προβλέψεις σας. Θα αρχίσουμε από την Κύπρο με ζυμπόψε, που έξενε προχθές, από Ελλάδα, από κάτι άλλο.
0: Να πούμε πριν μιλάμε.
2: Α, δε ρε Μαρίβα, σε παρακαλώ.
0: Για τις εθνικές ομάδες, απλά για να μην το διακόπτουμε στην πορεία.
2: Ναι.
0: Ότι σημαντική μέρα σήμερα για τις εφέσεις της ΑΕΛ και της Ανόρθωσης. Περιμένουμε να εξεταστούν από το εφετείο στις 4 η έφεση που άσκησε η ΑΕΛ για τον Καφού κατά τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής και στις 5 θα ακολουθήσει η έφεση για την Ανόρθωση, για την ποινή και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα.
2: Και είχαμε και την παρέμβαση από τον πρόεδρο της Δικαστικής Πλέον Επιτροπής.
0: Ναι, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη.
2: Ο οποίος βασικά έτσι σε τίτλους έλεγε ότι μας τι μας είπε ο άνθρωπος, ότι δώστε μας λίγο χρόνο, 4 αγώνες, 4 αγωνιστικές επεράσαν, 4 συνεδρίες έκαναμε, δώστε μας λίγο χρόνο να δείτε, να μας αξιολογήσετε, να μας κρίνετε, έχοντας έναν ικανοποιητικό χρόνο. Δουλειάς.
0: Ναι, εξήγησε περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας της Δικαστικής Επιτροπής. Ουσιαστικά, ένα από τα κυριότερα, από τα σημαντικότερα στοιχεία που τονίζει είναι ότι λειτουργούν με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Δηλαδή, τα όσα λέμε ότι είναι κωδικοποιημένα.
2: Ναι, αυτοματοποιημένα. Που για αυτό το πράγμα κάθε χρόνο, αν θέλουν οι ομάδες να το αλλάξουν, δεν έχουν παρά να αποφασίσουν οι ίδιες και να ψηφίσουν, κατά πλειοψηφία εννοείται, ότι θέλουμε να μην υπάρχουν πλέον κωδικοποιημένες ποινές και κάθε περίπτωση, κάθε παραμομπή να εξετάζεται ως διαφορετική, ως μοναδική και ανάλογα με την παραμομπή να έχουμε και τις ποινές. Κάθε χρόνο, ποτέ οι ομάδες δεν ψήφισαν να αλλάξουν αυτές οι κωδικοποιημένες ποινές. Οπότε πάλι φακούγειρον που τον εαυτόν τους οι ίδιες οι ομάδες. Επί τούτου είχες κατά άλλο να προσθέσεις.
0: Άρα δεν ξέρω αν θα έχουμε ενημέρωση μέχρι τις 5 που θα είμαστε εδώ. Αν θα προκύψει οποιαδήποτε ανακοίνωση θα τη μεταφέρουμε.
2: Στις 4 και στις 5 είναι οι
0: 4 της ΑΕΡ,
2: ναι.
0: 5 της Ανόρθωσης,
2: ναι. Θα έχει ολοκληρωθεί. Τώρα αν θα ανακοινωθεί κιόλας θα το δούμε, ναι. Επειδή συνήθως μπορεί να περάσουν λίγες ώρες ή την επόμενη μέρα. Σε σπάνιες περιπτώσεις περνούν και κάποιες μέρες για την ανακοίνωση ή και την δημοσιοποίηση του σκεπτικού.
0: Ναι, σωστά.
2: Θα το δούμε. Με το 85 μου, το Guess a Player ήταν οι δύο καλύτεροι χρόνοι. Ήταν ο Γιώργος Κυπερούντα, που είναι και το ρεκόρ το οποίο θα έχουμε για τις επόμενες εκπομπές.
1: Το πανκύπριο ρεκόρ, να σου διάλογο είσαι εδώ.
2: Τι εννοείς?
1: Εάν παίζεις ρε φίλε και κάνεις το πανκύπριο.
2: Α, ναι, εννοείται. 1185 νομίζω, 1185.
0: Ήταν έτσι.
2: Ναι, ο Μίλαν πως άρχισε τα 12 με εμπόδια.
1: Λίγο και λίγο. 1132.
2: Ναι, εκεί είναι.
0: Γιατί έφτιαμε μου 17-9.
2: 17-9 ήταν δεύτερος ο Φιδίας, ήταν 17-9. 17 κάτι. 17 κάτι ο Φιδίας ήταν δεύτερος και είναι δύο που κέρδισαν τον Guess the Player.
1: Ο Δημήτρης ρωτά τι γίνεται με το Τσίριο.
2: Με το Τσίριο περιμένουμε των τελικών έλεγχων.
0: Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση της αρχής αδειοδότησης σταδίων να απαντήσει ουσιαστικά στον ΓΑΣΙΟ για το αν θα πάρει τελικά την έγκριση του να γίνονται παιχνίδια πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο. Άρα αναμένουμε σήμερα θα βγει κάτι περισσότερο από τη στιγμή που περιμένουν την απάντηση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα των ομάδων ουσιαστικά το θέμα της αλλαγής έδρας. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι Καρμιώτης θα παίζει στο Στέκιος Κυριακίδης.
1: Μα πρέπει να γίνει και μια εξαίρεση για να πούν αμέσως.
0: Ναι.
1: Αφού το καταστατικό λέει ότι πρέπει να πάνε δεύτερο γύρο να θα πάνε. Να παίξουν τον πρώτο.
2: Ναι.
1: Άλλασε όμως ο πρώτος με το δεύτερο γύρο αφού τσίνι που είναι να
0: παίξει. Όχι, η πρώτη φάση.
1: Α, η πρώτη φάση, άρα ούλον το.
0: Αν δεν κάνω λάθος,
2: ναι.
1: Α, okay, διαφορετικό.
2: Χαίρετε με το 57-4 είναι η πρόλεψή του για το Κύπρο Λετωνία απόψε. Ήταν σαν mini Euro, τούτη διακοπή για όσους αρέσουν οι εθνικές ομάδες, με αρκετούς τραυματισμούς όμως.
1: Ναι, ήταν καλά παιχνίδια.
2: Α, ωραία, με αρέσει μου, πέρασα ωραία. Ενώ είχα έτσι λίγο τους ενδιασμούς μου για αυτήν τη μακρά διακοπή των τριών εβδομάδων ουσιαστικά, εγώ πέρασα πολλά ώρα, παιδιά, έξω.
0: Πέρασε λίγο γλύωρα. Ενώ σε σχέση με το πώς
2: περιμέναμε. Ναι. Και έχουμε και ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
2: Και πήγα να πω, και επειδή ακριβώς είμαστε ουσιαστικά 2 μήνες μετά το Euro, μετά το παγκόσμιο κύπελο, βλέπει και κάνει μια σύγκριση με ομάδες σε σχέση με το πώς έπαιξαν στο Euro, πόσο παρατάχθηκαν, αλλαγές προπονητών, αλλαγές πρόσωπων, ποιες ομάδες παγιά ολικών lifting, ποιες ομάδες με νέο προπονητή επίσης να αλλάξουν όλα, βλέπει η Γερμανία, ποιες με ίδιο προπονητή αλλά με νέα πρόσωπα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις τα νέα πρόσωπα που ξεκινήσαν, ποιες ομάδες έχουν έτσι μια προοπτική εν όψη πλέον. Συζητάμε το Euro πλέον του 28, ομάδες που απογοητεύουν, ομάδες που περίμενες λιγότερα, βλέπεις περισσότερα. Αλλά τα φιλάω από αύριο να λέγα στο podcast αυτά λίγο.
1: Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά. Να αποκλειστικά για σένα.
1: Να σε καλά, Αντρέα μου. Θα έρθω στο podcast τότε. Ξέρω τι γίνεται για podcast. Να χαιρετήσω τους φίλους μου.
2: Ποιους?
1: Τον Giants. Τους συνοπαδούς μου, τον Giants. Γιατί είμαστε πρώτοι στην περιφέρεια μας.
2: Η περιφέρεια δηλαδή.
1: Είμαστε στις ομάδες.
2: Ναι.
1: 3-1. Είμαστε πρώτοι.
2: Από τις 4 πρώτοι.
1: Ναι, σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια είμαστε τελευταία συνέχεια. Κάτσαμε κεφάλι 3-1, έχουμε πίσω μας τους Eagles, τους Cowboys και τους Washington που γίνει να έρθουν τελευταίοι. Άρα είμαστε...
2: Βασικά τρεις είμαστε.
1: Τέσσερις.
2: Βγάλει είναι τελευταίοι.
1: Εν τους υπολογίζουμε.
2: Σαν η Σερβία, ας πούμε, σώμα της Ελλάδας. Μπράβο. Πώς την υπολογίζεις.
1: Παρατηρήσεις τα κοινά του ομίλου της Ελλάδας με τα κοινά του ομίλου του από το 11-10.
0: Κάτι μου είπες πριν, το πρωί.
1: Του φιλάρι που υπάνησουν τζα.
0: Ήμουν.
2: Μα πήγε η φορή ακουστικά και κάνει ό,τι ακούει, νομίζεις, δεν της έφυγε τίποτα ρε
1: φίλε. Τι σου είπα δηλαδή.
0: Ότι ολοκλήρωσε τα πρώτα 4 παιχνίδια ο Ιβάν τότε με 8 βαθμούς.
1: Ναι.
2: 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και αίτητος.
1: 2 νίκες και ισοπαλίες και αίτητο και χρειάστηκε ένα βαθμό για να πιέει την πρωτιά. Κάτι που νομίζω δεν θα γίνει τον τύπο.
0: Ναι.
2: Όχι.
1: Γιατί η Σαχτάρ που ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου και με κάποιον τρόπο ήρθε τελευταία. Είναι τελευταία καλύτερη ομάδα του ομίλου φέτος. Σε τούτο το κόνσεπτ. Αλλά είναι τα ομίλους που πάει και πετυχαίνει ο άτιμος και κάνει
2: φοβό. Γεια του. Γεια σας, αυτή τη στιγμή εντάξει το πιο... Ο πρώτος μεγάλος στόχος ήταν να είναι επικεφαλής σε όμιλο όταν θα γίνει κλήρωση του Euro σε ένα μήνα ή μάλλον τον Δεκέμβρη σε 2 μήνες. Θα γίνει κλήρωση για το Euro, 12 όμιλοι. Η Ελλάδα θα είναι δεδομένα πλέον επικεφαλής σε ένα από τους 12 ομίλους. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι αποφεύγει Ισπανίες, Αγγλίες, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδίες, Βέλγια, Νορβηγία, Αυστρία. Και είναι αυτή, θα είναι αυτή το δυνατό όνομα. Εντάξει τώρα αυτός αν θα φανεί τόσο ανάτυχη και πιάσει μια-δυο ομάδες που το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, οι οποίες είναι περίπου τις δυνατότητες με την Ελλάδα. Και καλύτερες, δεν ξέρω αν θεωρούνται και καλύτερες.
1: Αλλά περνούν οι δυο στο γύρο, είναι.
2: Ο πρώτος, ο πρώτος περνά.
1: Η δεύτερη Βαμπαράς.
2: Οι 12 πρώτοι περνούν απευθείας. Οι 8 καλύτεροι.
1: Και 4 Ponation.
2: Ναι, εκτός. Όχι, να σου πω, επειδή το γύρο του χρόνου, το 28, θα γίνει σε 4 χώρες ουσιαστικά.
1: Okay.
2: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία. Και Βόρεια Ιρλανδία. Τέσσερις χώρες. Αυτές οι τέσσερις χώρες θα παίξουν προκριματικά. Δεν έχουν ξασφαλισμένη θέση όπως είχα στην. Ξέρω τώρα στο καλοκαίρι παγκόσμιο κύπελλο ή προηγούμενα Euro. Θα παίξουν προκριματικά. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος στην Αγγλία. Για τις άλλες τρεις, κάποια ή δύο ή και οι τρεις μπορεί να μην προκριθούν μέσα από τα κανονικά προκριματικά. Άρα τα τέσσερα εισιτήρια πάντα στοιχούν στο Nations League. Όχι, όχι. Μέχρι δύο θα δοθούν σε αυτές τις χώρες.
1: Ναι, άρα πρέπει να υπάρχουν
2: διαθέσιμα. Ναι, ναι. Άρα βασικά θα είναι θέσιμα για Nations League από 0 μέχρι 4. Από 2 μέχρι 4, ανάλογα με το τι θα κάνει η Σκωτία, τι θα κάνει η Βόρεια Ιρλανδία, ναι. Τι θα κάνει η Ουαλία.
1: Okay.
2: Οπότε αυτό είναι ο μεγάλο στόχο, είναι σίγουρα πρώτη.
0: Και κλείδωσαν τον που τα δωρά,
1: πρώτη εννοεί σίγουρα την τρίτη θέση.
0: Ναι,
2: στη χειρότερη τρίτη, άρα θα είναι πρώτη στον όμιλο του.
1: Και αν, αν κερδίσει η Σερβία, εξασφαλίζει η δεύτερη θέση, ναι.
2: Πολλά πιθανό.
1: Είναι εντά μεταξύ του παιχνίδια που έχει σχέση.
2: Αφού είναι να παίξει ακόμα. Εντάξει.
1: Τι γίνεται στην Γερμανία, ρε.
2: Υπάρχει το πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία.
1: Α, οκ.
2: Που έγινε το κανένα σενάριο επιστημονική φαντασία. Να κερδίσει η Ελλάδα την Σερβία.
1: Ναι.
2: Μετά να χάσει την Ολλανδία. Η Ελλάδα χάσει την Ολλανδία.
1: Και
2: η Γερμανία γιατί η Ολλανδία. Okay. Ενώ ένα σενάριο που μπορεί. Του να μην απεχτούν. Θα έχουν όλοι που 5 βαθμού σε όλο το σενάριο. Τη τριπλή ισοβαθμία. Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία. Και θα απεχτεί πα τη διαφορά τερμάτων.
1: Έχουν όλοι που 11 βαθμού.
2: Ναι, στα μεταξύ του. Στα μεταξύ του έχουν 5. Αν αφαιρέσει του 6 που θα πάρουν όλοι από την Σερβία. Στα μεταξύ του.
1: Βασικά εξαρτάται πώ είναι να χάσει που την. Πώ θα έρθει το Γερμανία, Ολλανδία το πρώτο.
2: Ένα-ένα.
1: Άρα δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, το έξτρα, τον πόνους, το κέρδος είναι αν τερματίσεις τις πρώτες δύο θέσεις, θα πάει να παίξει στα πρώιμη τελικά του Nations League.
1: Ναι.
2: Που εντάξει, για θέμα prestige, ωραία να παίξει μια διοργάνωση που παίζουν οι μεγάλοι, οι elite.
0: Ναι. Έκαμε το σημαντικό βήμα όμως για να παραμείνει στην κατηγορία που είναι αυτή τη στιγμή, στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
0: Που είναι επίσης σημαντικό μπορεί όσο το Euro και τα λοιπά, με τα προκριματικά, αλλά. Δοκιμάζει δυνάμεις με τις αντιπάλους και φαίνεται ότι είναι και συγκεντρωμένη και βγάλει το χαρακτήρα που πρέπει, οπότε σημαντικό να κρατήσει.
2: Και χθες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά γενικότερα με το παιχνίδι, ήταν και λίγο διαφορετική προσέγγιση, ήταν με τον πιο πώς να το πω, παραδοσιακών, καλών, ορθόδοξων τρόπων Ελλάδα. 2004 ή πιο πριν, λίγο μετά, δηλαδή με άμυνα, και άμυνα χρειαστεί και μπάρρωμαν. Αφεύγει μπάλα και αν δεν κάνουμε ούτε μια επίθεση, έτσι ήταν το πρώτο μήχρονο. Με ελληνική ψυχή, ο Θεός είναι Ελλήνας, ποντούτα. Τα ποντούτα ειδικά το πρώτο μήχρονο. Εντάξει, δεύτερον, κρατήσαν λίγο μπάλα, βγήκαν μπροστά, πήγαν να δημιουργήσουν, παίξαν έτσι λίγο πιο.
0: Βοήθησαν και αλλαγές που έκαμε
2: ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Δικά ο Καρέτσας. Τζο Ανδρούτσο. Τζο Ανδρούτσο.
1: Που λέγε αλλαγέ, δεν μπορούσε να βάλει πάλι του ίδιου παίχτε. Ήδη έχασε τον Τζόλι.
2: Ο Τετέ ήταν χτες.
1: Εκτός αποστολής,
2: ναι.
1: Είναι κακές οι γλώσσες στο Twitter.
2: Τι λένε.
1: Ότι παίζεται χαρτάκι.
2: Ναι.
1: Για να ξεγουραστεί ο Τετέ για τον τέρπι του Καραϊσκάκης.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Ιβάν. Αλλά γενικά νομίζω ήταν πέραν από κάθε προσδοκία.
1: Τόσο μαύρο, αν ο Τρεσί λέει, είναι χάνει μονομαχία.
0: Ναι.
1: Και χθες. Ευκαλέντον για να είπα στο κόρνερ, ευκάρτον μετά ο κόρνερ.
2: Μα αφού νομίζει ήταν τραυματίας. Έκαμε και δεν θυμούν ποιος συμπαίχτης του ήταν. Ο Μασούρας έκαμε. Ο Νιβάρ νομίζει έναν καστική αλλαγή. Έτσι ο Μασούρας λέω. Εντάξει, ο Μαυροπάνος
1: ήταν και κόρνερ κιόλας. Γι' αυτό μου ξεχάστηκε.
2: Ναι.
1: Που κερδίσει ένα κουλιαράκι.
2: Αλλά το κιόρετσε πήγε μέσα. Τα 15 λεπτά πόσα ήταν. 20. Ήταν πολλά καλός. Ο Τσιμίκας πάλι ήταν φοβερός εχθές. Που λένε ο Τζολάκης. Όλοι δηλαδή. Ήταν μια νέα να κάποιος θα δικήσουμε.
0: Σαλιάκας. Ήταν μια θέση που είχαν προβλήματα.
2: Με απουσίες, ναι, σωστά. Υπήρχε μια απουσία ήδη του.
0: Ρώτα.
2: Του Ρώτα και ο Βαγιανίδης που έξινε βασικό και τραυματίστηκε. Ουσιαστικά ήταν η τριωτέαρτη επιλογή. Ο Σαλιάκας. Και όσο μου έφερε φοβερή εντύπωση τουλάχιστον στην Εθνική Ελλάδα, αλλά ούτε στην Μπενφίκα. Πρώτη φορά να τον βλέπω στον ρόλο τα τελευταία δύο παιχνίδια. Βασικά ήταν παραπάνω δεκάριν Παυλίδης. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Κέιν, κυρίως στην Αγγλία,
1: ναι.
2: Τούτον έκανε ο Παυλίδης. Ήταν φοβερό το πώς προσαρμόστηκε στον ρόλο.
1: Κάνει το στην Μπάγερα, αν είναι πολλά μετρία αντιβάλλη.
2: Ναι. Κάνει το έτσι για. Αλλά.
1: χωρίς ας πέντε τώρα ίχνος υποτιμήσεις για εμπαφών, αλλά στη Λεμεσό που τον είδα ξεκίναν που το σέτρ και αν την μάπα από τον Νόιερ.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρεις να κάνει εμπαφό. Όχι,
1: αντιπάλους πιο χαμηλό επίπεδο.
2: Ήταν εντυπωσιακός ο Παυλή, εντάξει, έρχεται τόσο πίσω, αλλά βασικά ήταν δεύτερο, ήταν δεκάρι, δεύτερος επιθετικός. Αλλά έχει το πράγμα που πρέπει να κρατήσει, να περιμένει λίγο να ρεβήσει παίχτης του. Είναι εύκολο ξαφνικά να επιθέτει και να του πει κάμιζε το πράγμα. Έτσι 18 χρόνο Παύλη τώρα μαθαίνει μαπά. Αλλά τώρα το κάνουμε εξαιρετικά.
0: Ιωαννίδης επίσης αρκετές μονομαχίες.
2: Εχθές για μένα τον Ρέστο είναι ο κορυφαίος. Οι μάχες που δοκέν, οι γενόρες πλέης, άντε είναι η τελευταία του ούσαν, ευκάλει έξω ο Ιβάν. Τέκησε το παιχνίδι τελικά.
0: Τέκησε το παιχνίδι.
2: Αβίστευτος, αβίστευτος φωταρός.
1: Νομίζω είναι ο πιο ολοκληρωμένος φορ που έχει Ελλά. Ολοκληρωμένο.
2: Δεν ξέρω, λέω ότι διαφωνώ, ενώ θέλει σκέψη. Έχει
1: κάνει πολλά πράγματα λίγο καλά, ενώ είναι Παυλής είναι πιο άργος, δεν έχει τόση δύναμη. Αλλά είναι καταπληκτικά τα γιώματα του, ενώ συγκρίνεται. Ο Δουβίκας ούτε έτσι έχει τόση δύναμη. Οπότε δεν ακόμα έχει λίγο θέμα κοντρόλ. Νομίζω ο Φώτης είναι ο πιο complete, αν έχει healthy, γιατί δεν είναι healthy πολλά συχνά.
0: Ναι, θέμα σταθερότητας
1: εννοείς. Υγιής, έχει πολλούς τραυματισμούς.
0: Ναι, σωστά θέμα. Ναι, ακούνται αρκετά στα ξένα μέσα για το Κλοπ για τη δουλειά του στη Γερμανία.
2: Ότι.
0: Λίγο αυστηρή κριτική που του.
2: Εντάξει, να του περάσει. Ενώ ο άνθρωπο επί αναλάβαινε, εκάλεσε 55 παίχτε αρχικά, είπε του να μείνουν 44, να πάω δοκιμάσω πράγματα. Τώρα η Γερμανία δεν καταλαβαίνει που γίνεται εδώ και 12 χρόνια. Έθα του το μάθει ο Κλοπ. Αν πιέει κάποιο και δείτε το ρόστερ του 14 που πιάνει τον παγκόσμιο κύπελλο και τι έκανε ή τι δεν έκανε η Γερμανία, πιο και το να μην έχει, να μην βγάλει ταλέντα επίπεδου τσιν τη φουρνιά, εν έναν, που είναι τελείω συγκυριακών, αλλά το να βλέπει, για μένα δεν ήταν πρώτα για κυρία, το να βλέπει υπεροπτικά των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών πλανήτη είναι ότι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο που ήταν. Και χρειάζεται να κάνω κάτι, α κάνουν οι άλλοι να με φτάσουν. Εκάμαν, εφτάσασε, προσπεράσασε και εσύ μείνε στο 14. Δηλαδή σταμάτησε ο χρόνο στο 14. Για τη Γερμανία, για συγκεκριμένους λόγους, αν δεν το καταλάβουν και περιμέναν ότι να έρθει ο Κλόπ σε ένα μήνα, ούτε καν μεταβατική, σε μια πειραματική περίοδο θα τους έλεγαν τα προβλήματά τους.
0: Ναι.
2: Αυτό. Αυτό 42 μου έχει ζήκιο, ευχαριστώ για τη διορθώση. Όχι η Βόρεια Ιρλανδία που είπα, Ιρλανδία. Ιρλανδία. Ναι. Τα γήπεδα πάντως έχουν ανακοινωθεί. Ναι, όλα ανακοινώθηκαν. Είναι γνωστά. Τώρα ο Ιβάν θα πάρει διαβάθμιση τον Κλοπ. Δίδαξε μπάλα δάσκαλε. Εχθές φάνηκε πολύ απουσία του Τζόλι και του Καρέτσα στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό ο Ιωαννίδης εχθές ότι ο έκανε του 10 φάουλ και κάρταν. Έδωσε του το 89. Εδώ και του το 89 ο Τροσάρ. Τι έγινε?
0: Ο Τροσάρ ο διαιτητής.
2: Αν ήταν Τροσάρ, το έτσι όνομα του διαιτητή.
0: Όχι, επειδή μοιάζει το Τροσάρ. Ενώ διαιτητής που μοιάζει το Τροσάρ.
2: ναι, σωστά. Τζολάκη εγγύηση. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό.
0: Είμαι σε όλα τα παιδιά.
2: Ναι, εγώ δεν ξέρω η άποψη σας για το κορυφαίο. Άντε, αν πούμε ένα να δικήσουμε κάποιο, αλλά top 3 ας πούμε. Συνολικά στα 4 παιχνίδια, ο Τζολάκης σίγουρα είναι ο ένας.
0: Μαυροπάνος
2: ο άλλος. Και τρίτον, θα έχουμε μεταξύ Μαυλίδη, Μπουχαλάκης. Ήταν και έκπληξη λίγο για πολλούς το πόσο καλός ήταν. Αλλά τούτοι οι δύο και τον τρίτο να δυσκολευτώ.
0: Κουρπέλης,
2: ναι.
0: Τι είπα.
2: Ο συγγνώμη, Μπουχαλάκης.
0: Εντάξει, ο Καρέτσα, ας πούμε.
2: Ναι. Αλλά ο Καρέτσα ξέρει τον, ενώ ο άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Έχει να κάνει σε επίπεδο ποιότητα και τα λοιπά. Ουλήθηκε ο σκαλιά πίσω του. Αλλά τέσσερα παιχνίδια, όλη η σταθερότητα, Άντρε Μάχη. Ο Τσιμίγα, ο Τσιμίγα. Εντάξει, Τσιμίγα δεν μα έμπαλε το παιχνίδι. Εκνεύρισε με και ο Τροφάζη. Καλώ που λένε.
1: Ελά σου πω, έχει τώρα σε εξέλιξη meeting, συνάντηση στη Λέι Κόμο.
2: Ναι.
1: Που έπιαν οι διοικητικοί ηγέτε τη Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
1: Και είναι εκεί και ο Δημητή Γιανναούλο και τα αδερφιά Αγγελόπουλων. Πόσο μακριά πιστεύει ότι είναι να κάθονται στο τράπεζι?
2: Ένα στην άκρη τη λίμνη. Στη λίμνη του Κοσκό. Στη λίμνη τη Κόμο.
1: Θα συζητηθεί το 14 στρατηγικό πλάνο τη Ευρωλίγκα και όχι η αγορά.
2: Με ένα νέο, επειδή έχουμε ώρα, πιστεύει ότι παραπάνω σου να περάσει ή να μην περάσει το νέο εξιάστο. Ενώ σου παραπάνω σου να περάσει η πρόταση ή να απορριφθεί.
1: Στην NBA. Δεν ξέρω για την
2: Ομπεβία. Για τα πράγματα.
1: Επειδή για να συζητήσουν το δεκαετές πλάνο, το οποίο θα έχει Δύση Ανατολή, γιουλέι.
0: Αφού έγραφαν ότι ήταν να συζητηθεί.
1: Δεν είναι τόσο σε πρώτο πλάνο του, δεν θα εγκριθεί, θα απολύθει.
2: Φίλε, το σημερινά του τα πει, ούλα το...
1: Τώρα σινά.
2: Νότα σαν του, σήμερα τον έγραφασαι.
1: Ότι να συζητήσουν για τούτο.
2: Ναι.
1: Despite recent speculation, the focus of the meeting is not expected to be a potential NBA expansion into Europe.
2: Άρα πρέπει να ήταν όχι, αλλά λύσου παράγουμε όχι, άστος παρακάτω.
1: Instead, EuroLeague Basketball is presenting its long-term strategic plan with a 10-year horizon as the competition prepares for major transformation under a new franchise-based model.
2: Το οποίο αυτά είναι μέχρι και...
1: 24 ομάδες, 12
2: στο Ντουμπάι, όχι σαν παράμενε πιο κάτω.
1: Μπορεί και πιο κάτω, μπορείς και τις εγκανόμεις του και του 12-12, Δύση Ανατολή και να γίνει μικρό NBA.
2: Δύση Ανατολή, αρέσκει.
0: Ωραίο ή όχι.
1: Είναι πολλά ωραίο, απλά νομίζω ότι ευκένουν έξω για τα προαθλήματα. Δηλαδή, άμα γίνει η Ευρωλίγκα 80-90 παιχνιδιών διοργάνωση.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Θα διούν βάση οι ομάδες, να προσπαθούν να παίζουν.
2: Τους τελικούς θα να παίζουν.
1: Ναι, αν και αν.
2: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΗ, Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δηλωσή του τονίζει ότι η λειτουργία της δικαστικής εδράζεται αποκλειστικά στους πειθαρχικούς κανονισμούς και στην προκήρυξη που θέσπισαν τα σωματεία. Σημειώνει επίσης ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προβλεπόμενες ποινές έχουν κωδικοποιηθεί. Δεν επιθυμούμε να μπούμε σε διάλογο με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της ΚΟΠ, ούτε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Επισημαίνει και προσθέτει ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται αυτοτελώς με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και λαμβάνεται με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων. Συνεδριάζει σήμερα το εφετείο της ΚΟΠ για να εκδικάσει 2 εφέσεις. Στις 4 θα εξετάσει την έφεση για την τιμωρία στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού και στις 5 θα εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της έχει επιβληθεί από τη Δικαστική Επιτροπή. Με μοναδικό στόχο την νίκη, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης. Επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Εισιτήρια θα πωλούνται και στα ταμεία του σταδίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports. Τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Ο Απόλλωνας ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την διεξαγωγή φιλικού αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπως μετέδωσε ο Sport FM. Εν ώψη του αγώνα της επανέναρξης επιστρέφουν οι Γκασπάρ, Οσμπόλτ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου Γκόλτσον και Σπόλιαριτς. Σε μια άλλη εξέλιξη αρχίζει τη λειτουργία της η καφετέρια πίσω από την ανατολική κερκίδα του στάδιου ΑΜΕΓΑ, όταν θα διεξάγονται εκεί επίσημοι αγώνες. Εντός της ημέρας αναμένεται οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στον Γασιό για το θέμα της παραχώρησης άδειας διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο. Σε μικροεπέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακών προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο μετά την ρήξη χιαστού. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπ που αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην Ομόνια, Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Μοτνόρ, οι οποίοι απουσίαζαν από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, επέστρεψαν χθες σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Σταδιακά, μέχρι και την Τετάρτη θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Λαΐφης. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του παιδιακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Στην ΠΑΦ ανεβάζει ρυθμό Ζωάο Κορέι έτσι ώστε να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν η Αλμεϊδα και Μίλος Αύλεβιτς, εκτός η Καφού και Ζόκε. Σε αναμονή βρίσκονται στην ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κάλστρεμ. Εν ώψη ΠΑΦΟ αμφίβολη είναι η Σετίν και Φανίφ, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ. Στον Άρη και εν ώψη Ολυμπιακού θα είναι διαθέσιμη η Χαραλάμπους και Λέλε, επιπλέον επιλογή ο Φόλια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για τον πρώτο όμιλο στη συνέχεια 45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τον δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Λιβάιν Γκαρσία επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα μετά τον μυϊκό τραυματισμό που έχει υποστεί με την εθνική του και θα περάσει από γιατρικές εξετάσεις. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Ρέντι με τον Μπέιλιν ενέτοιμος και τον Σαν να πλησιάζει στην επάνωδό του. Στην ΑΕΚ ενώ ψιόφι επιστρέφει ο Ρότα, δύσκολα ο Μπάρκα ενώ θα αξιολογηθεί ως 300. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
1: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγή Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Πονάει το πόδι μου.
8: Πονάει? Πού? Πού? Τι έγινε? Είσαι καλά?
7: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
9: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,99. Χειροποίητα αλμυρά, 700 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 5,59. Lidl. More to value.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
15: Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
16: CIC Automasters.
17: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
2: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μου μαζί εδώ με τον Ανδρέα Βιολάριν και τον Λέγκο.
3: Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση εκπομπή σου.
4: Μπορείς να πεις. Σαν μέντορας.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Από τον κύριο Γιλιόλιο.
2: Θέμας.
4: Δείξε παραπάνω ότι το πιστεύεις. Δηλαδή την ώρα που το κάνεις.
2: Ρε, θα κρίνεις ρε εσύ. Άντε, συνεχίζουμε. Στο 1950 τα μηνύματα
3: σας. Οπότε θέλεις να ευχηθούμε, κλείω μικρόφωνο του. Θέλεις μην ειδική σου εκπομπή.
2: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic. Με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gb PS Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Είπαμε προηγουμένως για την Εθνική Ελλάδος, είπαμε για κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε σήμερα τελευταίο παιχνίδι για την Εθνική Κύπρου, Nations League, το τελευταίο για αυτόν τον παράθυρο, κοντρά στη Λετωνία.
3: Που είπαμε από το πρώτο ημιωρό, πρώτη ώρα, μπορείτε να στείλετε στο 2950 τις προβλέψεις σας για το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Λουίς είπε κάτι 4-5-0. Εγώ είμαι Αριβάς, συμφωνήσαμε για 2-0. Άρα 3-1 το παιχνίδι.
4: Δεν πειράζουμε για νερίζω, ξαναλούς σου ρε 6-7.
3: Τι είπατε ο Θαλής.
4: Χαρκούμε η κορούκα μου λίγο της Λουίς Τρας και ξέρω να τη βάση φάζει τα ψάρκ.
3: Είδε καθόλου χτες το. Δεν ήξερα χτες
4: που ήταν. Είδα τα πρώτα τρία επεισόδια που.
3: Α, έπαιξαν τρία επεισόδια.
2: Είδα
4: παραπάνω
2: από
4: 6.
3: Α, οκ, οκ, οκ.
2: Εντάξει.
4: Δύσκολο για μας, αλλά νομίζω για τους φίλους στην Ελλάδα που το παρακολουθούν πρώτη φορά να τους αρέσει.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Συζητούμε για μας τώρα που έχουμε μια εικόνα.
4: Α πούμε, επειδή το Γαθοκλής για μας ήταν iconic και σαν να δεν υπάρχει ο Γαθοκλής.
3: Ναι, ρε φίλε, α πούμε. Ο Γαθοκλής είναι η πιο μεγάλη απογοήτευση.
2: Ο
3: Θαλής είναι διαφορετικό, να δούμε όμω. Αλλά ο Γαθοκλής.
4: Ο Θαλής είναι Θαλής χωρίς το τρολ.
3: Να το δούμε τούτο, αν θα το έχει ροή. Ναι. Αλλά ο Γαθοκλής ρε φίλε,
4: έλεος. Ναι, ναι, Αναπολία.
2: Ναι. Ο Ερτάνης άρεσε μου εμένα.
3: Ο Δάνης είναι καλός, είναι
4: η
3: καλός.
4: Η Σοφία είναι καλή.
2: Και ούτε τα
3: μωράτα. Καλύτερη η Σοφία.
2: Όχι, καλύτερη.
3: Ήταν μόνο εσύ.
2: Όχι, ήταν μόνο εσύ. Ήταν queen στο κάμπινγκ.
3: Θαλή, εσύ ως υπεύθυνος του κάμπινγκ.
4: Μπράβο.
3: Ως κάμπατης. Σοφία...
2: Μαριάννα, Μαριλένα.
3: Αν είναι Σοφία.
2: Κάτι άλλο,
3: άλλο.
2: Κάτι άλλο στο ναι, ελληνικό ναι.
3: Αλλά εντάξει, δύσκολο μέχρι να προσαρμοστείς ή να το αποδεχτείς, αν θα το αποδεχτείς. Ή για κάποιες εντάξεις καλύτερα, φύγεται βάλει κάτι άλλο παρά να τις προσαρμόζεις στα καλαμάρς. Ναι. Φύγεται την τέλεια. Ας πούμε το... Δεν το λέει.
4: Είμαστε φίλοι.
3: Είμαστε φίλοι, αν είμαστε. Δεν το λέει.
4: Ναι. Εξιάδο, αλλά...
3: Λογιόμαστε.
4: Λογιόμαστε, φίλοι, δεν λογιόμαστε.
3: Ναι, ναι. Ενώ κάνε κάτι άλλο, βάλε κάτι άλλο. Χάγια μαύρα, Σιγόρ. Θαλής, μίλησε ως ένα ερασένη.
2: Μα είδε Σοφία Κύπρου.
4: Σοφία Κύπρου.
3: Ο Γιώργο, ωραίος. Μαριβάς μου, είναι συμβολή από το φίλο των Γιάννων. Μαριβάς μου, όταν φωνάζεις, χάνεις το δίκιο σου, σε ρίχνεις την παγίδα του ο Λούις μας.
2: Εμάς και φωνάξα ακόμα. Απλά μιλώ λίγο πιο κεντρικά στο μικρόφωνο.
3: Μπράβο, μπράβο Μαριβάς, μπράβο. Λούι, αδερφέ, είναι στημένο το κόλπο. Μη μασάς και μην ακολουθείς τον δρόμο του Προέδρου όπως στις αντιδράσεις στο Insta. Δείξε επίπεδο, να σου λέω ο Εμίλιος.
4: Τι τα έλεγα, Οφία, ρε Εμίλια μου. Ξέρω ότι είναι manipulator, ότι προσπαθεί να μαγειρέψει καταστάσεις πράγματα. Τα βλέπω, αλλά θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου και δεν θα γίνω όπως τον Πρόεδρο. Μέχρι να μπορώ να φκάω και τη φορά πια μέσα στο μπάνι.
3: Για είμαστε φίλοι, αν είμαστε, ναι, το κυπριακό του το
4: θάλι.
3: Ναι, λογιόμαστε φίλοι ή δεν λογιόμαστε.

0: Δεν λογιόμαστε προφανώς.
1: Λουί, είπε μου τα λίον για τον Πάτσον που έφανε ο Μπίλς, εψές.
0: Μπίλς.
1: Α, Μπίλς, Μπίλς.
0: Εγερδίσαν οι Πάτριοτς, περιμέναμε το δω, να αντιδράσουν οι Πάτριοτς, γιατί ξεκινήσαν πάρα πολύ άσχημα, αλλά ήταν τσάμε το παιχνίδι 50-50 στο τελευταίο snap. Κατάφερε το New England, προφοράμε.
1: Το ελλαδικό κάμπινγκ είναι σαν να τρώει σεφταγιές στο εμπεραχτάρι. Ναι, κάμπινγκ καταρχάς και είναι καλές.
2: Δεν ήξερα αν κάμνη.
0: Πρέπει να κάμνη που γίνα τα κεπάπ.
1: Εσύ και πρέπει να πεις που ξέρει, ενώ που έφανε πιέντζε.
0: Πάντω τσίνες που έφασαι μετά την πρόταση του Μίλαν.
1: Την πρόταση του Μίλαν.
0: Ας την, ναι, ναι. Στο Μαυροβούνιο, στην Ποτκόριτσα. Ήταν ωραία, ήταν και όλα δερές.
1: Τα σεφταλιά ρε φίλε, με πάνα.
0: Εν είχε πάνα.
1: Α, κεφτέ, ήταν κεφτέ.
0: Εν ήταν ούτε κεπάπ, ούτε σεφταλιά. Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Κάτι πολλά λαδερό με πολύ γκέιμαν και πολλά πιο λίγα μπαχάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ενδιαφέρον.
1: Ναι. Θα παραφέρω, εντάξει.
2: Ναι, πάμε.
1: Κύπρος. Εθνική Κύπρου. Καταρχάς πριν, πότε ήταν το παιχνίδι, Παρασκευή.
2: Παρασκευή.
1: Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση περισσότερο το δεύτερο ημίχρονο παρά το πρώτο. Ενώ το πώς διαχειριστήκαμε την κόκκινη κάρτα. Τον παίχτη λιγότερο. Ουσιαστικά ήταν ημίχρονο. Ενώ το πρώτο, οκ, okay, τα 2-0, η εικόνα του ήταν ξεκάθαρη νομίζω. Έτσι όπως έβαλαν στις πόρτες και βομβαρδίζαμε, τους ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Κάτι που μας έλειπε από το παιχνίδι στην Λετσονία.
0: Και χρειαστήκαμε και λίγη βοήθεια.
1: Από ποιον?
0: Από Μορτάρ. Α, το 2-0 γίνεται καθαρά γιατί προηγηθήκαμε, ενώ βρίσκουμε τους χώρους.
1: Ναι. Ενώ με βάση την εικόνα και τα είπε, ήταν το ιδανικό πρώτο ημίχρονο. Έτσι μπορούσε να 3-0. Δύο ευκαιρίες, δύο μισή κάναμε. Και έβαλαν δύο γκολ. Εμένα μου έκανε περισσότερο εντύπωση το πώς διαχειριστήκαμε το αριθμητικό μειονέκτημα. Τώρα δεν ξέρω αν το χρεώνουν τώρα οι αντίστοιχοι pressers στην Αρμενία. Πώς θα ονομάζεται το η αντίστοιχη εκπομπή στην Αρμενία. Τέλος πάντων, οι πρεσιανιστές. Αν τα έχουν και με την εθνική τους, ενώ ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τον παίχτη παραπάνω, νομίζω περισσότερο το πώς εμείς είμαστε στημένοι μέσα στο γήπεδο.
0: Για να αλλάξει η επιθετική μας, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα μεσοαμυντικά.
1: Κοιτάξτε,
0: έτσι. Φρεσκάραμε τους, φέρτε ο Πίτας αριστερά, μετά μείνει ο Σταύρος, μπήκε ο κορυφήνο Άγγελος που εκράζει
1: με
0: μπαλά.
1: Σε έτσι περιπτώσεις που έζησε με 10 παίχτες.
0: Είναι εντάξει.
1: Ο οποίο Μαρεκής, α πούμε, δεύτερο ημιχρονό. Μίλια μπροστά από δεύτερο σε απόδοση.
0: Είναι MVP της Εθνικής Ομαλικής σου τα τρία μάτσου.
2: Το οικονομής επίσης. Εξαιρετικός. Α, και επειδή είχαμε τη συζήτηση αν παίξατε δεξιμπακ.
1: Ναι, ναι.
2: Το βρήκα τον ρώτησα.
1: Απαναία, δεν μείνει που κάτω.
2: Τέλος στα αγώνα μου είπαν ότι έπαιξε σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Οκ.
2: Ποιος
1: μας έκανε επίθεση, θυμάσαι? Ίνταλος, έρωμα, τους προσύσουμε σε μαθιασμένους.
2: Α, νομίζω κάτι με τέσσερα.
1: Κάτι με τέσσερα, ποιος έχει τέσσερα, 674.
2: Αρχίζει
1: που τέσσερα.
2: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έπαιξε ξανά.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν και πολλά καλός ενώ στο παιχνίδι προχτές.
1: Εξαιρετικός. Γενικά, εντάξει, Μαλακής, δεύτερο μικρό που έπαιξε ο άνθρωπος, ένα συγκλονιστικό μπράβο του. Άμα θα ακούει, μάλλε, πραγματικά βγάλω σου το καπέλο. Αλλά ήταν εντύπωση ότι ουσιαστικά δεν του έφυγαν να κάνουν ούτε μια ευκαιρία μέσα στην περιοχή. Οκ, σουτ, να τα κάνουν. Και νομίζω μόνο με σούτ έξω την περιοχή. Εδώ κοιμάσαν το Φαμπιάνο.
2: Κάνε σούτ ασφάλεια γενικά η μεσοαμυντική λειτουργία της ομάδας. Στο ότι είδαμε τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι. Ακόμα και με 10 ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο Φαμπιάνο όποτε χρειάστηκε να προχωρήσει σε επεμβάσεις. Ο Έκτορ που έπαιξε στόπερ στο προηγούμενο παιχνίδι επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. Νομίζω η πειθαρχία, η συνέπεια που έδειξαν που τα πιο θετικά στοιχεία. Και το θέμα να υπάρξει και σταθερότητα και στις εμφανίσεις που είδαμε μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο με Μαυροβούνιο και στα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να πάρει ακόμα μια νίκη.
0: Νομίζω βοήθησε το τρίποντο με την Αρμενία. Νομίζω να είμαστε λίγο πιο άνετοι. Για η ψυχολογία να τον
2: παιχτώ.
0: Ναι, νομίζω να βάλουμε γκολ.
1: Πέντε. Τέσσερα πέντε.
0: Και ο Πίτας.
1: Και ο Πίτας, σίγουρα ο Μάρκους, είπες.
0: Σίγουρα είναι ο Μάρκου και να μου κάνει και αφιερώσει το πουλέ μου. Ο Άγγελος είναι ο φίλος του.
1: Ανεξιαστή.
0: Ανεξιαστή είναι αρκετά με να το λογοδοτήσει. Ναι, βοήθησαν τον Κέβαλιτ σαν το βάστο τούτο, ρε. Ήταν το αφίβαλιτ.
1: Μα γι' αυτό λέω. Είναι υποχρέωση. Τον θυμίζω βασικά μέσα τώρα.
0: Αρέσει να μου πουλά ο Σταύρος Γεωργίου και ο Άγγελος Νεοφύτου εμένα.
1: Χθες εννοείς. Να σου πω έτσι περίπτωση, πια το πριν αλλάξω εγώ, ήταν μόνος μου. Όταν παίζεις με 10 παίχτες, άλλος 11 της πίσω μαπά, την παραπάνω πίεση είναι τα παραπάνω τρεξίματα, τρώνε την επιθετική. Ενώ οι αμυντικοί κάθονται, περιμένουν η τελευταία ζώνη. Άμα περάσει από τον επιθετικό, αν περάσει από τον σαφ, είναι αυτή κοντά μας. Ας πούμε, οι πιο κεντρικοί αμυντικοί, άσχη το μαλακί που παίζει αριστερά και τα λοιπά, και καθαρίζει πολλές φάσεις, ελάχιστες φορές χρειάστηκε στο δεύτερο ημίχρονο η κεντρική αμυντική καθαρίζει φάσεις. Και όντως, έχει δίκιο, και αυτοί που έπαιζαν και αυτοί που μπήκαν βοήθησαν όλοι. Βοήθησαν όλοι. Και μπράβο και στο coach.
0: Ένα μπράβο να κάνουμε λάθος coach.
1: Το πας.
0: Άρχισε να βγάλει ο Μπιτά, ήταν πολλά κουράσμας. Μπορείς να βγάλει ο Γκλέρ. Αλλά είχε μια λεπτομέρεια που μπορεί να την προσέξαν πολύ. Είχε μια ευκαιρία να σταματήσει το παιχνίδι.
2: Α, μπορεί. Μπορεί να γι' αυτό.
0: Πρέπει να περάσει και ο παίχτες μέσα και περίμενε λίγο.
2: Επέρασε τον Σταύρο και τον Άγγελο την ίδια ώρα.
0: Ο Άγγελος πήγε πιο γλυόρα. Ο Σταύρος με ακόμα έναν που εμπήγαν, απλά θέλει και σε έναν άλλος.
2: Ο Αρτηματάς πέσει θα έχει τον Γκαστάν.
0: Έφκαλε μπίτα Γκαστάνο και βάλε τους άλλους.
1: Δεν καταλάβουμε απ' λέει ο Θαλής.
0: Εντάξει, είναι μπασκετικός.
1: Είμαστε μπασκετικοί, εμείς σιόρ, Νικολάου γιατρής.
0: Πασάρι.
1: Φαίνεται στη κάμερα όμως. Αθέατος, αφανής ήρωας. Συγκλονιστικός και ο Ταλιμπάν για ακόμα ένα παιχνίδι πολλές μονομαχίες ασταμάτητος.
0: Λύσεν και ο Ταλιμπάν. Αλλά ένας ήλας Ταλιμπάν αν τον παρατηρήσεις που είμαι στο κήπεδο. Δεν τον είχα δει ξανά από εκεί παιδόν. Είδα τον πρώτη φορά.
1: Δεύτερη ο φίλος που προβλέπει απόψε Κύπρος Λεπτονιά 4-1. Μπρο Λούι, χαρκούμε ο Βιόλα κάνει κόρτε. Η Λουβίστρα είναι ρουλέτα που πιάνει και διά. Ότι αρπάξε δικό της.
0: Είπεν το τόνο
1: θάλης. Ναι, σίγουρα.
0: Είναι τόσο να το πω στα ελληνικά.
1: Πάω να ξεκουράσω τα μάτια μου πρώτη δάχτη να την κόπια σε Γιάννη Νικολάου γιατρής.
0: Επίσης η Λουίστρα είναι τόσο να
1: είναι. Δεν ξέρω. Στα Λουίστρα.
2: Στα
1: καλαμαριστικά. Εγώ εντάξει, δικιό
0: πιστεύω. Στα ελλαδικά. Είναι εμφανιστικό, είμαστε εντζάει που πιάμε γίνον τον συνάδελφο. Και κουλιαντερίζουμε.
1: Τα δύο επεισόδια είναι τα δύο πρώτα.
0: Έχει άλλο, ακόμα ζει ο συνάδελφος.
1: Οκ. Ναι, τα δύο πρώτα χτες.
0: Μα είδες ότι το overlap έγινε καθημερινό, να πάει on daily basis. Το η σειρά, η...
1: Όχι.
0: Ναι, και να μπουν κι άλλοι μέσα. Ο Στίβεν Τζεράρτ, ο... Κίνος της Τότεναμ, πολλά γνωστός. Κόλλησα τώρα, πήγαμε να έχει πολλούς, κάθε μέρα η ώρα 4 να έχει νέο επεισόδιο με άλλους πρωταγωνιστές που το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έγινε, γίνω αυτοκρατορία, γίνει η overlap, ρε. Και πουλήσαν και στον Goldbridge, να μιλαρούν.
1: Τα συμπεράσματα του φύλου 131 από την Εθνική Ελλάδα είναι ότι ο Ιβάν παραμένει καθηγητής και ότι ευτυχώς που έφυγε ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο τελευταίο όμως, ο Ανδρέα μου. Γιατί το λες?
2: Για να δοκιμαστεί αλλού, λογικά, πιο ψηλό επίπεδο.
1: Γι' αυτό ναι, δεν υπάρχει ηρωνία, ναι, κακία, ναι, ή κάτι. Είναι...
2: Για τον ίδιο, ναι, την καριέρα του.
1: Έτσι, είπετε μας κάτι για το κουπόν της Μαριβάς, πόσο κοντά στη σκηνή του Μπέζου, στο ευτυχισμένοι μαζί μετά τις εκλογές. με τις εκλογές των πρώτων της ομάδας, βάρτε το να δείτε.
0: Μαζί σου αφεντικό, τι.
1: Δεν ξέρω, θυμάμαι τη σκηνή. Τι του λέει?
0: Θυμάστε την Μαριβάς ακριβώς. Να δούμε στο.
1: Το κομμόνι, θυμάστε το. Πλησιάσαμε.
2: Τίποτε.
1: Εντάξει.
2: Ναι, μα είναι αυτό.
1: Όχι, είπα ερκουβά μου για το όνομα του Θεού.
0: Επίασε ένα μπασκετό σπίτι να το δω. Και τούτο το πράγμα. Σχολιάζα μου τη Μαριβά. Και ότι που το AI που τα βγάλει τώρα μου αφού δεν έχουν σχέση με πράγμα που ήταν το που διάλογο.
2: Ρε, στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν για έναν. Τι χάσαμε? Α, για τα τρίποντα. Άρα.
0: Για το επόμενο μου σχολιάζεται.
2: Για το επόμενο παιχνίδι, άμα έπαιξαν ο Παντιό και ο Φρανσίσκο, πόσα λεπτά, 15 λεπτά.
0: Έπαιξαν πολλά.
2: 20. Δεν έπαιξαν πολλά. Άρα που
0: πρέπει να το υπολογίσει του ότι είναι να κερδίσει η σοβαρή παραγωγή να του κάλει στην τέταρτη μοίρα. Όπω είπατε, είπατε στο προηγούμενο.
2: Δεν το υπολογίσα.
0: Εντάξει, το επόμενο.
2: Εγώ δεν θα ξαπέξω ο Παντιό, εγώ. Κάνει.
0: Ολυμπιακό.
2: Όχι, ούτε Ολυμπιακό.
0: Να τσακωθεί ο κύριο Μαντζόκα με κάνω παδό.
2: Ποδόσφαιρα.
0: Ποδόσφαιρα που γυρνούν. Ποδόσφαιρα δεν είναι ασχολητή, ας πούμε. Ενώ τώρα πες ότι έχεις το Μαρικουβάς που πρέπει να δικαιώσεις.
2: Πρέπει,
1: είπε, θα δίνει προλέσει μέχρι αυτό το κου.
0: Εγώ να σου το πω λίγες μέρες ως την Παρασκευή.
1: Εγώ νομίζω να αφήνουν οι εθνικές ομάδες.
0: Εντός λέω, να αφήνουν οι εθνικές ως την Παρασκευή. να μας δώσεις έναν κουπόνι Σαββατοκυριακού με Premier League μέσα με ελληνικό, με ό,τι θέλεις.
2: Ό,τι θέλω να κάνω, θα μου πεις εσύ.
1: Μπράβο, Μαρία, αρέσκεις μου. Αρχίζει να βρίσκει ο ρόλο της, μπράβο. Επιτέλους, επιτέλους. Μετά που πήγα στην τρίτη εβδομάδα, πήγα στην τρίτη εβδομάδα για να τα λάβει.
0: Εντάξει, τώρα που να σου λαδίσαι λίγο και εσένα, μετά να φύγεις εσύ και εγώ όλοι
2: αυτοί. Πρέπει να υποστηρίξω τον ρόλο του ξινού. Ναι.
0: Δεν θα απολογήσει για αυτό που κάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Για να κάνεις ο contradict, το verdict. Είσαι εκείνο που είσαι. Όπως είσαι, θα λύσε κάμα το γιατί ρόλο.
2: Όπως είμαι, με το καλύτερο μωρό και εσύ πεις μου. Ναι.
0: Τώρα έμπηξα σου, εσύ είπα τώρα, λαλό σου περίμενε να ξεκουράσεις.
2: Λαλείς μου το με ειρωνικό, νηφάκι ρε φίλε, γελάς που κάτω, κάρχασε με θωρείς κανά μου μιλάς.
0: Αφού παίζει ο Τζόκοβιτς πόντον τώρα έχει 28
1: shots. Και ο καλύτερη θέση,
0: όσο έχεις το έχεις πρόβλημα.
2: Ναι, έτσι μόνο τώρα που το κάνεις γενικά.
1: Popcorn please.
2: Καθούμαστε σε έναν τραπέζι ας πούμε, λαλείς για μένα. Λαλείς για, με θωρείς καν και μιλάς με τους άλλους. Και εγώ με το αμέα ωράτη.
0: Όπως ήσουν το πρωί,
2: πιλάρε,
0: που έλεγα τον όμιλο του Ιβάν.
2: Ναι, έτσι όμε. Να πεις κάτι, να ακουστεί κάτι Μαρίβα, και θα με θωρείς καν να θωρείς έτσι, να μου μιλάς. Είναι μόνο το πράγμα. Όταν μιλάς του άλλου, θωρείς το μέσα στο μάτι και να μιλάς του.
0: Εντάξει, πιστεύω να περιμένεις στην Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Να διαβάσεις, να μελετήσεις, και έχεις έναν καλό κουπόνι του κόσμου, να πάρεις ταμείο, να φύγει το κουβά, ας πούμε, στο όνομα σου.
2: Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να κλείσουμε το κουπόνι.
0: Εσύ πόσο κουβάς είναι
2: εσύ, εσύ βρίσκεις τα κάθε...
0: Όχι, αν τα βρίσκα κάθε, άρα, δεν άκουσα να μάλλον να μην μάρει κουβάς.
2: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
2: Να δώσουμε όταν πρέπει και με το τι προβλέπουμε.
0: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι είναι να έρθουν. Όσοι θέλουν να ακούν, όσοι θέλουν δεν ακούν.
0: Τούτο είναι το πιο σίγουρο.
2: Ναι.
0: Τώρα γιατί θωρείς άλλους αν μιλούμε.
2: Ήρθε μήνυμα.
0: Α, είδες ότι καμιά φορά γίνονται πράγματα. Έχασε 30-15.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Τελειώσετε ή να συνεχίσετε μετά τον break. Είναι
0: μαριβά στα παράπονα της πέσης που το πρωί.
2: Ποιον πρωί είναι που το πρωί γενικά. Άμα με θωρείς να μου μιλάω όπως θωρείς το άντρα και μιλάς, με θωρείς και να μου μιλάς για εμένα ειδικά.
0: Εσύ παρατηρήσεις το πράγμα.
1: Όχι, αλλά μεταφέρω μια πληροφορία από, το 4, από τον ή την 438 και από ο Λουίς και ο Λουίς και η Μαριβάς είχαν μπει στο lunch, απλά μεταφέραμε το on air. Το μεταφέρετε εσείς δηλαδή, on air.
0: Στο lunch αφήνει και δεν φάει μαζί μας, τρώμε μόνοι μας.
1: Ξέρουμε ποιος είναι ο 438 ή η 438.
0: Όχι, και να είναι ρε φίλε, είναι τα δάμε, γιατί αφού τρώμε πάντα μόνοι μας.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μπιφ, απλά ο Λουίς το κάνει έτσι, να φαίνεται έτσι. Με τη συμπεριφορά του.
1: Βασικά, είσαι ότι απλά φταίει ο Λουίς.
2: Όχι. Απλά ο Λουίς κάνει υπερβολική την κατάσταση.
0: Είμαι υπερβολικός. Θυμάσαι που μου το αφιέρωσε εδώ. Ναι. Την απαγγελία της Vision.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγούθηκε υπερβολές. Μπορεί να βάλει πάριο, μπορεί να βάλει αργυρό.
2: Να μπούμε με Vision μετά. Δεν πρέπει να πάμε το διάλειμμα.
0: Δεν θα πάμε. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άλλες φορές πάμε ένα άλλη ώρα διάλειμμα.
2: Θα κάνουμε το τι θέλετε. Ένα διάλειμμα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. 992 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουμε από το σχέδιο ανάκαμψης και αδεκτικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επιβεβαίωσε δημοσιεύματα της Κυριακάτικης Καθημερινής. Χάρτης με ολόκληρη δική προκατεχόμενη εντοπίστηκε σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης, απεικονίζει ακόμα Δυτική Θράκη και Ρόδο, ως τουρκικά εδάφη. Βλέπουν αύριο την Υπουργό Παιδείας σε εκπαιδευτική για το σύστημα διορισμών. Χαμηλές προσδοκίες τους, κανονικά αναμένει τη διαμαρτυρία την Πέμπτη. Επιφύλαξε την απόφαση του το ανώτατο δικαστήριο για το εργοστάσιο ασφάλτου στο Μητσερό. 271 αμπούλες υποξιδίου του αζότου κατασχέθηκαν στην Αμόχωστο. Οι Αλ Ντέισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Τζόρτζ Νάιτζελ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους στην οπτογενετική. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Η απόφαση ήρθε μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Έμνο προ, που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: I feel happy, oh so happy, I feel happy and happy and...
19: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
18: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
20: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
21: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
22: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Το 2016 διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο. Στις 5 Οκτωβρίου του 2017, η Βραζιλιάνικη αστυνομία συνέλαβε τον επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, Κάρλος Αρτούν Νούσμαν, με την κατηγορία της οργάνωσης και δωροδοκίας μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να αναθέσει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το πόρισμα της έρευνας ήταν πως ο Νούσμαν μεσολάβησε στην καταβολή 2 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να εξαγοραστούν οι ψήφοι των αθανάτων.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Το ηρεμήστε, ευκαινούμενα, άρα, εντάξει.
2: Εχτες...
1: Επιστρέψα.
2: Ναι, επιστρέψα. Εχτες ήμουν σπίτι και βλέπα γίνον το βιντεάκι με τον Κλοπ που αγκαλιάζει τους παίκτες της Ελλάδας, πειράζει το Φώτη, μετά γίνεσαι μόνο της Μίκα. Και φωνάζω της Νικολέτας, ήταν στο άλλο δωμάτιο και λέω της... επειδή είμαι η Λίβερπουλ Νικολέτα, είναι φιλάθλος ο παδός της Λίβερπουλ, λέω της... Είναι τα ωραία και είναι η Νικολέτα τότε με τον κύριο Κλοπ, τον Σαλάχ, τον Μανέ, τον Μπόμπι. Και ακούγεται που το μάτι του άλλου είναι σαν αστυναγμός.
1: Τύπου.
2: Ναι, ναι. Και λαλί μου, εν το μεταξύ λαλί μου, έτσι είμαι τόσο φανατική. Αλλά όντως λαλί μου, ήταν ωραίοι Τζέρι. Ήταν έτσι πολλά ωραίο το κλίμα του στη Λιβερπουλ. Αλεξάνδερ Άρνολτ, ο Πέτον, ο Ρόπερτσον, Βαντάικ. Είχαν κάνει έναν ωραίο κλίμα.
1: Χαιρετούμε φίλων άντρων 3-0, μας λέει η Κύπρος απόψε. Θέλουμε Μάρι Κουβάς. Τι εννοείς θέλεις Μάρι Κουβάς? Α, συγγνώμη, της Παρασκευής το μήνυμα. Sorry. Μάρι Κουβάς, ο ορισμός.
2: Δεν είπε τίποτα.
1: Μηδέ.
2: Τι κάνεις μια σελίδα.
1: Μηδέ.
3: Τι πράγμα.
2: Του, Μάρι Κουβάς.
3: Δεν τα αποδέχομαι. Μ' αρέσκει.
2: Ωραίο.
1: Κασάρικο, ρε.
3: Μάρι Κουβάς. Να φύγει, είπαμε.
1: Πότε? Θες σήμερα συνεργαστούμε να δω. Θες να συνεργαστούμε σήμερα μαζί να δω. Όχι.
2: Γιατί αν σου πω κάτι, κάνεις κάποια πράγματα λάθη. Τώρα μιλάς σου, ας πούμε, ένας άνθρωπος σταλμένος.
1: Ναι.
2: Έχει πάνω στη ράση του 12-15.000 κουβάδες.
3: Ναι.
2: Σου να λύσουμε να κάνετε.
1: Για φέτος ή γενικά.
2: Να κάνετε μια συνεργασία να σε βοηθήσει να αφήσει που είναι το πράγμα που θέλει.
1: Κολλάπ.
3: Και αρνείσαι. Θέλω να το κάνω μόνη μου.
1: Να δω μόνος μου σήμερα. Να δω μόνος μου. Να στείλω ταμείο εγώ. Ετοιμαστείτε, παιδιά, μετά. Εγκυμένο όμως, όχι.
2: Να δικαιωμάστε μετά με το εγκυμένο να πάει κάπου ποτέ αλλού, ξέρετε.
1: Είχαμε τον Ζαβό να φωνάζει στα ράδια, τώρα έχουμε την Μάρι Κουβάς και τον Mr. Late.
3: Τι είναι
2: ο
3: Mr.
2: Late? Καρχάς, ποιος είναι ο Mr. Late?
3: Mr. Late. Ah, Mr. Late. Late, ναι, έτσι
1: μας το γράψει. Late, late. Late, never. Late.
2: Να σου πω κάτι, μπορεί να αρχίσω και όλες φορές που άλλους που είναι τυπικοί, ας πούμε.
1: Όπως?
2: Φίλε, εγώ μπορεί να είμαι στα ωραία πάντα, αλλά δεν.
1: Ναι.
2: Όχι παγιά που δεν δουλεύει νύχτα.
1: Α, τώρα που είσαι τη μέρα. Ναι. Η εκπομπή στο. Η αντίστοιχη εκπομπή στην Αρμενία ονομάζεται Χραπτάπ. Τώρα δεν ξέρω. Είναι μετάφραση ακριβή του pressing. Με του Λουζιάν, Αντριάν και Μαρβασιάν.
3: Καλό.
2: Είτε τον αποδεχτείς στο Μάρι Κουβάς, κυρία Μαρία, είτε όχι. Mm-hmm. Ο λογαριασμός μου σε γνωστή στοιχηματική εταιρεία ξέρει την αλήθεια. Γιο.
3: Έτσι φταίω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι. Προχτές, πότε που τα πριν, στην πρώτη σου που πήρα. Πρέπει να μην άκουσε ή να μην πρόλαβε, έστειλε απεγνωσμένα μήνυμα. Ναι, ναι, 7 ξεκινούσε η Φιλανδία, ήταν το πρώτο παιχνίδι, χάσαμε το πρώτο παιχνίδι.
3: Ναι, στη δεύτερη προσπάθεια.
1: Στη δεύτερη προσπάθεια.
3: Χάσαμε μόνο τη Φιλανδία.
1: Τι είναι την ημέρα, τι είναι το εγώ τυχαία 7 παρά 5 και στείλα του. Και παγκρίσε πω δεν πρόλαβε θέμα. Χάσε μου πρώτο.
2: Εντάξει, δεν είναι πρόλαβε, δεν στείλε του άλλα, αλλά
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, να πούμε νου Λιβερπούλιαν μαζί με τούντον αλφαχή.
2: Τούντον το άχρε.
1: Α, τούντον το αχ. Γεια σου, Γιάννη μου. Η Βίσση θα είναι αυτή που είναι σήμερα χωρίς. Θα ήταν αυτή που ήταν σήμερα χωρίς τον Καρβέλα.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Όχι.
3: Μπορεί να είναι.
1: Θα ήταν κάτι άλλο.
3: Μπορεί να είναι χειρότερη, ναι. Δεν το ξέρουμε.
2: Χειρότερη καριέρα μπορεί να κάνει. Χειρότερη φωνή.
1: Μα ήταν. Ήταν. Ήταν στο πιο εντεχνό.
2: Πέφτει που είδαμε, ναι.
1: Ναι. Ο Καρβέλα έβαλε σε άλλα μονοπάτια, πιο εμπορική μουσική, γι' αυτό έγινε αυτή που έγινε. Θα ήταν πιο κοντά στην. Ξέρω, στη Χαρούλα Αλεξίου το ρεπερτόριο τη παρά σε τούτο που είναι σήμερα. Παρά στην. Ξέρω. Την Βανδύ. Α πούμε την Βανδύ. Α πούμε την Βανδύ.
2: Στη Γαλάνη, α πούμε.
1: Ναι, εκείνον το στυλ. Δεν ξέρω, εμπέτυχον.
2: Πέ μας, μια φορά που πήγα είδα την στο...
1: Τη Γαλάνη ή τη Βίσχη.
2: Τη Βίσχη. Πέ μας έναν δηλαδή που κέρδισε έναν διαγωνισμό μαζί του. Πότε θα ανοίξουμε μια πόρτα στην
1: Κύπρο. Στην Κύπρο. Στο... Ναι. Ήταν ο πρώτον τηλεοπτική της παρουσία. Στο ΡΙΚ, ναι, ναι, ναι.
2: Να κάνουμε όλα τα δικά μας. ας κάνουμε και απόψε μια αρχή.
1: Απόψε θα γίνει καυκά, θα τραβηχτούν οι πάλες. Ναι. Όχι, δεν ήταν αυτό. Η φιδεία μου είναι μήνυμα προς το Λουί ξεκάθαρο. Λουί φρόνημα λέει. Μια απειλή. Μια απειλή. Απλά θέλει να ακούσει αυτό το τραγούδι, η φιδεία ξεκαθάρισε. Σου πει εσύ, αν θέλει, εύκολα τώρα να σου ξεκαθαρίσει. Κοπέλιο Ζαό έφυγε από σταθμό. Μα πότε, πότε να πιένει.
2: Να μπορεί να ξεκινήσει κιόλα σήμερα. Για αύριο.
1: Ρε παιδιά, είμαι με τον Ολυμπιακό. Αλευκοσίας. Αλλά δεν έκανα εγώ την παρατήρηση. Αλλά έχει δίκιο ο Νοκονομής, έπαιξε δεξί μπακ. Το θυμάμαι, ήμουν η μπάλα σε εκείνο το παιχνίδι.
2: Είναι ειρωνικό. Τα χαλά, δεν το σκάμοντας στο Twitter. Συμφωνώ, μια πηγήλα συμφωνώ, είμαι η πηγήλα.
1: Και είπες, ήταν τριψίο μου 6 από 4. Εν τούτος.
3: Νομίζω, δεν είμαι
2: σίγουρη.
1: Σημειώς τον 4.65.
3: Ρώτησα τον Λεωνίδα. Για αυτό είμαστε σίγουροι.
2: Ρώτησες τον προσωπικά.
3: Μετά το μάτσο της Εθνικής.
2: Επίσης καλώς, κάμεις ερωτήσεις.
3: Ναι, είπα το πριν, ένα ακούες προφανώς. Ναι, όχι,
2: όχι, καθόλου, δεν του λέγαμε Τζόκοβιτς. Και τι είπετε.
3: Αφού ήσουν στην Μπάλαρ. Α, τώρα βλέπεις Τζόκοβιτς. Νομίζω ότι είναι.
1: Εντάξει, λέμε, του εγώ προστάτευα σε τα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι.
2: Εγώ ήθελα να είμαι στα μάτια και δεν είχε παντά μου.
3: Ναι, πια μετά, στο τέλος του αγώνα. Και ήταν τζαμέ, ο Λεωνίδας. Και προς τιμήν του εβιάζεται τον Τζόλα και του θέλω να σου κάνω μια
2: πορεία.
3: Ναι, έπαιξες ποτέ δεξί μπακ ξανά, γιατί εγώ θυμούμαι σε, αλλά είμαι σίγουρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου ναι, έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
2: Πώς θα είναι κοκκι.
1: 4.65 μου, εντάξει. Δεν ήταν στην Κύπρο, αλλά στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το τραγουδί μου λέει ο Λουίς, άρα ήταν άλλο, ήταν η πρώτη εμφάνιση. Η πρόεδρος ήταν σε αντίστοιχο talent show, είναι τα φεστιβάλ, ήταν talent show.
2: Είδατε που λάβες να αντεγράψει την Beyoncé στην κατεβασιά, στο
3: ΑΚΑ. Ναι, ναι, ναι.
2: Αντεγράψει την Beyoncé.
3: Λούγε, ρώτησα τον Ανδρέα όταν έλειπες, εσύ θα μπορούσες να κάνεις.
2: Τι είναι, κάπου κατεβασιά, είναι τον ήρωα μου το πράγμα.
3: Επειδή εμείς είπαμε όχι.
1: Λόγω ψηφοφοβίας, όχι τίποτα άλλο.
2: Θα αναδειθώ και ότι γίνει.
1: Όχι, όχι,
2: όχι. Πάρτι πανάμε,
1: ο κόσμος είναι το πρόβλημα.
2: Ο Ανδρέας είναι το ύψος που φάτε.
1: Ύψος, ύψος.
3: Α, εσύ
2: είσαι εντάξει. Κόσμο.
1: Τι, μα από ανθρωπή.
3: Είμαι 95.000
2: κόσμο. Καλά, αν τώρα ακούσε, ακούει 10 εκατομμύρια, εννοείς σε κοφτή.
3: Ναι, σωστό είναι εδώ, δεν το υπολογίσεις.
1: Εντάξει, εθνικές ομάδες και τα λοιπά μπορεί να είσαι στις 6-7. Μα μεν τι είναι.
2: Ναι, να μεν τι έχουν. Όχι, ανέτα, εγώ να κάνω ούλα τούτα. Και εκείνα που κάμεν η Lady Gaga στο Super Bowl και ούλα τούτα τα ακροατικά.
1: Dua Lipa.
2: Εν Dua Lipa δεν κάμεν τίποτα ακόμα. Στο κάμεν μόνο τα ακροατικά. Α,
1: οι ακροατικά μου να μιλούν, οκ. Και για λυκνίσματα και για...
2: Εντάξει, τούτα να είμαι χορογράφο.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά τούτα να πετάσουμε από τίποτα να ήταν πολλά χαρούμενος να το κάνουμε.
1: Το τραγούδι που είπε ο Λούις είναι αυτό που μου η Βίση κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδίου στην Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν talent show, μα λέει κι άλλο φίλο.
2: Πώς είναι ο τίτλος, φίλε, 883. Να κάνουμε μια αρχή.
1: Ας κάνουμε όψε μια αρχή.
2: Άντε ρε Βίλα, το ακούσουμε μετά.
1: Γνώμες για ελληνικό κάμπινγκ, είπετε μας, ναι φίλε, τα είπαμε το προηγούμενο ημίωρο, είναι το προπροηγούμενο.
3: Λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσεις, αν το ξέρεις, αλλά εντάξει.
1: Έχει κάποιους, αυτό που συμφωνήσαμε σε μεγάλο βαθμό, ότι κάποιοι χαρακτήρες είναι το ίδιο καλοί, λίγοι ή και καλύτεροι, αλλά στην πλειοψηφία τους, ίσως επειδή τους συνηθίσαμε εμείς με τους κυπριακούς ρόλους, είναι ένα λίγο δύσκολο να το χωνέψουμε, να το αποδεχτούμε.
2: Εξεκίνησε κανένας που σας τους και το Widow's Pay.
3: Εγώ ξεκίνησα τον Breaking Bad που μου είπατε. Με ενώπιστε στις οδηγίες.
1: Και συνεχίζεις το όμως. Συνεχίζεις το.
2: Συνδυασμό ανθρώπου που να είναι και Gen Z και Boomer μαζί. Είναι και Gen Z και Boomer, δηλαδή.
3: Μοναδικόνιδος.
2: Εσύ είσαι Millennial.
3: Ναι.
1: Εγώ.
3: Δεν
1: ξέρω.
2: Είναι ας πούμε.
3: Εσύ τι είσαι.
2: Millennial που με τα μπούνια. Δεν ξέρω να ποιο πάει πιο πίσω. Αλλά είσαι πολλά Gen Z και ο πισθοδρομικός Gen Z.
3: Γιατί είναι, Breaking τι είπα τώρα.
2: Και ο άλλο, νομίζω ο Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος. Μες το αεροπλάνο, θέλω Breaking Bad. Με πόσο χρόνο είσαι ράτος για Breaking Bad. Πού ήσουν
1: τώρα. Δεν ζηλεύκει ρε.
2: Ζηλεύκω γιατί θα ήθελα. Αν μου λάρουν κάποιος εσύ να ξέρεις κάτι. Θέλω να το πάξεις στον Breaking Bad για οξάδο.
3: Εντάξει. Άρα, τι είναι το point, δεν καταλάβα.
2: Τίποτε, θέλω να πω κάτι για το τετλάσο, οπότε να δεις.
1: Πού να βγουν όλα τα επεισόδια.
2: Τετλάσο βλέπεις.
3: Ναι, ήταν τα πρώτα δύο.
2: Του πρώτου κύκλου.
3: Όχι ρε, το τελευταίο.
2: Ποιος είναι ο τελευταίος κύκλος του τίτλου.
3: Τέσσερα.
2: Καλό γάιζο. Τέγιος ρε άντρα το τίτλος, είναι τελευταίο.
1: Τέγιος είναι τέγια.
2: Του είναι τελευταίο, είναι τελευταίο.
3: Α, του είναι τελευταίο.
2: Είναι το 10ο επεισόδιο.
1: Οκ, οκ.
2: Δεν το σε παγάπω, θέλω να βάλω κάποια πράγματα. Μπορώ να πω κάτι.
1: Πες.
2: Που έγινε.
1: Να πεις.
2: Όντως εσύ πειραζεί.
3: Ένα κλείσω αυτιά μου.
2: έκανα recreate τον goal του. Εν και είπεν το κάποιος, εγώ το λαλώ.
1: Εγώ σ' αγώ, δεν με βλέπεις. Θα αλλάξω ρε φίλε.
2: Εντάξει, εντάξει, αλλάξω.
1: Να το αλλάξω,
2: επιστρέφω.
1: Ναι, ρε. Πίσω.
2: Ωραίο είναι το Windows Pay. Φίλε, 5-4, κατάλαβες, όντως αν άξιζε να σπέρνα πια η Emmy κομμωδίας. Επειδή είναι horror, thriller και λαλούν πια είναι Emmy που πιάνουν οι τεσσερές.
1: Ναι.
2: Έπιαν Emmy στην
1: Όχι Emmy ρε, Emmy.
2: Όχι Emmy, Emmy είναι τα μου τραγούθηκε.
1: Ναι.
2: Δεν που τα λαλούν. Anyway, έπιαν βραβείο καλής κομμωδίας. Και thriller. Στοιχειωμένα νησιάτια που είναι το πράγμα.
1: Black humor. Black
2: Έχει
1: humor.
2: Πολύ, πολλά, πολλά μαύρο, κατά μαύρο χιούμορ.
1: Χαιρετούμε κότσον της καρδιάς μας, επέστρεψε ένα από το διαστημικό σταθμό της Πούσκας Αρίνα, απογοητευτική ατμόσφαιρα, σούπα το ματσάκι, αλλά έλαψε το άστρο του Πεχταρά που λέγεται Ντομινίκ Σόποσλαϊ, έκοβε, έραβε, πάσαρε, τέλειωνε, ήταν η Ουγγαρία ολόκληρη. Πολύ αβάλλησε ένα φοβερό τέρμα, ήταν άλλο παιχνίδι. Αλλά, εντάξει, όντως ωραία η Πούσκα Αρίνα. Ήταν και ο τελικός του Champions τον περασμένο Μάη.
2: Το ότι οι παίχτες που σε έτσι οι ομάδες ξεχωρίζουν πολλά σαν τη μία μες στο γαρ.
1: Ναι.
2: Level που να είχαμε και εμείς έτσι έναν παίχτη, ας πούμε.
1: Μάρκους έχουμε τώρα τον Μάρκους.
2: Εντάξει, έναν άλλο.
1: Κι άλλο, να φέρουν κι άλλο. Λέω φρόνημα να μεν μαλώνει με την κορούα μας. Άρα ήταν απειλή.
3: Έτσι ακόνουμαστε, μεν αγωνεστή. Είμαστε αγαπημένοι.
2: Είναι και κορούα μας.
3: Αγαπημένοι.
1: Κάμερες! Κύριε Λωτίδη, είπαμε θέλουμε κάμερες στο στούντιο.
2: Κάμερες. Να παίζει και κουραβίζιο.
1: Αλλά θέλουμε εμείς να τις ενεργοποιούμε.
3: Όχι, εμείς έχουμε πάντα ανοιχτές.
1: Να πάει φυλακή μου, αργάς μου. Trust me. Trust me.
2: Πόσα παιχνίδια έχει να χάσει στο Πεκίνο ο Τζόκοβιτς, Μαριβάς?
3: Πόσα, αλλού είπε μας.
2: Εσύ, ρωτώσεις, είδες πριν λίγο.
3: Εγώ είδα.
2: Είδες στην κάρτα, ναι.
3: Εν το προσέξα.
2: 32 παιχνίδια, Ανδρέα και Μαρία και φίλοι ακροατές, έχει να ετηθεί σε αυτήν την πίστα ο Τζόκοβιτς. Είναι ρεκόρ. Έσπασε το ρεκόρ του Ναδάλ που ήταν 31 στο Ρολάν Γκαρός. Βέβαια πιο δύσκολο το Ρολάν Γκαρός γιατί έπαιζε πέντε σε τον Ναδάλ για να τα κερδίζει τα μάτς. Και πάει να πάρει τίτλο στο Πεκίνο.
1: Το αίτιο της Ισπανίας που φτάσαμε.
2: Δεν ήξερα, εσύ που μετράς.
1: Εγώ ξέρω, ναι.
3: 40.
2: Μάντος.
1: Ναι. Εσύ.
2: Είναι από 38.
3: 40.
1: 42.
3: 42.
2: Ξέρω τι κάνουμε λάθος.
1: Κάτι τρεις μέρες παίζω ρε.
3: Με τα επίσημα όμως 40.
1: Τα επίσημα, θα χάσει 42 παιχνίδια. Το είπαμε προχτές, ήταν 38, 39, έγιναν 40, 41.
2: Η Αγγλία έκαμε την αμούλωνη.
1: Κροατία, φίλε.
2: Ευθένη Κροατία ήταν πολλά
1: καλά. Ήταν χειρότερη Κροατία που είδα στη ζωή μου. Έχω ξέρω, 30 χρόνια μάπα, δεν είναι χειρότερη Κροατία. Και όχι να κάνει με τη λειτουργία της, τα ατομικά λάθη. Έλυσεν η μίλα μου τον πέμπον τερματοφύλακα, ο Λιβάκοβιτς, ρε φίλε. Ο Λιβάκοβιτς, βλέπες τον και πραγματικά λυπάσουν τον. Και τα 7 γκολ πέρα ήταν τέτ. Δεν το στα καταφέρνας είναι που λάθη ατομικά και τα λοιπά, αλλά και τούτη οι Εγγλέζοι, ρε παιδί μου.
2: Το Windows Play είναι κομμωδία, είχε χρόνια να γελάσω τόσο πολλά σε σειρά. Οκ, είμαι στο πέμπτο επεισόδιο.
1: Μπάς είναι κατάλαβες εσύ να μου βλέπεις, ρε.
3: Πόσα επεισόδια είναι? 10. 10, μια σεζόν.
1: Ναι. Την πλατφόρμα είμαστε.
2: Apple.
1: Να το δοκιμάσουμε. Give it a try. Ψάχναμε τις μέρες να δω κάτι, να ξεκινήσω. Ξέρω τον Gentleman.
2: Ωραίο.
1: Το δεύτερη σειρά δηλαδή.
2: Θυμάσαι που είχες μείνει. Έκανα μια απόπειρα να ξεκινήσω και σαντανωθήκα.
1: Πάντα κάνω recap, ρε.
2: Εσύ χίσατε με το Mobland.
1: Πάντα κάνω recap. Κάμε. Όπου ψάξεις. Με στο TikTok να ψάξεις. Βάλε ένα Gentleman. Recap. Σε season 1, ας το βγάλει.
2: Μαριβάς, είπα θέσεις τώρα κάποια φορά με το TikTok που είναι ο Ανδρέας που βγάλουν κάτι σειρές, τα χαμίνι σειρές.
3: Ναι, φουλ. Παθαίνω συχνά.
2: Και να πρέπει να μάθεις να δεις τι έγινε. Και να κολλάς και να γυρεύκεις το
3: παρτίο.
2: Παρτίο, παρτρία. Την βράδυναν τώρα, The Champ is back. Που είναι έναν μποξέρ που με μιαν και γάμι της στο Λόντρι. Παντρεμένος.
1: Έτσι ξεκινά.
2: Ναι, απατάτε με το αφεντικό της. Και ξεκάθαρα απατάτε.
1: Ναι.
2: Και βάλει τον και κάνει τις δουλειές στο σπιτιού και ξέρω εγώ. Και τούτος άφηγε την καριέρα του. Έκαμε ένα γλύρο cash out της καριέρας του, κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και το κέντα για να σώσει την οικογένειά της. Τούτη έγινε business woman. Και ο παρέας έμεινε τσαμέ οικιακός βοηθός. Και ένας πως καλύτερο τον μποξέρ. Και τούτη απατάτε με το αφεντικό της. Και βάλει τον και κάνει τις δουλειές. Ο αρφός της βάλει να μιλόντρι. Και τέλος παντών.
1: Τούτη ή εκείνος κάνει η Λόντρι.
2: Ο Μποξερ.
1: Α, Μποξερ.
2: Υποτιμούν.
1: Να έχω ταινία να ξεκινά, αλλά κάνει άλλη η Λόντρι.
2: Ναι, ήταν ο άντρας ο Δάμιο Κάτας, ταλαιπωρημένος. Και μια φάση είναι οργανώνει ένα πάρτι. Α, αφήνει τον μόνο του στα γενέθλια του, σβήνει κεράκια μόνος του. Επειδή δουλεύει η νέκα του. Και μετά τα γενέθλια του αφεντικού και κάνουν πάρτι σπίτι τους. Και γίνεται πυρκαγιά στο σπίτι. Και μηνίσκει μέσα τζίνι και το αφεντικό στην κρεβατοκάμαρα. Και σώζει τους ο Μποξερ.
3: Και
2: φτιάχνουν ο Μποξερ κατάκοπος, έτοιμος τιμόρροπος. Και ο άλλος με ένα σπάσε λίγο το δαχτυλούι του. Και βούρισε στον άλλο να δει τι έπασε το δαχτυλούι του η γυναίκα. Και ο Μποξερ είναι ευρία, δεν ξέρω και έφυγε.
3: Μα είδες την
2: ούλη
3: δηλαδή.
2: Αφού κόλλησα, είδα την ούλη στην Ουγγαρία που ήμουν, στη Λετωνία. Και μέσα στα πόλη, ο Μποξερ πάει και γίνεται λέει και ο Μποξερ. Γιατί βρίσκει τον προαγωγό, παραγωγό, είναι που ήταν γύρω που τον έθελε να τον κάνει στάρ. Και γίνεται, δεν ξέρω, η κοπέλα μετανιώνει. Κάπου για μέ, έχασα το τέλος.
3: Εντάξει,
2: είναι λίγο
3: δύσκολο να το
2: βρεις. Και ο τίτλος είναι The Champ is Back. Γελά. Γελάς ρε, πρέπει να ζεις.
1: Όχι ρε.
2: Metalist.
1: Το Metalist, να δείτε το The Metalist, αν δεν το είδατε, ένα από τα Big Four του Mystery Crime. Εντάξει. Το είδατε, έπαιξαν όλες τις σεζόν, πάρα πολλές σεζόν, θυμούμε. Ωραίων. Αλλά από ένα σημείο και μετά, ενώ παραλαμβάνει δύο μοτίβο, αρκευκείς και καταλάβεις και εσύ να μπορεί να κάνει ο Metalist πριν τα κάνει. Από αυτήν την άποψη το λέω. Έχουμε ελλείψη τοξικότητας, ρε βιολάρι, νιώθουμε καθαροί, δεν είναι κατάσταση τούτη. Στο Φάληρο να πάρουμε δυνατή δόση, θέλω πρόληψη από Μάρη Κουβάς. Πρόληψη για ποιον? 4-11 γάμου.
3: Ολυμπιακό λόγητα.
1: Ναι, αλλά πού παίζει, ποιος, πότε παίζει. Έχει σήμερα, έχουμε δουλειευτό μαγείρο λίκ.
3: Έχουμε.
1: Εκτός εννοείται ο Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είναι εβδομάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Λουί. Μαριβάς.
3: Να δω.
1: Φάληρον ή Ιωάκα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
2: Εννοείς που παίζεις είναι.
1: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη εντός με Φενέρ.
1: Όχι ρε, ποδόσφαιρο έχουμε
2: δεύτερη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Καραϊσκάκη, είπα σου το πριν, αλλά είναι και παραγωγή. Όχι. Είπες ρε. Είπες προς τα έψη το Καραϊσκάκη. Μόνο
2: cash. Εντάξει.
1: Ω, cash, μόνο cash.
2: Γυρίστε την κασέτα.
1: Τι ώρα το είπες περίπου?
2: Είναι τώρα μιλούσε για Ελλάδα ρε.
1: Δεν ξέρω.
3: Τρεις
1: παρά.
2: Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι του 2,5 τρεις. Πάω, αλλά άμα και να κάνει.
1: Ο φίλος που γέρισε τη Φαλάν από ελ μπακασέτα να περιμένουμε ακόμα λέει.
2: Ναι. Τώρα να στείλω ένα μήνυμα.
1: Ας στείλουμε μήνυμα τώρα φίλε. Ρε παιδιά, ο Λούις δούλευκε στη Λετωνία, αν μην το μέρος που τότε στη δουλειά δελτία και τα λοιπά. Ρε παιδιά, δώστε μια αυτομανάδια να κάτσει, να δει καμιά σειρά να πνάσει. 4-8 με έχεις δίκιο.
2: Ευχαριστώ, μπρο.
1: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
7: Καλό απόγευμα αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Συνεδριάζει το εφετείο της ΚΟΠ για να εκδικάσει δύο εφέσεις στις 4 αυτή την ώρα. Δηλαδή θα εξετάσει την έφεση για την τιμωρία στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού και στις 5 θα εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της επιβλήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζει ότι η λειτουργία της δικαστικής εδράζεται αποκλειστικά στους πειθαρχικούς κανονισμούς και στην προκήρυξη που θέσπισαν τα σωματεία. Σημειώνει επίσης ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προβλεπόμενες ποινές έχουν κωδικοποιηθεί. Δεν επιθυμούμε να μπούμε σε διάλογο με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της ΚΟΠ ούτε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Επισημαίνει και προσθέτει ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται αυτοτελώς με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και λαμβάνεται με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων. Με μοναδικό στόχο την

0: Οι εισιτήρια θα πωλούνται και στα ταμεία του σταδίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Στον Απόλλωνα και εν ώψη του αγώνα της επανέναρξης επιστρέφουν οι Γκασπάρ Όσμπολτ, Ελγιούπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου Γκόλτσον και Σπόλγιαριτς. Η λεμεσιανή ομάδα είναι σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για την διεξαγωγή φιλικού αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στον Γασιό για το θέμα της παραχώρησης άδειας διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο. Σε μικρό επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακών προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο μετά την ρήξη χιαστού. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου, αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην Ομόνια Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Μοτνόρ, οι οποίοι απουσίαζαν από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, επέστρεψαν χθες σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Σταδιακά, μέχρι και την Τετάρτη θα επιστρέψουν και οι διεθνείς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Λαΐφης, ξεκαθαρίζει σε επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλο η παρουσίαση του παιδιακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Στην ΠΑΦΟ ανεβάζει ρυθμό ο Ζωάο Κορέι έτσι ώστε να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν η Αλμεϊδα και Μιλοσάβλεβιτς, εκτός η Καφού και Ζόκε. Σε αναμονή βρίσκονται στην Ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Καλστρέμ. Εν ώψη Πάφου, αμφιβολεινή σε Τίν και Φανίφ, δεν υπολογίζεται ο Μπέκστρομ. Στον Άρη και εν ώψη Ολυμπιακού θα είναι διαθέσιμη Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τον δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόερ-Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Λιβάιν Γκαρσία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ενώ ο Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται. Στον Ολυμπιακό ο Μπέιλ είναι έτοιμος εν ώψη Παναθηναϊκού ενώ πλησιάζει και η επάνωδος του ΣΑ. Στην άκρη και εν ώψη Όφη επιστρέφει ο Ρότα, δύσκολα ο Βάρκα ενώ θα αξιολογηθεί ως 300. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα τη Κυπριακή Προεδρία και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμμυες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
17: We are not gonna do. Take it.
18: No.
19: Εντάξει, όχι.
18: Ναι.
19: Όχι. Όχι, όχι.
17: Ποιο είναι το άμυνο σου τραγουδί?
18: My Sharona.
17: Ποιο είναι το άμυνο σου τραγουδί?
18: Το 500 miles. Θα βάλουμε.
17: Ό,τι θέλει ο Ανδρέας.
19: Αυτό είναι δική της εκπομπή, ρε φίλε.
17: Άρα βάρτε.
19: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι γιατί να
17: μου ρωτήσε. Διέταξε.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εσένα?
17: Το αγγλικό, αγγλικό.
19: Ναι. Happy birthday.
17: Εγώ Σωτήρ Χέλ ήξερα.
19: Σωτήρ Χέλ. Ακούμε αυτό.
20: Yeah, Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Επιστρέψα. 29-50, στέλνετε correct score, την πρόλεψή σας για το παιχνίδι απόψε της Κύπρου, Κύπρος-Λετσονία στο ACB. Το The Beast in Me, είδε το κάποιος, εγώ βλέπω το, αξίζει, εγώ το είδα, αν το ξεκίνησες αξίζει, ο τελειώσεις, ναι. Είναι το κοντά στα δικά μου γούστα. Το The Beast in Me. Ο φίλος έχουμε, α, το διαβάσαμε αυτό. Εντάξει, μην είπατε παιδιά να αφήσετε κάποια πίσω, ξαναστείλτε αν θέλετε, να πάω πάρα πολύ πίσω.

0: αλλάξουν την
1: επίσκεψη. Τίποτα, τώρα είναι σύντερα αντίον όλων φάση.
0: Σκιαβάζω και κάτι δημοσιεύματα ότι απειλεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι είναι να αποσύρει επενδύσεις της.
1: Ναι. Αφού είναι ιδιοκτήτα, είναι το κράτος. Όχι, δεν του συμφέρει ούτε τη City ούτε του κράτους. Γι' αυτό άλλη περισσότερη από συζητούσαμε. Είναι και η Premier League σε μια δύσκολη ναύολη θέση αυτή τη στιγμή. Και κατ' επέκταση μέχρι και η κυβέρνηση τη Αγγλία. Ναι. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό να επηρεαστεί η οικονομία τη Αγγλία, αν πει αύριο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι δεν βάζουμε λεφτά στην Αγγλία να επενδύουμε γενικά.
0: Δεν έχουν ήδη investments.
1: Ρε φίλε, έχει να αλλάξουν άλλη χώρα. Ξέρω εγώ, τώρα μιλούμε για άτομα τα οποία μιλούμε για δις, τρεις, δεν ξέρω ούτε ήδη μπορεί να μην ξέρω πόσα έχουν. Οπότε από τη μια είναι αυτόν, η όποια οικονομική ζημιά μπορεί να έχουν, που τώρα δεν νομίζω αν τέτοιο το μέθος της οικονομικής ζημιάς που είναι να αναγκάσει την κυβέρνηση να παρέμβει και η Premier League να εισήτσει συγγνώμη να την γλιτώσει με μια μπίνη χάρη. Είναι και η εικόνα
2: αξιοπιστία.
1: Δηλαδή μιλάς για την καλύτερη ομάδα εδώ και τον τελευταίο 15 χρόνων, την πιο πετυχημένη ομάδα των τελευταίων 15 χρόνων στην Premier League, η οποία έκανε αυτά που έκανε και θα τιμωρηθεί για αυτά που έκανε με την ποινή, περιμένω να δούμε που θα τιμωρηθεί. Είναι σαν αντίστοιχα να πάει να τιμωρήσει την Bayer στη Γερμανία, τη Real ή την Barcelona στην Ισπανία, ξέρω την Inter ή την Juventus στην Ιταλία. Δεν χαλά και η εικόνα του πρωταθλήματος. Θα πεις πάντα που κάνουν οι Γερμανοί, πάντα που κάνουν. Δεν είναι μόνο η εικόνα της City, είναι και η εικόνα της Premier League. Οπότε έχει πολλούς λόγους η Premier League να μην τιμωρήσει ή να τιμωρήσει με μια ποινή σχετικά μικρή τη City. Αλλά από την άλλη, το μου λέει ο Μαριβάτη, είναι αξιοπιστία του πρωταθλήματος της Premier League. Οπότε είναι σε αυτήν τη δύσκολη θέση η Premier League, αλλά θεωρώ στο τέλος θα πάει by the book και με τους κανόνες και με τις τιμωρίες.
0: Που πρέπει.
1: Το πρέπει σχετικό. Έχεις ότι πρέπει. Ναι. Στη χειρότερη, εγώ θέλω να βάλω μια μηνύα η οποία τουλάχιστον για τη νέα σεζόν να διασφαλίζει ότι είσαι στη δεύτερη κατηγορία. Τουλάχιστον.
0: Το πιο λίγο.
1: Ναι.
2: Αφαίρεση βαθμών 60.
1: Εκεί, 50 plus για να σίγουρα ότι θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Και από εκεί πέρα τα σενάρια είναι πολλά. Εντάξει, είναι κάθε χρονιά με 20 πλην 30, πλην 40, πλην 15, ανάλογα.
2: Έχουμε ένα update πότε να.
1: Όχι. Louis Giants πολύ καλά τα πήγαν και οι Patriots φυσικά.
0: Στο 3-1, οι Patriots έκαναν την νίκη του στην πολύ σημαντική. Οι Giants βέβαια έχουν και πολύ δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουν καθώ χτύπησε ο quarterback του. Ο Μέση μα.
1: Ο Μέση?
0: Ή ο αντίστοιχο. Ο quarterback είναι ο Μέση κάθε ομάδα. Έφεραμε έναν άλλον τώρα. Α δούμε. Δύσκολα πράγματα, Ανδρέα.
1: Εντάξει.
0: Άλλη μια χρονιά που ίσως δεν πάρουμε το
1: τρόπο. Χρόνο ρούι μου. Είμαστε μαζί.
0: Έτσι, δεκά στον NFL είναι συγκυριακό. Το πιο συγκυριακό προάθλημα νομίζω που λάβει στιγμή που είναι μόνο knockout τα playoffs.
1: Η Γιουέντους τιμωρηθήκε και μάλιστα αυστηρά μας λέει 161. Να, οι Ιταλοί λέμε λέει ως Ιταλούς ότι είναι μαφιόζοι. Πού είναι δηλαδή. Αλλά διαχρονικά αν το πιάσετε που δεκαετία του 50, 60, 70 μέχρι και τώρα, την προηγούμενη δεκαετία δηλαδή, τουλάχιστον μια κάθε τόσο, δεν ξέρω ποσοστά τώρα, κάθε πόσες φορές που μια ομάδα κάνει κάτι, πόσες φορές τιμωρείται, τουλάχιστον τιμωρούν, ρίχνουν και κατηγορίες, παίρνουν και τρόπια πίσω οι Ιταλοί. Άλλοι.
2: Ναι. Θα δούμε. Δεν τούτο για την Premier League. Δεν είναι το καλύτερο σκηνικό. Δηλαδή το να μην πάρει αποφάσεις δραστικές και μέτρα κτλ. Θέματα διαφάνειας. Δεν είναι το πρόθυμα της διαφάνειας, της αξιοπιστίας κτλ. Άρα εδώ που πρέπει να δείξουν το πώς θέλουν να λειτουργούν. Ναι.
0: Σωστό.
1: Ο φίλος 842, guys, μια και πιάσετε τις σειρές και τις ταινίες, είδε κανείς σας το Hold On To Me. Hold On To Me. Την πρώτη ταινία κυπριακής παραγωγής που θα είναι υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας.
2: Μπράβο.
0: Ρε.
1: Όταν λέμε όμως κυπριακής.
2: Ταινία του 2026.
1: Κυπριακής παραγωγής και ηθοποιοί Κυπρέοι και.
2: Έχει κάποιους.
1: Στα ελληνικά, στα κυπριακά, στα αγγλικά η γλώσσα.
0: Μαξινόγλωσσα.
2: It's summer and. 11-year-old Iris is running wild through the streets with her older friend Danai when she learns her estranged father Aris is back in town for his own father's funeral.
0: Άρα πεθάνε ο παππούς της.
1: Της Iris.
0: Της
1: Iris. Οκ, ναι, το έχω δει, αλλά για κυπριακή σειρά υποψήφια και τα λοιπά. Αλλά δεν την έχω δει, δεν έχω ιδέα αν περί τίνος πρόκειται.
2: Έχει γνωστούς Κυπρίους, ας πούμε. Όπως? Ο Κυριάκου, ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Ελλαδίτης.
1: Δεν τα λέω, τόσα χρόνια είναι δικός μας.
2: Εντάξει.
1: Κύπρος Λετσονία, η πρώτη πρόλεψη σκορ που δεν είναι νικητή της Κύπρου. Ένα-ένα, αετός της Ρώμης.
0: Και μόνο στο αρφούς μας. Μα η Λετωνία είναι στο φινάλε που προαθλήμαστε τους, αν δεν κάνω λαθός, κάτι έτσι.
1: Λογικά πρέπει, πάμε στους πλην βαθμούς όπου να είσαι.
0: Χαίρετε παιδιά, όπως Ινδια... Θέλει να σκέψεις συγγνώμη τα μηνύματα.
1: Ο κεφαλαία, ξέρεις, συγγνώμη.
0: Φωνάζουμε λίγο.
1: Ναι, στα κεφαλαία, ή φωνάζεις λίγο ή αφήνεις το λόγιο, ό,τι θέλεις.
2: Ο
1: κεφαλαία.
2: Ο
1: Μάριος. Ναι, κεφαλαία σημαίνει ευθύνη.
2: Ο Μάριος μιλά χαλαρά.
1: Ο συνδυασμός Μάριος.
2: Ο συνδυασμός Μανές, Σαλάχ και Φιρμίνιο ήταν νούμερο ένα από την ίδρυση της Premier League.
0: Σιγά.
2: Θα κάνουμε καιρό πολύ να δούμε τέτοια τριπλέτα στη Λίβερπουλ. Λούι, πρώτα απ' όλα, οι απαντιώνες παίζουν στο χειρότερο δυνατό γήπεδο. Με εμάς, σας ήρθε το Anfield. Είχαμε τους αθάνατους που ξεγυμνώθηκαν, είχαμε τις FIFA και η UEFA, το ίδιο ελπίζω να σταθεί στο ύψος της επιτέλους η Premier League. Γιατί όλα τα άλλα ξεπουλήθηκαν. Κύπρος 3-0. Σήμερα.
1: Τα.
0: Μα ο Σάιμον χάθηκε. Μην ξέρω, ο Σάιμον εγώ και χάρη κάποια αυτιά στο μήνυμα.
1: It was a me. Ένα από τα τραγούδια στο playlist που παίζει η City. Down.
0: Down.
1: Getting away with it all my life. Τι είναι το
0: εδώ?
1: Getting away with it all my life.
2: Γνωστό.
1: Πώς πάει?
2: Βάρτο να ψάξεις να δεις.
0: Τραγούδα μας τρομεράς.
2: Όχι.
1: Γιατί όχι ρε. Έτσι ξένα.
2: Όχι.
1: Εμπέμπα στο λίγο ρε. Να τραγούσουμε εμείς, θα το είσαι εγώ.
0: Δώσ' μας το ρυθμό.
2: Όχι.
0: Είδες τώρα την άρνηση το πράγμα. Είναι κάποιο προαίρετο approach.
1: 1990. Official music video.
0: Άρα είσαι να το ήξερα.
1: Electronic. Electronic είναι το συγκρότημα.
2: Σου θυμίζω ότι έκαμε μια εκπομπή έτσι που βάλαν λίγες μουσικές.
1: Ναι, ναι.
2: Για τραγουδιά. Α, είναι καμπνής αθλή. Οπότε μπορεί. Ναι, όχι.
0: Έτσι με ποια κριτήρα έχετε σε αθλή αφού κάνουν
2: για μουσικές. Δεν ξέρω εγώ που τα αποφασίζω εδώ.
1: Πάντως πέρα μου έρθετε εδώ, μόνο βίσχυζε για να βάλουμε.
2: Εσικά,
1: μόνο βίσχυ ζήσανε τώρα να βάλουμε. Όχι, γεμάζω.
0: Και ρέμον ζήσε.
1: Και ρέμον έπαιξε όμως. Ζήρισε μόνο.
2: Ψέματα που λάλλητε.
1: Τι.
2: Τέλος πάντων, άτε.
1: Μην αφήσεις.
2: Δεν φαίνουμε ότι είμαι η κατσά. Λάλλητε ψέματα του κόσμου, εμπιστεύκη σας.
1: Κόσμο εμπίστευε. Και μη ερεύνα. Και μη ερεύνα.
0: 2-0 είναι καλό, πολλά καλό λίγο, 9-51.
2: Εγώ
0: δεν είπα φίλε μου. Φίλοι. Sorry που με λέω έτσι, αγκρέσιβα, αλλά πιέζεται ο Τζοκόβιτς.
2: Πιέζεται.
0: Έχουν break point.
2: Να σπάσει το
0: σερί. Θα το επιτρέψουμε τον πρώτο.
2: Ωραία.
0: Σπάσαμε, σβήσαμε τον break.
2: Μα είναι 4-20.
0: Είναι μαγάμε.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε.
2: Είναι σιγάδι
1: για μένα. Να δω. Κάτι έχει. Μπράβο ρε Μαριβάς.
2: Ευχαριστώ.
3: Το ένθετο Impressing and Depressing είναι μία προσφορά από τις γενικές ασφάλειες. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Το μήνυμα του 2004 το αφήνουμε μετά το ένθετο. Θέλει να το εντάξεις. Λούι, εσύ με ποια κριτήρια μιλάς για μάπα. Okay.
0: Με τα κριτήρια του ότι η άποψη μου είναι πως όλα τα αθλήματα, αν τα γνωρίζεις καλά, μπορείς να εκφέρεις άποψη για τα αθλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και συγκεκριμένα με τις επιρροές που έχω από τα άλλα αθλήματα που έχω παρακολουθήσει, θεωρώ ότι όλα πλέον έχουν έναν κοινό, ας πούμε, παρονομαστή. Χαρακτηριστικό, και θα κλείσουμε αυτό, είναι το τρόπος που επιλέγουν οι ομάδες τα τελευταία 1-2 χρόνια να επιτίθονται στη σέντρα που στέλνουν την μπάλα στο πλάι out. Είναι ο ορισμός της αρχής του American Football αυτός. Ευχαριστώ, 2-44. Ό,τι άλλες απορίες έχεις, μπορείς να μου στείλεις στο Instagram. Depressing.
1: Impressing.
0: Το μήνυμα του φίλου.
1: Impressing.
2: Depressing.
0: Ο Novak Djokovic συνεχίζει σε αυτήν την ηλικία να κάνει απίστευτα πράγματα. Κερδίσαν τον κάτοχο.

0: δύο Grand Slam Zverev στο Πεκίνο για να συνεχίσει αυτήν του την πορεία. Και άλλος ένας που τον συζητήσαμε πριν λίγο και όντως παίζει με πάρα πολύ πάθος. Θα τους βάλω όλους μαζί, τους διεθνείς μας στην Κύπρο, γιατί παίζουν με τον πάθος που δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που παίζαμε σαν εθνική.
1: Ναι.
0: Με τον Κονομή να τον βάλω πρωταγωνιστή που βάλει τον γκολ και ο τρόπος που αναγύρισε και όλους τους άλλους.
2: Για τα άλλα παιδιά.
0: Ναι, πιστεύω ότι κάτι καλό γίνεται και να σταματήσουμε να μουρμουρούμε τη εθνική. 2-44.
2: Εντάξει, σε λίγο. Να κλείσουμε το θέμα.
0: Όποτε θέλει να έρθει. Να μιλήσουμε για άπα, τον ήξερε το δεύτερο μικρόφωνο.
2: Δάμε. Να τζαμπαρκέται, να θέλει να πιάει τηλέφωνο.
0: Ναι, να πιάει
2: τηλέφωνο. Να μα πείσει πώ τον καταλάβει ο ίδιο το ποδόσφαιρο.
1: Ποιο λαβέ μα εσύ που μα είπε τόσο καιρό.
2: Τι είναι αυτό,
0: Ναι, πε σε λόγο εδώ,
1: είδε. Μα είπε την προηγούμενη εβδομάδα, αφήκε μέσα, μιλούσαμε για Ρονάλτο, τίποτε.
2: Όντω.
0: Ναι, είσαι συγκινητή, δεν είμαι εγώ.
2: Εντάξει, δεν θα βγάλω Ρονάλτο, είναι άγγελο τώρα απλά για να πούμε. Αλλά θα στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία. Deep pressing.
1: Αφού πάμε τον
2: ίσω. 4 στα 4, 12 βαθμού. Γκοντζάλο Ράμο 3 σε ρήμπεχνη που σκοράρει. Εντάξει, δεν έβαλε 3 στα 3 ο Γκοντζάλο Ράμο, ούτε 3 στα 3 ο Ζωά Φέληξ. Αν έλαμε για κανένα άλλο.
0: Φορείς γι' αυτόν έλαλη.
2: Καταλάβες, φίλε.
1: Είναι προκλητικός.
2: Καταλάβες. Το λοιπόν, που αυτόν δεν έχει να κάνει όσον να θέλεις να πιστεύεις ή όσον να θέλεις σημασία ως φαν του Κριστιανού, ο Μαριβάς. Δεν είχε να κάνει με τον Κριστιανό Ρονάλτο. Πρώτα η κυρία είχε να κάνει με τον Ιόντο Ζεσού.
0: Ο Μπρούνο είχε μπει παρεθέσει για τον Ρονάλτο ότι θα είναι η κορονίδα μας.
2: Εντάξει, ναι, ό,τι θα πω. Ωραία, εντάξει, πέραν τη πλάκα. Είναι, ρε φίλε, θα αλλάξει ποτέ στην ιστορία του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Όπω ήταν μέχρι πριν 20 χρόνια, ο οποίο άλλαξε. Ήταν πάντα ο Ζέμπιο, θεωρητούν ο κορυφαίο παίχτη που όρισε ποτέ εφάνιση εθνική. Έγινε ο Κριστιανό, τώρα δεν νομίζω αλλάξει. Όσο ζούμε εμεί, τουλάχιστον δεν θα αλλάξει αυτόν. Όπω και αν συγκλείω την παρεθέση, είναι πόσο πιο σοβαρό. Πέρα από το ότι ναι, τακτικά για μένα το ότι το συχναζήσαμε τον Ρονάλτο πλέον δεν είναι εκεί βασικό τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Πει σε φάση που περιμένω να τελειώσει, που τέτοιο είναι χτε η Πορτογαλία να βρεθούν να τα πούν. Ο πρόεδρο και ο Ζεσού μα είπαν παρεξήγηση. Οπότε περιμένουμε τον Ρονάλτο να δούμε τι θα μα πει. Πέραν από αυτόν, δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά. Αν πρέπει να πάμε πίσω στον. Η Μαριβά σίγουρα δεν τον έφτασε. Εσύ δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ο Σκολάρη, ο Βραζιλιάνο. Που ήταν το 4 στον παγκόσμιο τη Πορτογαλία. Νομίζω πρέπει να ο τελευταίο προπονητή που είχε την φιλοσοφία που ταιριάζει σε μια ομάδα, σε μια σχολή όπως ο Πορτογαλική, την οποία πιο παλιά, τα τελευταία 10-20 χρόνια, νομίζω δεν την αποκαλούν πλέον έτσι. Το παρατσούκι τη Πορτογαλία, δεν είναι Μαριβάς.
1: Ναι.
2: Ξέρεις το, εννοώ για εδώ, αν τα τελευταία 15 χρόνια. Η Βραζιλία τη Ευρώπη. Πρέπει να ακούει. Το πιο πιθανό. Βραζιλία
1: Ευρώπη
2: με
1: βάση τα κοινά μεταξύ.
2: Ναι, αλλά και το ότι προσπαθούσε πάντα να παίξει το φανταζί το βραζιλιάνικο, το ποδόσφαιρο, χωρίς πολλές φορές οι πολλές γενιές να έχουν την ποιότητα να το υποστηρίξουν. Για κάποιο λόγο, εδώ και 20 χρόνια, βασικά μετά ο Σκολάρη, αποφασίσαν ότι θα φέρουν τους πιο αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές προμονητές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ήταν απίστευτες οι επιλογές. Ο Σάντος, οκ. Okay. Ο Σάντος είναι αυτός που είναι, το ξέρουμε. Respect.
0: Ποια Euro.
2: Ποια Euro έκανε τι έκανε και στην Κύπρο, και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Αλλά είναι το DNA της Πορτογαλίας. Είναι το η φιλοσοφία της Πορτογαλίας. Ούτε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ούτε πριν τον Σάντος που ήταν ο Μπέντο, και δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Ο Ζεσούς, ένας προμονητής που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Και τούτο βλέπω εγώ. Ότι προσπαθεί,
1: ταιριάζει.
2: Τούτοι παίχτες έχουν την ελευθερία που δεν έχει να κάνει με ο Κριστιανό, ίσως να έχει ως ένα βαθμό, αλλά έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του προπονητή ότι η παιδιά πρώτα και κύρια παίζουν παιδικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και μετά τα λαούλα, τούτο βλέπω. Οπότε πάει στην Πορτογαλία το impressing.
1: Και depressing.
2: Depressing, νομίζω η πρώτη φορά που να δω κάτι που πλησιάζει κοντά στην κυριολεκτική έννοια του depressing. Δεν ξέρω τουλάχιστον, τούτο είναι σημαίνει μου διρουγκούσε. Τον τελευταίο καιρό βγάλει πολλά στο TikTok και βλέπω βίντεο live stream που κάνει ο Ντέλι Άλλη στο Twitch. Που φέρνει και παλιούς συμπαίχτες του, το Kane, τον Ράι Κέιν. Ναι, live stream, βγάλει τους live. Ή αποσπασματικά έτσι κάποια. Έξω, πιάνει μια κατάθλιψη ο Θωρό τον Ντέλι Άλλη ενώ στα 29 του 30. Όχι, ενώ περνά καλά.
0: Στα βίντεο,
2: ναι, χαμογελά, περνά καλά. Βλέπει παλιούς συμπαίχτες του φίλου του, περνούν ωραία. Για κάποιο λόγο, εμένα μου δημιουργείται έναν καταθλιπτικό συναίσθημα. Στα 29 του.

0: που πόσο είναι 29, 30 max, να μην έχει ομάδα, να μην το θέλει κάποια ομάδα.
1: Μα παραιτήθηκε που... με το ποδόσφαιρο.
0: Παραιτήθηκε. Πέρσι ήταν σε ομάδα, δεύτερη χρονιά σε ομάδα. Απλά δεν παίζει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γνωρίζοντα και την ιστορία του, μα την αποκάλυψε πριν λίγα χρόνια, πώ μωρών τον εβιάσαν, τον πέρασε δύσκολα κτλ. Δεν ξέρω. Μου δημιουργεί πλέον μια καθληπτική. Ένα καθυπτικό συνέστημα βλέποντας τον να κάνει κάτι εκτός ποδοσφαίρου. Ναι. Ένα live stream, ας πούμε, όπως κάνει ο καθένας. Ναι. Ένιξε, ότι η εικόνα τη βλέπω τις τελευταίες μέρες και ενοχλεί με.
1: Επειδή πέρασε δύσκολα όμως, αν είναι κάτι που τον κάνει,
0: ναι, ναι, ναι, φαίνεται περνά ωραία και διασκεδάζει, αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε. Ένα παιδί που θεωρήθηκε, ας πούμε, όταν βγήκε μαζί με ο Κέιν, οι δύο top. Και ένα τώρα συζητούμε, είναι έτοιμο να πιάσει χρυσή μπάλα, ή που τα φορεί χρυσή μπάλα, ο άλλο. Free agent, δεν θέλει κανένα να παίζει ποδοσφαίρο. Αυτό.
2: Μάλιστα. Να πω εγώ.
0: Να πεις και εσύ.
2: Η Πρέζικ έκλεψε με ο Λούις, ως γνωστόν. Ήταν να βάλω εγώ.
0: Τι, ως κλέφτης, τι.
2: Ναι, ως γνωστόν, ναι. Γύρωνας.
0: Οκ, okay. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα έβαζα και εγώ την Εθνική Κύπρου, οικονομή και τα λοιπά. Θα πω για τον Edwards που φαίνεται ότι είμαστε πολλά πιο επικίνδυνη ομάδα επιθετικά με τον ίδιο για ακόμα μια φορά, επειδή τον είχαμε δώσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έβαλα και μαύρο πάνω από Εθνική Ελλάδος. Και για την ηγετική μορφή που έχει στο γήπεδο, για το ότι ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, και για την απολογία του χθες μετά την κίνηση που έκαμε, ότι γιατί με βγάζεις τώρα, απολογήθηκε στο τεχνικό επιτελείο, όπως είπε, για την απάντηση που είχε δώσει. Depressing, έβαλα τον κύριο Ζεσούς. Όχι επειδή είναι η ιστορία του Ρονάλντο.
0: Κατάλαβε, φίλε, κατάλαβε.
2: Όχι, να σα πω κάτι. Δηλαδή, ο Ζεσούτσο, ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία τη Πορτογαλία, ο σπονδία ποδοσφαίρου, σημαίνει κάποιο λέει ψέματα σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι, τότε το μόνο σίγουρο.
2: Με πείθουν. Θυμάστε τι είχε πει την προηγούμενη φορά, ότι ελπίζω ο κόσμο τη Πορτογαλία να μαζί μου, να είναι στο πλευρό μου κτλ.
0: Ναι, μετά από ερώτηση όμω που το έγινε.
2: Εντάξει, αν κατέληγε στην απάντηση που κατέληξε σήμερα, σημαίνει ότι οκ, δεν έχει πρόβλημα ο ίδιος. Αλλά χτες ακούσατε τι είπε.
0: Τι είπε.
2: Ότι ανοιχτή πόρτα και μια παρεξήγηση που γίνεται με ο Ρονάλντο. Άρα αν ήταν μια παρεξήγηση, και οι δύο το είπαν, πρώτος το είπε ο Ζεσούς. Αν ήταν απλά μια παρεξήγηση και τα λοιπά, θα προχωρούσε στις δηλώσεις που προχωρήσει.
0: Μα τι προχώρησε. Ρώτησαν το αν θεωρεί. Να πάω να πούμε μετά, συζητήσω μετά. Πρέπει να βάλετε σε break. Αλλά είναι η συγκεκριμένη ερώτηση για τούτον και απάντησε συγκεκριμένα. Αν και απάντησε μόνο του μια μέρα, αν σιγουριστεί την τυπένα, δεν ξέρει.
2: Προσπάθησε να πείσει πάρα πολλά ότι έχει δίκιο όμως. Τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα εγώ.
0: Ο Ζεσούς, 72 χρονών άνθρωπο. Εν και πήγε στην Εθνική Πορτογαλία για να κάνει την ταντά του οποιοδήποτε. Με σκοπό να πετύχει. Αν ο ίδιο το να πετύχει εν τούτη διαδρομή. Και του διαδρομή, αν θέλει ο Ρονάλντο να μαζί με να παίζει 20 λεπτά ή και καθόλου, έλα. Αν όχι, θα βάλω σε ρίσκο εμένα τη δουλειά μου ή το έργο μου, το στόχο μου, για να περνάει καλό ο Ρονάλντο ή ο Μπρούνο ή ο Ζωά Φέληξ.
1: Μια αρέσει για ο Ρονάλντο. Συνεργαστήκαν και στην ομάδα του ή Σαουδική
2: Αραβία. Ναι, συνεργαστήκαν. Ναι, δεν λέω τούτο. Δεν λέω για τούτη τη στάση του. Λέω για κάποιε δηλώσει που είχαν κάνει. Τουλάχιστον το πώ εφανήκαν τότε, πριν μια εβδομάδα.
0: Σε σένα.
1: Depressing.
0: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να κάνει την πρέση.
2: Όχι, εγώ θεωρώ ότι καπελώνει, ότι απλά προσπαθούν να καλύψουν.
0: Ναι, δεν τούτο, όχι, προσπαθούν να έχουν κουλώσει. Προσπαθούν να καλύψουν.
1: Δεν τύχει κάτι με τον Ρονάλτο. Δεν τύχει κάτι με τον Αμέστιγκο με τον Ρονάλτο που έχει υπερβολή μέσα. Και για το ποιο είναι ο Ρονάλτο, και για την απήχηση. Άρα, τσίνον που είναι να κάνει κάποιο για να ρίξει του τόνου, να κουλώ.
0: Πάμε σε break. Depressing of Jesus. Επιστρέφοντα σε ένα θέμα που ανοίξαμε πριν δύο εβδομάδες με τη Μαρή Βάσελη Πετρέλου. Ήταν η πρώτη μέρα που έφυγε και αυτές τις δύο εβδομάδες έγινε.
1: Ο Vinicius.
0: Νομίζω έγινε πλέον viral σε όλον τον κόσμο.
1: Έκανα τον άλλο μου, αλλά δεν καλά. Μα πάνω να φύγει στο απειροκλήτο.
0: Όχι. Αν θέλει να βγει, να στείλει κάτι με επιχειρήματα ή να βγει στον αρρώστη, συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Πάλι εμπίθη. Ούτε εσύ πίθη, 2-44 μου.
1: Να
0: φύγει να τα πει, αν θέλει.
1: Εγώ θέλω να θέλει ο ίδιο.
0: Όχι, ο 2-44.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. 992 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουμε από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής. Καλοδεχούμενα αλλά ανεπαρκή τα μέτρα κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών. Ζητά να διασφαλιστεί ότι το όφελος φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή. Επιστολή στον Φιδία Παναγιώτου με αφορμή βίντεο με παιδιά για το ρεύμα έστειλε η Επίτροπος του Παιδιού. Προειδοποιεί ότι η καθοδήγηση της άποψης παιδιών από ενήλικες μπορεί να συνιστά χειραγώγηση. Δύο άντρες φέρονται να χτύπησαν διανομέα στη Λεμεσό. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό χωρίς να έχει υποβληθεί καταγγελία. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai φαίνεται ότι σχεδίαζε την επίθεση στο αεροπλάνο στο Τελαβή πριν προσληφθεί. Επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πιλότο με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
6: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
11: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
17: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
18: Θέλω, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
17: CIC Automasters.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.
1: Και επιστρέψαμε τελική ευθεία, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 5, εκπομπή Pressing στο 2950 τα μηνύματα σας. Στέλνετε τις προβλέψεις σας για το τελικό αποτέλεσμα και για το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Λετωνία.
2: Α, σας πω, αν έρθει 2-0 θα κάνουμε κλήρωση, οπότε θέλω να βάλω λίγο φαντασία.
3: Είναι να κλείσουμε ένα τραπέζι, να βάλω φάμε.
2: Ναι.
1: Να πω, Ανδρέα και Λουί, πως μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που...
3: Ένα
1: πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5G Gambit PS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Ξέρετε ότι το τραγούδι που μπήκαμε, Θαλάσσιες Χάντρες.
2: Όπας. Να παίξει. Τι.
1: Τι. Ξέρετε την ιστορία.
2: Όχι.
1: Δεν θα το τραγουδούσε ο τραγουδιστής που το τραγουδίσε.
2: Ο Δημήτρης Χόρ, ναι. Το τραγουδίσε. Ακούσαμε τώρα εστόν, θα τραγουδίσε ποιος.
1: Τζένι Βαν.
2: Και τι έγινε.
1: Σε μια δοκιμή νομίζω το τραγουδίσε ο Δημήτρης Χόρ και τους άρεσε. Και έμεινε. Δεν την κάλεσαν να το τραγουδίσει.
2: Ναι, εις πλέσας. Η μουσική, στοίχη δεν ξέρω. Ο φίλος... Άνω Εμίλιος, εισήγηση να παίξουν οι Μαριβάς με το Λουί είναι ένα κουιζέκα ερωτήσεων με ρωτήσεις από 5 αθλήματα, 2 επιλογές Μαριβάς, 2 Λουί και 1 βιόλα. Ο νικητής για μια εβδομάδα θα έχει έλεγχο της εκπομπής και της αιματολογίας. Εγώ είναι ταυταίο, Εμίλιο μου. Όχι, μπορεί να... Δεν θα έχω τον έλεγχο της αιματολογίας. Μια εβδομάδα, 3 ώρες, 15 ώρες ας πούμε.
1: Αφήνω το έλεγχο στο
3: Λουί,
1: δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Όχι, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω, να παραχωρήσω τη θέση μου στη Μαριβάς.
2: Σε κάνεις πολύ νόμιζο σου.
3: Και την εκπομπή. Θα είμαι εδώ. Όποτε με χρειαστείτε θα παρεμβαίνω. Για μάπα να καταλάβω πως είμαι ο 44, οπότε έξω η μάπα από τη θεματολογία αντί μου. Οπότε με χρειαστείτε είμαι εδώ.
1: Μεν επηρεάζεσαι.
3: Όχι.
1: Μεν επηρεάζεσαι.
2: Επηρεάστηκε, σπάστηκε.
3: Ναι, βιάστηκα. Δεν υπολόγισα.
1: Εσένα.
3: Ποιο θα είχα.
1: Μαζί σου.
3: Ένιωσα.
1: Αγάπησα.
3: Υπήρξα.
2: Παιδιά, δεν είναι μόνο ο Ζεσούς, ούτε οι συμπαίχτες του. Ούτε οι συμπαίχτες του τον ήθελα στην ομάδα. Για τον Ροναλτό, ας πούμε, δείτε πώς έπαιζαν οι Αργεντινοί γύρω από το Μέση και πόσο αδιάφορα έπαιζαν οι Πορτογαλοί με τον Ροναλτό μέσα. Ο φίλος 6464, έναν καρφωτό μας λέει, ένας άλλος 5-0. Αχ, καλά τα ποιοτικά ελληνικά, αλλά που καιρός παγούαμε την Μαριβάς με κάποια ροκιά που περνούσε όμορφα η νύχτα στο εργαστήριο. Μαρία μου, τι είδαμε.
1: Ροκμπαλάντα να βάλουμε όταν κλείσουμε. Ροκμπαλάντα.
3: Είσαι μια ροκμπαλάντα που θα πω.
1: Όχι, ροκμπαλάντα να
2: κλειγεί. Για τον Βινίσιους, ναι, μας έστειλε ένας φίλος. Τι γίνεται με τον Βινίσιους. Κοιτάξτε, όσο περνώ καιρό, εκεί που τουλάχιστον όταν ήξερα το θέμα Μαριβάς,
1: ναι.
2: Στα δικό μας και ήταν 99% πλάκα, και απλά αφήνα 1% όντως να υπάρχει κάτι το περίεργο, είμαι στο 90-10 αυτή τη στιγμή.
1: Θα σου έλεγα το ίδιο.
2: Είμαι στο 90-10.
1: Δεν ξέρω αν επειδή μου βγάζει περίεργο. Περισσότερα πράγματα.
2: Ο Βινίσιους, εντάξει, το conspiracy theory, ότι ο Βινίσιους πέθανε. Okay.
1: Ή έκλεψαν τον,
2: κάτι έγινε. Αλλά ναι, ξαφανίστηκε. Και επειδή έχει ένα συμβόλαιο που έχει, όχι μόνο με τη Real, με sponsors κτλ. Μια περιουσία γύρω από το όνομα του. Ήβραν κάποιον που του μοιάζει. Μας είπαν και το καλοκαίρι ότι ξέρει να κάνει μια πλαστική εγχείρηση, να με κάνει λίγο το πηγούνι του, να κάνει λίγο τα ζυγωματικά του. Φτάνει ο ίδιος ακριβώς, αλλά θα κάνουμε τις επεμβάσεις. Το δεχτήκαμε και έκαμε
3: τες. Και έφερε ίδια που κράτα πάντως.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι, είναι ίδια. Η girlfriend του δεν έχει Λουί, άμα δεις στο Instagram της. Φωτογραφίες με τον προηγούμενο Βινίσιους, ας πούμε.
2: Έχει μόνο με τον νυν, με το φρέσκο.
3: Με
2: τον νέο το πηγούνι. Οπότε αυτό είναι το ένα.
3: Εσείς που παρακολουθείτε, πώς η Μαριβάς που λέει Ρεάλ, πώς φέρει κάνει τόσο μεγάλη
1: διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
2: Είναι Άστα. Άλλο, κάποιο άλλο.
3: Τι είναι η μαπά, για να μην είσαι μόνη μου, α πούμε.
2: Εντάξει, έφυλε, όχι, βάλει κάποιον που είναι τη μαπά, αλλά.
1: Εμπίσω, είναι ο
3: πίτρο,
1: α πούμε.
3: Εμπορεί του να με επηρεάσει, είναι το πηγούνι.
2: Προχτέρε, φίλε, είμαστε να βλέπαμε το φιλικό. Ήσουν με την ιδία, εγώ το έβλεπα τουλάχιστον. Φίλε, α πούμε, πάει να βάλει σε μια τώρα να πάει πίσω με μωρά του δημοτικού. Πέντε, τον είπα εγώ γύρω, 5-6 χρονών. Θα βάλω και ο τριάγκολ, θα τριπλάρω 7-8 παίχτες. Εγώ που είμαι με μαπάς, είμαι άσχετος. Έτσι πρέπει να ήταν ένα φιλικό της Βραζιλίας με την Ινδία. Ο Βινίσιους απέναντι στο δεξί μπακ των ειδών. Είναι μια καταθλιπτική εικόνα του.
1: Εκτός που είναι η εικόνα του αγωνιστικά, και τώρα με να βγάλει μου πάρα πολλά τώρα το TikTok. Τατού που δεν υπάρχουν πλέον.
2: Ναι, έτσι είναι ανοιξερό με το AI. Είναι εύκολο να φέρεις μια φωτογραφία σε μια άλλη. Τέλος πάντων, εγώ είμαι στο 90-10. Ήμουν στο 99,9 με 0.1. Πλάκα να γίνεται, πλησκεί αυτό να σου ανοίξαμε τη συζήτηση. Εγώ αφήνω ένα 10% να υπάρχει.
3: Να γίνεται ομόφυλης.
2: Ναι. Κάποιος να τον έχει αντικαστεί στη ζωή.
3: Εντάξει, που να δυσκολευτείτε παραπάνω, πέντε μου να μπορώ να μελετήσω κι εγώ.
1: Εμελέτα.
2: Εντζε.
3: Ακόμα εγκλείω.
1: Άντε, Λουί.
3: Όχι, όχι. Αχ, το τσάντε είναι.
1: Ναι.
3: Διαταγή. Αν είναι διαταγή, να κάνω. Αν είναι να εισηγήσει.
2: Διαταγή, μα ρεβάσαι. Διαταγή. Βιόλα μου, που μπορεί να γίνεται εβδομάδα που να λείπεις, προσφέρουν content.
3: Τούτο με το θεματολογία.
2: Έτσι είναι, Εμίλια μου. Ο Ζεσούς ήρθε σαν από μηχανήσεως και έκανε το σωστό. Βιόλα, αύριο που θα δείξει το τελευταίο παιχνίδι του GOAT. Αύριο, μεθαύριο βασικά. Ναι, αύριο ξημερώματα προς Πέμπτη. Τι μέρα σήμερα.
1: Η ξημερώματα.
2: Τρίτη προς Τετάρτη. Τρίτη προς Τετάρτη.
3: Ο άνθρωπος πάει και λένε μα πάντζε.
2: Ποιος.
3: Ο. Δεν διέκαμε τους. Νευρίασε, δεν έκαμε έτσι.
2: Τα συνεχίδα.
3: Ναι, κανονικά είναι disqualification. Και πρέπει να θέλουμε και λένε γράει και λένε του τρίφιτ.
2: Κρίμα ο CR7 να αποχωρήσει έτσι. Στα καλά του ήταν στο top 20 όλων των εποχών. Μεγάλη τιμή. Στα τελευταία 8 χρόνια προσπαθεί να χαλάσει όσον έχτιζε τόσων καιρών.
1: Το πιο κρίμα είναι τούτο. Το πώς φεύγει.
2: Αν ήταν αλήθεια αυτό το conspiracy theory του Vinny Junior, θα ήταν αλήθεια αν τον πουλούσα στην Arsenal, τον original Vinny. Μπορεί να το πήραν ήδη στην Arsenal. Τι πέντε τους παιδιά, δεν το θέλουμε. Τον Vinny, πιάστε εδώ. Τον original Vinny τον έχουμε χωσμένο στο Emirates, λέει ο 531.
3: Σκεφτείτε να πιάνε να τον πουλήσουν το ψευτικό.
2: Και καταλάβαν το τσίπαν τους, δεν το θέλουμε παιδιά. Κάτι θα πιάνε τον Τζόλι, ας πούμε, παρά το Vinny. Πάντως, εγώ, εντάξει, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι προϊόν και AI. Τότε του τατσού που λείπουν είχε ο παλιό και δεν έχει καινούργιε, yeah. Ή το αντίθετο, ή λίγο διαφορετικά, τον μπορεί να πειραχτεί. Η εικόνα μέσα του είπε δεν πειράζεται.
1: Και η συμπεριφορά του λίγο. Σε κάποιε στιγμέ ο γνωστό Βίνι σα να μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά.
2: Ναι, και αυτό. Γι' αυτό. Γι' αυτό.
3: Να ζώγει στα σημεία, να βάλει στο ταμείο.
2: Να στα δώσω, ρε, να στα δώσω. Και εδώ με φίλον άντρων, Κυριακή, Black Freak, που είναι και φίλοι μας, Black Brick, 6-30, Liverpool City. Και ξέρω το αν παίζει εκεί, Liverpool στα εντός έδρας παιχνίδια των παιδιών. Εν κάθε παιχνίδι, Nachos Free, για κάθε τραπέζι. Συν διάφορα δώρα με φανέλες, κληρώσεις που κάνουν οι φίλοι της Liverpool. Είναι την ερχόμενη Κυριακή. 8:30 είναι το, 6:30 είναι το παιχνίδι. Και να δούμε και τι με το χάλαμα πίσω. Έγινε καστική αλλαγή χτες.
3: Άρα έχουμε λεφτά στο φάνταση.
2: Δεν ξέρω αν είναι τραυματίες ή όχι.
3: Ο Πέτρο έμεινε στα εργαστήρια της Chelsea. Δεν τζούπιν πότε.
2: Ο Πέτρο.
3: Ο Ζωάο Πέτρο.
2: Α, ο Ζωάο Πέτρο. Όχι, δεν τον είδα ελκαιόν τις μέρες.
3: Δεν έπιε να φοβεί.
2: Δεν έπιε. Ο πραγματικός Vinicius Junior είναι, αλλά η θεωρία συνωμοσίας έχει αντικατασταθεί αποστοσία αν προέκυψε λόγω μιας σημαντικής επέμβασης που έκανε στο αγώνι του. Μάλιστα, 51 μου, πού ήσουν.
3: Disqualification για τον Μετβέντεφ που χτύπησε με την μπάλα αντίπαλων.
2: Το αποδέχτηκε. Έκανε τα τσιλίκια.
3: Ήταν 7-5-5-3 ο Τζόκοβιτς. Νομίζω θα. Ο φιλάθλος που χτύπησε αποχωρήσε από το γήπεδο. Νομίζω να ψάξει μια αποζημίωση έτσι ώστε να σύγκοψα. Και ο φίλος Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει.
1: Άρα διατηρούμε το.
3: 33 και αύριο τελικό με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.
2: Δύσκολο.
1: Ναι. Ωρα.
3: Δεν ήξερα τι να τη βάλει το Πεκίνο τώρα που δεν είχε συντούτη. Ωραία. Περιμένουμε βιολάρι.
2: Εντάξει, ρε, πέντε.
1: Λου είπε μα τι προβλέψει απόψε, είπε μα.
3: 5-1.
1: 5-1.
3: 5-1 ή 5-0. 5-0.
2: 5-0. Έπα 2-0.
1: Αφού εγώ είπα.
2: Εντάξει, πάντως εγώ. Εντάξει, 3-0.
1: Σκόρερ.
3: Θα βάλει ο δύο Πίτας.
1: Ναι.
3: Θα βάλει έναν ο Έντουαρτς. Θα βάλει έναν ο το πουλέμ μου, νεοφύτου. Και ποιος να μην ξεκινήσει τον Πίτα. Θα αρκεψεί το πουλέμ μου, ναι. Και το πουλέμ μου.
2: Όχι, να ξεκινήσει, αν με ξεκινήσει, να ξεκινήσει ο Αντρόνικος, ναι.
3: Έτσι θα βάλει ο Παγουλής. Να βάλει και έναν ο Μαλεκίδης.
1: Κόρνερ, ας πούμε.
3: Σουτ.
1: Σουτ, μάλιστα.
2: Τι είναι τα κόρνερ, λέω κόρνερ, είσαι και αυτομάς, καστρούμε να δούμε έναν κόρ που κόρνερ.
3: Αφού αφήσει, επομένως και να μόνο πας στο Λάιφ, ρε.
2: Α, μόνο, δεν μπορεί άλλος.
3: Μπορεί να το δεις το Σάββατο.
2: Λάιφ, εσύ να μου είδατε, Σάββατο. Σάββατο.
1: Ατομικό,
2: επέστρεψε στο Αρχάγγελο,
3: αμφίβολος. Έχαμε τις αγωπές, λέω σου, εγώ έβλεπα τις προπονήσεις.
2: Όχι, δεν είπα το ακούστηκε ότι το είπα ειρωνικά ή περιπαικτικά. Α, ρε φίλε, να με σκέφτω,
3: μα
2: έπιε.
3: Μα εδώ και πολύ είναι φόρτ, ο αρφός μας. Ενώ σε έκαμε συνέχεια.
2: Και άξε, για να πάρει μαζί του, σημαίνει πιθανότητα να παίξει ένα από τα δύο παιχνίδια τούτα. Προφανώς.
3: Επανούσε. Ήταν στον τετρακεφάλαιο, αν το που λέω.
2: Νέα πρόβλεψη μετά την ανάλυση του Λουί 5-0 Κύπρο Λετωνία. Είναι τα προηγούμενα, ρε Εμίλια.
3: Φως, Εμίλια.
1: Ο Εντουάρτς που πήρε την οικογένεια του, όλοι είδατε τον.
2: Εσύ είδες τον.
1: Εγώ είδα τον.
2: Βγάζεις φωτογραφία, εσύ βγάζεις φωτογραφία με την οικογένεια.
1: Κυκλοφορούν
2: αρκετές φωτογραφίες. Α, οκ. Είδα μια στόχο, 4 σπορς, αυτό ρο, ήπισουν και εκεί, παιδόν, υπέθεσα ότι ήσουν εσύ.
3: Ήταν impressing.
2: Πώς ήταν.
1: Ναι, ήταν impressing.
2: Ήταν 20 άτομα στη φωτογραφία, ας πούμε.
1: Μπορεί παραπάνω.
2: Μπορούν να
3: τα δουν.
2: Ξέρω αν ποιοι ήταν Κύπρον ή ποιοι ήρθαν από Ελλάδα, αν έχουν το ρεπορτάζ. Ενώ συγγνώμη από Αγγλία ή.
1: Φάνηκα μου πολύ από την Κύπρο. Ας πούμε, ναι. Επειδή άκουσα τους όλους που μιλούσαν, μιλούσαν κυπριακά, ναι.
2: Οκ. Okay.
1: Είχα πάει περίπου την ίδια ώρα όταν είχα φτάσει. Περιμέναν και άλλον κόσμο, για να καταλάβετε. Ήταν ήδη έτσι αρκετοί, περίπου στα 20 άτομα, περιμέναν κόσμο. Και ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα βγήκαν έξω, χαιρετούσαν έναν ένα, μιλούσαν.
2: Μπράβο του, μπράβο του.
1: Ναι, έχει υποστήριξη. Η γιαγιά του ήταν εκεί, ο μπαστούνι της.
2: Γιαγιά, κλασική γιαγιά.
1: Γιαγιούλα,
2: φάση. Μπράβο της, μπράβο της, μπράβο της.
3: Γιαγιά μετά κουβέρτη.
2: Φαντάζομαι είναι ρε.
3: Γιαγιά και η μάμμα.
2: Γιαγιά. Κυρία Άντρη, είναι εξωτά να τα κάνει και η κυρία Άντρη. Τα κουβέρτια, αλλά γιαγιά. Γιαγιά στα. Όλοι από την ξυλονή μου για τον Πεχταρά. Να ξενιζούν το χορκόν αυτή.
1: Φαντάζομαι θα είναι και σήμερα.
2: Κουβέρτια έφαε. Να ρωτήσουμε. 2-0, μην ξεχάσει τα κουμπέπια, ρε Βιολά. Ο Εφρέμ ανάλαβε να το κάνει. Να κάνει την πιστευτική.
1: Όχι.
2: Το λοιπόν, είμαι έτοιμος.
1: Πάμε.
2: Πάρτε.
3: Γαλλία-Βέλγιο.
2: Τι. Όχι, να μου πει εσύ ποια είναι να παίξω. Γαλλία-Βέλγιο, να έρθει 2-1 να κερδίσει η Γαλλία, αλλά δεν το
3: έχω. Θα ασχοληθούμε μαζί του.
2: Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε.
3: Όχι, ότι θέλει, ότι μας πεις ρε φίλε. Νομίζω να πιάνουν τα.
2: Να ασχοληθούμε και αυτό.
3: Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι ήταν να κάνεις. Με μάιες το τον πιπά, με ότι ήταν να κάνεις.
1: Εν τον επηρεάζεσαι.
3: Μα εν τούτο λίγο προσπά. Συγγνώμη, θα ξα.
2: Επηρεάστηκα, σπάστηκα.
3: Σωρή λοιπόν. Αν μπορείς να τσίγα μια καλή μεντά για μένα.
2: Λίγο είσαι ο καλύτερος. Χαμηλές αποδόσεις, πεντάρα, αυκένει 12 στόνα. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Το λοιπόν. Κύπρος.
1: Ναι.
2: Άσο. Ναι. Θα βάλει κάποιος έλαβα λίγο παραπάνω ρίσκο, θα βάλει over 1,5. Αλλά στον 1,65 το βλέπω, okay.
3: Okay.
2: Πάει over 1,5 θα θέλει να βγει πάνω τιμή, όπως κάνουμε στο Μαυροβούνιο. Μαυροβούνιο, παίζει πολλά η τιμή, δεν ξέρω γιατί. Αν θέλετε over 1,5 να πάει 1,70 κάτι, κάπου εκεί.
1: Οπότε ένα προβούνιο.
2: Άσον και over 1,5. Το ίδιο και στο Ιταλία-Τουρκία. Ιταλία-Τουρκία, άσον και over 1,5. Γαλλία δεν θα το έδινα, αλλά επειδή επιτάχθηκε ο Λουίς. Οκ, έναν over. Ένα 60, it's decent. Οκ. Okay. Καλό.
3: Το over.
2: Over, αν δεν το ευκρινίζουμε, είναι over 2,5.
3: Αν δεν μπει κάποιο άλλο.
2: Και αγαπημένη μου από τα αγαπημένα μου αθλήματα, division δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, γιατί γελάει έτσι. Όποιος θέλει και μπορεί, ρε Λουί. Goal call over 3,5. Ένα παιχνίδι εσύ να το έβρετε, η Kongsvinger. Τι.
3: Να σου πω κάτι.
2: Όχι, θα μου πεις αύριο.
3: Kongsvinger.
2: Έναν 4-2-4 κορές σκορ.
3: Και ο έρτης είμαι είπες το.
2: Ναι. Και ας πω αλήθεια, στο αρχηγό δεν θα δίνει την Γαλλία νόβερ. Θα δίνουν τα Γιούγκους έναν του Μαυροβουνίου με την Αρμενία μπαλέ, το ίδιο, ας τον νόβερ 1,5, αλλά επειδή παράσυρες με, το άλλαξε. Παιδιά, καλοφάγοντα. Να ριβάς, έτσι είναι προβλέψεις.
1: Να έρθουν.
2: Ήρθαν ήδη. Απλά πρέπει να πρόσω κάποιες ώρες για να το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, Κύπρος το έπαιρνα να μην σε φοβούμε τον λίγο. Δεν μπορεί να μείνει και αμυδές στο τέλος.
3: Η Ιταλία να δε ρίτε, ποιο ώρα είπες.
2: Ας πω περισσότερο ποντάρω στην απογοήτευση της Τουρκίας. Μια από τις τρεις μεγαλύτερες απογοητεύσεις για μένα σε τούντε ο παράθυρο με τα τέσσερα παιχνίδια. Τουρκία.
1: Η Ρουμανία
2: δεν περίμενα κάτι σε σχέση με το ρόστερ που έχουν, γιατί περίμενα εγώ προσωπικά. Τουρκία, Κροατία και λίγο λιότερο, αλλά και η Σερβία. Τους τρεις ομάδες με αποτεύσαν ανοιχτά σε σχέση με ό,τι περίμενα. Δεν λέω είναι χειρότερες ομάδες, απλά με αποτεύσασαι. Ανακεφαλαίωση, ρωτά ένας φίλος μου, Τζίο, να σε γυρέψω. Έχεις φίλους, θα δάμε, πια να σημειώσει, να σου στείλω.
1: Εγώ μίλησα. 2-2-1, αν θέλουμε. Αν θέλουμε. Κύπρος άσο. Μαυροβούνιο άσο και over 1,5. Ιταλία, Τουρκία, άσο και over.
2: 1,5.
1: Γαλλία, over 2,5. Και κάτι νορβηγικά, δεύτερη κατηγορία.
2: Γκολ κόλ, 3,5. 3,5. Είστε με φρέμα, αλλάξε κουβέντα.
3: Να φύγουμε, εντάξει.
2: Θέλει να αρθείς. Ποιος, τι, δεν το βλέπω. Άλλο Παντελής, τι, θέλει ο Παντελής. Να μας το πει το δελτίο ο Παντελής. Εμείς αποχωρούμε ως έδειξη διαμαρτυρίας.
1: Να περάσετε όμορφα.
2: Μαρία, σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκε σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Τα λέμε αύριο.

0: εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Συνεδριάζει το εφετείο της ΚΟΠ για να εκδικάσει δύο εφέσεις. Στις 4 αυτή την ώρα δηλαδή θα εξετάσει την έφεση για την τιμωρία στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού και στις 5 θα εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της επιβλήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δήλωσή του τονίζει ότι η λειτουργία της δικαστικής εδράζεται αποκλειστικά στους πειθαρχικούς κανονισμούς και στην προκήρυξη που θέσπισαν τα σωματεία. Σημειώνει επίσης ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προβλεπόμενες ποινές έχουν κωδικοποιηθεί. Κάθε υπόθεση εξετάζεται αυτοτελώς με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και λαμβάνεται με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων. Με μοναδικό στόχο την νίκη, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία για την τετάρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται οι Πηλέας και Λαΐφης, επιστρέφουν η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Στον Απόλλωνα, εν ώψη του αγώνα της επανέναρξης επιστρέφουν οι Γκασπάρ, Ροσμπολτ, Ιούμπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου, Γκόλτσον και Σπόγιαριτς. Η λεμεσανή ομάδα είναι σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στον ΓΑΣΙΟ για το θέμα της παραχώρησης άδειας διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο. Σε μικρό επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακών, προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του έχει τοποθετηθεί στο γόνατο μετά τη ρήξη χιαστού. Δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Ομόνοια Ραδίπου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίνου, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην Ομόνοια, Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Μοτνόρι, οι οποίοι απουσιάζαν από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, επέστρεψαν χθες σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Λαΐφης. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος. Διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμό Τζοάο Κορέα έτσι ώστε να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς εκτός η Καφού και Ζόκε. Σε αναμονή βρίσκονται στην ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Καρλστρέμ. Ενώ ψηπάφου αφίβολη είναι η Σετίν και Φανίφ, δεν υπολογίζεται ο Μπέργστρομ. Στον Άρη, εν ώψη Ολυμπιακού, θα είναι διαθέσιμη η Χαραλάμπους και Λελέ, επιπλέον επιλογή ο Φόγια.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τον δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Ο επιθετικός του ΠΑΟ, Λίβαϊν Γκαρσία, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ενώ ο Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται. Στον Ολυμπιακό, ο Μπέιλι είναι έτοιμος εν ώψη ΠΑΟ, ενώ πλησιάζει και η επάνω του Στουσά. Στην ΑΕΚ και εν ώψη Όφη επιστρέφει ο Ρώτα, δύσκολα ο Βάργα, ενώ θα αξιολογηθεί ο Στρακόσα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταία γενιά συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Ανάμειχτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα-Μέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα-Μέγα για κάθε μέρα.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
8: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
7: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Μια φορά για έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θυκαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι είναι τούτο σιόρ. Είναι παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής. Και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
14: buysellcypress.com. I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
15: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
14: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζη και Έννη.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Εκτάκτως σήμερα στα μικρόφωνα, Παντελής Παντελή και Εφραίμ Γεωργίου. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 7 για να σας συνοδέψουμε στον αγώνα της Εθνικής Κύπρου. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε θέλετε και ό,τι επιθυμείτε. Στον ήχο ο κύριος Τσάγας κάνει τα δικά του, ξεκίνησε με μετάλλικα, έτσι αποφάσισε να το πάρουμε ωραία, όμορφα, απλά για να περάσει ωραία ο κόσμος και πάμε να τα απολαύσουμε ακόμα λίγο.

0: μια παραγγελία θα έλεγα.
1: Φυσικά.
2: Θέλετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Τράπεζα Κύπρου. Με το Flexi έχεις άμεση πρόσβαση σε επίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σου. Κάνε τώρα τις αγορές σε φυσικά καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και αναμονή και πλήρωσε αργότερα σε δόσεις που σε διευκολύνουν. Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου στο Flexi μέσω του BOC Mobile App.

0: Είναι αλήθεια πως φωνάζαν οι φιλάθλοι της Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο και οι παίκτες τους έλεγαν να σιωπήσουν. Παντελή, έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Καλησπέρα, εννοείται και από μένα.
0: Α, ναι, καλά. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλησπέρα, τώρα.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Δεν ξέρω αν έγινε αυτό. Ξέρω για το.
0: Σοκαριστικό, αν έχει γίνει.
1: Ναι, σοκαριστικό ότι πολλοί από τα social media της Εθνικής Πορτογαλίας έτσι έφυγε μια μεγάλη μάτσα. Unfollow, επειδή.
0: Εντάξει, πόσο μεγάλη. Πόσο μεγάλη. Δηλαδή, εντάξει, είχα διαβάσει για 300.000 περίπου, αλλά 300.000.
1: Είχε 2 εκατομμύρια απώλειες στο Instagram.
0: 2 εκατομμύρια απώλειες.
1: Στα 25 εκατομμύρια έπαιζε στα 22 κομμαγκάτια.
0: Ωραία. Πες μου, Βοζίνια, πόσα εκατομμύρια έχει.
1: Κάπου εκεί πρέπει να είχε. Είχε κοντά στα 30, νομίζω, Βοζίνια.
0: Ο Βοζίνια.
1: Τώρα, αν έκαναν και πολλοί unfollow το Βοζίνια, επειδή πέρασε καιρός από το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, δες να δούμε πόσους έχει.
1: Εν τω μεταξύ, ο Βοτζίνια δεν ξέρω, είπε ότι δεν του άρεσε τώρα αυτή η ζωή.
0: Εντάξει.
1: Έχει 28,2 εκατομμύρια.
0: Έχει 28,2. Για να καταλάβει πόσου πήρε και πόσου έχασε η Πορτογαλία. Ενώ δεν είναι και τόσο μεγάλο ο αριθμό. Θα περίμενα μάλλον να ήταν πιο μεγάλο. Παίζει fade to black. Βάλε λίγο, ναι.

0: Εν τω μεταξύ, ξέρω ότι δεν υπάρχει εικόνα προς τον κόσμο, αλλά πίσω από τον Παντελή ακριβώς υπάρχει μια τηλεόραση η οποία δείχνει Manchester United TV. Και μόλις έχουμε δει τέρμα του Κριστιανού Ρονάλντο, θέλω να σου πω. Απέναντι στη Sheriff Tiraspol, με πέναλτι ήταν αυτό το τέρμα. Όταν είχαν αγωνιστεί.
1: Πριν 4 χρόνια.
0: Πριν 4 χρόνια.
1: Ήταν και η Ομονία σε αυτόν τον ομίλο, με τη Real Sociedad.
0: Ήταν η τελευταία χρονιά.
1: Με
0: ομίλους. Έτσι.
1: Και.
0: Ναι, ένα γήπεδο να μένει στη Μολδαβία. Το εντυπωσιακό σε αυτό το γήπεδο. Πέραν του ότι είναι μικρό κλπ., είναι ότι ακριβώς πίσω από το γήπεδο υπάρχει ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τεράστιο στους 18-19 ορόφους, και το οποίο όλα τα μπαλκόνια βλέπεις κανονικότατα. Κανονικότατα. Πώς υπάρχουν κάποια εδώ στην Κύπρο, ναι. Νομίζω το παράδειγμα είναι στο Αμόχωστος. Υπάρχει μια πολυκατοικία από την οποία μπορείς να βλέπεις και λοιπά. Κάπως έτσι, αλλά σκέφτου να είναι συγκρότημα πολυκατοικιών. Είμαι για καμιά δεκαριά πολυκατοικίες, ναι. Ίσως και περισσότερες, οι οποίες όλες θα μπορούν να βλέπω γήπεδο.
1: Το βλέπουμε σε αρκετές χώρες. Εντάξει, αυτό δεν είναι οργανωμένο, ενώ είναι τέτοιχε και είναι.
0: Ξέρεις τι ήταν οργανωμένο όμως, νομίζω, ναι. Στη Βοσνία. Απαγορεύονται οι υπηρεσίες και λοιπά, αλλά είχαν βρεθεί όλοι σε ένα τέτοιο γήπεδο όπου τα μπαλκόνια στις πολυκατοικίες έβλεπαν και λοιπά, και άναψαν εκεί τους πυρσούς τους και έβλεπες την πολυκατοικία να είναι γεμάτη με πυρσούς. Γεμάτη με πυρσούς. Αλλά για να το φέρω πίσω στο Ρονάλτο που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, στο Μεξικό για κάποιο λόγο έγινε μια
1: διαμαρτυρία.
0: Πώς να το θέσω, μια σύναξη. Μαζεύτηκαν τέλος πάντων χιλιάδες οπαδοί του Κριστιάνου Ρονάλντο στο Μεξικό για να δείξουν τη συμπαράστασή τους στην όλη κατάσταση, στο τι έχει γίνει ακριβώς στην Εθνική Πορτογαλίας. Και επίσης ξεκίνησαν να πούν και το δικό τους τέλος πάντων αντίο προς τον Ρονάλντο και την εθνική του, τέλος πάντων, ότι δεν θα το βλέπουμε πλέον σε εθνικές. Και προφανώς υπήρχαν συστήματα και μεταξύ άλλων ακούστηκαν πάρα πάρα πολλές φορές τα σιου, όπως θέλεις πες το. Κάθε τρεις και λίγο, δεν ξέρω ποιος θα πιάσει να αναμετρήσει ακριβώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι τετραψήφιος τουλάχιστον ο αριθμός, ναι. Το σιου που ακουστήκε.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση από όλη αυτή τη διαμαρτυρία είναι ότι και πολλοί ποδοσφαιριστές υποστηρίζουν τον Ρονάλντο, δηλαδή που βλέπω στα social media και παγκοί και τωρινοί. Εντάξει, υπάρχουν που και είναι εναντίον, αλλά είναι το κύμα στήριξης προς τον Ρονάλντο, δηλαδή και κατά του προπονητή του Ζεσούς πλέον είναι. Δηλαδή έβλεπα
0: story. Και γιατί όμως, γιατί.
1: Ναι, εγώ δεν το υποστηρίζω.
0: Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Επειδή είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τέλεια. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον ευχαριστούμε. Προσφέρει πάρα πολύ. Ίσως θα πρέπει να είναι διαφορετικό το αντίο. Θα πρέπει να ήταν διαφορετικό το αντίο, 100%. Αλλά ξέρεις, σε κάποια φάση είναι και οι δύο πλευρές που θα έπρεπε. Γιατί βλέπω τον Άντωνη τώρα με τη Φανελάντη United.
1: Εντάξει, είναι μια περίπτωση μαζί με κάποιους άλλους που λένε ότι έφυγαν από την United και τώρα παίζουν ξανά μπάλα, ας πούμε.
0: Εντάξει, παίζει ξανά μπάλα, αλλά δεν φτάσει ποτέ το επίπεδο. Τέλος πάντων. Αλλά η κουβέντα για τον Ρονάλντο, ρε παιδί μου, είναι ότι σε κάποια φάση ίσως και ο ίδιος θα πρέπει να πει: OK, ήταν το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Φεύγω εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο, παρότι υπήρχαν πάρα πολλοί που υποστήριξαν ότι ο Ρονάλντο δεν προσέφερε αρκετά κλπ, νομίζω ότι η ίδια η Πορτογαλία δεν κατάφερε να εντάξει τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι γενικότερα ο τρόπος που έπαιζε η Πορτογαλία δεν ήταν το πρόβλημα ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι, μα ήταν μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, ήταν προβληματική.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι πήγαινε η μπάλα μπροστά στο Ρονάλντο και απλώς είχαν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Εντάξει, δεν ήταν αυτό το φαινόμενο. Οπότε εκεί συμφωνώ στο ότι ίσως κάποια από αυτά που άκουσε στο παγκόσμιο κύπελλο να ήταν άδικα. Ωστόσο, κάποια φάση πρέπει να βάζεις αυτή τη γραμμή και να λες ότι ήρθε το τέλος. Αντιλαμβάνομαι ότι και η Ομοσπονδία ήταν σε δύσκολη θέση και ο προπονητής ήταν σε δύσκολη θέση. Προσπαθεί να μαζέψει ο προπονητής, αλλά είναι μια κάπως μπλεγμένη κατάσταση. Η Αργεντινή έπαιζε για τον Μέση. Οι Πορτογάλοι παίχτες ήθελαν να τον φάνε.
1: Εντάξει, ίσως να παίρνε περισσότερο χρόνο από ότι έπρεπε ο Ρονάλτο βάσει του τι έδινε και κάποιοι παίχτες να τα είχαν με τον Ρονάλτο, ας πούμε, έτσι το πέρα. Αλλά εντάξει, ο Μέση βοηθούσε.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι ήθελαν κανέναν για να τον φάνε. Κανεί πίλα του Ρονάλτο έχει και άλλα ταλέντα η Πορτογαλία, 100% έχει άλλα ταλέντα η Πορτογαλία, αλλά εντάξει, τώρα να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ποιος είναι ο Ρονάλτο και λοιπά, προς Θεού. Ενώ σίγουρα μπαίνει μέσα στη συζήτηση για τους κορυφαίους. Για μένα δεν είναι ο κορυφαίος, αλλά μπαίνει μέσα στην όλη συζήτηση.
1: Μαζί με τον Μέση ήταν η κορυφαίη της τελευταίων 2 δεκαετιών. Αυτό είναι
0: ο φίλος Έλεος λέει: πρέπει να ντρέπεστε. Έλεος. Ο Ζεσούς είναι κομπλεξικός. Σεβασμός στο Ρονάλτο.
1: Εγώ είμαι κάπου στη μέση, δηλαδή δεν θα ήθελα να φύγει έτσι ο Ρονάλτο. Ούτε θα
0: ναι,
1: είχα...
0: δεν είναι ο τρόπος που του άξιζε να φύγει, προφανώς.
1: Αλλά ούτε ο Ρονάλτο να έχει αυτή τη συμπεριφορά, δηλαδή του θέλω να παίζω συνέχεια, γιατί αυτό καταλάβα ότι έγινε. Και αυτό έφυγε γιατί δεν έπαιρνε τον χρόνο που ήθελε. Δηλαδή είσαι σε μια ηλικία που λες, θα βοηθήσω. Αν με βάλει τα τελευταία 15-10 λεπτά, θα είμαι εντάξει. Δηλαδή αν είμαι 40. Δεν ξέρω που έγινε η παρεξήγηση εκεί.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια που δεν είχε αγωνιστεί, ενώ ήταν διαθέσιμος.
1: Ναι, ήταν από το ξεκίνημα 18, της καριέρας.
0: Από το ξεκίνημα της καριέρας, εντάξει, ναι. Αυτά για τον Ρονάλτο, αυτά.

0: Έχει δίκιο ο φίλος, όντως μάζεψε τα λίγο ο Ζεσούς. Δηλαδή είπαν ότι θα κληθεί για την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων. Εντάξει, δεν οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, είπε μεταξύ άλλων, αλλά κατάλαβες, άφηκε ανοιχτό το ότι ρε παιδί μου, να τον καλέσουμε από εκεί πέρα. Ένα δικό του θέμα του Ρονάλτο, εάν θέλει να έρθει με τους δικούς μας όρους. Ήταν παρεξήγηση, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κατάλαβες, εξήγησε τέτοια ο Ζεσούς.
1: Μα κάπου διάβασα ότι όταν έφευγε ο Ρονάλτο πήγε ο Ζεσούς να το βρει στο αεροδρόμιο. Τέτοια που ενώ είναι σκηνές που βλέπουμε.
0: Όχι, δεν έφευγε την ώρα. Η Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έφευγε την ώρα. Νομίζω ότι έφευγε την ώρα του αγώνα. Ήταν την ώρα του αγώνα, ήταν μέσα στο αεροπλάνο του FFK. Δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είναι η κατάλληλη συμπεριφορά. Επαγγελματικά που το βλέπω τουλάχιστον. Και για τον Ρονάλτο με τόση υστεροφημία, τόση ιστορία. Δεν είναι σωστός τρόπος να φύγει. Δεν νομίζω να είναι αυτή η τελευταία του παρουσία. Σίγουρα θα ξανακληθεί να έχει ένα κανονικό αντίο ουσιαστικά στην εθνική Πορτογαλία. Αλλά αυτός ο τρόπος που σταματά δεν είναι και ο καλύτερος.
0: Δεν ήταν θέμα θέλω να παίζω. Το σήκωσε για ζέσταμα 30 λεπτά. Μετά του είπε ότι δεν θα παίξεις και έκανε και τις δηλώσεις που έκανε στη διάσκεψη. Για όλα αυτά είπε φεύγω ο Κριστιάνο Ρονάλτο. Εντάξει, τον σήκωσε για ζέσταμα 30 λεπτά. Είναι και λίγο καψόνι.
1: Ναι.
0: Τώρα να σε σηκώσω, είσαι ο Ρονάλτο, να σε σηκώσω, να σε αφήσω 30 λεπτά να κάνει ζέσταμα.
1: Μα είχε αυτά τα θέματα. Επειδή βλέπαμε και το παιχνίδι που είπες που δείχνει η τηλεόραση, ήταν η τελευταία του σεζόν με τη United. Το είχε και με τον Ten Hag τότε αυτό το θέμα. Νομίζω το σήκωσε πάλι και δεν τον έβαλε.
0: Ναι.
1: Και βλέπα και ένα θέμα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι προπονητές πολλές φορές το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Σε παίχτες, είτε γιατί θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα, είτε γιατί θέλουν να δείξουν την ισχύ τους, είτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένας προπονητής να αποφασίζει ότι θα σηκώσει έναν παίχτη για ζέσταμα και να μην το χρησιμοποιήσει, ακόμα λέει για 30 λεπτά. Το γεγονός που το κάνει θέμα προς συζήτηση είναι γιατί αυτός ο παίχτης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως κάποτε ήταν θέμα συζήτησης γιατί ο Τραμετσάνι δεν έβαζε έσχονε τον Μωράης για ζέσταμα και δεν τον έβαζε τον Μωράης στο ΑΠΟΕΛ. Που ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Μωράης, ας πούμε. Ήταν.
1: Έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή, άρα το πόσο το προσεχείς. Γιατί και στις δικές μας ομάδες υπάρχουν παίχτες που κάνουν ζέσταμα κάθε φορά για τόσα λεπτά.
0: Όχι, εντάξει, το. Τα 30 λεπτά ζέσταμα, ναι, ναι. Μην σε χρησιμοποιήσουν σε μια περσόνα του βεληνικού Κριστιάνο Ρονάλτο. Είσαι το αστέρι μιας ομάδας, έστω σε οποιαδήποτε ηλικία και λοιπά, είσαι το αστέρι μιας ομάδας. Έχεις την εμπειρία, έχεις την ταυτότητα του αστέρα, έχεις χίλια δυο καλά πάνω σου. Το να σε βγάζει για μισή ώρα ζέσταμα είναι λίγο. Σημαίνει ότι θέλει και ο ίδιος ο προπονητής να τον πάρει στα άκρα. Εντάξει, τε μάζεψε τα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Κάπως έτσι θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό. Είχα στο μυαλό μου να συζητούσα για Εθνική Κύπρο, αλλά η πρώτη ώρα πήγε για Κριστιάνο Ρονάλτο.
1: Ναι.
0: Ύστερα να ανοίξουμε το θέμα.
1: Μπορεί να έχουμε και 11 όταν επιστρέψει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Γιώργος Παμπορίδης. Η υποψηφιότητά μου μπορεί να ενώσει τη βάση του κόμματος, αναφέρει. 992 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουμε από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής. Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή. Τα μέτρα κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών. Επιστολή στον Φιδία Παναγιώτου, με αφορμή βίντεο με παιδιά για το ρεύμα, έστειλε η Επίτροπος του Παιδιού. Προειδοποιεί ότι η καθοδήγηση της άποψης παιδιών από ενήλικες μπορεί να συνιστά χειραγώγηση. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai φαίνεται ότι σχεδίαζε την επίθεση στο αεροπλάνο στο Τελαβή πριν προσληφθεί. Επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πιλότο με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
10: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 κιλοβάτ από 39,99, τώρα 27,99.
12: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
11: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
12: Και 20%

0: 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
3: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

0: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ο Μπέρνης ξέρει ότι από αύριο δεν θα δικαιώσει αυτά μάτια. Άρα μπορείς να το απολαύσεις όσο μπορείς να το απολαύσεις σήμερα. 2950, στέλνε τα μηνύματά σας και μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Παντελής Παντελή Εφραίμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. Κωνσταντίνο Τσάγα στην περιποίηση αυτιών. Μην ξεχνάτε ότι ο Ρονάλτο, πέρα από κορυφαίος παίχτης, είναι και δισεκατομμυριούχος, με ό,τι συμπάγεται έξω και η εμπλοκή ακόμη και του Προέδρου της Πορτογαλίας, λέει ο 1948. Για να μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν, όλοι οι προπονητές σηκώνουν όλους τους παίχτες εκ περιτροπής ή και όλους μαζί, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστούν και πρέπει να είναι όλοι ζεστοί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν γνώμη αναλόγως πώς πάει το παιχνίδι. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί μπορεί να προκύψει και αναγκαστική αλλαγή. Δεν διαφωνώ σε αυτό μου λες. Απλά το να σηκώσω εγώ τον Παντελή για μισή ώρα είναι διαφορετικό. Να σηκώσω εγώ τον Ρονάλτο για μισή ώρα, μάλλον είναι και διαφορετικό το μήνυμα που θέλω να του στείλω. Τόσο απλό. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να πούμε για την εθνική, δεν σαν έχουν βγει εντεκάδες.
1: Το ψάξα τώρα, έκανα ένα τελευταίο refresh.
0: Και η απάντηση είναι αρνητική, φαντάζομαι. Ναι. Μπορούμε να πάμε στο ένθετο, η κίνηση στους δρόμους. Να πάμε.
2: Το ένθετο, η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Λοιπόν, σήμερα είπα να το πάρουμε λίγο πιο νωρίς για να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές στην κίνηση σε σχέση με την Παρασκευή που κάναμε και πάλι. Ήταν λίγο... Νομίζω ότι ήταν στις 6.40 που είχαμε κάνει, κάπου εκεί. Τώρα 5.40, πάμε να ξεκινήσουμε από Λευκοσία. Να αποφύγετε, τηλεφορώ λέμε σου. Να κάνω τη συζήτηση για την αθαλάσσα. Να την κάνω τη συζήτηση για την αθαλάσσα. Θέλει προσοχή. Ιωσήφ Χατζιωσήφ, εννοείται, Κυριάκου Μάτση. Γρήβα διγενή, η οποία γρήβα διγενή σε κάποια φάση θα κλείσει 28 εβδομάδες κομμάτι της γρήβα διγενή, ναι. Και θα πρέπει, ναι. Κοντά στην Καλλιπόλεως και τη Λάρναγος, σε εκείνον το σημείο νομίζω ότι θα κλείσει για 28 εβδομάδες. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει 28 εβδομάδες?
1: Είναι σχεδόν ένα χρόνος.
0: Να σου θέσω λίγο πιο... Όχι, είναι σχεδόν.
1: Μισός χρόνος. Είναι... Μισός και κάτι.
0: Μια γυναίκα στις 28 εβδομάδες, έγκυος είναι στον 7,5 μήνες.
1: Ναι.
0: 7,5 μήνες. Λοιπόν, να πάμε ελεύθερη περιοχή, αμοχός του στον Πρωταρά. Εντάξει, δεν βλέπω και κάτι το ιδιαίτερο. Λίγο η λεωφόρος Πρωταρά εκεί, κάπου κοντά στον προφήτη Ηλία. Λίγο εκεί υπάρχει κίνησούλα και στο παραλίμνη που είναι σταθερά η οδός στο παραλίμνη, η οποία έχει κίνηση, είναι η 1η Απριλίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μαζεύει εκεί κόσμο. Από εκεί και πέρα να μετακινηθούμε, να πάμε προς Λάρναγα. Τι λες, η Λάρναγα θα έχει...
1: Δεν θα έχει και στον κεντρικό δρόμο. Κάτι λίγο.
0: Κάτι λίγο. Ναι. Κάτι πολύ λίγο βλέπω.
1: Σε σύγκριση με τη Λευκοσία και Λεμεσόνο όμως είναι.
0: Για τον Ουκρανιδιώτη βλέπω λίγη κίνηση στη Λάρναγα. Εκεί μαζεύεται περισσότερο. Σε άλλες οδούς είναι Σπύρου Κυπριανού. Ξέρεις, σε κάθε πόλη εντωμεταξύ. Πάνω κάτω είναι η ίδια. Και Γρηγόρη Αυξεντίου.
1: Ναι.
0: Και εκεί. Βλέπω εκεί να υπάρχει κίνηση. Να τολμήσουμε να πάμε στη Λεμεσό.
1: Τολμήσει, αλλά ξέρουμε την κατάσταση.
0: Ξέρουμε την κατάσταση στη Λεμεσό.
1: Κόκκινα.
0: Κόκκινα παντού. Αγία Ζώνης, μέσα γειτονιά, Αγίου Αθανασίου, Παραλιακός, Γρήβα Διγενή, Μαγαρίου και Σπύρου Κυπριανού. Στα πολεμίδια βλέπω εδώ κίνηση πάνω στο περιφερειακό επίσης. Γενικότερα υπάρχει κίνηση παντού στη Λεμεσό, ναι. Και Πάφο επίσης. Εντάξει, ψάχνω να βρω τους τόπους που δεν υπάρχει. Φραγκλίνο Ρούσβελτ υπάρχει. Ψάχνω στις βασικές αρτηρίες της Λεμεσό να δω μήπως και κάποια έχει πρωτοτυπήσει σήμερα και δεν έχει κίνηση, αλλά υπάρχει η κίνηση παντού και μας έμεινε να πάμε στην Πάφο. στην Πάφο, όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα όπως πάντα. Γιατί στην Πάφο χρειάζεται λίγο προσοχή. Ποια όδος είναι αυτή τώρα?
1: Ναι, κοντά στην Νεαπόλεως εκεί που είναι ο...
0: Μπράβο, Νεαπόλεως εκεί υπάρχει λίγη κίνηση. Αθήνας βλέπω να υπάρχει λίγη κοσμοσυρωή εκεί, αλλά όχι πολλά πράγματα. Κομμάτια του δρόμου είναι κόκκινα, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο ομαλά και δημοκρατίας λίγο. Κατά τα άλλα, μια χαρά η κίνηση στην Πάφο. Αυτά, αυτά για την κίνηση στους δρόμους. Και ακούω από πίσω μου, Μισιρλού.
3: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά, βάλε.

0: Και πάμε να μιλήσουμε για Εθνική Κύπρου.
1: Πάμε, γιατί όχι. Ένα αναμονή της ενδεκάδας.
0: Ένα αναμονή της ενδεκάδας.
1: Εντάξει, είμαστε φαβοροί. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, νομίζω ότι παίζουμε την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου.
1: Το θέμα είναι τα έχουμε.
0: Φαβοροί ήμασταν και όταν παίξαμε στην Λετωνία.
1: Εντάξει, στο GACP περιμένει κάποιο. Όχι ότι διαφέρει πολύ από. Ενώ στη Λετωνία μπορεί να υπήρχε και πιο περισσότερο κόσμο σε ένα μικρό γήπεδο.
0: Ναι, όχι, σίγουρα θα υπήρχε. Ήταν 6.000 και.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν η νίκη της Παρασκευής έτσι έδωσε ένα μας στον κόσμο να έρθει περισσότερο σήμερα. Αν και είναι Δευτέρα, είναι 7, δεν μπορούν από όλη την Κύπρο να έρθουν να δουν την Εθνική. Αλλά σίγουρα είναι μια καλή ευκαιρία να πάνε γήπεδο αρκετοί που το θέλουν.
0: Για
1: να
0: η δουν. Συζήτηση όμως είναι καθαρά στο αγωνιστικό. Εντάξει, ναι. Γιατί για τον κόσμο ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Όποιος διαφωνήσει από αυτού μπορεί πολύ απλά να δει. Ο κόσμος δεν αγκαλιάζει την Εθνική όπως αγκαλιάζουν σε άλλες χώρες το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεδομένο. Μάλιστα στη Λετωνία, όπως είπαμε, είχε 6.000 στο γήπεδο όπου ήταν η Λετωνία. Βλέπεις ότι οι δυνατότητες αγωνιστικά της Λετωνίας, το ταβάνι τους αθές, είναι πολύ πιο κάτω από το δικό μας.
1: Όχι, σίγουρα. Νομίζω
0: είναι
1: θα...
0: πιο κάτω. Ρεαλιστικά.
1: Ναι. Μα... υπάρχει διαφορά στην ποιότητα, γι' αυτό λέω.
0: Αλλά, μπορεί... αλλά για τους Λετωνούς, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει καθαρά με την ποιότητα της χώρας,
1: ναι.
0: Το αν θα πάνε γήπεδο. Αν κρίνω από το γεγονός ότι πήραν 6.000 κόσμο στο, ναι. Στο παιχνίδι που παίξαμε εκεί μέσα.
1: Το ήταν ως μια ευκαιρία να υποστηρίξουν τη χώρα τους. Δεν είναι ότι.
0: Ο μόνος τρόπος για να έρθει ο κόσμος είναι να έρθουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά συνεχόμενα αποτελέσματα. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα της Παρασκευής κόντρα στην Αρμενία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως για τους ίδιους τους παίχτες το κομμάτι της ψυχολογίας που υπήρχαν κάποιες ρογμές, κάποιοι τριγμοί, κάποια, ξέρεις, ήταν καλό το κλίμα, αλλά όταν παίζεις και δεν έρχονται οι νίκες, μπορεί να σε πάρει από κάτω.
1: Ναι.
0: Ήρθε η νίκη και έχουμε την ευκαιρία τώρα να πάμε για ακόμη μια νίκη, να πάρουμε στη μια τετράδα αγώνων συνολικά 7 βαθμούς, που δεν θα είναι ένας κακός απολογισμός. Ναι. Εντάξει. Τηρουμένα των αναλογιών, το τι θα συζητούσαμε πριν από την έναρξη της τετράδας των παιχνιδιών, από 7 μέχρι 10 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Θα το έβαζα για να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο. Εντάξει, με νίκη πας στους 7. Ασχέτως αν θα μπορούσες να είσαι.
1: Ίσως περισσότερο.
0: Να είχες περισσότερο.
1: Έχει βγει 11.
0: Για πες.
1: Είναι ο ταξιδιώτης, μας τους δίνει ο ΕΦΑ, θα τους πω και μετά να τους βάλουμε. Είναι ο Φαπιάνο, τερματοφύλακας. Νίκολας Παναγιώτου, Έκτορ Κυπριανού, Πίτας, Λοΐζου, Κακουλής, Μαλεκίδης.
0: Όχι, μην μου ξεκινάς έτσι.
1: Επειδή τους έχεις σε σειρά πάνω κάτω, έτσι. Να πάμε στην άμυνα να πω. Είναι στα άκρα Μαλεκίδης και. Όχι. Θέλει να τα δούμε ξανά. Επειδή δεν υπάρχουν στη μενή.
0: Εντάξει, δώσε τους κανονικά για να τους απλώσεις.
1: Φαμπιάνο, Παναγιώτου Κυπριανού, Πίτας, Λοΐζου, Κακουλής, Μαλεκίδης, Κονομής, Αρτιματάς, Κάστανος και ο Έντουαρτς. Νομίζω είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από μπροστά παρά από πίσω. Ο Φαμπιάνο είναι κάτω από το τέρμα. Εντάξει, μπροστά είναι.
0: Είπες Μαλεκίδη, είπες.
1: Ναι.
0: Είπες Κονομή, ναι. Πάρ' τον από την άλλη πλευρά. Είπες Έκτορ Κυπριανού.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν παίζει κέντρο η.
0: Έκτορ Κυπριανού μαζί με ποιον.
1: Με τον Νικόλα Παναγιώτου.
0: Ναι, αυτή είναι. Έχει άλλο κεντρικό αμυντικό μέσα.
1: Είναι και ο Αρτιματάς που ίσω, αλλά
0: θα παίξει. Ο Αρτιματάς θα παίξει στον χώρο του κέντρου, ναι. Δίπλα από τον Αρτιματά είπε Κάστανο.
1: Αρτιματάς, Κάστανος.
0: Έβαλε και τον Κάστανο. Έχουμε μέσα Έντουαρτς.
1: Ναι, είναι ο Έντουαρτς του.
0: Ναι. Έχουμε μέσα Λοΐζου.
1: Λοΐζου και Πίτα και Κακουλή. Ωραία. Πάμε με ένα 4.
0: Ωραία. Είτε θα πάρουμε τον Κακουλή να πάει στα εξτρέμ, να έρθει ο Έντουαρτς δεκάρι και να παίζει ο Λοΐζου από την άλλη πλευρά. Εντάξει, στη φυσική του πλευρά. Είτε θα πάμε σε ένα 4-4-2.
1: 4-4-2 νομίζω ίσως.
0: Τόσο απλό. Ο 83 λέει ότι θέλει προσοχή η Λετωνία. Σήμερα είδα τη Λετωνία με το Μαυροβούνιο. Καμία σχέση με την ομάδα που παίξαμε.
1: Ναι, απλά έτσι από πλευράς παιχτών ποιοτικά κανένα μονάδες είμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι όλες οι ομάδες πλέον θέλουν προσοχή. Οι εθνικές, γιατί όλες πλέον μιλάμε για λίγες χώρες που δεν μπορούν να φτιάξουν ένα σύνολο που να έχει ποδοσφαιριστές που να παίζουν σε ένα κάπως ψηλό επίπεδο.
0: Όχι, δηλαδή, αλλά πρέπει να είμαστε όμως ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Εντάξει. Θεωρώ ότι έχουμε καλύτερο επίπεδο.
1: Η UEFA...
0: Αρκετά καλύτερα. Ας την UEFA να μου να δώσει.
1: Ναι, όχι, αυτό σου έλεγα. Γιατί συνήθως δεν βρίσκουν τίποτα. Έχουν δώσει 4-4-2 πάντως. Δεν ξέρω, λέω ότι θα είναι έτσι. Απλά την UEFA, άλλη φορά ότι... είναι να μπει Ταμπάκ και Λοΐζου.
0: Ναι. Η UEFA πάνω στους σχηματισμούς δεν. Στην ομάδα αυτή, ο Ρέιμοντ Κρόλιτς είναι στη Λετωνία το αστέρι. Εντάξει. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκτός λόγω τραυματισμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και από εκεί και πέρα έρχονται παίχτες οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι ούτε και πολύ καλοί, ούτε και πολύ κακοί. Δηλαδή θα βρεις το Τόβερς, ο οποίος αγωνίζεται στην Αμπερτίν, είναι μια καλή περίπτωση. Από εκεί και πέρα βλέπεις πολύ ρίγα, πολύ ρίγα. Ρίγες για την ακρίβεια.
1: Άρεφες και τη Ρίγες.
0: Ναι, γιατί ρίγαν τη μια και τη ρίγαν την άλλη. Δεν έχουν το τεράστιο όνομα. Εντάξει, ούτε τον παίχτη που θα πει. Έχουν κάποιες καλές μονάδες, είμαστε καλύτεροι και οφείλουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι τόσο απλό. Ο Μάντζιος παρατάσσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έτσι όπως μου το πες, νομίζω δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι απόλυτα, αλλά νομίζω ναι, ίσως να μην υπάρχει αλλαγή. Γιατί είχαν. Τους περισσότερους τους είχαμε να είχαν ξεκινήσει τώρα, δεν ξέρω αν
0: νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, να σκεφτώ λίγο. Όχι, ο Πιλέας είχε ξεκινήσει. Πιλέας, ναι. Είχε ξεκινήσει ο Πιλέας.
1: Νομίζω είχε ξεκινήσει.
0: Ωραία, δεν ξεκινά ο Πιλέας και βάζουμε στη θέση τον Μαλικίδη, δεν ξεκινά ο
1: Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Ξεκινά ο Αρτήματας. Στη θέση του μπαίνει ο Αρτήματας. Αυτές τις δύο αλλαγές. Σε ένα σχηματισμό έτσι που μας βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι. Και οφείλεις δεν το μεταξύ να δώσεις. Δηλαδή ο Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν έχει παίξει στα κόκκινα.
0: Μα είναι μόνο έπαιξε στα κόκκινα. Δηλαδή. Θες να έχεις τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, αλλά οφείλεις να τους προσέξεις και κάπως. Δεν μπορείς να φορτώσεις όλους τους παίχτες με 90 λεπτά και ύστερα να δημιουργήσεις πρόβλημα μετέπειτα στα επόμενα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή για τον Παναγιώτο Ανδρέου, ο οποίος ήδη μετρά πάνω από 1000 λεπτά μέσα στη σεζόν, έτσι. Μετρήσε πάνω από 1000 λεπτά.
1: Στο πράσινο δεν έχει χάσει λεπτό, είναι ο μοναδικός.
0: Ωραία, ωραία. Έπαιξε βασικός στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο.
1: Ναι.
0: Όχι, βασικός.
1: Ναι, ήταν βασικός στο παιχνίδι.
0: Ήταν βασικός, έπαιξε βασικός στο παιχνίδι με την Αρμενία. Έμεινε με τη Λετωνία στον πάγκο, μένει και σήμερα στον πάγκο. Δηλαδή χρειάζεται και μια διαχείριση, γιατί βλέπεις ότι θα έρθει ύστερα και θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα για τον ίδιο βουνό. Άρα θες κάπου να προστατεύσεις και τους ποδοσφαιριστές σου. Θα μου πεις καλά ρε μεγάλη Έντουαρτ. Δεν είναι όλες περιπτώσεις. Ανάλογα και με τις μετρήσεις στον κάθε ποδοσφαιριστή και το τι
1: ναι.
0: Πόσο φορτωμένος ήταν, ποια είναι η αποθεραπεία, ποιος είναι ο ρόλος του, ενώ πρέπει σε κάθε περίπτωση να βλέπεις τις συνθήκες. Εάν ο Έντουαρτς δείξουν οι μετρήσεις του ότι σε κάποια φάση υπάρχει ένας κίνδυνος για τραυματισμό, να είσαι σίγουρος πριν φτάσει σε αυτό το σημείο, εάν το δείξουν οι μετρήσεις του θα τον αποσύρει. Δεν θα το ξεκινήσει.
1: Είναι και σε μια ομάδα που είναι σε πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα και παίζουν και πολλά παιχνίδια και σε ψηλούς ρυθμούς, οπότε.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση, επειδή πρώτη φορά βλέπουμε ένα τέτοιο παράθυρο με εθνικές ομάδες. Τρεις εβδομάδες διακοπή.
1: Ήταν πρωτόγνωρο για όλους.
0: Ήταν πρωτόγνωρο και είναι και πρωτόγνωρο στη διαχείριση από πλευράς των προπονητών. Ναι. Γιατί εντάξει, έρχεσαι φορτωμένος με λεπτά, σε φορτώσω τώρα 4. Πρέπει να μπεις, ας πούμε, στο πρωτάθλημα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Μετά να παίξεις Ευρώπη μεσοβδόμαδα, γιατί ακολουθούν ευρωπαϊκές βραδιές την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τα τρία.
1: Τρία, ναι, υπάρχει και conference, θα είναι η πρώτη αγωνιστική.
0: Champions και Europa League, έτσι.
1: Η πρώτη αγωνιστική του conference και η δεύτερη σε Europa και Champions.
0: Σε κάποια φάση χρειάζεται λίγο προσοχή και θα νομίζω ότι θα υπάρξουν μέσα στις επόμενες μέρες έτσι και κάποιες αντιδράσεις. Ήδη βλέπεις πολλούς παίχτες να τραυματίζονται, ναι. Εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να προσποιούνται και λίγο.
1: Τώρα στο παράθυρο εννοείς ότι...
0: Ναι. Ξέρεις ότι σφίχτηκε το πόδι μου, ότι χρειάζομαι αλλαγή κλπ. Έχουμε δει μια τέτοια συζήτηση να γίνεται στο εξωτερικό, αλλά έρχομαι να σου πω, αδικείς?
1: Όχι, γιατί είναι ένα πολύ βεβαρή. Δηλαδή αν ξέρουν ότι θα παίξουν ακόμη 50 παιχνίδια στη σεζόν και είναι ήδη στα 10 με 20, οπότε...
0: Ναι. Χρειάζεσαι σε μια... συγκεκριμένη διαχείριση.
1: Μα και ομάδες τώρα που έστειλαν τους παίχτες τους, άτυπη ίσως η επικοινωνία.
0: Άτυπη, γιατί ναι. Δες τι έγινε με τον Γκαρέτσα. Εντάξει, είχε βγει προς τα έξω ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε, δεν έχει δικαίωμα καμιά ομάδα.
1: Ναι, αυτό.
0: Καμιά ομάδα δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Ομοσπονδία ότι ξέρεις τι, με τον χρησιμοποιήσεις κλπ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Τώρα να υπάρχει μια άτυπη, συνεννόηση να ζητήσει, όχι να επιβάλλει, εκεί είναι λίγο διαφορετικό. Επίσης, ναι, ο Edwards δεν έχει γεμάτα 90 λεπτά. Του Edwards καλό του κάνουν αυτά τα παιχνίδια τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βρίσκει ρυθμό, είχε 6 συμμετοχές. Οι συμμετοχές του ήταν κυρίως ως αλλαγή, δεν ήταν βασικός, άρα βρίσκει ρυθμό και όλα για τον ίδιο μια χαρά. Ναι, βάλ' το, είναι η μέρα Sport FM, Λουίς Νικολάου. Γεια σου κύριε.
2: Είναι δεκάδα, γεια
1: σας. Καλησπέρα.
0: Έχουμε την δεκάδα, θέλεις να την πούμε?
2: Γέγγαμε τώρα για να πούμε ίσιο. Είπαμε τι,
0: πίττας
2: παιζί.
0: Ναι.
2: Edwards.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε, έχετε δύο γκολίδι, τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε
1: Μαλεκίδη.
0: Περίμενε, έχουμε Φαπιάνο από τα βαρκιά. Έχουμε Μαλεκίδη. Έχουμε Οικονομή.
2: Σας δω μια συμβουλή, επειδή είστε νεαροί και κάνετε και δύο μεταδόσεις και εγώ έμαθα από τους καλύτερους, ας πούμε, ο Μαρέα Βραμίδη. Το κάτω από τα δοκάρια είναι δημοσιογραφικό κλισέ, δεν είστε κανένας κάτω από τα δοκάρια.
0: Είναι δημοσιογραφικό κλισέ, ναι.
2: Μπορούμε να πούμε στο τέρμα. Τερματοφύλακας. Αρέσκει σας, ενώ σαν να παρατηρήσει, δεν είναι υπερβολικό.
0: Όχι, υπερβολικό δεν είναι, αλλά ξέρεις, τότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σωστό σχηματισμό και να ξεκινούμε πάντα με 1-4. Ξέρω, 4-2.
2: Αν δεν ήταν κάτω από το βαριά, να ξεχάσουμε 0, αφού πάλι ένα. Ότι είναι δεδομένο, ας πούμε, ότι φαίνεται που το δείχνουμε από πάνω. Εσύ τι πιστεύεις, Παντελή?
1: Εντάξει, μπορεί να αποφευχθεί το κάτω από τα δοκάρια.
2: Τέλος πάντων, επειδή γυρεύκαμε έναν γκολ, έναν ο Πιτάς, έναν ο Edwards.
0: Έδωσα σου...
1: Μα πόσα είναι να βάλει?
2: Τέσσερα.
0: Τέσσερα, ρε φίλε, είσαι τόσο αισιόδοξος.
2: Ναι, αφού μου φίλε τον Ιαν, είδα τα. Ήταν για τέσσερα.
0: Ναι, αλλά τα μία ο φίλος λέει ο...
2: Σύντοτε εγκουράσμενοι οι Λετόνοι, πράγει, γιώνει τώρα πράθλημα τους.
0: 883 λέει ότι θέλει προσοχή, γιατί η Λετωνία που είδαν κόντρα στο Μαυροβούνιο δεν είχε καμία σχέση με η Λετωνία κόντρα στην Κύπρο.
1: Νομίζω 2-1 ήταν.
2: Τώρα είναι κόλτο μαύρο,
0: ναι, το Μαυροβούνιο μίσο είναι...
1: Ναι, δεν γιώνει τώρα το προάθλημα.
0: Αφού ρε Λουί μου έκανε στη μετάδοση με το Μαυροβούνιο, είδες ότι αν τους πιέσεις λίγο...
2: Δεν και πιέσαμε τους, ποτέ, μόνο τελευταία 3 λεπτά.
0: Ναι, και...
2: Είναι δυσκολευτεί, όντε χακ το Μαυροβούνιο βάζει.
1: Είπαμε πριν, είναι το... Ή άλλαξε παιχνίδι.
0: Άλλαξε παιχνίδι. Τώρα πήγαμε στο εντός έδρας της
1: Μιχέρης. Πεσπαιδούν το παιχνίδι, ο Άντωνι έκαμε γίνον το σπιν.
2: Α, οκ.
0: Κωστάκης αρτηματά στο κέντρο.
2: Ωραίος.
0: Κάστανος.
2: Τοπ.
0: Βάλε Καπουλή, βάλε Edwards, βάλε Λοΐζου και Πίττα.
2: Και Λοΐζου και Πίττα και Edwards.
0: Εντάξει.
2: Να βάλεις και ο Πίττας.
1: Δύο Πίττας.
0: Να σου πω κάτι. Σημειώστε. Εκτός Κυπριάνου και Βαγιά.
1: Κορνέρ.
0: Έλα την πέντα, ναι. Έψαχνει και
2: ένα σημείο. Στην Ελλάδα, σε ένα κείμενο που γράψει γι' αυτό μπιχτά.
0: Ναι.
2: Εν έβρισκα εικόνα, γιατί εν πολύ σχήθηκε εδώ. Εν ναι. Αφαιθώ στα έμπειλα χέρια σας για την εικόνα.
0: Θέλεις να μας δώσεις όμως τον τίτλο?
2: Ερωτευμένη με την νίκη. Με ο μικρό γιώτα.
1: Για ποιον μιλούμε?
3: Για
2: τους παδούς της Ελλάδας, της Εθνικής Ελλάδας, της Εθνικής Κύπρου και του
3: Παναγιώτου. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια.
2: Αλλά βάζω μια εικόνα γιατί ήθελα να βάλω στις τέσσερις προηγούμενες, αλλά με το AI έβαλα κάτι άγκυρους και σταμάτησα.
3: Όχι με το AI, άστο.
2: Προσπάθησα να βάλω μια εικόνα τον Άκη Μάντζιο, τον
3: Ιβάν Γιωβάνοβιτς
2: και τους κοιό Αταμάν και τον Μπραντοβιτς που έκανα μια σύγκρι και έφκαλε μου ένα θείο μου, ένα χωριανό και σκοιό πέντους ήξερα. Αλλά έβαλα εις εικόνες τους κανονικές εγώ.
3: Ναι ρε, αφού δεν σου, δεν την επιτρέπεται να πιάσει ακριβώς.
2: Α, please βοηθάτε με λίγο μην εικόνα και αν έβαστε.
3: Σε κανονίσουμε και θα διαβάσει ο κόσμος πολύ σύντομα.
2: Θα μιλήσουμε μαζί, έφερε 7 παραπέντε, έτσι. Γεια σου.
3: Παραπέντε, γεια σου Λούι. Καλό δρόμο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Με μοναδικό στόχο την νίκη, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασίπι την Λετωνία για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Η Κύπρος ξεκινά με τους Φαπιάνο, Μαλεκίδη, Παναγιώτου, Κυπριανού, Κονομή, Αρτηματά, Κάστανο, Λοΐζου, Πίτα και Κακουλή και Έντουαρτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε αναμονή των αποφάσεων του εφετείου της ΚΟΠ, αφού σήμερα εκδικάστηκαν δύο εφέσεις, πρώτα εξετάστηκε η έφεση για την τιμωρία στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Καφού και ακολούθως εξετάστηκε η έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της επιβλήθηκε από την Δικαστική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζει ότι η λειτουργία της δικαστικής εντράζεται αποκλειστικά στους πειθαρχικούς κανονισμούς και στην προκήρυξη που θέσπισαν τα σωματεία. Σημειώνει επίσης ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προβλεπόμενες ποινές έχουν κωδικοποιηθεί. Κάθε υπόθεση εξετάζεται αυτοτελώς με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και λαμβάνεται με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων. Στον Απόλλωνα, εν ώψη του αγώνα της επανέναρξης, επιστρέφουν οι Γκασπάρ, Ροσμπολτ, Γκιούπιτς και Μπράουν. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου, Γκόλτσον και Σπόγιαριτς. Η Λεμεσάνη ομάδα είναι σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων στον Γάσιο για το θέμα της παραχώρησης άδεια διεξαγωγής αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο. Σε μικροεπέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο Τσαγών προκειμένου να αφαιρεθεί η βίδα που του είχε τοποθετηθεί στο γόνατο μετά τη ρήξη χιαστού. Δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Ομόνια Αράδη που αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίνου, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στην Ομόνια, Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Μοτνόρι, οι οποίοι απουσίαζαν από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, επέστρεψαν χθες σε κανονικό ρυθμό προπόνηση. Σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στον Αρχάγγελο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Λαΐφης. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Μαρκίνιος. Διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμό ο Ζωάο Κορέα, έτσι ώστε να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Αλμεϊδά και Μιλοσάβλεβιτς, εκτός η Καφού και Ζόκε. Σε αναμονή βρίσκονται στην ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Καλστρεμ εν ώψη Πάφου. Αφίβολη είναι η Σέτιν και Φανίβ, δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ. Στον Άρη εν ώψη Ολυμπιακού θα είναι διαθέσιμη Χαραλάμπους και Λελέ, επιπλέον επιλογή ο Φόλια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League για τον πρώτο όμιλο στις 9:45 Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τον δεύτερο όμιλο την ίδια ώρα Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Για τον όμιλο της Κύπρου το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Αρμενία στις 9:45. Ο επιθετικός του ΠΑΟ, Λίβαϊν Γκαρσία, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ενώ ο Ταμπόρτα προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται. Στον Ολυμπιακό ο Μπέιλι είναι έτοιμος εν ώψη ΠΑΟ, ενώ πλησιάζει και η επάνωδος του ΣΑ. Στην ΑΕΚ και εν ώψη Όφη επιστρέφει ο Ρώτα, δύσκολα ο Βάργα, ενώ θα αξιολογηθεί ο Στραγκόσα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη! ευχάριστο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
4: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
1: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 90.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2,

0: τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PG510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PG510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική πρόλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
7: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Sport FM 95 και έχουν μπει καλώς τα παιδιά. Στα μικρόφωνα ο Παντελής Παντελή και ο Εφραίμ Γεωργίου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι περίπου τις 7 παρα 10, όπου θα δώσουμε ύστερα πάσα προς τον συνάδελφο τον Λουί Νικολάου, όπου θα βρίσκεται στο Γασιμπή για την μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Λετωνία, όπου στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος πέραν από την νίκη. Όπως είπα, στο 2950 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Τέτοια ώρα βάζουμε ένα τάκα. Πάμε να βάλουμε ένα τάκα.

0: εισαγωγικά.
1: Εννοώ, για
0: να μας πει τα γάλματα των προπονητών τα φτιάχνουν από χαρτούν για να μπορούν να γάψουν γρήγορα, σημαίνει ότι είναι προπονητής.
1: Ναι.
0: Το πρώτο στοιχείο. Εντάξει. Θα σου δώσω άλλο στοιχείο. Είναι προπονητής. Πάρα πολύ γνωστός και πολύ σημαντικός για την ιστορία. Καλά, μα σου πω δηλαδή.
1: Johan Cruyff.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό σκεφτεί από
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι ο Ότο Ρεχάγκελ.
1: Α, ο Ότο Ρεχάγκελ.
0: Ο Ότο Ρεχάγκελ. Ναι. Θα σου έλεγα για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και απευθεία.
1: Εκεί θα το σκεφτόμουν.
0: Θα ήταν πολύ εύκολα. Αλλά ο Ότο Ρεχάγκελ, εντάξει, είναι ένα προπονητή που και στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει αφήσει το στίγμα του όπω και αν το κάνουμε. Λοιπόν, ναι, ο Χρήστος Ζαβός δεν είναι πλέον ο Sport FM, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Πλέον υπάρχει τριώρη εκπομπή, το pressing, η οποία ξεκινά από τις 2 μέχρι τις 5 και έγιναν impressing, γιατί πλέον μαζί τους ο Λουίς Νικολάου και ο Ανδρέας Βιοδάρη.
1: Μου άρεσε, έγιναν impressing.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε, τώρα το άκουσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έγινε. Δεν
1: ξέρω.
0: Έχουν όμως έναν εθνικό το οποίο ονομάζεται Impressing Depressing. Εντάξει, μαζί με τον Λουί Νικολάου και τον Ανδρέα Βιολάρη πρέπει βρίσκεται η κυρία Μαρία Βασιλιάδου. Και έτσι ομορφαίνει κατά πολύ την εκπομπή και νομίζω ότι ανεβάζει και την ποιότητα στο να μπορούμε να συζητούμε. όλα τα θέματα. Και από εκεί και πέρα ο Πανίκος Κωνσταντίνου με την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», η ώρα 5 με 7. Εντάξει, σήμερα είναι με άδεια, οπότε τον έχουμε να αντικαταστήσει εμείς. Επίσης στην εκπομπή «Ο Νέα Review» πλέον την επιμελούμε εγώ. Εντάξει, άρα όποιος δοκιμάζει το μεσημέρι να ακούσει τη φωνή της Μαρίας Βασιλιάδου η ώρα 1:30 δεν είναι πιο βραχνή, αλλά είμαι εγώ. Αυτά. Αυτά για το πρόγραμμα και τις αλλαγές που είχαμε στο πρόγραμμα. Πέραν όμως της πλάκας πριν που έλεγα για τον Ρεχάγκελ, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Ρεχάγκελ έχει
1: μια υπόσταση
0: σημαντική, ναι. Σημαντικότατη υπόσταση, γιατί δεν είναι μόνο ότι πέτυχε με την Ελλάδα, που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που υπήρξαν ποτέ. Εντάξει,
1: ναι.
0: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ξέρω αν αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι από τις όταν μιλάς για εκπλήξεις, σίγουρα θα αναφέρεις και την Ελλάδα του 4. Δεν είναι εκείνη η κατάκτηση.
0: Θα αναφέρεις και την Ελλάδα του 4. Αλλά δεν θα αναφέρεις και το τι έχει πετύχει ο κύριος Ότο Ρεχάγκελ.
1: Σίγουρα. Είδα και τον ντοκιμαντέρ του πρόσφατα.
0: Μαζί με την Kaiserslautern, μαζί με την Werther. Και γενικότερα το τι έχει πετύχει μέσα στην καριέρα του. Ειδικά με την Kaiserslautern, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Εντάξει, τόσο απλά. Αυτά για τον κύριο Ότο Ρεχάγκελ. Και πάμε. Παίχτης κλειδί για το σημερινό παιχνίδι.
1: Νομίζω κέντρο, Κάστανος.
0: Κάστανος.
1: Ναι, γιατί θα είναι σημαντικό να. Έτσι, νομίζω έχει αυτή την τρίπλα για να ξεκλειδώσει.
0: Εγώ νομίζω ότι τον Κάστανο σήμερα θα τον έχει σε ένα ακόμη πιο δημιουργικό ρόλο,
1: ναι,
0: και
1: αυτό.
0: Ακόμη πιο επιθετικό ρόλο. Βάζοντας τον Κωστάκη Αρτηματάκη, θέλοντας έτσι να του δώσει την ευθύνη του Κωστάκη Αρτηματάκη, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, για να κόβει τις όποιες προϋποθέσεις προσπαθούν να κάνουν Λετονοί. Και ταυτόχρονα. Αν κρίνω και από το παιχνίδι με τη Λετωνία, το εκτός έδρας που πάλι αγωνίστηκε ο Κωστάκης Αρτηματάς, αν δεις την ώρα που κρατούσαν την μπάλα, επέστρεφε πίσω αρκετές φορές ανάμεσα από τα δύο center back,
1: ναι.
0: Και έπαιρνε την μπάλα εκεί για να οργανώσει το παιχνίδι, βάζοντας έναν μέσο να πηγαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και να παίρνει την μπάλα. Ουσιαστικά τι επιδιώκεις να απελευθερώσεις τα άκρα μπακ για να ανεβούν πιο ψηλά και συνάμα τον άλλο ποδοσφαιριστή που κινείται στον χώρο του κέντρου, δηλαδή τον Κάστανο, να τον έχεις ώστε να αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού από ψηλά μετά από το χώρο του κέντρου και έπειτα,
1: ναι.
0: Όχι από πιο πίσω.
1: Νομίζω αυτό θα πιέσει αρκετά η εθνική, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που δεν είδαμε από τον Κάστανο αρκετά είναι να δοκιμάσουμε

0: Μαζί το πόδι του και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι.
1: Μάτς λείπει.
0: Σε παιχνίδια σαν και αυτό που αναμένουμε ότι απέναντι μας θα βρούμε
1: κλειστές
0: άμυνες, μπορεί να είναι και ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Το εξάμεινο που έπαιξε πάντως πέρσι στην Κύπρο δοκίμασε αρκετά, είχε σκοράει 2-3 τερμάτα νομίζω, κόντρα και σε Ομόνια και σε Αποέλ και σε... Και σε ενώση από έξω εκτός περιοχής είχε
0: δοκιμάζει αρκετά τον πόδι του στον Άρη. Και η αλήθεια είναι ότι πέτυχε κάποια τέρματα και είναι κάτι το οποίο το έχει στο μενού του. Και θα ήθελα να το δω και στην Εθνική. Γιατί δεν παίζει στη Λεμεσό η Εθνική σε ένα πιο ιδανικό γήπεδο.
1: Μα από μέχρι πέρσι έπαιζα. Τέτοιο καιρό είχε παίζει στο Άθαμε.
0: Είχε βγει. Πότε μας το είχαν ανακοινώσει. Θυμάμαι ότι. Θα γινόταν ένα. Η Εθνική θα έπαιζε εκ περιτροπής.
1: Ναι, εγώ αυτό
0: έπαιξε
1: θυμά.
0: Κάποια παιχνίδια στη Λάρνακα και στην ΑΕΚ Αρένα. Έπαιξε κάποια παιχνίδια στη Λεμεσό και το ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι, είχε παίξει. Τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω γίνεται.
0: Και τώρα αυτό. Είναι στο ΓΑΣΥΠΗ. Νομίζω ότι θα γυρίζουν αυτά.
1: Τελευταία 2 χρόνια.
0: Τα γήπεδα. Αν με ρωτάς, το ιδανικό.
1: Να εξετάζει η βάση αντιπάλου ίσως, αλλά και πάλι δεν νομίζω να είναι εφικτό.
0: Όχι, όχι. Το πιο ιδανικό γήπεδο από όλα για μένα είναι της Λάρνακας, το οποίο είναι και το πιο μικρό και δεν επιτρέπει. Ενώ το γεγονός ότι δεν πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος. Δεν θες να έχεις ένα μεγάλο γήπεδο όπως το Γασίπι που είναι 24.000 και να φαίνεται άδειο. Απ' την άλλη, στην αρένα, στην ΑΕΚ Αρένα, θυμάμαι το παιχνίδι με τους Σκοτσέζους.
1: Το είχα γεμίσει οι Σκοτσέζοι. Το
0: είχαν
1: θυμάμαι,
0: γεμίσει.
1: Ναι.
0: Και οι Ρουμάνοι.
1: Και οι Ρουμάνοι και στο Γασίπι, θυμάμαι, είχαν γεμίσει τη Βόρεια Κερκίδα, την είχαν γεμίσει.
0: Οι Ρουμάνοι ήταν στο Γασίπι, άρα οι Βόσνοι ήταν στην αρένα.
1: Θυμάμαι αρκετές χώρες να έχουν περισσότερους μας στην αρένα.
0: Ναι.
1: Στο,
0: και στο Γασιμπή.
1: Και στο
0: Γασιμπή και στην Αρένα.
1: Πάντου, στην Αρένα ήταν πιο. Νομίζω η Σκωτία μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί είχαν και την. Είχαν 2 κερκίδες.
0: Αλλά εσύ, εντάξει. Πάμε ξανά στην όλη συζήτηση περί κόσμου. Όμως και σε κάποια φάση. Είναι και. Ας πούμε σήμερα. Έχει το Αποέλ την εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκόματος στον 107. Αλλά είναι η μέρα που παίζει η Εθνική Κύπρου.
1: Ναι, νομίζω ότι και οι ομάδες μας.
0: Είναι η μέρα, δηλαδή αντιλαμβάνομαι όταν ρωτήθηκαν επί τούτου που οι άνθρωποι του Αποέλ είπαν ότι εκεί που θα κάνουμε στο αρχείο του Στροβολίμων η διαθέσιμη ημερομηνία που υπήρχε αυτή την περίοδο ήταν η συγκεκριμένη. Άρα κάπως έτσι πήγαμε σε αυτή την ημερομηνία κλπ. Κλπ. Αλλά την ίδια ώρα.
1: Ναι, δείχνεις...
0: μου, ναι. Και επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι είναι ποδοσφαιροφίλος.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι είναι ποδοσφαιροφίλος. Το λέει, δεν το κρύβει και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Εγώ θα τον ήθελα να είναι σε όλα τα παιχνίδια
1: της Εθνικής
0: Κύπρου. Σε όλα τα παιχνίδια. Και σήμερα δεν ξέρω αν θα είναι ή αν θα είναι στην εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ. Παρεμπιπτόντως νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, προοριζόταν και ο Ολυμπιακός να έκανε μια εκδήλωση σήμερα.
1: Ναι, για Δευτέρα.
0: Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν την κάνει τελικά ή όχι. Όπως και να έχει. Ενώ η πλάτη προς την Εθνική ξεκινά από τα. Από τις ίδιες τις ομάδες και την ηγεσία, ας πούμε, της Κύπρου.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνεσαι,
1: θα
0: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ο πρώτος που, ωραία. Τς αρέσει, δεν σ' αρέσει, δεν αξιολογώ είτε σ' αρέσει είτε όχι. Ούτε τις πολιτικές του πεπιθήσεις, ούτε αν το θεωρείς καλό ή κακό πρόεδρο, ούτε. Εάν όμως... θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά στην Εθνική, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι εκεί. Εάν θέλουμε τον κόσμο κοντά στην Εθνική, θα πρέπει το ΑΠΟΕΛ να προστατεύει, να στέλνει τον κόσμο του εκεί. Ο Ολυμπιακός ή η οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Θα πρέπει οι ομάδες μας να συμβάλλουν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Με τον οποιοδήποτε τρόπο και δεν έχει να κάνει τώρα ούτε. Εντάξει, ο Μίδε 4 λεπτά λέει καλά, έκανε τον Αποέλ. Οκ. Είναι Απολλωνίστας γιατί έπαιζε χτες η Ελλάδα, η Ρήνων ήταν οκ. Okay. Θα έπρεπε οι ίδιες οι ομάδες μας, η ΚΟΠ, να ξεκινήσει ενέργειες μαζί με τις ομάδες για να μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο κοντά στην εθνική.
1: Και έστω γιατί βλέπω...
0: Και να φέρουν κοντά και την ηγεσία του κράτους και όχι μόνο να προσπαθήσουν να δουλέψουν σε αυτό το τομέα.
1: Τουλάχιστον όταν παίζει η εθνική, γιατί εντάξει, εκδηλώσεις στο θεάτρο δεν είναι νομίζω ανοιχτή όλα τα δόντια, να μην υπάρχουν περίσπασμοι. Δηλαδή το ενδιαφέρον θα πάει στην εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ. Θέλεις δεν το θέλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ανοιχτή. Είναι με προσκλήσεις η εκδήλωση. Ναι, ναι. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Και το ότι okay, αυτή ήταν η διαθέσιμη ημερομηνία, το ακούω. Αλλά αν θέλουμε σε κάποια φάση η εθνική μας,
1: να είναι
0: το
1: πάνω
0: αντιπροσωπευτικό
1: από όλα.
0: Συγκρότημα μας, να το αγκαλιάσει ο κόσμος, ναι. Ναι. Αυτό το πράγμα. Τόσο, τόσο απλό και άλλες επιπλέον ενέργειες. Δηλαδή, ξέρεις τι, να βλέπα, θα μου άρεσε η ηγεσία της ΚΟΠ να καλούσε τις ομάδες και να τους έλεγε, ξέρετε τι, στους μικρούς της ακαδημίας σας,
1: Δωρεάν. Νομίζω το έκανε μια περίοδο.
0: Ναι, κάποτε το έκανε. Κάποτε το έκανε και στο Super Cup για να φέρνει κόσμο. Αλλά θα μου άρεσαν έτσι κάποιες ενέργειες για να μπορέσουμε να φέρουμε ξανά τον κόσμο κοντά στην εθνική, κοντά στο γήπεδο, τέλος πάντων να είναι εκεί και να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Πρώτο ρε παιδιά, οι Σκοτσέζοι είχαν παραπάνω κόσμο και από τους Αμερικάνους στη Νέα Υόρκη και δεύτερο, το λεύκομα του ΑΠΟΕΛ θα πάνε 100 άτομα το max. Δεν νομίζω να επηρεαστεί ο κόσμος που θα πήγαινε. Δεν λέω, αφού το είπα ότι υπάρχουν προσκλήσεις και είναι συγκεκριμένος ο κόσμος που θα πάει. Εγώ λέω ότι θα ήθελα η ηγεσία της ΚΟΠ, η ηγεσία του κράτους και οι ομάδες να προσπαθήσουν να τροφοδοτήσουν τον κόσμο τους προς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
1: Ναι, τώρα αγωνίζεται εθνική. Νομίζω οι ελληνικές ομάδες το κάνουν σε ένα βαθμό αυτό. Δηλαδή από εμάς δεν βλέπεις τόσες αναρτήσεις για τους. Για την Κυπριακή, έτσι, για το Κυπριακό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Οι ελληνικές ομάδες είναι διαφορετικό και επίσης η Ελλάδα είναι σε μια περίοδο
1: που τα πάει πολύ καλά.
0: Που τα πάει πάρα πολύ καλά. Ασχέτως αν ο κόσμος της Ελλάδας δεν. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις τα αποτελέσματα και διαβάζεις τα σχόλια, να νομίζεις ρε παιδί μου ότι τίποτε.
1: Ναι.
0: Από ήττα σε ήττα πάει η Ελλάδα. Από ήττα σε ήττα. Την Κύπρο και τη σημαία της την αγαπούν όλοι για τα αξιώματα και τους μισθούς τίποτε περισσότερο, λέει ο 432. Αντρέων των φιλάθρων μας ζουν στο δικό του σύμπαν, αναγνωρίζουν την Ελλάδα και σαν εθνική τους, δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε τίποτε, απλά παρατήρηση. Όταν μαζέψα 15.000 κόσμο στο ΓΑΣΥΠΗ έδιωξαν λόγω μικρότητων τον προπονητή. Όταν ήμουν μαθητής πριν 40 χρόνια, μας έδιναν δωρεάν εισιτήρια σε όλους τους μαθητές και όσους παίζανε ποδόσφαιρο, μας έλεγε η Ακαδημία να πάμε στο γήπεδο όλοι μαζί. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό. Πλέον δεν κάνουν κάτι. Τα παιδιά σήμερα έχουν κανονικά προπόνηση μέχρι τις 7 και 30 και 8 αντίστοιχα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι
0: αυτό που λέει ο 943. Είναι ένα βήμα. Δεν σου λέω ότι να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Ή θα ξαφνικά θα αποκτήσουμε, θα γεμίσουμε το γήπεδο και το γάσι πείτε δεν θα μας χωρίζει να έχουμε λάδο θάλασσα.
1: Αλλά να σιγά σιγά να χτίσεις κάτι.
0: Αλλά σου λέει ότι προσπαθείς να χτίσεις κάτι και στο αγωνιστικό το βλέπεις, δηλαδή βλέπεις μια αλλαγή νοοτροπίας, βλέπεις ότι ο Μάντζιος προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά τα πράγματα και τον τρόπο λειτουργίας, βλέπεις ότι ρε παιδί μου παρέχονται στους ποδοσφαιριστές όλα όσα χρειάζονται για να έχουν. Για να αποδώσουν καλά, θέλεις αθλητικό ψυχολόγο, θέλεις διατροφολόγο, θέλεις ξενοδοχεία, ό,τι χρειάζεται το έχουν, αλλά πρέπει και εμείς με κάποιον τρόπο να
1: ενισχύσουμε την προσπάθεια ουσιαστικά.
0: Να ενισχύσουμε. Ναι, θα έπρεπε να δίνουν δωρεάν εισιτήρια στις ακαδημίες. Στην Ελλάδα είναι και οι μακρινές οι αποστάσεις. Σωστό. Η Εθνική Ελλάδος είχε να παίξει πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό να υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Οι μισοί Κύπροι αναγνωρίζουν μόνο την Εθνική Ελλάδος Έλεος, ο φίλος ο Έλεος, γιατί η Εθνική Κύπρο δεν παίζει με τα χρώματα της Κύπρου, πράσινο, κίτρινο και άσπρο, και παίζει με τα χρώματα της Ελλάδας, παίζει μάλλον με τα χρώματα της Ομοσπονδίας, θα έλεγα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε break, να χαιρετήσουμε μια Παντελή, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να πάμε σιγά σιγά και προς το γάσιπι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Γιώργος Παμπορίδης. Η υποψηφιότητά μου μπορεί να ενώσει τη βάση του κόμματος, αναφέρει. 992 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουμε από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής. Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή. Τα μέτρα κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών. Επιστολή στον Φιδία Παναγιώτου με αφορμή βίντεο με παιδιά για το ρεύμα, έστειλε η Επίτροπος του Παιδιού. Προειδοποιεί ότι η καθοδήγηση της άποψης παιδιών από ενήλικες μπορεί να συνιστά χειραγώγηση. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai φαίνεται ότι σχεδίαζε την επίθεση στο αεροπλάνο στο Τελαβή πριν προσληφθεί. Επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πιλότο με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο λογαριασμό από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Ζεστό νερό, με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες, καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
9: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
14: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
13: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
17: Burger to the rescue.
16: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
18: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Το 2016 διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο. Στις 5 Οκτωβρίου του 2017, η Βραζιλιάνικη Αστυνομία συνέλαβε τον επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, Κάρλος Αρτούν Νούσμαν, με την κατηγορία της οργάνωσης και δωροδοκίας μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να αναθέσει στο Ρίο Ντεζανέιρο τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το πόρισμα της έρευνας ήταν πως ο Νούσμαν μεσολάβησε στην καταβολή 2 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να εξαγοραστούν οι ψήφοι των αθανάτων.

Λοιπόν, επιστρέψα για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε περίπου 10 λεπτά θα δώσουμε πάσα για διαφημίσεις και να πάμε στο Gossip, εκεί όπου ο Λουίς Νικολάου θα μεταδώσει για λογαριασμό του Sport FM 95 τον αγώνα της Κύπρου απέναντι στη Λετωνία.

Πάμε να δώσουμε άλλη μια φορά τις ενδεκάδες. Λοιπόν, ο Φαμπιάνο θα βρίσκεται κατά Πεδοκάρια, Κονομής και Μαλεκίδη στα δύο ακραία μπακ, Παναγιώτου, Έκτορ Κυπριανού, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αρτήματα θα έχει δίπλα του Λον Κάστανο. Έτουαρτς θεωρώ ότι θα αγωνίζεται σε ρόλο μπροστά από τους δύο μέσους, από το ελεύθερο ρόλο. Λοΐζο από τη μια, Γαβουλής από την άλλη και ο Πίτας στην κορυφή της επίθεσης. Βλέπω ότι έχει ζωηρέψει κάπως η όλη συζήτηση περί της Εθνικής Κύπρου και τι θα μπορούσε να γίνει ούτως ώστε ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω η τελευταία φορά που θυμάμαι κόσμο ήταν κόντρα στην Βοσνία επί Πάμπου, έτσι είχε αρκετό κόσμο, και πιο πριν για να πάμε πρέπει να πάμε στο παιχνίδι με την Ιρλανδία το 5-2 μαζί με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Εκεί ήταν μια σειρά από παιχνιδιών που είχαμε αρκετό κόσμο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το θέμα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να χτίσουμε ένα κοινό που θα ακολουθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χωρίς να υπάρχει η συζήτηση μόνο και μόνο για το αποτέλεσμα. Δηλαδή ακόμη και μόνο οι τεστ, να υπάρχει ο κόσμος που θα είναι εκεί. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ισχύει. Και σε πολλές χώρες παίζει ρόλο το αποτέλεσμα. Απλώς η διαφορά μας με άλλες χώρες είναι ότι υπάρχει μια βάση η οποία ακολουθεί συνήθως την εθνική, χωρίς να ενδιαφέρεται μόνο και μόνο για το αποτέλεσμα.

Στο μάτς με την Ολλανδία δεν είχε σε κάποιες στιγμές την εντύπωση ότι οι παίχτες ήταν 32-22 λόγω των πολύ κοντινών αποστάσεων μεταξύ των παίκτων των ομάδων? Ναι, συνήθως έτσι συμβαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και της αμυντικής γραμμής κυρίως. Και συνάμα φορτώνει η άλλη επιθετικά, δηλαδή ανεβάζει πολύ ψηλά τις δικές της γραμμές στην επίθεση και φορτώνει το αντίπαλο τρίτο με 7-8 παίχτες, σου δημιουργείται η αίσθηση από την πολυκοσμιακή ότι ίσως να είναι και πολύ περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, όταν το επιλέγουν αυτό οι προπονητές, συνήθως το κάνουν για να περιορίσουν όλους τους χώρους που υπάρχουν ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν τον αντίπαλο από το να σκοράρει. Δεν είναι εύκολο η επιλογή. Το να έχεις κοντά τις γραμμές σου εγκυμονή ρίσκα. Το ρίσκο είναι ότι δίνεις όλο το χώρο για να οργανωθεί η αντίπαλη η ομάδα. Το θέμα είναι όμως ότι καταφέρνεις με αυτόν τον τρόπο έτσι να απορροφήσεις πολύ από την πίεση. Όμως το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι μετά είναι δύσκολο στο να χτυπήσεις πάνω στην αντεπίθεση. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Όταν φέρνεις τόσο χαμηλά τις γραμμές σου, είναι αντιληπτό πως αυτό δεν βοηθά και δεν βολεύει, ρε παιδί μου. Δηλαδή άλλο είναι το να πρέπει να ξεκινήσει μια αντεπίθεση και να έχω ήδη 2-3 παίχτες έτσι περίπου στο χώρο του κέντρου, και άλλο το να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος να είναι λίγα μέτρα πίσω από το κέντρο και θα πρέπει αυτός να προσπαθήσει να οργανώσει έτσι την αντεπίθεση.

Ο 157 λέει ότι τα χρώματα της Κύπρου είναι δύο, δεν είναι τρικολόρ, και υιοθετήσαμε τον μπλε της Μεσογείου τρίτο και όχι το γαλανό λευκό της Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση πάει πάρα πολλά χρόνια, για τα χρώματα, για το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε με το έμβλημα της ΚΟΠ και όχι κατά ανάγκη με την σημαία της χώρας. Αυτό όμως είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα, το να αγωνίζεσαι με το έμβλημα της Ομοσπονδίας και όχι της χώρας. Είναι επιλογές. Κάποιες χώρες το πράττουν αυτό και δεν είναι κάτι δικό μας πρωτότυπο ή πρωτόγνωρο, ή νομίζω πως από όλα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο το συγκεκριμένο θέμα δεν μου φαίνεται ως το πιο σημαντικό. Θα προτιμούσα, ρε παιδί μου, στην αξιολόγηση της όλης συζήτησης υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο ψηλά για μένα στην ατζέντα παρά το συγκεκριμένο εάν η ΚΟΠ αγωνίζεται με το λογότυπο της Ομοσπονδίας και τα χρώματα ή όχι. Έτσι και αλλιώς το λογότυπο της Ομοσπονδίας μέσα έχει και την Κύπρο.

Δηλαδή, όντως, ούτε η σημαία της Ολλανδίας είναι πορτοκαλί, ούτε η σημαία της Γαλλίας είναι το έμβλημα της Ομοσπονδίας που χρησιμοποιούν. Ενώ αυτό το θέμα περί εμβλήματος και σημαίας, νομίζω ότι εμείς το πολλές φορές το αναγάγουμε σε εμείς το θέμα, χωρίς κατά ανάγκη να είναι. Κάνω ένα τελευταίο έλεγχο να δω έτσι μήπως έχουν βγει οι αποφάσεις του εφετείου, όμως εξ όσων βλέπω ακόμη δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τις αποφάσεις. Θυμίζω ότι η ώρα 4 και η ώρα 5 συνεδριάζει το εφετείο για να καταλήξει σε αποφάσεις στις εφέσεις που άσκησε η ΑΕΛ και η ανόρθωση σε σχέση από τη μια η ΑΕΛ με την ποινή του Καφού, η οποία η αρχική ποινή ήταν στις 6 αγωνιστικές, και σε σχέση η ανόρθωση με το κεκλεισμένο των θυρών, έναν εντός έδρας αγώνα κεκλεισμένο των θυρών και έναν εκτός σε απαγόρευση μετακίνησης οπαδών. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από το εφετείο, δεν βλέπω στην ΚΟΠ να έχει αναρτηθεί το οτιδήποτε. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Κλείνουμε λίγο πιο γρήγορα και ο λόγος, όπως είπα πιο πριν, είναι για να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό και να δώσουμε πάσα στον καλό συνάδελφο τον Λουί Νικολάου για να σας συνοδέψει στο παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου, με την ευχή ότι αύριο θα συζητάμε για μια καλή εμφάνιση, για ένα τρίποντο, και θα μας δώσουν καλούς λόγους οι διεθνείς μας ώστε να τους βάλουμε πολύ πολύ ψηλά και πρώτους στην ατζέντα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39.99 ευρώ.
9: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39.99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Games. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγοί ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Δεν ξέρω αν ήρθε στα αυτιά σας, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, ο εθνικός μας ύμνος με μια ωραία πρωτοβουλία, καθώς και δύο κορίτσια που πάνε τώρα και δίνουν το χέρι τους εκεί στον πάγκο της κυπριακής ομάδας, έκαναν και την νοηματική την ώρα του εθνικού μας ύμνου. Είμαστε εδώ, είμαστε στο στάδιο Γασιπής, Sport FM 95, Κύπρος-Λετωνία, τέταρτη αγωνιστική για το δεύτερο γκρουπ της τρίτης κατηγορίας του πρωταθλήματος εθνών. Η Κύπρος που είχε ταξιδέψει σε ένα εξαήμερο ταξίδι μεταξύ Μαυροβουνίου και Λετωνίας αντιμετώπισε την Λετωνία στην δεύτερο χρονικά παιχνίδι 0-0 σε έναν αγώνα που είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Η ενδεκάδα μας με Φαμπιάνο, Κονομής, Κυπριανού, Παναγιώτου και Μαλεκίδης. Μαλεκίδης παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Πηλέα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αρτηματάς, Κάστανος, Έντουαρτς και Λοΐζου, η τετράδα του κέντρου. Αρτηματάς παίρνει την θέση του Παναγιώτου Ανδρέα, του Παναγιώτη Ανδρέου, στις δύο μοναδικές αλλαγές. Και Πίτας Κακουλής στην κορυφή της επίθεσης σε ένα παρόμοιο σχηματισμό με αυτόν που επέλεξε να αγωνιστεί κόντρα στον Αρμενία και την νίκη με 2-0 ο Άκης Μάντζιος, ο οποίος είπαμε δεν έχει τον Πηλέα. Επιστρέφουν όμως οι τιμωρημένοι Τσαρούλα και Σωτηρίου. Για τους Λετωνούς αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που δώσαμε στην Λετωνία. Μένει ο παίχτης που ξεχώρισε περισσότερο μαζί μας, ο Ρόμπερτς Ούλτρικης, μένει στον πάγκο. Ο τερματοφύλακας είναι ο ίδιος, είναι ο Μάτρεβιξ, η τριάδα πίσω με Μπαλότης, Μελνίκης που και αυτός ήταν βασικός στο παιχνίδι με την Κύπρο στην Ρίγα, και ο Βιέντλες τριάδα. Ο Τσιγκάνσκης, ο Γιούρκοφσκιτς αριστερά και δεξιά, ο Βάπνε και ο Ζελένκοφς στο κέντρο δεξιά, ο Στρότς αριστερά, ο Ντασκέβιτς και στην κορυφή ο Γκούτοφσκιτς που είναι και ο πιο επικίνδυνος παίχτης των Λετωνών. Ψάχνουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην εξέλιξη του αγώνα. Η Κύπρος θα είναι στην σέντρα, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Πίτας και Έντουαρτς, φεύγει τώρα ο Πίτας, ο Έντουαρτς είναι στο κέντρο για να ξεκινήσει ο αγώνας. Και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, έτσι να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ένα back-to-back τρίποντο, να εδρεωθούμε στον όμιλο. Το Μαυροβούνιο έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής. Εμείς έχουμε μια ήττα στο Μαυροβούνιο με 2-1, με ανατροπή εκεί μπορούσαμε για κάτι καλύτερο, και το παιχνίδι στην Λετωνία που έπρεπε να πάρουμε, δεν τα καταφέραμε. Όπως και να έχει, τώρα στόχος είναι το απόψινο τρίποντο. Η εθνική μας προσπαθεί να επιτεθεί στην Βόρεια Κερκίδα, να σκοράρει μπροστά από την Βόρεια Κερκίδα. Έχει και την κατοχή με τον Παναγιώτου και τον Κυπριανού στην πρώτη προσπάθειά μας, μόλις το πρώτο λεπτό για επίθεση. Έρχεται ο Αρτηματάς μεταξύ των δύο center back να βοηθήσει στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Περιμένει ο Παναγιώτου, επιστρέφει στον Φαμπιάνο, εξαιρετικός σε αυτό το διάστημα που χρειάστηκε έτσι να αγωνιστεί και να δώσει τις βοήθειες. Εκπληκτικό τακουνάκι του Λοΐζου στον Έντουαρτ που πατάγκαζει έξω από την μεγάλη περιοχή. Τώρα είναι ο Κάστανος, στο αριστερό του πόδι μπάλα, σκέφτεται το σουτ, προσπείται, δεν το κάνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει με το δεξί πάνω στο κεφάλι του Μέντζιντς. Ήταν πολύ δυνατό το σουτ, εξαιρετική ενέργεια από τον Κάστανο. Ελπίζω να είναι εντάξει ο παίχτης της Λετωνίας, κρατάει το κεφάλι του, έμεινε όμως ορθιός. Πάει ο Έντουαρτ στο κόρνερ, με κόρνερ είχαμε ανοίξει το σκορ και στο παιχνίδι με την Αρμενία. Σηκώνει το γιο της ο Εγκομίτης σε όλες τις τιμένες μπάλες, και όταν κάνουμε επίθεση και όταν αμυνόμαστε. Δεύτερο λεπτό λοιπόν, όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ του Έντουαρτ. Πρωτοδοκάρι, πέρασε μπάλα παρολίγο ο Κονομής να πάει πρώτος στην φάση. Βγάζουν την άμυνα οι Λετωνοί, δεν θα τα καταφέρουν όμως στη συνέχεια. Μένει η Κύπρος μπροστά. Από δεξιά με τον Κυπριανού να θέλει να περάσει στον Κονομή, προτιμά τον Έντουαρτ. Και ξανά Κυπριανού, όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Ξεκινήσαμε με ένα ακόμη σουτ
ακόμη μια τελική από εκεί που τα αφήσαμε στη Ρήγα. Τα πράγματα μόλις στο τρίτο λεπτό, Κάστανος θέλει να βρει τον Μαλεκίδη, του περνά την μπάλα, γυρίζει ο Μαλεκίδης, ένα σπρόξιμο εκεί για να πάρουν την μπάλα οι Λετωνοί και προσπάθεια τώρα να βγουν μπροστά, αλλά ο Αρτηματάς είναι εκεί, καθαρίζει την φάση, κόβει ράβει και πασάρει πίσω στον Κυπριανού. Και πάλι η κατοχή για την εθνική μας, ακούγονται κάποιοι φίλοι της, κάποιοι Λετωνοί που έκαναν το ταξίδι στην Λευκοσία για να στηρίξουν την ομάδα τους. Ας παίρνουμε και εμείς λίγα μαθήματα για το πόσο πρέπει να πάμε την εθνική μας. Πάνε και οι φίλοι της εθνικής να δώσουν έτσι λίγο ρυθμό, να νιώσουμε και εμείς ότι παίζουμε εντός έδρας. Κάστανος θέλει να περάσει μια κάθετη πάσα στον Πίτσα, δεν θα τα καταφέρει, ήταν καλή σκέψη. Ήταν μαζεμένοι εκεί αρκετοί ποδοσφαιριστές της εθνικής και μπερδεύτηκαν αρκετά. Η εθνική που κέρδισε την Αρμενία με γκολ του Κονομή και του Κακουλή στο πρώτο ημίχρονο. Κερδισμένο το πλάγιο για την Λετωνία, αριστερά και πίσω από τον χώρο του κέντρου όπως θέλω να επιτεθούν. Θυμίζω επιτίθονται προς την νότια κερκίδα. Λετωνί, μπάλα είναι στον Φαμπιάνο, Νικόλας Παναγιώτου, πάει να διώξει, κερδίζει κόντρα και μαζί ελεύθερο τερματοφύλακα για τον Φαμπιάνο. Όλα αυτά στο πέμπτο λεπτό του αγώνα, Κύπρος 0, Λετωνία 0, στο ίδιο σκορ με το οποίο ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην Ρήγα οι δυο ομάδες. Παναγιώτου ψάχνει με μακρινή παλιά τον Πίτα, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Ο Κάστανος στο κεφάλι εκεί που κινείται ο Έτουαρς που θέλει να κερδίσει μια κόντρα. Πρώτη στην φάση Λετωνή με τον Ζελένκοφς. Πάνε να βγουν μπροστά ο Αρτηματάς, είναι εκεί, καθαρίζει και αυτή τη φάση. Καλό ξεκίνημα για τον Κωστάκη Αρτηματά, ο οποίος καθάρισε μια-δυο προσπάθειες που πήγαν να χτίσουν, που πήγαν να επιτεθούν η Λετωνή. Κυπριανού στον Λοΐζου που έχει μια εξαιρετική ενέργεια με πάσα στον Έτουαρτς, ο οποίος πάει να κάνει ένα τακουνάκι εδώ και να βρει συμπέχτη, χάθηκε η μπάλα, αλλά πιέζουμε με Κακουλή και Πίτα. Ωραία προσποίηση από τον Βιέτνιες και απελευθερώνει έτσι τους συμπέχτες του από την πίεση της εθνικής μας και ωραία θέλουν να βγουν τώρα οι Λετωνοί μπροστά, αλλά εκεί είναι και πάλι ο Κάστανος. Κάστανος και Αρτηματάς κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τώρα μια πάσα στον Έτουαρτς. Ωραία κάθεται στον Κακουλή. Περιμένει λίγο την μπάλα. Πατάει και γυρίζει στον Μαλεκίδη. Δεν είναι καλή πάσα από τον Ανδρόνικο τον Κακουλή. Και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά η Λετωνή με τον Κακουλή να κάνει ένα φάουλ ορισμό της κίτρινης κάρτας. Αλλά ο Γεωργιανός διαιτητής, ο Γκιόρκη Κρουαζβίλη, φαίνεται τις αρκετές τις παρατηρήσεις για να μην αναγκαστεί να δώσει κάρτα μόλις στο 6ο λεπτό. Ήταν όμως όντως ο ορισμός της κίτρινης κάρτας αυτή η φάση. Η Λετωνία από δεξιά τώρα θέλει να βγει μπροστά και κερδισμένο κόρνερ από την παρέμβαση του Μαλεκίδη. Για να δούμε από αριστερά τώρα, από δεξιά όπως επιτίθονται με το αριστερό πόδι του Ντασκεβίκς. Θέλουν να επιτεθούν και να σεντράρουν οι Λετωνοί στην πρώτη δικιά τους στημένη μπάλα. Χρειάζεται προσοχή, το είπαμε και στον πρώτο ματς, είναι πολύ ψηλή ομάδα, αλλά αυτή η μπάλα πάει κατευθείαν στον Φαμπιάνο που κοιτάζει αν έχει κάποια επιλογή και φύγει ο Λοΐζου, αλλά δεν ήταν μόνος. Κυπριανού στον Παναγιώτου, έρχεται κοντά τους ο Αρτηματάς να βοηθήσει.

από δεξιά θέλει να σουτάρει ο Πίτας διπλή κόντρα και η κατοχή για τους Λετωνούς, άλλη μια προσπάθεια, αυτή τη φορά δεν έφτασε. Προς τον στόχο, προς την εστία, είχε κοντράρει πολύ νωρίς. Για να δούμε τον Μαλεκίδη εδώ, Μωμεόμο θα κλέψει την μπάλα που θα την στείλει και στον Λοΐζου. Τριγωνάκι με Μαλεκίδη, Κάστανο και Λοΐζου και πίσω στον Παναγιώτου για τον Χέκτορ Κυπριανού που κουβαλά την μπάλα και λέει στον Κονομή να τον ακολουθήσει. Προτιμά πάσα στον Έτουαρτς, ο Έτουαρτς πίσω στον Παναγιώτου, όλα αυτά πίσω από τον χώρο του κέντρου όπως προσπαθούμε να κάνουμε επίθεση. Μαλεκίδης, Παναγιώτου και πίσω στον Φαμπιάνο που έχει την μπάλα και ψάχνει να βρει τον Πίτα με μακρινή μπαλιά. Πίτας κερδίζει την κόντρα και κατεβάζει την μπάλα, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα χαθεί η κατοχή. Ο Κονομή δεν μπόρεσε να κλέψει από τον Γκουτκόβσκις, ο οποίος κρατάει και μεταφέρει την μπάλα στον χώρο του κέντρου ακριβώς για τον Γιούρκοβσκιτς και πίσω στον Μέτσνικς. Οι Λετωνοί θέλουν για πρώτη φορά στα μεταξύ μας παιχνίδια να κάνουν παιχνίδι. Δεν τα είχαν καταφέρει πολύ στην έδρα τους. Γυρίζουν εδώ την μπάλα, είναι αριστερά όπως προσπαθούν να επιτεθούν. Συμπληρώσαμε τώρα τα 9 λεπτά, 0-0 το σκορ στο ΓΑΣΥΠ Κύπρος Λετωνία. Ξανά η μπάλα αριστερά. Πάει να πιέσει ο Πίτας τον center back τον Μέτσνικς που κάνει μια ωραία τρίπλα. Και τώρα ξανά θέλουν να πάνε αριστερά. Κράτησαν την μπάλα, κλειστήκαμε λίγο εδώ σε αυτό το δίλεπτο. Με τους Λετωνούς να δείχνουν ψυχραιμία. Και να θέλουν να οργανώσουν παιχνίδι. Από αριστερά προς δεξιά η μπάλα και ξανά. Και η μπάλα ξανά αριστερά από τους Λετωνούς. Μεταξύ των τριών center back τώρα θα αλλάξουν κάποιες πάσες. Περνάνε τον χώρο του κέντρου και με μια κάθετη μπαλιά αριστερά στον Σικάνικ θέλουν να σεντράρουν. Δεν είναι καλή μπαλιά του. Αλλά μένει εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα και μεταφέρεται στο δεξί ακρό. Ο Κάστανος πέφτει μπλοκ, ένα σούτ λίγο έξω. Να και η πρώτη τελική θέλει corner. Ο ποδοσφαιριστής που έκανε το σούτ πρέπει να ήταν ο Στρότς. Όχι, ο Βάπνε ήταν. Στην πρώτη τελική

Μαλεκίδης, ψάχνει τον Πίτα, πάει να περάσει μεταξύ δύο αμυντικών. Ο Πίτα στην μακρινή παλιά, βγήκαν πρώτοι Λετωνοί στην φάση και καθαρίζουν σε πρώτο χρόνο την φάση. Μένουμε ψηλά, πιέζουμε και κλέβουμε. Ουσιαστικά παίρνουμε την κατοχή με πλάγιο άτομα από αριστερά, μεταξύ του πάγκου της Λετωνίας και της μεγάλης περιοχής, όπως προσπαθεί να επιτεθεί η ομάδα μας. Κακό κοντρόλ από τον Αρτηματά, δίνουμε πίσω την μπάλα και το πλάγιο στους Λετωνούς. Κάτι λέει ο Κάστανος στους συμπαίκτες του. Μπάλα πίσω στον χώρο του κέντρου για την Λετωνία, που θέλει και πάλι να ανέβει από αριστερά. Φαίνεται ότι εκεί νιώθουν πιο άνετα οι Λετωνοί με τον αριστερό μπακ του στον Σικάνιξ. Επιστρέφει την μπάλα στα center back. Έχουμε αρκεστεί εδώ και μερικά λεπτά σε έναν πιο παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο Έντουαρτς πάει να κλέψει, ολοκληρώνει το κλέψιμο Κάστανος στον χώρο του κέντρου. Όλα αυτά προλαβαίνουν όμως να επιστρέψουν οι Λετωνοί. Πήγε να καλυφθεί ο Λοΐζου, δεν του πέρασε την μπάλα ο Κάστανος, που μέσα από τον Σωτηρίου και τον Κονομή θέλουν να χτίσουν παιχνίδι για την εθνική μας. Τελικά ο Εύτερ Κυπριανού και ο Παναγιώτου θα ανταλλάξουν δύο πάσες στην άμυνα. Θέλει να περάσει στον Έντουαρτς, δεν θα τον βρει. Πέφτει μπάλα στον Κακουλή, αφήνει αυτό στον Πίτα. Ο Κάστανος με χώρο για να κάνει σουτ. Προτιμά την σέντρα στον Μαλεκίδη. Ο Μαλεκίδης περνά την μπάλα στην περιοχή, δεν θα βρει την πέφτη. Φάουλ του Κάστανου. Κατοχή για την Λετωνία. Εδώ ο Κάστανος τα λέει με τον διαιτητή. Θυμίζω Γιώργη Κουαρσβίλη, Γεωργιανός. Όλοι από την Γεωργία και ο Αλέκο Αψιαούρη είναι στο VAR μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Μπάλα στον Φαμπιάνο. Έκτορ Κυπριανού, Κονομής και πάλι Κυπριανού πίσω στον Κονομή. Θέλει να στείλει την μπάλα στον Λοΐζου, δεν συνεννοηθήκαν οι δυο τους και έφτασε την μπάλα στον τερματοφύλακα των Λετωνών, τον Μάτρεβιξ. 7-14 συγγνώμη, λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Λετωνία, Κύπρος Λετωνία, 0-0. Το γρήγορο γκολ φάνηκε και με την Αρμενία ότι μας δίνει έτσι μεγάλη όθηση και αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μας. Βρήκαμε χώρους και κάναμε γρήγορα το 2-0 στο προηγούμενο μάτς. Λετωνία είναι λίγο καλύτερη έως πολύ από αυτό που είδαμε στην Ρίγα πριν μια εβδομάδα. Μπάλα αριστερά για το overlap και την πάσα στην περιοχή, τον μπλοκ από τον Κυπριανού. Η μπάλα πέφτει στον Αρτηματά που βρίσκει τον Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς καθυστερεί λίγο και επιστρέφει πίσω στον Κυπριανού, που έβγαλε την άμυνα στην τελική προσπάθεια των Λετωνών από τον Κουτκόφσκης. Είπαμε ο πιο επικίνδυνος τους παίχτης. Εδώ ήταν δίπλα του ο Κυπριανού. Ο Πίτα ζητά από τον Κάστανο την μπάλα. Δεν θα του περάσει την παλιά ο Γρηγόρης Κάστανος. Το σκέφτηκε τον

Αρχίδης, Κάστανος και Παναγιώτου κάνουν ένα τριγωνάκι. Η μπάλα μεταφέρεται δεξιά στον Κυπριανού, πιο δεξιά στον Κονομή και ακόμα πιο δεξιά στον Τουάρτς. Έχει τον Λοΐζου επιλογή, προτιμά να έρθει προς το κέντρο και να δει επιλογές. Κάνει τρίπλες, περνά αντιπάλους, πατά φρένο, επιστρέφει στον αστηματά Κονομής, Λοΐζου. Κακουλής κάνει μια κάθετη κίνηση, όλα αυτά δεξιά πάνω στην γραμμή της πλάγιας γραμμής, όπως προσπαθούμε να επιτεθούμε κάτω από τον χώρο του κέντρου. Τώρα επιστρέφουμε πίσω από αυτόν. 0-0 στο 16 το παιχνίδι. Κιμπάλα στον Φαμπιάνο, αφού πέρασε σχεδόν από όλους τους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας. Ο Φαμπιάνο ψάχνει τον Πίτα, ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο και παίρνει την μπάλα από τον Λετώνο coach. Έχουμε τι έχουμε. Παρατήρηση για την φάση πριν με τον Αγκώνα που χτύπησε τον Έκτορ Κυπριανού, ο σέντερφορ των Λετωνών. Του κάνει μια παρατήρηση όπως είχε κάνει και στον Κακουλή, ένα φάουλ που προηγήθηκε. Προσπαθεί ο Λοΐζου, χάνει την μπάλα, ανεβαίνει να πιέσει ο Κάστανος, κλέβει ο Κακουλής. Πασάριο Πίτσα στον Κάστανο που έχει χώρο, σκέφτεται το σουτ, κάνει μια τρίπλα και περνάει πάσα στον Έντουαρτς. Αυτός κάνει control, πήγε αρκετά πλάγια, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τα κουνάκι για Λοΐζου, εκπληκτικό σουτ του Λοΐζου, corner. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, Έντουαρτς και Λοΐζου αρχίζουν να βρίσκουν χημεία και να κάνουν ωραία πράγματα. Ο Λοΐζος βρέθηκε λίγο πλάγια μέσα στην μικρή περιοχή, σουτ αρεσιστά στο κλειστό, στην κλειστή γωνία του. Μάτρεβιτς και τον ανάγκασε την πρώτη απόκρουσή του στο παιχνίδι. Λοΐζου στο κόρνερ, εκτέλεσε, οικονομήσει κεφαλιά. Ο Πίτσας πήγε να κάνει την προβολή, δεν τα κατάφερε. Χάθηκε η ευκαιρία, θέλουν να παίξουν γρήγορα. Είναι ο Παναγιώτου με τον Στρότς. Ο Στρότς κερδίζει την πρώτη μάχη, ο Παναγιώτου όμως είναι πιο δυνατός. Θα περάσει να πάρει την μπάλα και θα δώσει στον αρτηματά Κάστανος. Αρτηματάς Κυπριανού. Έντουαρτς από δεξιά, θέλει να σεντράρει, το σκέφτεται, επιστρέφει στον κεντρικό διάδρομο εκεί που είναι ο αρτηματάς Κονομής και Λοΐζου. Έξω από την περιοχή και δεξιά, Λοΐζος βρίσκει τον Έντουαρτς στην περιοχή, γυρνάει, είχε ευκαιρία να σουτάρει, το κάνει λίγο έξω. Άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία για την εθνική μας με τον Έντουαρτς. Αυτή τη φορά το δίδυμο Έντουαρτς και Λοΐζου, που πιστεύαμε ότι μπορεί και να μην χωράει την ενδεκάδα, κάνει εξαιρετική δουλειά στις τελευταίες κατοχές, συνεργάζονται υπέροχα. Πάρω λίγο τον γκολ εδώ από τον Έντουαρτς. Αντάλλαξαν από μια πάσα, δημιούργησαν από μια τελική οι δυο ποδοσφαιριστές. 18 λεπτά, 0-0 Κύπρος Λετωνία. Χάσαμε τον έλεγχο για ένα πεντάλεπτα, αλλά και πάλι ανακτήσαμε έτσι και κατοχή και ευκαιρίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Από δεξιά η Λετωνία. Και τώρα αριστερά ξανά στον Γιούρκοβιτς που έκανε μια-δυο κούρσες, τώρα πάτησε φρένο, επέστρεψε πίσω την μπάλα και πάλι οι Λετωνοί θέλουν από αριστερά να βγουν μπροστά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Τώρα έχουν μεταφέρει την μπάλα, κακή πάσα, κατοχή για την εθνική μας στο 19 που παραμένει το 0-0. Πίτας περιμένει, κάνει ένα control, ανοίγει για τον Κακουλή που πάτησε την μπάλα για τον Μαλεκίδη που πήγε να σπριντάρει. Το πάτημα του Κακουλή του άλλαξε τα σχέδια. Κάστανος, Παναγιώτου και Έκτορ Κυπριανού. Τώρα όλοι οι Λετωνοί πίσω από την μπάλα για ακόμη μια φορά. Από δεξιά δείξαμε ότι έχουμε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις να επιτεθούμε και να πιέσουμε. Θυμίζω κερδίσαμε την Αρμενία την Παρασκευή με 2-0 με σκόρ του Σκονομή και Κακουλή. Μπήκαμε στο 20, 0-0 το σκορ. Κύπρος Λετωνία, ακούτε Sport FM 95. Κάθε την παλιά του Κονομή στον Κακουλή, είναι λίγο δυνατή και ελεύθερο τερματοφύλακα για την ομάδα της Λετωνίας.

που θέλει να χτίσει παιχνίδι από τη μεγάλη περιοχή της τώρα και του center back της, τον Μπαλότης και τον Βέιντλες. Ο Μπαλότης κουβαλά λίγο την μπάλα, ήρθε, μπήκε ο κεντρικός χαφ εκεί, ο Βάπνε, και προσπαθεί να οργανώσει τις προσπάθειες της ομάδας του μαζί με τον Ζέλενκοφς, και πάλι μέσα από το αριστερό άκρο θέλουν να χτίσουν ή να απειλήσουν, αν θέλετε, οι Λετωνοί. Τώρα μπερδεύτηκαν με τον διαιτητή, αλλά επειδή κρατάει την μπάλα, αφήνει το παιχνίδι. Ο Γεωργιάνος έρχεται, ο Έκτορ Κυπριανού, να τους σταματήσει, να κλέψει και να ψάξει να βρει την παίχτη. Κάνει λάθος πάσα. Θέλουν να επιτεθούν, η μπάλα περνά στην περιοχή. Είχε πάρει ύψος και την κατέβασε ο Μαλεκίδης και ο Αρτηματάς έκανε κοντρόλ έξω από αυτήν. Ο Κονομής ψύχρεμα στον Κάσταν, ο οποίος με μια προσπίση ανοίγει το παιχνίδι αριστερά στον Μαλεκίδη. Ανεβείτε, φωνάζει ο Μάντιος από τον Πάγκο στο 21. 0-0 το σκορ. Κάστανος, Πίτας και τώρα Έκτορ Κυπριανού. Περνά τώρα το κέντρο ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο. Αλλάζει πάσα με τον Παναγιώτου και άλλη μία για τον Έκτορ Κυπριανού. Ήρθε ο Λοΐζου να δώσει στήριγμα και ο Έντουαρτς θα πάρει τώρα την μπάλα, πάει στο δεξί φτερό. Ο Λοΐζου Έντουαρτς κάνει μια τρίπλα, κάνει και δεύτερη και προσπαθεί να βρει τον Πίτσα, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέφτει στον Αρτημάτα. Ο Νομής Λοΐζου, τώρα ο Πίτσας έρχεται, δώσε πάρε με τον Λοΐζου και άλλο σουτ και άλλο κόρνερ. Δεύτερη τελική στον στόχο για τον Λοΐζο, πριν συνεργάστηκε με τον Έντουαρτς, τώρα συνεργάζεται με τον Πίτσα. Άλλο ένα σουτ στον στόχο. Ο Κάστανος, δεν ξέρω, κάτι φωνάζει, χέρι ζητάει. Κάτι λέει στον Πάγκο ο Κάστανος. Ο Λοΐζου θα εκτελέσει το κόρνερ, το κεφάλι του Κακουλή. Δεν θα βρει στόχο. Κάπου μπερδεύτηκε η κατάσταση. Και οι Λετωνοί θέλουν να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Καθυστερεί ο Λετωνός τερματοφύλακας. Κάτι λένε από τον πάγκο μας στον τέταρτο. Υπάρχει διακοπή, δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο. Κάτι για την κάλτσα του Έντουαρτς. Ναι, κάτι στην κάλτσα του Έντουαρτς, τον έχουν στείλει τώρα τον Μάρκους Έντουαρτς. Παπούτσι, κάλτσα εκεί κάτω στον Αστράγαλο, δεν μπορώ να δω από εδώ ψηλά. Είμαστε με 10 παίχτες αυτή τη στιγμή, αμυνόμαστε με 10. Στο 24 παίζουμε Κύπρος-Λετωνία 0-0. Θα μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει το σκορ. Θυμίζει λίγο το παιχνίδι στην Τρίγα. Ελπίζουμε να μην είναι και η κατάληξη τέτοια. Είμαστε πιο επιθετικοί σίγουρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο παρά στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού εκεί απέναντι στους Λετωνούς, που είναι καλύτεροι και αυτοί σήμερα, με πιο έτσι. Πιο πολύ ένταση στο παιχνίδι τους. Είναι λίγο σχολαστικός ο τεταρτός με τον Έντουαρτς. Δεν ξέρω και τι του ζητάει να κάνει. Λετωνί είναι μπροστά και δεξιά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πέρασαν μια παλιά να γυριστώ. Η μπάλα θα πάει στον Φαμπιάνο. Παίρνει την άδεια να επιστρέψει και ο Έντουαρτς. Και είμαστε και εμείς 11. Την ώρα που πάμε να συμπληρώσουμε τα 25 λεπτά στο νέο στάδιο Γάση Πι. Κύπρος, Λετωνία 0-0. Κάστανος.
Έκτορ Κυπριανού, Παναγιώτου, την μπάλα αριστερά. Κυπριανού κάθε την πάσα στον Κονομή, ο Έτουαρτς έκανε κίνηση, ο Κονομής προτίμησε τον Λοΐζου δεξιά. Ο Λοΐζου σεντράρει εκεί που κινείται ο Κάστανος, διώχνουν οι Λετωνοί, η μπάλα πέφτει σε συμπέφτης, αλλά ο Λοΐζος έρχεται κλέβει. Ο Έτουαρτς στον Πίτσα που πρόλαβε, δεν πρόλαβε να καλυφθεί, 1-0 στην κόστικη σημαία. Δεν θα μετρήσει τον γκολ, ήταν καταπληκτική η μπαλιά του Έτουαρτς. Λόμπα, μπαλιά προς τον Ιωάννη τον Πίτσα. Περιμένουμε τον διαιτητή, θα δούμε και την επαρχή. Προβλήμα δεν είναι μπροστά ο Ιωάννης. Σε μια υπέροχη πάσα που βγάζει ο Έντουαρτς. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι στο 26. Ωραία ενέργεια, offside όμως. Η Λετωνία τώρα από αριστερά θέλει να επιτεθεί. Τα κουνάκια, η τρίπλα του Κονομή. Κλέβει ο Πίτας, ο Λοΐζου έχει γήπεδο, έχει και τον Πίτα δεξιά. Κουβαλά ο Λοΐζου έξω από την μεγάλη περιοχή, ανοίγεται τώρα αριστερά στον Κακουλή. Θα ζυγίσει, θα σουτάρει, έχει το Μαλεκίδης και ο Κάστανος για το rebound. Κρατά την μπάλα ο Κάστανος. Δεν ήταν υπό πολύ καλές προποθέσεις το σουτ που επιχείρησε ο Ανδρόνικος Κακουλής. Λοΐζου έξω από την περιοχή, έφαγε μια κλωτσιά εδώ από τον Λετωνό αντίπαλό του. Είμαστε έξω από την μεγάλη περιοχή και μεταφέρουμε την μπάλα από αριστερά δεξιά, εκεί που ο Έντουαρτς θα πάει στο ένας με έναν μέχρι να έρθει και το double team. Τώρα έρχεται απέναντι σε δύο ο Έντουαρτς, θέλει να σεντράρει, το κάνει. Δεν υπάρχει κανείς παίχτης μας μέσα στην περιοχή εκεί που πήγε η μπάλα. Έρχεται ο Κονομής να επιστρέψει στον Έκτορ Κυπριανού και να ξαναπάρει τώρα μπάλα και να ψάξει μια μπαλιά. Όχι, θα πασάρει στον Κάστανο, στο αριστερό του πόδι και έξω από την περιοχή. Πήγε να περάσει μια πολύ δύσκολη πάσα εδώ ο Γρηγόρης ο Κάστανος, ο ψηλά ήταν η μπάλα, ο Πίτας του λέει κράτα την χαμηλά. Νομίζω δεν ήθελε να βάλει τόση δύναμη.

0: Μπάλα αριστερά για τους Λετώνους. Μετά το ελεύθερο τερματοφύλακα αρχίζει το Κακουλίδη να πιέσει. Μπάλα πάει δεξιά, κλείνει τον δρόμο ο Κακουλίδη. Εδώ είχαν μια καλή ευκαιρία να περάσουν την μπάλα μπροστά. Δεν συνεννοήθηκαν οι παίχτες της Λετωνίας. Άλλη μια ευκαιρία εδώ. Ήταν λίγο εκτός της θέσης οικονομής και πάλι δεν μπόρεσαν να περάσουν μια κάθετη πάσα. Στο 28 συμπληρωμένο 0-0 η Κύπρος και η Λετωνία. Τέταρτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του πρωταθλήματος Εθνών. Της Λίγκας των Εθνών ή όπως θέλετε πείτε το. Μπάλα πάει αριστερά. Αλλαγή παιχνιδιού, ο Λοΐζου πήγε να κλέψει μια μακρινή παλιά εκεί που κινείται ο Κονομής και παίρνει πρώτο κεφάλι για να βρει τον Νέτουαρτ και έχει στήριγμα τον Αρτηματά. Ο Αρτηματάς θα σηκώσει κεφάλι και θα περάσει διαγώνια πάσα αν στάσει αυτή στον Λοΐζου. Είναι γρήγορος ο Λοΐζου, τσιμπάει την μπάλα, υπάρχει φάουλ και κάρτα. Εδώ θεωρώ είναι ξεκάθαρη κάρτα. Κάρτα που θα πάρει ο Ράιβις Γιούρκοφσκις με τον αριθμό 13. Κιτρινίζεται ο Ράιβις Γιουρκόφσκις και ο Κάστανος πάει σε αυτή την στημένη μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τον Κάστανο. Τέλεση δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο Κονομής παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα πέφτει εκεί που είναι ο Κακουλής, στρώνεται στον Αρτηματά, πάει να σουτάρει κόντρες, Κακουλής πέφτει βουτιά να σταματήσει την αντεπίθεση και τα καταφέρνει, διώχνουν όπως η Λετωνή και η μπάλα φτάνει στον Φαβιένο που έχει φύγει αρκετά μακριά από την περιοχή του για να πασάρει στον Νικόλα τον Παναγιώτου, στο 30, μισή ώρα, στο νέο στάδιο Γασιπή, Κύπρος Λετωνία 0-0, με δύο τελικές στον στόχο από τον Λοΐζου, ένα εξαιρετικό σουτ του Έτουαρτς, πέρασε πολύ κοντά στο δοκάρι των Λετωνών. Είχαμε και δύο δοκάρια στην Λετωνία. Συνεχίζουμε τις τελικές προσπάθειες για να δούμε αν θα σπάσουμε το ρόδι απέναντι στους Λετωνούς. Έντουαρτς από δεξιά και λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου θα παίξει τον Νικόλα τον Παναγιώτου στον κεντρικό διάδρομο. Κάστανος Λοΐζου κάνει ωραία τρίπλα για να ξαναβρει τον Κάστανο. Ασυνεννοησία, χάθηκε η μπάλα από τον Λοΐζου. Θέλει να βγει μπροστά τώρα η Λετωνία, αλλά ο Παναγιώτου ελέγχει με εξαιρετικό και άνετο τρόπο την κατοχή και ο Μαλεκίδης απελευθερώνει για αρτηματά και έχει ήδη δώσει επιλογή ο Έστορ Κυπριανού που πήρε μπάλα και κουβαλάει δεξιά. Ο Έντουαρτς κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα ακριβώς στον χώρο του κέντρου και κοντά στην πλάγια γραμμή όπως κάνουμε επίθεση. Αρτηματά στον Μαλεκίδη, Λοΐζου, Μαλεκίδης, Έκτορ Κυπριανού, ζυγίζει επιλογές πίσω στον Παναγιώτη. Με επιμονή και υπομονή η εθνική μας ψάχνει το πρώτο γκολ που θα κάνει το έργο της πολύ πιο εύκολα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Λετωνία που ξέρει να μείνεται, δυσκολεύεται να επιτίθεται. Εδώ ένα τάκλινγκ πάνω στον Νικόλα Παναγιώτου την ώρα που πέρασε κάθε την πάσα δεν θα βγει. Και ένα θέατρο από το φίλο μας τον Έντουαρτς Ντάσκεβιτς που έπεσε πολύ εύκολα από το τζαρτζάρισμα του Μαλεκίδη, βγάλε μια κραυγή. Η μπάλα δεξιά, Τακουνάκι Μαλεκίδης, αρτηματά θα κλέψει στον χώρο του κέντρου όλα αυτά, επιλέγει τον Κονομή, έχει τον Λοΐζο δεξιά και τον Έντουαρτς κοντά του, ο Κονομής δίνει στον Λοΐζο και ανοίγεται αυτός δεξιά, ο Λοΐζου σκέφτεται, συνεργάζεται με Κάστανο, έρχεται το Κυπριανού, ήρθε ο Έντουαρτς, που είναι στο δεξί φτερό τώρα και κοντά στη μεγάλη περιοχή. Περνά μια πάσα στον Λοΐζου, αυτός το επιστρέφει στο 1-2, αλλά διάβασε η φάση, βγήκε και Πήρε την πάλα ο Ρίχαρτ Ματρεβίξ, ο τερματοφύλακα των Λετωνών. 33 λεπτά 0-0 στο νέο στάδιο Γάση Πύλη, Κύπρο και Λετωνία. 125 λεπτά χωρί γκολ. Οι δύο ομάδε συνεχίζουν από εκεί που το άφησαν στη Ρίγα για να δούμε αν είμαστε εμεί που θα σπάσουμε. Το ρόδιο του αρτήματά διαμαρτύρεται για μια επικίνδυνη προβολή των Λετωνών πάνω στην μπάλα. Τι έχουμε εδώ, περιμένουμε. Έλεξε και η φάση ίσως για επικίνδυνη προβολή του Λετωνού, αυτό που διαμαρτύρθηκε και ο Αρτιμάτας. Πίσω η μπάλα, πιέζουν τον τερματοφύλακα Πίτσας και Κακουλής. Αυτός με ψυχραιμία επιστρέφει την μπάλα στο αριστερό μπακ του στο ύψος της μεγάλης περιοχής και η μακρινή μπαλιά θα ψάξουν τον επιθετικό τους, αλλά πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι ο Έκτορ Κυπριανού θα τον κερδίσει. Κρατάει τον ώμο του Έκτορ Κυπριανού. Για να δούμε, ελπίζω να μην έχει κάτι ο ποδοσφαιριστής της Watford. Φαίνεται να πονάει πάντως. Ο Λοΐζου κέρδισε ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και δεξιά, όπως προσπαθούμε να επιτεθούμε. Οι φυσιοθεραπευτές προσπαθούν να πάρουν ένα νόημα από τον Κυπριανού ότι είναι εντάξει. Είναι δυνατό παιδί, θα συνεχίσει. Νιώθει ενοχλής, κρατά τον νόμο του, αλλά φαίνεται ότι είναι εντάξει. Η κίνδυνη αλλαγή παιχνιδιού του Λοΐζου. Αλλά είναι εκεί ο Παναγιώτου για να σταματήσει και να κερδίσει πλάγιο. Καγουλής, Κάστανος, δεξιά Λοΐζου, φέρει την μπάλα στο αριστερό και σεντράρει εκεί που είναι ο Πίτσας, δεν θα προλάβει να κάνει την προβολή, ήταν καλή για αυτή η ευκαιρία, θέλει κόρνερο ο Πίτσας, διαμαρτύρεται και έχει απόλυτο δίκαιο, απόλυτο δίκαιο. Έβαλε τα χέρια στην μπάλα ο τερματοφύλακας των Λετωνών που κάνει ότι δεν έγινε τίποτε και παίζει γρήγορα στο ελεύθερο. Ξεκάθαρη απόκρουση εντάξει. Πιο ξεκάθαρη δεν γινόταν, ε. 36 λεπτά, Κύπρος Λετωνία 0-0. Χάνουμε ευκαιρίες, δεν βάζουμε γκολ. Ότι κάναμε δηλαδή και στην Ρίγα. Οικονομής πάει να κάνει την προβολή και ο Λοΐζου θα βοηθήσει για να κλέψει ο Έκτορ Κυπριανού. Έναν γκολ πριν το ημίχρονο το θέλουμε, μακάρι να το βρούμε. Παναγιώτου στον Αρτιματά που έρχεται βοηθάει πίσω και να μην χρειάζεται τόσο πολύ, ίσως ακόμη ένας επιθετικογενής παίχτης να μπορεί να περάσει με τον τρόπο που αμήνονται οι Λετωνοί. Κάνει μια κίνηση μεταξύ των δύο center back, δεν μπόρεσε να περάσει στον Έντουαρτς ο Παναγιώτου. Στο Κυπριανού κάνει κίνηση ο Έντουαρτς και πάλι δεν μπόρεσε να τον βρει κάποιος συμπαίχτης του. Ο Λοΐζου επιστρέφει πίσω, έκανε δύο ωραίες ενέργειες εδώ. Έντουαρτς δεν μπορέσαμε να του περάσουμε την μπάλα. Παναγιώτου και Κάστανος συνεργάζονται, ένα σπρόξιμο προς τον Κάστανο. Ο Μαλεκίδης έρχεται για να κλέψει. Πιέζει ο Κάστανος δεξιά, θα διώξουν όπως οι Λετωνοί. Ο Αρτιματάς είναι και πάλι εκεί, κάνει και ένα ωραίο τακουνάκι και επιστρέφει όμορφα στον Παναγιώτου για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Λοΐζου, Έντουαρτς, κάνει τις κοφτές τρίπλες, έξω από την περιοχή και δεξιά βρίσκει τον Λοΐζου, Κακουλής, Μαλεκίδης και Πίτσα στην περιοχή. Ο Λοΐζου θέλει να μπει σε αυτήν, θα χάσει την μπάλα και οι Λετωνοί θα διώξουν όπως εκεί που είναι μόνο ο Νικόλας ο Παναγιώτου και ο Φαμπιάνου. Παναγιώτου, Αρτηματάς και Κυπριανού. Μαλεκίδης, κάνει ένα κοντρόλ έξω από την περιοχή, σέντρα σούτ είναι αυτή στην αγκαλιά του Ρίτσαρντ Μάτρεβιξ, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν παρόν για την ομάδα του και στην Ρίγα και στην Λευκοσία, στο 38 που παίζουμε 0-0 το σκορ. Καθυστερεί λίγο εδώ, αρχίζει το μέτρημα, ο Γεωργιάνος διαιτητής πετάει την μπάλα σε συμπαίκτη του. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα δεξιά στον Γιούρκοβιτς, κάνει ένα κοντρόλ, κοιτά επιλογές, δεν θα βρει κάποιον. Θα πασάρει κοντά εκεί που ο Πίτσας επιστρέφει και μαρκάρει αποτελεσματικά. Γυρίζουν την μπάλα πίσω τώρα στον τερματοφύλακα τους οι Λετωνοί. Πάμε σιγά σιγά να συμπληρώσουμε το 40 λεπτό. Κρατάνε και απορροφούν την πίεση των διεθνών μας. Ο Κυπριανός ελέγχει αυτή την φάση η οποία θα καταλήξει στον Φαμπιάνο, ο οποίος θα δώσει στον Έκτορ Κυπριανού. Εδώ ο Λοΐζου έχει μια καλή ευκαιρία να κουβαλήσει μπάλα, πάρει από τον Κονομή, ήταν με έναν αντίπαλο. Όχι, θα πάει στον Παναγιώτου. Κυπριανού. Δεν είναι καλή πάσα του. Πολύ κακή πάσα. Η μπάλα είναι για την Λετωνία σε πλάγιο. Πίσω η μπάλα τώρα στον Φαμπιάνο, υπάρχει παίχτης των Λετωνών σε μια κόντρα εκεί, σηκώνεται και αυτός. 40 τα λεπτά, 0-0 στο Γασιπί Λετωνία Κύπρος Παναγιώτου στον Αρτηματά. Έκτορ Κυπριανού στον Παναγιώτου. Σκέφτεται και επιχειρεί μια μακρινή παλιά προς τον Πίτα. Ο Έντουαρτ θα είναι πρώτος να πάρει την μπάλα από την απομάκρυνση. Ο Πίτας κάνει κίνηση δεύτερο δοκάρι. Το σκέφτηκε ο Έντουαρτ, τώρα πήγε να σεντράρει. Ο Μαλεκίδης είναι κοντά του για να του δώσει ξανά την μπάλα. Πάει να επιτεθεί ο Έντουαρτ. Βρίσκει ωραία τον Πίτα μετά στην περιοχή. Η σέντρα του κεφαλιά ψαράκι θα διώξουν οι Λετωνοί. Η μπάλα φτάνει ξανά στο Μαλεκίδη έξω από την περιοχή και αριστερά. Έξω η μπάλα στον Παναγιώτου. Κυπριανού, Κάστανος, Νικόλας Παναγιώτου, Έντουαρτς, έξω από τη μεγάλη περιοχή, Κάστανος, πολλοί παίχτες των Λετωνών εκεί. Προσπαθούμε να πλαγιοκοπήσουμε τώρα δεξιά με Λοΐζου και Κονομή. Ο Λοΐζου κρατά την μπάλα, ο Κονομής του δίνει ένα στήριγμα, προτιμά τον Αρτηματά πιο κεντρικά και από τον Αρτηματά στον Παναγιώτου και άνοιγμα του Μαλεκίδη αριστερά. Ο Παναγιώτου κοιτάει μόνο δεξιά, όμως τώρα γυρίζει και βλέπει τον Μαλεκίδη, πήγε κοντά του Έντουαρτς, ζητά την μπάλα στην περιοχή ο Κακουλής. 1-2 του Μαλεκίδη με τον Κάστανο, στη σέντρα Πίτας, την μπάλα πήγαινε στα δίχτυα πάνω στην γραμμή, σταματά την φάση, να δούμε ποιος ήταν εκεί. Ναι, θα κάναμε το 1-0 αν δεν έβαζε το πόδι του ο Μέλτζνικς. Η πιο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή της εθνικής μας στο παιχνίδι. Ο Γουτκόσκης στην εξέλιξη της φάσης θα κερδίσει. Φάουλ, βλέπω ξανά τη φάση εδώ στο monitor που έχουμε στο GACP. Πιέζουμε και κλέβουμε με Κακουλή. Έντουαρτ θέλει να κάνει την κοφτή τρίπλα. Πλάγιο κερδισμένο για την εθνική με τον Μαλεκίδη, ο Ιταλός ο Νικολάτο δίνει την μπάλα προπονητής των Λετωνών. Πάλι ο Νικολάτο στον Αλεκίδη και παίζουμε γρήγορα. Έντουαρτς κάθεται στον Πίτα, είναι ένας μένας, θέλει να πάει περιοχή, φέρνει μπάλα στο δεξί, αλλάζει παιχνίδι για τον Κάστανο δεξιά, του έχει δώσει ήδη στήριγμα ο Λοΐζου. Είναι κοντά του ο Κάστανος, ο Λοΐς παίζει ωραία με τον Έντουαρτς και έρχεται στην περιοχή. Ο Έντουαρτς θέλει να γυρίσει στο δεξί να σεντράρει. Τον κλείνουν 2, 3, 4 πόσοι πάνε πάνω του. Περνά στον Κάστανο, δεν θα τον βρει. Μένει ψηλά ο Κυπριανού, έξυπνα, κερδίζει την μπάλα στο 43. Ανεβάζουμε την πίεση. Θέλουμε αυτό τον γκολ πριν το ημίχρονο. Και τώρα Μαλεκίδης. Πέσαν σαν τις μέλισσες πάνω στον Έντουαρτς οι Λετωνοί. Κυπριανού στον Λοΐζου. Πάει στην καταμέτωπο επίθεση, τρίπλες του όμορφες, πατά περιοχή, σεντράρι, δεν υπάρχει κανείς εκεί. Ωραίες ενέργειες από Πίτα και Έντουαρτς. Δεν τα καταφέρνουμε να βρούμε τον γκολ. Πάμε για σχεδόν 3 ημίχρονα. Χωρίς γκολ με τους Λετωνούς. Αρτηματάς Έκτορ Κυπριανού. Ο Πίτας ζήτησε, η μπάλα έφτασε στον Έντουαρτς, τώρα έκανε κίνηση ο Πίτας και ο Κακουλής μεταξύ των δύο την έστειλε την μπάλα ο Έντουαρτς και δεν βρήκε κανέναν από αυτούς. Ανεβάζει πίεση ο Πίτας, κλέβει προσωρινά, ο Παναγιώτου ψάχνει τον Κακουλή που θέλει και αυτός να πιέσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα των Λετωνών. Ανεβαίνει και ο Λοΐζου τώρα να κλέψει, τον διάβασε και πρόλαβε την φάση ο Μπαλότης. Και ανέβασμα από αριστερά τώρα για τους Λετωνούς. Έχουν καλή προϋπόθεση εδώ. Καλά πήγε δεξιά. Φωνάζει ο Μάντζιος στους παίχτες του που αργούν να επιστρέψουν. Έκτορ Κυπριανού έδιωξε την μπάλα. Η τρίπλα, ο Αρτηματάς, ο Κακουλής. Για να δούμε τώρα την εθνική με τον Έντουαρτς. Τον Πίτα δεν πρόλαβε να βγει πρώτος. Στην μπάλα ήταν τραβηγμένος δεξιά. Λίγο κάτω από το κέντρο Λοΐζου. Θα μπορούσε εκεί να φύγει πίσω από την άμυνα. Μερικά δευτερόλεπτα, λογικά δεν θα βάλει καθυστέρηση ο διαιτητής. Ίσως ένα λεπτό για μια-δυο περιπτώσεις που σταμάτησε λίγο το παιχνίδι. Μπάλα αριστερά, offside. Τέταρτος πήγε εκεί στο σημείο και δείχνει ένα λεπτό καθυστέρηση. Για να δούμε αν αυτό το ένα λεπτό μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι. Παναγιώτου. Στον Αρτηματά, Έκτορ Κυπριανού, είναι δεξιά ο Λοΐζου. Κάτω από το χώρο του κέντρου και πάνω στη γραμμή. Κάνει ένα σπριντ ο Λοΐζος και πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει και μια τρίπλα και ελεύθερο τερματοφύλακα για την Λετωνία. Νομίζω αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Θα πάμε και για τρίτο ημίχρονο στο 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Κάνει τώρα μια παρατήρηση ο διαιτητής στον Λετωνό τερματοφύλακα που καθυστερεί λίγο. Δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι, μερικά δευτερόλεπτα για να μας αφήσει αυτήν την φάση. Εντάξει, μπορούσε. Έμεναν 5 δευτερόλεπτα. Είχε κάνει και παρατήρηση στον τερματοφύλακα για καθυστέρηση και κάνουν μια κάθετη πάσα που δεν σημαίνει ότι θα έφερνε κάπου, αλλά είναι το πώς το σκέφτεται ο Γεωργιάνος, χωρίς κανένα λόγο εδώ. Γι' αυτό μπορεί και ο Μάντζιος. Όπως και λες. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, Κύπρος και Λετωνία στο 0-0. Εμείς θα πάμε για ένα τέταρτο περίπου στο στούντιο μας, στον Sport FM 95 και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Γιώργος Παμπορίδης. Η υποψηφιότητά μου μπορεί να ενώσει τη βάση του κόμματος, αναφέρει. 992 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουμε από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής. Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή. Τα μέτρα κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών. Επιστολή στον Φιδία Παναγιώτου με αφορμή βίντεο με παιδιά για το ρεύμα έστειλε η Επίτροπος του Παιδιού. Προειδοποιεί ότι η καθοδήγηση της άποψης παιδιών από ενήλικες μπορεί να συνιστά χειραγώγηση. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai φαίνεται ότι σχεδίαζε την επίθεση στο αεροπλάνο στο Τελαβή πριν προσληφθεί. Επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πιλότο με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε ορεινά εσωτερικό και βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κονάρη. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
7: Μια φορά έναν τζερό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να με εγκριώνει άμα φυσά.
8: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
13: CIC Auto Masters.
14: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Slukas flashes back, gets it. Slukas weaves,

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
8: Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
12: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
12: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
13: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε στο νέο στάδιο Γαζιπί, Κύπρος Λετωνία 0-0, οι δύο ομάδες είναι έτοιμες. Για να ξαναρχίσει το παιχνίδι, σέντρα για τους Λετωνούς που μεταφέρουν κάποιους παίχτες μπροστά για να στείλει ο τερματοφύλακας στην μπάλα διαγώνια όπως επιτίθονται. Ο Όχτωρ Κυπριάνου βγαίνει πρώτος και μπάλα φτάνει στον Φαμπιάνο. Τους ίδιους 11 η εθνική μας. Τον Κιούταρς έριξε στον αγωνιστικό χώρο και τον Έμψης ο προπονητής των Λετωνών. Εδώ του άρχισε, δεν λειτουργεί αυτή η προσπάθεια που πήγε να κάνει. Λοΐζου και Μπίτα συνεργάζονται για να κλέψουν. Τα καταφέρνει ο Λοΐζος και αλλάζει παιχνίδι για τον Μαλεκίδη. Ωραία

Ρωτάς πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Θέλει να βρει με κάθε την παλιά ψιλοκρεμαστή τον Έντουαρτς. Δεν τα κατάφερε. Θέλουν να φύγουν οι Λετωνοί, αλλά ο Κάστανος, ο οικονομής, θα τους σταματήσουν. Ο Κάστανος ωραία θα βρει τον Πίτα και αυτός δεξιά στον Λοΐζου. Κάνει overlap από οικονομής. Ο Λοΐζου όμως βρίσκει τον Πίτα που με τα κουνάκι ψάχνει τον Έντουαρτς. Πέφτει στην περιοχή. Ο οικονομής βρέθηκε εκεί από δεξιά. Φάουλ για την Λετωνία. Πρέπει να έχει χάσει την ισορροπία του Έντουαρτς, γιατί ούτε διαμαρτύρηθηκε ούτε ζήτησε κάτι. Μικρή καθυστέρηση για να στείλει την μπάλα. Ο Πίτας δεξιά πάει να πιέσει. Τώρα ο Κακούλης θα κερδίσει ένα πλάγιο, αφού με την πίεση που έβαλε εκεί στον Λετωνό δεξιμπακ χάθηκε η μπάλα και ο Μαλεκίδης παίζει γρήγορα για τον Παναγιώτου. Έκτορ Κυπριανού θα κατεβάσει την μπάλα, θα επιστρέψει ξανά στον Νικόλα τον Παναγιώτου. Έχουν σηκωθεί από τον πάγκο της εθνικής μας σχεδόν όλοι. Να θυμίσω ότι ο Άκης Μάντζιος έχει στον πάγκο τον Μολ, τον Παρασκευά, τους δύο τερματοφύλακες, τον Αντωνίου, τον Σωτηρίου, τον Τσαρούλα, τον Νεοφίτη, τον Κυράκου, τον Κωστή, τον Ανδρέου, τον Χρήστου, τον Σταύρο Γεωργίου και τον Μαρίνο τον Τζονί. Έκτορ Κυπριανού. Δεξιά στον Κακουλή, φέρνει την μπάλα μπροστά, αλλά άνοιξε λίγο παραπάνω το κοντρόλ για να βγει ο πολύ σταθερός Ρίχαρτ Μάτρεβιξ και να πάρει την μπάλα. Φωνάζουν από τον πάγκο ποιον, τον Τσαρούλα, να περάσει δεξί μπακ, λογικά θα περάσει τη θέση του Κονομή. Πιέζει ο Πίτας εδώ, αναγκάζει τους Λετωνούς να γυρίσουν πίσω. Δεν είναι καλή η απομάκρυνση του τερματοφύλακά τους, αλλά με κάποιον τρόπο κατάφεραν να ανέβουν από αριστερά με τον Τσιγκάνιξ, που ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης στο πρώτο ημίχρονο, και ακόμα πιο αριστερά για μια σέντρα την οποία θα διώξει ο Κυπριανού. Μένουν όμως μπροστά με τον Ζελένικοφς. Σέντρα δεύτερο, το κάνει επικίνδυνη φάση εδώ, δεν θα βγει όμως στους Λετωνούς. Και ο Φαμπιάνο. Ακούγονται και πάλι λίγο στη φίλη των Λετωνών που έκαναν το ταξίδι. Φαμπιάνο στον Μαλεκίδη. Στον Πίτα φτάνει η μπάλα, πέφτει στον Έντουαρτς, στον χώρο του κέντρου. Όλα αυτά δεξιά είναι ο Λοΐζου. Ο Έντουαρτς κάνει προσπίση και κλείνει προς το κέντρο, ψάχνει επιλογές, τον κρατάει από τη φανέλα, να του τη δώσει ενθύμιο του Λετωνού Έντουαρτς. Ο Γαρτηματάς έρχεται να δώσει στήριγμα στον Μαλεκίδη και πάλι ο Γαρτηματάς και ο Παναγιώτου με τον Έκτορ Κυπριανού, Κονομής, Λοΐζου, όλα αυτά δεξιά και λίγο προς τον χώρο του κέντρου. Ο Κυπριανού τώρα θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Μαλεκίδης, πάρω λίγο εκεί να κλέψει. Αρτηματάς θέλει να πιέσει, έρχεται και ο Μαλεκίδης. Φάουλ, θα κερδίσουμε λίγο, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και δεξιά. Παίζουν γρήγορα με διαγώνια, πάσα δυνατή. Τώρα το πλάγιο είναι για την εθνική μας δεξιά, όπως επιτυχόμαστε. Μαλεκίδης στον Αρτηματά. Έκτορ Κυπριανού στον Έντουαρτς. Τον πιέζει και του κάνει φάουλ ο Ντεσκέβιξ. Παίζει με κοντινή πάσα ο Έντουαρτς στον Έκτορ Κυπριανού. Αρτηματάς είναι κοντά για να βρει τον Νικόλα Παναγιώτου που κάθετα θα παίξει για τον Κάστανο. Γύρισε ο Κάστανος, βγήκε Κακουλίνα αριστερά μέσα στην περιοχή, σεντράρει μπάλα κόντραρε ξανά στον Κακουλή πίσω αυτός στον Μαλεκίδη, θέλει να σεντράρει ο Μαλεκίδης, το κάνει.

πλευρά και κερδίζει κόρνερ. Στο 51 Κύπρος Λετωνία 0-0. Πάει ο Έντουαρτς να εκτελέσει. Το κόρνερ Παναγιώτης Ανδρέου, Χάμπος, Κυριάκου, ο Νεοφύτου, ο Γεωργίου προθερμένονται, πήγε ο Τσάρουλα στον πάγκο, να δούμε αν θα τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο ο προπονητής. Δεν τον βλέπω πάντως να είναι κοντά στον τετάρτο. Εκτέλεσε ο Έντουαρτς, το κόρνερ Μαλεκίδης, καλή ευκαιρία, ήταν μόνο στην καρδιά της μικρής περιοχής ο Γιώργος ο Μαλεκίδης. Κεφαλιά Ψαράκη, δεν την βρήκε καλά την μπαλά. Κρατάει το κεφάλι του κι αυτός και ο Πίτας πήγαν στη φάση κοντά. Και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Από αριστερά με τον Ντέσκεβιξ. Τόση φάουλ, εύκολο πολύ φάουλ. Και εδώ. Άλλα δύο παιχνίδια θα δώσει η εθνική μας για το πρωτάθλημα εθνών. Ένα στην Αρμενία και ένα απέναντι στο Μαυροβούνιο. 12 Νοεμβρίου ταξιδεύουμε για Αρμενία, 15 Νοεμβρίου φιλοξενούμε στη Λεμεσό το Μαυροβούνιο. Για να δούμε αυτή τη στιγμή την μπάλα, λίγο αριστερά απέναντι από τον Φαμπιάνο, τρεις παίχτες είναι πίσω. Φαίνεται πως έχουν σκεφτεί μια κομπίνα με διπλή πάσα και να σουτ. Το μπάλα να φτάνει στη βόρεια κερκίδα, εκεί που θα την φέρει ο υπεύθυνος που είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στην βόρεια κερκίδα. Ένας από τους υπεύθυνους του σταδίου. Πίτας θα χάσει την μπάλα. Πάει να πιέσει ο Έντουαρτς, δεν θα τα καταφέρει. Συνεχίζεται η πίεση για την Κύπρο και την Λετωνία να κρατά. 54 λεπτά Κύπρος Λετωνία 0-0. Οι Λετωνοί τώρα θέλουν να βγουν μπροστά από δεξιά με τον Γιουρκοφσκίτς. Φέρνει την μπάλα προς τον κεντρικό άξονα, πασάρει στον Δημήτρης Ζελένικος, ο οποίος επιστρέφει στον Γιουρκοφς και τώρα με τα center back του θέλουν να επιτεθούν. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο σκέφτεται ο coach της εθνικής μας, ο Απόστολος Μάντιος, να κάνει τις κινήσεις του. Φαίνεται πάντως ότι χρειάζεται μια φρεσκάδα, κυρίως επιθετικά. Η εθνική μας έχει χάσει μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Μαλεκίδη από στη μένη μπάλα. Έκτορ Κυπριανού στον Κονομή, γρήγορα για Έντουαρτς, πρώτος στην μπάλα πίσω από το χώρο του κέντρου. Τώρα έρχεται πιο μπροστά και βρίσκει τον Πίτα, ο οποίος ανοίγει πανέμορφα για τον Κακουλή που δεν κάνει καλό κοντρόλ και καθυστερεί κάπως. Αλλά ο Μαλεκίδης έχει ήδη κάνει το overlap και σεντράρει, η μπάλα φτάνει για ακόμη μια φορά στον τερματοφύλακα των Λετωνών. Κλέβει ο Καστάνος με φαύλ, λέει ο διαιτητής από την πάσα του τερματοφύλακα. 56 λεπτά στο νέο στάδιο Γασιπή. Κύπρος Λετωνία 0-0. Τώρα παίζουν με κοντινές πάσεις, οι Λετωνοί θέλουν να βγουν μπροστά, πιέζει και πάλι ο Πίτας με τον Έντουαρτς. Θέλουν να περάσουν τον χώρο το κέντρο, αλλά ο Κονομής είναι ξανά εκεί, θα χαθεί η κόντρα και η κατοχή είναι για την εθνική μας. Αρτηματάς στον Παναγιώτου,
πίσω από το κέντρο, θέλει να το περάσει τώρα ο Μαλεκίδης από αριστερά, δεν το κάνει, επιστρέφει στον Παναγιώτου, Έκτορ Κυπριανού και Λοΐζου. Έχει μπροστά του τον Έντουαρτς ο Λοΐζου, ο ψάχνει τον Πίτα με μακρινή παλιά, η οποία και αυτή θα φτάσει στον Ρίτσαρτ Μάτρεβιξ. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές που είναι στον πάγκο. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Ο ένας πρέπει να είναι ο Κωστή. Ναι, ο ένας είναι ο Ιωάννης Κωστή. Και ο άλλος, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ο Τσάρουλα. Απλά δεν έχει βγει ακόμη από τον πάγκο. Για να δούμε ποιος είναι. Εδώ είναι τον ίδιο, μπροστά επικίνδυνα από αριστερά. Πάτησε περιοχή, σούταρη, κόντρα, 1-0 η Λετωνία, πολύ τυχερό γκολ που έρχεται από τον Έντουαρτ Ντασκέβιξ. Έκανε μια ποδιά στον Κονομή, σούταρε στη συνέχεια, η μπάλα κόντραρε και η Λετωνία ανοίγει το σκορ. Κάνει το 0-1. Σταύρος Γεωργίου ήταν ο άλλος και ο Κωστή. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Λιγοστή φίλοι των Λιδωνών που είναι στο πάνω διάζωμα πανηγυρίζουν. Σκεφτείτε ότι είναι ασυστό σουτ, το οποίο καταλήγει μετά από κόντρα να κρεμάει τον Φαμπιάνο. Εξαιρετική τρίπλα στον Κονομή. Το σουτ όμως από το πόδι του Νικόλα Παναγιώτου συστό βρίσκει ξανά στο έδαφος μετά από την κόντρα και κρεμάει τον Φαμπιάνο σε ένα σπάνιο. Σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο. Ο Κωστής στη θέση του Λοΐζου και ο Γεωργίου λογικά στη θέση του Αρτηματά, να δούμε. Όχι, ο Λοΐζου στη θέση του Κακουλή ο Γεωργίου. Βγήκε από την άλλη πλευρά ο Ανδρονίκος Κακουλή και θα μπει τώρα.

0: σε Λετωνία και Λευκοσία. Edwards από δεξιά προς αριστερά κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρι, πέφτει στον Κωστή έξω από την περιοχή και κοντά στην βασική γραμμή. Θέλει να επιστρέψει, το κάνει. Θα βρει τον Οικονομή, αυτός τον Κάστανο, έκανε κίνηση ο Edwards. Ο Κάστανος ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές προσπαθεί να βρει χώρο για να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Τελικά θα πάει στον Οικονομή η μπάλα, Κωστή, Οικονομή, Κάστανος και πίσω στον Έκτορ Κυπριανού. Ο Κωστής στον Edwards, ευκαιρία εδώ, η τρίπλα του Edwards, καλείται τα τέτ, πλασάρι. Υπάρχει corner, αλλά νομίζω ότι σε αυτό δεν τα τέτ πριν ο Edwards τελειώσει. Υπάρχει tackling πάνω στον Τσέστη, όχι, δεν τον βρίσκει. Ήταν πολύ μεγάλη και αυτή η ευκαιρία, ο Κωστής είναι έτοιμος να στείλει την μπάλα από το corner την ώρα που ετοιμάζεται η αλλαγή. Ο Ουλτρίκης ήταν ο κορυφαίος στην Ρίγα για τους Λετωνούς, αντικαταστήσει τον Κουτκόφσκης. Παίζει με ένα επιθετικό απόψε ο Ιταλός προπονητής.
1: Αλλαγή για την Λετωνία, Λετωνία 20. Ο Ρόμπερς Κούρκουγκιτς έχει πάρει τη θέση του Βλάντισλαβ.
0: Edwards στο κόρνερ από δεξιά. Παίζει με κοντινή πάσα στον Κωστή. Ο Κωστή και ο Edwards δεν έστειλαν την μπάλα στην περιοχή και τώρα δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Ο Edwards ζητάει φάουλ και το παίρνει από τα πολλά τραβήγματα. Είναι ο συγκεκριμένος ο σωσεριστής. Δεν έχει σταματήσει. Είναι ο Ντανίλα Πατιτσκούκς. Δεν έχει σταματήσει να κρατά την μπλούζα του Edwards, που είναι έτοιμος τώρα να εκτελέσει και να στείλει την μπάλα ξανά στην περιοχή από δεξιά τώρα. Για να δούμε τον Edwards. Καλή ευκαιρία με το δεξί πόδι να φέρει με εσωτερικό φάλτσο την μπάλα στην περιοχή, αλλά δεν προλαβαίνει κανείς να βάλει πόδι στην μπάλα και ο Μάτρεβιτς με το χέρι θα βρει κάτω από τον χώρο του κέντρου και δεξιά τον συμπέχτη του, πέφτει στο έδαφος ο Μαλεκρής, έκλεψε. Κωστή, Κάστανος, έχει τον Οικονομή επιλογή, τον βρίσκει Edwards, θέλει να επιτεθεί από δεξιά. Edwards στο ένας με ένα, ταλαιπωρεί τον προσωπικό του αντίπαλο και σεντράρει ξανά στην αγκαλιά του Ρίτσαρντ Μάτρεβιτς. Τον έχουμε βρει πάρα πολλές φορές στον Λετωνό, δυο παιχνίδια τον ψάχνουμε συνέχεια. Οικονομής Edwards, τράβηγμα, φάουλ, τώρα θα στηριχτεί.

Οικονομής στον Αυτήματα Κυπριανού Παναγιώτου. Ο Κυπριανού έχει τον Έτουαρτ δεξιά πάνω στην πλάγια γραμμή για ακόμη μια φορά. Ψάχνουμε συνεχώς από τον Έτουαρτ να βρούμε. Ούλτριχ θέλει να κλέψει την μπάλα. Κάθεται στον Κάστανο Γεωργίου στον Έτουαρτ. Σεντράρει με το δεξί πόδι, δεν είναι καθόλου καλή. Και οι Λετωνοί έχουν και πάλι την μπάλα. Πιέζουμε ψηλά με αυτήματα, ένα ωραίο τακουνάκι και πάλι από αριστερά. Ψάχνουν να φύγουν οι Λετωνοί που σίγουρα έχουν άλλη ψυχολογία τώρα μετά τον γκολ που έβαλαν λίγο νωρίτερα. Εδώ το κοντρόλ δεν είναι καλό. Και ο Παναγιώτου θα βρει τον Έκτορ Κυπριανού.

Παναγιώτου. Στον Μαλεκίδη. Κωστή. Κάνει ένα κοντρόλ. Οικονομής στον Έντουαρτς. Θέλει να περάσει κάθε την πάσα στον Κωστή, δεν τα καταφέρνει, διώχνουν όπως οι Λετωνοί. Και ο Κυπριανού θα δώσει γρήγορα στον Παναγιώτο. 65 λεπτά Κύπρος Λετωνία 0-1 στο νέο στάδιο Γασιπή, με τον Νικόλα τον Παναγιώτου να βρίσκει τον Κάστανο αριστερά όπως επιθέτει η ομάδα έξω. Και διαγώνει από την μεγάλη περιοχή ο Σταύρος Γεωργίου, θα βρει τον Μαλεκίδη, την παγιά του Μαλεκίδη για άλλη μια φορά. Ο τερματοφύλακας των Λετωνών θα βγει και θα καθαρίσει την φάση. Η λιγοστή Λετωνή είναι περίπου 20 με 25 άτομα. Στο πάνω διάζωμα ακούγονται, επειδή είναι και κοντά μας. Είναι και τέτοια ηχητική. Φαμπιάνο στον Κυπριανού. 25 λεπτά ακόμη, έχουμε χρόνο. Αν βρούμε την γρήγορη σοφάριση, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αυτό το μάτς. Το έχουμε αποδείξει και στην Λετωνία και στο πρώτο ημίχρονο. Σταύρος Γεωργίου πιέζει, χάθηκε η μπάλα, κάνει φάουλ. Αλλά χάθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τον Κωστή. Οι Λετωνοί με την μπάλα κερδίζουν χρόνο, 66 λεπτά, έχουν το 0-1 στις αποσκευές για Ρίγα. Με αυτό θέλουν να φύγουν. Ο Ντάσκεφτς στο 57 είναι αυτός που άνοιξε το σκορ για ακόμη μια φορά. Ο δείκτης του expected goals μας είναι πολύ ψηλός. Για ακόμη μια φορά όμως κόντρα στη Λετωνία δεν βρίσκουμε τουλάχιστον έναν goal. Για να δούμε εδώ τον Έντουαρτς που πάει να φύγει πίσω από την άμυνα σε μια διαγώνια μακρινή παλιά. Δεν θα τα καταφέρει, ετοιμάζεται διπλή αλλαγή. Είναι στον τέταρτο Κάμπος Κυριάκου και ο Άγγελος Νεοφύτου φεύγει ο Πίτας που έχει δώσει αυτά τα 4 λεπτά. Και ο Αρτηματάς για να μπει ο Χάμπος Κυριάκου, πρώτα λεπτά που θα πάρει ο Χάμπος Κυριάκου σε αυτά τα 4 μάτς. Για να δούμε με τον Άγγελο τον Νεοφύτου στην κορυφή και τον Σταύρο Γεωργίου σε δύο. Έτσι φαίνεται και τον Κωστή πίσω του, θα αφήνει η διάταξη. Εδώ θέλουν να κλέψουν η Λετωνία, αλλά είναι ο Κάστανος για ακόμη μια φορά. Κάνει τις τρίπλες, βρίσκει τον Νεοφύτου, πατά περιοχή ο Νεοφύτου, είναι εκεί ο Σταύρος Γεωργίου, η μπάλα πάει στον Νεοφύτου που φτάνει οριακά στην βασική γραμμή και στέλνει στο Σταύρο Γεωργίου που κάνει μια όμορφη τρίπλα και ετοιμάζεται να στείλει την μπάλα στην περιοχή, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε κανείς, διώχνουν οι Λετωνοί, εκεί που κινεί το Μαλεκίδη για να εκτελέσει ένα γρήγορο πλάγιο από αριστερά. Όπως θέλουμε να επιτεθούμε, Έκτορ Κυπριανού, Έντουαρτς, Γεωργίου κατέβασε, δεν υπήρχε όμως κάποιος κοντά του για να το εκμεταλλευτεί. Παναγιώτου πρέπει να πάρει αυτό το κεφάλι, το παίρνει και βρίσκει τον Κυπριανού, ο οποίος κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο και στέλνει την μπάλα στον Φαμπιάνο πολύ δυνατά και είναι κόρνερ. Ευτυχώς μάλιστα που δεν πήγαινε προς το τέρμα αυτή η πάσα που έκανε στον Φαμπιάνο. Για να δούμε ο σκόρερ πάει στο κόρνερ. Μια από αριστερά.
Πρώτο δοκάρι, πέρασε την μπάλα. Η κεφαλιά από μάκρυνση, σουτ πάνω σε συμπαίχτη του. Θα βρει ο Τσιγκάνιξ. Στο κεφάλι τον Δάπνε πρέπει να έχει βρει. Καστανός. Έντουαρτς. Κονομής. Καστανός. Ποστής ένα σούτ την παλακοντράρια, αλλά φτάνει πιο κοντά στον τερματοφύλακα των Λετωνών. Διευκολύνει ουσιαστικά το έργο του, παρά να το κάνει πιο δύσκολο η κόντρα. Οι Λετωνοί που κρατάνε το 0-1 στο 69, εδώ το λάθος, σηκώθηκε ο Κωστή, 1-1, έμεινε στο έδαφος ο τερματοφύλακας, έκαναν σοβαρό λάθος εδώ οι Λετωνοί, δεν υπάρχει θεωρώ κάτι, έπεσαν τάκλιν και ο Κωστή και ο Μάτρεβιξ, ισοφαρίζουμε με τον Ιωάννη τον Κωστή, μια από τις τέσσερις αλλαγές του Άκη του Μάντζιου και για να δούμε αν μπορούμε για αυτή την ανατροπή, αν αυτό τον γκολ θα αλλάξει τα δεδομένα. Ο Μάτρεβιξ τάξη τώρα μένει στο έδαφος για να δώσει αφορμή και στο VAR να κοιτάξει την φάση. Ο Κωστή δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Μάτρεβιξ. Ίσα ίσα ήταν πρώτος στην μπάλα, κέρδισε την κόντρα, είναι μεταξύ μεγάλης και μικρής περιοχής. Η φάση έπεσαν και δυο τάκλιν. Την κόντρα την κερδίζει ο Κωστή και είναι και ο πιο γρήγορος που θα σηκωθεί από τους δυο για να τελειώσει την φάση. Την βλέπουμε τώρα ξανά εδώ στο monitor από το ΡΙΚ. Ακριβώς αυτό που περιγράψαμε είναι, έπεσαν και δυο. Μπάλα ο Κωστή, μπάλα ο Μάτρεβιξ. Η κόντρα ευνοεί τον Κωστή που σηκώνεται και σκοράρει ο Μάτρεβιξ. Θα μείνει στο έδαφος για να δώσει την αφορμή και στο VAR να το ελέγξει, αλλά πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό.

0: Περιμένουμε, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, δείχνει την σέντρα ο Γεωργιανός διαιτητής, αυτό και τα χειροκροτήματα. Ιωάννης Κωστή λοιπόν στο 70, ο Κάστας ζητά εξηγήσεις. Και επίσης λέει στον Γεωργιανό coach, Γεωργιανό διαιτητή, όχι coach, να κρατήσει έξτρα χρόνο. Αφού βάλαμε τον goal στο 70 και το παιχνίδι επαναρχίζει στο 73, ο Νεοφύτου πιέζει μαζί με τον Κωστή. Τώρα πήγε αριστερά ο Σταύρος Γεωργίου, μια παλιά στην πλάτη του Μαλεκίδη, ελέγχει την πορεία της μπάλας ο Νικόλας Παναγιώτου, αλλά στέλνει εκεί που υπάρχει παίχτης των Λετωνών. Ο Γεωργίου όμως είναι πρώτος στην φάση, Σταύρος Γεωργίου. Και θα πάρει τώρα λάθος πάσα από κόντρα. Ο Ούλτριχ ένα τακουνάκι έξω από την περιοχή και δεξιά η Λετωνή σε ένα σουτ του σκόρερ. Διαγώνια και πολύ μακριά. Και ο Φαμπιάνο δίνει συνέχεια με κοντινή πάσα στον Παναγιώτου. Ήταν ένα λάθος λοιπόν των Λετωνών που μας έδωσε την ευκαιρία να σκοράρουμε. Για να δούμε. Ετοιμάζουν αλλαγή, είναι η τελευταία φορά που κάνουν. Όχι, η άλλη διακοπή που έκανε ήταν στο ημίχρονο, οπότε έχουν άλλη μια διακοπή και άλλη μια αλλαγή. Λετωνή φεύγει ο σκόρερ, ο Ντάσκεβιτς, και μπαίνει ο Άλπερτ Αλεξάνδριανς για την Λετωνία στο 74, Κύπρος Λετωνία 1-1. Αλεκίδης έτοιμος, Ανδρέου, Τσάρουλα και Χρήστου ζεσταίνονται. Έκτορ Κυπριανού στον Κάστανο, δεν είναι καλό κοντρόλ του Κωστή, χάνει την μπάλα και ευκαιρία τώρα για την Λετωνία να βγει μπροστά με τον Ούλτρι που είναι αρκετά επικίνδυνος ο επιθετικός της. Χεράτης φαίνεται εδώ θα κάνει λάθος κοντρόλ, ο Κάστανος κρατά και ψύχρεμα βρίσκει τον Σταύρο Γεωργίου από αριστερά που είναι γρήγορος και έχει αρκετό γήπεδο. Τρέχει για το Βέρλα από Μαλεκίδης, του δίνει στήριγμα ο Κωστής στον χώρο του κέντρου. Μαλεκίδης σεντράρει, ο Κωστή κατεβάζει μπάλα, πέφτει ξανά στον Κωστή το σουτ. Με τα πόδια η απόκρουση από τον Μάτρεβιξ, μεγάλη ευκαιρία για να κάνει την ανατροπή με τον Κωστή για την εθνική που μένει μπροστά με τον Γρηγόρη τον Κάστανο να έχει την μπάλα και να ξεσηκώνει ο Μάντιος με ένα νεύμα τον κόσμο για να δώσει στήριγμα στους διεθνείς μας. Θα βρούμε αυτό το δεύτερο γκολ Κυπριανού στον Έντουαρτς. Χαραλάμπος Κυριάκου και πάλι Έντουαρτς. Κονομής Χάμπος έρχεται, δίνει στήριγμα ο Παναγιώτου στον χώρο του κέντρου και κάτω από την περιοχή ο Κάστανος είναι δίπλα του και ο Μαλεκίδης πιο αριστερά. Έκανε την κίνηση, δεν του την έδωσε την μπάλα ο Κάστανος. Ο Παναγιώτου ξανά ανοίγεται πιο αριστερά ο Κάστανος. Κάτω στον Σταύρο Γεωργίου η μπάλα δεν θα περάσει. Ούλτριξ θέλουν να φύγουν οι Λετωνοί. Καθοριστική παρέμβαση του Κάστανου. Έβγαιναν αντεπίθεση φιλοξενούμενοι, κερδίζει και το φάουλο ο Κάστανος. Θέλει να παίξει γρήγορα τώρα ο Κάστανος, είναι κάρτα αυτό, ορισμός της κάρτας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πήγε να τον σταματήσει από το να παίξει γρήγορα ο Πάτσικουξ και κυτρινίστηκε. Θα στείλουμε μπάλα στην περιοχή. Έχουν ανέβει όλοι, έχει μείνει πίσω μόνο ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Κάστανος θέλει την μπάλα, καλή μπαλιά Κονομής, ψιλοκρεμαστά εκεί, δεύτερο το κάνει, θα περάσει out η μπάλα, κερδισμένη άλλη μια. Ένα αέρια μονομαχία από τον Κονομή, δεν κατάφερε όμως να κατευθύνει την μπάλα στην εστία, θα ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί ο τερματοφύλακας των Λετωνών. Μάτρεβιξ θα βρει τον Βλέντλινες. Θέλουν να βγουν και πάλι μπροστά από αριστερά. Ο Έκτορ Κυπριανού ελέγχει την φάση και αφήνει τον Φαμπιάνο να έρθει για να δώσει στήριγμα και να πάει μπάλα στον Νικόλα τον Παναγιώτου που κουβαλά την μπάλα και βρίσκει τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης έπαιξε γρήγορα για τον Σταύρο Γεωργίου, ήρθε ο Άγγελος Νεοφίτου από πίσω από τον Γεωργίου για να πάρει μπάλα, αλλά ήταν offside σύμφωνα με τον βοηθό. 77 λεπτά, Κύπρος Λετωνία 1-1, μια αλλαγή ακόμη μπορεί να κάνει ο Άγγης ο Μάντζιος. Να δούμε ποια θα είναι αυτή η επιλογή. Ο Νεοφίτου πιέζει μαζί και ο Γεωργίου. Κερδίζει την κόντρα ο Γεωργίου, κερδίζει και την μπάλα και το φάουλ μαζί. Εξαιρετική ενέργεια από τον Σταύρο τον Γεωργίου, που όχι μόνο έκλεψε την μπάλα, κέρδισε το φάουλ σε ένα κοντινό κόρνερ. Ένα μέτρο μέσα από το κόρνερ, ακριβώς διαγώνια. Ο Σταύρος ο Γεωργίου. Για να δούμε. Αν θα μπορέσει να απειλήσει εδώ η Εθνική με τον Κωστίνα, εκτελεί συχτά, κερδίζει κόρνερ, μένει εκεί ο ίδιος από αριστερά να το εκτελέσει ο σκόρερ της Εθνικής μας. 78 λεπτά, παραμένει το 1-1 για την ΛΕΤ, για την στο παιχνίδι μας. Έτοιμος ο Κωστίνας, στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Το κάνει, είναι καλή εκτέλεση, βγαίνει και απομακρύνει με υπερένταση. Η μπάλα φτάνει στον Έντουαρτς. Από δεξιά θέλει να ξαναστείλει την μπάλα στην περιοχή. Το κάνει, στο δεύτερο δοκάρι. Δεν. Απειλεί. Ρίχαρτ Μάτρεβιξ. Έτοιμος για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Με 5 παίχτες έτοιμοι να πρεσάρει η Εθνική, ο Μάτρεβιξ θα ψάξει τον ψηλό Ούλτριχ εκεί στον χώρο του κέντρου, τον κερδίζει στην πρώτη μονομαχία ο Κυπριανού και στην δεύτερη ο Κάστανος, που είναι παντού στο γήπεδο πραγματικά. Κάνει μεγάλες προσπάθειες ο Κάστανος, διώχνει ο Φαμπιάνο όπως εκεί που κοστεί μέσα σε δύο πολύ ψηλά παιδιά των Λετωνών, έχασε την μάχη. Ο Μαλεκίδης είναι αυτός που θα κερδίσει. Ο Άγγελος Νεοφίτου κάνει ένα καλό κοντρόλ και πάει προς το πλάι. Υπάρχει φάουλ, θα στηριχτεί. Δυνατό φάουλ. Κάστανος. Κωστή. Γύρισε και βρήκε τον Έντουαρτς. Από δεξιά ο Έντουαρτς, έχει δεξιά του τον Κονομή. Παροτιμά τον Κάστανο στον χώρο του κέντρου για αυτός. Ψύχρεμα στο Μαλεκίδη, γεμίζει παίχτες η περιοχή. Ο Μαλεκίδης πάει προς την άκρια, πολύ κοντά στην βασική γραμμή, να σεντράρει. Μπάλα με το εσωτερικό φάλτσο, πέρασε πρώτα έξω. Μπορούσε για κάτι καλύτερο εδώ ο Μαλεκίδης, πρέπει να σεντράρει νομίζω νωρίτερα. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 80 λεπτά στο νέο στάδιο Γασιπή. Κύπρος Λετωνία 1-1. Θέλουμε έναν γκολ. Να αλλάξουμε τα δεδομένα. Μπάλα αριστερά για τους Λετωνούς, λίγο κάτω από το κέντρο, μεταφέρονται δεξιά. Ο Σταύρος Γεωργίου ανεβαίνει για να πιέσει. Μπάλα είναι έξω από την περιοχή μας και δεξιά απέναντι στον Μαλεκίδη. Ο Ούλτρις κερδίζει κόρνερ στο 81. Θέλουν και οι Λετωνοί κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Για να δούμε αν μπορούμε. Στις 9.45 το Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει την Αρμενία. Αυτή την ώρα μόνο το δικό μας παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Εκτελούν το κόρνερ οι Λετωνοί, κερδίζουν την κεφαγιά με τον Ούλτριχ, αλλά η μπάλα θα πάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φαμπιάνο. Άλλα μάτια το Nations League απόψε. Ιταλία, Τουρκία 9.45, Γαλλία, Βέλγιο την ίδια ώρα, Ρουμανία, Σουηδία, Βοσνία, Ερτεγοβίνη, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Ουκρανία, Ουγγαρία και το Μαυροβούνιο, Αρμενία. Ενώ τα μάτς του Nations League θα ολοκληρωθούν αύριο. Αύριο παίζει η Αγγλία με την Τσεχία και η Ισπανία με την Κροατία. Για να δούμε πίσω στο παιχνίδι μας, το 82 Κύπρος Λετωνία 1-1. Στο 57 προηγήθηκαν οι Λετωνοί, στο 70 ισοφάρισε ο Κωστίνοβιτς, θα υπάρξει έξτρα χρόνος, καθώς έμεινε ο τερματοφύλακας των Λετωνών στο έδαφος. Κάνε μια καλή κίνηση εδώ ο Άγγελος Νεοφύτου, δίστασε ο Κυπριανού να του περάσει την μπάλα, τελικά θα τον βρει ο Έντουαρτς, αλλά με πλάτη και αρκετά μακριά τον κράτησε ο προσωπικός του αντίπαλος, δεν θα δώσει κάτι ο διαιτητής, και οι Λετωνοί τώρα θέλουν να βγουν σε αντεπίθεση, κλείνουν την προσπάθεια αυτή τρεις ποδοσφαιριστές και κλέβει ο Χάμπος, ωραίο τακτονάκι του Νεοφύτου, ο Κονομής από δεξιά, Χάμπος στον Παναγιώτου, Μαλεκίδης, Κάστανος αριστερά στον Γεωργίου και πάλι Κάστανος, μπαίνουμε και πάλι στην περιοχή, ο Κάστανος είναι αριστερά έξω από αυτή, θέλει να κάνει μια τρίπλα εντυπωσιακή, συρτή σέντρα, κόρνερ, κόρνερ, ωραία ενέργεια από τον Γρηγόρη τον Κάστανο, αρχηγός άδειασε αντίπαλο αλλά δεν βρήκε συμπαίχτη, προσπάθησε να βρει τον Έντουαρτς εκεί. Βάζουμε και πάλι παίχτες μπροστά για το κόρνερ που εκτελείται από τον Κάστανο. Πρώτο δοκάρι, δεν υπάρχει κανείς εκεί όμως. Και οι Λετωνοί τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Κωστή κυνηγά την φάση για να τους σταματήσει και το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Με ψαλίδι ουσιαστικά. Μπροστινό ψαλίδι. Στον αέρα. Φοβερή ενέργεια από τον Κωστή. Οι Λετωνοί έχουν και αυτοί όμως σε αυτό το διάστημα που έχουμε ανοίξει πολύ για να βρούμε έναν γκολ τις ευκαιρίες του με τον Ούλτριχ τώρα να κάνει μια κεφαγιά. Ο Φαμπιάνο ελέγχει την φάση και θα διώξει, θα απομακρύνει ουσιαστικά εκεί που κινείται ο Άγγελος Νεοφύτου, συμπαίκτης του στην Ομόνια Λευκοσίας. Πίσω η μπάλα στους Λετωνούς, 84 λεπτά. Η ευκαιρία η μεγάλη στο 75 μετά το 1-1 από τον Κωστή, να γίνει εκεί το 2-1 θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν τα κατάφερε ο σκορ της εθνικής μας. Ο Έντουαρτς πιέζει πίσω η μπάλα στα center back των Λετωνών και ο Κωστή και ο Νεοφύτου θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το press για να κλέψουμε την μπάλα. Αναγκάζουμε τους Λετωνούς να επιστρέψουν στον Μάτρεβικ, στον τερματοφύλακά τους, την κατοχή και ξανά στον Βέντλινες. Αριστερά η μπάλα, έρχεται ο Ούλτριχ να κερδίσει μια μπάλα στην πλάτη του Κονομή, κράτημα και κάστα τώρα για τον Κονομή, ήξερε ακριβώς τι έκανε, ήταν κόκκινη η Λετωνία αλλά ήταν από αριστερά, ήταν και ο Παναγιώτου δίπλα. Τελευταία αλλαγή με το αριθμό 22 ο Σάβεγγες θα περάσει στο παιχνίδι. Κάρτα και για τον Κονομή λοιπόν. Να δούμε. Αριστερά, κάπου κόντρα την μπάλα, διώχνει ο Παναγιώτου, πρώτος στη φάση ο Χάμπος, ψηλά στέλνει την μπάλα εκεί που κινεί τον Νεοφύτου, κερδίζει μια κόντρα, ο Κάστανος είναι εκεί, τίποτα λέει ο διαιτητής και οι Λετωνοί τώρα είναι μπροστά, έχουν την ευκαιρία, ο Λαμαρεκίδης θα φτάσει πρώτος στην μπάλα, σηκώνεται το Κάστανος, ο Κονομής πρέπει να προσέξει, εδώ κάνει μια ωραία τρίπλα και βρίσκει τον Χάμπο Κυριάκου. Αυτός του επιστρέφει την μπάλα. Άγγελος Νεοφύτου κάνει ένα κοντρόλ με το κεφάλι. Ωραία ο Κωστή, ωραία και ο Μαλεκίδης. Από αριστερά, Σταύρος Γεωργίου πήρε την μπάλα, θέλει να γυρίσει και να γίνει απειλητικός ο Σταύρος Γεωργίου. Πατά φρένο πασάρι στον Χάμπο, αυτό στον Κωστή, και ο Κωστή έχει προϋποθέσεις στον άξονα. Κάστανος, Έκτορ Κυπριανού και πίσω στον Παναγιώτου, όλοι κάτω από το κέντρο, όλοι πίσω από την μπάλα οι Λετωνοί. Εμείς θέλουμε να βρούμε αυτή την φάση. Ο Έτουαρτς έκανε κίνηση, πήρε από τον Μαλεκίδη, δεν είναι offside, είναι αριστερά από την μεγάλη περιοχή. Ένα συνεργαστή με τον Κωστή, ο Χάμπος, ο Έκτορ Κυπριανού. 87 λεπτά στο στάδιο Γασιπή, Κύπρος Λετωνία 1-1. Ο Κωστή ανοίχτηκε αριστερά, βρήκε τον Έτουαρτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής και διαγώνια. Κρατάει ο Έντουαρτς και βρίσκει Μαλεκίδη. Ευκαιρία να περάσει μια καλή μπαγιά τώρα ο Γιώργος Μαλεκίδης. Κάνει την τρίπλα. Βρίσκει τον Κωστή. Ο Κωστή γυρίζει. Δεν θα προλάβει τον τερματοφύλακα. Πολύ ωραία ανεβήκαμε. Πολύ ωραία ανάπτυξη εδώ. Αν ο Κωστή μπορούσε να βρει την μπάλα, θα ήταν διαφορετικά. Αλλαγή για τους Λετωνούς θα γίνει τώρα. Θα βγει έξω ο Ζελένικοφς στην θέση του. Ο Σάβεγεφς στην τελευταία αλλαγή των Λετωνών.
1: Ο Σάγκεφ
0: κίτρινη στον Τσίκανιξ, τον αριστερό μπακ των Λετωνών για την προηγούμενη φάση. Μαλεκίδης, Έντουαρτς, ωραία πάσα στο Μαλεκίδη αλλά δεν θα τον προλάβει δυστυχώς. Στο 88 συμπληρωμένα τα λεπτά, 1-1 το σκορ. Και περιμένουμε

0: Από αριστερά η Λετωνία, μια σέντρα το κεφάλι, κατοχή για την εθνική μας. Κάστανος, Έκτορ Κυπριανού, Μαλεκίδης. Μπάλα δεξιά στον Κονομή. Έντουαρτς στη γραμμή, στη sideline από δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, θα δώσει τώρα στον Κονομή. Αυτό στον Κυριάκου, η κάθε τι του για τον Άγγελο Νεοφύτου, κάνει μια ωραία ενέργεια εδώ Νεοφύτου. Θα βάλει ο coach και τον Τσαρουλά για τα τελευταία έτσι λεπτά. Θα δούμε και τον έξτρα χρόνο σε μερικά δευτερόλεπτα. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Κάστανος που έδωσε πολλές δυνάμεις. Το περιβραχιόνιο πάει στον Τσάμπο. 3 λεπτά λέει ο διαιτητής. 3 λεπτά ήταν μόνο στο έδαφος ο τερματοφύλακας μετά το 1-1. Σάρουλα πρώτη επαφή με την μπάλα, συνεργασία με τον Κωστή. Έχει ευκαιρία εδώ τώρα ο Παλαγιώτου να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα στον Μαλεκίδη και αυτός έχει μπροστά τον Σταύρο Γεωργίου, για να δούμε αν θα τον επιλέξει. Μπάλα πάει στον επιθετικό του Αποέλ. Σταύρος Γεωργίου φέρνει μπάλα στο δεξί πόδι από αριστερά, στήριγμα του Οικονομής, πιο πίσω αυτός στον Παναγιώτου και πιο πίσω στον Έκτορ Κυπριανού. Δεξιά η μπάλα τώρα φτάνει στον Έντουαρτς. Σάρουλα από δεξιά στις πρώτες έτσι προσπάθειες του, θα βρει τον Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς κάνει μια κοφτή τρίπλα, η μπάλα στην απομάκρυνση πέφτει στα πόδια του Οικονομή, το δικό του κοντρόλ δυνατό. Πίσω στον Παναγιώτου η μπάλα που ελέγχει την κατοχή. Ένα λεπτό έχει περάσει από τα τρία που έχει βάλει ο Γεωργιανός διαιτητής. Η μπάλα είναι ξανά στο Σταύρο Γεωργίου. Στην περιοχή τη μεγάλη έχει πάει και ο Μαλεκίδης και ο Άγγελος Νεοφύτου. Γεωργίου από αριστερά πάτησε περιοχή. Σέντραρε ο Μάλετζης, διώχνει, πέφτει αυτή η μπάλα στον Κωστή. Ο Έντουαρτς ένα σουτ ψηλά. Μια φάση που θύμιζε λίγο την τελευταία μας ευκαιρία στην Ρίγα και το δοκάρι που βρήκε ο Έντουαρτς. Εδώ ο Λετωνός τερματοφύλακας καθυστερεί όσο μπορεί. Όπως είναι τώρα τα πράγματα στον Όμιλο, μένουμε στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. Για να δούμε όμως εδώ, κλέβουμε με Έντουαρτς. Ο Άγγελος Νεοφύτου έκανε κίνηση, ο Έντουαρτς κράτησε, του πέρασε τώρα την μπάλα, πέφτει ο Νεοφύτου, τίποτα λέει ο διαιτητής. Νομίζω άργησε λίγο ο Έντουαρτς, ευχόταν και ο Σταύρος Γεωργίου, νομίζω τον βρίσκει, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Δεν φαίνεται διατεθειμένος να δώσει κάτι ο διαιτητής. Μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό, η παλιά στον Ούλτριχ θα διώξει ο Κυπριανού. Για να δούμε αν μπορούμε να κλέψουμε την μπάλα, να βγάλουμε άλλη μια φάση. Αυτό κάνει ο Μαλεκίδης, ο Κονομής από αριστερά, κερδίζει ένα πλάγιο εθνική. Όχι και τον διαιτητή, δεν μας αφήνει να κάνουμε φάση νωρίτερα. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα περίπου. Ο Κονομής στον Κωστή. Όλα αυτά λίγο κάτω από το κέντρο, θέλει να βρει τον Έντουαρτς, τελικά βρίσκει τον Γεωργίου. Ο Μαλεκίδης μπορεί να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Το κάνει εκεί που πηδά ο Νεοφύτου, δεν θα βρει την μπάλα, ήταν ψηλά. Διώχνουν οι Λετωνοί, πρώτος ο Έκτορ Κυπριανού για μια κεφαγιά προς τον Χάμπο Κυράκου, μπορεί να στείλει την μπάλα στην περιοχή κάποιος. Ο Έντουαρτς από δεξιά, έχει χώρο για μια σέντρα ο Έντουαρτς, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πάει για τρίπλα, η μπάλα πέφτει στον Τσάρουλα, ο Τσάρουλα σεντράρει, πρώτο δοκάρι διώχνουν οι Λετωνοί, μένουμε ψηλά για να πιέσουμε. Ο Τσάρουλα φέρνει την μπάλα στο δεξιπόδι, για να τον δούμε από δεξιά. Βρίσκει τον Έντουαρτς, γυρίζει ο Έντουαρτς, έχει την ευκαιρία να σουτάρει. Το κάνει! Γκολ! 2-1! Του το χρωστούσε του Μάρκους Έντουαρτς! Του το χρωστούσε στη Ρίγα! Το βρίσκει στη Λευκοσία! Φοβερό σουτ! Όλοι όσοι είναι στο Γασιπί το χαίρονται με την ψυχή τους. Κύπρος Λετωνία, 2-1! Όλη η κακοδαιμονία, όλη η γκίνια απέναντι στους Λετωνούς φεύγει με αυτό τον γκολ που φωνάζουν όσοι ήρθαν στο νέο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ μαζί και εμείς τελευταίο δευτερόλεπτο, ακριβώς η ίδια φάση με τη Ρίγα εκεί που μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, εδώ θα πάει στο γάμμα. Αυτός έπρεπε να το κάνει ο Έντουαρτ. Κύπρος 2, Λετωνία 1. Όσοι είστε στο αμάξι, μια αγκαλιά εδώ του Έντουαρτ που έχει βγάλει για την μπλούζα, θα φάει την κάρτα. Με τον Μάντιο, ο παίκτης που ίσως ήρθε για να αλλάξει την ιστορία μας, για να αλλάξει τα δεδομένα μας τα ποδοσφαιρικά σαν χώρα, από μια συνεργασία με τον συμμαθητή του, τον Νίκ Τσάρουλα, μια πρώτη εντυπωσιακή τρίπλα και η μπάλα στο παραθυράκι, εκεί που ο αξιοπρεπέστατος Ρίχαρτ Μάτρεβιξ δεν μπορούσε να φτάσει. Έφτασε άλλα και άλλα σε αυτή την σειρά, πότε αυτός, πότε τα δοκάρια του, η κάρτα στον Έντουαρτς. Ο κόσμος το πανηγυρίζει, όσοι λιγοστοί φίλοι της Εθνικής έκαναν το ταξίδι και το παιχνίδι τελειώνει. Αυτό που λέγαμε και μέσα από τις εκπομπές μας στον Sport FM 95, ότι πρέπει η Εθνική να ξεκολλήσει από κάπου, να βρει ένα σημείο αναφοράς, ένα turning point, να το πούμε και λίγο στα αγγλικά, που θα της δώσει αυτή την αυτοπεποίθηση που της λείπει. Και όπως πήγε και το διπλό ταξίδι, όπως πήγαν τα αποτελέσματα εκεί με το Μαυροβούνιο τελευταία λεπτά, με την Λετωνία, το δοκάρι του Έντουαρτς, ήταν κάπως μουδιασμένοι όλοι. Αυτό τον γκολ νομίζω ότι για τα καλά αλλάζει το ρου της ιστορίας της Εθνικής και ελπίζουμε τον Νοέμβριο απέναντι σε Αρμενία εκτός έδρας και Μαυροβούνιο εντός να κάνουμε κάτι καλό. Έντουαρτ πάει μπροστά από την δυτική κερκίδα στο κάτω διάστημα, χαιρετά την οικογένειά του, χαμογελαστός, χαρούμενος. Κύπρος 2, Λετωνία 1 με μπάζερ μπίτσερ του Μάρκους Έντουαρτ. Σας καληνυχτίζουμε. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο στις εκπομπές του Sport FM 95, αρχής γενομένης από τις 7 και την πρώτη πάσα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριβή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
9: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
11: Πάλι κάτι φτιάχνει.
12: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
11: Και πιάνουν τα χέρια σου.
12: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ΙΝΚΟ σου δίνουν τη λύση.
11: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ΙΝΚΟ σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ΙΝΚΟ πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
12: ΙΝΚΟ. Make the world in your hands.
13: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
5: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
4: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Αν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM, 94,6, δεύτερη ώρα του newsroom, του πρώτου της εβδομάδας. Με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
10: Χαίρετε.
11: Γεια σας,
10: τι κάνετε?
11: Τι γίνεται?
9: Καλά, εσείς?
10: Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Λιβάη Γκαρσία.
9: Ναι, που είναι και το πιο φρέσκο.
10: Μπράβο, που είναι και το πιο φρέσκο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία ήρθε σήμερα, το μεσημέρι, πήγε, έκανε μαγνητική. Μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Θυμίζω είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με το Κουρασάο. Τραυματίστηκε στο 3, βγήκε στο 14. Θλάση λοιπόν πρώτου βαθμού. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής είναι 2-3 εβδομάδες.
9: Okay.
10: Όμως, επειδή η πορεία της αποθεραπείας του θα αξιολογείται καθημερινά και πρέπει να δούμε τι αντίδραση θα έχει ο οργανισμός του στις θεραπείες που θα κάνει στο κοροπή, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο χρόνος αποκατάστασης να διαφοροποιηθεί, να τροποποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Ένα μικρό ενδεχόμενο
9: να είναι κάτω από 2 εβδομάδες,
10: να γυρίσει πιο γρήγορα. Ναι, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το σενάριο, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε.
9: Ωραία, okay.
10: Το πλάνο αρχικά είναι για 2-3 εβδομάδες. Μπορεί να το δούμε νωρίτερα να επιστρέφει.
9: Ναι.
10: Επαναλαμβάνει κάτι που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Αν λείψει με βάση το πρώτο πλάνο ο Λιβάη για 2-3 εβδομάδες, τότε πέρα από τον τέρμι τον Ολυμπιακό, χάνει το μάτς με την Μπόρατς.
9: Πρεμιέρα κόμφερες.
10: 15 του μήνα πρεμιέρα κόμφερες. 18 του μήνα παίζει ο Παναθηναϊκός τον Αστέρα στο ΆΚΑ πρωτάθλημα. Και 22 του μήνα με την Καϊράτ εκτός έδρας.
9: Ναι.
10: Έτσι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μάλλον 3-3 εβδομάδες με τον αστερίσκο τον οποίο αναφέραμε. Το λέω αυτό γιατί, για να κάνω και μια γέφυρα για το επόμενο θέμα. Ο Ταμπόρδα που σήμερα ήταν να βγάλει μέρος του προγράμματος και να μπει την Πέμπτη στις προπονήσεις, μπήκε σήμερα, το ξεπέρασε το πρόβλημά του και μπήκε σε φουλ ρυθμούς. Ακολούθησε όλο το φλάσι, είχε θυμίζω. Ακολούθησε κανονικά όλο το πρόγραμμα, πήγε καλά η αποκατάστασή του. Κάτι που σημαίνει ότι τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
9: Εφόσον δεν έχει κάποια ενόχληση τις επόμενες μέρες.
10: Σωστά, σωστά. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα αγωνιστικά. Να πω επίσης ότι Τσάπρα και Κυλιακόπουλος σωματώθηκαν.
9: Ωραία.
10: Έκαναν προπόνηση κανονικά. Προπονήθηκαν σήμερα. Αύριο επιστρέφουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπόλοιπες επιστροφές. Τερτέι, γείτονας Δεμπής Μπινιάρης Λάβδας.
9: Η μικρή.
10: Πέμπτη επιστρέφουν ο Πελίστριο, ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσιτς, ο Ουναΐ, ο Σαλάχ Εντίν και ο Κάτρης. Ο Τετέι δεν προπονήθηκε σήμερα, γιατί είχαν δώσει μια εξτρά μέρα άδεια στους Έλληνες Διεθνείς. Δεν έκανε προπονήση σήμερα ο Τετέι, θα την κάνει αύριο. Και σήμερα ο Κυλιακόπουλος με τον Τζάμπρα που έκαναν θα πάρουν αύριο το ρεπό τους. Έτσι, αυτό είναι το πρόγραμμα σου ότι έχει να κάνει με τις επιστροφές των Διεθνών και συνολικά πότε θα έρθουν όλοι οι παίκτες.
9: Βάσει χρονοδιαγράμματος ο επόμενος που είναι να μπει είναι ο Κοντούρης.
10: Βεβαίως.
9: Αν θυμάμαι καλά.
10: Ναι, ναι, ο Κοντούρης που έχει ένα αιμάτωμα και είναι να μπει Πέμπτη ή Παρασκευή.
9: Ναι.
10: Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Και τραυματίστηκε αυτό στην Εθνική K21, έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή. Δίλητος στα χειρότερα με το αιμάτωμα το οποίο υπέστη. Και τον περιμένουμε Πέμπτη ή Παρασκευή, τον περιμένουμε στον Παναθηναϊκό να μπει στις προπονήσεις.
9: Πλέον μετράει αντίστροφα ο Κρίστιανσεν. Για να το δούμε για επίσημο τεμπούτο.
10: Ναι, βέβαια. Ο Κρίστιανς δεν προπονείται κανονικά. Εδώ και μέρες. Και είναι και καλά. Σας είχα πει και στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει στον αέρα ότι πάει καλά. Και σωματικά δείχνει καλά. Ανεβαίνει. Κάθε προπόνηση που κάνει είναι πολύ θετικό για τον ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε. Τον βλέπουν σε καλή κατάσταση στο κοροπιόλι. Τώρα το πότε.
9: Θα κρίνει ο προπονητής, προφανώς. Ναι,
10: okay.
9: Ναι, και σου είπα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ δύσκολο να να παίξει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι όσο αυτό με τον Ολυμπιακό.
11: Είναι πάντως από εδώ και πέρα, ναι. Mm-hmm. Όπως είπες εσύ, μετράει αντίστροφα. Αυτά σου έχει να κάνει ανταγωνιστικά. Από σήμερα επί της ουσίας αρχίζει η προετοιμασία για τον Ντέρμπι, για την επιστροφή στη δράση, για την εβδομάδα που δεν υπάρχουν, που τελειώνει οι διεθνείς υποχρεώσεις όλες, δεν μπαίνει ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία του Ντέρμπι, μέχρι να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι. Αναφορικά με το γήπεδο, σήμερα υπήρχε ένα βίντεο που ανέβασε ο Δήμος Αθηναίων με μια επιθεώρηση που έκανε, το πω έτσι, εργασίες ο κ. Ζούκας στο Βοτανικό και είπε κάποια πράγματα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που αναφέραμε, ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η θεμελίωση για τις εγκαταστάσεις του αεραστέχνη, του είπε ο κ. Ζούκας. Ναι. Οπότε πάμε πλέον για τη φάση του χτισήματος. Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως είπε, είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί με

0: ανοιχτό για να μπαίνουν τα φορτηγά με τα υλικά, να υπάρχει κάποιος χώρος για να μπαίνουν βγαίνουν τα υλικά. Προχωρούν οι υπεργασίες σε Βορρά και Νότο. Βορράς και Νότος είναι τα δύο πέταλα.
1: Ναι.
0: Η πληροφόρηση που έχουμε και την έχουμε αναφέρει και πάλι εμείς είναι ότι τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα αρχίσουν να μπαίνουν στο ένα πέταλο, αυτό που θα είναι η θύρα 13 η οργανωμένη του Παναθηναϊκού. Και αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα υποδομές και συνοδά έργα που λέει ότι η λεωφόρος προφίλ Δανίλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και η χώρη στάθμη σου σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, τα αποτελέσματα φαίνονται ότι πλέον στην πράξη προχωράμε, αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων. Υπενθυμίζω ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και από τον Δήμαρχο είναι για Σεπτέμβρη του 27. Υπενθυμίζω ότι η σύμβαση για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη αναφέρει ότι μέχρι 31 του 27 πρέπει να έχει τελειώσει το έργο εκεί. Οπότε περιμένουμε και το επόμενο διάστημα να δούμε την πορεία του έργου.
1: Με το ΆΚΑ ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του χλωροτάβητα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μια διαδικασία εξπρές που είχαμε αναφέρει και πάλι, που θα γινόταν, έτσι θα γινόταν, θα δω ο χειμερινός χλωροτάβητας, όλες οι ομάδες το κάνουν, απλά το έκανε εξπρές ο Παναθηναϊκός γιατί ήταν στην αυλία της Άννας Βύση, που είχε πάρα πολύ κόσμο, περίπου 95.000, οπότε έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα γιατί σχεδόν καταστράφηκε ο προηγούμενος αγωνιστικός χώρος. Έγινε και αυτό. Τι άλλο? Αυτά.
1: Ωραία, φίλε.
2: Διονύση, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα.

0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Ιταλία-Πολωνία σε επίπεδο ελπίδων 6-2. Η Ιταλία είναι αυτή που τερματίζει στην πρώτη θέση του πέμπτου γκρουπ σε ισοβαθμία με τους Πολωνούς και παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά. Είπαμε, η πρώτη κάθε ομίλου, κάθε τους πόσοι, 9 όμιλοι. Η πρώτη από τους 9 ομίλους περνάνε απευθείας στα τελικά και η καλύτερη δεύτερη. Κάτι που σημαίνει ότι οι Πολωνοί έχουν 27 βαθμούς πλέον μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους και συνολικά τέρματα 28-8. Αφαιρώντας όμως τα αποτελέσματα που έχουν φέρει, επειδή είναι σε όμιλο των 6, με την Αρμενία που είναι η τελευταία ομάδα του ομίλου, 2 νίκες δηλαδή και 8-1 τέρματα, πάει στο 27. Άρα συν 13.
1: Ναι, άρα θέλουμε 2.
0: Ωραία. Εμείς ως Ελλάδα θέλουμε νίκη στο Μπέλφαστ επί της Βορείου Ιρλανδίας. Τώρα, αν μας κάτσει γκέλα των Γερμανών με την Γεωργία που είναι δύσκολο, ακόμα καλύτερα, τερματίζουμε πρώτοι. Αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, θέλουμε λοιπόν νίκη επί της Βορείου Ιρλανδίας με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Ναι, θεωρώ πως μπορούμε. Βόρειος Ιρλανδία είναι στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς. Εμείς έχουμε τώρα 24. Θα πάμε και εμείς αν κερδίσουμε στους 27. Έχουμε 28-6 τέρματα. Αφαιρώντας όμως τις δύο νίκες με τη Μάλτα, με την ουραγό Μάλτα και 10-0 τέρματα, είχαμε ρίξει δύο πεντάρες. Mm-hmm. Πάμε στο 18-6. Είμαστε στο συν 12. Η Πολωνία είναι αυτή τη στιγμή στο συν 13. Με 2 γκολ διαφορά θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε οι καλύτεροι δεύτεροι και θα σφραγίσουμε την απευθείας.

0: Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Αφού πούμε ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η καλύτερα η καρδιά της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Σωστά.
0: Χτυπάει στο κόμμο που από το πρωί και η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού με Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο, Γιώργο Σκυνδύλια, Νικόλε Πενιώτη και του Παναθηναϊκού. Μας θα πει και ο Γιώργος Πετρίδης ποιοι ακριβώς έχουν πάει. Νομίζω ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κανονικά. Έχουμε τη συνάντηση των ιδιοκτητών ουσιαστικά. Ναι, είναι των ιδιοκτητών σε πανέμορφη λίμνη κόμμο. Σε ένα ξενοδοχείο το οποίο. Ένα απλό δωμάτιο κοστίζει 1.200 ευρώ τη βραδιά. Ναι, το απλό. Το απλό. Και εκεί θα συζητηθούν δύο πράγματα. Επειδή έχει ευσφαλμένα περάσει ότι είναι μόνο για το NBA.
1: Ναι.
0: Το βασικό είναι ότι θα εγκρίνουν αύριο, αύριο με ψηφοφορία.
1: Ναι,
0: γιατί αύριο με ψηφοφορία, ναι, σήμερα ήταν οι πρώτες δημόσεις, να το πω έτσι. Τα τέσσερα franchise που θα κάνουν του χρόνου την Ευρωλίγκα από 20-24 ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε πει πολλές φορές, Βαλένθια, Ντουμπάι είναι τα δεδομένα.
1: Mm-hmm. Και ψάχνουμε άλλα δύο.
0: Ψάχνουμε άλλα δύο με πολύ δυνατή υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ δυνατή. Θα γίνουν και άλλες συζητήσεις για το σύστημα διεξαγωγής, για τα χρήματα που θα, ακριβώς που θα δώσει το κάθε franchise. Και στο τραπέζι υπάρχει και αυτή η πρόταση του NBA που θέλει ουσιαστικά να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Mm-hmm.
0: Πάλι οι πληροφορίες, χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, γιατί αύριο μπορούν να τραπούν όλα, δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 5 Οκτωβρίου οι ομάδες να έχουν πάει με φούρια να πουλήσουν. Να το πω έτσι.
1: Ναι, yeah, οκ. Okay.
0: Αλλά ας περιμένουμε και το αυριανό. Ο βασικός πάρος λόγος είναι τα franchise, έτσι. Και το πώς η Ευρωλίγκα, που έχει γίνει ήδη πολύ πιο δυνατή, θα εκταμείευσει κάποια χρήματα από αυτές τις συμμετοχές μόνιμου μετόχου και πώς θα αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. Γιατί καταλαβαίνεις, όταν πάνε στις 24 ομάδες, δεν θα έχουμε μια κανονική περίοδο 46 αγωνιστικών. Έτσι.
1: Ναι, δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν το κουκέμα τίποτα. Τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι το NBA έτσι κι αλλιώς θα προχωρήσει το σχέδιο του. Ακόμα και αρνητική απάντηση να έχει σε πρώτη φάση από την Ευρωλίγκα.

0: Έλεγα λοιπόν ότι το NBA έχει έτσι κι αλλιώς το σχέδιό του να θέλει να το προχωρήσει έτσι κι αλλιώς. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί αύριο και να δούμε και ακριβώς ποια είναι η πρόταση, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι ουσιαστικά, για να το λέμε πιο λαϊκά, οι ομάδες που έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια τόσα λεφτά και κυρίως από την τσέπη τους άνθρωποι, όπως είναι η αδερφή Αγγελόπουλη, όπως είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και φυσικά η προηγούμενη διοίκηση του πατέρα του και του.
1: Και του θείου
0: του και των εκλειπώντων, είναι από τις ομάδες που έχουν βάλει από την τσέπη τους λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε λαϊκής βάσης, ούτε παίρνουν λεφτά από το ποδόσφαιρο, ούτε παίρνουν από το Δήμο, όπως είναι οι Ζάλγκυρες, για παράδειγμα.
1: Ή από το κράτος.
0: Μπορεί να έχουν. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί να έχει μπει λοιπόν στο μυαλό τους η διαδικασία ότι, OK, τόσα χρόνια βάζουμε να κάνουμε ένα cash out, λέμε. Να βγάλουμε κάποια χρήματα. Δεν το βλέπω πάντως και πολύ πιθανό. Έτσι, με κίνδυνο να εκτεθώ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ευρωλίγκα σε φάση που καίγεται να πουλήσει. Γιατί μπορεί πριν από 3-4 χρόνια να σου λέγα ότι μπορεί. Θα δούμε όμως κανένα, δεν θέλω να.
1: Ισχύει αυτό κάπου.
0: Για πες.
1: Κάπου άκουσα ότι το NBA που okay, θέλει με να αγοράσει,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θέλει ουσιαστικά όλη την Ευρωλίγκα. Θέλει ομάδες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ότι θέλει
1: δεν θέλει όλο το πακέτο.
0: Το NBA Europe. Europe,
1: και τις 20
0: να τις χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι θα κοπεί η όλη πρόταση, γιατί νομίζω ότι είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Από στιγμή που και η Real του καλοκαίρι είπε ναι, στο νέο δεκαετές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εκτός πια αν έχει να παρουσιάσει το NBA μια πρόταση συνολική που θα είναι συμφέρουσα για όλους και δεν θα επηρεάξει και το management. Διότι είναι τελείως διαφορετικό. Αγοράζω και κάνω και εγώ κουμάντο. Αν πεις, τα θέλουν όλα οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Τεχνογνωσία σίγουρα χρειάζεται, νομίζω, το NBA. Αλλά το να αγοράσουν τη διοργάνωση και να μην αποφασίζουν πλέον οι μέτοχοι, μιλάμε για μια

0: κοσμογονία πλέον. Δεν θα είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Α, εντελώς άλλο πράγμα.
0: Ας περιμένουμε αύριο, πάντως, εγώ ξαναλέω, γιατί ό,τι και να πούμε μπορεί να εκτεθούμε. Από ό,τι μαθαίνω, δεν υπάρχει ησυχία. Υπάρχει σήμερα.
1: Για την ώρα.
0: Διαβουλεύσεις, συζητήσεις, προτάσεις. Και αύριο είναι οι ψηφοφορίες, έτσι.
1: Πρωί θα γίνει.
0: Μεσημεράκι. Μεσημεράκι. Okay. Ναι, ναι. Πάντως είναι ιστορικό ότι είναι στο ίδιο τραπέζι Αγγελόπουλη και Γιαννακόπουλος. Ναι. Μετά την ιστορική.
1: Θα δειπνίσουν κιόλα
0: τώρα. Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι ιστορικό γιατί η τελευταία φορά ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι. Και είναι την επεισοδιακή.
1: Ναι, εγώ πάμε πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα live στο Instagram και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε ξανά του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό, ο οποίο σήμερα έχει ρεπό. Είναι φοβερή λέξη. Η χ στα αυτιά του.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα.
1: Καπνογόνα, βεγγαλικά.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. Ήταν πολύ δύσκολο ο Σεπτέμβριος. Όλος. Το ξέραμε, το είχαμε πει. Είχε χθες ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά σοβαρεύτηκε πάρα πολύ αμυντικά. Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ έδειξε με το καλησπέρα ότι αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα στην άμυνα. Σίγουρα ο Ηρακλής δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν,
1: ναι,
0: το
1: εντάξει,
0: λέω. Δεν λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα του Ολυμπιακού επειδή κράτησε τον Ηρακλή σου 68 πόντους. Καμία σχέση. Απλά δείχνει ότι είναι άλλα τα δεδομένα με τον ψηλό μέσα. Κανονικά. Θετικό για μένα ότι ο Μάγκη Ντάι χθες ήταν εκτός από δημιουργικός, ήταν πάρα πολύ καλός και στο σκοράρισμα και στα rebound. Πήρε 9 rebound, έδωσε 6 assist, άγγιξε το triple double δηλαδή. Δείχνει να ενσωματώνεται σιγά σιγά στο κλίμα, γιατί είναι από τους τρεις καινούριους αυτούς που θέλει τον περισσότερο χρόνο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Πλώτας. Χαίρομαι που πήρε αυτά τα 10 λεπτά και τα εκμεταλλεύτηκε. Αυτά από ό,τι δύο assist είναι. Όπως και στον Παναθηναϊκό ισχύει και θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Για Μωραϊτή.
0: Ναι. Τα Ελληνόπουλα φέτος θα χρειαστούν πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες φορές. Γιατί είναι δύσκολα τα παιχνίδια της Basket League. Δεν είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Άρα θα εξαρτηθεί πολύ το πόσες γκέλες θα αποφύγουν από την απόδοση παιδιών που, οκ, okay, δεν είναι τα πρώτα βιολιά όπως λέμε. Αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε στην. Basket League. Από σήμερα είναι ελεύθερα από το μεσημέρι και τα εισιτήρια για τους μη κατόχους του προνομίου να έχεις δώσει την προκαταβολή για τα διαρκεία στο νέο σεφ. Άνοιξαν την Παρασκευή. Okay. Από ό,τι έμαθα, τα περισσότερα πουλήθηκαν. Δηλαδή, 6.000 έχουν ανανεώσει. Έχουν δώσει προκαταβολή, μάλλον το ποσοστά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εισιτήρια όμως ακόμα στη Σαν Αρίνα για το πρώτο μάτς εντός έδρας. Την Παρασκευή στις 9:15 με την Ανατολού Εφές, που δυστυχώς θα πω δεν θα έχει το Mike James.
1: Oh, ναι,
0: το σοβαρό τραυματισμό του.
1: Ναι, πραγματικά. Από το,
0: πολύ
1: από το πουθενά.
0: Πολύ άσχημο.
1: Το πουθενά να πούμε για εμείς περαστικά, ναι.
0: Και είχαμε και την ερώτηση την κλασική του Φουρνιέ στο X, πρώην Twitter. Πώς νιώθετε όλοι σας που θα έρθετε εδώ για να μας δείτε και μας στηρίξετε στη Σάνελ Αρίνα. Είμαι περίεργος να μάθω. Οι περισσότεροι του πάνε θα το κάνουμε να μοιάζει σαν το σπίτι σου. Και η απάντησή του ήταν αυτό είναι το νόημα. Και αγωνιστικά δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λογικά έτσι ο Μοντέρα έμεινε χθες λόγω μια ίωση εκτός. Εννοείται ότι θα είναι καλά, έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργος Πετρίδης τώρα στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Θα κάνει κιόλας κατευθείαν και το ερώτημα. Χαίρετε, κυρία μου. Ναι. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνατε, πώς
0: θα σου κάνω το ερώτημα γιατί είπα ότι με αφορμή την καλή απόδοση του Πλώτα χθες, αυτό το δεκάλεπτο. Και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολύ τους Έλληνες που δεν είναι πρώτα βιολιά έτσι, για τα μάτια της μπάσκετ λέει, γιατί έχουν πολλές απαιτήσεις νομίζω.
2: Ναι, μα ήδη ο Παναθηναϊκός
0: βγαίνανε εξ
2: αυτών.
0: Του καρπώνεται, ναι.
2: Ναι, ο Ματζούκας έχει παίξει περισσότερο από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού στα πρώτα τρία μάτια της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αν το λέγαμε αυτό πριν από λίγο καιρό θα μας ενώσουν για τρελούς. Αλλά το αξίζει ο Λευτέρης και σίγουρα ο Μπράντοβιτς του δίνει την ευκαιρία και την αρπάζει από τα μαλλιά. Προχθές στο μάτς με τον Βίκο στο μεσημέρι ο Μωράιτης έπαιξε 24-25 λεπτά. Εντάξει, προφανώς όταν ο Παναθηναϊκός έχει πιο γεμάτο ρόστερ θα περιορίσει και ο χρόνος. Αλλά νομίζω ότι με τον Μπράντοβιτς όλοι θα παίρνουν ευκαιρίες, όλοι θα είναι μέρος της ομάδας, όλοι θα παίρνουν προσπάθειες, όλοι θα αναλαμβάνουν ευθύνες. Και αυτό είναι κάτι που θέλει και ο Σέρβος τεχνικός και κερδίζει πέστε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ήδη δηλαδή στο ξεκίνημα έχει κερδίσει έναν παίκτη που μάλιστα με τις επιστροφές των υπολείπων νομίζω ότι θα του βάλει πονοκεφάλους για τη δωδεκάδα στην Ευρωλίγκα. Σε επίπεδο Ευρωλίγκα τουλάχιστον, δεν ξαναφέρομαι στο Μαντζούκα όπως είπα και πριν.
0: Γιώργο,
2: ναι.
0: Θα μου επιτρέψεις για τον Μαντζούκα να κάνω μια ειδική αναφορά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα δώρο που μπορεί να κάνει ο Μπράντοβιτς όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στην Εθνική.
2: στο ελληνικό μπάσκετ, βέβαια.
0: Μπράβο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα βελτιωθεί και ο Ρογκαβόπουλος περισσότερο με τον Ομπράντοβιτς, δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, αυτό που είδα εγώ την Παρασκευή, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το είδα όλο ήρεμος. Έχω πάθει πλάκα. Ο Ματζούκας στα 18 δεν χαμηλώνει έτσι.
2: Ναι,
0: στην άμυνα. Το ότι να βάλει τρία τρίποντα, το ξέρουμε όλοι ότι έχει το ταλέντο να το κάνει. Αλλά γενικό,
2: το είχε αυτό, το είχε αυτό.
0: Ναι, η τακτική του, η προσήλωσή του στην άμυνα είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με έχει ενθουσιάσει και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Και ξέρεις, είναι ο παίκτης ο οποίος, αν παρατηρήσεις, στο τηλεοπτική κάλυψη μη φαίνεται, αλλά εμείς μας το καταλαβαίνουμε, είναι ο παίκτης ο οποίος ο Μπράντοβιτς έχει τις περισσότερες προσωπικές οδηγίες. Δηλαδή πάντα τον πιάνει όποτε βρίσκει ευκαιρία, του λέει κάνε αυτό, σούταρε εκεί, τοποθετήσω εκεί, και γι' αυτό το λόγο έχουν δει και τα σχετικά, ξέρω εγώ, βιντεάκια που κυκλοφορούν.
0: Ναι, ασχολείται μαζί του πολύ. Κάτι βλέπει.
2: Ναι, ναι, ασχολείται μαζί του πολύ. Ναι, ναι. Και τι καλά κάνει, γιατί ούτως ή άλλως το έχει το ταλέντο. Είχε το κορμί, το κορμί το είχε ούτως ή άλλως. Ναι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοέρθει τον Παναθηναϊκό, έλεγα ρε εσύ που ήταν 18 χρονών, τι κορμί έχει αυτός ο τύπος, ας πούμε, θα κάνει τεράστια καριέρα. Πήγε λίγο πίσω η καριέρα του, αλλά και πέρασε και ένα σοβαρό θέμα υγείας, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν πρέπει να το παραμελούμε. Ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα υγείας που πέρασε, αλλά είναι τώρα και είναι καλά και σε πνευματικό επίπεδο και σε σωματικό, και σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε από αύριο, γιατί σήμερα πήγε ρεπό. Εδώ να ανοίξουμε παρένθεση και να πω ότι παρότι υπήρχε ρεπό σήμερα, πάλι ο Μπράντοβιτς πήγε στο ΟΑΚΑ, πήγαν και κάποιοι παίκτες και κάναν τα ατομικά τους προγράμματα και τις θεραπείες τους. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι, αν μη τι άλλο, την αλλαγή, την νοοτροπία, την αλλαγή φιλοσοφίας στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Από αύριο θα ξέρουμε περισσότερα για τους τραυματίες. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν λίγο καλύτερα σήμερα. Χθες μας έλεγαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι πονάει αρκετά στη μέση, αλλά σήμερα ήταν καλύτερα, οπότε μήπως ένα από αύριο, μήπως είναι στιάς του Μπράντεμς για το μάτς με την Φενέρμπαχτε. Θυμίζω ότι Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Για Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Φαλ νομίζω ότι θα ξέρουμε περισσότερα από αύριο. Για Νάν και Σούλκα πάμε μάλλον για την άλλη εβδομάδα, αλλά ας περιμένουμε και πάλι επαναλαμβάνω την αυριανή προπόνηση. Για τον Νάν το σημαντικό είναι να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα, γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει δουλέψει καθόλου με τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή δεν έχει συνεργαστεί καθόλου ούτε πριν, όπως για παράδειγμα ο Σούλκας, ούτε τώρα που είναι στον Παναθηναϊκό, έτσι. Να τον δει δηλαδή να δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς σε ομαδική προπόνηση, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
2: Γιατί οι ομαδικές προπονήσεις του Μπράντοβιτς είναι κάτι το διαφορετικό, το λένε όλοι δηλαδή, το λένε οι συνεργάτες, το λένε οι παίκτες του, άπαντες δηλαδή μιλούν για αυτόν με πολύ ξεχωριστά λόγια, τις ομαδικές προπονήσεις που τους κάνει. Οπότε αυτό να δούμε πώς θα πάει και ο Νάνη και ο Σούλκας στο επόμενο διάστημα. Αλλά καταρχάς είναι αυτοί οι τρεις, είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Χουάντσο και ο Φάλ για την Φενέρ που είναι ερωτηματικά. Αύριο θα ξέρουν περισσότερα. Πάντως η εικόνα του Παναθηναϊκού στα πρώτα μάτς έχει πολλά κοινά στοιχεία, δηλαδή βλέπουμε μια ομάδα η οποία, αυτό που είπατε πριν, έχει πολυφωνία στην επίθεση, έχει ομαδικότητα, βγάζει πάθος και ενέργεια στην άμυνα, μοιράζεται ο χρόνος συμμετοχής και οι ευθύνες μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δείτε και τα στατιστικά, δεν υπάρχει ένας παίκτης που θα πάρει 15-20 σουτ και ένας άλλος θα πάρει 1-2. Όλοι οι παίκτες θα τα πάρουν τα σουτ. Ο Καλαϊτζάκης, ο Μωραΐτης, αναφέρομαι σε παιδιά που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ελαφρώς παραγωνισμένοι, έτσι. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για, για την ψυχολογία και των παικτών των ίδιων.
1: Γιώργο, ποιοι συνοδεύουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο κόμμο?
2: Είναι ο κ. Παρθενόπουλος, ο πρόεδρος, Παναθηναϊκός, ο CEO κ. Αθανασίου και η νομική σύμβουλος κ. Αθανού, Μαργαρίτα. Πάντως, επειδή άκουσα και λίγο τον Νίκο πριν, και εγώ έχω την αίσθηση ότι ειδικά στο κομμάτι του NBA δεν θα έχουμε
1: εξέλιξη,
2: αποφάσεις. Ναι, αποφάσεις. Εξαίρεση μπορεί να έχουμε να γίνει κάτι, ας πούμε, να υπάρχει κάποια αντιπρόταση, να το πω έτσι.
0: Ναι, κάποια πρόοδος, αλλά επίσημα δεν νομίζω.
2: Αυτό, δεν θα έχουμε κάτι, οριστικό. Να δούμε τι θα γίνει με τα franchise, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά πάντως είναι καλό και καλό σημάδι και για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ότι όλοι οι άνθρωποι των ομάδων, όλοι οι διοικητές των ομάδων κάθονται στο ίδιο τραπέζι και τα συζητούν. Και πρέπει νομίζω αυτό το σχίσμα που έχει δημιουργηθεί πριν από 20 πόσα χρόνια πλέον να πάψει να υπάρχει, έτσι. Δεν κάνει καλό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Να κλείσουμε με την ενότητα του μπάσκετ που είχαμε.

0: την απόρριψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της αίτησης του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στην στοίχημα GBL και την αχαϊκή ΚΑΕ να βγάζει ανακοίνωση μεταξύ άλλων να λέει ότι όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας, το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε.
1: Πρακτικά να πούμε ότι αυτό, αν πλέον ο Προμηθέας έχει μονόδρομο να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο για να δικαιωθεί, αλλά κάθε φορά που δεν θα υπάρχει πιστοποιητικό θα μηδενίζεται στους αγώνες. Και...
0: από εδώ και πέρα.
1: Ναι, αν δεν έχει πιστοποιητικό.
0: Ναι. Το απέφυγε ουσιαστικά έτσι όπως το περιγράφει στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι. Όφιλε να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να πάει κατευθείαν στα πολιτικά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά κάθε φορά θα έχει μηδενισμό και υπάρχει και ποινή από μείον 3 έως μείον 5.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Η Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
10: Burger to the rescue.
9: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules.
11: Smash it.
10: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
11: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
10: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
11: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
10: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Όντως θα είναι, όπως ήταν πρωτόγνωρη η διακοπή, να δούμε και πώς θα συμπεριφερθούν σε εισαγωγικά οι ομάδες και όχι μόνο οι ελληνικές, γενικά, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα. Γιατί πάνω που πήγα να βρουν ρυθμό, έρχεται μια διαφορετικού τύπου διακοπή που τους βγάζει εκτός.
12: 100%. Είναι και γενικότερα λίγο περίεργη σεζόν που πρέπει οι ομάδες να προσαρμοστούν, γιατί είναι και συμπυκνωμένο το πρόγραμμα στην αρχή.
0: Ναι.
12: Είδατε πολλά ματς κυπέλου μέσα, ευρωπαϊκά. Τώρα πάλι ευρωπαϊκά και ματς κυπέλου μέχρι την επόμενη διακοπή.
0: Ναι, όντως.
12: Η διακοπή ήταν περίεργη, δηλαδή τώρα τόσες εβδομάδες, 20 μέρες δεν το έχουμε συνηθίσει ποτέ. Γενικότερα η αλήθεια είναι πως για τον Ολυμπιακό αυτή η διακοπή λειτουργεί, εγώ το βλέπω στο τέλος ειδικά, γιατί είχε χρόνο προπονητής έστω και με τους παίκτες και εδώ να δουλέψει και να περάσει κάποια πράγματα και να έχει ιδανικά άπαντες διαθέσεις με τον πύραυλο του Παναθηναϊκού. Όταν λέμε άπαντες, όλοι θα είναι, δεν υπάρχει κάποιος που θα είναι εκτός, γιατί και ο Μπέιλι με τον Γκουστάβο Σά είναι να μπουν αύριο και όλη την εβδομάδα να προπονηθούν κανονικά για να είναι διαθέσιμοι. Ήδη έχουν βγάλει κομμάτιες προπόνησης και αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμοι και οι δύο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συν ως τώρα όλοι οι διεθνείς βλέπετε ότι είναι εντάξει. Δεν έχει κάποιος κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ναι. Ασφαλώς θα υπάρχει κάποια επιβάρυνση σε μερικούς. Δηλαδή ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες για τον Ιμανόλο Φρόιλερ έχει παίξει 3-4-90 λεπτά και λογικά πάει και για τετάρτο. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι και γερός καρύ, δεν καταλαβαίνει και πολλά, η αλήθεια είναι. Όπως και ο Πουέρτα με τον Γκονζάλες θα έρθουν τελευταίοι. Και θα έχουν αυτή την επιβάρυνση κυρίως από τα ταξίδια, εγώ λέω.
0: Ναι, σωστά.
12: Αλλά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά, θα πρέπει οι ομάδες να ζήσουν με τέτοια ζητήματα. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι υπάρχει μια προσέγγιση και από τον προπονητή. Μιλάει πολύ με όλους τους ποδοσφαιριστές όσοι είναι εδώ. Είτε με αυτούς που έπαιζαν περισσότερα, είτε με αυτούς που έπαιζαν λιγότερα. Για τι θέλει στον καθένα να εξηγεί το ρόλο του, να του δίνει έξτρα κίνητρο. Μίλησε και με τον Σιπιόνι, μίλησε και με τον ΕΣΕ. Έχουν έρθει αυτές τις συνεργάσεις σε επικοινωνία και με τους διεθνείς. Γιατί δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο και θέλει, ξέρετε, να τους μάθει όλους τη φιλοσοφία τους και να τους εμφυσίσει, να το πούμε έτσι, μέσα στο παιχνίδι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας, στο πνευματικό κομμάτι δηλαδή δούλεψε περισσότερο στη διακοπή, γιατί...
12: Δούλεψε αρκετά και στο πνευματικό κομμάτι, αλλά το θέμα ήταν κυρίως στον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες που ήταν ευκαιρία να δουλέψουν πολύ μαζί, να καταλάβουν τι θέλει, όπως ο Μουαντιλ Ματζή. Ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες, το διότι και στην Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καταλαβαίνεις ότι θα τραβήξει κουπί σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να είναι και βασικός, για παράδειγμα, με την κατάσταση και όλα, ας πούμε, του Γκονζάλες, που θα γυρίσει, παίζει Τετάρτη ξημερώμα το τελευταίο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι φαβορή για την εντεκάδα. Ο Έστε με τους Ιππιών είναι δύο χαφ, θα μπορούσαν να έχουν ένα προβάδισμα, όχι για την εντεκάδα και οι δύο, ένας από τους δύο και ένας να έρθει από τον μπάγκο. Με τον Μπουέρτα να γυρίζει κι αυτός να παίζει τελευταίο μάτι την Τετάρτη επίσης. Είναι αρκετά τα διλήμματα. Καλό είναι ότι αρκετοί παίκτες πήραν ρυθμό. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα ήθελε ιδανικά ο προπονητής να τα έχει αποφύγει για να τους είχε όλους εδώ.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
12: Ναι. Υπάρχουν, να πούμε, κλείνοντας και το τεχνικό των Παναθηναϊκών, εντάξει, περιμένουμε τις κάποιες επιστροφές να βγουν για το sold out. Και την ίδια ώρα για την Μαρσέη έχει ανοίξει διάθεση προς όλους.
0: Γιώργο, θύμισε μας πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
12: 3.500 εισιτήρια.
0: Okay.
12: Έχει ανοίξει προς όλους πλέον. Μπορεί και ο καθοπαδός θέλει να πάει να πάρει το εισιτήριό του. Είναι και καλές τιμές, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε είναι ένα ταξίδι που είναι δύσκολο μεν και κατά κάποιο τρόπο και επικίνδυνο. Αλλά είναι και μια ωραία εκδρομή και ωραία εμπειρία κυρίως το εν λόγω γήπεδο.
1: Και γήπεδο, ρε φίλε.
12: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, είχαμε και ενημέρωση για το Stadium Tour σήμερα.
12: Ναι, γιατί θα λειτουργεί Freedom Tour και Σαββατοκύριακα.
1: Ωραία αυτό.
12: Και υπάρχουν οι ημερομηνίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Για να είναι διαθέσιμο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός εργάζεται με νέα πλατφόρμα πλέον, με τη Μόρο, όχι με Ticket Master. Από εκεί μπορεί να τα κλείσει ο κόσμος. Αλλά είναι κάτι που είναι ωραίο, γιατί ουσιαστικά μπορείς να κάνεις όλο το tour του μουσείου και συνέχεια να οδηγηθείς και στο γήπεδο μέσα.
1: Ναι.
12: Να κάνει κόσμο μια βόλτα και τα αποδυτήρια για όσους δεν τα έχουν δει, ή από τον αγωνιστικό χώρο, από όλα. Γιατί είναι κάτι, κάτι ωραίο, καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία εμπειρία. Και είναι και στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Σωστά.
12: Η αλήθεια είναι. Είναι κάτι που χρειαζόταν. Απλά περίμενε ο Ολυμπιακός να το ανοίξει αυτό το tour, μόλις δημιουργηθεί και το μουσείο, το καινούργιο το μουσείο, που είναι υπερσύγχρονο και πάρα πολύ ωραίο.
1: Και έχει έρθει και ο Φουστέρ, πιάσει δουλειά κανονικά.
12: Ο Φουστέρ, αν δεν ήρθε σήμερα, δηλαδή αναμένεται, mm-hmm. αν δεν έχει έρθει ήδη, αν είναι αποσαφινιστεί ο ρόλος του, θα έχει ένα σύνθετο ρόλο, έναν υβριδικό ρόλο, μεταξύ ουσιαστικά πρώτης ομάδας ακαδημίας και διοίκησης, ένας συνδετικός κρίκος θα είναι, όπου θα ασχολείται αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω και με το σκάουτινγκ στο θέμα των ακαδημιών, αλλά και με να έχει προπονητικό ρόλο βοηθώντας και το staff του Ιμανουέλ Λουάθιλ και την ίδια ώρα σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση όλα αυτά με τον Αντώνιο Κορδόν που ήταν και προσωπική του επιλογή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
12: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, είχαμε και τρία παιχνίδια για τη Super Bet League 2 σήμερα.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική.
0: Ναι. Mm. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε βασικά, γιατί είχε αναβληθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα,
1: ναι.
0: Λόγω των πολλών διεθνών που είχαν οι Ερυθρόλευκοι. Εκκρεμεί αυτό, για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αγωνιστικά, αλλά τα παιχνίδια που ήταν στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, είχαμε σήμερα τη Μαρκό να κάνει το 5 στα 5, να περνάει από τη Χρυσούπολη.
1: Με Λαραμπή.
0: Απέναντι στον Νέστο με 2-1, με Λαραμπή, ο οποίος έψαχνα να βρω, έχει σκοράρει 4 φορές ήδη σε 5 παιχνίδια. Έχει παιδί τα 4 από τα 11 γκολ της Μαρκό.
1: Δεν ξεχνιέται, φίλε.
0: Προελάβνη. Στην δεύτερη κατηγορία με 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και ήδη έχει δημιουργήσει μια διαφορά. Είναι στο συν 4 από την ΑΕΛ Νόβιμπετ, η οποία έμεινε το Σάββατο στο 2-2 με την Νίκη Βόλου στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, και στο συν 5 πλέον από τον Πανιόνιο, ο οποίος ήταν σοκ, έπεσε θύμα έκπληξης, καθώς ιτήθηκε 2-0 από τον νεοφώτιστο Πας Πύργο. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Άκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο φινάλε, και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Η Ελλάς Σύρου, η οποία είναι μεταξύ των τριών ομάδων που δεν έχουν χάσει ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα, έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, φιγουράρει στην τέταρτη θέση με 9 βαθμούς.
1: Μ' αρέσει περισσότερο έτσι που είναι πρώτος. Με έναν ομίλο.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα τι να συζητάμε τώρα. Το έκτρομο που είχε φτιαχτεί τώρα με 2 ομίλους τώρα. Mm. Ας μην το θυμόμαστε.
1: Okay, δεν σε θυμίζω.
0: Επιστροφή στην κανονικότητα. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε σέντρα τούτη την ώρα. Σε πόσα, 2, 4, 6, 7. 7 παιχνίδια για το Nations League. Ουσιαστικά προτελευταία μέρα. Τέταρτη αγωνιστική, αλλά προτελευταία μέρα. Αύριο κλείνει, να το πούμε έτσι, το παράθυρο. Για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Για την δεύτερη κατηγορία, Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία. Και για την τρίτη κατηγορία, Μαυροβούνιο, Αρμενία. Τώρα γίνει σέντρα, όλο στο 0-0 φυσικά. Και θυμίζω νωρίτερα, Κύπρος, Λετωνία, 2-1 με ανατροπή. Με τους Κύπριους να βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

0: Και θυμίζω νωρίτερα την βαριά ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 σε επίπεδο ελπίδων. Συν 13 οι Πολωνοί στη διαφορά τερμάτων που κατετάγησαν στη δεύτερη θέση του πέμπτου γκρουπ. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2 γκολ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία αύριο στο Belfast για να είναι η καλύτερη δεύτερη που θα περάσει απευθείας. Εάν, επειδή έστειλε και ένας φίλος νωρίτερα, αν κερδίσει με 1 γκολ διαφορά, θα, εκτός από τους βαθμούς και τη διαφορά τερμάτων που θα είναι ίδια, μετά είναι τα γκολ που έχει πετύχει κάθε ομάδα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας, ναι, γιατί είναι
1: μεταξύ τους.
0: Ναι, άλλοι όμιλοι. Εδώ δεν είμαστε, δεν υπερτερούμε απέναντι στους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν σκοράρει 10 φορές μακριά από την έδρα τους και εμείς αυτή τη στιγμή 7.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε για γκάζια.
0: Πάμε για γκάζια. Πάμε. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στο στούντιο. Άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου από τον κύριο Αντωνέλη. Θα πω εγώ.
2: Νόμιζα ότι θα πεις άλλο ένα βήμα στο να.
0: Στην κανονικότητα.
2: Τελείως.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Δεν ξέρω αν από το χθεσινό Grand Prix. Και είμαι ακόμα έτσι. Ή αν κάτι γίνεται.
1: Μήπως με αυτά που είδες στο ΆΚΑ.
2: Καλά, στο ΆΚΑ ήταν πάρα πολύ ωραία παιδιά. Mm. Πήραμε έτσι λίγο. Μυρωθήκαμε λίγο από μονοθέσια Μακλάρεν και Άιρτον Σένα. Εντάξει, ωραία, ήταν πολύ ωραία. Λίγο κρύο, αλλά δεν πειράζει. Μην καχάκιναν εκεί. Όλος ο καλός ο κόσμος.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, 16ος γύρος ήταν στο Grand Prix του Μπαχρέιν, α το πούμε, αλλά στη Μαλαισία, 9 χρόνια μετά. Πάλι νικητής ο Verstappen, όπως και τότε πριν 9 χρόνια. Ήταν η δεύτερη νίκη τότε. Τώρα έχει 72, 14η σεζόν που κερδίζει έστω ένα Grand Prix. Πρώτη νίκη φέτος για τον Verstappen.
0: Αυτό πήγα να πω. Πρώτη φετινή, έπρεπε να φτάσουμε στο 16ο.
2: Καμία σχέση τα αμάξια από την Αυστραλία μέχρι τώρα. Έχουν κάνει και αυτές τις αναβαθμίσεις τους. Να πούμε έτσι τα βασικά. Πρώτος ο Verstappen, δεύτερος ο Αντωνέλη. Λίγο το κακό για τον Αντωνέλη. Και αυτό γιατί ο Ράσελ στον 50ο γύρο είδε το μονοθέσιό του να τον χαιρετά. Οπότε. Μείον 84, ψυχολογία στα τάρταρα, εκεί που κέρδισε τον Μπακού. Λέει: πάω να ανακάμψω. Τρίτος ο Χάμιλτον, τέταρτος ο Λεκλέρ, που αν το έβλεπε στο ξεκίνημα του αγώνα που ήταν στα βάθη πίσω της πίστας.
0: Ναι, δεν τους έβλεπες
2: τελευταίος
0: καν.
2: Ο Λεκλέρ, ναι. Και λοιπά. Πέμπτος ο Χάτζαρ, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόσον, όγδος ο Αλόνσο, πολύ καλή θέση ο Αλόνσο με την Άστον Μάρτιν. Ένατος ο Νόρις, ο οποίος ήταν για λίγο ψηλότερα, αλλά εκεί που σταμάτησε ο Ράσελ, έπαθε ένα μήνυμα κεφαλικό ο Νόρις. Από τα αυτοκίνητα που έτσι σταματούσαν μπροστά του και βγήκε λίγο στην αμοπαγίδα. Τέλος πάντων, 10ος ο Λίνμπλατ, 10ος ο Χούλκενμπεργκ. Λοιπόν, ένας αγώνας καταρακτώδης βροχή στη Μαλαισία, 40 λεπτά καθυστέρηση. Οκ, τι να κάνουμε. Το highlight είναι που το έχει αναβάσει και η Φόρμουλα 1. Είναι οι άνθρωποι εκεί με κάτι ψάθινες σκούπες. Πώς είχε η γιαγιά μας, ξέρεις, τις ψάθινες. Και σκούπιζαν μερικά σημεία στην πίστα για να φύγουν τα νερά. Και έχει καβαλήσει ένα στο σκουπόξερο κάποια στιγμή και κάνει το Harry Potter. Και το έχει ανεβάσει η Φόρμουλα 1 και λέει: ο πιο γρήγορος τρόπος που μπορείς να πας αυτή τη στιγμή, λέει, στην πίστα εδώ στο Τσεπάνκ. Τέλος πάντων, περνάνε αυτά 40 λεπτά, σου λέει να βγούμε πάλι να ξεκινήσουμε.
0: Να
2: και ξεκινάνε να κάνουν το formation lap. Του σβήνει του Χάμιλτον. Ο άλλος γλιστράει, ο Χάτζερ βγαίνει στην αμοπαγίδα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε από λόγο, παιδιά. Άλλα 5 λεπτά πήρε να ξεκινήσει το Grand Prix. Γιατί? Κάποιο bug στο λογισμικό που είχε μπερδέψει εκεί τις μονάδες ισχύως και έπρεπε να του στείλει άλλο FIA να το κάνουν download. Μιλάμε τώρα, θα παίζουν PlayStation σε λίγο τους αγώνες, δεν τους παίζουν στην πίστα. Με μία βροχή, την πρώτη βροχή σε αγώνα φέτος και να έχει γίνει αυτός ο χαμός. Άλλο highlight στα social media είναι που είχε μονοθέσια μέσα στο ρύζι. Λέει, δοκίμασαν να τα βάλουμε στο ρύζι τα μονοθέσια να στεγνώσουν, να πάρουν μπρος. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, ξεκίνησε με τα πολλά ο αγώνας αυτός. Είχε διάφορα. Εντάξει, όταν ξεκίνησε, ήταν το θέμα ότι οι μισοί είχαν τα ενδιάμεσα λάστιχα.
0: Ναι.
2: Γιατί πίστευαν ότι έχει ακόμα νερά η πίστα.
0: Και άλλοι είχαν
2: και κάποιοι, ο Verstappen, ας πούμε, οι δύο Mercedes και ο Χάτζερ είχαν τα ενδιάμεσα. Η Ferrari McLaren είχαν τα slicks. Μεγάλο λάθος τελικά.
0: Ναι.
2: Τα slicks. Γιατί χάσανε το χρόνο τους ο Νόρις εκεί, η Ferrari κλπ. Ο Χάμιλτον, τέλος πάντων, ο Νόρις έμεινε έξω. Λες και εμένα, μεγάλο λάθος. Ο Λεκλέρ, επειδή είχε μια επαφή με τον Χούλκενμπεργκ, τέλος πάντων μπήκε στα πίτς να αλλάξει λίγο την πτέρυγα και το αλλάξανε και τα ελαστικά. Στον ένατο γύρο, ο Μπότας βγήκε στην αμοπαγίδα. Οι πρωτοπόροι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν για να βάλουν και αυτή τα σλίξ. Μετά την επανεκκίνηση, ο Verstappen πέρασε το κείμενο τον Έλλη. και δεν απειλήθηκε ποτέ ξανά. Ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ έκαναν και αυτή την αντεπίθεσή τους. Οπότε καλά τα κατάφεραν στο 3-4. Εντάξει, η McLaren για ακόμα ένα Grand Prix δείχνει ότι δεν είμαστε και πολύ, ας πούμε, αυτό το διάστημα. Και ο μεγάλος, μεγάλος, μεγάλος χαμένος αυτής της εβδομάδας είναι ο Ράσελ, ο οποίος τώρα στη βαθμολογία είναι 320 βαθμούς ο Αντωνέλη, 236 ο Ράσελ, ο Χάμιλτον 214, 191 ο Λεκλέρ, 188 ο Νόρις και ο Φερστάπεν. Και μετά είναι πολύ πίσω Πιάστρι. Οι τέσσερις, οι μη Mercedes, έχουν διαφορές μεταξύ τους 26 βαθμούς. Στο δικό τους μίνι πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Τώρα στους κατασκευαστές, οκ, okay, Mercedes 556, 305 η Ferrari, 316 η McLaren.
0: Πόσα έχει ακόμα, 7?
2: Έχει σύνολο 23, ναι.
0: Άρα 7.
2: Λοιπόν, μετά πάμε 9.
0: Γυρίζει.
2: Κοιτάξτε και κάτι sprint ακόμα. Το επόμενο έχει και sprint. Ναι. Δεν νομίζω ότι γυρίζει. Περιμένουμε απλά πότε θα στεφθεί ο
0: πιτσιρικάς. Μαθηματικά,
2: ο Κίμεν τον Έλλη. Γιατί ο Ράσελ δεν έχει την ψυχολογία.
0: Ναι.
2: Και, οκ, okay, είναι ο οδηγάρο ο πιτσιρίκος στη ΜΕΙ, το Ιταλός. Αλλά και αυτός είναι και πολύ άτυχος. Το έχουν συμβεί διάφορα που είναι και εκτός του δικού του ελέγχου, ας το πούμε. Δηλαδή, όταν έχει πρόβλημα το μονοθέσιό σου, δεν είναι απαραίτητα το πώς το οδηγείς εσύ. Είναι όλα αυτά τα φετινά, τα καινούργια που έχουν γίνει. Οπότε τώρα πάμε Σιγκαπούρη, 9 με 11 Οκτώβρη, μετά πάμε Τέξας, 23 με 25 Οκτώβρη, μετά έχει Μεξικό, Βραζιλία, Las Vegas, Κατάρ, Abu Dhabi. Γεια σας.
0: Ναι.
2: Ήταν απελπιστικό το πόσο περίμεναν τελικά οι άνθρωποι στην εκκίνηση χθες. Και δεν ήταν μόνο η βροχή δηλαδή, μετά ήταν άλλο το πρόβλημα. Υπάρχει στα social media μια μικρή κατακραυγή, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το μία μισή
2: τώρα,
0: ώρα.
2: Να περιμένω ότι δεν το είχαμε ψάχνει τις δικαιολογίες, ότι ήταν οι συνθήκες όλα αυτά μαζί που έγιναν, δεν το είχαμε προβλέψει. Εντάξει, ομολογείς ότι δεν είσαι έτοιμος ουσιαστικά. Ναι. Όταν ψάχνεις τελευταία στιγμή να στείλεις, ας πούμε, ένα download να κάνουμε το λογισμικό,
0: ναι,
2: για να καταφέρει αυτό, να πάρει μπρος το ονοθέσιο, τα βασικά, να πάρει μπρος το, να πατήσει τον γκάζι ο άνθρωπος να φύγει.
0: Σωστά. Γιατί να ήταν μόνο η βροχή, λες, εντάξει, οκ, okay, αλλά τώρα αυτό που.
2: Τώρα, να μην μπορεί να γίνει ένας αγώνας στη βροχή. Εντάξει, σου λέω όταν είναι καταρακτός στη βροχή και δεν βλέπουν οι οδηγοί και
0: είναι
2: θέμα ασφάλειας. Αλλά το να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν το μονοθέσιο και να μπλοκάρει το σύστημα, ας πούμε, το λογισμικό.
0: Να, διακλείστε το μάνι το μαγαζί.
2: Οπότε είχαμε αυτό το θέμα χθες με όλα αυτά, οι στρατηγικές, τα ελαστικά και όλα αυτά. Είχε ένα ενδιαφέρον. Verstappen πρώτη νίκη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς το ακούτε το μήνο 84 εσείς να γυρίζει. Οκ. Okay.
0: Ναι, δύσκολο.
2: Έχει ευκαιρία για επιπλέον βαθμούς στο επόμενο Grand Prix, γιατί έχει και το sprint.
0: Θα πρέπει να δείξει τάσεις αυτοχειρίας ο μικρός.
2: Εν τω μεταξύ, όσο άτυχος είναι ο Ράσελ, που του συμβαίνουν διάφορα. Τόσο τυχερός είναι ο Αντωνέλη. Όταν σου ξεκινάς από πίσω-πίσω και κερδίζεις αγώνα, όταν σου πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, είναι η χρονιά.
2: Έχεις ένα άστρο. Όχι ότι δεν είναι καλός οδηγός ο άνθρωπος, είναι.
0: Καλά, προφανώς.
2: Φύζει η εποχή, όπως όλα δείχνουν. Αλλά είναι μια χρονιά περίεργη ούτως ή άλλως. Αυτή.
0: Ναι.
2: Η πρώτη με τις τόσες πολλές αλλαγές. Αυτά. Κατάλαβα πολύ ωραία, παιδιά, ήταν στο
0: άκρο. Για πες και τη δική σου εμπειρία.
2: Αυτός ο ήχος από το μονοθέσιο του Ayrton Senna το 91, πόσο καμία σχέση με
0: το τωρινό.
2: Ναι, με τα φλόρικα το τωρινό. Ήταν πολύ ωραία, ήταν και ο Μίκα Χάκεν, ήταν και ο Πάτο Ward, ένας οδηγός που ήταν reserve driver στη McLaren τα προηγούμενα χρόνια και είχε το μονοθέσιο του 23 της McLaren και μας έδειξε και το οδήγησε. Και εκεί λίγη βροχούλα και εκεί,
0: ναι.
2: Δεν πήγε. Εντάξει, λίγες σταγόνες. Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά μονοθέσια, να δει. Είχαν διάφορα τις στολές, είχε simulators, είχε δραστηριότητες, είχε και άλλα πράγματα με αυτοκίνητα που έκαναν εκεί τα drift από εδώ από εκεί, μηχανές. Ωραία, ναι. Ήταν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μίκα Χάκινεν, ότι όλοι στη συνέντευξη που έδωσαν έλεγαν πριν ένα μίλιο, κάνει κρύο. Είναι, ναι, σαν τη Φιλανδία, είναι σαν την Αυστρία. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Έβαλε και εδώ δροσιά.
0: Μπράβο. Πετύχατε σε φθηνό.
2: Αλλά δεν μείωσε σε τίποτα την εμπειρία και παρακολουθήσαμε και τα κτίρια εκεί όλοι μαζί. Και ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Πάντα τέτοια και πίστα δεν θα δούμε.
0: Μακάρι και.
2: Δεν θα δούμε πίστα ούτε στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια στην Ελλάδα. Όπως το
0: στην
2: βλέπω.
0: Ελλάδα, καλά, εντάξει. Όσο ζούμε, μακάρι να βρεθείς εσύ.
2: Αν ακούει ο Sport FM και θέλει να με στείλει κάπου, εγώ δεν θα πω όχι.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Να είστε καλά.
1: Προσπαθεί πάντα.
2: Ακόμα, μαζεύω υπογραφές.
0: Εγώ ευχήθηκα. Μακάρι να βρεθεί σε.
2: Εγώ πες σου δίνω.
0: Σε πίστα τέτοια, όχι πίστα
2: ανοιχτή. Σου δίνω και την άδεια και τις βάρδιες τις απαραίτητες.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε και το. Είχε και παιχνίδι, είπαμε για Super League. Super Bet League 2. Είχα και παιχνίδι Handball. Δούκας ΠΑΟΚ 31-27. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ χρωστάει παιχνίδι. Ήταν δεύτερη ήττα σε τρία παιχνίδια για τον Δικέφαλο του Βόρα. Δεύτερη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια για τον Δούκα.

0: κουλουράκια στα 7 εν εξέλιξη παιχνίδια του Nations League. Μετά το 10 λεπτό, 12-13 λεπτό κάπου εκεί. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, μόλις είχαμε να πούμε στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Α, το Σαββατοκύριακο, λες, ναι. Okay.
1: Άλλος ένας τίτλος για το Ελληνικό Πόλο και το Ολυμπιακό. Ήταν καταιγιστικές πραγματικά. 18-4.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Κατάλληλα. Αυτά όχι, αύριο περισσότερα.
0: Μόλις είπαμε γκόλ η κυρία Σουηδία.
1: Στη Ρουμανία.
0: Ναι. Προηγείται 1-0. Είδα το Γιόκερες νομίζω, αλλά να μην πάρω Γιώργο. Τον έδειξε, του κάνει ένα κοντινό.
1: Αν είναι. Τι Γιόκερες, πολύ σωστό.
0: Καλά, είδα. Στο 14. Μια χαρά θα μετρήσει, πιστεύω. Ναι, βέβαια. Εγώ σε κοινή αιστεία.
1: Τον πρώτο γκολ τη
0: στις προπονήσεις πιστεύω πιο.
1: Πιο δύσκολα.
0: Πιο δύσκολα βάζει. Κοίτα να δει τώρα. Κοίτα το replay πώ θα. Όχι, όχι, περίμενα. Πώ σου λέω. Δοκάρι.
1: Κύριε φίλε.
0: Εδώ. Ναι. Πιο εύκολα. Πιο κενή αιστεία δεν γίνεται. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί Fight Club. Ευχαριστούμε Βαλεντίνα Κολακοπούλου. Ευχαριστούμε και Γιάννη Σαββερόπουλο. Στέφανο Παλούδη.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το Α και το Ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται Α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha.

0: κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
5: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
4: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ο γενικός τους Ισπανούς προπονητές τους έχουμε σε υπόλοιψη. Έτσι.
1: Γιατί, ποιος είπε το αντίθετο?
0: Όχι, λέω, fact.
1: Ναι.
0: Τους Ισπανούς προπονητές γενικώς τους έχουμε σε υπόλοιψη. Για θέση τους προπονητές από την Ιβηρική, για να το λέω όπως το λένε δημοσιογραφικά. Εντάξει. Και καλοί είναι, πολύ καλοί κάποιοι από αυτούς. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης προτίμηση σε αυτούς παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γενικώς, ακούς τους Ισπανούς προπονητές, παιδί μου, δεν πηγαίνει το μυαλό σου στο κακό. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως χρειαστεί να κάνω μια εξαίρεση από εδώ και πέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο κύριος Σαντιάγκο Ντένια Σάντσες, γνωστός ως Σάντι Ντένια, εντάξει, γιατί έτσι είναι αυτό, σαν τον Καθόρλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γίνονται Σάντι. Ο οποίος κύριος αυτός, αφού τέλος πάντων είχε κάνει διάφορα μικρά αγροτικά στις μικρές εθνικές της Ισπανίας και στην Αλσαν Τζαντζίγια. Σαν τον. Αλσαν Τζαντζίγια, κάτι τέλος πάντων. Σαν τον. Σαν τον Αλγκουάθιλ, ανέλαβε την εθνική Τσεχίας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έπαιξε με την Αγγλία και τι βρήκε να πει μετά το τέλος του παιχνιδιού? Τι βρήκε να πει μετά το τέλος του παιχνιδιού της Τσεχίας με την Αγγλία? Πες μου. Πες μου.
1: Τι είχε να πει?
0: Τι βρήκε να πει?
1: Τι βρήκε να πει?
0: Ότι είδα ένα ποδοσφαιριστή, λέει, που είναι στο ίδιο επίπεδο με το Γιαμάλ. Λες, όπα ρε φίλε.
1: Ποιος είναι?
0: Πού τον είδες εσύ και δεν τον έχουμε δει εμείς αυτό?
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Πού είδες εσύ ποδοσφαιριστή που είναι στο ίδιο επίπεδο με το Γιαμάλ? Δηλαδή να πεις ότι είναι. Ότι μοιάζει.
1: Μου θυμίζει.
0: Ναι, το Γιαμάλ, μου θυμίζει το Γιαμάλ, το καταλαβαίνω. Να είσαι προπονητής, δηλαδή να μείνεις καφενείος. Λοιπόν, το να πεις είναι στο ίδιο επίπεδο με το Γιαμάλ, θα σου πούνε πού το βρήκες, να το δούμε κι εμείς. Πού το βρήκες που είσαι τόσο καλός? Ποιος, πες μας, κουσέ, σαν τους μαθητές του Χριστού από κάτω.
1: Ναι.
0: Λέει ο Άντον Γκόρντον. Αλήθεια. Λέει αλήθεια. Ναι, βέβαια. Θεέ μου, τι ποδοσφαιριστής. Δεν δικά μου λόγια αυτά, δικά του είναι.
1: Ναι.
0: Υπέροχος. Υπέροχος, καταπληκτικός, απίθανος. Τολμηρός.
1: Τολμηρός γιατί, τι εξευρακώθηκε?
0: Δεν μπορεί να παίξει τσόντα, ξέρω εγώ. Γιατί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, φανταστικός, γρήγορος. Καταπληκτικός.
1: Πώς ήρθε αυτό το μάτς?
0: Χάσα 0-3.
1: Το λέω γιατί ο Γκόρντον ήταν καταπληκτικός και στο μάτς με την Κροατία που το έβλεπα το παιχνίδι. Θέλω να πω, εκεί τι θα έπαθε δηλαδή? Θα λιποθύμησε εκεί?
0: Εκεί θα έπαθε, ξέρω εγώ, χατσαμούρι, πώς το λένε. Τακαμότο. Πώς το έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς? Έχει πάθει, λέει, πάσχει, λέει, από την νόσο Σουζούκι. Και τον βαράγανε στο μικρόφωνο. Καβασάκι, Γιώργο. Καβασάκι, λέει, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, τι μου λέτε. Τι μου λέτε. Ακού να σου πω, Καβασάκι.
0: Ακού να σου πω, Καβασάκι, πώς έλα είναι. Τι πλάκα που έχει, ρε εσύ. Τι πλάκα που έχει. Δεν ξέρω, μπορεί να τον έβλεπε πρώτη φορά στη ζωή του και κάπως ενθουσιάστηκε.
1: Δεν είδε Μουντιάλ. Κάποιος στο Μουντιάλ καλός ήταν. Εντάξει, δεν ήταν Γιαμάλ στο Μουντιάλ. Δεν ήταν και Γιαμάλ.
0: Καλός είναι αυτό που λέμε. Αν αναρωτιόμαστε, λέγαμε είναι επίπεδο Μπαρτσελόνα, θα το δούμε.

0: Είναι επίπεδο Μπαρσελόνα.
1: Εγώ λέω ότι είναι.
0: Ο Γκόρντον. Μπορεί και να είναι, αλλά πραγματικά το να συγκρίνει, αν το έχει ένα παίχτη με το Γιαμάλ, με ένα από του δύο-τρει καλύτερου παίχτε στον κόσμο, πρέπει να έχει ένα πολύ καλό λόγο να το πει. Ναι. Όχι απλώ επειδή είναι καλό στο ένα με έναν και γρήγορο. Δεν μπορεί να πει ότι είναι Γιαμάλ. Sorry κιόλα δηλαδή. Ναι. Λέω εγώ δηλαδή.
1: Πάντω ο Γκόρντον και όλη η Αγγλία στο μάτς με την Κροατία, ναι. Έτυχε να καθίσω να το δω. Ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κακή η Κροατία. Ήταν και κακή η Κροατία, προφανώς, μια φάση 7 γκολ.
0: Να.
1: Ήταν πολύ καλή η Αγγλία. Πολύ καλή.
0: Τι σου κάνει εντύπωση που το λες?
1: Ρε παιδί μου, πολλές γρήγορες κοντινές πάσεις σε αυτές που διαλύουν την άμυνα. Σέντρες οι οποίες ήταν πολύ στοχευμένες για κάποιον που ερχόταν πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, ξέρεις. Αλλά όλα γινόντουσαν πολύ γρήγορα. Mm. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι δεν υπήρχε καμία χρονοτριβή στο παιχνίδι. Δεν ήταν να κρατήσουμε την μπάλα, να σηκώσουμε το κεφάλι, να κοιτάξουμε από εδώ, να δούμε από εκεί. Ήτανε όλα τριγωνομετρία. Για Αγγλία μου έκανε εντύπωση. Ήτανε καλύτερη εκδοχή της Αγγλίας από ό,τι είδαμε στο Μουντιάλ, αυτό εννοώ. Δηλαδή με Σάκα από τη μία, με Γκόρντον από την άλλη και Μπέλιγχαμ πίσω από τον Κέιν. Και όλους τους κλασικούς τέλος πάντων που λίγο πολύ στα χαφ και τα λοιπά, ο Άντερσον και αυτά. Ήταν μια πολύ μοντέρνα ομάδα.
0: Άκου τι γίνεται τώρα που το πες. Καταρχάς, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι να προοδεύουν οι ομάδες και να γίνονται καλύτερες.
1: Ναι.
0: Εννοείται αυτό. Επειδή δεν είδα το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω αν αυτό που λες είναι ακριβώς έτσι. Όχι, αλλά προφανώς έχοντας.
1: Με αφισβητείς.
0: Καθόλου. Έχοντας πολύ καλή εικόνα της Αγγλίας και στο Μουντιάλ, προφανώς είναι έτσι όπως τα λες. Αν και θα μου πεις τι αντιπάλους, με τι αντιπάλους παίξει η Αγγλία στο Μουντιάλ. Δηλαδή η Τσεχία ήταν στο επίπεδο αυτών των ομάδων.
1: Κροατία, λέγω.
0: Η Κροατία, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα ήταν.
1: Ήταν μια κανονική Κροατία τέλος πάντων.
0: Χωρίς κίνητρο ενδεχομένως, okay, και άλλοι θεωρητικά.
1: Στην έδρα της. Όλοι παίζανε. Δεν ήταν, ξέρεις, ότι ήταν με ελλείψη και τέτοια. Σου λέω την έκανε φίλο και φτερό.
0: Να. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει ως τεράστιο πλεονέκτημα η Αγγλία είναι ότι έχει. Όλον έβαλε κόλλη Ιταλία στην Τουρκία. Ναι. Ωραία. Θα αρχίσει να χαστούγει από το ημίχρονο άλλο τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα βλέπαμε μόνο στις ελληνικές ταινίες. Ότι δεν υπάρχουν πια. Ξέρω εγώ, μπορεί να τα βλέπεις σε κανένα τοπικό, ρε παιδί μου. Ή σε κανένα ουτοπικό.
1: Ναι.
0: Που δεν το μαθαίνουμε και ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει προπονητής κανονικής εθνικής ομάδας που αρχίζει τα χαστούκια για τους παίχτες του. Το οποίο μπορεί να έφερε βεβαίως ανατριχύλες στο μαλακό υπογάστριο αρκετών ανθρώπων αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, φαντάζομαι. Κώστα.
1: Για πες λοιπόν, έλεγες για την Αγγλία ότι.
0: Ότι. Βρίσκεται στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να έχει από τη μέση και μπροστά τόσο καλούς ποδοσφαιριστές διαφορετικών αγωνιστικών χαρακτηριστικών που μπορεί να εφαρμόσει, να προσαρμόσει το παιχνίδι της, να το πω διαφορετικά, σε οποιοδήποτε αγωνιστικό πλάνο. Και αυτό μπορούν να το κάνουν οι περισσότερες ομάδες με τους στριφογυριστράκηδες στους οποίους ζούμε τώρα στο ποδόσφαιρο, τους Σάκα δηλαδή, αυτό εννοώ, γιατί οι περισσότεροι έτσι παίζουν, με τις πάσες, με το μυαλό στο να έχουμε πολλές, να γράψουμε πάνω από 90% πάντα, να μπούμε με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά η Αγγλία σε αντίθεση με άλλες ομάδες, και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, διαθέτει και έναν center for σημείο αναφοράς. Mm. Άρα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει η Αγγλία. Γι' αυτό και θα εξακολουθήσει να είναι πάντα, πώς το λένε, φαβορή. Βεβαίως η Αγγλία έχει, τώρα συγγνώμη, σκέφτομαι λίγο κάπως και την εθνική μας έναν παραλληλισμό, αν θες μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι το βάθος του ρόστερ της τέτοιο που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες απουσίες παικτών εισαξιμού. Ο Μπέλιγχαμ δεν υπάρχει αντί Μπέλιγχαμ.
1: Ούτε αντικέιν υπάρχει.
0: Ούτε αντικέιν υπάρχει, ακριβώς.
1: Αλλά πόσες ομάδες έχουν εισάξιους, φορ και δεκάρι, ας πούμε. Το πούμε χοντρικά τώρα τον Μπέλιγχαμ με χάρη. Θέλω να πω, πόσοι μπορούν να έχουν δύο εισάξιους παίχτες σε αυτές τις κομικές θέσεις. Άντε δύο δεξιά μπακ μπορεί να έχεις καλά, ξέρω εγώ. Ένα τρίτο σέντερ μπακ, άμα χτυπήσει κάποιος από τους δύο, να έχεις. Ένα εξάρι να. Είναι κάποιες θέσεις που
0: είναι ακριβώς.
1: Ο καλός μου είναι εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή, άλλο Τζόλι εμείς έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Εκεί ήθελα να πω.
1: Άλλο Καρέτσα έχουμε, δεν έχουμε.
0: Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό. Με αφορμή την εθνική, σκεφτόμουν αυτό. Δηλαδή, έχοντας στο μυαλό μου και στα λόγια του Κλοπ περί χρυσής φουρνιάς, που καλά τα είπε ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: αν πει παρατήρησε το προφανές και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε, δεν το είπαμε ενδεχομένως από ταπεινότητα. Το γράφουμε. Ο Γιωβάνοβιτς Μπα μην το έλεγε ποτέ ο ίδιος Χρυσή Φουρνιά, αλλά έτσι το είπε ο Κλόπ, οπότε μπορούμε να το λέμε πια όλοι. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή στις οποίες έχουμε από επάρκεια έως υπερεπάρκεια, mm-hmm. παράδειγμα η θέση του τροματοφύλακα, mm-hmm. παράδειγμα η θέση του σεντρεφόρ. Για λόγους που νομίζω ότι είναι
1: εύκολο εξήγητο. Αλλά ναι.
0: Ειδικά στη θέση του σεντερφόρ θα πω, γιατί ο τερματοφύλακας είναι μια πολύ ειδική θέση, αλλά εδώ είναι απλώς ευτυχία που έχουμε τρεις τερματοφύλακες που μπορούν να πάσουν στιγμή να παίξουν. Όχι δύο, τρεις. Λοιπόν, στη θέση του σεντερφόρ έχουμε την ευτυχία να μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να κάνει ό,τι γουστάρει. Όποιο τακτικό πλάνο για να έχει στο μυαλό να το εφαρμόσει με έναν ή με δύο από αυτούς. Και θεωρώ, μια που το λέμε τώρα, έξοχη την ιδέα του όχι 4-3-3 ξεκινώντας ένα παιχνίδι, ασχέτως που το κάναμε χθες λόγω ανάγκης στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά 4-2-3-1 με τον Παυλίδη στον περίφημο του deep lying midfielder που λέγαμε παλιά, να κάνει αυτή την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Πολύ, πολύ καλή ιδέα αυτή.
1: Ο Παυλίδης, όχι, ο Παυλίδης τον είδαμε να παίζει μέχρι ένα αμυντικό χάφ, ας πούμε. Ναι, μέχρι ναι. Σκούπα μπροστά από το center back.
0: Εντάξει, και το Μασούρα τον είδαμε να παίζει στόπερ στο χθεσινό παιχνίδι. Εγώ λέω γενικώς. Ναι. Όχι ειδικώς. Λοιπόν, αν εκεί λοιπόν έχουμε υπερεπάρκεια. Ναι. Δεξιά και αριστερά στα back, ας πούμε ότι είμαστε OK με Ρώτα Βαγιανίδη. Έτσι, όχι με Βαγιανίδη Σαλιακά, προφανώς. Με Ρώτα Βαγιανίδη από τη μία και με Τσιμίκα Γιαννούλη από την άλλη.
1: Ναι, καλά είμαστε εκεί.
0: Είμαστε μια χαρά εκεί. Στα στόπερ νομίζω ότι έχουμε τρεις λύσεις καλές, πολύ καλές. Πολλές, λίγες. Τρεις νομίζω ότι για μια χώρα σαν και εμάς είναι πολύ καλές.
1: Και τέσσερις λόγω. Μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης. Μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης.
0: Εντάξει. Δεν είναι στον παιδόν υπόλοιπο να ρωτάς
1: εμένα. Όχι, αλλά δεν είναι και εξής. Πρέπει να πεις με Παναγία μου τι κάνουμε τώρα. Μια χαρά είναι.
0: Όχι.
1: Είναι μια χαρά.
0: Καθόλου. Λοιπόν, το δεδομένο πρόβλημά μας το ξέρετε, το ξέρουμε. Και σε ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό φαίνεται ακόμα παραπάνω, διότι ακόμα και με την αποκάλυψη Ανδρούτσο, ο οποίος μπήκε και ανταποκρίθηκε εξαιρετικά

0: με τον Τζιόλι δηλαδή, αν είναι καλά και στα κέφια τους, μπορούν να κρίνουν, δεν λέω εγώ όλα τα παιχνίδια, αλλά σχεδόν, μπορούν να το κρίνουν, να το γυρίσουν προς την πλευρά μας. Γιατί είναι τόσο πολύ καλή. Από την άλλη, εάν λείπει ο ένας ή λείπουν και οι δύο, ή λείπει ο ένας και ο άλλος δεν είναι καλά, και τα λέω πολύ συγκεκριμένα αυτά,
1: ναι,
0: γιατί το είδαμε ακριβώς αυτό τώρα, εκεί έχουμε θέμα, γιατί δεν υπάρχουν αντικαταστάτες.
1: Και τι να κάνουμε, ρε, εσύ. Θέλω να πω.
0: Θα κάνουμε εναλλακτικό επιθετικό.
1: Άλλο λέω. Ότι πώς θα μπορούσαμε να έχουμε δύο Τζόλιδες και δύο Καρέτσες.
0: Δεν γίνεται. Όχι, προφανώς και δεν θα μπορούσαμε. Αλλά λέω ότι. Προσπαθεί να το σκεφτεί από την πλευρά του Γιωβάνος. Ότι όταν ως προπονητής ρίχνεις το βάρος σου εκεί, και λογικά, γιατί εκεί είναι οι ταλαντούχοι σου παίκτες και τα περισσότερα επιθετικά σου πλάνα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη από τα άκρα. Να την πάρω Καρέτσι και να την κάνουν περίπου ό,τι γουστάρουν την μπάλα. Όταν λείπει ο ένας ή και οι δύο, πρέπει να αλλάξει όλο το επιθετικό πλάνο. Ναι. Όχι απλώς η αλλαγή να μπει και να κάνει κάτι καλό, όπως ο Μασούρας, το οποίο το έκανε καλή ώρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Κάτι με τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη. Κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν έχουμε εισάξει τους παίχτες. Εκεί τα πράγματα θα είναι σχετικά καλύτερα μόνο όταν με το καλό γυρίσει υγιής ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι. Και γυρίσει και στην Εθνική.
0: Και στην Εθνική. Και γυρίσει
1: υγιής.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι άσχημο τραυματισμό, ήταν εκτός εθνικής.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Οπότε ξέρεις, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Να μπορέσει να γυρίσει στην Εθνική. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Να του μιλήσουν να γυρίσει στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Με το καλό όταν αποθεραπευτεί. Και θα μιλάμε για μια άλλη τριπλέτα πια.
0: Άκουγα χθες το μεσημέρι έναν έτσι εξαιρετικό φυσικοθεραπευτή που μιλάει εδώ στον Χρήστο Σωτερακόπουλο. Και έλεγε ακριβώς για αυτούς τους τραυματισμούς. Ο κύριος Κοντοβαζάνη ήταν, ναι, διευθυντής του Υγεία, αν θυμάμαι καλά. Κυριάκο, γιατί ήσουν εδώ, ναι. Λοιπόν, ο οποίος έλεγε ότι κοιτάξτε, στους χιαστούς, στο θέμα όταν πάθεις χιαστό, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώς η επέμβαση να πάει καλά, προφανώς το μόσχευμα και όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον χρόνο επιστροφής, πιο σημαντικό ότι. Τι θα κάνει ο παίχτης. Λέει, κοιτάξτε, κανονικά οι ομάδες, λένε και οι δημοσιογράφοι, γράφουν ότι αν πάνε όλα καλά, ο παίχτης μπορεί να γυρίσει στους 6 μήνες. Και έχουμε δει όντως και παίχτες να γυρίζουν και νωρίτερα από τους 6 μήνες. Εγώ σας λέω όμως ότι καλά και κανονικά οι παίχτες, οι άνθρωποι που το παθαίνουν αυτό, πρέπει να μένουν εκτός δραστηριότητας για 8 με 9 μήνες. Αυτός είναι ο κανονικός χρόνος. Και αυτό φροντίζοντάς το. Τόσο είναι ο χρόνος κανονικά. Το λέμε αυτό γιατί είναι πολλές φορές, ξέρετε, πολύ έντονη η πίεση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στους παίκτες να γυρίσουν λιγότερα από τους τραυματισμούς τους, ακόμα και από πολύ άσχημους τραυματισμούς σαν τον χιαστό. Λοιπόν, έβαλε γκολ το Βέλγιο στη Γαλλία. Το έβαλε.
1: Ναι, με να δούμε τώρα, έλεγε τη φάση αν...
0: Αν ήταν offside.
1: Εντάξει, παλιά εντυπωσιακή είναι πολύ, πολύ ψαγμένη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και το πλασέ είναι πολύ ωραίο, αλλά περιμένουμε να δούμε αν είναι offside. Τέλος πάντων, παρακολουθούμε τα παιχνίδια ταυτοχρόνως, όπως έχετε καταλάβει. Το Ιταλία-Τουρκία είναι 1-0, όπως έχουμε πει. Το Ρουμανία-Σουηδία είναι 0-1 και όλα τα υπόλοιπα είναι 0-0. Τα παιχνίδια εννοούμε των προκριματικών του Nations League που είναι σε εξέλιξη. Κανονικά μετράει λοιπόν. Μια χαρά. Δεν είπαμε, δεν χωρίσαμε τα εξάρια και τα οχτάρια. Δεν τα χωρίσαμε. Διότι με τον τρόπο με τον οποίο αμυνόμαστε, το έχετε δει, δεν υπάρχει αυτό το ξεκάθαρο εξάρι και το ξεκάθαρο οκτάρι. Η άμυνα γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως παρατηρήσατε στα τελευταία παιχνίδια.
1: Ίσως δεν υπάρχει το ξεκάθαρο εξάρι, γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρο εξάρι. Εγώ λέω. Δηλαδή, ίσως να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς για να καλύψουμε την έλλειψη συνολικότερα που έχουμε ως εθνική ομάδα από εξάρια.
0: Σωστό και αυτό που
1: Οπότε λες. Παίζουμε με δύο παίχτες που οχταρίζουν και οι οποίοι αναλαμβάνουν και οι δύο να εξαρίζουν όταν είμαστε στη θέση άμυνας.
0: Ναι. Ναι, που πιο από τους τέσσερις όντως εξάρι θα μπορούσε να πεις μόνο τον Γκουρμπέλι, αλλά και τον Γκουρμπέλι εξάρι δεν τον έλεγες στην πραγματικότητα ποτέ καθαρά. Αυτός είναι ο σκύλος ο μαύρος. Ποτέ έλεγες είναι ένα, τι θα λέγαμε ακόμα, να βάλουμε και τους νεολογισμούς, ένα μπαλάτο εξάρι ότι είναι ο Γκουρμπέλις. Οπότε, ναι, από αυτή την έννοια όχι. Και πάσχουν και θα χρειαστούμε και τα πιο καθαρά αμυντικά χαφ. Βλέπετε τώρα που έχουμε βρει έναν ωραίο τρόπο να το κάνουμε, θα χρειαστούν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.

0: Πού είναι,
1: πού είναι, είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα σοβαρό, είναι θέμα μεγάλο.
0: Και αστείο, αν σκεφτούμε γάμματα πόσα εξάρια.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά
0: ισχύει. Τόσα πολλά εξάρια και μας λείπαν οι δημιουργικοί παίχτες. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εδώ βρισκόμαστε. Αλλά είναι ο μοναδικός σοβαρός αγωνιστικός προβληματισμός για την πρόοδο της φουρνιάς αυτής.
0: Ναι.
1: Διότι όντως σε όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι τόσο καλά και η ομαδική λειτουργία μέχρι στιγμής είναι τόσο καλή, αλλά εάν εκεί έχουμε απουσίες, έχουμε τραυματισμούς ή δεξαμενή αυτή που φαίνεται να στερεύει, όντως είναι στερεμένη, το θέμα είναι μπροστά μας και πολύ γρήγορα κιόλας.
0: Και είναι και μια συνθήκη η οποία αδικεί πολύ το Ζαφίρι και στον ΠΑΟΚ και στην εθνική ομάδα. Γιατί λέμε, ας πούμε, ο Ζαφίρις, μπορεί να παίξει και 6, μπορεί να παίξει και 10. Εντάξει, κι εγώ πάω να παίξω 10. Άμα δεν έχει κανέναν άλλο, βάλε και εμένα να παίξω.
1: Εσύ παίζεις πάντα 10. Κόσμο.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ότι λέμε για τον Ζαφίρι πια ότι είναι τόσο φοβερό πολυεργαλείο, ο άνθρωπος δεν είναι η θέση του. Εξ ανάγκης παίζει. Όταν θα πρέπει να πάει πιο πίσω και να παίξει το 6, εξ ανάγκης. Όταν πάει στο 10, επίσης εξ ανάγκης είναι. 8 είναι η θέση του.
1: Ναι. Στην Τσεχία έπαιζε 8-10 βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Άλλο το 8, άλλο το 10. Δεν έπαιζε εξάρι. Γιατί απλώς ήταν καλύτερο από του συμπαίκτε, οπότε ξέρει, βόλευε να παίξει 10. Ναι.
0: Γιατί μετά το κρίνουμε και άδικα. Βγαίνει όλο και λέει: δεν ήταν καλό ο Ζαφίρης. Π.χ. στο τάδε παιχνίδι. Που με έπαιξε το 6.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, όταν λέμε δεν ήταν καλό ο Ζαφίρης, τι περιμένουμε ακριβώς να κάνει ο Ζαφίρης.
0: Περιμένουμε να είναι ο Τόνι Κρός της Ελλάδας, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα. Περιμένουμε να κάνει, ξέρω εγώ, να είναι ο Μακελελέ. Δεν ξέρω τι περιμένουμε.
1: Άρα πάξε έναν χθες, τον έριξε κάτω. Τι θέλετε να κάνει. Τι θέλετε να κάνει άλλο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο Φώτσιο Ανίδης είχε τόσο καιρό να παίξει το παιδί, βρήκε τον άλλον εκεί πέρα, μανουριάζονταν 90 λεπτά. Αλλά ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο να το βλέπεις. Ωραίο. Παλιό, κανονορθόδοξο ποδόσφαιρο. Παρά ήτανε,
0: ναι.
1: Είναι η αλήθεια, αν δεν υποχωρούσε κανένας από τους δύο. Δηλαδή και οι δύο λέγανε, ήταν λίγο όσες ρίξω και όσες φάω.
0: Εντάξει, νομίζω του χαρίστηκε λίγο του Γερμανού, γιατί πήρε χαρίστηκε πολύ αργά την κάρτα την κίτρινη.
1: Αλήθεια.
0: Τον είχε το φόντι στην κλωτσά και στην αγωνιά αλήθεια, όλο το παιχνίδι.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, αν τη φας νωρίς, μετά προσέχεις λίγο. Άμα τη φας πια στο 80, δεν νοιάζεις.
1: Είναι αλήθεια αυτό και είναι αλήθεια ότι ο Ιωαννίδης το έχει κάνει αυτό και στα δύο παιχνίδια πάρα πολύ, πάρα πολύ φιλότιμα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς η αναγκαστική εναλλακτική όταν λείπουν τα εξτρέμ σου. Η αναγκαστική εναλλακτική,
0: ναι,
1: είναι ότι πρέπει να παίξουμε λίγο Αντώνη Σαρώνης. Πρέπει να παίξουμε λίγο πλάτη.
0: Ναι.
1: Πλάτη ο Παυλίδης, πλάτη ο Ιωαννίδης για να ανέβει κανένας άλλος. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν πολύ φανερό ότι δυσκολευόμαστε να το κάνουμε κάποιον τρόπο. Ευτυχώς χθες. Με τη Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο έχει σημασία, πιστεύω ότι ήταν άσχετα αν τελείωνε 0-0 ή όχι. Άσχετα να φύγουμε με την αίσθηση ότι πια είμαστε, ξέρεις, 1,5 ολόκληρο παιχνίδι καρφωμένοι στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή που έγινε με τη Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο, ότι μπορέσαμε και ανασάνουμε. Ότι ανεβάσαμε 10-15 μέτρα την πρώτη γραμμή άμυνάς μας και αυτό έπιασε. Δηλαδή ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε και 2-3 πάσες. Ήταν νομίζω ανακουφιστικό.
0: Δεν είναι ένας 1,5 παιχνίδι καρφωμένος στην περιοχή σου. Είναι και το πώς, ξέρεις, πώς αντιπιτίθεσαι και πώς αντιδράς. Δηλαδή με την Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο άμυνα παίξαμε, αλλά βάλαμε 2 γκολ διότι ανεβήκαμε και λιγάκι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Yeah.
0: Δηλαδή ψάξαμε τις ευκαιρίες μας. Βρήκαμε τις στιγμές μας. Το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία και το πρώτο με τη Γερμανία ήταν σαν συνέχεια του ίδιου αγώνα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ήταν σαν να έβλεπες τον ίδιο αγώνα όπου είσαι πίσω, περιμένεις.
1: Ενώ είναι αντίπαλοι διαφορετικοί. Ναι. Από την άλλη όμως πρέπει να σου πω και το εξής. Ότι έγινε το προφανές, κατ' εμέ προφανές, από τον Κλοπ, αλλά δεν έγινε το κάτι αντίστοιχα πιο προφανές από τον Γιωβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ποιο είναι το προφανές, ότι ο Κλοπ μέσα σε λίγες μέρες, είδε προφανώς το παιχνίδι με την Ολλανδία, είδε το τι έκανε ο Τσάβη, τι άλλαξε το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο, είδε ότι μάζεψε αρκετούς ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα είδε ο Κλοπ τον Τσάβη.
1: Γιατί ρε.
0: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη τώρα.
1: Το πώς έπαιξε η Ολλανδία.
0: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη τώρα. Ξανασκέψω αυτό που είπες και πάμε το ξανασερβίρεις τώρα. Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη.
1: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη, αυτό έγινε. Είδε ο Κλοπ τι έκανε ο Τσάβη. Κάτι που απέδωσε εννοώ τρεις μέρες πριν. Δεν εννοώ κάτι περισσότερο. Δεν εννοώ ότι ο Τσάβη είναι προπονητική διάνοια και ρούμποσε τον Κλοπ. Εννοώ όμως.
0: Αρνούμε να συνεχίσει αυτή την κουβέντα. Αρνούμε πραγματικά. Πες ότι θες μόνος σου. Εγώ δεν πρόκειται να συμμετέχω. Τίποτα, διαμαρτύρομαι. Ρε, παιδί. Σύνδεξε μαρτύρας, δεν
1: απαντάω.
0: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη και είπε: ωραία το κάνω, Τσάβη, ο προπονητάς.
1: Πιστεύω ότι όταν ακούγονται κάποια ονόματα συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται κάποιοι πόνοι στο κορμί σου από τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει, από τότε που ο κύριος Τσάβη με τους άλλους τους φίλους του εκεί κάνανε διάφορες ασέλγες στο κορμάκι σας. Εντάξει. Λοιπόν, και
0: εσύ. Δώσουμε λίγο να μετρήσω τα ευρωπαϊκά, γιατί χρειάζομαι το. Κάτσε να ανοίξω το κομπιτεράκι, περίμενε. Για τα δάχτυλά μου.
1: Βγάλε τι κάλτσε σου, Κώστα μου, για να μετρήσει.
0: Σε λίγο δεν θα φτάνουν.
1: Να με βγάλει τι
0: κάλτσε θα φτάνουν σε λίγο. Σε λίγο δεν θα φτάνουν τι κάλτσε. Λοιπόν, κάτσε όση ώρα λε, τι μου κάνω τσάβι. Να μετρήσω.
1: Τι σου κάνω τσάβι, ακούω, Κώστα.
0: Έτσι, όπω είπε. Να μετρήσω λίγο τα ευρωπαϊκά, περίμενε λίγο. 9, 10,
1: πάνω, εν τω μεταξύ.
0: Ναι. Δεν με ακούτε, ναι.
1: Πρέπει να συζητήσουμε δύο πράγματα σοβαρά για το. Γιατί άρχισε τόσο που να βάλει τον Βολντεμάτα. Ήθελα να τον βλέπω άλλα δύο παιχνίδια να τον βλέπω. Γιατί τον είδε πόσο χαρούμενο ήταν που μπήκε μέσα.
0: Ναι.
1: Χαρούμενο.
0: Εμεί χαρούμενοι ήμασταν. Γιατί με τον τρόπο που παίζει, ξέρει, βολεύει πάρα πολύ τα center back μα αυτού του στήλου.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Αντίστοιχα, μα βάζει καθόλου αυτό ο Μπρέκχαρτ, πώ λέγονταν.
0: Ναι, ήταν αυτό.
1: Αυτό με το 9 που παίζει από αριστερά, αυτό μα αλάλιασε. Δεν ξέρω αν θα αλλάλιαζε, αν ήταν ρόλο.
0: Κάντε γέμιση το πρώτο παιχνίδι, τέτοιοι επιθετικοί δεν μα βολεύουν. Βολντεμάντε, δώστε μα 5-6 να έχουμε εκεί να βλέπουμε. Μια χαρά. Πηδάει η κεφαλιά αυτή, να πηδάει η κεφαλιά ο Μαυροπάνο, να γίνεται εκεί στα μαρμαρένια λόνια. Μια χαρά, πολύ ωραία είναι εκεί πέρα.
1: Εν τω μεταξύ, ο άλλο ο Μπούργα, πώ τα καταφέρει, φάει δύο ποδιέ σε δύο παιχνίδια. Πώ το έχει καταφέρει, δηλαδή αυτό. Αν ψάχνετε για στατιστικές απιθανότητες, αυτή είναι μια στατιστική απιθανότητα. Να δεχτεί σε δύο παιχνίδια συνεχόμενα από την ίδια ομάδα ποδιά από δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι απίθανο, άμα ψάχνετε πραγματικά απίθανα πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τώρα. Έτσι πήγε. Τόσα καταφέραμε, αυτά καταφέραμε. Τα συνέντευξη έχετε ακούσει. Μην κουράσουμε κι εμείς να τα επαναλάβουμε. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Αυτό γίνεται.
0: Το μόνο που είναι κλειστό είναι ότι δεν είμαστε Τετάρτη.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το μόνο.
1: Αυτό είναι το μόνο. Ναι. Αυτό είναι το μόνο. Αν θέλεις και την εντός εισαγωγικών ευχή μου, παρότι δείχνει δύσκολο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι πρέπει κάπως να δώσουμε όλα να πάρουμε χ στην Ολλανδία.
0: Ο καλά, Χερόπουλος. Αν χάσουμε στην Ολλανδία. Να κερδίσουμε τη Σερβία.
1: Ναι. Αν θες να πούμε σε σενάριο, πάμε.
0: Όχι, χάνουμε από την Ολλανδία και κερδίσουμε. Πάμε σε 11 βαθμούς. Η Ολλανδία πάει στους 14. Πρώτη. Δεύτερη, εμείς πώς βγαίνουμε.
1: Εννοείς κερδίζει και τη Γερμανία στο τελευταίο. Για να πάει στους 14. Ναι. Αν είναι.
0: Κερδίζουμε σε Σερβία, βγαίνουμε δεύτερη.
1: Αν κερδίσουμε σε Σερβία, κερδίσει η Ολλανδία τη Γερμανία, ναι. Αν όμως κερδίσει η Γερμανία, δηλαδή έχουμε τριπλή στους 11.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχουμε θέματα. Δελτίο. Πάμε.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τεθμού.

σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.

0: Ήδη σπεύσει τρία ρημουλικά και ένα πλωτοσκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, σπουδαίο τραγούδι από το σπουδαίο Κυριάκο Σταθερόπουλο. Mm-hmm. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Όταν ακούτε τέτοια τραγούδια, ξέρετε απευθείας και ποιος είναι στην κονσόλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον Κυριάκο. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό,

0: Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά. Βρίσκεται εκεί την ενότητα On Demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Ασφαλές καταφύγιο αυτό για τα μήνυματά σας. Ξέρετε, αν καμία αργήσουν, όσα είναι να διαβαστούν, θα διαβαστούν, είναι αυτό δεδομένο. Social mediaκά τώρα, fightclub 2.0. Είναι αυτό που γράφετε στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας, στο YouTube για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει και αυτό τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr. Last but not least, είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό μέσα για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα και ξέρετε, υπάρχει και μια απαραίτητη υποσημείωση εδώ, διότι μπήκαμε στον Οκτώβριο, προχωράμε, 5 του μηνού φτάσαμε, ακόμα οι προσευχές μας πιάνουν τόπο και δόξα τω Γιαραμπή, TikTok ακόμα δεν έχουμε.
1: Μπορώ να πω?
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω αυτό που έχει ως τίτλο Choose Your Match. Έχει σημασία του.
0: Για πες.
1: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής?
0: Είμαι.
1: Πολύ ωραία. Το στοίχημα Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του,
0: ναι,
1: για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League. Εντελώς δωρεάν.
0: Α.
1: Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή,
0: ναι,
1: και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Όχι ας στείλουμε όπου θέλουμε.
0: Όπου γουστάρεις.
1: Ναι, δηλαδή. Όχι όπου θέλουμε εμείς, όπου μας περισσέψαν εισιτήρια, εκεί που θες εσύ. Λοιπόν, μόνη προϋπόθεση για όλα αυτά να είσαι μέλος της Stoiximan. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά.
0: Θα δω εγώ να σου πω τώρα.
1: Ωραία, και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Stoiximan Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ ή PLAX. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα.
0: Δηλαδή κάποιος τόπος θα πει, εγώ θέλω να πάω να δω Νόρτζελαντ Πανάθα, ας πούμε, πιθανώς.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Νόρτζελαντ Πανάθα είναι ωραίο, όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός ο οποίος θα κερδίσει και θα πει, εγώ ρε φίλε δεν γουστάρω, εγώ θέλω να πάω να δω Εγνατία Ραγκαζίνα Λίνκον. Μέσα. Το πούνε μέσα.
1: Βαθιά Μερακλής.
0: Ναι.
1: Ωραίος. Άλλο.
0: Έχει ματσάρες άμα. Καϊράτ, μπορεί να πας μέχρι Καϊράτ για να δεις Καϊράτ Μιάλμπι.
1: Πολύ ωραίο. Άλλο.
0: Μακρινό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας Πάφο.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας στο εξωτικό Μπραν για να δεις το μάτς με την Όρχους.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να πας Πάφο.
1: Το είπες αυτό πάλι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Να δεις Νταβίτ Λουίζ. Μπορείς να πας να δεις Κοστούλα
1: mm-hmm.
0: με Κραϊόβα. Ωραίο και αυτό. Μπορείς να πας Ζάλγκυρης, η οποία παίζει με τη Ρίγα. Στο Κάουνας.
1: Εγώ θα διάλεγα παιχνίδι που να έχει ωραίο ταξίδι και να έχει ωραίο προορισμό. Αυτό θα διάλεγα.
0: Άμστερνταμ, δεν σ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν θα το βλέπω ποδοσφαιρικά.
0: Χάρτς, να πας σε Εδιμβούργο. Το έχουμε πάει.
1: Χάρτς παίζει Εδιμβούργο.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Λάθος κάνω. Νομίζω ότι παίζει Εδιμβούργο.
1: Οκ.
2: Hearts of Midlothian.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Θα διάλεγα με βάση το πού είναι το ταξίδι, όχι ποιο είναι το παιχνίδι.
0: Αυτό λέω. Ναι. Σόφια. Σπλίτ. Σου λέω τα Αμερικά,
1: ναι.
0: Γάνδη,
1: ναι.
0: Να πας, Άμστερνταμ, Πάφο, Καϊράτ, Μπραν, Μπράιτον.
1: Ωραία.
0: Πού θες τέλος πάντων, διάλεξε εσύ, δηλαδή και οι φίλοι που μας ακούνε, δηλαδή, όχι εσύ. Καλάβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Καλάβες τι γίνεται. Τόσο, πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω στα υπόλοιπα πράγματα, παύλα θέματα μας, αν έχουμε τελειώσει το θέμα μας με τη Γερμανία και το άλλο, λέγαμε για, για τον Όμιλο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ας γίνει και αν πάρουμε ένα βαθμό από την Ολλανδία, είμαστε κομπλέ.
1: Ναι, επειδή δεν μοιάζει το πιο πιθανό.
0: Αλλά σενάριο. Δεν μοιάζει το πιο πιθανό.
1: Για να λέμε τώρα αλήθειες.
0: Να τις λέμε.
1: Χωρίς να είναι και απίθανο, ξέρεις. Γιατί ξέρεις, είναι αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια που λέμε εντάξει. Και ξέρεις, μπορεί να πάμε να παίξουμε καταπληκτικά χωρίς το άγχος αυτό το τεράστιο πρέπει από τον κόσμο. Την υποχρέωση που νιώθουν οι διεθνείς να ευχαριστήσουν τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο, τα καλύτερα αποτελέσματα το έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε κάνει εκτός. Μα στην Αγγλία, μα στη Σκωτία, μα στη Γερμανία, στη Σερβία, τα έχουμε κάνει εκτός. Εντός δυσκολευόμαστε, εντός, ξέρεις, δεν ξέρω τα παιδιά τώρα πώς το εισπράττουν όλο αυτό το πράγμα από τον κόσμο, δείχνουν πιο πιεσμένα τα παιδιά της εθνικής. Εν πάση περιπτώσει,

0: πάρα πολύ καλά ως εδώ τώρα, για να μην λέμε και χαζομάρες. 8 βαθμοί στον όμιλο αυτό, με τα παιχνίδια αυτά, με δύο νίκες εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από κάθε προσδοκία, λέω εγώ, διότι όταν ξεκινούσαν οι υποχρεώσεις στον όμιλο, λέγαμε τι έχουμε, όχι Σερβία, Γερμανία. Αν πάρουμε ένα πόντο με τη Σερβία, καλά θα είμαστε. Και μετά μέσα με Ολλανδία, Γερμανία. Να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Δηλαδή, και λέγαμε, αν τα κερδίσουμε τη Σερβία, κάπως με κάποιο τρόπο, μήπως βγούμε τρίτη. Ας πούμε, αυτή ήταν
0: στο
1: η
0: μέσα.
1: Σκέψη. Ναι, στο μέσα.
0: Αυτό σου λέω. Βλέποντας το ξεκίνημα σε αυτό το γκρουπ των τεσσάρων παιχνιδιών που είχαμε τώρα, που το βλέπαμε μπροστά μας, έλεγες Σερβία, Γερμανία έξω, Ολλανδία, Γερμανία μέσα. Λες εδώ, κάνα ποντάκι στο Βελιγράδι και βλέπουμε. Και φτάσαμε να έχουμε 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια. Μην τελάχουμε.
1: Φάγαμε και άνοιξη ώρα, έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Κύριε Κώστα, έτσι. Κατάλαβες.
0: Καλά να είναι τα παιδιά, υγιείς να είναι εννοώ, να μην έχουμε απουσίες. Έχουμε καιρό μέχρι τα άλλα δύο παιχνίδια τώρα τον Νοέμβριο. Θέλω να πω, δεν είναι.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο, το ουσιαστικότερο αυτής της τετράδας των παιχνιδιών είναι ότι βρήκαμε μια αυτοπεποίθηση που είχαμε χάσει στα προηγούμενα προγραμματικά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Συμφωνώ και είδαμε και παίχτες να κάνουν, ρε παιδί μου, μεγάλο step up. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σε αυτά τα 4 παιχνίδια καμάρωσα πάρα πολύ τον Τζολάκη, διότι ο Τζολάκης είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που λογίζεται ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής. Ήταν μέχρι τώρα ο Βλαχοδήμος. Η αυτοπεποίθηση που έχει ο Τζολάκης από τη μεταγραφή του στη Χάλ και τις εμφανίσεις που έχει κάνει στη Χάλ στο ξεκίνημα της χρονιάς, τον έχει κάνει άλλο τερματοφύλακα. Πραγματικά είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ένας ολοκληρωμένος 23χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος μπαίνει μέσα και δεν βλέπει κανένα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά βλέπεις τον Τζολάκη και αισθάνεσαι ότι στο τέλος της χρονιάς θα φύγει για παραπάνω.
0: Έτσι, αρκεί, επειδή διαβάσαμε τα δημοσίευματα που παρακολουθεί τότε, αρκεί να σταματήσουν οι χαζομάρες αυτές οι χαζομάρες, τον έχουμε για καλύτερα. Ούτως ή άλλως η Χάλ θα τερματίσει πάνω από την Τότεναμ. Άμα να πας την Τότεναμ να κάνεις πισωγύρισμα στην καριέρα σου και να πας σε μια ομάδα που πέθανε πιο κάτω, τι να το κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Δεν έχει νόημα. Αλλά είδες, σου λέω, είδες παίκτες οι οποίοι κάνανε, ρε παιδί μου, βρήκανε αυτοπεποίθηση και βρήκανε και χρόνο συμμετοχής που ενδεχομένως δεν έχουν σε ομάδες. Ο Τσιμίκας, ας πούμε. Έχει παίξει 65 λεπτά όλα κιόλας στην Πρέμιερ. Έπαιξε 4-95 λεπτά.
1: Πραγματικά 4 παιχνίδια τα οποία τα έβγαλε με εξαιρετικό βαθμό και δεν λέω για τον επιθετικό βαθμό, έβγαλε και τις ασίστ του. Μιλάμε για το ότι αμυντικά, δηλαδή η προσήλωσή του η αμυντική ήταν εξαιρετική για τόσο δύσκολα παιχνίδια και 4 το ένα πίσω από
0: και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, βλέποντας τον Μαυροπάνο, πώς τον έχουν αφήσει ομάδες Premier στην Championship και δεν έχει πάει μια ομάδα να πει, παιδιά, φέρνω αυτό πέρα να λύσουμε το θέμα μας. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν χάνει μονομαχία.
1: Έχω την ίδια απορία μέσα.
0: Δεν ήθελα να το δώσει ομάδα, το καταλαβαίνω, θέλει να ανέβει. Το αντιλαμβάνομαι ότι σου λέει, άμα να τους δώσουμε όλους, πώς θα ανέβουμε κατηγορία, σεβαστό. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι για τσάμιος. Δεν το λέμε γιατί φοράμε τσαρούχια και φουστανέλες. Είναι πραγματικά πολύ καλός κεντρικός αμυντικός.
1: Είναι και εγώ το σκεφτόμουν αυτό, συνεργούμε και με την ηλικία του.
0: Ναι.
1: Του γίνεται προς τα 29. Δεν είναι μεγάλος, αλλά σε σχέση με τους άλλους είναι παίκτες που οι Άγγλοι αυτούς όλους τους τσιμπάνε. Θα μου πεις, οκ, ρε φίλε, θα πήγαινε ο Μαυροπάνος, θα μπορούσε μια, ας το πούμε, μεσαία ομάδα της Premier League αυτή τη στιγμή να κάνει πρόταση. Όχι, βρίσκεται σε μια ιστορική ομάδα, τα λοιπά, η οποία στοχεύει στην άνοδο. Μόνο αν ερχόταν πρόταση από ομάδα, ξέρω εγώ, επίπεδου Liverpool, ας πούμε, θα μπορούσε να το σκεφτεί η West Ham να τον δώσει. Και αυτό δεν το βρίσκω παράλογο, επίσης πρέπει να σου πω. Γνωρίζοντας κιόλας τα κολλήματα που έχουν και οι Άγγλοι με τους δικούς τους παίκτες και στο πώς δεν πρέπει πολλά χρήματα για δικές σου μεταγραφές και κεντρικούς αμυντικούς, είναι μια κλασική περίπτωση. Αλλά πραγματικά, βλέποντας τον Μαυροπάνο να παίζει, δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτό που βλέπεις μια αμυντική γραμμή και δεν χρειάζεται να κοιτάξεις πάνω από 10 δευτερόλεπτα για να καταλάβεις ποιος την καθοδηγεί. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ηγέτης. Εντυπωσιακό και αυτό που έκανε ο Αδρούτσο, συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γιατί τον βλέπαν και πώς έπαιζε και στον Οβί που είναι και αρχηγός και αυτά, αλλά ότι μπήκε στην εθνική ο Ανδρούτσο. Θα πω γιατί ξέρετε τον Ανδρούτσο και για το Σάλιακα. Είναι τόσο απλό να του λέμε επειδή του ξέρουμε τόσα χρόνια. Ο Ανδρούτσο και ο Σάλιακα γυρίσαν ξαφνικά μετά από
0: είναι
1: χρόνια.
0: Είναι νιούφιδες.
1: Σε ένα περιβάλλον. Ναι. Και όμω μπήκανε και.
0: Όχι, τρομερό βαθμό προσαρμοστικότητα και προσαρμογή για του παίχτε που κλήθηκαν να μπουν μέσα και να παίξουν ή για αυτού που. Ξέρεις, του έδωσε ένα ρόλο ο Γιωβάνος και σου λέει: το έχω. Α το πάνω. Μητροπάνος, ας πούμε. Ότι όποιο και να παίζω δίπλα, εγώ.
1: Και όχι, το έχει.
0: Το έχει, το έχει.
1: Και το έχει όντως.
0: Πολύ, πραγματικά πολύ, πολύ ψηλό βαθμό ετοιμότητα. Και από του επιθετικού που μπήκαν, γιατί παίξαν όλοι όλο αυτό το καιρό και όλοι προσφέραν το κάτι τη του. Γενικά, η εικόνα που έχουμε είναι πολύ καλή. Με τι αδυναμίε προφανώ που παρατηρήσαμε όλοι. Με την πίεση που που νιώσαμε και από την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο και από τη Γερμανία στο πρώτο. Με τα μέτρα πίσω που κάναμε και κλειστήκαμε στην περιοχή μας, όλα αυτά τα γνωρίζουμε και τα καταλαβαίνει και ο Γιωβάνοβιτς. Κάποια από αυτά τα διόρθωσε με τη Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβγαλε επιθετικό και πρόσθεσε χαφ ακριβώς για να μπορέσει να έχει καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι. Και μας βγήκε αυτό το πράγμα. Κερδίσαμε μέτρα στο κήπεδο, ανέβηκαν πιο ψηλά. Ψάξαμε τις στιγμές μας. Θέλω να πω, ό,τι μπορούσε να διορθώσει, το διόρθωσε. Και πολύ καλά το πήγε.
1: Σωστό. Επίσης, παιδιά, έτσι απλά δεν τον είδε ελληνικέ ομάδε στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνο έπαιζε στον Μπα και ήρθε Arsenal στα 21 του και έδωσε 2, κάτι εκατομμύρια. Ήταν πιο έξυπνη η Arsenal του Τζιγκούρο, ναι, προφανώς. Οι δικοί μα ήταν εντάξει, ναι, άστο το παιδί εκεί, γιατί δεν πιστεύαν, ξέρετε, ότι μπορεί να έρθει μια ομάδα σαν την Arsenal και να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στον Μπα. Δεν μπορούσε να παρακολουθεί τον Μαυροπάνο. Σε έναν άστον, 2 χρονάκια να ψηθεί ακόμα, Κώστα μου, και να τον φέρουμε εδώ τρίτο, να μάθει λίγο μια χρονιά και να δούμε μετά.
0: Κοίτα, η Άρσενα πήρε αυτό που είδε ότι θα γίνει. Δεν πήρε αυτό που είδε εκείνη τη στιγμή.
1: Μα έτσι γίνονται μεταγραφές.
0: Έτσι γίνονται στο εξωτερικό. Εδώ κυρίως γίνονται με αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Όταν το δούμε να είναι έτοιμος. Όταν δούμε ότι ο παίκτης είναι έτοιμος να κάνει πράγματα, τότε τον κυνηγάμε. Δεν έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε το μέλλον όπως κάνουν οι ξένοι.
1: Ή δεν έχουμε και μαζί με τη θεωρητικότητα και τα χρήματα ή την υπομονή.
0: Και τα χρήματα. Γιατί για την Arsenal το να δώσει 2-2,5 εκατομμύρια και να τον πάρει και να μην του βγει δεν τρέχει
1: χαμηλού, τίποτα. Πολύ χαμηλού ρίσκου επένδυση. Ακριβώς.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Ακριβώς. Για μια ομάδα εδώ τα μετράγαμε. Έτσι και όταν λέμε τώρα και πίσω από 7-8 χρόνια πίσω, γιατί τώρα τα λεφτά αυτά τα δίνουν για Έλληνες παίκτες. Ναι. Για Έλληνες παίκτες τα δίνουν. Ναι. Είτε είναι ο Τετέι, ο Παντελίδης, ο Τσάπρας, ο Σάλιακας, ο ένας. Τα δίνουμε. Τότε δεν τα δίναμε εύκολα για ένα παίκτη 21 ετών που παίζει σε μια ας πούμε, πιο μικρή ομάδα.
1: Ισχύει. Λοιπόν, οπότε αυτά για την εθνική μας. Και μπράβο μας. Και πάμε παρακάτω να δούμε τι θα κάνουμε. Μακάρι να τερματίσουμε στην πρώτη διάδα. Εντάξει, και αν δεν τερματίσουμε, βραδερφέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε καλά, είμαστε σιωπηροί. Εξακολουθούμε να είμαστε
0: σιωπηροί. Πολύ καλά. Καταρχάς, δεν υποβιβαζόμαστε. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, παραμένουμε στο πρώτο γκρουπ. Ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε τώρα, αν μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, ξέρω εγώ, και να έχουμε και άλλα παιχνίδια το Μάρτιο και να παίξουμε ακόμα καλύτερες ομάδες, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραία θα είναι. Και ό,τι γίνει εκεί. Πλάκα κάνουμε. Αν δεν παίξουμε τους καλύτερους, δεν γίνεσαι καλύτερος.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Το λένε, δόγμα. Κανονικό. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, μια που είμαστε στις εθνικές, η Κριστιανιάδα συνεχίζεται. Mm-hmm. Έτσι. Ας δούμε τι θα γίνει τώρα. Από ό,τι λέει ο πρόεδρος μήπως να γυρίσει ο κύριος Κριστιάνο. Λέει τώρα για να ερεμήσουμε, να καθίσουμε, να το λύσουμε. Είπε πολλά ο.
0: Τι να γίνει, αφού ο άλλος δεν θέλει να τον βάζει τώρα. Άντε και να τον γυρίσουμε πάλι, να ζήσουμε πάλι τα ίδια.
1: Αφού ο πρόεδρος είπε ότι υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ του.
0: Ναι, αλλά δεν θέλει να τον βάζει ο Ζεζούς. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί και ο Ζεζούς θα γίνει ξεφτύλα αν τον βάλει. Έτσι, αν έρθει πίσω στα επόμενα δύο παιχνίδια και τον βάλει.
1: Ναι, αφού όμως ο πρόεδρος είπε ότι θα κληθεί στο επόμενο παράθυρο.
0: Μπορεί να είναι τραυματίας και να μην πάει.
1: Α. Ναι.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα διέξοδο. Δηλαδή, έστω ότι καλείται και πάει. Υπάρχουν δύο τινά. Να παίξει ή να μην παίξει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το να παίξει είναι. Δεν μιλάω για βασικό να μπει, αλλαγή να παίξει ένα τέταρτο. Δεν έχει σημασία. Ό,τι από τα δύο και να γίνει, κάποιο θα εκτεθεί. Δηλαδή, κάποιο θα εκτεθεί. Ό,τι και να γίνει. Με πρώτο υποψήφιο να εκτεθεί, το Ζεζούς. Είτε τον βάλει είτε δεν τον βάλει.
1: Προσπαθώ να καταλάβω αυτό που λες.
0: Παιδί μου, αν τον βάλει ο Ζεζούς.
1: Και τι σημασία θα
0: αν έχει. Δεν τον βάλει πάλι ο Ζεζούς, ενώ τον έχει καλέσει, ναι. Θα είναι μετά θέμα. Δηλαδή, μετά θα είναι, ότι, θα είναι παιδί μου, προσωπικό μετά. Θα είναι εμπάθεια. Μην τον καλείς καθόλου. Άμα είναι να μην τον βάλεις καθόλου, άμα δεν σου κάνετε για 10 λεπτά, μην τον καλείς, παιδί μου. Είναι ο Ρονάλντο. Δεν είναι κανένα πιτσιρίκι από τη Ρίο Άβε. Μην τον καλείς καθόλου. Σωστά.
1: Εκτός αν ο Ρονάλντο έχει γυρίσει και όπως την άλλη φορά όπως υποστήριζε ο Ζεζούς, είπε ότι εγώ είμαι υπηρεσινή. Άμα με θέλει, είμαι εδώ και άμα με θέλετε να παίξω, θα πει που
0: άφησε. Ο Ζεζούς τα είπε αυτά. Δεν τα είπε ο Ρονάλντο. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω. Mm-hmm. Το εγώ είμαι εδώ και αν δεν με θες, άσε με στην εξέδρα, γιατί δεν τον έβαλε μέσα να παίξει και σκοτεινή και φύγει. Άρα δεν μπορεί να το είπε αυτό το πράγμα. Αυτά νομίζω είναι λόγια του Ζεζούς. Τέλος πάντων, είναι σου λόγια. Για μένα μια κατάσταση αδιέξοδη. Και η οποία δεν έχει και νόημα γιατί η Πορτογαλία παίζει καλά και κερδίζει χωρίς τον Ρονάλντο. Οπότε δεν χρειάζεται να το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω, δεν έχει επηρεάσει την ομάδα, δεν έχει επηρεάσει το φρόνημα της ομάδας, δεν έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα. Κάποιος μπορεί να πει παίζουν καλύτερα. ότι μπορεί να του χάλαγε με την κρίνια από τα αποδυτήρια ή μπορεί να μην γουστάραν ή χίλια δύο μπορεί τέλος πάντων. Εφόσον η ομάδα κερδίζει, δεν χρειάζεται να γίνεται και κουβέντα περαιτέρω.
1: Ναι.
0: Κερδίζει η ομάδα, προχωράει η ομάδα, άστον εκεί που κάθεται και θα αναερεμήσει τα πράγματα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Για ένα φίλο που λέει ότι ενδέχεται να έχουμε τρίτη σε τριπλή βαθμία και δεν είναι ακόμα μαθηματικά βέβαια ότι αποφεύγουν τον υποβιβασμό. Ναι, όντως μπορούμε να έρθουμε τρίτη σε τριπλή βαθμία. Παρότι πιθανότητες να έρθουν έτσι όλα τα αποτελέσματα που λέμε είναι κάτω από 10%. Έτσι να έρθει ενώ η σειρά όλη. Mm-hmm. Η σειρά τι σημαίνει, η σειρά σημαίνει Ολλανδία, Ελλάδα, άσος, Γερμανία, Σερβία, η Σερβία, Γερμανία, δεν θυμάμαι πώς είναι το μάτς. Άσος, τέλος πάντων κερδίσει η Γερμανία. Και τελευταία αγωνιστική, Ελλάδα, Σερβία, άσος και η Γερμανία, Ολλανδία, άσος. Αυτά τα τέσσερα αποτελέσματα μαζί να έρθουν mm-hmm. δεν είναι απίθανο καθόλου, αλλά. Στατιστικά, μαθηματικά είναι κάτω από 10%. Λέμε ότι αποφύγαμε τον υποβασμό γιατί? Διότι στον τρίτο και στον τέταρτο όμιλο, η τρίτη αυτή τη στιγμή είναι αρκετά κάτω. Είναι στους 3 βαθμούς. Mm. Μέσα μας η Γερμανία έχει 5. Οπότε είναι δύσκολο εμείς που είμαστε στους 8. Ακόμα και στους 8 να μείνουμε, λέω εγώ, να είμαστε στους 2 χειρότερους τρίτους.
0: Mm.
1: Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε και λέμε. Ότι πιθανότητα είναι συντριπτικά υπέρ μας αυτό το θέμα.
0: Εσύ που λες σοβαρά τώρα, σήμερα είναι το αντίο του Μέση και εσείς μιλάτε για το φωτομοντέλο. Το αντίο του Μέση είναι Τετάρτη ξημερώματα Ελλάδας, αν ναι. δεν κάνω λάθος. Εσύ κάτσε από σήμερα να περιμένεις μια μισή μέρα να το δεις. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Κάτσε κάποια στιγμή θα ανοίξει τηλεόραση, θα το δείξει. Mm-hmm. Αφού είναι σήμερα. Κάτσε σήμερα τώρα που μιλάμε και θα τα πούμε εμείς ξημερώματα Τετάρτη, 2 ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι. Ωραία Ελλάδας. Δεν πειράζει. Εσύ κάθε πιάσε θέση όμως τώρα. Πες ότι είσαι στο Monumental και πιάνεις θέση.
1: Γιατί άσχημα είναι.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
1: Δεν σε καταλαβαίνω κιόλας μερικές φορές. Λοιπόν, είναι Τετάρτη. Πότε είπες 4:30 τα ξημερώματα?
0: Νομίζω 2 ώρα δική μας.
1: 2 είναι δική μας.
0: Νομίζω, διάβασα, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ξημερώματα Τετάρτη είναι τώρα.
1: Ωραία. Ναι. Καλά, είμαστε 28-30 ώρες πριν.
0: Ναι.
1: Καλά είμαστε.
0: Πολύ καλά.
1: Για να πιάσει
0: ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Δεν είναι κακό. Τι σημασία έχει αν πιστεύουμε εμείς αν πρέπει να παίξει βασικός ο Ρονάλντο, ρε παιδιά? Τι σημασία έχει αυτό? Τι σημασία έχει, τι νομίζουμε? Τι νομίζουμε εμείς και τι ξέρουμε και τι.
0: Εάν με ρωτάς, όχι. Αν με ρωτάς, όχι. Αλλά από την άλλη μεριά, ούτε είναι στην ηλικία που είναι και με αυτά που έχει κάνει για να κάνει ζέσταμα 30-40 λεπτά και να μην τον βάζεις.
1: Αυτό παραδέχεται τελικά ο Ζεσούς, δηλαδή, για να κλείσουμε, γιατί το πήγαμε και από εδώ και από εκεί και χωρίς στην πραγματικότητα να διαφωνούμε στα βασικά, παρότι όταν το ξανασυζητήσαμε. Είχαμε έτσι ένα πιο έντονο διάλογο. Ο Ζεσούς παραδέχτηκε τελικά ότι αν έχω εγώ ένα λάθος, το λάθος που υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία από μένα, είναι ότι τον άφησα πολλή ώρα να ζεσταίνεται χωρίς να τον βάλω.
0: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
1: Αλλά τίποτα από όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ρε, αυτό φάνηκε σαν καψόνι.
1: Ναι, γι' αυτό
0: φάνηκε σαν καψόνι. Μα από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Τι αν είναι ένα λάθος? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, αν τον έκανε ζέσταμα και τον έβαζε 10 λεπτά, θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Να σου το πω και έτσι. Δεν θα έχει γίνει κανένα θέμα. Δεν είναι το αν έκανα λάθος είναι αυτό. Αυτό είναι το λάθος που πυροδότησε την κατάσταση. Ότι σηκώνεις ένα παίχτη, αυτός που είναι τέλος πάντων, δεν σου με βάλαμε βασικό. Το σηκώνεις για ζέσταμα του τύπου ετοιμάσου να μπεις και δεν μπαίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί δεν ξεκίνησε βασικός. Γιατί τον έχεις και το καψονάρεις. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Το είπε, το εξήγησε. Λέει, έχω σηκώσει πάρα πολλούς για ζέσταμα και θα ξανασηκώσω. Γιατί αυτοί που κάνουν ζέσταμα θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα κανένας? Όχι, με τον Ρονάλντο όμως υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το Ρονάλντο είναι ο Ρονάλντο και είναι σύμβολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να το κάνω. Όχι, λέω τα δικά του λόγια. Πώς το είπε για να το κλείσει. Μπάσε τόση, και εγώ πιστεύω, αν με ρωτάς, ότι δεν μπορεί αυτή η ιστορία να ξαναγυρίσει και να γλυκάνει, να το πούμε έτσι. Αχ, ωραίο μπουχαλάκι στην Εθνική. Mm.
0: Τώρα που δεν θα έχουμε και... Ποιον δεν έχουμε, κάποιον δεν έχουμε.
1: Το Ζαφύρι.
0: Το Ζαφύρι. Ανδρούτσο έχουμε κανονικά.
1: Είμαι.
0: Εντάξει.
1: Ζαφύρι είναι μόνος και ο Σάλιακας, νομίζω, από κάρτες.
0: Ωραία. Τώρα που δεν έχουμε, ναι, θα μπορούσε να είναι εκεί. Δεν πάω να σκεφτώ
1: κάποιον άλλο. Ούτως ως κάποιος θα έρθει.
0: Ναι, δεν πάω να σκεφτώ
1: κάποιον άλλο. Μπορεί να είναι ο Τριάντης. Ναι. Μπορεί να είναι ο Μπουχαλάκης.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν έχει σημασία να συζητάμε από τώρα για 40 μέρες μετά.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει?
0: Τίποτα, υγιείς να είναι όλοι, λέμε. Αυτό. Να μην έχουμε καμιά απώλεια και θα τα βρούμε όλα. Θα βρει ο Γιωβάνοβιτς δηλαδή.
1: Ακριβώς, το βασικότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε και με αυτό το κομμάτι, ο Καρέτσας.
0: Ο Καρέτσας!
1: Ο Καρέτσας και ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: με wild card ο Κοστούλας, πρέπει να πω, βρίσκονται στην υποψηφιότητα για το βραβείο Golden Boy της χρονιάς, αυτό που είχε πάρει ο Μουζακίτης, αν θυμάστε, ιστοσελίδα, στη Tutto Sport, όλα αυτά. Λοιπόν, στο οποίο ψηφίζει ο κόσμος, δηλαδή μπαίνετε στο site της Tutto Sport και ψηφίζετε.
0: Κοίτα, για το Καρέτσα μπορώ να το καταλάβω, για το Κοστούλα λιγότερο. Με βάση τα όσα
1: έχουμε δει. Ναι, δεν είναι και σε ηλικία νομίζω, είναι για κάτω των 19, ναι. Θυμάμαι καλά, το Golden Boy.
0: Τόσο. Λοιπόν, βάσει των πραγμάτων που κάνανε τη χρονιά την προηγούμενη και στο ξεκίνημα αυτής, αλλά φαντάζομαι και τη χρονιά την προηγούμενη, ναι, είναι το δείγμα. Για τον Καρέτσα μπορώ να καταλάβω, για τον Κοστούλα λιγότερο. Ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά, αλλά μιλάμε τώρα για λίγες αγωνιστικές στην Αγγλία.
1: Βέβαια, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω αξίζει να διαβάσουμε τη λίστα, γιατί είναι αυτή που θα σας λέμε τα επόμενα 15 χρόνια,
0: ναι,
1: στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Πάο Κουμπαρσί, ο οποίος νομίζω θα το πάρει κιόλας.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Ο Μπουαντί, ο Ζαΐρ Εμερί, ο Ντιομαντέ, ο Βούτσκοβιτς της Μπράιτον, ο Φρόχολ της Πόρτο, ο Λιούις Σκέλι της Άρσεναλ, ο Ραγιάν της Μπόρνμουθ, ο Τζόραλ Χάτο της Τσέλσι, ο Κάρλ της Μπάγερν, ο Εστεβάο της Τσέλσι, ο Έντρικ, για κάποιο λόγο.
0: Εντάξει, στη Γαλλία καλά έπαιξε που είχε πάει δανεικός, δεν είναι για κάποιο λόγο.
1: Ο Κρουπί της Μπόρνμουθ, ο Πρεστιάνι, ο Αργεντινός της Μπενφίκα.
0: Ο Βλαμένος είναι αυτός. Ο Πρεστιάνι είναι ο Βλαμένος.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Καρέτσας, ο Ελμάλα της Κολονίας, ο Μάρτιν της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Μπερνάλ της Μπαρσελόνα, ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Γιουβέντους, ο οποίος συνεχίζει να βάζει τρομερά γκολ με σου. Έχει κάτι πόδι αυτό, παιδί, εντυπωσιακά, πραγματικά. Τα σου του είναι δυναμίτες. Ο Γιέλτς της Στουτγκάρδης, ο Κοστούλας, όπως πούμε, ο Γκαντού της Μπορούσια, ο Μόρα της Ρώμα, ο Σάβιε Σπάρτ της Μπαρσελόνα και ο Φράνκο ο Μαστάντουόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η. Πώς το λένε, η λίστα. Λοιπόν, πάμε να τα έχουμε αφήσει τα παιχνίδια πολλή ώρα χωρίς να ασχοληθούμε. Βρίσκονται τα παιχνίδια του Nations League, κυρίες και κύριοι, περίπου στο 55. Ιταλία-Τουρκία 1-0, Γαλλία-Βέλγιο 0-1, το οποίο δημιουργεί και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στον Όμιλο, θέλω να πω. Εάν μείνουν τα αποτελέσματα αυτά, έχει βεβαίως δρόμο ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα 9-7-7 Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία, αυτή τη στιγμή όσο έχουν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Ουκρανία, Ουγγαρία 0-1, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία 0-0, Ρουμανία, Σουηδία 0-1, Μαυροβούνη, Αρμενία 0-0, για τον ίδιο όμιλο θυμίζουμε, με γκολ στους καθυστερήσεις, η Κύπρος κέρδισε την Λετωνία με 2-1 νωρίτερα. Πριν από λίγο τελείωσε ένα Ράστα Βέχτα Μπράουνσβαϊγκ για τους λάτρες του γερμανικού πρωταθλήματος μπάσκετ, 87-93. Έχουμε ένα Ντεπορτίβο Ριέστρα Σεντράλ Κόρντομπα. Αυτά τα παιχνίδια μου αρέσουν που επιστρέφουν. 1-0 τώρα έχει ξεκινήσει. Έχουμε ένα Κόρδοβα Τενερίφη 2-1 στο 60 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και για την ABA League ένα Ζαντάρ Στουντέτσκι Τσένταρ 71-51, 7 λεπτά πριν από το τέλος. Λοιπόν, αυτή είναι η.
0: Θα είναι μια ομάδα που λέγεται Τσένταρ. Αυτό λέμε. Πολύ ωραία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, η ώρα φτάνει 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο Κωνσταντινιάολης. Χωρίς ο Λιβάη Γκαρσία θα βαταχθεί ο Παναθηναϊκός στον Κυριακάτο τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Γιώργο Σαρασκάκη στη Λάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του Αριστερού Ποδιού υπό 29χρονου με την κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις στον Ταμπούρδα. Ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ έμεινε εκτός από σελίδα εθνικής ομάδας της χώρας για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνω εκτός από πρώτου τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη, η Ρώτα και 400. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ Γιαννούρης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται το μήνυμα του Αντώνη Τσεφτσή μετά την ανανέωση του συμβολέου του με το δικέφαλο του Βόρα μέχρι το 2029. Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο προς μας έπτω Ολυμπιακού για το Κυριακάτο και τερμή με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σάρα. Συνεχίζει τη διάθεση εισιτήριων για το μάτς με τη Μασίχη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα και να τεθεί κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Συνεχίζει και η προετοιμασία του όφελο του σωματιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την πέμπτη ενσωματώθηκε στις προπονήσεις τη διεθνή Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχελής. Αυξημένες πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την εθνική ελπίδα στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ στην αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βόρεια Ιρλανδία ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκριση του πιστοποιητικού συμμετοχή στη στίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομότητα όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωση της Πατρινικά ΕΕ. Το 5-5 Super League 2 έκανε Μαρκό που νίξε 2-1 τον έσωση Χρυσούπολη. Αλλά παιχνίδια τη ημέρα άκουσε του Απρόνα Καλαμαριά 1-1 και πάω κουίτα Λάσιρου 0-0. Ασεδού Καπάου 31-27 στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα τη 4η αγωνιστή στη Handball Premier. Γαλλία Βέλγιο 0-1 και Ιταλία Τουρκία μόλις τώρα 1-1 στο 60 λεπτό των αναμετρήσεων για την 4η αγωνιστή του πρώτου μήλου στη League 8 του Nations League. Νωρίτερα ανήκει με ανατροπή στη League C, πέτυχε η Κύπρος που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαλάμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται ακόμα η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπασί, Γιάν Ντιομαντέ, Γουόρεν Ζαΐρε Μερί και Αγιού Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Με depend on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Δεύτερο Fight Club και όση ώρα δεν είχαμε επαφή, η Τουρκία ισοφάρισε το παιχνίδι με την Ιταλία. Αλλά πριν περάσει ώρα, λεπτά στην πραγματικότητα, ο Καλαφιόρη έκανε το 2-1. Οπότε η Ιταλία προηγείται και πάλι. Αυτό είναι το μοναδικό γκολ το οποίο μπήκε στα παιχνίδια του Nations League. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε είναι ώρα να πάμε να συζητήσουμε ένα αρκετά σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά είναι ένα θέμα, πιστεύω, το οποίο μας αφορά όλους. Είδα λοιπόν, Κώστα, φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας. Mm-hmm. Η οποία λέει ότι πριν από 30 χρόνια, στα χρώματα των αυτοκινήτων υπήρχε, το συνηθέστερο χρώμα ήταν το άσπρο, εντάξει, ήταν 22%, μετά ήταν το κόκκινο, 20%, μετά το μαύρο, 14,2%, μετά το πράσινο, 13,4%, το μπλε, 10,2%, και πηγαίναμε προς τα κάτω μετά με διάφορα άλλα χρώματα, το ασημένιο, το καφέ, το μπέζ, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το χρυσό, το μοβ, το γκρι. Ωραία. Mm-hmm. Υπήρχε μια σχετική ισορροπία, mm-hmm, ας το πούμε έτσι, στα χρώματα. 30 χρόνια αργότερα, όπως όλοι ξέρουμε και βλέπουμε, στα αυτοκίνητα υπάρχουν κατά βάση 3 χρώματα.
1: Mm-hmm.
0: Το άσπρο, το μαύρο και το γκρι.
1: Mm-hmm.
0: Ότι όντως αποτυπώνεται αυτό, διότι το άσπρο, το μαύρο και το γκρι πλέον είναι το 72% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν.
1: Mm-hmm.
0: Τρομερό, δηλαδή σχεδόν 3 στα 4 αυτοκίνητα είναι γκρι, μαύρα και άσπρα.
1: Αυτό πού οφείλεται? Τα βγάζουν έτσι οι εταιρείες ή δεν τα ζητάνε οι πελάτες?
0: Αυτό είναι τώρα ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τώρα ένα ερώτημα. Αν συμβαίνει αυτό που λες. Ένα δεύτερο θέμα είναι, γιατί κάπου το είδα, δεν ξέρω αν ισχύει, αν όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ασφάλειες. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ασφάλειες ανάλογα με το χρώμα. Δεν ξέρω αν οφείλεται αυτό σε αυτό που λέγαμε τα παλιά ψυχολογικά προφίλ, που λέγανε ότι ξέρεις, αν έχεις κόκκινο αυτοκίνητο είσαι πιο επιθετικός, mm-hmm, και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εδώ δεν νομίζω ότι ισχύει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω όμως, μπορεί να ισχύει κάπου αλλού.
1: Mm-hmm.
0: Το πραγματικό ερώτημα είναι, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε από ένα πολύ ωραίο, ξέρεις, ουράνιο τόξο αυτοκινήτων σε αυτή την γκρι-μαύρο ασπρίλα 3 στα 4. Γιατί κοιτώντας και τα συγκριτικά νούμερα, ουσιαστικά αυτά που μειώθηκαν, δηλαδή το κόκκινο και το πράσινο, πριν από 30 χρόνια ήταν 1 στα 3 αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: 1 στα 3 ήταν κόκκινο ή πράσινο. Και αυτή τη στιγμή κόκκινο και πράσινο μαζί είναι 9%.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η μεγάλη μείωση που έχει γίνει. Τι συμβαίνει πραγματικά?
1: Δεν ξέρω, ξαναρωτάω, αν είναι θέμα ότι δεν παραγγέλνει ο κόσμος ή αν είναι θέμα ότι, ξέρω εγώ, τα βγάζουν έτσι οι αυτοκινητομηχανίες ή είναι πιο φτηνά και σου λέει, αν είναι, ξέρω εγώ, το χρώμα τάδε χρεώνουμε παραπάνω γιατί έχει μια άλλη διαδικασία βαφής.
0: Τι άλλη διαδικασία βαφής?
1: Ρε παιδί μου,
0: χρώμα δεν είναι το ένα, χρώμα δεν και το άλλο.
1: Πιθανότατα, ξέρεις, το άσπρο να είναι πιο, βολικό για τις εταιρείες και το πιο φτηνό, ας
0: πούμε. Ναι, τόσο το πιο φτηνό, σίγουρα.
1: Αν το παραγγείλεις κόκκινο, να πάει να περάσει, ξέρω εγώ, ξέρεις, διπλό χέρι που λέμε, να περάσει μια διαδικασία, το σπάμε, με έξτρα χρώμα που θα ανεβάσει την τιμή, θα ανεβάσει το κόστος. Και για να αποφύγει ο άλλος αυτό, σου λέει, φέρ το άσπρο, τελειώνουμε. Για παράδειγμα, λέω.
0: Λες να είναι τόσο απλό, να είναι μόνο ότι τα χρώματα πλην του άσπρου. Απ' την άλλη, δεν νομίζω έτσι, γιατί κάποτε υπήρχε ένα γκρι και τώρα υπάρχουν 8 γκρι.
1: Ναι.
0: Το γκρι το έτσι, το γκρι το απαλό, το ανθρακί, το τσιμεντί, το ξέρω εγώ. Του πάγου, δεν ξέρω πώς τα λένε. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ρεσί, πολύ μεγάλη διαφορά, πραγματικά. Μα το βλέπουμε και στον δρόμο και το βλέπουμε και στις εκθέσεις, ναι, ούτως ή άλλως. Πηγαίνεις και άμα δεις κανένα χρώμα διαφορετικό, λες, κοίτα, ωραία, φίλε. Να σου πω, α, κόκκινη πια, ξέρω εγώ, μόνο Φεράρι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Σπάνιο να δεις.
1: Λένε διάφοροι φίλοι, λένε ότι το έχει 1000 ευρώ η επιλογή δικού σου χρώματος. Δηλαδή, αν παραγγείλεις με ένα χρώμα, σε χρεώνει 1000 ευρώ πάνω. Άλλος λέει ότι βασικός λόγος για το άσπρο γκρι πολλές φορές είναι ότι είναι δωρεάν, δηλαδή ότι δεν ανεβάζει τιμή αν το πάρεις σε άσπρο γκρι. Είναι στη χαμηλότερη δυνατή τιμή του αυτοκινήτου που θα παραγγείλεις. Καλά, είναι πιο φθηνά στα φανοπία, παιδιά, αυτό σε περίπτωση δηλαδή, που πάθει ζημιά εννοείς. Εντάξει, αν άλλο σκέφτεται να πάρω ένα μάξι και αν τυχόν το τρακάρω να μου είναι πιο εύκολο να το βάψω μετά, δεν ξέρω.
0: Άρα ουσιαστικά καταλήγουμε.
1: Να μεταπολούνται πιο εύκολα.
0: Γιατί?
1: Τι να σου πω, γιατί είναι πιο συνηθισμένα, γιατί είναι πιο εύκολο να πουλήσει ένα αυτοκίνητο άσπρο παρά ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, που ήταν καφέ. Δεν ξέρω. Ότι δηλαδή είναι πιο ουδέτερο χρώμα και το προτιμάμε πολύ. Το καφέ μπορεί να το δουν 5 άνθρωποι που να ενδιαφέρονται. Το άσπρο να το δουν 15. Δεν ξέρω. Διαβάζω διάφορες ερμηνείες.
0: Δεν ακούγονται παράλογα όλα αυτά. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό σημαίνει άλλο τα μεταλλικά, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι μια αλλαγή που κάνανε εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν χρεώναν πριν από 30 χρόνια ή δεν χρεώναν με αυτόν τον τρόπο τα χρώματα. Ναι. Είναι μια απάντηση αυτή. Ότι δεν είχαν και τώρα τα χρεώνουν όλα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο τα μεταλλικά και τα ματ και τα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ό,τι διαφορετικό ας πούμε μπορείς να φανταστείς. Πλην του άσπρου, ναι, και του γκρι και του μαύρου, τα οποία είναι αυτό με τα απλά τα στακάτα χρώματα που μπορεί να είναι όντως αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Οπτικά δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι αλήθεια. Αν συγχρόνω ένα χιλιάρικο πάνω για το χρώμα της αεροσκίας, σου λες, άστο, δεν πειράζει, το πάρω άσπρο. Τελειώνουμε. Ένα χιλιάρικο.
0: Το έχεις κάθε μέρα μου μετά, καταλάβες.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ισχύει, λέει κάποιος, αυτό που λέτε για το άσπρο και το κόστος.
1: Α.
0: Λίγο παλιότερα, όταν το άσπρο δεν έβγαινε σε μεταλλικό και ήταν πιο φτηνό, δεν το έπαιρνε κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Να και η άλλη άποψη. Αυτό σου λέω, δεν ξέρω, δεν είμαι
1: σίγουρο. Πρέπει να παρατηρήσετε, λέει, τα πιο πολλά ενοικιαζόμενα σε εταιρείες αυτοκίνητα είναι σε άσπρο χρώμα. Ισχύει αυτό. Τα ενοικιαζόμενα είναι άσπρα.
0: Ναι. Το θεωρούν το πιο ασφαλές χρώμα ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω,
0: το
1: μπορεί χρώμα... να σου λέω και το πιο φτηνό στην παραγωγή. Ναι, και το πιο φτηνό.
0: Αυτό μόνο αν μιλήσουμε με άνθρωπο μέσα από την αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορεί να μας το απαντήσει. Είναι αλήθεια.
1: Για το leasing που λες, που αν έχει ανέβει, αν έχουν ανέβει τα leasing, leasing όταν παραγγέλνεις διαλέγεις το χρώμα. Ζητάς το χρώμα του αυτοκινήτου. Το λέω γιατί εγώ έχω αυτοκίνητο με leasing και επιλέγω το χρώμα.
0: Ναι, όταν, από πόσα χρώματα όμως?
1: Από όλα τα χρώματα. Επιλέγεις το χρώμα του.

0: το παραγγέλνεις και σου έρχεται στον χρόνο που έχεις συμφωνήσει, στον χρώμα που θες.
1: Λογικό ακούγεται αυτό. Και λογικό θα πρέπει να είναι. Μα η συζήτηση γίνεται περίεργη από εκεί που λέμε ότι κάποιο συγκεκριμένο χρώμα έχει εξτρά χρέωση. Ενώ πιθανώς κάποτε δεν είχε. Γιατί εξτρά χρώματα έχουν χρέωση. Γιατί να θεωρούμε ότι τα εξτρά, ότι τα χρώματα πλην του άσπρου, του μαύρου και του γκρι, ας πούμε, να έχουν χρέωση. Αν δεν είναι ειδική διαδικασία. Άλλο, αν θες να πάρει κάποιο αυτοκίνητο με ειδική επίστρωση μάτι, ναι. Αυτό πάντα ήταν.
0: Ναι.
1: Πάντα είχε εξτρά χρέωση.
0: Ναι.
1: Τα νοικιαζόμενα είναι άσπρα, λέγει, να φαίνονται εύκολα τα χτυπήματα όταν το επιστρέφεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω. Τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απάντηση. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μία και μόνη απάντηση στο συγκεκριμένο. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες απλώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα αυτοκίνητα πια είναι. Μοιάζουν. Είναι με αυτά τα περιορισμένα χρώματα που λέμε κατά βάση. Και πλέον τα αυτοκίνητα είναι και παρόμοιας γραμμής και design τα περισσότερα. Δηλαδή η νέα τάση είναι αυτοκίνητα που να πηγαίνουν προς το SUV, πιο έτσι, μεγάλα αυτοκίνητα, περισσότερο αυτό.
1: BSUV.
0: Ή BSUV. Πιο ευρύχωρα, πιο μεγάλα. Είναι η τάση πια η οποία, ξέρεις, όλες οι αυτοκινητομηχανίες πηγαίνουν προς τα εκεί όσο μπορούν. Το μεγάλο βάρος της παραγωγής τους. Προφανώς θα βγάζουν και πιο μικρά για αυτούς που θέλουν πιο μικρά. Yeah. Αλλά η βάση είναι αυτή. Αυτοκίνητα που να είναι, που να μοιάζουν λίγο πολύ μεταξύ τους και με συγκεκριμένα χρώματα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, πιθανώς να είναι. Πιθανώς να είναι. Να είναι έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως, έχουμε χάσει πολύ χρώμα από τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Με αυτό το πράγμα. Αυτό ξέρω. Αυτή είναι η ιστορία. Και με τα σχήματα επίσης, εντάξει, τώρα η ομοιομορφία στον δρόμο νομίζω ότι είναι, ξέρεις, μεγαλύτερη από ποτέ. Στα αυτοκίνητα, στα σχήματα, στα σχέδια, στο πρόσωπο. Λοιπόν, σου φάρισα μόλις η Γαλλία με ένα πολύ ωραίο σου του Ντουέ έξω από την περιοχή. 1-1, Γαλλία-Βέλγιο στο 77. Λοιπόν, έλεγα αυτό, ότι πια τα αυτοκίνητα, ξέρεις, είναι στη φάση που με εξαίρεση τα supercars, τα οποία ούτως ή άλλως πάντα είναι για να τα κοιτάς, γιατί μπορούν να τα αποκτήσουν πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο, τα πραγματικά supercars, εννοώ, έτσι. Παρόλα αυτά δεν σου δημιουργούν την αίσθηση του, πώς πω, του ονείρου που σου δημιουργούσαν. Δεν σου δίνω αυτή την αίσθηση, αυτή την. Δεν πάω από τη λέξη, τέλος πάντων. Ταύλα. Να πάρω αυτά. Ακόμα και τα πιο ωραία και τα παλιότερα παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα τώρα είναι διαφορετικά. Έτσι μου φαίνονται εμένα.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικά. Είτε επειδή ξέρω εγώ είναι ηλεκτρικά, είτε επειδή είναι όλα λίγο πιο τετραγωνισμένα, είτε επειδή η συζήτηση έχει φύγει πλέον από αυτό που λέμε οδηγική απόλαυση, ακόμα και αν το βλέπουμε στις διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει πια η κουβέντα από αυτό που λέμε. Δεν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει οδηγική απόλαυση, μας ενδιαφέρει η ασφαλειά σου, φίλε.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν εντάξει, έμπαινες ένα τσίγκο και πήγαινες. Δεν είχε κάνει. Τώρα μας ενδιαφέρει πρώτα αυτό.
0: Καλά, προφανώς, γιατί τώρα ξέρεις, η οδηγική απόλαυση παλιά ήταν συνδεδεμένη και με την γρήγορη οδήγηση και με τα πολλά χιλιόμετρα και με τα επικίνδυνα τέτοια. Θέλω να πω, ένα αυτοκίνητο σου λέγε, το αυτοκίνητο στη διαφήμιση πίνιαρε, το αυτοκίνητο γκάζωνε, το αυτοκίνητο είχε σου λέγε το 0% πόσο είναι, σου έλεγε τι τελική ταχύτητα έχει. Δεν τα προβάλλουν αυτά τι διαφημίσεις πια, διότι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα τι 0% έχεις και τι τελική πιάνει. Όταν τα όρια είναι συγκεκριμένα και αν τα υπερβείς τα όρια θα σε πιάσει κάμερα και θα σε γράψει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα να σου πει το αυτοκίνητο αυτό πιάνει τα 2,40.
1: Ναι.
0: Πού θα τα πιάσει τα 2,40. Πήγαινε στην Autobank. Αν δεν πάει στην Autobank, πού θα τα πιάσει εδώ.
1: Σωστό. Είπες Autobank, έτσι.
0: Autobank λέω.
1: Autobank. Με κάπα στο τέλος.
0: Ναι. Το, όχι, το είπα. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Λέω, το είπα, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, όχι, το λέω. Δεν χρειάζεται VAR. Το είπα. Παραδέχομαι.
1: Δεν χρειάζεται το VAR. Παιδιά, εννοείται ότι είναι εξωφρενικά ακριβά τα αυτοκίνητα. Τι να συζητήσουμε. Εννοείται ότι είναι εξωφρενικά ακριβά. Πολύ ακριβότερα από όλες τις που εμείς θυμόμαστε που ζούμε, χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση. Είναι
0: εντάξει,
1: τεράστια.
0: Πολλά πράγματα βέβαια που δεν είχαν παλιότερα.
1: Ναι, και δεν έχουν πάρα πολλά που είχαν.
0: Ναι.
1: Επίσης, έτσι πάει η ιστορία.
0: Κυρίως δεν έχουν ψυχή.
1: Δεν έχουν ψυχή, αυτό είναι το μόνο.
0: Αυτό είναι. Δεν μιλάω για τα πράγματα που είχαν σε επίπεδο, ξέρεις, κινητήρα ή σε. Δεν έχουν ψυχή. Έτσι, σε σχέση με τα αυτοκίνητα τα παλιότερα. Δεν έχουν χαρακτήρα, δεν έχουν ψυχή.

0: Είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι μοντέρνα, έχουν συστήματα ασφαλείας, έχουν οθόνες μέσα, έχουν όλα τα καλούδια αυτά. Ναι, κάνουν τη ζωή ευκολότερη. Τους λέει προσωπικότητα και ψυχή.
1: Ναι. Δεν είναι πια, πώς το λένε, πώς να το πούμε, οδηγοκεντρικά, αλλά είναι ασφαλοκεντρικά.
0: Εντάξει. Δεν είναι
1: κακό. Είναι τα να κάνεις τη δουλίτσα σου. Ναι. 2-1, το γύρισε μόλις η Γαλλία.
0: Δεν είναι κακό να εστιάζουν στην ασφαλεία. Θέλω να πω να βάζουν μπροστά την ανθρώπινη ζωή. Προφανώς κακό δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση. Καλό είναι. Mm-hmm. Λιγότερα τροχαία, λιγότεροι νεκροί, λιγότερα. Ξέρεις, όλα λιγότερα από αυτά τα πράγματα μας απασχολούν.
1: Ναι, παιδιά, προβάλλουν σωστά συστήματα που ελέγχουν καλά. Αυτό με την αλλαγή λωρίδας. Συγγνώμη κιόλας. Δεν μου λένε ότι υπάρχει ένα φουτόχι ενεργοποιημένο στο αυτοκίνητο του αυτό που υπάρχει. Αυτό μπορεί σε... να φύγει σε ντεπέ. Ξαφνικά δηλαδή.
0: Επειδή μου μένα όταν ξέρω εγώ πάω να αλλάξω λωρίδα μου τρίζει το ότι με ειδοποιεί ότι κάτι δεν κάνω καλά. Αν δεν έχω βγάλει φλάσ και αλλάζω λωρίδα ή πηγαίνω κάπως προς τα αριστερά προς τα δεξιά μου τρίζει.
1: Πώς το θυμώνει. Φαίνεται αυτό.
0: Χρήσιμο.
1: Mm?
0: Ναι. Ειδικά ας πούμε σκέφτομαι ότι αν έκανα βράδυ και είσαι κουρασμένος και οδηγάς τα λοιπά το να σου ρίξει ένα τρίξιμο και λίγο να σε ξυπνήσει καλό είναι.
1: Mm-hmm. Okay. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο γι' αυτό το.
0: Απενεργοποίησε το.
1: Το αναφέρω, ναι, το έχω απενεργοποίησει. Ναι, προφανώς προβάλλουν τώρα προφανώς παιδιά αυτά τα συστήματα. Είπαμε γιατί είναι διαφορετική η φάση. Ούτως ή άλλως με εξαίρεση συγκεκριμένους τύπους πλέον ανθρώπων, δεν θα έλεγα ηλικίες, ούτως ή άλλως αλλάζει και η σχέση σου με το αυτοκίνητο. Προβάλλεται πια ως ένα πολύ πρακτικό
0: μέσο
1: μετακίνησης.
0: Και όχι μέσο χαράς. Και...
1: αυτό, ναι, ναι. Αυτό. Το οποίο θα σε βολέψει. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα σε βολέψει, ναι, και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Θα βολέψει, θα είναι μέσα τα παιδάκια.
0: Ναι,
1: τα,
0: ναι, τα και, πόσο, και μεγαλώνοντας μετά πώς αλλάζουν οι ανάγκες σου. Δηλαδή άλλα πράγματα θες να κάνεις στα 20 και στα 25 και άλλα πράγματα μετά στα 50. Προφανώς. Θες να έχεις χώρους, θες να βάλεις μέσα πράγματα, θες να βάλεις το σκυλί, θες να βάλεις βαλίτσες, θες να βάλεις τα πράγματα του παιδιού. Ναι. Είναι αλλιώς. Στα 20 έλεγες να έχεις. Τέσσερις πόρτες, τέσσερις ρόδες, ένα τιμόνι να πάμε.
1: Επίσης, παιδιά, βεβαίως η κατανάλωση είναι σημαντική. Με διαφορά ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή τριπλάσια από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Ε.
0: Ναι.
1: Τριπλάσια. Όχι διπλάσια. Τριπλάσια. Οπότε. Το ένα κάπως ακυρώνει το άλλο. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, και στα κτίρια. Θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι ισχύει. Έχουμε γκώσει σε πολυκατοικίες οι οποίες είναι κόπιες η μία της άλλης.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι όλα αυτά τα λίγο Bauhaus, λίγο πάρα πολύ γκρι.
0: Δεν είναι τωρινό όμως αυτό.
1: Όχι,
0: είναι
1: δεν
0: πολλά,
1: είναι
0: πολλά ετών. Δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό.
1: Δεν είναι τωρινό. Τέλος πάντων. Α, το θέμα είναι το σύμβολο που σου γυρνάει το τιμόνι όταν αναστράσεις. Όχι απλά στο τρίζει.
0: Όχι, εμένα δεν μου το τρίζει. Το τιμόνι. Αν κινηθώ προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, είμαι σε μια ρορίδα και δεν έχω βγάλει φλάσ και αρχίζει να μάξει και πηγαίνει κάπως, μου τρίζει. Με επαναφέρει στην τάξη, πώς σου πω.
1: Ναι. Ναι, οπωσδήποτε παιδιά, αλλά τον γκάζι του 80. Εμείς δεν λέμε για τον γκάζι του 80, τον γκάζι του 80. Εμείς δεν το έχουμε, γιατί δεν το έχουμε οδηγήσει τον γκάζι του 80. Το 80 ήμασταν παιδάκια στα αυτοκίνητα των μπαμπάδων μας. Ναι, τότε τον γκάζι ήταν. Τα 80 άλογα, όντως, τα 85. Άστα από εμάς μας φαίνονταν ότι πηγαίνουμε με τρομερή
0: ταχύτητα. Δεν ήταν μόνο τα 80-85, ήταν και τα 100 και τα 100 τόσα. Ήταν και πισωκίνητα αυτοκίνητα τα οποία,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν πια σήμερα. Έκανες και ό,τι έκανες με το πισωκίνητο αυτοκίνητο. Είχες και το χειρόφρενο που σήμερα τα αυτοκίνητα τα καινούργια δεν έχουν χειρόφρενο που το τραβάς.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα κουμπάκι που το πατάς, άρα δεν
1: αυτό
0: είναι αυτό. Είναι πολλά. Δεν είναι μόνο τα 80-85 άλογα, είναι και το τι ευκαιρία και τι δυνατότητα σου δίνει να το οδηγήσεις. Δεν ήταν απλά τα άλογα, ήταν και τι μπορούσες να κάνεις με το αυτοκίνητο που δεν μπορείς να κάνεις με το σημερινό. Όλες οι χαζομάρες που κάναμε τότε. Ήτανε μετά να πάω να του βάλεις το καρμπιρατέρ το τάδε και την εξάντια. Πράγματα που δεν πάνε να κάνεις τα καινούργια αυτοκίνητα αυτά. Θέλω να πω, το πήρες κιόλας. Ήταν 85, το σκάλιζες λίγο, το έφτανες λίγο παραπάνω μετά. Έβαζε και το μπουρί πίσω. Κάτι έκανες. Το γαργαλούσες
1: λίγο. Γιατί το έκανες, γιατί σε ένοιαζε το αυτοκίνητο. Σε ένοιαζε. Γούσταρες να το οδηγήσεις, να βγαίνεις, να πηγαίνεις βόλτα. Εντάξει, έχουν μείνει παιδιά. Μείνει μόνο την Τζούλια και άλλα αυτοκίνητα. Και άλλα αυτοκίνητα είναι. Προφανώς απλώς δεν είναι αυτό που λέμε τα αυτοκίνητα. Πώς να το πω. Του μέσου πολίτη.
0: Επίσης με τα αυτοκίνητα καινούργια ο κόσμος δεν μαθαίνει να οδηγεί. δεν μαθαίνει να οδηγεί. Μαθαίνει να κάνει τα βασικά πράγματα και το αυτοκίνητο φροντίζει τα υπόλοιπα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή το αυτοκίνητο φροντίζει με το αντισπίν να μη σπινιάρει, ναι, το ABS να πώς θα φρενάρει, το lane assist πώς αυτό. Δεν μαθαίνει να οδηγά στην πραγματικότητα, να ξέρει τι θα κάνει σε μια δύσκολη στιγμή από μόνο σου, γιατί τα φροντίζει όλο το αυτοκίνητο. Εσύ απλά μπαίνει μέσα, το βάζει μπροστά και πα. Δεν αναπτύσσει οδηγικό ένστικτο, να το πω έτσι. Δεν βελτιώνει τα οδηγικά σου skills πλέον σήμερα.
1: Τεράστια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια αλήθεια αυτή.
0: Ναι, παλιά, σόφευγε τα μάξι, ήταν πίσω κίνητο, έπρεπε να κάνει κάτι να το μαζέψει. Ναι. Πα ανάποδο τιμόνι, να κάνει κάτι. Έπρεπε να κάνει κάτι για να το επαναφέρει στη σωστή πορεία. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Δεν θα το έκανε κανένα σύστημα το αυτοκίνητο. Το έκανε εσύ με τα χεράκια σου και τα ποδαράκια σου. Mm-hmm. Αν τα κατάφερνε, ζούσε. Αν τα κατάφερνε, κατέληγε κάπου αλλού. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι αυτό. 3-1 η Ιταλία μόλι. Την Τουρκία. Όχι αυτό που λέμε, μπορεί να μην ακούγεται. Μπορεί να ακούγεται κάπω στα αυτιά αρκετών από εσά, αλλά έτσι ήταν.
0: Έτσι ήταν.
1: Έτσι ήταν. Είναι η αλήθεια. Έτσι ήταν. Α, ναι, και δεν πρόλαβα να πούμε για το Βίνι.
0: Ναι.
1: Ήταν παιδιά για το Βίνι. Εντάξει, ήταν φανταστική η ιστορία του Βίνι. Δεν προλαβαίνω τώρα να την πούμε. Σου πάρουμε και ένα-δύο λεπτά μετά. Αλλά η ιστορία είναι ότι ο Βίνι δεν υπάρχει. Αυτή είναι.
0: Παραμένει τώρα φανταστική η ιστορία. Διότι όλοι αυτοί οι λογαριασμοί, τα φίδια που βγαίνουν, τα φίδια τα διάφορα και οι κροκόδηλοι, κάτι λογαριασμοί που λένε οι λακείς. Τι έγραψαν τώρα χθες, σήμερα. Λέει η Ρεάλ αποφάσισε να το κάνει DNA test.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά ξέρεις, το γράφουν αυτοί οι λογαριασμοί που ξεκινάει με το breaking news. Δεν είναι, ξέρεις ότι ξέρω εγώ, είναι troll football. Είναι ένας λογαριασμός που παριστάνει το σοβαρό και λέει breaking news. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα περάσει από DNA test το Vinicius για να βεβαιωθούν ότι είναι αυτός.
1: Τι γελίο, Χριστέ μου.
0: Ναι, πιθανά.
1: Λοιπόν, δηλαδή σας τώρα μπορεί να απορρείτε γιατί δεν ξέρετε για ποια ακριβώς ιστορία μιλάμε. Θα την πούμε. Θα την πούμε, ναι, τώρα που την ξεκινήσαμε θα την πούμε. Όμως όλα αυτά θα γίνουν αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που ακολουθεί. Το τραγουδάκι και τις διαφημίσεις, ξέρετε, στα σχετικά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διηλιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλικά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και η δυο της Δίτης. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελευταία μέρα Fight Club και να πούμε την ιστορία του Βίνι. Η ιστορία με τον Βίνι λοιπόν ήταν ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία που ξεκίνησε νωρίς και κάπως συνδεθήκανε διάφορα άσχετα πράγματα με τον Βίνι. Δηλαδή ξεκίνησε μια τύπησα εκεί, μια κυρία, μια πνευματίστρια, να λέει ότι εγώ έχω δει, θα γίνει το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
1: Αυτό θα είχε πει στο Μουντιάλ, ότι θα κατέβουν εξωγήινοι και θα παγάγουν παίχτες και κόσμο της εξέδρας.
0: Το Βινίσιους και τον Νεϊμάρ είχε πει συγκεκριμένα. Λοιπόν,
1: δεν κατεβήκαν από όσο είδαμε.
0: Δεν κατεβήκαν, αλλά αυτό παρέμεινε γιατί είχε βγάλει ένα βίντεο και έκλαιγε και τα λοιπά. Μετά, ο Βίνι, όπως θυμάστε, κάνει αυτή την συνδική επέμβαση στο πηγούνι του και αυτό το θα πείτε γιατί το λέμε αυτό. Το λέμε αυτό διότι όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Λοιπόν, και μετά από αυτό, αυτό που έκανε το θέμα να εκραγεί ήταν ένας τύπος λοιπόν στο X, ένας Γάλλος με 122.000 ακόλουθους, ο οποίος είναι ένας, κάτι ανάμεσα σε mega troll, ψεκ, clickbaiter, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε, παιδιά θα σας τα πω εγώ, ο Βίνι σκοτώθηκε και αντικαταστάθηκε μετά το Μουντιάλ και ποιος το έκανε αυτό, το έκανε η CIA, το κάνει η Ρότσιλντ, εντάξει, η οικογένεια Ρότσιλντ και η Elite. Mm-hmm. Μην με ρωτάς ποιες είναι η Elite. Η Elite, mm-hmm. χωρίς όνομα. Εντάξει. Γιατί δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έδωσε καμία, εξήγηση.
1: Για να συνεχίζει να εξυπηρετούνται τα διαφημιστικά συμβόλαια και οι χορηγοί.
0: Ναι, γι' αυτό βρέθηκε ο Σωσή, γι' αυτό αντικαταστάθηκε. Ναι. Αλλιώς απλώς θα ήταν νεκρός. Ναι. Αλλά αντικαταστάθηκε ακριβώς για να εξυπηρετούνται τα συμβόλαια κτλ. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, έγινε αρκετά viral στη Βραζιλία. Μετά το συνέδεσαν με αυτή τη μυστήρια, την πνευματίστρια και με την αισθητική επέμβαση. Μετά ήταν και στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Αυστραλία. Έβγαλε αυτός μια φωτογραφία που την έχει πειράξει ο ίδιος και έχει σβήσει ουσιαστικά το τατουάζ από τον αριστερό μυρό του Βίνι. Και λέει: ορίστε, νάτος, δεν mm-hmm. έχει το τατουάζ, δεν είναι ο ίδιος. Και καταλαβαίνετε, μετά έγινε της Μουρλής, ας πούμε. Αυτή ήταν η φάση. Καβλαντά, αλλά...
1: Και όπως λέγαμε και πριν την διακοπή, υπάρχουν λογαριασμοί που βγαίνουν και λένε θα κάνει τεστ DNA Real στον Βενίσιο για να βεβαιωθούν ότι αν είναι αυτός ή όχι. Έχει πάει το πράγμα τώρα σε άλλο επίπεδο τρολιάς.
0: Πραγματικά.
1: Βολεύει κιόλας το αφήγημα ότι δεν παίζει καλά ο Βενίσιο.
0: Ναι, ναι, γιατί.
1: Ούτε με τη Real ούτε με την Εθνική, γιατί είναι ο Σωσίας. Γι' αυτό δεν παίζει καλά.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, καλός, μπαλάτος ήταν ο Σωσίας, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είναι ο ίδιος.
0: Αλήθειες μόνο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε όλα τα τελικά να σας τα πούμε στο Nations League. Βασικά σας τα λέμε, είχα τελειώσει και το τελευταίο. Λοιπόν, Ιταλία-Τουρκία 3-1, Γαλλία-Βέλγιο τελείωσε 4-1. Η Γαλλία κατάφερε να πετύχει 4 γκολ στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού στο Βέλγιο. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. 0-2 μείωσε ο Γιάρεμτσουκ, να πούμε στο παιχνίδι, με κεφαλιά για την Ουκρανία. Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0. Ρουμανία-Σουηδία 0-1, μόλις τελείωσε και αυτό. Και Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0. Οπότε τελειώσαμε και μετά του Nations League. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να πάμε πλέον στα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Σέξπιρ και κίνηση. Λέει: δεν ήξερα ότι έχουμε 1996. Να βάλω το Levi's 501, να βάλω ζελέ στο Μαλίσσα, το Michael Douglas στο βασικό ένστικτο και μετά να βγω για ένα τίμιο Ballantine στα Οφάδικα.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Η Αγγλία, λέει κάποιος, είναι σαν το dating από μηνύματα. Λες πω τι θα σου κάνω όταν βρεθούμε mm-hmm. και όταν έρχεται η ώρα του μεγάλου ραντεβού δεν.
1: Ναι. Είναι το Mr. Vane που ακούσαμε, η αμερικανική βερσιόν του κύριος ήρθα, κύριος φεύγω από στράτο Διονυσίου. Λέει ο φίλος υπογράφιος, αναφορά στον Γκέκο.
0: Ο Αλέξανδρος λέει την Κυριακή βαφτίστηκε κοριτσάκι με το όνομα Λύρα. Το έψαξα, γιορτάζει αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Η Λύρα. Mm-hmm.
1: Οδηγικά το ίδιο συμβαίνει και σε μηχανή. Με Transalp του 2001 σε βρεγμένο οδόστρωμα χωρίς ABS. Μόνο τα χέρια και το μυαλό σε σώζουν, λέει η Βουβονική Μανώλη. Λέγοντας για Βονική Μανώλη, είδαμε με τα κρούσματα Πανώλης στην Ρωσία, έτσι τα οποία κάπως το λέω, γιατί στη Σιβηρία συγκεκριμένα, στη Σιβηρία,
0: εκεί ξεκινάει,
1: έχουμε και μια δυσκολία στην ενημέρωση από την Ρωσία, οπότε και όπως έλεγε και μια γιατρός, κοιτάξτε λέει, να μην ανησυχούμε, θέλω να πω, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, βέβαια λέει, έχει νησιμότητα 71%, αλλά να μην ανησυχούμε, εντάξει. Μπορεί να είμαστε 29 που περισσεύει, άλλωστε με την τύχη που έχουμε, ναι.
0: Και μετά τον Γκλοπ, λέει κάποιος που παίρνει μαθήματα από Τσάβη, ο Αϊνστάιν είδε μαθητή δημοτικού να λύνει πρόσθεση και εμπνεύστηκε να εξηγήσει τη θεωρία της σχετικότητας, μάλιστα.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν ζητάνε το mail μας, νιώθουμε άβολα για το αν καταλαβαίνουν και ξεκινάμε να κάνουμε spelling και λέμε να σου στείλω σε μήνυμα να μην κάνεις λάθος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λίγο σαν πληγωμένο αλετόπουλο στο χώμα, είναι ακριβώς έτσι, ναι.
0: Ο αλλάζω nickname κατά το Δονού να ρωτιέται πότε θα κάνουμε θεματική εκπομπή για μπάστι step moms. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουν πάρα πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Θεματική είναι αυτή. Ο Ολλανδικές Αρντίλες λέει: ξέρεις ότι θα παίξουν φανκές και ραπιές όταν στα ντεξ κεντάει ο σταθερό. Στα πάνω του βέβαια βάζει και βαρβάτες σε ειτήλες να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά βεβαίως.
1: Λέει κάποιος βέβαια, κάποιος κακοπροαίρετος θα πει ότι ούτε πριν το Σωσία ήταν καλός. Καλός ήταν πριν το Σωσία, παιδιά. Καλός ήταν.
0: Μετά τον μπιφ σας από τα παλιά της προάλλες για τον Πορτογάλο Βαγγέλη Μάτζιο, γιατί τελείωσε τόσο άδοξα το σημερινό για τον Γερμανό Σούλη Παπαδόπουλο? Αναρωτιέται το Καφού Φάιντερς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα μαζεύτηκε ο κύριος Γιάννης μετά και είπε: όχι, δεν εννοούσα αυτό, ότι ο Κλοπ βλέπει τι κάνει. Ότι μαζεύτηκε μετά, τον είδατε. Μετά το είπε: πέσα μέσα σπουργητάκι το οποίο κρυώνει και πάει σε μια κρούλα. Έκανε. Γιατί συνειδητοποίησε πού πάει αυτή η κουβέντα, πού κατευθύνεται. Ότι είδε ο Κλοπ τι παίζει ο Τσάβη και α, σου λέει καλά το καλά. Α, το δω κι εγώ. Καλά τώρα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα εδώ για τα χρώματα. Πάρα πολλά. Ο Στάσος Παπουτσέλετς λέει ότι οι εταιρείες επιλέγουν κάποια χρώματα ένα μοντέλο που τα δίνουν χωρίς εξτρά χρέωση. Κάποια χρώματα. Άρα δεν είναι το ίδιο σε όλες.
1: Να.
0: Ορίστε, στην Αμερική, να το. Οι ασφάλειες είναι πιο ακριβές ανάλογα με το χρώμα. Στα έλεγα εγώ.
1: Μάλιστα. Εγώ λέει πάλι πήρα το αμάξι άσπρο αφενός γιατί οι μικρογρατζουνιές φαίνονται λιγότερο. Αφετέρου το προηγούμενο ήταν μαύρο και έφτανε μέσα πάνω από 50 βαθμούς το καλοκαίρι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά εντάξει. Κύριε Κούλη, θέλετε να έρθετε μαζί με τον κύριο Κώστα και όσο μετράει τα ευρωπαϊκά της Ρεάλ, εγώ να σας κάνω ένα νούρου μασάζ, λέει ο Ράβου με τον Πόλη. Θα αργήσουμε, Κούλη, μέχρι να τα μετρήσω όλα θα αργήσουμε. Θα έχει πολύ ωραία μασάζ, αυτό σου λέω. Μετράω και αργά εγώ.
2: Θα
1: πιαστώ.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, εκτός από αυτοκίνητο, μπορεί να έχεις και εμένα με leasing. Μπορεί να με έχεις διπόρτο ή και τετράτροχο, εσύ επιλέγεις. Μάλιστα. Γενικώς λέει κάποιος έχει αφαιρεθεί το χρώμα από τις ζωές μας, από τα ρούχα που φοράμε μέχρι και τα αμάξια.
1: Φήμες λένε ότι ο Τσάβη, όταν δεν έχει αγώνες η Εθνική Ολλανδίας, κάνει τα ρεπά του Προμηθέα Λιφερόπουλου στο θέατρο που εμφανίζεται. Λέει ο άντρα Φαφούτης. Μακελιό, άνω κάτω τελεία. Η Ελλάδα απέτυχε να κερδίσει έναν πολιτισμικό νάνο στην έδρα της. Κάποιος λέει ο Κλόπ αντιγράφει Τσάβη όπως ο Νόλαν αντιγράφει το Σμαραγδί.
0: Όριζε το αγοραστικό κοινό θεωρεί τα έντονα χρώματα πιο ρυψοκίνδυνα αισθητικά σε βάθος χρόνου. Ωραίο αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια από τα 80s και 90s. Στα arcade παιχνίδια τότε, πάντα στο high score υπήρχε όνομα ΑΑΑ ή ΖΖΖΖ.
0: Ναι.
1: Το καζιράκι με τα σκούτα.
0: Τάχαμτες μπρουταλισμός με γυάλινα στη θέα στα μπαλκόνια, αυτή η μάστιγα, λέει ο Παπάς Ακώστας, συμφωνώ πάρα πολύ. Μεγάλη αυτοκινητική αλήθεια, ναι, ξενερώνουμε με τα αυτόματα κυβότια. Πρόσεξε θα πεις.
1: Κοίτα να σου πω, ως ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν αυτόματο κυβότια, μέχρι τώρα ήμουν με χειροκίνητο.
0: Πρόσεξε θα πεις.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ξεκούραστο. Ναι. Έχεις μειωμένη οδηγική εμπειρία. Ναι, δεν νιώθεις ότι έχεις την κατάσταση.
0: Θα οδηγούσες ποτέ κανονικό αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο?
1: Για το δικό μου τι έχει το αυτοκίνητο?
0: Κατάλαβες τι εννοώ, αυτοκίνητο που συζητούσαμε πριν. Εάν είχες την επιλογή, θα οδηγούσες ποτέ ένα κανονικό αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο?
1: Πλέον τώρα, αν είχατε εδώ να πάρω ένα supercar, που λέω λόγος, για κάποιο λόγο πες ότι είχα πάρα πολλά λεφτά που δεν έχω, ας πούμε, θα έπαιρνα προφανώς με χειροκίνητο. Στην εποχή που ζούμε, με τα όρια ταχύτητας που υπάρχουν, με τα δίδια, πλέον νομίζω ότι μεγαλώντας θες.
0: Άρα πάσες ναι στην ερώτησή μου.
1: Λέω ότι πλέον βολεύομαι πάρα πολύ με το αυτόματο κυβότιο. Έχω οδηγήσει χειροκίνητο, έχω κάνει το χρέος μου στο χειροκίνητο.
0: Αλήθεια, δηλαδή. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Σχεδόν, ξέρω
0: εγώ. Το επιβεβαιώνω.
1: Πόσα χρόνια. Πάνω από 30 χρόνια χειροκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωρούμε, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς, μάθαμε ότι ο κύριος Κώστας το τρίζει το τιμόνι, του αρέσει να πειράζει τα πισωκίνητα και να βάζει τον μπουρί από πίσω. Καλή βραδινή σε όλους.
1: Είμαστε. Ο Κουπέπεψη λέει για εμπειρίες, είχε ερωτικό καυγαδάκι με τον κύριο Κώστα και εξαφανίστηκε σαν το Γιάγκουσιτς από την 11άδα. Παιδιά, καθόλου δεν έχει εξαφανιστεί ο Κουπέπεπ, είμαστε σε επικοινωνία και περιμένει ο άνθρωπος να έρθει και οπότε θα ξανάρθει στην εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά και είναι πάντα παρόν ο Κουπέπεπ.
0: Ο παπάς Ακώστα ξανά λέει, παιδιά, δεν χρειάζεται κανείς να έχει τρομερά οδηγικά skills. Στους δρόμους ο κόσμος πεθαίνει από αλκοόλ και βλακίες, όχι επειδή δεν έχει προηγμένη οδική γνώση. Γι' αυτό και οι άντρες σκοτώνουν στον δρόμο πολύ περισσότερο από τις γυναίκες, παρότι οι άντρες οδηγούν εντός εισαγωγικών καλύτερα.
1: Καλά τώρα. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Οι άντρες οδηγάνε κατά 90% σε εθνικές οδούς, οι γυναίκες δεν οδηγάνε κατά 90%. Τα οδηγικά skills δεν είναι για να κάνεις κάτι στον δρόμο, είναι για να αποφύγεις κάτι από τον δρόμο. Είναι για να μπορέσεις να αποφύγεις ενδεχομένως κάτι, να γλιτώσεις κάτι, να μπορέσεις να προβλέψεις κάτι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κύριε Κώστα, έχει αλλάξει η φωνή στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και έχω αναστατωθεί. Θέλετε να περάσετε το σπίτι μου να με ηρεμήσετε. Λέει ο Χούλιο 24 και επαγγελματίας στο να τραβά από το μαχαιρόφρενα.
1: Είναι το Nations League, το αδιάφορο τεσάρι νέτο που γνωρίσαμε σε μια παρέα με οχτάρια νέτα που επειδή είναι η μόνη που μας γλυκοκοίταξε ανέβηκε χωρίς λόγο στα μάτια μας.
0: Ανέτα.
1: Δεν είναι τεσάρι. Είναι πεντάρι.
0: Εντάξει, το αυτό σε τέσσερα μισά.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, είναι πεντάρι, οκ. Okay. Εγώ ως γονιός, λέει κάποιος, ακούστε τώρα. Εγώ ως γονιός, λέει, προτιμώ ο γιος μου να μην οδηγεί ούτε ο ίδιος, ούτε οι φίλοι του, διότι εμπιστεύομαι περισσότερο την αυτόνομη οδήγηση. Βέβαια, ο μικρός μου ρωτάει πώς τριφτάρουμε. Αυτά τα δύο κάπως δεν θα πάνε.
1: Αυτόνομη στην Ελλάδα πώς, παιδιά.
0: Αυτόνομη, ναι,
1: παιδιά. Στην Ελλάδα πώς.
0: Και ISMC και Culture Beat μας φυγοκέντρισε στο είναι το μυαλό και τη λεκάνη Κυριάκο Γίγαντα, λέω 12 χρόνια Σλάβος.
1: Επίσης με αυτόνομη οδήγηση δεν ξέρω αν θα έμπαινα μέσα και θα μπορούσα να ηρεμήσω έστω και ένα δευτερόλεπτο στη διαδρομή.
0: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
1: Δηλαδή αν θα ήμουν.
0: Αν είσαι οδηγός. Αν δεν είσαι οδηγός, καλύτερα. Αν είσαι οδηγός.
1: Αν είμαι πίσω, ρε παιδί μου.
0: Όχι, λέω αν είσαι οδηγός στη ζωή σου.
1: Α, ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Αν δεν οδηγείς, ναι. Πιο ήρεμα. Αλλιώς με τίποτα, με
1: δεν ξέρω,
0: τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τίποτα. Το κορτσάκι που το βάφτισαν λίρα θα έχει γούσο στο επίθετο, το λένε 100. Εμπνευσμένα από ένα παλιό DVD του 2010, κατοχυρώνω το πιο δυνατά ρεσκαμάκα. Το πονάει η βίντρα μου. Μάλιστα.
1: Φήμες λένε ότι ο Κουπέπεπ δεν στέλνει γιατί κάνει νάζια στο Γιαννίση, λέει ο Ποδιοπομπέος Μάγλος. Ο φίλος Τιμ Τάγκα λέει το να λες ότι ο Κλόπ αντέγραψε Τσάβη είναι σαν να λες ότι ο Γεωργίας βίδωνε αμυντικά τον Τζόλε. Σε 3, 2, 1 περιμένω. Για τα αμυντικά τάλαντα του Νίκου του Γεωργία περιμένω.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Κλέι Ριγκατόνι που είναι μεγάλο ψευδόνυμο by the way, αλλά είναι για πολύ λίγους είναι η αλήθεια. Φορμουλικό είναι, να δώσουμε ένα tip. Μια ένδειξη μπαρμπαδοσύνης είναι το να πεις τα σημερινά αυτοκίνητα ψεύτικα και να θυμηθείς ένα Λάντα που σε πήγε 200 χιλιόμετρα χωρίς λάδι.
1: Το Κλόπ έμαθε οτιδήποτε από τον Τσάβη είναι ανώτερο και από το η Μαρία Ιωαννίδου έκανε unfollow στον Αλέν Τελόν. Λέει ο Άντα Φαφούτης.
0: Που έγινε βέβαια. Όχι, δεν το είχε κάνει η Μαρία Ιωαννίδου, κάποια άλλη ήταν. Δεν ήταν η Μαρία Ιωαννίδου, ήταν μια άλλη. Αχ, ποια ήταν. Κοίτα να δεις. Δεν έχω ακούσει αυτήν την ιστορία. Δεν ήταν η Μαριάννα, δεν θυμάμαι ποια ήταν όμως. Του Γιούργεν Κλοπ πελάτιασμα από τον Ιβάν πονάει. Κρύος υδρότας οπαδών στις γκέλες του Γετβάη. Ή διαρκείας η Λουκά στα live σαντικάει. Τρίμα από Καφού Φάιντερς ήταν αυτό. Χθες, λοιπόν, λέω ένα όχι πριν το διαβάσω αυτό το μήνυμα του Τζιόκι Βιτσιόζη. Χθες έπιασε τα αυτή μου το όνομα ο Πι. Ρώτησα πόθεν, μου απάντησαν από ουρανία Πενελόπη. Όχι. Αυτό δεν συνέβη.
1: Συγνώμη. Δεν συνέβη. Sorry. Και εγώ λέω δεν συνέβη.
0: Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Είναι τον ίσως μια αληθινή κόμμενα από το χωριό που παρόλο που την κερνάς όταν πηγαίνεις οι φίλοι σου δεν σε πιστεύουν γιατί είναι από το χωριό και δεν την ξέρεις. Ο Γιάννης λέει, παιδιά τι λέτε, ποιο χιλιάρικο για έξτρα χρέωση βαφής, τουλάχιστον 1500 με 2, γιατί βάφεται και εσωτερικά, δεν θα πάρεις ένα μάξιμη διχρωμία μέσα έξω. Πιστεύω ο πρώτος λόγος τουλάχιστον για Ελλάδα είναι αυτός, δηλαδή ο οικονομικός. Επίσης το μοναδικό που σπάει τη μονοτονία του ασπρόμαυρου και γκρίζου τοπίου είναι το ταξί, το οποίο έχει και πολλές παραλλαγές στην απόχρωση κίτρου με την ανοχή και την εύνοια του Υπουργείου Μεταφορών, βαστά με θερμοπύλες ταξιτζίδες.
1: Είναι το Nations League ότι το αυτόματο κυβότιο για την οδήγηση, λέει ο Ιλουμινάτι Νάτι οι πρωταθλητές. Μπήκα σε αυτόνομο ταξί στο LA, πήγαινε πολύ σωστά και ωραία, αλλά σαν να ζαλίστηκα κάπως, έπαιρνε στροφές απότομα, λέει το Καζιράκι.
0: Όποιος έχει σύγχρονο αυτοκίνητο παρκάρει μόνο του, έχει μια γεύση από αυτόνομη οδήγηση. Έχω το αυτοκίνητο 2 χρόνια, το έβαλα να το κάνει 2 φορές στην αρχή και μετά ποτέ ξανά, τρόμος και άγχος. Είδες.
1: Παιδιά, το slow horses σε 6 σεζόν, έχω δει μέχρι τη μέση, είναι slow horses, δηλαδή είναι υπέροχο. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι το slow horses. Περιμένω και τον κύριο Γιάννη κάποια στιγμή να το ξεκινήσει για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και παρέα.
0: Είναι ο κλόπο θείος που μας πήγε πρώτη φορά για κλάμπινγκ ενώ είχε πει θα τον πάρω να κοιμηθεί στο σπίτι και θα δούμε βιντεοκασέτα.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι. Υπάρχουν 3 είδη ανθρώπων ισχυρίζει τον Μπρουζ Ντεγκρομπελάρε. Εκείνοι που λένε φτούν φτού, εκείνοι που λένε αυτό αυτό και εκείνοι που λένε εκείνο εκείνο. Ο παραστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής. Φέτος το καλοκαίρι άλλαξε αυτοκίνητο μετά από 25 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ανάψω κόλος μου. Σήμερα ανακάλυψα ότι είχα ενεργοποιημένο το θερμενόμενο κάθισμα. Το γέρικο σκυλί μαθαίνει νέα κόλπα, αλλά πρώτα παθαίνει.
1: Ασχεί αυτό. Ασχεί αυτό. Μήπως λέει ο αληθινός λόγος της φυγής του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι επειδή πήγε η κυρία που της πήρε τα χρήματα που του έδωσε, λέει. Θυμάστε την ιστορία τότε. Και εκείνος είπε: πληρώνομαι στις 15 του μήνα.
0: Η κοπέλα μου είναι νηπιαγωγός και μου λέει: έχουμε ένα κοριτσάκι που το λένε Νέδα από το Νεκταρία Δανάη. Μόλις το άκουσα, λέει: δεν μου το ρίξει τόσο καιρό να το πω στο Fight Club. Ορίστε. Ορίστε. Κατοχυρώνω το Γετβάη και Τσέρνη. Χαρίζεται το Θα σε κάνω Βασίλισσεν. Επίσης. Κάποιος λέει ότι πέρυσι ήταν πολύ μόδα το γκρέζ το χρώμα. Γκριμπέζι, ναι. Υποθέτω ότι εννοεί.
1: Για να δω κάποιον να γράψει την άδεια γκρέζ, το χρώμα στην άδεια πάνω. Ήξερα εγώ να κάνει μια δήλωση ατυχήματος και να λέει χρώμα γκρέζ. Θέλω να το δω αυτό πάνω, το γκρέζ.
0: Χθες πρωί, τύπος με κίτρινη λαμποργκίνη κατεβαίνει Κηφισό και στρίβει στην Καβάλας. Γιαγιά του σηκώνει χέρι νομίζοντας ότι ήταν ταξί. Δεν την πήρε και αυτή τον φασκέλωσε.
1: Ισχύει όταν έρχεται ο κουπέπεπ στο στούντιο, απλώνεται τα παλτό σας στη μύτη του πολύ αγαπημένου μας Fight Clubικού Πινόκιο. Λέω καλό Fighters, παιδιά, ντροπή είναι αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε είναι ντροπή. Είναι το Nations League, το ποδοσφαιρικό, τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια χωρίς σύνορα.

0: παίχτης έχει καταφέρει σε ένα παιχνίδι της εθνικής να σημειώσει αυτόν τον γκολ, να κάνει πέναλτι και να πάρει κόκκινη κάρτα. Αμυντικό hat-trick.
1: Ναι, εντάξει παιδιά, όλοι έχουν μια κακή βράδια. Τι να γίνει τώρα.
0: Συμβαίνουν. Λοιπόν, ένα φίλο μα έχει στείλει όντω ένα πάρα πολύ περίεργο ονοματεπώνυμο που δεν θέλω να το διαβάσουμε γιατί είναι τόσο μοναδικό που προφανώ δεν υπάρχει άλλο και αναρωτιέται με τα δίκαια του. Απλώ το λέω, ποιο είναι το όνομα και ποιο είναι το επίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Χαρίζω τον Νικόλα Ντεγκρέζ για του βασιλόφρονε φάιτ κλαμπίτε, λέει ο Γιάννη Ανομαλού. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, όταν αγοράζεις καινούργιο αυτοκίνητο, λες θα το πλένω κάθε 15 και τελικά εννοείς μήνα. Κάθε 15 μήνες.
0: Πολύ συχνά λες.
1: Για να γυροκά.
0: Πολύ συχνά λες.
1: Εντάξει, το μεγαλύτερο ψέμα που λες είναι μετά τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Που λες πάνω το πλένω το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει μέσα 2 κιλά άμμο, δεν πάει να το πλύνεις κατευθείαν μετά τις διακοπές. Δηλαδή πρέπει να έχει μέσα αρκούδες για να πάει να το πλύνεις. Αν είναι σε σχετικά καλή κατάσταση μετά τις διακοπές, λες άστο. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα βρέχει τώρα.
0: Παρότι όντως το μετά τις διακοπές είναι ο καιρός που το αυτοκίνητο χρειάζεται πλήσιμο περισσότερο οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου.
1: Φυσικά.
0: Ισχύει αυτό. Αλλά ναι. Είναι βέβαια και μεγάλος χαμός βέβαια και είναι στα πλυντήρια, ναι. Έτσι.
1: Στο μπλε electric Nissan μου είχαν ενεργοποιήσει κατά λάθος θερμαινόμενο κάθισμα συνοδηγού με αποτέλεσμα συνάδελφος να σηκώνει υπερβολικά το φόρεμά της. Δεν ήθελε ποτέ ξανά να έρθει μαζί μου. Κατά λάθος το ενεργοποιούσες το κάθισμα του συνοδηγού που μπαίνει συνάδελφος με το φόρεμα. Κατά λάθος. Θες να μας πεις ότι αυτό έγινε κατά λάθος. Mm. Μάλιστα. Είναι το Nations League για το ποδόσφαιρο ό,τι τα θρησκευτικά για τα σχολικά μαθήματα. Ό,τι και εκεί οικονομία νομίζω θα έπρεπε να πω.
0: Ναι,
1: ή το ΣΕΠ
0: ναι,
1: ακόμα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι το βέλιο για τις εθνικές ότι είναι τότε να μην για τις ομάδες.
1: Ο Κουπέπε δεν στέλνει πια γιατί χάθηκε στην ίδια τελετή με τον Βίνι και τώρα είναι κλόνος, πρώτη εδώ.
0: Πολλά όχι ωραία πράγματα για τον Κουπέπε και θα έρθει να σας βουλώσει ο Κουπέπε
1: ναι.
0: Όπως το σκέφτομαι, έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν είναι ώρα.
1: Να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Χωρίς ο Λιβάη Γκαρσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιούρος Χαρισκάκης. Λάσσης πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του Αριστερού Ποδίου υπέστη 29χρονος με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ταμπορδά. Ανησυχία στην άκρη με τον Αλεξάνδρ Ζούκοφ, ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ, έμεινε εκτός αποστολής εθνικής ομάδας χώρας του για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφι ή Ρωτάκι 400. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του Σομπάου και Γιάννου Σελουστόντο και Κώστα που ακούσαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται το μήνυμα του Αντώνη Τσιπτσή μετά την ανανέωση του συμβολέου του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 29. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλεπτοι και ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σά. Συνεχίζει τη διάθεση των εισιτήριων για το μάθημα τη Μαρσή στη

Θεσσαλίας 15 Οκτωβρίου. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα και να τίθεται στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίσει η προετοιμασία του Όφη ενώπιον του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ μέχρι την Πέμπτη ενσωματωθούσε προπονήσεις διεθνής Θεοδόσης Σουλάκης, Αποστολάκης, Κοσούλας και Σχέλης. Αυξημένες πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την εθνική ελπίδα στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Ευαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκτηση του πιστοποιητικού συμμετοχή στη στίγμα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσει στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της πατρινικά ΕΕ. Το 5-5 Super Bet League 2 έκανε Μαρκό που νίξε 2-1 τον έσω στη Χρυσούπολη στα άλλα παιχνίδια τη ημέρα. Ζάκη του Απόλυνα Καλαμαριά 1-1 και Πάγου Β' Ελλά Σύρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου μήλου τη League A στο Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που νίξε 2-1 τη Λετωνία. Υποψήφοι για το βραβείο του Golden Boy Award τη Τούτοσπορ για το 2026 θα είναι η Κωνσταντίνος Καρέτσας και η Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Γουόρεν Ζαΐρ Εμερί και Αγιού Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή After Review.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
3: Ο Διονύσης.
2: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
4: Όπως σου λέω.
2: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
5: Στα εξηγόρια.
6: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
2: Τα έχουν μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
4: Εντάξει, καλά.
7: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
4: Καλό μήνα.
7: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
3: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
8: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
9: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
8: Να δεν είναι σουτ αυτό.
9: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
7: Βαγγέλη. Αυτό δεν το έπαιζε.
9: Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
8: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
10: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου,
3: Έλα, λέγω!
10: Στεγνή μου. Στεγνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
11: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
3: Ο Λουκάς!
12: Βάλε πίσω το μικρόφωνο.
11: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
3: Λουκά!
13: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
3: Πω.
2: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
3: Σιτ Μανώλη.
2: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
3: Εντάξει. Ωραία.
14: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προφορές με τα γραφάνε.
15: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
14: Οι προφορές με τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
16: Κατάλαβες τι γίνεται.
14: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
3: Νικολάκη!
14: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
17: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
3: Μην τα λες όλα, κράτα και κάτι, μην τα λες όλα!
17: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι αυτή όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
17: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
18: Μας ακούει εδώ, έτσι.
2: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
19: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
3: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
2: Το 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
18: Ναι.
19: Γελάς, ε.
14: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
18: Αχ.
14: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
18: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
14: Ο Όφη στον τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
3: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
1: Πώς το πες αυτό.
3: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
1: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
3: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport.fm.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6 After Review. Χωρίς Νικοραλή. Αδιούχος, το έχουμε ξαναπεί. Μαζί δεν κάνουμε και χωριά, όπως φαίνεται μπορούμε. Βράδυ Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας της Τρίτης, αυτής της πρωτόφανα διευρυμένης διακοπής για τις εθνικές. Και είμαστε εδώ για να αποδειχθούμε κι εμείς συνεπείς και φερέγγιοι σε μια προαναγγελία, παύλα εξαγγελία που είχαμε κάνει εξ αρχής, από το ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής πριν από περίπου ένα μήνα, να αποκτήσει και το After Review τη δική του διευρυμένη μορφή, την πολυχρωμία του, τους reporters του. Οπότε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πλέον θα έχουμε παρέουλα κάθε βράδυ. Τους δικούς μας ρεπόρτερ, Γιώργο Σασινόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Πάνο Λούπο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και Μπάμπη Τσιμπίδα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο τρίμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα είναι και για τις απαραίτητες συστάσεις. Ένας-ένας κάθε φορά. Σαφώς απόψε θα τα πούμε και για την Εθνικάρα που τελείωσε κάτι παραπάνω από πετυχημένα αυτή την πρώτη τετράδα αγώνων. Ωστόσο, επειδή λατρεύουμε και Super League και επειδή επιστρέφουμε και το Σουκού και επιστρέφουμε και με μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είπαμε να ξεκινήσουμε με τους αιώνιους σήμερα και αύριο. Να ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους. Πρώτος λοιπόν, ένα δικό μας παιδί εδώ, του ομίλου, Γιώργος Σασινόπουλος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είμαστε?
1: Γεια σου Μανώλη, καλώς σας βρήκα.
0: Άρα επιλέγεις καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
0: Για σένα.
1: Ναι,
0: okay. Ωραία. Λοιπόν, δικό μας παιδί ο Γιώργος. Τον βρίσκεται μόνο μπάλα, τον βρίσκεται πρώτο θέμα. Τον βρίσκουμε φως.
1: Φως, ναι.
0: Και πλέον μπήκουμε στο FM. Πώς τα βλέπεις, εδώ?
1: Πολύ ωραία η παρέα σας. Πολύ καλή η εκπομπή σας. Γι' αυτό ερχόμαστε
0: για εμείς. Τα κακά πες τώρα, άσε τα καλά.
1: Τα κακά.

0: το δικαιολόγησες, ε.
1: Ναι. Και καλά.
0: Και καλά,
1: και καλά. Λοιπόν, το ακόμα καλύτερο είναι ότι σας φέραμε, ενώ σας είχαμε προαναγγείλει πραγματικά εδώ και ένα μήνα, ήταν Αύγουστος, εβδομάδα ντέρμπι. Όλο στοιχείως.
0: Όλο στοιχείως.
1: Ναι. Να πέσει όλο το βάρος. Πώς είναι αυτή η διακοπή χωρίς. Και είναι και πρωτόχνωρα μεγάλη. Για ένα ρεπόρτερ θέλω να πω. Δεν είναι ακόμα πιο βαριά.
0: Δύσκολη.
1: Δύσκολη. Ε.
0: Δύσκολη. Πάντα οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες είναι δύσκολες. Πρέπει να. Δεν υπάρχει θεματολογία.
1: Ναι.
0: Θα εστιάσεις. Ξέρεις ότι οι προπονητές δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θα ήθελαν γιατί τους λείπουν παίκτες. Θα εστιάσεις στους διεθνείς. Θα εστιάσεις σε όσους έχουν μείνει πίσω. Αναγκαστικά. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Πέρασε, μπαίνουμε σε ρυθμό ντέρμπι, ξεκινάμε δυναμικά.
1: Κοίταξε, ξεκινάμε δυναμικά, ωστόσο ενημερώνουμε από το κοντρόλ ότι έχουμε κάτι παρεμβάσεις. Όχι μία.
0: Παρεμβάσεις κιόλας.
1: Παρεμβάσεις, δεν ξέρω. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, παιδιά.
0: Κάτι,
1: χαίρετε.
0: Κάτι μου λέει αυτή η φωνή.
1: Και εμένα κάτι μου λέει.
2: Μαζευτήκαμε για τσίπουρα, έμαθα.
1: Εμείς εδώ είμαστε, εσείς που είστε.
0: Εσείς που είστε, ναι.
1: Λοιπόν, πάνω σλούπος, ε.
2: Κανονίστε να μην κρατήσετε τίποτα για την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Άφερε ο Στασινόπουλος πρώτα απ' όλα ή ήταν μόνο στην ομαδική λόγια.
1: Κάτι έχει φέρει. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ, ξέρεις, καλοί νοικοκύριδες εδώ πέρα. Αλλά θα επαναρθώσω μετά να ξέρεις πάνω και για σένα το ίδιο την Τετάρτη.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Μπάμπη, εδώ είσαι.
3: Εδώ είμαι κι εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή να έχουμε.
1: Και μπάμπη,
3: και εγώ να φέρω τα καλούδια μου.
1: Τα πεσκέσια, ε.
3: Τα πεσκέσια μου για να σας τρατάρω κι εγώ έτσι για το καλώς ήρθαμε.
1: Άρα έτσι το πηγαίνουμε.
2: Εσύ τα τσίπορα, εγώ τα γλυκά. Τα έχουμε συμφωνήσει.
1: Άρα θα αλληλοκαλοπιανόμαστε εδώ πέρα.
0: Πάει το γλυκά.
2: Για σένα θα δουλέψουμε, Μανώλη. Και οι τρεις θα δουλέψουμε για σένα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αυτό. Και τον Νίκο επισυγράζεται.
3: Οι οικοδεσπότες να έχετε το. Να σας έχουμε σε καλό mood και γλυκαμένους.
1: Λοιπόν, τώρα πήρατε για διαμαρτυρία ή πήρατε ως ακροατές. Να
2: εγώ πήρα για να πω ότι δεν ξεκινάμε καλά, γιατί άκουσα τον Στασινόπουλο να λέει καλημέρα, 12 και 10 καλημέρα, 2-3 ώρες πριν κοιμηθούμε, παιδιά δεν υπάρχει σε αυτήν την εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Τρέχει τρίτη ήδη πάνω μου.
2: Εντάξει, αυτά είναι τρέχει τώρα τρίτη. Για τα ημερολόγια.
0: Για τα, ναι, για, για τα τυπικά.
2: Θα
3: είναι σαν τους καλό χειμώνα 1η Σεπτέμβρη.
2: Βέβαια, το καλό χειμώνα
0: όχι, όχι, αυτό,
2: και καλημέρα και δεν
0: το λέω.
2: Και ένα...
0: Δεν το λέω, το καλό χειμώνα ποτέ.
2: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Και μια καλή ερώτηση προς όλους και τους τρεις. Είναι εντάξει, έμπειροι είστε στον χώρο τόσα χρόνια. Πόσο μπορεί να σας αλλάξει την καθημερινότητα αυτό το 2 ώρα, 12-2. Θέλω να πω, αν είστε εύκολοι στον ύπνο μετά, να κοιμηθείτε, πρέπει να πάει 5, δεν ξέρω.
0: Εγώ, παιδιά, πριν τις 2 δεν κοιμάμαι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τώρα όμως, που 2 θα σχολάς από εδώ, θα φεύγεις.
0: Δεν θα κοιμάμαι πριν τις 3 τώρα.
2: Τώρα δεν θα κοιμάσαι πριν τις 3, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε αυτό με την καθημερινότητα. Ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι όσο είπες είμαστε έμπειροι. Εγώ θα λέγω ότι όσο μεγαλώνουμε, ούτως ή άλλως δουλεύουμε και περισσότερο.
1: Ναι.
2: Επομένως τώρα κοίταξε, αυτό το 12-2 έμενε κενό. Δηλαδή μέναμε και ξύπνοι και δεν πολύ δουλεύαμε. Οπότε λέμε τι καλύτερο.
1: Τι καλύτερο.
2: Τι καλύτερο, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω επίσης να πω και είπε ο Γιώργος πριν είναι αυτές οι μεγάλες οι διακοπές για την Εθνική, τρεις εβδομάδες τώρα, εκεί κανονικά σε εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ μεγάλων ομάδων θα έπρεπε να θεσπιστεί μια άδεια για ψυχολογικούς λόγους. Να λείπουμε, ρε παιδί μου.
0: Όπως είναι οι δάσκαλοι.
1: Μπράβο, το τρίμηνο.
0: Κατάλαβες.
2: Ήταν εμείς αυτές τις εβδομάδες, δηλαδή ποιος ο λόγος της ύπαρξής μας, ας πούμε.
3: Εμένα μου θύμισε λίγο τη διακοπή του Μουντιάλ του 22 με το Κατάρ, να πω την αλήθεια.
0: Φοβερή προετοιμασία είχα πάει τότε.
1: Πού?
0: Μαρμπέγια.
1: Έλα ρε, και ο Παναθηναϊκός, Μπάμπη, Κύπρο δεν έχετε πάει.
3: Κύπρο, στην Πάφο.
2: Το μεγαλύτερο σχολείο όμως, παιδιά, διακοπής, ξέρετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε, δημοσιογραφικά.
1: Ποιο?
2: Ο COVID.
1: Ναι.
3: Αλλά ήταν ειδική περίπτωση εκεί όμως, εντάξει, δεν ήταν, ήταν τελείως έξω από τα νερά σου.
0: Εγώ το έχω ονομάσει περίοδο γένας θεμάτων αυτό.
2: Ακριβώς.
3: Ναι.
2: Και ειδικά όσοι δουλεύαμε σε εφημερίδα, μιλάμε για τρεις μήνες που έβγαζες καθημερινά εφημερίδα.
0: Έτσι.
2: Με το μηδέν, έτσι. Με το τίποτα. Έτσι. Εκεί πραγματικά έπρεπε να γεννήσεις θέματα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο πρωτάθλημα από τα μεγάλα που επανεκκίνησε ήταν της Bundesliga.
3: Γερμανικό.
2: Σωστά.
3: Ναι.
2: Σωστά.
1: Και ενώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Bundesliga, με το που ξεκίνησε, πρέπει να ήξερα τη δεύτερη ομάδα, ξέρω εγώ, της Άιντραχτ.

0: Έβλεπα κάθε παιχνίδι, μετά αναλύσεις. Είχα πάθει τέτοια αστερίς όπως όλοι μας, έτσι.
1: Μα εκείνο το πρώτο ματς Σάββατο μεσημέρι που είχαν παίξει, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Είχαμε καθίσει και το είχαμε δει όλοι, ας πούμε.
0: Ναι. Στην Κορέα νομίζω ήταν.
1: Παντελώς αδιάφορο.
0: Στην Κορέα. Με Μωράης νομίζω. Προπονητή Μωράης πάνω.
1: Όχι, εγώ λέω για Bundesliga.
0: Α, Bundesliga.
1: Το πρώτο ματς στην Ευρώπη. Ναι, Κορέα εντάξει, άμα είδες και Κορέα ρε Μουσουράκι, τι να πω.
0: Τέτοια αστέρηση που είδα.
2: Σε χάλια κατάσταση ήταν, ναι.
0: Λοιπόν.
3: Πάντως πάει, πέρασε. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε κανονικό ρυθμό πλέον, έτσι.
0: Ναι, πάλι καλά. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Κάτι διάβαζα τώρα στη... που ήταν.
2: Τι έγινε,
0: με μια άλλη αρρώστια. Άστο. Δεν τα ανοίγω καν πλέον.
2: Άστο, χτύπα ξύλο να πούμε.
0: Σταμάτα,
2: Χτύπα ξύλο μου έχουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πώς είδατε εθνική.
3: Εγώ να πω την αλήθεια ότι θεωρώ ότι πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ίσως όχι σε επίπεδο απόδοσης, γιατί τα δύο διπλά στην αρχή έφτιαξαν πάλι προσδοκίες και το έχουμε αυτό με ένα-δύο αποτελέσματα να ξεχνάμε προβλήματα, ελλείψεις κ.ο.κ. Αλλά νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών η Εθνική κατάφερε να φτιάξει το κλίμα στον κόσμο και να περιμένουν όλοι και τα παιχνίδια του Νοεμβρίου. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι. Πάνω.
1: Νομίζω πρέπει να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Τώρα το αποτέλεσμα ήρθε και ήταν πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, τώρα με αυτές τις ομάδες 4 παιχνίδια αίτητος να κρατάς τη Γερμανία στο 0 σημαίνει ότι έχεις και χαρακτήρα.

0: αντίπαλος, πιο μεγάλη ομάδα, πιο βαριά η φανέλα, έδειξε ότι μπορεί να έχει και χαρακτήρα. Θέλει τα πάντα να έχει το πακέτο αυτό της εθνικής. Δεν είναι μόνο το ταλέντο, δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, το έχει το ταλέντο, αλλά μπορεί να χτίσει και προσωπικότητες, μπορεί να διαμορφώσει και μια συγκεκριμένη ταυτότητα παιχνιδιού και μπορεί να παίξει και όπως την είδαμε εξαιρετικά ανασταλτικά σε αυτά τα παιχνίδια κόντρα σε μεγαλύτερες ομάδες από εμάς.
1: Αυτό πάνω, νομίζω ότι διαπιστώσαμε σε αυτό το παράθυρο και απέναντι σε αυτές τις ομάδες ότι μπορούμε να παίξουμε και διαφορετικά είδη ποδοσφαίρου. Το οποίο θα μας είναι πολύ, πολύ χρήσιμο και στα προγραμματικά του Euro και βεβαίως αν αποκριθούμε στην τελική φάση.
2: Είναι πιο, πιο ρεαλιστική, παιδιά, η εθνική σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, σε αυτά τα τέσσερα μάτς.
3: Και... ναι, γιατί ξέρεις, τα προκριματικά του Μουντιάλ έκαναν και τον Γιοβάνοβιτς να καταλάβει κάποια πράγματα. Επειδή ήταν σε mood ομάδων, σε mood συλλογικό, μπήκε λίγο πιο πολύ ότι πλέον είναι περισσότερο coach παρά προπονητής. Να το πω έτσι.
1: Διόρθωσε και ο ίδιος Μπάμπη πράγματα, έτσι. Και δοκίμασε πράγματα. Δηλαδή έχει παρουσιάσει πολλά διαφορετικά στοιχεία που δεν είχαμε δει.
3: Θα σου πω, εγώ πως έζησα τον Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ήταν ένας προπονητής που προσπαθούσε να πάρει τα παιχνίδια με τη λογική του και με τη φιλοσοφία του. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η αποτυχία στα προκριματικά τον έκανε να αναθεωρήσει και να αποδεχτεί μέσα στο μυαλό του ότι δεν έχει το χρόνο με την εθνική να φτιάξει το ποδόσφαιρο που θέλει και ότι πρέπει να λειτουργήσει και περισσότερο ως coach.
2: Ναι, υπάρχει ταλέντο δεδομένα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Υπάρχει πληθώρα επιλογών. Ένας πραγματικός χαμός, τέτοιο πράγμα δεν το θυμάμαι ξανά στην εθνική. Αλλά πρέπει να είσαι και πιο ρεαλιστής, και αυτό έκανε η εθνική σε αυτά τα τέσσερα μάτς που έπαιξε τώρα. Δεν στηρίχτηκε μόνο στο ταλέντο της, έβαλε και τη λογική ότι απέναντί της έχει τη Γερμανία, έχει την Ολλανδία. Δεν μπορεί να πάει να παίξει χήμα και φουλ επίθεση.
1: Όχι, όχι, διαφορετικά. Έχει και διαφορετικούς σχηματισμούς και όλες, και με τριάδα στα χαφ και με τριάδα στα στόπερ.
2: Και παιδιά, το σημαντικότερο είναι ότι έχει αναγκάσει τον κόσμο να μιλάει για την εθνική. Να ασχολείται με την εθνική ξανά. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, να το δούμε κιόλας αυτό, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, σβήνει αυτό γρήγορα, έτσι.
0: Κράτα μικρό καλά.
2: Ναι, καλά, όπως... όχι μικρό, πολύ μικρό.
1: Μακάρι, αλλά.
0: Ακριβώς όπως το είπε, γιατί όντως σβήνει και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και κακά τα ψέματα, ειδικά με την εθνική, αν με τις ομάδες ο κόσμος πολλές φορές είναι του αποτελέσματος, με την εθνική είναι επί 100. Δηλαδή άμα δεν έρθει το αποτέλεσμα, για πότε την εγκαταλείπεις την εθνική και δεν ασχολείσαι.
1: Και μπαίνουν και άλλα μετά πάνω, τα γνωρίζεις και εσύ, ποιος έπαιξε από την ομάδα μου, ποιος έπαιξε από την άλλη, αυτά πρέπει να εκλείψουν λίγο.
0: Αυτό ίσως έχει αρχίσει να σβήνει λίγο.
2: Ξέρεις γιατί σβήνει, ξέρετε γιατί σβήνει αυτό, παιδιά, γιατί παίζουν στο εξωτερικό όλοι παίκτες. Δηλαδή, θα ήταν αλλιώς ο Τζόλης στον ΠΑΟΚ, ο Κοστούλας στον Ολυμπιακό, ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα ο κόσμος δεν τους βλέπει έτσι.
0: Το έχουμε κάνει και εμείς, νομίζω, όμως λίγο. Δημοσιογράφησα αυτό. Δηλαδή, δεν είμαστε όπως παλιά, παιδιά, πριν 15-20 χρόνια, που μετρούσαμε ποιος την έχει μεγαλύτερη, να το πω έτσι, τη συμμετοχή στην εθνική. Έχω 5 εγώ στον Παναθηναϊκό.
2: Με τρόμαξες λίγο.
0: Τη συμμετοχή στην εθνική, είμαι κύριος. Λοιπόν, το κόψαμε λίγο αυτό, γιατί ήταν και λίγο αηδία, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα έχουμε χρόνο.
0: Έχει σημασία για μια ομάδα να έχει εκπροσώπηση στις εθνικές, αλλά τώρα οι ομάδες, δηλαδή η ΑΕΚ δεν έχει εκπρόσωπο στην εθνική αυτή τη στιγμή και έχει 13 διεθνείς. Έτσι,
1: καλό ωραίο το μάξι
0: που...
1: πάνω δεν σε βγάλαμε σαν για τον Παμπιγιά ρεπορτάζ, αλλά έχουμε κάτι από ρωτά, επειδή το έχει κοσμός.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να υπολογίζετε.
1: Okay.
0: Έτσι, είναι αρχή της εβδομάδας, είναι Δευτέρα, κάνουμε λίγο υπομονή. Την Τετάρτη που θα είμαστε και εκεί θα έχουμε να πούμε περισσότερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για το ρωτά για να υπολογίζετε. Εντάξει, με το Ζούμκοφ σήμερα το έχουν επιτόπει πριν και ο Κώστας Μιαούλης στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχει ένα θέμα με τη μέση. Εντάξει, δεν τον πολύ έβλεπα και βασικό, να πω την αλήθεια, με τον Όφη. Και γενικώς, επειδή είπατε την αρχή για εβδομάδα ντέρμπι, που είναι φυσικά εβδομάδα ντέρμπι, όμως και το άλλο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη είναι δύσκολο μάτς για την ΑΕΚ. Και θυμίζω ότι είναι ο κακός δαίμονας εδώ και ένα χρόνο Όφη για την ΑΕΚ.
1: Βέβαια, πάνω παίζει στη Φιλαδέλφια που μοιράζεται σάρες η ΑΕΚ. Οπότε...
0: η τελευταία ομάδα που τον νίκησε στη Φιλαδέλφια, ελληνική, είναι Όφη πέρυσι στο κύπελλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έχει καλυτερέψει και από
0: εκεί. Ακριβώς, και είναι και πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις δηλαδή τυχαίο. Έτσι, το κύπελλο η ΑΕΚ δεν το πήρε επειδή την απέκλεισε Όφη στη Φιλαδέλφια. Το Super Cup δεν το πήρε

0: Επειδή τη νίκησε στα πέναλτι. Όπως επίσης ήταν και στο μάτσο του πρωταθλήματος και εσύ και νικησιά και ήταν πάρα πολύ καλός. Όφηκε και δυσκολέψει πολύ την Ένωση πέρυσι. Αλλά όπως είπες, σιγά σιγά να τα πούμε αυτά
1: Την
0: ώρα τους.
1: Λοιπόν, Μπαμπή, επειδή θα έχω τον Γιώργο όλο το διωράκι. Όχι, θα έχουμε. Και δικιά σας είναι η εκπομπή. Ναι. Πες μου εσύ μια τακούλα τώρα για τον τέρμπι που έρχεται, για τον Παναθηναϊκό.
2: Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό αφενός να αποδείξει ότι ο ίδιος φέτος το μέταλλο του είναι πρωταθληματικό, κάτι που του είχε λείψει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Και το δεύτερο είναι ότι είναι η ευκαιρία του επίσης, αν νικήσει την Κυριακή στο Καραϊσκάκης, να βάλει τον αιώνιο αντίπαλό του σε μια μεγάλη εσωστρέφεια. Γιατί παραδοσιακά τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι μπορεί να βάλουν τον έναν από τους δύο σε μια έτσι γκρίνια, σε μια μουρμούρα. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός που να στείλει στο συμπέντε από τον Ολυμπιακό κερδίσει, του κάνει δεύτερη ήττα στο Καραϊσκάκης που έχει χάσει από τον Όφη, μιας και πιάσαμε την κουβέντα, πάει στο μείον 8 και τον βάλει σε αυτή την κατάσταση, θα είναι σίγουρα για τον Ολυμπιακό ένα σοβαρό χτύπημα. Άρα είναι για τον Παναθηναϊκό και το προσωπικό κέρδος που μπορεί να έχει ως ομάδα και το πλήγμα που μπορεί να επιφέρει στον αιώνιο αντίπαλό του.
1: Ωραία, λοιπόν παιδιά, αύριο Μπάμπης εδώ στο στούντιο, Τετάρτη Πάνος, και θα πηγαίνει ερωτήσεων ανάλογα και με τα παιχνίδια, με το ενδιαφέρον, με το ρεπορτάζ. Θα έχουμε εδώ και όχι μόνο ένα, και δύο και τρεις.
3: Και όλοι εδώ.
1: Και όλοι εδώ και πέντε.
3: Καλά.
1: Θα είμαστε από πάνω, σαν τσαπιά.
3: Όλοι καλοί χωράνε.
1: Όλοι καλοί.
0: Οπότε λέμε καλή σεζόν καθυστερημένα εμείς, έτσι. Για μας ξεκινάει τώρα.
1: Είστε μια μεταγραφή Σεπτέμβρη. Κλεισμένη βέβαια από Αύγουστο. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.
0: Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν μαζί μας, για όσους δεν προλάβατε επειδή ρώτατε κιόλας, Πάνος Λούπος, ρεπόρτερ ΑΕΚ, θα είναι στην παρέα μας όλη τη σεζόν. Μπάμπη Τσιμπίδας, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, θα είναι στην παρέα μας όλη τη σεζόν. Και έχουμε εξ αρχής εδώ πέρα Γιώργο Στασινόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οπότε σήμερα σαφώς θα τα πούμε και για την Εθνική. Ό,τι θέλετε βεβαίως συζητάμε. Και για Ολυμπιακό είναι μια καλή ευκαιρία να τα βάλουμε κάτω, όπως θα έχει δει και ο Γιώργος.
3: Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ το συζητάμε και για Εθνική και Ολυμπιακό, τα πάντα.
1: Ήταν και δύσκολο, μωρέ, και αυτό το καλοκαίρι, που πάντα στον Ολυμπιακό το ρεπορτάζ είναι δύσκολο, έχει πολλά θέματα.
3: Έχει πολλά. Ήταν περίεργο.
1: Αλλά ήταν και ένα περίεργο.
3: Ήταν περίεργο καλοκαίρι, μεγάλων αλλαγών σε ρόστερ, προπονητή. Είχε πολλά Ολυμπιακός.
1: Ξέρεις ποια ερώτηση έχω για τον Ολυμπιακό? Πότε θεωρεί και ο ίδιος ο Ιμανόλ ότι θα μπορέσει να παρουσιάσει τον δικό του Ολυμπιακό?
3: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι και τον ίδιο άμα το ρωτήσεις δεν θα σου απαντήσει. Υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορεί να δουλέψει, και τώρα στην διακοπή του έλειπαν πολλοί παίκτες. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει εύκολα τη φιλοσοφία του. Έχει δουλέψει κατά κύριο λόγο μέσω επιθετικά, γιατί εκεί είχε την τύχη να έχει παίκτες. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να περάσει τη φιλοσοφία του και την όποια αλλαγή θέλει να βάλει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέσα από τα μάτς. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, διότι ο Ολυμπιακός εκτός από τον Παναθηναϊκό μετά έχει Μασαλία, ναι, Μαρσέιχ, μετά έχει Αγρίνιο και πάει λέγοντας, και μέχρι τον Νοέμβρη, την επόμενη διακοπή, έχει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, την πίεση των αποτελεσμάτων, θα προσπαθήσει να περάσει και τα δικά του στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα του το κάνει πολύ πιο εύκολο εάν έχει θετικά αποτελέσματα. Εάν έχει θετικά αποτελέσματα και οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση και τα πράγματα, και υπάρχει ηρεμία στο ρέτη και τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα.
1: Πάντως από το πρώτο παιχνίδι θυμάμαι, από το πρώτο ήθελε να βάλει και έβαλε στοιχεία.
3: Έβαλε στοιχεία.
1: Το οποίο ήταν και άραδιν διαφορετικά.
3: Έβαλε. Δεν τον βοήθησε το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν έρχεται ένα θετικό αποτέλεσμα και ο ποδοσφαιριστής πιστεύει πολύ περισσότερο σε αυτά που του λέει και ο προπονητής. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία για τον Ολυμπιακό, με παίκτες που ακόμα δεν τους έχουμε δει καλά-καλά, δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Με τον προπονητή να έρχεται σε μια κατάσταση δύσκολη, μεγάλης πίεσης λόγω της αλλαγής, λόγω του ότι έφυγε ένας προπονητής που τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και συνεχίζει να τον αγαπάει, που ήταν πολύ δεμένος. Ήταν ένα κλίμα δύσκολο. Αυτό φαίνεται να έχει ηρεμήσει. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι αποτελέσματα και όλα θα πάνε καλά. Υπομονή χρειάζεται και ο κόσμος. Γιατί είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, ναι. Πολλοί παίκτες που ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Ακόμα ψάχνεται και ο Ιμανόλ.
1: Μα από ό,τι καταλαβαίνω, την Κυριακή στον ντέρμπι είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας παίκτης που τον έχουμε δει μισή ώρα, έτσι. Ο Μάριος.
3: Ο Μάριος, ναι.
1: Είναι πιθανό.
3: Πολύ πιθανό είναι.
1: Ακόμα το μαθαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι.
3: Είναι πολύ πιθανό γιατί η Μανώλη, ο Γκονζάλες παίζει το τελευταίο του μάτς την 7 Οκτωβρίου. Οπότε είναι Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, οπότε καλώς
1: ήρθατε. Τετάρτη ξημερώματα ή Πέμπτη ξημερώματα. 7 φαντάζομαι.
3: 7, ναι.
1: Ωραία. Άρα Τετάρτη ξημερώματα. Okay.
3: Καλώς ερχόντων των πραγμάτων θα είναι εδώ Παρασκευή βράδυ.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε είναι πολύ δύσκολο να τον υπολογίζεις. Ο Γιάρεπτσουκ είναι ευτύχημα ότι σήμερα σκόραρε.
1: Ναι, και για όσους δεν το έχουν δει, ωραίο σεντερφορίσιο.
3: Σεντερφορίσιο.
1: Κοντά στη γραμμή, μεν, ναι. Αλλά γυρνά όλο το μέρος του σώματός του, είναι ωραίο.
3: Δεν μάσησε γιατί τον κράταγε ο άλλος. Ναι. Ναι, το πάλεψε. Αλλά ο Μάριος έχει ένα προβάδισμα, να δούμε πώς θα γυρίσει και ο Γιάρεπτσουκ. Είναι θετικό ότι πήρε παιχνίδια στα πόδια του με την εθνική. Θέλει ρυθμό ο Ουκρανός.
1: Και άλλοι παίχτες. Είναι ο Γιάρεπτσουκ που λες. Δηλαδή είναι σημαντικό για τον Πόποβιτς που δεν έχει χρόνο συμμετοχής, ότι είχε παιχνίδια. Είναι σημαντικό για τον Σάλιακα. Που βέβαια προερχόταν...
3: Αυτός είναι το κέρδος αυτής της διαδικασίας, ο Σάλιακας. Είναι το μεγάλο κέρδος του Ιμανόλ. Ότι έχει πάρει 2,90 λεπτά και ένα 45 λεπτό με την Εθνική. Την ίδια ώρα ο Πέντερσεν έχει παίξει ελάχιστα με την Νορβηγία.
1: Αλλαγή σε ένα, νομίζω.
3: Ναι, αλλαγή έπαιξε 18 λεπτά στο τελευταίο και έχει παίξει άλλα 76 λεπτά. Αν θυμάμαι καλά. Ξεκάθαρο προβάδισμα εκεί ο Σάλιακας. Είναι κέρδος για τον Ολυμπιακό.
1: Το κακό με το Φρόιλερ είναι ότι δείχνει και στην εθνική. Καλά, το γνωρίζαμε τόσα χρόνια.
3: Ότι παίζει ασταμάτητα. Ας ελπίσουμε να μην τον βάλει αύριο.
1: Μην το βάλει, ρε. Δηλαδή έχει κάνει το 3 στα 3.
3: Κανένας προπονητής δεν έχει βάλει παίκτη 4 στα 4. Δηλαδή.
1: Να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά. Break. 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες μας. Μάθεις και εσύ, Γιώργο. Θα γίνει τηλέφωνο που θα σε συνοδεύει για χρόνια. Οπότε πάμε ένα μικρό break, πολύ μικρό θα είναι και επιστρέφουμε με εσάς. Παίρνετε τηλέφωνο και για Ολυμπιακό βεβαίως και για Εθνική και για ό,τι άλλο αγαπάτε. Ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σφή.

0: Λοιπόν, με Κυριάκο Σταθερόπουλο καταρχάς στα DEX. Εδώ πάμε. Μέχρι και τις 2 να ξέρεις, επίσης Γιώργο, έχουμε καθιερώσει με τον Νίκο στο φινάλι κάθε εκπομπής.
1: Ναι.
0: Εκπληρώνουμε την επιθυμία, μια αφιέρωση ενός αγροατή.
1: Ωραίο.
0: Βγαίνει κάποιος κατά τη διάρκεια, λέει τι παραγγελιά έχει και την εκπληρώνουμε στο φινάλι.
2: Πολύ ωραίο. Όμως, όχι...
0: Τι με στα ωραία, τι εννοείς.
2: Άμα black meta και...
0: Έχει σε μένα εδώ, δεν περνάνε αυτά. Προφανώς. Δεν ακούμε τέτοια. Δεν ακούμε τέτοια. Όταν είναι ο Νίκος κάτι. Λοιπόν, οπότε κάθεσε και σκέφτεσαι.
1: Θα τα ρημάξουμε σήμερα που λείπει ο Νίκος.
0: Από... Όχι, πρώτη μέρα είναι δικιά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Θα σκεφτείς καλά. Στο φινάλε αύριο Μπάμπης, μεθαύριο ο Πάνος. Έτσι θα πάει. Θα μου βρεις 2-3 και θα σου πω εγώ ποιο θα βάλω. Λοιπόν.
1: Δημοκρατικά.
0: Δημοκρατικά, όχι πλάκα σου κάνω. Είμαστε έτοιμοι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνά μας. Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος Πάω Κολλανδία, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
3: Γιώργος Πάω Κολλανδία, ο οποίος είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτό τον καιρό και ήμουνα στον αστερισμό της Εθνικής εδώ πέρα.
0: Και στα δύο.
3: Πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα, ορίστε.
0: Και στα δύο πήγες.
3: Όχι, στο ένα ήμουνα, στο ένα πήγα, γιατί λόγω σου άλλο είχα κάποιο προσωπικό θέμα, δεν μπορούσα να πάω. Σε ένα πήγα.
0: Σε ποιο?
3: Πήγα με τη Γερμανία, το okay. δεύτερο. Το άλλο εντάξει, το είδα στην τηλεόραση. Αυτό ήταν, δηλαδή πρώτη φορά ας πούμε βλέπω, γιατί προχωρά, επειδή είναι παοξίστη, οι δρόμοι αυτοί, τους θεωρούμε δικούς μας, ξέρω εγώ, οι Κλεάνδρους, δεν ξέρω αν ξέρετε από Τούμπα, που ανεβαίνει Κλεάνδρους προς την Τούμπα, αυτά, οι γνωστές διαδρομές που ανεβαίνουν τα λεωφορεία των αποστολών του
1: ΠΑΟΚ,
3: των αντιπάλων ομάδων και όλα αυτά.
1: Την έχω επισκεφτεί.
3: Και τώρα είχε αλλάξει όλο το, το χρώμα, ας πούμε, αυτό το δρόμο, σε γαλάζιο και άσπρο, με κασκόλ, παιδιά, και ήταν κάπως, ξέρω, δεν, δηλαδή το έβλεπα, ας πούμε, και έλεγα τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κόσμο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε αυτό που συμβαίνει, ξέρεις, ήταν πολύ συνηθισμένο για εμάς σε άσπρο μαύρο φόντο όλα. Και, ήτανε, και αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι επί της Τρινόλο ο Δοκλεάνθους ήταν πυραρίες θυμμένες για τους Γερμανούς και ήταν μαζί με τους Έλληνες και αυτό και λέω, τα έχουμε από αυτά και λέω, δηλαδή τόσο δύσκολο να το κάνουμε και με τις ομάδες αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή ξέρεις τι ωραία ήταν. Να είναι Γερμανοί μαζί με Έλληνες και να πίνουν μπύρες και αυτά, ήταν προσφορά μιας εταιρείας, έδινε μπύρες, κάτι είχαν στήσει κάτι και όσοι ας πούμε φορητά και δίναν δωρεάν μπύρες στον κόσμο, πίνανε αυτά το ένα το άλλο και ήταν ένα φοβερό πάρτι πριν τον αγώνα και φαντάζομαι και μετά, γιατί μετά εγώ έφυγα, δεν πήγα από εκεί την πλευρά. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μέσα στο γήπεδο, πολιτισμός, αυτά εκτός φυσικά από 100-150 κολλημένα άτομα, τα οποία λέγανε κάτι συνθήματα, εντάξει, από μόνοι σε όλο το γήπεδο υπάρχουν πάντα οι γνωστοί μπαχαλάκιδες στη δική μας. Λοιπόν, και ήταν ένα, ήταν το απόλαυσα δηλαδή αυτό. Και ένιωσε και δέος ότι στην τελευταία χρονιά της Τούμπας, το συζητούσαν και οι Γερμανοί, γιατί είναι όντως η τελευταία χρονιά της Τούμπας αυτή, να γίνονται αυτά τα ιστορικά παιχνίδια. Βγήκαν πολλές φωτογραφίες, κάποιοι κόψαν από ένα κάθισμα με ένα αυτό λίγο έτσι πλαστικό να πάρουνε, κόψαν από κάθισμα, δεν το πήραν όλο το κάθισμα, για σουβενίρ. Ένας Γερμανός πήρε λίγο έτσι πλαστικό, ας πούμε, σου λέει από το γήπεδο αυτό, θα πέσει το καλοκαίρι.
1: Γιώργο, είπες με την Ολλανδία δεν ήσουν,
3: Όχι, με την Ολλανδία.
1: Και εκεί είδα κάτι ωραίες εικόνες με Ολλανδούς να χορεύουν στους δρόμους της
3: Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι το ίδιο θα έγινε. Ναι. Απλώς με τη Γερμανία, επειδή τα έζησα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ πέριξ της Τούμπας, ας πούμε. Γιατί πάντα όποτε πέσει πάω από οποιοδήποτε ομάδα, δεν υπάρχουν αντίπαλοι οπαδοί και βλέπουμε μόνο τους δικούς μας να ανεβαίνουν προς τα πάνω το ένα το άλλο. Και αυτό ήταν για μένα κάτι.
0: Ναι, Γιώργο, γενικά λείπει η διχρωμία. Τα έχουμε ξαναπεί, λείπει πολύ η διχρωμία και στα ελληνικά παιχνίδια. Τα βλέπουμε μόνο σε μη ντέρμπι.
1: Είναι και το αλατοπίπερο του ποδοσφαίρου, παιδιά.
3: Ναι. Μπήκαμε στον αγώνα μέσα, εγώ ήμουνα στην 5 απέναντι, δεν ξέρω αν ξέρω τι, στην κεντρική τέλος πάντων λίγο αριστερά προς την 4. Και εντάξει, το πρώτο ημίχρονο η Γερμανία ήταν καταιγιστική, δηλαδή λέω εντάξει τώρα θα το φάμε, μετά θα το φάμε, όχι τώρα θα το φάμε, μετά θα το φάμε, όλο αυτό λέγαμε, τελικά δεν το φάγαμε, μάλλον το φάγαμε και ακυρώθηκε. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το ισορροπήσαμε, εντάξει πάλι ταμπούρι. Αλλά τελικά τα καταφέραμε και λέμε ρε παιδιά, εντάξει, πάει καλά το πράγμα.
0: Εντάξει, με τη Γερμανία πάντως παίζεις. Σίγουρα είναι και αυτή σε πολύ μεταβατικό στάδιο, ακόμα πιο μεγάλο από εμάς. Αλλά έχουν ποιότητα. Θέλω να πω και αυτά τα 19 χρόνια που έχουν μέσα, δεν είναι όπου και όπου, στην Μπάγκερν είναι. Έχουν ποιότητα. Απλώς αυτό που μπορεί να διορθώσει η εθνική, πάντα έχοντας και στο μυαλό με ποιον παίζει, okay, είναι το πώς θα διαχειρίζεται τις στιγμές που θέλει να έχει ίδια την μπάλα. Ακόμα και με αυτούς τους αντιπάλους. Εκεί θέλει λίγο βελτιώσει.
3: Στο δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία δεν είχαμε τους παίχτες που είναι σήμερα κατά τη θέση μπροστά. Ο Τζόλης, ο Καρέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Ναι, είναι και διαχείριση.
3: Ήταν λίγο πιο μαζεμένοι, ας πούμε, εκ των πραγμάτων.
1: Ήταν και μια ενδεκάδα λίγο περίεργη. Φαντάζομαι ότι όταν την είδε.
3: Είχε και Σιρίδη μέσα και δεν ήξερα ότι καν υπάρχει Σιρίδη παίχτη στην Ολλανδία. Ποιο Σιρίδη είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στην εθνική αυτό ο. Χωρί να θέλω το προσβάλλω το παιδί, εντάξει.
0: Και αυτό δείχνει και το βάθο μα, έτσι, που αποκτάμε τουλάχιστον σε κάποιε θέσει. Σιγά σιγά. Τουρκία έχει πάει, ήταν η Σκωτία και εκεί πέρα κάνει τέτοια πράγματα.
1: Στη Σκωτία έκανε πολύ καλή.
0: Και στην Τουρκία έχει
3: πάει.
0: Λοιπόν, ωραία, Γιώργο.
3: Κατά τα άλλα, να κλείσω με αυτό με το, με το μπάσκετ. Να πω ένα λεπτάκι για το μπάσκετ ότι είναι μια έτσι μια προσγείωση. Μιλάω για τη δικιά μου την ομάδα. Ο Άρης είναι ακόμα χειρότερο. Εντάξει, το δεν κερδίζει, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Εντάξει, μωρέ, ξεκίνημα είναι. Ξεκίνημα, πρώτο παιχνίδι.
3: Είναι μια προσγείωση στο ότι δεν είναι αυτή. Πρέπει, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στο επίπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Πιστεύω στα επόμενα 1-2 χρόνια. Εφόσον και αύριο βγει το ωραίο το νέο, το ότι θα μπούμε στην Ευρωλίγα του χρόνου με το franchise, νομίζω ότι θα επισπευθούν και οι διαδικασίες να γίνουν ακόμα
1: θέλει, πιο στεγημένες. Θέλει υπομονή, Γιώργο, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
3: Δεν γίνεται υπομονή, από τη μια στιγμή στην άλλη. Μας προσγείωσε απότομα, δηλαδή.
0: Εσύ, Γιώργο, τώρα το λες ότι σε προσγείωσε η Μύκονος. Το παιχνίδι με τη Μύκονο.
3: Ναι.
0: Όχι καλή, τώρα για ένα παιχνίδι, εντάξει. Έδειξε και στο Super Cup ποια είναι η δυνατότητα του ΠΑΟΚ.
1: Είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς. Έχουν γίνει επενδύσεις και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη.
3: Αυτά δείχνουν, ας πούμε, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Εγώ εννοώ ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις άμεσα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό σε πρώτη φάση.
0: Γιώργο, δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Εντάξει, είπαμε, σιγά σιγά θα γίνει. Μακάρι να γίνει έκπληξη, κάποια έκπληξη. Αλλά δεν είναι εύκολο από τον πρώτο
3: απλώς
0: χρόνο.
3: Απλώς φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα μάχονται για την τρίτη θέση τα επόμενα 1-2 χρόνια. Αυτό θα είναι τώρα. Μετά θα δούμε.
0: Βλέπω γενικά είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και αυτό το λέω για καλό. Δεν θα είναι αρκετά παιχνίδια.
3: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σου Γιώργο.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Να είστε καλά, γεια
0: σας. Λοιπόν, ξαναλέω το τηλέφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Εσύ έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο ως ακροατής?
1: Όχι.
0: Ούτε μικρός?
1: Όχι.
0: Τίποτα, ε?
1: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Ντρεπόσουν.
1: Μου άρεσε να ακούω.
0: Ναι. Πολλοί το έχουν αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Και γενικά και εμείς θέλουμε λίγο να το βάλουμε στην πρίζα. Και ακροατές. Αλλά είναι πολλοί που δεν παίρνουν και...
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Να συμμετέχετε, να κάνουμε κουβέντα ποδοσφαιρική. Να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, σε κόσμια πλαίσια πάντα.
0: Το άλλο το πίπερο είναι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν συμφωνούσαμε και σε όλα.
1: Άμα συμφωνούσαμε σε όλα, δεν υπήρχε λόγος να είμαστε εδώ. Τα λέγαμε, οκ.
0: Okay. Γιώργο, μπασκετικός ή μόνο ποδοσφαιρικός, ρωτάει φίλος.
1: Κατά κύριο λόγο, φίλε, ποδοσφαιρικός, αλλά φυσικά παρακολουθώ πάρα πολύ το μπάσκετ και με πολύ αγάπη. Mm. Με πολύ αγάπη και για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι. έχουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά, καλά, φίλε.
0: Όνομα?
4: Ο Γιώργος.
0: Έχει πέσει, ήρθε τώρα ο Γιώργος Στασινόπουλος και έχει φέρει οι Γιώργηδες.
1: Έρχονται οι Γιώργηδες.
4: Ότι λέει, δεν βγήκε ακόμα.
0: Ποιος ο?
4: Να μας πει για τον μπάσκετ.
0: Για πες μας.
4: Ότι λέει θέλω να βγει. Να πει για τον μπάσκετ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό.
4: Ναι.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
4: Γεια.
0: Γεια. Τι μου έλεγες πριν ότι είναι ωραίο, ε? Λοιπόν, χαίρετε. Γεια σου, Πυρούνα. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ρε ταξιαρχή.
5: Καλησπέρα, με την πρώτη, μόλις σε πήρα.
0: Κατάλαβα ότι είσαι εσύ, γι' αυτό το σήκωσα.
5: Τι κάνετε?
0: Έτρεξα.
1: Όλα καλά.
0: Ταξιάρχης Φιλοσάκη.
5: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Φιλοσάκη.
5: Γιώργος.
1: Γιώργος, ναι, Γιώργος.
0: Αλλά λοιπόν, πάρα πολύ αντικειμενικός ταξιάρχης, να ξέρεις.
5: Ναι. Ωραία.
1: Θα συμφωνήσουμε λοιπόν και θα διαφωνήσουμε, να είσαι σίγουρος.
0: Ναι. Για πες, ταξιάρχη.
5: Πού σε βρίσκουμε, σε ποιο site γράφεις?
1: Θα με βρεις στο Μόνο Μπάλα.
5: Ναι.
1: Υπάρχει και διαδικτυακή εκπομπή εκεί το μεσημέρι, 5 με 7 το απόγευμα, πολύ, πολύ καλό απόγευμα, πολύ, πολύ καλή με τον Πάνο Βόγλη, στο πρώτο θέμα και στο φως.
5: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι, φίλος ΑΕΚ, είμαι ταξιάρχης λέγομαι από Μυτιλίνη, πήρα να πω για την Λαδάρα, Εντάξει, πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το δεκαήμερο. Παίξαμε 4 μάτς. Καταρχάς, εγώ το θεωρώ λίγο... Δεν ξέρω, εγώ δεν σύμφωνα με αυτό. Δηλαδή ότι βάλαν 4 μάτς μέσα σε 2 εβδομάδες σαν ένα μικρό Euro ή σαν ένα μικρό Mundial. Δηλαδή, δεν ξέρω, και για τις ομάδες είναι κακό και για τις εθνικές θεωρώ πολύ επιβάρυνση.
0: Υπάρχουν κάποιες ομάδες, ειδικά ταξιάρχη, το είπε και ο προπονητής της Ιρλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, ότι εμείς δεν έχουμε το ίδιο βάθος με τον αντίπαλό μας.
5: Ακριβώς.
0: Οπότε αναγκαζόμαστε να βάλουμε και τους ίδιους παίκτες, αν όχι σε 4-3 παιχνίδια. Κατάλαβες. Αυτό είναι και μετά επικίνδυνο και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές.
5: Το Λόπι, για παράδειγμα, πήρε 50 παίκτες, πόσους πήρε.
1: Ταξιάρχη, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Η μία όψη του νομίσματος είναι αυτό που λες και που λέει και ο Μανώλης. Η άλλη είναι ότι οι εθνικές δεν έχουν τη δυνατότητα να μαζεύονται πολύ συχνά. Τώρα έχουν μείνει για πολύ μεγάλο διάστημα μαζί και ίσως να βοηθάει να δέσουν και οι παίκτες μεταξύ τους. Δηλαδή σκέψου τώρα πόσες μέρες είναι μαζί σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα αεροπλάνο, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πίστεψέ με.
5: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Και επίσης να πούμε, η επόμενη διακοπή είναι κανονικά όπως την γνωρίζαμε. Είναι διβδόματα.
5: Ναι, μία εβδομάδα.
0: Δύο παιχνίδια. Ναι.
5: Ναι.
0: Ενώ διβδόματα από παιχνίδι Super League σε ο επόμενο. Ναι.
5: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος βοήθησε και το ότι σε κάποια παιδιά, ας πούμε, ότι δεν είχαν πολύ χρόνο, π.χ. ο Τσιμίκας, φάνηκε μόλις βρήκε ρυθμό πόσο καλά πήγε. Γιατί αν ήταν μόλις μια εβδομάδα, ας πούμε, μπορεί ο Τσιμίκας να μην είχε την απόδοση που είχε, ειδικά με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
0: Με τη Σερβία δεν είχε ξεκινήσει καλά. Πέρα από την assist που έβγαλε την τρομερή,
5: δεν ήταν τόσο. Με τη Σερβία.
0: Ενώ στα επόμενα σταδιακά σούπερ.
1: Ανέβηκε, βρήκε
5: αλλά...
1: ρυθμό.
5: Αλλά ήταν και φυσιολογικό ότι δεν ήταν καλός, γιατί δεν είχε καθόλου ρυθμό. Είχε μόλις ένα παιχνίδι στην Premier League.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εντάξει, για την, είναι πολύ σπουδαίο ότι πήραμε 8 βαθμούς τώρα σε αυτό τον όμιλο. Δηλαδή, αν δούμε τι έπαθε η Κροατία από την Αγγλία, που έφαγε 7, θα μπορούσε να έχει φάει και 14 χωρίς πλάκα.
0: Ναι.
5: Και τρώγανε επίθεση κάθε 2 λεπτά.
0: Κρίμα για το Μόντριτς που σταματάει κάπως έτσι από εθνική. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει, αλλά θα είναι τα τελευταία παιχνίδια.
5: Δεν τον βλέπω αυτό να σταματάει ακόμα. Αυτός έτσι όπως είναι ικανός να παίξει και στο γύρο του 28. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σπουδαίο. Εντάξει, για τον μπάσκετ τώρα να πω πολύ ωραίες μεταδόσεις από το Sport FM TV, είδα τα περισσότερα παιχνίδια.
0: Να σκαλά. Καλές ήταν, όντως δυνατές, δηλαδή δυνατό ξεκίνημα. Ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Μετά για το πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
5: Ναι, καταρχάς είδαμε όλα τα παιχνίδια, προσωπική μου άποψη ήταν αυτή. Υπήρχε ένας σεβασμός προς το κοινό και κυρίως άργησαν τα παιχνίδια κανονικά στην ώρα τους. Δηλαδή στο προηγούμενο κανάλι που ήταν άρχισε
0: το παιχνίδι. Άρχιάσε, τώρα είναι σε αυτό το κανάλι, μην το πάμε έτσι.
5: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε...
0: Άκ, πώς είδες.
5: Βλέπαμε το παιχνίδι 4 και 4, ενώ άρχιζε 4 παράδειγμα. Mm. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με 4 απουσίες μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Και βγαίνουν μπροστά και παιδιά, δηλαδή βγαίνει μπροστά ο Τσαλμπούρης.
0: Δεν το περίμενα. Για Τσαλμπούρη δεν το περίμενα όλο αυτό. Πολύ καλό.
5: Ναι. Βγαίνει μπροστά αυτό το παιδί που πήρε για ένα μήνα ο Πίκνεϊ. Mm. Δεν ξέρω αν θα μείνει και ένα μήνα, γιατί ακούγεται το Φίζελ ότι δεν θα γυρίσει ακόμα. Δηλαδή θα αργήσει λίγους μήνες ακόμα, κανένα 2 μήνες. Ακούσα, διάβασα. Το Θάνο που γράφει στο Ένωση ότι.
0: Και εδώ βγαίνει ο Θάνος, ναι. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Ωραία, ταξιάρχη. Ναι. Να σκαλά.
5: Επίσης ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι καινούργιες ομάδες και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην αποδόση τους. Δηλαδή, μην περιμένουμε, επειδή ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έκανε 2 ματσάρι στο Super Cup, μην περιμένουμε να δούμε τέτοια απόδοση μέχρι το Δεκέμβρη. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα.
1: Θέλουν χρόνο ταξιάρχη πολύ αυτές οι ομάδες. Υπομονή όμως είναι το βασικό συστατικό για να πετύχουν αυτό που ξεκίνησαν.
5: Ναι, ναι. Και το highlight της αγωνιστικής, η μασκότ του Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, έπως.
5: Ναι, ναι, εκπληκτικό.
1: Έπως,
5: παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που μου
0: ακούσατε. Γεια σας, ταξιάρχη. Καλό βράδυ. Ρωτάει και ο φίλος εδώ πέρα πως έχει φυσική κατάσταση του Μπέιλ. Είναι ερωτηματικό, εν όψη επανέναρξης.
1: Ο Ανδρέας από τη Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης. Εκεί έκανα διακοπές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό μέρος.
0: Μικρός έχω πάει.
1: Καταπληκτικό μέρος, να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, ο Μπέιλι αυτή την εβδομάδα θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο στροφές. Έχει προπονηθεί, έχει βγάλει αρκετά μεγάλο μέρος των προπονήσεων.
0: Ερώτηση, δεν ήταν τραυματίας Απλώς είχε μείνει πίσω.
1: Είχε ένα μικρό πρόβλημα γιατί έπαιξε στα δύο μάτς, πιέστηκε, έπαιξε με τον Όφη και με τη Γιαγκελόνια. Γι' αυτό έμεινε εκτός με το Λεβαδιακό. Υπήρξε μια συνεννόηση και με την Ομοσπονδία της χώρας του για να μείνει εδώ να δουλέψει. Είναι πολύ καλά. Δεν θα είναι βασικός. Δεν πιστεύω ότι θα είναι βασικός στο ντέρμπι. Εκεί στα εξτρέμ, εάν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς και η ομάδα είναι σε ρεπό σήμερα και επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις, θα έβλεπα τον Ζέλσον με τον Ρόκα. Αλλά παιδιά είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ρόκα, ε.
1: Ναι.
0: Ρόκα, έλα.
1: Έχει,
0: αυτό.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία με τα εξτρέμ, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ιμανόλ. Διότι τον είδαμε στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε με καθαρό εξτρέμ.
0: Όχι. Και νομίζω σε μερικά παιχνίδια. Ναι, σε καμία από τις δύο θέσεις δεν έπαιζε εξτρέμ.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ζώτα έπαιζε και ο Φορτούνης. Που ο Ζώτα εμένα δεν μου κάνει τόσο για εξτρέμ.
0: Πιο πολύ δεύτερος παιχνικός.
1: Ναι, πιο πολύ για εκείνη.
0: Πάντως νομίζω αυτό με τα εξτρέμ το κάνει πιο πολύ στην προσπάθειά του, επειδή γενικά είναι ένα προπονητής που επενδύει στο build-up. Ξέρεις, να υπερφορτώσει λίγο το κέντρο, να έρθουν προς το κέντρο οι half extreme που έχει.
1: Έχει και πολλές απαιτήσεις από τα extreme. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι που θέλει να κάνει ο Ιμανόλ. Θέλει οι extreme να κλείνουν μέσα στην περιοχή, να μπαίνουν ανάμεσα στα stopper, να δίνει βάθος ο επιθετικός, δηλαδή να γίνονται σαν δεύτερη-τρίτη επιθετική. Να βάζει πολύ κόσμο στην αντίπαλη περιοχή. Οπότε είναι ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό και φυσικά. Είναι αυτό το σκηνικό που θέλει να στήσει. Κάνει εξίσου απαιτητικό το παιχνίδι και για τους μπακ.
0: Τι μουσική ακριβώς ακούς? Τι ταινίες βλέπεις? Και αγαπημένο φαγητό? Εδώ λέει θα σε ανακρίνουμε.
1: Αυτά είναι.
0: Εξηγήσου. Όντως.
1: Μουσική ελληνικά.
0: Ωραίος. Καλά ξεκινάμε. Όταν λες ελληνικά όμως.
1: Ελληνικά.
0: Να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι και ό,τι να είναι, ναι. Ταινίες, παιδιά, θέλω περιπέτεια. Full. Δηλαδή αυτή την εποχή βλέπω το Founder στο Netflix.
0: Ναι, καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Έχω ακούσει καλά λόγια.
1: Σκληρό.
0: Να ξέρεις, απέναντι έχεις συνεφίλ.
1: Ναι.
6: Σε αυτό δεν έχει βασιστεί και το Homeland. Στο Founder, νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
6: Το Homeland το έχει τελειώσει, ήταν πιο παλιά.
1: Ναι.
6: Αλλά είναι το Founder πολλά χρόνια, γι' αυτό.
1: Και φαγητό τα πάντα.
0: Τα πάντα, ε.
1: Τα πάντα. Σουτζουκάκια.
0: Μερακλής.
1: Δυνατό, ε.
0: Μερακλής. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Καλημέρα. Το θέμα είναι αν σαν οπαδί του Ολυμπιακού. Σωστό. Θα έχουμε αντοχή να στηρίξουμε στα δύσκολα τον Ιμανόλο. Πώς το λες, Ιμανόλο?
1: Ιμανόλ.
0: Και δεν θα φωνάζουμε τις πρώτες στραβές για το Μεντιλίμπαρ. Νίκος από Μόναχο, αυτό λέει ο Νίκος από το Μόναχο.
1: Νίκο, και εγώ τον Μεντιλίμπαρ τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Στενοχωρήθηκα που έφυγε. Αλλά το κλαμπ γύρισε σελίδα.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής για το καλό της ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι δεθήκαμε με το Μεντιλίμπαρ, πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας, ήταν ένας κύριος, αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε πλέον στο παρελθόν.
0: Και φαινόταν ότι το γυαλί που λέμε έχει ραγίσει. Εμένα η μόνη μου ένσταση, το ζητούσαμε και με Νίκο εδώ το προηγούμενο διάστημα που δεν ήσασταν, είχε να κάνει με το timing, ότι ενώ το βλέπαμε όλοι και απ' έξω, ότι εντάξει, δεν ξαναστεριώνει που λέμε, δεν ξαναφτιάχνει. Μήπως έπρεπε να έχει φύγει πιο νωρίς, ξέρεις, για τις μεταγραφές κιόλας. Επειδή έχει να διαχειριστεί και αρκετές μεταγραφές, αν όχι όλες, που δεν τις έχει κάνει κοινός.
1: Φαινόταν ότι ίσως θα έπρεπε να έχει έρθει ο χωρισμός στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.
0: Για τον Μάιο, ναι.
1: Θα ήταν πολύ πιο ομαλό για όλους. Νομίζω ότι μέτρησαν πάρα πολύ και οι αντιδράσεις που είχε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι ένας προπονητής που τον λάτρεψε και τον ελατρεύει ο κόσμος. Το ξέρουμε όλοι, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, αλλά προχωράμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό που μαθαίνω εγώ, παιδιά, από το Ρέντι, και δεν είναι υπερβολή και δεν θα σας πω εδώ καμία υπερβολή, είναι ότι είναι πολύ δουλευταράς, είναι πολύ καλός προπονητής, έχει πολύ καλά σχόλια από τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί του. ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Και έχει να διαχειριστεί πολλά νέα πρόσωπα και όπως είπα και πριν, καλύτερα να το κάνει μέσα από απαιτητικά μάτς.
0: Ναι, αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πώς φαίνεται Γιώργο μέχρι τώρα ο Φορτούνης, στην επιστροφή του?
1: Ο Φορτούνης, παιδιά, εγώ τον είχα στο μυαλό μου ότι θα έρθει για να παίζει μισά ώρα, 20 λεπτά στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος και νομίζω ότι για εκεί είναι.
0: Πάντως όσο παίζει, εντάξει, Φορτούνης είναι, θέλω να πω, την ποιότητα την έχει.
1: Ναι, την έχει την ποιότητα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι για ένα 20 λεπτό μισάωρο ποιοτικό σε ένα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος ή αν δεν έχεις λύσεις τέλος πάντων στην Ευρώπη να τον ρίξεις μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι δηλαδή ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή για να μπει βασικός στον Ολυμπιακό και να πάρει την ομάδα πάνω του.
0: Εν τω μεταξύ θυμάμαι εκπομπή, ήταν, διαβάζω και μηνύματα λοιπόν.
1: Μοσάτ, Φάουντα.
0: Ναι. 14 Αυγούστου είχε γίνει το ραντεβού με την Λίμπαρ Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, είχαμε περάσει το... πολύ ωραίο 15 Αυγούστου. Παιδιά, 15 Αυγούστου. Αυτός είναι αξέχαστος.
0: Και βγαίνει η ενημέρωση. Βγαίνει το ότι από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει συμφωνία με τον Φρόιλερ την επόμενη μέρα, 15 Αυγούστου. Ήταν επί της ουσίας η πρώτη μεταγραφή μετά τη συνάντηση του Ολυμπιακού. Και επειδή ήταν η πρώτη μεταγραφή μετά τη συνάντηση και ήταν μια πιο προχωρημένη ηλικία, ο Φρόιλερ, άσε την καριέρα έχει, ήταν πιο προχωρημένη ηλικία. Δεν φαντάζεσαι αντιδράσεις εδώ πέρα.
1: Χαμός, ε.
0: Βασικά φαντάζεσαι αντιδράσεις.
1: Χαμός.
0: Αυτές που φαντάζεσαι επί 10. Θέλω να πω το ότι...
1: Έχουν συμβεί πολλές φορές αυτά, Μανώλη. Δηλαδή, ναι. Μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου έρχεται ο Ορμπάιθ, ας πούμε, σαν παράδειγμα, που είχε έρθει στον Ολυμπιακό και κόντεψε να ανατιναχτεί το σύμπαν για τον Ορμπάιθ. Και τελικά είχε αποδειχτεί ο Ορμπάιθ να είναι εργαλείο. Μη θυμηθώ το Φουστέρ που είναι και στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι. Και το λέω, καλά, πολλά παραδείγματα, έχεις δίκιο. Απλώς το λέω με αφορμή τώρα τον...
1: Ωραίο τέτοιο μήνυμα στέλνει εδώ ένας φίλος. Αν είμαι φαν του Ζέλσον ή όχι. Εδώ θα κριθείς, μου λέει. Λοιπόν, ωραίος τριπλαδόρος, αλλά δεν έχει την ουσία.
0: Είναι και τα μάτς μωρέ της Ευρώπης πιο πολύ όμως που μπορεί να κάνει...
1: Πέρσι πήρε διαφορά. Πάνω του τα μάτς της Ευρώπης. Πέτυχε πολύ σημαντικά γκολ στην Ευρώπη, είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά θέλεις κάτι παραπάνω.
0: Εσύ εννοείς δεν έχει την ουσία σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος που
1: δεν έχει την ουσία, δηλαδή οι αριθμοί του για εξτρέμ τέτοιου επίπεδου είναι χαμηλοί.
0: Ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, όχι σήμερα, για όσους δεν ήταν από την αρχή, καταρχάς κάθε μέρα θα είναι κάποιος. Θα είναι... Είτε ο Γιώργος Στασινόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που είναι δίπλα μου, ή ο Ζήνη ήταν από το ξεκίνημα, είτε ο Μπάμπης ο Τσιμπίδας, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, είτε ο Πάνος ο Λούπος, ρεπόρτερ ΑΕΚ, είτε όλοι μαζί, ανάλογα την επικαιρότητα.
1: Και δεν είναι ανάγκη, παιδιά, να το εστιάσουμε και μόνο στον Ολυμπιακό. Αν θέλετε να πείτε και για την ομάδα σας, εδώ είμαστε, να τα συζητήσουμε όλα.
0: Δεν υπάρχει
1: κανένα πρόβλημα και για την εθνική.
0: Και είναι και μια επανεκκίνηση αυτή. Πάω για τον Φρόλερ που έλεγα πριν για την επανεκκίνηση. Το λέω επειδή εντάξει, από το ξεκίνημα. Έχει δείξει την ποιότητά του, έτσι. Έχει καθαρίσει μάτσο για τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει κάτι γλυκά γεμίσματα που άλλοι.
1: Έχει παίξει και βασικός Μανώλη και στα τρία παιχνίδια με τον Ιμανόλ. 90 λεπτά. Είναι η κολόνα του Ολυμπιακού. Φαίνεται ξεκάθαρα. Θα είναι ο παίκτης που από αυτόν ξεκινάει η ενδεκάδα. Και θέλει. Το ξαναλέω, παιδιά, θέλει υπομονή η ομάδα. Για το Φρόιλερ το βλέπετε και στην Ελβετία, βασικός και στα τρία παιχνίδια, στάζουν μέλη η Ελβετία, αυτά που γράφονται έξω είναι απίθανα, καλοκουρδισμένο ελβετικό ρολόι διάβαζα χθες, τον έχουν γράψει.
0: Φουστέρ.
1: Φουστέρ. Φουστέρ.
0: Έχουμε κατασταλάξει το ρόλο που θα έχει.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα με σιγουριά, δεν βάζω το χέρι μου σε φωτιά για τον ρόλο που θα έχει ο Φουστέρ. Καταλαβαίνω ότι θα είναι στο team του Ιμανόλ, αλλά όχι πολύ ενεργός και θα είναι κάτι σαν συνδετικός κρίκος με την Ακαδημία, με τη Β' ομάδα.
0: Okay.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Okay.
1: Πάντως είναι ένας άνθρωπος που τον ήθελε πολύ ο Κόρδον και προσπαθήσει να τον πάρει και το 23 είχε συζητήσει. Να τον φέρει.
0: Και είναι και ήταν ένας παίκτης που αν όχι αγαπητός σίγουρα ήταν συμπαθής από τους περισσότερους Ενώ και των άλλων ομάδων, έτσι.
1: Πολύ, ναι, βέβαια.
0: Πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Παιχτάρα, οκ. Okay.
1: Παιχτάρα. Θυμάσαι όταν είχε έρθει, τι λέγανε, τι λέγαμε. Να μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Ότι ήρθε από τη Villarreal. Ναι. Β. Δεν έχει παίξει La Liga. Χαμός. Και τελικά έχει μείνει εικόνα με τον μπαταρισμένο κεφάλι του Φουστέρ.
0: Ναι. Και πολύ μαχητικός. Ενώ τον έβλεπες λίγο.
1: Ψυχάρα.
0: Ευγενικούλη. Τα έκανε τα τέτοια. Λοιπόν. Ναι, και επιστρέφουμε με. Α, έχουμε γραμμόλα. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Γιάννη από Αγίου Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
7: Τι κάνετε, παιδιά. Γενικό σχόλιο θα κάνω ότι και με το Sport FM TV είναι να βλέπω ο σταθμό μεγαλώνει, γιγαντώνεται ή μου φαίνεται εμένα.
0: Έτσι φαίνεται.
7: Εγώ λέω στα δικά μου μάτια, έτσι.
0: Ναι.
7: Άκουσα εχθές, ή άλλος άκουσα.
0: Δεν το πούμε για το σπίτι μας, ότι λέει ο κόσμος. Αλλά ναι, είναι πολύ.
7: Άλλο, άκουσα τον Πατρίδη Διαμαντόπουλο που ήταν κάπου αλλού και το άκουσα σχόλιο στο μπάσκετ. Μου φάνηκε.
0: Ναι, βγαίνει και για σχόλιο στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο.
7: Γνωστός.
0: Μα και περιγραφές κάνει και μεταδόσεις στον Sport FM TV και στο ραδιόφωνο. Ναι.
7: Αλλά τώρα δηλαδή με το, και με το κανάλι. Και με το ράδο, δηλαδή, η ρόλη είναι κάπως διαφορετική και κάπου πάνε κάπως αλλιώς και τα λοιπά. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή, το λέω γενικότερα, δεν ξέρω τι δουλειά έχετε κάνει ο Βάιος, ας πούμε, μπασκετός και όλο το team τεχνικών ή οποιοδήποτε που στηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε, το Sport FM, ας πούμε, Big Win Sport FM, έχει γίνει τώρα Sport FM TV. Βλέπω ανθρώπους που τους ξέρω από τα, ας πούμε, από site και τα λοιπά, και βλέπω ότι γίνεται πολύ συλλεκτικός ο σταθμός. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αυτό, πανεκκός, τον τέλος, τα λοιπά. Όλες τις ομάδες τις έχουμε μέσα, κανονικά.
0: Όπως λέμε.
7: Εγώ το και αυτό και μπράβο και στα παιδιά και σε ένα φίλε μου, σου λένε ο Σμουράκη.
0: Ναι. Μανώλη, ναι, Μανώλη.
7: Ναι, Μανώλη, που έκανες και ρεπορτάζ του Ατρομήτου και είσαι και αν θυμάμαι καλά, μου είπες τις πρώτες 33-34 από εκεί, δεν θυμάμαι.
0: 33, ναι.
7: Λέω 33, έτσι μου είσαι ανεβάζει. Όσο αυτό είναι δείγμα γιγάντωσης ενός χώρου που μπράβο. Το θέμα είναι εντάξει, γιατί ένας χώρος για να πηγαίνει καλά και να δουλεύουν πολλοί άνθρωποι εκεί, από τεχνικούς μέχρι παραγωγούς μέχρι δημοσιογράφους, θέλει σαν ανάλογες διαφημίσεις. Αυτό πάνω από τώρα, δηλαδή, το τελευταίο μου, ότι δεν χρειάζεται να λένε γιατί κάνεις αυτό τις διαφημίσεις. Μην γίνουν για διαφημίσεις όταν γιατί χρειάζονται διαφημίσεις, γιατί χρειάζονται έσοδα.
0: Ναι. Γιάννη, θα νομίζω ότι τις έχουμε βάλει εμείς, αλλά εντάξει, δίκιο έχεις.
7: Απλά μιλάμε λίγο εμπορικά, έτσι. Όχι, εμπορικό τομέα μου.
0: Δίκιο
7: έχεις. Όχι, εμπορικά εσύ να μου μιλήσεις.
1: Το σημαντικό είναι να αρέσει στον κόσμο αυτή η προσπάθεια.
7: Εγώ αυτό βλέπω. Άρα, αν η αγροματικότητα, η τηλεθέαση, εκεί που ήταν τάδε και έχει αυτεθεί σε μεγάλο βαθμό, αυτό σημαίνει ότι κάτι πολύ καλό γίνεται ή προσπαθεί να γίνει κάτι καλό, εντάξει. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Και είναι σημαντικό, Γιάννη, αυτό που είπες και πριν, να ακούγονται και όλες οι φωνές.
7: Ναι, ναι, και αυτό μου κάνει εντύπωση, ιδιαίτερα δηλαδή, σήμερα, που είπα τον Στασινόπουλο, δεν είστε.
1: Ναι, ναι, Γιώργος.
7: Μπράβο. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει πρώτος ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τσιμπίδα στον Πάπης, που ξέρω χρόνια. Μπαίνει ένα παιδί του Ολυμπιακού.
1: Δεν ήθελε να έρθει πρώτος γι' αυτό. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
7: Του κάνεις πλάκα
0: τρίμερο.
7: Το τρολάρεις τώρα.
1: Το τρολάρω, ναι.
7: Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ποια είναι η προτεραιότητα σε μια διαδικασία. Είναι όποιος ήθελε ήρθε.
0: Γιάννη, αυτό που έχει αποδείξει χρόνια τώρα δεκαετίες στο Sport FM είναι ότι ξέρεις, δεν έχει έναν μανδύα ουδετερότητα.
7: Αλλιώς άρχισε.
0: Το θέμα είναι ότι ο Sport FM είναι πολύ χρωμός. Και πολλές φορές.
7: Ναι, όχι, αλλιώς άρχισε ο σταθμός πραγματικά με Χελάκη και Μπάμπη και τα λοιπά και
0: Τρακόγλου.
7: Και αλλιώς έχει φτάσει.
0: Εξ αρχής έτσι. Εξ αρχής πολυχρωμία έχει. Εξ αρχής πολυχρωμία έχει. Και το θέμα είναι το.
7: Άλλο πάνω να πω. Ρέπει πάει να παίξει σε πολλά πλαίσια και σε πολύ global στυλ. Global, παγκόσμιο. Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δυνατό και το σημαντικό είναι ότι είναι ακόμα σε μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή είναι ακόμα πολύ.
1: Είναι μωρό που μαθαίνει να περπατήσει τώρα το νέο εγχείρημα.
7: Όχι, αυτή είναι μωρό που δεν περπατήσει. Είναι μωρό που δεν θα τρέξει.
1: Μπράβο.
7: Άλλο να περπατήσω μωρό.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατό το ξεκίνημα και απλώ εγώ σου λέω ότι είναι. Έρχονται και άλλα πράγματα.
1: Είναι το μωρό που τρέχει.
7: Τρίχνω μωρό που τρέχει τώρα το μωρό. Τρίχνω τρέχει και λε αυτό το παιδί είπα μάλλον θα το πάρει. Θα βγει η μπόλτ.
0: Ωραία, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Break, μικρό και επανερχόμαστε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το φω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Ναι.
12: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
12: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Πώς είσαι?
12: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
12: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
12: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
12: με
0: εδώ
12: ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
12: Με ακούς?
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
12: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου Βαγγέλη.
12: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς?
12: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη.
12: Βαγγέλη.
0: Δεν θέλει.
12: Άρε, Βαγγέλη.
13: Χθες έκανε η ιδανική αργή. Κάτι που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι θυμμένος, είμαι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, το άρεσε.
14: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
13: Του άρεσε αυτό. Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια.
0: Εκομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
15: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρο.
16: Εμένα ναι.
0: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
17: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
17: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνεις από την καρδέλα. Την καρδέλα.
15: Πώς σου λέω.
0: Την καρδέλα, τη για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
17: Δύο, τρία.
0: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμυρά 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέιδα πρόντε στόρμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
15: Ναι, ναι, ναι.
18: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
19: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα, θα κάνω το σουτ, την μπάλα out. Γιατί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη, με τον Δίχο τώρα, με εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out την μπάλα.
20: Άσχη, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
0: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
21: Έκανε τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
0: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
21: Δεδρολίμανο.
0: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
22: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
1: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
22: Αυτό πρέπει να κάνω.
1: Μάσα στην κασέτα βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
22: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
1: Ναι, ναι.
23: Χατζηδιάκος δυναμητά.
24: Προς παραγνωριμίες, με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
25: Εδώ θα σταθούμε.
24: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. After review. Γύρω Στασινόπουλος, Μανώλης Μισουράκης, παρόλα μέχρι τις 2. Κυριάκο Σταθερόπουλο, στα ντεξ. Εσύ σκέφτεσαι, τραγούδι για το φινάλε. Δεν σε βλέπω να σκέφτεσαι.
1: Το αφήνω στους ακροατές, δεν θα χαλάσω τις συνήθειες.
0: Όχι, όχι. Τώρα
1: δεν
0: το χαλάμε.
1: Δεν ήρθαμε τώρα εδώ πέρα να τα κάνουμε όλα πάνω κάτω.
0: Καλά, σκέψου, σκέψου. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε. Πάνω.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλή αρχή φιλαράκι.
1: Να σε καλά, να σε καλά φίλε.
2: Αναθηναϊκός είμαι εγώ.
1: Να σε καλά.
0: Ο Πάνος.
2: Ο Πάνος. Ο Αμερικάνος. Τι θα έλεγα, καλά ήταν και Γιώργο να είσαι και την Κυριακή το βράδυ εδώ πέρα, έτσι, μετά από το ντέρμπι.
0: Θα είναι Δευτέρα.
1: Ό,τι θέλουν, εδώ είναι.
2: Έτσι, το καλό
1: και
2: είναι...
1: Και Δευτέρα εδώ θα είμαι.
2: Ναι, αλλά το καλό είναι να είστε κατευθείαν, ξέρεις, το...
1: Μετά το μάτς, εκεί που καίει,
2: έτσι, έτσι, έτσι, εκεί.

0: Πώς το βλέπεις πάνω. Α, όχι, όχι, όχι, παίξε μπάλα, παίξε μπάλα.
1: Γιώργο, πού πιστεύεις ότι υπερτερεί ή μειονεκτεί μια ομάδα στην άλλη?
2: Ξέρεις τι γίνεται πάνω. Είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολο να πεις το οτιδήποτε για τις δύο ομάδες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η διακοπή.
1: Καλά, για τον Παναθηναϊκό μπορείς να πεις κάποια σταθερά.
2: Ναι. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν πραγματικά. Δηλαδή,
1: μετά από τη διακοπή.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρεις. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός που ήταν σε ένα καλό φεγγάρι.
1: Momentum.
2: Ναι. Και βλέπεις τώρα θα πάει μετά τη διακοπή, δηλαδή στο Καραϊσκάκι θα έρθει χωρίς τον Λιβάη.
1: Αυτό πιστεύω, ναι, εντάξει, αυτό είναι απώλεια μεγάλη.
2: Είναι απώλεια. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει παίκτη όπως ο Πουέρτα που έχει στηρίξει πολλά πάνω του και θα είναι στην Ελλάδα την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή είναι απίθανο να τον δούμε βασικό.
1: Ναι.
2: Είναι πολλά. Είναι ένα ντέρμπι για μένα με πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Καλά, στον Παναθηναϊκό εκτός από το Λιβάη, περιμένεις ας πούμε ποιοι, δηλαδή στα κεντρικά χάφη εκεί με τον Ουναΐ τον άξονα, περιμένεις δηλαδή τι θα δεις, εκτός από το Λιβάη λέω.
2: Ναι, περιμένεις τι θα δεις βέβαια. Είναι ο Ουναΐ ο οποίος μπήκε στον Παναθηναϊκό και του έχει δώσει πάρα πολλά.
1: Εντάξει, ήξερε και τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
2: Φυσικά.
1: Και είναι η ποιότητα.
2: Μα
1: του
2: έχει τρομερή ποιότητα.
1: Αυτονό, ναι, ότι μπορεί να πει, ας πούμε, και κατευθείαν. Δεν είναι ότι περιμένεις χρόνο από τον Ουναΐ να πει το παιχνίδι. Αλλά θυμάσαι τι σου έλεγα, Μανώλη, ότι σε αυτό το παιχνίδι περιμένω εγώ να δω τον Καμαρά στο αμυντικό transition.
0: Ναι. Γενικά, Παναθηναϊκός πάνω.
1: Μισό λεπτό. Δεν φτάνει μόνο ο Κάγκου, ας πούμε, να καλύπτει χώρους εκεί πέρα. Γιατί λέμε ότι έχει το Κάγκου,

0: είναι αργός στις επιστροφές.
1: Φαίνεται πάντως αυτή την τριάδα τελευταία που ναι. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει εκτοξεύσει την, ξέρεις, τις εμφανίσεις του, να το καμουφλάρει ομαδικά το λόγο πρόβλημα. Το οποίο το διαπιστώναμε στα προκριματικά, διότι ακόμα δεν είχε ομογενοποιηθεί το όλο σκηνικό στο σύνολό του. Θέλω να πω, παίζει, τον βοηθάει πάρα πολύ και ο Κάγκουα που είναι ταχύς, αλλά τον βοηθούν και οι γύρω-γύρω. Και οι χάφοι οι υπόλοιποι και τα εξτρέμ και τα μπακ.
0: Πιστεύεις, Μανώλη, ότι θα ξεκινήσει 4-4-2 ή 4-3-3 ή με... 4-2-3-1.
1: Και ο έξτρα χάφ ποιος θα είναι στο 4-3-3.
0: Ε?
1: Ποιος θα είναι ο έξτρα χάφ στο 4-3-3.
0: Ποιος θα είναι, Δεν βλέπω και κανένα να μπαίνει σε αυτό το ζώο.
1: Πάντως, πάνω, δεν ξέρω και εσύ Γιώργο αν συμφωνείς. Οκ, λέμε το ότι είναι μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι, διότι είναι πιο πίσω, είναι και γηπεδούχος. Αν χάσει, θα μεγαλώσει η ψαλίδα και θα πάει και σε ψυχολογικό επίπεδο η διαφορά, καταλάβεις.
2: Θα έχει πίεση, βέβαια.
1: Αλλά και για τον Παναθηναϊκό, αυτό που λέει και ο Πάνος, τώρα το πάει πιο πολύ στον Καμαρά ο Πάνος. Εγώ συνολικά θα το πάω, ότι είναι και ένα τεστ υπό την έννοια του ότι, ξέρεις, για πολλούς λόγους. Δεν θα είναι καλό να πατήσει χειρόφρενο στην ανοδό του σε αυτό το παιχνίδι.
2: Συμφωνώ, Μανώλη, και αυτό ήθελα να πω, ότι μην το εστιάζουμε μόνο ότι θα είναι, είναι πολύ κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό. Είναι εξίσου κρίσιμο και για τον Παναθηναϊκό, διότι είναι το πρώτο του πολύ μεγάλο τεστ στο πρωτάθλημα που θεωρητικά φέτος θέλει να το διεκδικήσει.
0: Γιώργο, και να μην το χάσει το παιχνίδι, ας μην το κερδίσεις, και να μην το χάσει δεν είναι μειώνει για τον Παναθηναϊκό.
2: Συμφωνώ,
0: αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι. Όχι, δεν είναι. Και το Χ καλό είναι για τον Παναθηναϊκό.
2: Καλό είναι, βέβαια είναι καλό. Και εξαρτάται και πώς θα έρθει το Χ και τι εικόνα θα έχει. Παίζουν πολλά ρόλο. Και πώς θα το διαχειριστεί και ο οργανισμός το Χ ή την ΙΤΑ ακόμα. Γιατί σκέψω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει χάσει παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις πώς θα αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Και αν και είναι και μικρό το δείγμα, ο Νίστρουπ μας είχε δείξει ότι δεν πάει για το Χ. Μικρό μεν το δείγμα, αλλά πάει για την νίκη.
0: Καλά και ήταν να είναι, άμα το πάμε έτσι, ανάλογα πως θα έρθει και ήταν. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κάνει το ρυθιστή, πάλι θα λέμε ότι...
2: Παίζει ρόλο και η εικόνα, ναι. Παίζει ρόλο και η εικόνα και για μένα παίζει ρόλο και πώς διαχειρίζεται ο κάθε οργανισμός ένα αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, όπως και να έρθει το αποτέλεσμα, αυτοί είναι οι δύο οργανισμοί, βάζω και την ΑΕΚ μέσα. Τέτοιοι οργανισμοί, πάντα όμως υπάρχει πικρία για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ότι... Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε όποια φάση και να είσαι, και 35 βαθμούς διαφορά να υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχει διάφορο παιχνίδι. Στο μπάσκετ πέρσι ήταν ένα διάφορο μάτς και έγινε χαμός.
0: Δεν μπορείς μια ήττα τέτοια να την προσπεράσεις έτσι.
1: Και στο τάβλι που λέμε.
0: Έτσι, στο τάβλι, μπράβο. Και μια κουβέντα. Τέλος πάντων, θα δούμε, Γιώργο. Είναι μέχρι την Κυριακή. Θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ρευστό παιχνίδι, φίλε.
2: Είναι πολύ κρίσιμο για μένα και για τους δύο. Όσο κρίσιμο είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά τόσο είναι και για τον Παναθηναϊκό.
0: Και
2: για μένα, να σου πω και κάτι. Δεν χάνεται κανένας. Ακόμα και αν χάσει.
0: Όχι, θέμα ψυχολογίας.
2: Δηλαδή, ακόμα και στο μείον 8 να μείνει Ολυμπιακός, έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.
0: Θέμα ψυχολογίας
2: δει...
0: είναι πιο πολύ.
1: Στα play-off,
0: ναι. Αν χάσει όμως Ολυμπιακός, φίλε.
2: Πάει στο μείον 8, ναι.
0: Μείον 8 δυσκολεύουν τα πράγματα όχι μόνο αγωνιστικά και ψυχολογικά.
2: Συμφωνώ.
0: Και είναι πολλά τα ζητήματα. Μετά, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, υπολογίζοντας και το παιχνίδι που έχει πάρει με τον ΠΑΟΚ, έχει βγάλει δύο καλά ντέρμπι.
2: Σωστό.
1: Πάνω, να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
0: Μια κουβέντα, το παιχνίδι με την.
1: Στα γρήγορα, δεν περιμένει και ο κόσμος. Για πες.
0: Ωραία, Μανώλη, έλα, καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ, καλή δουλίτσα. Λοιπόν, προχωράμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Εγώ. Ναι, φίλε. Γι' αυτό τον έκλεισα τον πάνω, επειδή κατάλαβα ότι είσαι εσύ.
3: Ναι, ωραία. Ξέρεις, να καλαλήσω με το και το φίλο μας, το, και εγώ είμαι Ολυμπιακός, έχει όλο το καινούργιο πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
3: Ξέρεις,
2: καλά.
3: Εμένα το, εμείς οι Ολυμπιακοί, εμένα ξέρεις φίλε τι με ενοχλεί, είπαμε τώρα ότι έφυγε ο Μεντιλίβα.
2: Ναι.
3: Το τι είχαμε ακούσει, δηλαδή, εμένα ρε φίλε, με ενοχλεί καλά. Δηλαδή, πραγματικά ερχόταν κανείς και άκουγε τους ολοκληρώσεις, θα λέγε, τι είναι τόσο άνθρωπος. Δηλαδή, άκουγα από πολλούς. Ήτανε και πολλοί που το θέλανε.

0: Είτε τι είχαμε ακούσει να φύγει, γιατί μία χρονιά σου δεν πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε, εγώ δεν ήθελα να φύγει, αλλά καλώς ή κακώς έφυγε. Το ίδιο τώρα έχει γι' αυτό. Καταρχήν, για να πω ότι είναι μαύρη την αλήθεια, και εγώ ας πούμε είχα λίγο κάποιες αντιρρήσεις, αλλά μετά που διάβασα ότι είχε πει ο Μωρίν και ο ξέσακέρα της άλλος ένας, ότι είναι καλός προπονητής. Λένε παιδιά, δηλαδή τι, αυτοί πληρωθήκαν από τον Ολυμπιακό για να πούνε ότι είναι καλός. Όπως λέει δεν τον ήξερα, για να σου πω ότι δεν τον ήξερα. Δηλαδή, ξέρει, δεν είχα ακούσει, αλλά μετά και τον Γουαδιόλα νομίζω είχε πει.
1: Τον Μανόλο λες τώρα.
0: Είναι για τον Μανόλο λέμε τώρα, ναι, για τον καινούριο.
1: Εντάξει, και πέρα από αυτούς το έχει δείξει και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν πάρα πολύ
0: καλός.
2: Έχει κάνει καλή δουλειά, Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει κάνει καλή δουλειά και στην Σοσιεδάδ, αλλά να ξέρεις πολλές φορές ένας προπονητής είναι και πώς θα ταιριάξει και σε ένα σύνολο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και για το Μεντιλίπαρ που είπες, αυτά που ακούγονται και λένε αφού έφυγε, δεν νομίζω ότι έκανε κανένα κακό στον Ολυμπιακό για να το κλείσουν δηλαδή.
0: Ναι, τι ακούγονταν ήταν. Και το άλλο. Τι ακούγαμε για γνωστούς φίλους Ολυμπιακού για τον Μασούρα. Τώρα ο παιδιά ο Μασούρας πήγε, πήξε μέσα με ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία και ήταν από τους καλύτερους. Και ο Ρέτσος. Τι ακούμε, πού θα πάμε με
2: τον Ρέτσο. Μεγάλη κουβέντα πας να ανοίξεις τώρα για τον Μασούρα.
0: Όταν έχεις μια ομάδα που έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό και ένα double και έχει πάει και πολύ αρκετά καλά στην Ευρώπη και επειδή ας πούμε μια χρονιά που και αυτή και την προηγούμενη οικονομία μας 11 βαθμούς στο Champions League και επειδή δεν πήρε ένα πρωτάθλημα το σταυρώσαμε. Εγώ καταρχήν εγώ λέω ότι πάνω απ' όλα είναι ομάδες και η Εθνική Ελλάδα και η Ελλάδα έπαιξε πολύ ωραίο, ήταν πολύ καλή, δηλαδή απλά να μην επειδή τα πάντα είναι ξέρεις το αποτέλεσμα καλός ή κακός. Είναι σημαντικό να πάμε στο Γιούρτ 28. Πάντως να είσαι καλά, καλή αρχή και σε εσάς και στα συνάδελφους, στα άλλα παιδιά των άλλων ομάδων. Αυτά να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μιχαλή. Εν τω μεταξύ, ο Μασούρας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτόν τον τρόπο που παίζει η εθνική, τουλάχιστον που θέλει να βάλει στο παιχνίδι της που λέγαμε, ξέρεις, δηλαδή και την πιο ανασταλτική λειτουργία.

0: Αν συμφωνήσω ότι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι ο καθηγητής ποδοσφαίρου πανεπιστημιακός Ρέμο Φρόιλερ.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αποδεικνύεται πως ναι, είναι η καλύτερη μεταγραφή. Πάντα οι μεταγραφές, παιδιά που περνάνε στα ψηλά, όπως λέμε εμείς,
0: ναι,
1: αποδεικνύονται λίρα 100.
0: Την ίδια στιγμή βέβαια που είχε έρθει η Κουπέρτα με πόσα, 15-16
1: εκατομμύρια.
0: 16 εκατομμύρια.
1: Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, να του δώσουμε χρόνο.
1: Θέλει τον χρόνο του, βέβαια θέλει τον χρόνο του.
0: Είχε δείξει δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελλο πριν από λίγους μήνες, όχι πριν από 7 χρόνια.
1: Είναι ένας από τους παίκτες, περιμένουμε να δούμε.
0: Αν βλέπουμε σχήμα για τον Ολυμπιακό με τρεις στόπερ, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Όχι.
0: Και τα μπακ του θρύλου πιο επιθετικά.
1: Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι δεν το δουλεύει και ο Ιμανόλ αυτό.
0: Ναι.
1: Με τρεις στόπερ.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει τα πρώτα παιχνίδια με Ιμανόλ. Ξέρεις κάποια κενάκια που έχει πίσω στις επιστροφές από επιλογή να ανεβάσει τα μπακ. Βλέπετε την Κνιζιάννη
1: και τα λοιπά. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Είναι ο νέος ρόλος που θέλουν να έχουν οι εξτρέμ. Είναι στην ουσία σαν να παίζεις χωρίς εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να κλείνουν πολύ μέσα, να μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Οπότε αναγκαστικά.
0: Και να δίνουν το πλάτο στα εξτρέμ. Τα μπακ.
1: Τα μπακ, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι φαίνεται να έχει κάποια κενάκια στις επιστροφές του Τικνιζιάν, αλλά δεν τον βοηθάει και ξέρεις το ότι τώρα προσπαθεί να το μάθει αυτός όπως και όλη η ομάδα. Επιθετικά μου αρέσει πάρα πολύ ως παίκτης. Οι σέντρες του και οι μπούκες του. Και...
1: επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά να πω και κάτι που δεν το ξέρει και πολύ σε κόσμος. Το είχα γράψει και στο Μόνο Μπάλα. Ο Τικνιζιάν είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ, έχει παίξει πολύ με τριάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού. Με τριάδα παίζει και η εθνική του ομάδα, η Αρμενία.
0: Που είναι βασικότατος.
1: Που είναι βασικότατος. Και με τριάδα έπαιζε και η Λοκομοτίβ, στην οποία έκανε το μεγάλο μπαμ. Στον Ερυθρό Αστέρα έμεινε μια χρονιά. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό και είναι και ένα ζήτημα βασικό που είχε να κάνει με τον Αθανασίου. Γιατί πολλοί κόσμος λέει για τον Αθανασίου, γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, δεν τον έπαιρνε με τη Λίμπαρ, τον έκοβε.
0: Και
1: δεν
0: εγώ.
1: Είναι ότι δεν του άρεσε. Ναι. Λοιπόν, τον Αθανασίου δεν τον. Δεν είναι ότι δεν του άρεσε σαν παίκτη. Σαν παίκτης. Είναι ότι είχε την άποψη ο Μεντιλίμπαρ ότι ο Αθανασίου θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο να μπει στο σύστημα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι ένα μπακ που παίζει κατά κύριο λόγο σε τριάδα.
0: Okay.
1: Κάτι παρόμοιο είναι ο Τικνιζιάν. Οπότε ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, Ηλιούπολη μένω, φίλε.
0: Ηλιούπολη, ωραία. Ωραία περιοχή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Φαν του σουβλακίου ή της πιτσάς. Εδώ κάνουμε συνέντευξη.
1: Παιδιά, σουβλάκι φουλ και πίτσα ελληνική.
0: Σούπα εγώ χθες. Με τι συνόδεψα την εθνική, έτσι. Κυριακό, προέρχομαι από ένα διήμερο μπάτσελορ, όπου ό,τι ζώο κυκλοφορούσε το καταναλώσαμε σε κρέας.
2: Κοπάει το κοπάδι.
0: Έχει πάει το κοπάδι, άστο. Τα κοπάδια, από διάφορα είδη ζώων. Τώρα, sorry για τους φίλους vegan.
1: Βλέπω εδώ τώρα να γίνεται χαμός.
0: Ναι. Οπότε, ο όρος στου μπόση είναι λίγο. Δεν μπορούσα άλλο κρέας χθες το βράδυ.
2: Είσαι νέο παιδί ακόμα και δεν έχεις χειρίσει.
1: Δηλαδή σήμερα τι έφαγες.
0: Και χθες. Πρώτον, από χθες.
1: Ό,τι έμεινε από χθες.
0: Από χθες για σήμερα δεν έχω φάει κάτι από χθες το βράδυ. Ωστόσο, χθες επειδή έπρεπε να έτυχα και παρά και τα λοιπά και έπρεπε να φάμε κάτι, τι πήραμε. Δεύτερη φορά στη ζωή μου. Σούσι. Σούσι με εθνική.
1: Μάλλον όλοι μιλάμε τώρα για σκληρή μετάβαση.
0: Σούσι, ρε φίλε.
1: Κάνα μακαρόνι το σπάς.
0: Το οποίο σούσι, αν το πετύχεις, καλό, είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν είστε του είδους.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι,
0: όχι Κυριακό,
2: Όχι, δεν λέω όχι. Απλώς...
0: Καλά, και εγώ δεύτερη φορά έφαγα, μην φανταστείς.
1: Δεν θα βγω δηλαδή να πάω να φάω σούσι.
0: Εντάξει, είναι και ακριβό έτσι.
1: Εντάξει.
2: Πόσο να.
0: Είναι και ακριβό. Αλλά ωραίο, αν το πετύχεις καλό είναι δυνατούλικο. Λοιπόν, για να δω τα μηνυματάκια σας εδώ. Να πούμε ότι αύριο έχουμε και μπασκετάρα. Έχουμε πολλά. Πάνω κι άμμο, λέει ο φίλος. Επειδή μπορώ.
1: Πάνω κι άμμο, να βάλουμε πάνω κι άμμο, ορίστε. Είδες, την έδωσε τη λύση.
0: Όχι, δικό σου θα μπει. Έστω από πάνω κι άμμο, δικό σου όμως θα είναι. Λοιπόν, όχι, ο Νίκος Ράλης πια δεν έχει σταματήσει. Είδες, συγκεροπολίπη. Ρεπό έχει, άδεια έχει. Τετάρτη εδώ θα είναι σε επάλξεις.

0: Καλησπέρα Μάνο Κούλη και Γιώργο. Μπράβο στην εθνικάρα μας και στον Ιβάν. Καλή συνέχεια, Μάκη Σατρομητάρας. Γεια σου Μακάρε. Από εξωτερικό τι υποστηρίζουμε, ρωτάνε εδώ.
1: Μπαρσελόνα.
0: Μπάρτσα, ε.
1: Μπάρτσα.
0: Η οποία είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτήν την περίοδο.
1: Ναι.
0: Και παρόλο που έχει φύγει ο Λεβαντόφσκι και λέγαμε που θα βρει τα γκολ, το βάζει εντάξει. Έτσι υπηρετικά τώρα με Ραφίνια μπροστά, με Γιαμάλ όλους. Πολύ δυνατή. Λοιπόν. Εδώ πέρα γνωριμία βλέπω.
1: Ναι, είναι η εκπομπή της γνωριμίας.
0: Mm.
1: Από... Ναι.
0: Από Ηλιούπολη. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4.
1: Και... Ωραία περιοχή, παιδιά, Ηλιούπολη.
2: Υπάρχει kickbox.
1: Ναι, kickbox.
0: Και έχει και μαγαζάκια και αβραδάκια που ξέρεις λείπουν πλέον από τη...
1: Πολύ ωραία, ναι, έχει φτιάξει πολύ.
0: Από την Αθήνα. Αύριο έχουμε μπασκετάκι που λέτε παιδιά. Έχουμε και Bosna Pauk για το Eurocup. Έχουμε μπαίνει στη μάχη για το BCL Περιστέρι Μπάμπερ. Έχουμε και FIBA Europe Cup, Μύκονος Νεύτσι και Σκόπι Ηρακλής.
1: Είναι, γενικά είναι εβδομάδα που μπαίνουμε σε ρυθμού σιγά σιγά.
0: Ναι, το λες για το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Και για το ποδόσφαιρο και εντάξει, το μπάσκετ λίγο χαλαρώνει αυτήν την εβδομάδα με Ευρωλίγκα.
0: Επειδή δεν έχει διαβολοβδομάδα.
1: Ναι, δεν έχει διαβολοβδομάδα.
0: Θα έχουμε την άλλη.
1: Ναι, την άλλη έχει διαβολοβδομάδα.
0: Πάλι.
1: Full.
0: Τώρα
1: εξοδοτικό, παιδιά, αυτό που γίνεται στο μπάσκετ.
0: Χρόνια τώρα. Πέμπτη να πούμε Παναθηναϊκός Φενέρ. Παρασκευή Ολυμπιακός Εφές στην Σανέλ Αρένα. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε και κάποια ενημέρωση για το τι έγινε τελικά στην πρώτη μέρα εκεί συνεδρίαση στο Κόμο για την EuroLeague. Δεν έχει βγει νομίζω κάτι. Αύριο τα σπουδαία. Είναι σημαντική η συνεδρίαση για το μέλλον. Για το αν θα εξαγοράσει κιόλας το NBA την EuroLeague. Και να δούμε και ποιες ομάδες θα είναι μετά από πλευράς Ελλάδας. Φαίνεται το ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα.
1: Γενικά νομίζω ότι στην η Ευρωλίγκα πρέπει να το δει λίγο το προϊόν, να το αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο. Ας δει λίγο τα πρότυπα της UEFA, ακόμα και για το οικονομικό σκέλος για τις ομάδες.
0: Καλά, δεν βγάζουν τίποτα, ρε.
1: Δηλαδή,
0: ότι η Ευρωλίγκα παίρνει, δεν κερδίζει τίποτα.
1: Αυτός που παίρνει την Ευρωλίγκα δεν παίρνει τα λεφτά που παίρνει μια ομάδα η οποία κάνει ένα χ στη League Face του Champions League.
0: Καλά, θα πέσει πολύ χρήμα τώρα με το NBA. Αν πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Απλά οι δύο ελληνικές ομάδες φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει, έχουν στα budget, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, καλά, χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα και εντάξει, αγωνιστικά έχουν πάρει και ένα σχετικό προβάδισμα και από τις υπόλοιπες. Ενώ τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Το καλό είναι ότι στα δικά μας, στα εγχώρια, έχουν μπει και δυνατοί παίχτες. Αυτό έχει αναβαθμίσει όλο το προϊόν. Αλλά είναι καλές και οι εκτός Big Five, αν θέλετε. Τώρα μην το πάω και στο μπάσκετ, καταλάβατε. Και εκτός πάω κάρι. Α, και οι υπόλοιπες πιο κάτω έχουν κάνει καλές μεταγραφούλες. Και εδώ και την πρώτη αγωνιστική.
1: Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δυνάμωσε πολύ το πρωτάθλημα.
0: Έχει δυναμώσει. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα για τη στοίχημα Super League. Την έκτη αγωνιστική, δηλαδή τώρα που επιστρέφουμε, δεν είναι μόνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι πάρα πολύ δυνατό, βεβαίως. Έχουμε Σάββατο δύο παιχνίδια. Εντάξει, Σάββατο δύο παιχνίδια, ίδια ώρα τα βάλαμε πάλι. I Coffee και Αστέρας Ατρόμητος. Αστέρας και Ατρόμητος είναι δύο ομάδες από τις τέσσερις που δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμής. Αυτό το καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον, τον λόγο παιχνίδι. Οι άλλες δύο είναι Βόλος και Λεβαδιακός. Λεβαδιακός είναι και ομάδα που δεν έχει σκοράρει καν. Έχουμε την Κυριακή 5 ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός. Στο Καφτατζόγλιο, παρακαλώ. Είναι έτοιμο.
1: Επιστρέφει.
0: Ναι, και με Χάιδο και τα πάντα, κύριε Χάιδο. Και φυσικά Πανατολικός είναι για ώρα. Άρης Βόλος στις 7. Το ντέρμπι το μεγάλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τη Δευτέρα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε το ΠΑΟ Καλαμάτα. Εγώ, Γιώργο, είμαι τη άποψη ότι γενικά πέρα από του μεγάλου και οι υπόλοιπε ομάδε είναι, ξέρει. Πολύ πρώιμη περίοδο για να βγάζει συμπεράσματα. Αρκετές ακόμα ενσωματώνουν μεταγραφές.
1: Σκέψω ότι κάποιες πήραν και ελεύθερους.
0: Ναι. Λεβαδιακός πήγε πέρα τον Ελληνένη.
1: Μπράβο.
0: Και όχι μόνο, και άλλους πέρα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και ο Τρόμητος ήταν ομάδα που έκανε κινήσεις στην αγορά των ελευθέρων, αλλά και οι υπόλοιπες που είχαν κάνει λίγο πιο πριν. Ακόμα τα χρονιών
1: είναι χαρακτηριστικά. Αυτό το μήνα τώρα θα δούμε, θα δούμε πολλά. Θα έχουμε μια εικόνα για όλες τις ομάδες, πιστεύω.
0: Το πρωτάθλημα, ως πρωτάθλημα, πώς φαίνεται?
1: Είναι ωραίο ότι σου δίνει την αίσθηση ότι κάθε ομάδα μπορεί να κόψει βαθμούς από οποιαδήποτε. Ήδη δηλαδή την έχουν πατήσει Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ακόμα την έχει γλιτώσει, αλλά είχε και αυτό στα ζόρια του. Βλέπεις ότι όλοι τους κοιτάζουν στα μάτια. Είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Είναι πολύ ευχάριστο ότι ο Όφη έχει μια σταθερότητα και φέτος και δείχνει ότι θα διατηρηθεί δηλαδή σε υψηλό επίπεδο. Έστειλε εδώ ένας φίλος για το Μασούρα, 57 γκολ και 32 ασίστ. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, παιδιά. Η αριθμή του Μασούρα είναι εντυπωσιακή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει τέτοιο εξτρέμ με αυτά τα νούμερα. Και θα είναι, για μένα θα είναι μεγάλο κλειδί για τον Ολυμπιακό πώς θα πάνε τα εξτρέμ του. Να μπει ο Μπέιλι, να μπορέσει να δώσει αυτά που πραγματικά μπορεί, γιατί είναι ένας παίκτης με τρομερή ποιότητα, να αρχίσει να παίρνει δημιουργία και γκολ από τα εξτρέμ του. Έλειψε του Ολυμπιακού την περσινή χρονιά το γκολ και η δημιουργία από τα άκρα του, όπως του έλειψε και από τα χαφ, και αυτό φαίνεται ότι πάει να αλλάξει, γιατί βλέπουμε ότι έρχονται πιο ψηλά οι χαφ του. Το θέλει ο Αλγουαθίλ να πατάνε περιοχή, και το θέλει να έχει πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο, γιατί ποινικοποιήσαμε τη σέντρα στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η νίκη στη Λιβαδιά έρχεται από μία σέντρα και η νίκη με τη Γιαγκελόνια πάλι από μία σέντρα. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί στην περιοχή ήταν αρκετοί παίκτες.
0: Και επειδή τη σέντρα την έχει βγάλει ο ίδιος άνθρωπος, που λέγεται Φρόερλε, και ποιος τη βγάζει. Την κάθε σέντρα.
1: Τη βγάζει, λες και είναι σε προπόνηση.
0: Ναι, ρε. Μα δεν είναι μόνο ο Φρόερλε, είναι και ο Ζώα Μάριο. Όποια ηλικία και αν έχουν κάποιοι παίκτες, η ποιότητα φωνάζει.
1: Βέβαια. Δεν ξεχνιέται η μπάλα.
0: Όχι. Πάμε break. Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Θυμίζω εγώ 2-10-95-79-283-4-5. Έρχομαστε.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: τώρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
3: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε, κτήλος, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάει τη ζωή.
3: Ωραία. Εγώ είμαι.
0: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
3: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι εδώ.
5: Εμείς οι δύο. Άδω κάτι τσακφίνες.
3: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
6: Καλαμάδα και τέλος.
5: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Πιο εκλεκτό.
6: Καλαμάδα και τέλος.
5: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
6: Καλαμάδα και τέλος.
5: Φέρε μια γίγανε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Γιώργο.
6: Καλαμάδα και τέλος.
4: Για πες.
3: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
4: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
3: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
7: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
4: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
3: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου, Γιώργο. Τσανάκα.
5: Ω, μη μου το λένε, τι σου λέει,
3: Τσακίρι, sorry.
7: Κάντε κύριε, πώς είστε.
3: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
5: Τι σου λέει, μωρέ, τι
8: τίποτε.
9: Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
10: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
9: Ακριβώς. Στηρίζουμε στο ένα για την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
8: Όχι, μη μου το λέτε.
10: Καρεδάκι με βαλεί.
9: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
8: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
11: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
12: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
13: Αμάν αμάν.
12: Λοιπόν,
14: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
15: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
16: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
17: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
16: Κεφαλά, συγγνώμη.
18: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
19: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
20: Είπε για μία μόρο μέρα.
19: Για μία μόρο.
20: Συγγνώμη.
19: Γράψε.
20: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
21: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
20: Ρε μπαγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
21: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
20: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
21: Μου λυσβάει τη ζωή.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: Εδώ είμαστε πηγούμενοι στο FM 94,6. After review για ακόμα 20 λεπτάκια. Γιώργος Δασινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης και Κυριάκος Σταθερόπουλος στα DEX. Λοιπόν, να πούμε επίσης αύριο έχει και πολύ σημαντικό αγώνα η Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία, 7 η ώρα. Σήμερα έγινε για τον άλλο όμιλο που μας αφορά. Ένα παιχνίδι όπου η Ιταλία ανοίξε 6-2 την Πολωνία. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς υπερκάλυψε και τη διαφορά. Τερματίζει εκείνη πρώτη η Ιταλία. Άρα πηγαίνει δεύτερη η Πολωνία. Το λέω αυτό διότι εμείς κυνηγάμε ως δεύτερο στόχο. Πρώτο στόχος είναι να βγούμε πρώτο στον όμιλό μας και να πάμε απευθείας στην τελική φάση του γύρω κατά τον 21, που είναι το προσεχές καλοκαίρι. Ο δεύτερος στόχος είναι να, και πιο ρεαλιστικός, να βγούμε η δεύτερη καλύτερη, η καλύτερη δεύτερη, να το πω καλύτερα. Οπότε μετά από αυτό το αποτέλεσμα, εμείς αύριο παίζουμε με τη Βόρεια Ιρλανδία και θέλουμε νίκη. Okay. Με δύο γκολ διαφορά. Αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα, τότε είμαστε η καλύτερη δεύτερη και πάμε απευθείας στην τελική φάση. Βεβαίως υπάρχει και πιθανότητα μικρή να μην νικήσει η Γερμανία τη Γεωργία. Να πάρουμε εμείς το θετικό αποτέλεσμα και να βγούμε πρώτο στον όμιλο. Και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως θα προκριθούμε. Λέει εδώ ο φίλος για τους παίκτες που έλαμψαν με την εθνική Σάλιακας, Ανδρότσος Μασούρας και αρχηγός μάλιστα Μασούρας, και είχαν φύγει από τον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός ψάχνει Έλληνες και άλλοι Έλληνες. Πολλούς Έλληνες είχε από τις ακαδημίες, Ολυμπιακός.
1: Πολλούς Έλληνες, Έλληνες, η εθνική με 7 Έλληνες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ο Ανδρούτσος είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε μόνο στον Ολυμπιακό. Έπαιξε σε πολλές διαφορετικές θέσεις.
0: Και back full.
1: Και back, ναι, δηλαδή ο Πέδρο Μαρτίνς πήγε να τον καθιερώσει δεξί back. Εμένα μου αρέσει στον Ανδρούτσο που από τον Ολυμπιακό έφυγε γιατί ήθελε να παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν στάθηκε δηλαδή στο γεγονός ότι είμαι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μένω στον Ολυμπιακό, να λέω ότι παίζω στον Ολυμπιακό. Ναι. Προτίμησε να φύγει, να πάει να παίξει. Και δικαιώνεται το παιδί, είναι αρχηγός στον Όφη.
0: Είχε ξεκινήσει ως φορ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.
1: Ως φορ, ναι, και πρώτο σκόρερ.
0: Έλερες.
1: Πολλά γκολ.
0: Έχει περάσει από όλες τις θέσεις.
1: Από όλες τις θέσεις. Μόνο τερματοφύλακας αν έχει παίξει ο Ανδρούτσος.
0: Και αυτό θα του κάνει καλό και αν θέλει. Δεν ξέρω αν θέλει να γίνει προπονητής.
2: Με την Οσμανίλη Σπορ αριστερό χάφτον έπαιζε.
1: Με.
2: Την Οσμανίλη Σπορ που μπράβο. Είχε στον...
1: Μπράβο, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έκανε τρομερή κίνηση.
2: Ναι.
1: Με την Οσμανίλη.
0: Αν θέλει λοιπόν να γίνει προπονητής μελλοντικά, έχει δει το γήπεδο από όλες τις πλευρές,
1: Ναι.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Κυριάκο, νομίζω συμφωνείς αυτό. Η πλειονότητα των προπονητών είναι χαφ. Δεν είναι τυχαίο. Ήταν και ο νευραλικός χώρος εκεί που έπαιζαν. Έλα, μάνι τώρα οι καινούργοι που ντεμπούταραν.
1: Τώρα αυτοί που μας έρχονται έτσι λίγο στο μυαλό, ναι, χαφ.
0: Όλοι χαφ είναι.
2: Εντάξει, κοίτα, από το 2000 και μετά, το 6, 8, και αυτές τις θέσεις είναι πιο κομβικές. Καθιερωμένα από το 2000 και μετά.
1: Είναι εγκεφαλικοί παίκτες.
2: Ναι, δεν είναι ο κόφτης που ήταν παλιά, που τάκλινγκ μόνο.
1: Και έχουν ρόλο προπονητή μωρέ μέσα στο γήπεδο, πολύ.
0: Τσάβι, Ολλανδία τώρα, Ζιντάν, Γαλλία. Φαμπόμελ. Κατσουράνης τι.
2: Εντάξει, είναι γεννημένος. Δεν το έχει ασκήσει, αλλά είμαι γεννημένος για
0: Πεχτάρ.
2: Να καθοδηγεί.
1: Ο Μαρέσκα.
0: Μαρέσκα. Εγώ τώρα λέω για τους προπονητές που ντεμπούταραν με τις εθνικές τους. Στο τρέχον παράθυρο. Μάνο Γιώργο και Κούλη, καλό βράδυ. Παράκληση. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Βαλάντης. Πώς σου φαίνεται, μου αρέσει.
1: Μεγαλώσαμε με Βαλάντη.
2: Έχει υπάρξει παρατράγουδο στο FM.
0: Για πες. Πάρε μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι.
2: Και τώρα ένα ραδιοφωνικό θα κάνει κρακρούκ. Έλα, μετάφρασέ τα. Σε δελτίο του Sport FM ήταν τύπος που ερχόταν τα 12 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και έχει πει πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τραγούδι του Βαλάντη υποδιόμενο στο ληστή που έκανε τράπεζα. Σε τράπεζα.
0: Το έχουμε.
2: Σε κασέτα υπήρχε αυτό κάπου. Κάπου το έχω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το τραγούδι έχει πει όμως.
0: Λοιπόν. Όσο προλαβαίνετε, πάρε τηλεφωνάκι. Αν θέλετε κάποια άλλη αφιέρωση. Και να συζητήσουμε βεβαίως. Και ό,τι αγαπάτε, ό,τι υποθείτε. 2-10-95-79.
1: Ντέρμπι έχουμε, παιδιά.
0: 2-83-4-5.
1: Να μπαίνουμε στους ρυθμούς.
0: Πάντα αυτές οι εβδομάδες εθνικών είναι λίγο πιο.
1: Είναι ο απόϊχος.
0: Είναι ο απόϊχος και είναι και το. Πώς το λέμε, η ηρεμία πριν από τον κατακλυσμό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: αυτό
0: που είπε ο Κυριάκος. Κυριακή βράδυ, άστο. Δευτέρα βράδυ, άστο. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, τίποτα. Μόνο αν έρθει κανένα 0-0 στήρο που και πάλι. Σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι από αύριο, σιγά σιγά θα αρχίσει να φουντώνει.
0: Για πες ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θυμάσαι πολύ έντονα. Πολλά είναι, εντάξει.
1: Πολλά είναι. Πολύ έντονα. Πολύ έντονα, θυμάμαι το 1-4 της Λεωφόρου.
0: Οκ. Okay.
1: Φοβερό μάτς.
0: Και γκολάρες.
1: Και γκολάρες, ναι. Ποιο άλλο. Είναι το 4-0 με εκείνο τρομερό σουτ του Λουα Λουα.
0: Και Νούνιες, ψαλιδάκι.
1: Ψαλιδά. Και Νούνιες, ψαλιδάκι με σέντρα Τάσου Πάντου.
0: Έτσι.
1: Τρομερή κούρσα, ναι.
0: Τα κιλάκια του τα είχε, αλλά ήξερε και κιλά μπάλα. Πολλά ο Νούνιες. Τον οποίο είχε βρει Κυριάκο. Και Κυριάκο και ο Γιώργος εδώ πέρα. Ο Ηλία Ήβιτς, έτσι. Και τον είχε στο μπλοκάκι, το θυμάμαι και από ναι. Εποχή ΑΕΚ. Δεν τον είχε καταφέρει να τον πάρει στην ΑΕΚ και τον πήρε μετά στον Ολυμπιακό όταν είχε πάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιχτάρα.
1: Είναι πολλά τα ντέρμπι, παιδιά. Είναι.
2: Το 2-2 με το του Λιμπερίμπολου και του Αλεξανδρή στο καπάκι. Στο ΑΚΑ.
1: Το 2-2 είναι το 2-4. Με Βασίλη Καραπιάλη, λατρεία Βασίλης Καραπιάλης.
0: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς.
1: Λατρεία.
0: Δεν έχω.
2: Καλά.
0: Μόνο βιντεάκι.
1: Ήταν η κουβέντα της εποχής τότε, γιατί δεν παίζει ο Καραπιάλης. Άμα τον το θυμάσαι, που δεν.
2: Ξέρω με τον Παναγούλια, σε ένα μάστα τα φλατζόγλια, με την Ουγγαρία. Και είχε φύγει. Ελλάδα-Ουγγαρία,
1: και Μπάγεβιτς που δεν τον ξεκινούσε στον Ολυμπιακό. Μεγάλη κουβέντα τότε.
2: Στο πρώτο πρωτάθλημα πιο πολύ.
1: Ναι.
2: Στο πρώτο. Που ξεκίναγε. Έβαζε τον Λιμιάδη.
1: Ναι.
2: Μέχρι που έσπασε τον πόδι τον Λιμιάδη.
1: Φοβερή παιχτάρα ο Καραπιάλης.
2: Μεγάλη.
0: Ήταν και εποχή που ξέρεις.
2: Είχαν όλες οι ομάδες ένα δεκάρι καλό.
0: Όλες οι ομάδες ένα δεκάρι καλό. Όλες οι ομάδες Έλληνες πολλούς. Ήταν υποχρεωμένες να παίζουν και με Έλληνες. Βγάζαμε και πράγμα. Έμεναν και χρόνια στις ομάδες τους υποχρεωτικά πριν μεταβούν, ξέρεις, το μεγάλο. Και ο Καραπιάλης και όπως οι υπόλοιποι της ΑΕΛ το είχαν κάνει αυτό και είχε βγει κερδισμένη και ΑΕΛ από τον τότε κανονισμό.
1: Ήταν και άλλες εποχές, Μανώλη. Έμεναν οι παίκτες τότε στις ομάδες. Έμεναν χρόνια. Γινόντουσαν σύμβολο για τον κόσμο. Δενόντουσαν αλλιώς με τον κόσμο. Ήταν και περισσότεροι Έλληνες, αυτό που λες.
0: Η υπαρχία βγάζει πράγμα.
2: Υποστηρίζαν την ομάδα της περιοχής τους και οι φίλοι της επαρχίας.
0: Ναι.
2: Και παίζανε και επιθετικά πολύ, Συμπεριστάρανε πολύ στην έδρα τους.
0: Παίζανε επιθετικά, λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν. Ναι.
1: Είναι ο τελικός του κυπέλλου.
0: Το 2-4 του Ολυμπιακού που 0-2 με 10 παίκτες. Ναι, είναι πολλά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε, ναι.
3: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Για τώρα μαζί πρώτη φορά μιλάμε.
0: Και με μένα ή με τον Γιώργο. Και με μένα.
3: Με τους δύο.
0: Ωραία.
3: Ο Ολυμπιακός ποιος είναι ο από τους δύο. Συγγνώμη τώρα.
0: Ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή Γιώργος.
1: Εγώ.
3: Γιώργος.
0: Φίλε, πώς σε λένε.
3: Γιώργος. Ο Γιώργος ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Το όνομά σου λίγο να μας πεις.
3: Εγώ είμαι ο Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα. Γιώργο, τον Ολυμπιακό, πώς τον βλέπεις φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια, είσαι ικανοποιημένος σαν Ολυμπιακός δηλαδή, την πορεία του Ολυμπιακού.
1: Το είπα, όταν λες τα τελευταία χρόνια, ποια εννοείς τα τελευταία χρόνια.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια, ξέρω.
1: Κοίταξε, τα τελευταία 5 χρόνια έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλε τη χρονιά που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δηλαδή ότι δεν έχει κάνει και κάτι. Δηλαδή μόνο το ευρωπαϊκό να βάλεις.
3: Εγώ δεν είπα ότι δεν έκανε κάτι. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Ναι. Αν είσαι ικανοποιημένος από την πορεία του Ολυμπιακού, από την εικόνα του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, υπήρξαν χρονιές που έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο, υπήρξαν χρονιές που δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ βλέπω ότι έχει μια σταθερότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή πήρε ένα ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά τερμάτισε 7ος σε League Phase του Europa League. Πέρσι προκρίθηκε από τη League Phase του Champions League. Έχει ψηλώσει στην Ευρώπη. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαδικασία αλλαγής. Το είπα και πριν. χρειάζεται υπομονή. Είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματικό που έχει ο Ολυμπιακός. Αρκετοί νέοι παίκτες, νέος προπονητής. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Αν με ρωτάς αν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπω φέτος από τον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είμαι ικανοποιημένος. Ναι. Αλλά είναι αρχή και θα πρέπει να περιμένουμε.
3: Αυτό εσένα δε σε εμένα μου τη δίνει αυτό, δηλαδή σαν Ολυμπιακός που κάθε χρόνο ενώ μπορεί να φτιάξει μια καλή ομάδα θα τη χαλάσει, θα πουλήσει πόσους, θα πάρει άλλους τόσους και φέρ τα πάλι από την αρχή.
1: Κοίταξε.
3: Αντισταθερότητα δεν τη βλέπω πουθενά.
0: Πάντως νομίζω λίγο πολύ πάντα το έκανε αυτό. Όχι τα τελευταία 5 χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια πάντα υπήρχαν αλλαγές πολλές στον Ολυμπιακό.
3: Εγώ είπα επίτηδες τα τελευταία 5 που θεωρούνται επιτυχημένα. Γιατί έχει πάρει conference, έχει πάρει πρωτάθλημα. Γι' αυτό είπα μόνο 5. Άμα το ανοίξω και βάλω παραπάνω χρόνια, είναι ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει μπει.
3: Πώς φτιάξει μια καλή ομάδα και την έχει χαλάσει την επόμενη χρονιά.
1: Έχει μπει σε μια διαδικασία άλλη στην αγορά που πλέον μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις. Δηλαδή έχει, αν τα βάλεις κάτω, τα τελευταία χρόνια έχει πουλήσει παίκτες με πάρα πολλά χρήματα.
3: Ναι, το ξέρω ότι τους κάνει αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο ακριβά, πολύ, Θοδωρή, να ξέρεις, και η,
3: Γιώργο,
1: και η αγορά.
3: Έχει πουλήσει ακριβά πολλούς, έχει πουλήσει όλους τους Έλληνες και δεν έχει αντικαταστήσει όμως. Όχι Έλληνες, γενικά.
1: Κοίταξε.
3: Δηλαδή δεν μπορεί να πουλάς ένα παίκτη, συγγνώμη, να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Πούλησε, ξέρω εγώ, το Τζολάκι 25 εκατομμύρια φέτος.
1: 20.
3: 20, εντάξει. Δεν τα σπρώχνει τα λεφτά σε μεταγραφές.
1: Εντάξει, μπορείς να πεις φέτος ότι
3: έχει
1: δεν έχει
3: πουλήσει τα τελευταία χρόνια, έχει βγάλει 200 εκατομμύρια από μεταγραφές και έχει σπρώξει... Δεν είναι ανάλογα, δηλαδή, αυτά που εισπράττει να σπρώχνει και να πεις ότι κάνει κάτι.
1: Έχουν δοθεί χρήματα φέτος. Έχουν δοθεί αρκετά.
3: Έχουν δοθεί τι, περίμενα αποκλειστεί με τους για να δοθούν, ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό όσο το νομίζουμε για να γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή, ακόμα και το Παναθηναϊκό, άμα δεις, ο Ουναή ήρθε τέλος Αυγούστου. Δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνουν μεταγραφές, όπου έρτα, για παράδειγμα.
3: Άκου να δεις, ρε Γιώργο, να γίνει μια μεταγραφή τέλος Αυγούστου σε μια θέση, ένας παίχτης, τον έβγαλε αγορά εκείνη την ώρα. Το καταλαβαίνω.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
3: Ο Μαρινάκης κάθε χρόνο, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, όλες οι μεταγραφές έγιναν τέλη Αυγούστου. Σε όλες τις θέσεις, όπου χρειάζεται η ομάδα παίχτη.
1: Αυτό άλλαξε. Να σε διακόψω ένα λεπτό. Αυτό άλλαξε δύο καλοκαίρια με το Μεντιλίμπαρ.
3: Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε, ο άνθρωπος ανέλαβε την ομάδα. Χριστούγεννα πότε ήταν και είχαμε πάρει μόνο το Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά 4 παίχτες.
1: Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε το Φλεβάρι του 24. Είχαν τελειώσει.
3: Είχαν τελειώσει.
0: Είχαν γίνει. Είχαν γίνει.
3: Κάτι τσικίνιο και κάτι τέτοιους. Είχαν πάρει 3-4 τα Χριστούγεννα με τον προηγούμενο προπονητή.
1: Ο καταιγισμός μεταγραφών επί Μεντιλίμπαρ σταμάτησε. Φέτος. Το καλοκαίρι πράγματι
3: από
1: το 15 Αύγουστο και μετά άλλαξε η λίγη ομάδα. Αν με ρωτάς την άποψή μου, το θεωρώ λάθος και αντιποδοσφαιρικό αυτό.
3: Ναι, αλλά δεν θίγεται όμως. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν θίγεται.
1: Νομίζω ότι θίγεται. Θίγεται.
3: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω το αντίθετο. Ότι δεν θίγεται όσο θα έπρεπε. Εάν θίγεται, δεν θίγεται όσο θα έπρεπε.
0: Πάντως, Θοδωρή, χωρίς να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη το φετινό καλοκαίρι. Πολλά λάθη με τα γραφικά και όχι μόνο. Και είπαμε για τον προπονητή πότε έπρεπε να φύγει.
3: Κάτσε. Συγγνώμη, να σε διακόψω δευτερόλεπτα και μετά συνέχισε τη σκέψη σου. Μπορεί να σε βοηθήσω. Δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά για να ανέβει η ομάδα άλλο ένα επίπεδο από το ανεβασμένο που έχει σε. Ανεβασμένο, εντάξει. Έχει ανεβασμένο, ναι. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο πριν 2 χρόνια, 3. Αλλά για να ανέβει κι άλλο ακόμα επίπεδο, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δήλωσε να πάρουμε το UEFA ο Μαρινάκης.
0: Το Europa League, ναι.
3: Πώς να το πάρεις. Ναι, εντάξει, το Europa. Πώς να το πάρεις, με τι. Που διώχνεις κάθε καλοκαίρι 10 παίκτες, τι 10, 20.
0: Ναι, πάντως και το conference, το Ολυμπιακός το πήρε επειδή ακριβώς αντιποδοσφαιρικά έκανε 100 αλλαγές μέσα στην ίδια χρονιά. Είναι και πόσο σου κάτσε.
1: Είναι μια εξαίρεση.
0: Όχι, είναι, δεν είναι. Εξαίρεση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ενδεδειγμένο. Αλλά.
3: Άμα είναι έτσι, θα περιμένουμε άλλα 100 χρόνια. Δεν υπάρχουν ούτε κανένα μα.
0: Πάντω αυτό που σου λέγα, Θοδωρή, είναι ότι παρά τόσα λάθη έγιναν και καθυστερήσει, κάποιου παίκτε δεν μπορούσαν να σου πάρει νωρίτερα. Θέλω να πω τον Μπουέρτα μετά από το τέτοιο παγκόσμιο κύπελο. Δεν τον παίρνει το που τελειώνει το Μουντιάλ.
3: Εντάξει, το Πουέρτα πάρτονε όταν τον πήρε. Αριστερό μπακ όμως, ναι. Δεν είναι να μην δεχτεί ακόμα.
0: Ναι, υπήρξε
3: μια καθυστέρηση. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο.
1: Είναι ένα καλοκαίρι, Θοδωρή, που έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αλλά μην βγαίνει και λε πάμε πάρουμε το Ευρώπα. Μα κοροϊδεύει δηλαδή. Μην παίζει με την Ευρώπη.
0: Αυτό είναι ο στόχο. Αυτό είναι ο στόχο. Τώρα θα καταφέρει.
3: Αυτό.
1: Θοδωρή,
3: ωραία, δηλαδή εγώ...
1: Όλοι θα κριθούν.
0: Όταν σου λέω ότι αυτό είναι ο στόχο, δεν σου λέω ότι. Μπορεί να το φέρω και για φέτο, δεν ξέρω. Αλλά σου λέει μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα. Στοχεύουμε εκεί. Αυτό είναι το ταβάνι μας.
3: Με 20 παίχτες που πουλάμε και αγοράζουμε κάθε χρονιά.
0: Σου ξαναλέω, πάντα αυτό έκανε ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάντα αυτό έκανε. Λίγο πολύ, νομίζω εγώ όσο το θυμάμαι, έκανε πολλές προσταφερές κάθε χρόνο στο ρόστερ του.
3: Σαν Ολυμπιακό, δεν μου κάνει εμένα. Γι' αυτό ρώτησα τον Γιώργο, άμα του κάνει.
1: Όχι, άμα με ρωτάει. Ναι, δεν μου κάνει. Όχι, δεν μου κάνει. Δεν σου
3: λέω. Εντάξει, μια μάνα πούλα, βέβαια. Δεν λέω. Πούλα. Είναι selling club, αλλά δεν το χάνει.
1: Κοίταξε, για το φετινό καλοκαίρι το είχε πει και η διοίκηση και ο Μεντιλίμπαρο ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Για μένα το λάθος είναι ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν από το 15 Αύγουστο και μετά. Ας πούμε, ο Φρόιλερ.
3: Μα δεν έγιναν μόνο φέτος, αυτό είναι το θέμα. Ναι,
0: αυτό λέμε.
1: Ο Φρόιλερ θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα.
0: Θοδωρή, πες μια τάκα ακόμα για να πάμε και στον επόμενο που περιμένει. Επειδή πάμε
3: τίποτα, καλό βράδυ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Πάμε, χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φιλέ.
4: Έλα, Μανολή. Αντρέας από τον Πρίστον.
0: Έλα, ρε, Αντρέα. Και ο Γιώργος δίπλα μου.
1: Γεια Αντρέα.
4: Γεια σου και Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
4: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα... Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, μπαμ. Γιώργο, αυτός ο Πουέρτα, ρε φίλε, έρχεται για να παίξει αυτή τη χρονιά στο Ολυμπιακό και μετά φεύγει. Ποιο είναι το deal? Δεν το έχω καταλάβει.
1: Ο Πουέρτα έχει έρθει στον Ολυμπιακό και είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, εφόσον όλα πάνε καλά για τον παίκτη και εφόσον και στην Αγγλία τον χρειάζονται, μπορεί να πάει στην Νότιχαμ. Όμως έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνονται ανάλογες κινήσεις και εν τέλει να μένει ο παίκτης. Όπως για παράδειγμα και ο Κάρμο ήρθε στον Ολυμπιακό μέσω της Νότιχαμ. Και ο Κάρμο είναι εδώ. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω 100% τώρα.
4: Να. Και ένα άλλο, Γιώργο Παπαγιαφήμου από τον Ολυμπιακό. Ποιος παίκτης από την Νότιχαμ Φόρεστ ήρθε, ρε φίλε, τα τελευταία 3 χρόνια και έχει πιάσει τον Ολυμπιακό και το έχω πάρει καμπάρι?
0: Ο Κάρμο δεν είναι μια τέτοια περίπτωση.
4: Ποιος Κάρμο? Κάρμο δεν πήγε ποτέ στην Νότιχαμ.
0: Μέσω...
4: Από την Νότιχαμ.
0: Νότιχαμ.
4: Από την Νότιχαμ. Από την Νότιχαμ όμως. Και να έχει πιάσει τον Ολυμπιακό, παίζει να παίξει.
0: Ναι, πρώτα, ναι, οκ, okay, ναι.
1: Τη σημαντικότερη προσφορά την είχε ο Μπιανκόλ.
4: Ο Μπιανκόλ.
1: Άμα σου κάνει δηλαδή σαν απάντηση, αυτό είναι.
4: Ναι, εσένα σου κάνει σαν απάντηση.
1: Όχι.
4: Α, όχι, αφού δεν σου κάνει εσένα, ούτε εμένα μου κάνει. Ναι. Λοιπόν, πάμε από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εθνική. Λοιπόν, όπως είχα πει Μανώλη και την προηγούμενη φορά, ο προπονητής πρώτα και οι παίχτες έχουν μάθει τα λάθη τους. Φαίνεται η ομάδα ότι έχει μπει σε ένα άλλο mood. Ο Γιωβάνοβιτς έχει καταλάβει πλέον ότι δεν προπονεί η ομάδα συλλόγου που έκανε τόσα χρόνια και ότι η εθνική είναι τελείως διαφορετική περίπτωση και το έχει καταλάβει. Πιστεύω ότι πολύ καλύτερα πράγματα έρχονται στη συνέχεια. Η ομάδα με αυτούς τους αντιπάλους που παίζει συνέχεια και σε αυτό το επίπεδο που παίζει μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει και όταν δεν γίνεται με τίποτα. Δηλαδή όσο καλύτερος αντιπάλους έχεις τόσο καλύτερος γίνεσαι. Είναι de facto αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει να γίνεσαι χειρότερος με καλύτερους αντιπάλους.
0: Εγώ συμφωνώ, Ανδρέα, ότι έχει δει κάποια πράγματα διαφορετικά. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι και δικές μας εικασίες. Μπορεί ο ίδιος να σου πει ότι εγώ εξ αρχής έτσι ήμουνα και απλώς τώρα αποδίδουν. Πάντως τον έχουμε δει να κάνει και πράγματα τα οποία δεν συνήθιζε τόσο πολύ.
4: Φαίνεται από τον τρόπο παιχνιδιού. Πρώτον παίζει στυλ με τη Λίμπα. Ένα σχέδιο στυλ με τη Λίμπα. Άμεσο ποδόσφαιρο. Με τέτοιες ομάδες.
0: Έχει και τον Τζολάκη που το βοηθάει σε αυτό. Που είναι Μανουλά.
1: Που το ξέρει.
4: Εννοώ τέτοιες ομάδες παγκοσμίας κλάσης. Γιατί η Γερμανία και η Ολλανδία είναι παγκοσμίας κλάσης.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό που λες, Αντρέας, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε αυτό που λες, είναι το μόνο που φοβάμαι για τα προκριματικά του Euro. Σε περίπτωση κλήρωσης με πιο βατούς αντιπάλους.
4: Να.
1: Κατάλαβες. Αυτό που λέμε να μας πιάσει ότι θα βάλουμε, τι να σου πω τώρα, στη Σερβία ήδη το λέμε για το παιχνίδι το εντός, να βάλουμε 4 γκολ. Αν έχεις...
4: Όχι, δεν πιστεύω, όχι, καμία σχέση. Απλώς θα αλλάξει τον τρόπο που είναι να παίξει πάλι άμεσο ποδόσφαιρο με τέτοιες ομάδες.
1: Απλά δείχνουν πιο προσγειωμένοι και στο πώς αντιμετωπίζουν τις μεγάλες νίκες. Δηλαδή φαινόταν και μετά την Γερμανία, ήταν προσγειωμένοι.
4: Λοιπόν, εγώ Γιώργο, ξέρω ότι έχω καταλάβει από το παιχνίδι, από το τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, αν η εθνική όχι πρέπει να βελτιώσει το παιχνίδι της στο πώς θα σπάσει το pressing. Αυτό το αδυσόπιτο το πρέσι που κάνουν οι μεγάλες ομάδες αυτές, δηλαδή καταφέρει και το σπάει αυτό το pressing, θα κάνει πολλά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Αλλά αυτό είναι μέσα από τη δουλειά, έτσι, μέσα από την προπόνηση και πάλι να βρεθεί όλο το κλουπ αυτών των παιχτών, να το υιοθετήσει ρε παιδί μου, και γιατί έχει τους παίκτες, και έρχονται και από πίσω. Πιστεύω... Δηλαδή σε 2-3 χρόνια θα δούμε μια πολύ καλύτερη εθνική από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή μόνο βελτίωση μπορώ να δω εγώ.
0: Και ελπίδα, έχει πολύ πράγμα και ελπίδα, ναι.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και όχι μόνο, και πιο κάτω. Και πιο κάτω υπάρχει, αλλά εντάξει, αυτό αργεί λίγο.
4: Ναι. Λοιπόν, ευτυχώς που έγινε αυτό το break, ρε φίλε, 3 εβδομάδες και ησυχάσαμε από αυτό το αρνητικό κλίμα, τη μιζέρια του. Τη μιζέρια, όχι τη μιζέρια, δεν το πω μιζέρια. Θα πω την κακό. Προαίρετη κριτική που γίνεται για το ελληνικό πρωτάθλημα γενικά, για τις ελληνικές ομάδες, για τη διαιτησία, για τους παράγοντες. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραία, πολύ ωραία διακόπτωση.
0: Βοήθησε και εθνική. Αν είχε ήττες θα ήταν όλο αυτό μεταφερόμενο στην εθνική, αλλά ναι.
4: Αλλά ναι, εντάξει, η εθνική δεν μπορεί, τρελαίνεται. Η 70-80% του Ελλήνων δεν τρελαίνονται για την εθνική. Πίστεψε με.
0: Τρελαίνονται, τα χάνει.
4: Όπως είπα πριν, Μανώλη, είναι πολύ του εγώ. Και όχι του εμείς. Και βάζω και εγώ τον εαυτό μου.
0: Ναι.
4: Είμαστε πολύ του εγώ και λίγο του εμείς.
1: Κάναμε διάλειμμα όμως, Αντρέα, όπως το πες. Επανέλθουμε γρήγορα.
4: Ναι, θα επανέλθουμε γρήγορα και αυτό που πάμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για την Κυρολίγκα.
0: Δεν προλαβαίνουμε, λοιπόν, Αντρέα, πρέπει να κλείσουμε. Μας λέει ο Κυριακός.
4: Λοιπόν,
0: κατά. Σε μια πρόταση.
4: Άκουσε με λίγο το τελευταίο.
0: Έλα.
4: Μ' ακούς, μου χρωστάς ένα τραγούδι, ε.
0: Ποιο?
4: Γιατί την άλλη φορά με το.
0: Πες το γρήγορα.
4: Μου το φάγες.
0: Ποιο?
4: Από το Μπέκ, ξέρει, το Loser. Από τους Μπέκ, το Loser. Το ξέρει ο...
0: Μπέκ Loser. Ωραία. Αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, γι' αυτό σε κλείνω. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Θα το βάλω αύριο. Αλλιώς YouTube μέχρι τότε. Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, κλείνουμε, ναι. Γιώργος Στασινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης, Κυριάκος Αντέξ. Τα λέμε αύριο με Μπάμπε Τσιμπίδα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραία να έρθει Δευτέρα στην εργασία σου και να έχω ένα ίδιο φορτηγό 45 λεπτά μπροστά μου στο κυφισό. Ένα ίδιο φορτηγό.
1: Έτσι, να αλλάξει.
0: Ρε παιδί μου, φαντάζομαι, δεν έστριψε κι αυτός, δεν άλλαξε κι εγώ λωρίδα. Θα πάω με Αμβροσιάδη. Δεν θα πω τι είναι. Αμβροσιάδης εκεί και όχι απλό φορτηγό. Πολύ ψηλό. Να μην έχει ορίζοντα. Νομίζω, ναι.
2: Να
0: μην έχει ορίζοντα, πολύ ψηλό. Και να έχει μια εξωτερική σκάλα, λες και θα ανεβούν τα χιλονονιτζάκια με την April. Λοιπόν.
1: Θα άνοιγε και θα έβγαινε από πίσω ο Kit.
0: Τι ω Kit, αυτό το σκεφτόμαστε όλοι όταν βλέπουμε όχημα που μεταφέρει άλλα οχήματα και έχει μπάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλεξανδρός Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σαββόκη!
0: Πού, στον Big Wheels for FM. 94,6. 30 χρόνια your father. Κορυφαία αθλητική συχνότητα και όχι μόνο. Ένα ίδρυμα ζωής και αγάπης είναι εδώ και σας περιμένει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και αυτή τη Δευτέρα με κέφι όρεξη. Κλόουν, αρλεκίνο, ξυλοπόδαρα.
1: Τι έγινε Γερμανία.
0: Δεν μπορείς να χορέψεις άμυκο.
1: Δεν μπορείς να μας βάλεις γκολ. Δεν πρόκειται.
0: Ήμασταν παλικάρια της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μπράβο, γιατί δεν ήξερα ότι ο Φώτης Ιωαννίδης εκτός από μπάλα.
0: Είναι και center back.
1: Ξέρει και άλλα αθλήματα. Ξέρει Ιουζίτσου.
0: Βραζίλια,
1: ναι.
0: Παγκράτιο.
1: Νεοκόσμιο.
0: Το νεοκόσμιο. Δεν ήταν πολύ κόσμιο. Είχε πολύ μπουκέτο. Τον ευρίασε, τον εκνεύρισε αυτό τον τιου. Του σπάσε τα νεύρα.
1: Εν τω μεταξύ φεύγει ο Ιωαννίδης αφού έχει φάει το ξύλο της καριέρας του. Του έχουν τραβήξει τη φανέλα από εδώ και μπράβο, είδη η φανέλα, γι' αυτό κάνει 160 ευρώ. Τράβα, τίποτα δεν έπαθε. Με το που μπαίνει, ποιος μπήκε, ο Κοστούλας, παίρνει φάουλ. Και λέω, άμα είχατε στον Ιωαννίδη, πες μου πώς το έκανες.
0: Ανε τώρα.
1: Πες μου πώς το έκανες. Σου λέει, σαν την ελιά. Τη ζάλισα. Εγώ κλακ, εσύ την καρφιά.
0: Α, βέβαια τώρα, εγώ τι είμαι δηλαδή.
1: Ναι, και βγήκε ο Γιωβάνος και λέει: Μην υποτιμάτε την ομάδα.
0: Μην το λέτε αυτό, μην το υποτιμάτε την ομάδα.
1: Όχι, δεν
0: έχουμε μια πολύ καλή. Νόμιζε και ο Γιωβάνοβιτς, ήμασταν τόσο τσάμικο χτες. Όποιος έπαιρνε την μπάλα, πέφταμε πέντε πάνω σα φύκη στην πορτοκαλάδα. Ποιες μια πορτοκαλάδα Ιούλιο μήνα σε αυλή. Θα σου πω εγώ.
1: Τώρα είδα ότι βγήκαν οι σφίγγες, δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Κράτησε με να χορέψω ένα στελίμπεϊ. Νόμιζα ότι θα χορέψει. Ήμασταν όλοι με φουστανέλες παλικάρια. Παλικάρια χτες, τζολάκι με μουστάκι και φουστανέλα, δεν περνάει τίποτα εδώ πίσω. What can I do? Άμα
1: έρθει. Σαν το μήνυμα.
0: Γεμίζω.
1: Έρχεται Γερμανός, γεμίζω.
0: Να βάλουν γκολ. Γεμίζω. Βίρτ και βούρτ και βάρτ. Τίποτα. Αίτητη εθνική, σίγουρα τρίτη, σίγουρα προχωράμε παρακάτω.
1: Και... σίγουρα δεν πέφτουμε.
2: Πάμε στους χειρούς.
1: Ναι, πάμε στους χειρούς, δεν πέφτουμε. Με κάτι Γαλλίες, με κάτι Αγγλίες, με κάτι Πορτογαλίες, με κάτι Βέλγια, με
0: κάτι Γερμανία. Κάτι τσίρκα που τα έχουμε. Έλα, Ντεμπελέ, να βάλεις γκολ στην εθνική.
1: Λέει ο Κλόπ, ευτυχώς, Παναγία μου, δεν θα τους πετύχουμε στην κλήρωση.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Είμαστε στο ίδιο όμιλο.
0: Δεν αντέχω άλλο. Πολύ ξύλο. 47 χρόνια είχε να έρθει 0-0 και φυσικά έπαιζα γκολ-γκολ. Και η αλήθεια. Γελάτε ρε.
1: Γκολ-γκολ έπαιζε. Κοίτα αισιοδοξία.
0: Εντάξει. Ελλάδα-Γερμανία. Λέω δε, 47 χρόνια δεν θα γίνει σήμερα. Δεν θα γίνει σήμερα. Δεν θα σπάσει σήμερα. Και είπαν στην Τούμπα. Όχι. Φέρω τα δελτία. Τι έχει παίξει αυτό. Γκολ-γκολ. 2-3 γκολ. Over. Όλη η Ευρώπη στο κουβά. 0-0. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μόνο κάρτες. Ποιος έχει παίξει ξύλο, πάρε ξύλο.
1: Ναι. Όλοι πήρανε κάρτες. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι μετά.
0: Πήρε ο Γιωβάνοβιτς κάρτα, δεν το θυμάμαι αυτό. Εμένα δίνεις κάρτα, ρε κολοπέδι, εμένα δίνεις κάρτα.
1: Μετά όμως δώσανε και τα χέρια και τα
0: πήρα κάρτα γυναίκα σήμερα. Πήρα.
1: Και ο Μαυροπάνος. Που βγήκε. Μα
0: για ποιο λόγο.
1: Πες μου τι έκανα.
0: Μαυροπάνος του είπε το ένα πόδι, το χέρι και το αυτί. Για ποιο λόγο με
1: βγάλει. Καλά είμαι. Άσε με.
0: Έχεις πάει σε λάθος πάγκο. Ή πήγε στους Γερμανούς. Α, για ποιο λόγο με βγάζει. Η σχολή Τράιντεν είχε φάει αγκονιά. Για ποιο λόγο με βγάζετε. Είναι το Τράιντεν. Γιατί φοράει καπέλο κότς. Ο Κλόπ είμαι. Από εδώ είμαστε.
1: Την άλλη ρε σου.
0: Για ποιο λόγο με βγάζετε, ρε.
1: Ο και το είπε ότι έγινε μπέρδεμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα ρώτησε η δημοσιογράφη, λοιπόν, εντάξει, πόνα, όχι πολύ.
0: Για να πέσει κάτω, Μαυροπάνος, όποια μπάλα ήταν στον αέρα, έλα ρε κεφαλιά. Και γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί έχει το μαλλί της επιτυχίας του Ρίτς Φόρεστερ, οπότε όποτε κάνει την κεφαλιά ανέμιζε κιόλας.
1: Ναι, αλλά ξαναπήγαινε στη θέση.
0: Δεν ξέρω πώς το
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν το είχε κολλημένο, ξέρεις, με ζελεδιές και τέτοια πράγματα.
0: Εάν εγώ βάλω ζελέ και πάω για μπάλα, θα γίνω σαν το Σαμάκ. Τον θυμάστε τη Άρσενα. Το Σαμάκ τη Άρσενα. Γκουγκλάρετε Σαμάκ, για όποιον δεν θυμάται. Έτσι γίνομαι σαν το Μετβέντεφ. Δεν ξέρω
1: λίγο να... Crouch, λίγο θα θύμιζες.
0: Όχι, όχι. Έχουμε αυτό τον υδρότα με τα κενά. Δηλαδή είμαστε χάλια. Υπάρχουν μερικοί που υδρώνουν και φαίνονται κουγκόμενοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε κι εμείς που είμαστε. Πού να ρίξω το Σαββάτωρο. Άσε να φάμε μια ρέγκα με αναπτήρα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ.
1: Πάλι κοιμήθηκε και ξεκουράστηκε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Τρεις μέρες.
1: Μανιμάνι. Ωραία μανιμάνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι θα ήταν χάλια, θα ήταν μανιμάνι.
0: Τρεις μέρες. Άθλια διατροφή με την έννοια ό,τι χειρότερο στον οργανισμό μου. Σφέλες, σύγκλινα.
1: Βούτυρα.
0: Τσουχτές.
1: Οι τσουχτές. Ζυμαρικά με αυγά και βούτυρο. Γεια σας, φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Αυτό για σαλάτα, έτσι.
1: Αυτό ήταν για πρώτο. Για αντιπα. Τι θα ήταν.
0: Για σαλάτα αυτά με σύγκλινο. Φάτε γκουατσάλε εσείς. Και ανάλυση εθνικής. Πώς το βλέπεις σήμερα και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Με θέα όλο το γήθιο.
1: Ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ
0: και πολύ χαμηλές τιμές. Το λέω γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είναι αυτά τα χωριά που πας και λες μετά, μήπως έχετε κάνει λάθος.
1: Ναι, μήπως δεν βάλατε γιατί τα τρία κύρια.
0: Γιατί έχεις συνηθίσει το.
1: Ναι.
2: Χωριό το γήθιο, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι σε ένα
1: τα
0: χωριό.
1: Τα γύρω-γύρω λέει τα μικρά.
0: Στην
1: προσωπική
0: πήγα. Λοιπόν, αυτά σαμάκ με χέτη λασποτήρα. Ναι. Επίσης ο Μπούρκαρτ έφαγε δεύτερη ποδιά. Έχει φάει μία από τον καράτσι και γκαντέμι.
1: Ρε, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Καλός παίχτης αυτός.
1: Για να τρώει ποδιές στο από τους Έλληνες διεθνείς.
0: Πληροφορώ ότι αυτός θα κάνει τεράστιο.
1: Ναι. Όχι, είναι καλός παίχτης. Αλλά τώρα που έτυχε.
0: Έτυχε να τρώει ποδιές. Τι έγινε ο Σάλιακας. Καλός ο φίλος. Σάλιακας.
1: Καλός ο φίλος.
0: Καλός. Τσιμίκας καταπληκτικός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Ιωαννίδης. Εντάξει, ποιος θα χορεύει μπροστά Τσάμικο, ο Ιωαννίδης που χορεύει μπροστά και οι άλλοι περπατάνε.
1: Δηλαδή τον μαρκαράνε τρεις, πέφτανε τρεις πάνω του.
0: Ναι, αλλά
1: τους
0: είχε
1: όλους. Έλα εσύ τάγκ. Εδώ, εσύ διάρκεια, εσύ αριστερά και να είσαι στο κέντρο.
0: Τάγκ.
1: Είναι τάγκ και έχει γίνει και λίγο γρήγορος.
0: Και εκτός από αυτό, παιδιά, εάν τώρα εγώ με το ρίλο 30 δευτερόλεπτα σπροχτούμε, θα κάτσω.
1: Έλα,
0: σκέψω 95 λεπτά να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν έκανε άλλη δουλειά, πόσο έπαιζε.
1: Όχι, έτρωγε. Ναι, βγήκε λίγο νωρίτερα. Δεν έκατσε μέχρι το τέλος. Ναι. Τον αντικατέστησε.
0: Μα έσπρωχνε και στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Πήγε στον πάγκο και έσπρωχνε τον πάγκο.
1: Δεν είχε χώρο γι' αυτό.
0: Δεν είχε, έσπρωχνε περαστικούς. Έπιασε ένα στιούαρτ και του λέει: τράβαμε τη φανέλα, δεν μπορεί να ξεκουραστεί.
1: Πολύ καλός. Και ο Καρέτσας πάρα πολύ καλός. Έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε την μπάλα, τους κορόιδευε τους άλλους. Είμαι δεξιά.
0: Ο Μαυροπάνος είναι ακόμα στο πούλμαν. Ρε παιδιά, τι έγινε. Γιατί φύγατε.
1: Γιατί με αντικατέστησε. Σήμερα το πρωί κατέβηκε. Γιατί με έβγαλε.
0: Με
1: γιατί
0: την εφάνιση, με έβγαλε. Δεν έκανες μπάνιο.
1: Δεν έβλεπες τον άλλο.
0: Τι μπάνιο ρε παιδιά. Γιατί
1: το πουλιαράκι δεν τον έβλεπες που κούτσενε ένα τέταρτο. Γιατί έβγαλε σε μένα.
0: Και Ανδρούτσος πάρα πολύ καλό. Γιατί θα στείλω φίλες του Όφη. Για τον Ανδρούτσο δεν λέτε. Αφήνετε τον Όφη έξω επειδή δεν είναι στο ΠΟΚ.
1: Γιατί ο Τζολάκης δεν ήταν καλός.
0: Ναι. Καλά, ναι. Όταν έκανε και μπλοκάρισμα. Δηλαδή κάνει άλλο ωραίο σουτ. Λες τώρα αμάν.
1: Και την κατεβάζει.
0: Έλα, φέρ' την μπάλα.
1: Δεν μπαίνεις στη δίδια. Δεν θα σου δώσω κόρνερ. Όχι, θα την πιάσω και την κατεβάσω. Από εκεί πέρα. Άντε από εκεί. Ορίστε. Παίξαμε χθες ξύλο. Ναι, βεβαίως παίξαμε χθες ξύλο. Αφού χρειάστηκε να παίξουμε ξύλο, παίξαμε ξύλο.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αντί να πανηγυρίζετε, θα έπρεπε να κράζετε. Δεν θέλουμε να σας πάρουμε τη δουλειά. Αρχικώς.
0: Εγώ πιστεύω πήγε ο Ιωαννής στην Βουλγαράκη. Καλημέρα στο Ζεύγος. Βάραμε. Βάραμε μια σφαλιάρα να πέσει για ύπνο.
1: Τράβαμε
0: και σκάσαμε κάτω, κάτω από το κρεβάτι. Ρίξε με κάτω από το κρεβάτι. Τι έπαθες. Πάμε διάλειμμα.

0: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
1: Ποιος είναι πάνω.
0: Αυτοκτονίας.
1: Για να ξανατογράψω.
3: Ο Νέμεθ και ο Γκαλίτσιος μείνει ελεύθεροι.
4: Ψάχνει η ομάδα ο Νέμεθ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για τον Νέμεθ.
5: Να χαρώ με Ρακλήδη.
4: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δούμε οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
0: Σωστά.
6: Λέμε και καρδιά μ***α για να περνάει η ώρα.
7: Γράψτε, γράψτε.
8: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
9: Στι Λεωφορείδε.
8: Λεωφορείδα.
9: Φορείδε.
8: Και εμεί οι άλλοι θερμογνώμασταν καλά.
9: Ωραία, ωραία.
10: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτη με την
11: Ζήτο.
10: Ζήτο.
11: Ζήτο.
12: Στη Γιαλού στα σπάντα.
0: Γιαλού.
12: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
13: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
0: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο καλός. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
14: Όχι.
15: Κοκοράκι, κοκοράκι.
0: Ω.
16: Γιατί.
15: Κρύωσες.
0: Κρύωσα, τουρκοντήσιο, ναι.
17: Και τουρκοντήσιο είναι κλειστό. Τουρκοντήσιο είναι κλειστό.
18: Έχω μάθει τι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
18: Με αναμπέζει. Έλα, μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερείς, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
15: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
15: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Να ως
15: Μάικ.
0: Έλα τώρα μωρέ.
7: Γράψε, γράψε.
1: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών. Για τις γιορτές των εορτών. Για τις άγιες μέρες των εορτών.
7: Γράψε, γράψε.
0: Είδες, είδες. Μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
19: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω, δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά. Δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται. Δεν γουστάρω.
7: Γράψε, γράψε!
20: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψερμάτινο. Ψήρμα.
21: Περιμέναμε να νικήσει και να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
21: Λαμποράλ, πώς
2: έτσι.
12: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
22: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε σε επί 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος.
0: Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Sport FM 94,6.

0: Επειδή παρακολούθησα τώρα τον Nations League και έμαθα, αν τερματίσουμε πρώτοι, είμαστε πάνω από το δεύτερο. Και αν τερματίσουμε δεύτεροι, είμαστε ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο. Δεν μπορούμε να υποβιβαστούμε.
1: Αν τερματίσουμε τρίτη,
0: αποφεύγουμε βέβαια τους ισχυρούς και οι Σέρβοι δεν μπορούν να μας απειλήσουν.
1: Οι Σέρβοι.
0: Εντάξει, βάζεις και μια ομάδα να δείξεις ότι κάτι. Για να κάνει ο Κροατής. Α, εντάξει. Θα ρωτήσω παρακάτω. Δεν σου τυχαίνει πάντα ένας που σου λέει πού μπορώ να πάω στην τάδε εδώ, Λυσικράτος. Α, είσαι αντίθετα. Ποτέ δεν είσαι ίσια. Άκου. Έκτο, λοξός αριστερά, αμέσως δεξιά, εκεί δεν πάει. Κάνεις αναστροφή, γυρνάς στη μούρη, περνάς απέναντι.
1: Ευχαριστώ.
0: Άκου όμως.
1: Ναι.
0: Σου ξαναλέω. Όσο
1: το
0: πέμπτο.
1: Το έκτο,
0: από μέσα σου. Ρωτάω έναν άλλο.
1: Ρωτάω τον επόμενο.
0: Εμένα μου είχε και ένα. Αγιαγιαγιαγιαγια. Στο τζάμι. Σου λέω. Πάει καλά η φάση. Άγιος Ιερόθεος Κολωνός 04, δεν το είπατε. Ρούφαγε Ιερόθεε.
1: Κάτσε ρε φίλε, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Μισό.
0: Ναι.
1: Μισό.
0: Να πούμε ρούφ, ατσάλινος και πράσινα πουλιά. 1-2. Μάλιστα.
1: Αχ, μπράβο στην εθνική, αλλά σπέσουν οι τόνοι γιατί το επόμενο μάτς που είναι σε ένα μήνα είναι με τους Ολλανδούς. Και οι Ολλανδοί είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς. Δεν ξέρω, λέει, τους φοβάμαι αυτούς. Παιδιά, καταρχάς. Έτσι, ενός λεπτού σιγή και λίγο να σκεφτούμε και αυτούς που περίμεναν την εθνική μας να φάνε τεσσάρες και πεντάρες.
0: Πάρτε τα.
1: Και δεν μπορούν.
0: Χαχανούλιδες. Πού είστε, χαχανούλιδες.
1: Λένε τώρα γιατί δεν έβαλε τον Καρέτσα από την αρχή. Α, φοβήθηκε τους Γερμανούς. Α, δεν θέλαμε να κερδίσουμε.
0: Όχι, πήρε Ντόρτμουντ τηλέφωνο. Ηρεμήστε
1: λίγο. Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτόν ευρήκατε.
0: Έλα τώρα και Ολλανδία. Πού θα βάλει γκολ εδώ πέρα. Δεν μπαίνει γκολ.
1: Σε ένα μήνα. Περίμενε σε ένα μήνα θα τα πούμε.
0: Μου έχει λείψει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο θα το έχεις. Και νομίζω παίζει με.
0: Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό. Μπράβο, ναι. Η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη. Εντάξει, καλά τα θυμάμαι.
0: Καλά.
1: Τα θυμάμαι καλά.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή που έχουμε.
1: Μπράβο. Και ναι, αυτό ο ψηλό που έβαλε ο 2-10.
0: Τον
1: ο Βόλτεμορ, Βάλτεμαρτ.
0: Και εδώ στην Νιουκάστιλ 80 εκατομμύρια ευρώ να την πάρει. Ο Βόλτεμορ. Ο Βόλτεμορ αυτό ψάχνουν αυτό το ψηλό για ελιές. Κάτι τέτοιο μένουν χρόνια στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, ναι, και παίρνουν σπίτι.
0: Στην Γερμανία, ζήσα στο Βόλτσμπουργκ. Αλλά εδώ είναι το δεύτερη πατρίδα μου, το ρεθυμνό.
1: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αν τερματίσουμε πρώτη ή δεύτερη, περνάμε στην επόμενη φάση του Nations League.
0: Πάμε για προημιτελικά και πάμε να το κατακτήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στην οχτάδα.
1: Άμα το κατακτήσουμε, παίρνουμε και τσάμπα εισιτήριο για Euro.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όχι τις γυναίκες σας, είναι μονή η πρόσκληση. Γιατί βρίσκεις Ολλανδούς, φίλε μου.

0: Ούτε αυτό δεν πιάνει.
1: Εγώ έπαιζα στο
0: Γιωβάνο.
1: Ούτε αυτό. Φορούσα το 8. Πάρ το 10 του λέγανε. Αυτό έκοβε εσένα. Είχε πολύ πλάκα Γιωβάνο. Ο κότς είχε ενθουσιασμό. Το είδες Ρήνο. Το 10, το 10, το μισοτάκι. Αχ, κακού, αχ, κύριε Πρωθυπουργέ, το 10. Έχω το 10.
0: Καλημέρα στο Λαύρο. Φεύγοντας από δροσοπηγή, λέει, μας την είχαν πέσει 3 τσοπανόσκυλα. Ήσυχα,
1: παιδιά, δεν ήταν απλά τσοπανόσκυλα. Ήταν άνθρωποι. Αυτοί που ντύνονται σκύλοι, που είναι μια νέα μόδα στη Γαλλία που ντύνονται όλο και πιο πολύ αγγλικά στην εφορία.
0: Ναι, ναι, ναι, και τους αφήνεις έξω από το σούπερ μάρκετ.
1: Και μυρίζει ο ένας στο λουκό του άλλου για να γνωριστούν. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε, ήταν ίσα με το τζάμι ένα σκυλί άσπρο. Μου έκανε. Τι έγινε, καλά είσαι. Καλά είσαι. Ήρθα τώρα, βγάλω μια σέλφι.
0: Ο Τάκης λέει καλημέρα. Εγώ είμαι ικανοποιημένο από την Εθνική. Αποδείξαμε ότι είμαστε καλοί και στο ξύλο. Βεβαίω. Καλημέρα και στον Δαμιανό. Να τολμήσω να πω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό τα τελευταία χρόνια. Θα τολμήσω. Πολλά μπράβο, περιμένουμε πολλά.
1: Στον τελικό με Γερμανούς, όπως το ποδοσφαιράκι μπλιμπλίκι. Πόσο χρόνο
0: το ποδοσφαιράκι μπλιμπλίκι είναι το τραπέζι.
2: Το τραπέζι.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Το σέρ.
2: Όχι, το κικόφ.
1: Ποιο ήταν αυτό.
2: Αυτό ήταν το.
1: Αχ. Το τέκαν.
2: Τέκαν, μπράβο.
1: Μπράβο. Πάμε για.
2: Τέκαν World Cup.
1: Φίλε, τα θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε για στεφανιογραφία. Λοιπόν, τέκαν. Πολύ δυνατό. Με Γερμανούς ήταν ο τελικός. Δεν ήταν με Βραζιλιάνους.
2: Οι Βραζιλιάνοι ήταν τρίτη, τέταρτη. Ήταν πολύ, πολύ χαμηλά.
1: Έπαιρνες Αργεντινή.
2: Όχι, εσύ είχες μια ομάδα με κόκκινα. Τώρα κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι Ρώσοι, κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι Ιάπωνες.
1: Με κόκκινα οι Ιάπωνες.
2: Με κόκκινα ήμασταν εμείς πάντως. Όταν έπαιζες.
1: Κομμούνια ήσασταν.
2: Και αν έπαιζες διπλό με αντίπαλο ο φίλος σου, έπαιρνε τους μπλε.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λέμε Γερμανία, ποια ομάδα είναι δεύτερη, ανάλογα τα γκολ, παιδιά.
1: Όχι, πάει με τα μπουκέτα που έχει ρίξει. Όπως το box.
0: Θα θυκαλέ.
1: Μετά τα. Θα έρθει το μπουκέτο.
0: Θα
1: το μπουκέτο.
0: Ανάλογα τις επιθέσεις και τις άμυνες. Εντάξει. Περιμένετε. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με την Ολλανδία στην Ολλανδία και ένα παιχνίδι με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Και όχι στο Παμπέλο Πονησιακό. Okay. Επειδή το άμαθα να το λέω.
1: Μπράβο Μαρία.
0: Είμαι ούτε στο Γιβραλτάρ.
1: Επειδή έκανε χαζί. Τα κατάφερε αυτά. Τι έκανε χαζί.
0: 16 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θυμάσαι και ημερομηνίες.
0: Το είδα χθες.
1: Κάτι γίνεται.
0: Και νομίζω είναι και Δευτέρα. Δεν ξέρω. Μπορώ να λιποθυμίσω τώρα.
1: Αν είναι Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
0: Ναι, είναι Δευτέρα.
1: Μετράς να δεις τα τριήμερα.
0: Είναι 14 στα γενέθλια του Υιού γι' αυτό.
1: Α, 14, είναι ο μικρός. Μάλιστα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Τσολάκης στέλνει ένα μήνυμα.
0: Πάρα
1: σαν να λέει βρέχει. Και έξω να βρέχει. Δηλαδή ψάχνουμε σεισμός τώρα, παιδιά. Και είναι όλοι κάτω.
0: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
1: Παιδιά, είναι Δευτέρα, ε. Χαρούμενες καλημέρες. Δεν θα ήταν ωραίο να τα λέμε αυτά που γράφουμε. Να μπει σε μια τράπεζα. Χαρούμενες καλημέρες. Κλωτσιά. Που λες και εσύ στο Σβέρκο.
0: Στο Σβέρκο, κλωτσό. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart, ο οποίος δεν έχει φωτογραφία ούτε με τον Κλοπ, ούτε με τον Βόλτεμορ, ούτε καν με το Γιωβάνοβιτς. Έχει φωτογραφία με Κασέλ.
1: Α, με Βελσάν Κασέλ που ήταν χθες με Ρωμαίη Γαβρά,
0: ναι,
1: για,
0: ναι, ναι,
1: τη θυσία,
0: για τη θυσία στο
1: στέγιο Νάσης εκεί. Και ήταν κυρία Ταϊκόφσκη, έτσι.
0: Α,
1: λογικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι η γυναίκα του Γαβρά που παρουσίαζε δικό του το έργο.
0: Όχι, δεν ήξερα γιατί για το Γαβρά και τη.
1: Ο Γαβράς,
0: ναι,
1: θέλω να σου πω ότι είναι ο μεγαλύτερος γκόμενος του Χόλιγουτ. Το λέω απλά, τον έχω κάνει ad και
0: ναι,
1: απλά τον παρατηρώ.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν ήξερα ότι είναι ζευγάρι.
1: Νομίζω ήταν, ναι, πριν με την Dua Lipa. Ο Γαβράς δεν είναι, ψωνίζει πολύ ψηλά.
0: Από τα πάνω ράφια, μην κοιτάς εμείς από τα καλάθια.
1: Είναι ζευγάρι με τη Ρατακός, πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ αγαπημένη. Και δεν είναι απλά ένα ζευγάρι, πάει χέρι-χέρι και αποφεύγει παπαράτσι. Γλωσσοφιλιούνται δημοσίως. Ο Γαβράς είναι. Αν έβγαινε Μαυροπάνος, έμπαινε Γαβράς.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι στην ίδια. Ισοβαθμούνε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ισοβαθμούνε.
1: Δεν είναι εύκολο εδώ πέρα. Δεν είναι. Και έχει κάνει. Ήταν με τον Βισάν Κασέλ για το Sacrifice. Τους υποδέχθηκαν εδώ στην Αθήνα άνθρωποι του πολιτισμού και κυρίως του κινηματογράφου, πολλά περιοδικά.
0: Ναι, ναι, χαμός έγινε, το είδε.
1: Πολλοί δημοσιογράφοι. Είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια συνεπωνυμία. Ο Γαβράς είναι ίσα με μένα το 81. Αλλά εγώ έχω την Καριδόφσκη. Δεν έχω την Ραταϊκόφσκη. Εντάξει. Έχουν παντρευτεί, έτσι. Δεν είναι. Είναι

0: Φευμένη. Φευμένη.
1: Μάλιστα. Όχι, έχουν μπλεχτεί και σόγια δηλαδή.
0: Δεν είναι κάποιε που λες, ο Ιρατακόφσκι είναι ο γαβρά. Είναι ο μαν.
1: Είναι ο μπό. Λες η κοπέλα ποια είναι.
0: Είναι ο μπό.
1: Εντάξει.
0: Όχι, υπάρχει λόγο που είναι ο μπό.
1: Ναι. Δεν ήξερα. Εγώ στην κουζίνα μου και καμιά φορά
0: που είχα μια φυσιογνωμιστή.
1: Τώρα με είδε εσύ.
0: Ξέρει.
1: Ξέρω εγώ από τέχνη και από τέτοια πράγματα και από κινηματογράφο. Όχι.
0: Τι είσαι, ο Χονδροθύμιος.
1: Έλαντε.
0: Όσο όποιο θέατρο πα, βλέπει μια καράφλα στο πλάι του Χονδροθύμιου. Αφού η τότε να πάει κατά διαόλου, σου λέει θα πάω να δω και τον υπηρέτη διαφεντά. Τι θα δει. Την τότε να. Ήτανε ο. Θέλω να σου πω ότι είχε. Και την Dua Lipa ήταν μαζί με την Dua Lipa και με τη Ρίτα Ώρα. Η Ρίτα Ώρα είναι δύναμη, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, την ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα τι μένει με την μπαλάδα Αθηνά να τα φτιάξει μετά. Να βγει η Θεά Αθηνά από κάποιο μαντίο. Από γάλα καρύδα, από παρθένες μέσα, από λίγο.
1: Με τα λευκά της.
0: Με τα λευκά και να αγκαλιάζει το γαβρό. Το βλέπω μπαλά. Μην μου σπάς τα νεύρα.
1: Θα χάσουν το πάνω.
0: Τίποτα, αυτά είναι είδωλα, role models. Πάρτε το χαμπάρι.
1: Πήγε ο Κλόπ και χαιρέτησε όλους τους παίκτες της εθνικής μας. Ωστόσο, ναι, παιδιά, αυτό το έδινα του Τσούβι πριν, ότι πάει να μπει στη φυσούνα και σταματάει και αρχίζει και χαιρετάει.
0: Φυστούνα,
1: με συγχωρείς. Ναι. Ιωαννίδη. Καλά, καρέτσα. Κουλιεράκι. Εντάξει, τσιμίκα και μετά του πιάσε την κουβέντα και του έλεγε. Να, τι είπε ότι θα κάνει.
0: Να σπάσω την οθόνη με κλωτσιά.
1: Να σπάσω την οθόνη με κλωτσιά. Το είδα. Ξέρω.
0: Η Dua Lipa είναι κοριτσάκι τη πλανή πόρτα, λέει. Ο άνθρωπο. Αυτό θα έχει τουλάχιστον με τη Σαλίστα Ερών. Αυτό. Είναι ο Οδυσσέα με λωτοφά. Μόλι έστειλε μήνυμα ο Οδυσσέα, ο Ματ Ντέιμον.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ένα.
1: Ανυπόγραφο. Θα ήθελα να δω που μένει, ρε αδερφέ. Και στη διπλανή σου πόρτα είναι η Dua Lipa.
0: Πρόσεξε.
1: Πραγματικά
0: είναι,
1: θα θέλω να δω πού
0: είναι. Είναι ο Γαβράς με τη Ρατακόφσκι και είναι ο Κοβινσάν Κασέλ που ήταν παντρεμένος με την Μπελούτσι. Τα ποτά από τα παιδιά. Τα
1: έλα,
0: παιδιά.
1: Ωραία με την κρυά.
0: Τα παιδιά. Τα ποτά από τα παιδιά. Τα παιδιά. Αυτοπεποίθηση που έχουν αυτά τα δύο παιδιά. Θα μας βάλουν μέσα και θα φάμε πόρτα στο κλαμπ. Ζαφυρά του, κάνεις ότι είσαι φίλοι μας να πούμε. Έτσι είναι αυτό που λέει για την Dua Lipa.
1: Θα ήθελα να δω τις διπλανές σου πόρτες, ρε φίλε.
0: Πραγματικά είχε 400.000 θεατές και έκανε αλβανικό είστε τέλει του Dua Lipa. Και έγινε.
1: Κάτω, μωρέ. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Εγώ τα φτιάχνω με την ανησυχία του Τσαϊκόφσκι.
1: Γεια σου, κάνε μου λίγο τη Ραμόνα. Τραγουδάω.
0: Στα Lidl ξέρεις ότι έχει top για γαλακτοκομικά προϊόντα μιλάω και μεγάλη ποικιλία. 1.700 τοπική παραγωγή, 30 προμηθευτές. Με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, βιολογικά, πρωτεϊνικά. Τώρα τη συζητάμε, είναι top και pop για τους λάτρες των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Top και pop, Lidl. Προλάβαμε.
2: Αλήθεια.
0: Γιατί πολλές φορές βγαίνουν και 32.
1: Και 35.
0: Είναι η πολιτική ενημέρωση, σας είδα με το Sky.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
2: Άρε Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
3: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
2: Ε?
3: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
4: Oh. Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
4: Έχω τέτοιο,
5: Βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε
4: βγάλει. Έχω high spree.
5: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα. Τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
2: Ωρε τι μαθαίνω!
9: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
10: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
9: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
10: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
11: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
12: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
13: Λουκάνι κούπα.
11: Μαρούλι.
13: Λάγανο καλό το
11: μαρούλι.
13: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
11: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
13: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
15: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Yo. Cut it.
1: Πήγε για καφενείο στην αίθουσα.
2: Ναι, ναι, ο Τζουβί περιμένει, κάνουμε break. Παίρνανε διαφημίσεις και τα λοιπά και με το που ξεκινάμε ο Τζουβί ξαφανίζεται. Έρχομαι, λέει. Έρχομαι. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί λέγαμε για τη Γερμανία, για το ποιος θα είναι πρώτος σε περίπτωση ισοβαθμίας. Εγώ περίμενα και άλλο παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Δεν έχει άλλο.
2: Δεν έχει άλλο. Μανδάμ.
1: Δεν τους χόρτασες.
2: Μανδάμ, δεν έχει άλλο. Εντάξει, ρε παιδιά, εννοείται. Εφόσον έχουμε μία νίκη κόντρα στη Γερμανία, εμείς θα είμαστε από πάνω σε περίπτωση ισοβαθμίας.
1: Άμα δεν ξέρετε, φίλοι μας, να μην λέτε βλακίες. Εντάξει. Θα ενημερώνεστε εδώ από τέτοιες εκπομπές.
2: Ρε, ξεκολλάτε, πολύ όμορφη είναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ γήινη σε σχέση με τη ραταϊκόφηση που είναι υπερόπλο. Αυτό εννοώ της διπλανής πόρτας. Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι, ναι, αδερφέ, όσο γήινη και να είναι η τύπισσα, τι έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Άνοιξε τη διπλανή σου πόρτα και αν βρεις μία τύπισσα σαν κι αυτή.
1: Ή τη ρήτα ώρα.
2: Ή την παραδιπλανή πόρτα.
1: Πάντα χτυπά.
2: Να σου πω κάτι.
1: Βαλκάνια,
2: εγώ σε όλη την πολυκατοικία δεν έχω μία τέτοια. Όχι στη διπλανή πόρτα. Και στη διπλανή πολυκατοικία δεν έχω μία τέτοια. Και στην παραδιπλανή πολυκατοικία δεν έχω δει μία τέτοια γήινη.
3: Πού έχει γεννηθεί το ρητά ώρα, στην Πρίστινα.
2: Και τι έγινε.
3: Όχι, ο καβρός χτυπάει Βαλκάνια. Χτυπάει Ντουαλίπα, Πρίστινα. Λες και είναι όμιλο στο Nations. Εδώ.
2: Τώρα είμαστε στους ισχυρούς.
1: Ναι, είμαστε ισχυροί.
2: Εμένα στην διπλανή μου πόρτα.

0: Λεμένει ο Δρακουμέλ, αριστομένης ο σκύλος. Παιδιά, και σε μένα κάτι τέτοιες μένουν παραδίπλα μας. Δεν ξέρω που μένετε εσείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ την αγαπώ την Ασμήνη, το ξέρετε, αλλά δεν έχω τέτοιο.
1: Ε, παιδιά, σιγά μην ξέρετε τους γείτονές σας. Καλημέρα, η Τζαφίδα με τα χέρια αφήσει τα παιδιά. Όμορφα, όχι στον δρόμο.
0: Έλα, μπορεί, δεν ξέρεις ποιοι μένουν στην πολυκατοικία σου. Να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Εγώ ξέρω ποιοι μένουν από κάτω.
1: Εγώ ξέρω ότι απέναντι μένει ένα σαν το Φιωριστήρι και όταν το βλέπω κάνω μόνο. Τι έγινε, εγώ είμαι εσύ και εσύ είμαι εγώ.
0: Εγώ ξέρω από κάτω γιατί μένει η κυρία που μαζεύει τα κοινόχρηστα. Να είναι καλά η κυρία Στέλλα.
2: Και επισκέπτεσαι μια φορά το μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ξέρω ποιοι μένουν στον έκτο γιατί είναι σπιτινοκοκυριδές μου. Αυτά.
1: Βάρανε πόρτες για να μπουν να δουν το.
0: Και ένα κύριο που δεν ξέρω σε ποιον όροφο μένει, αλλά ξέρω ότι ποτίζει τον κήπο.
1: Πάντα κάθε πολυκατοικία δεν έχει έναν σαπράκτορα που δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, έρχεται
0: τίποτα,
1: νύχτα.
0: Ποτίζει τον κήπο, σου λέω.
1: Μέρα, αυτό. Φεύγει το πρωί, ξανάρχεται, δεν μιλάει πολύ, είναι σκοτεινό. Λε πότε θα μα ρίξουν καμιά μπόμπα εδώ πέρα για να μα τεινάξει στον αέρα. Και έχει μια διαφωνή, τι έγινε, όλα καλά. Και στα σαρσέ δεν μιλάει. Δεν του μιλά, δεν είναι σαν αυτού.
0: Κάνει ένα νόημα.
1: Ή στο αυτό, ασανσέρ γάζεις. Υπάρχει ο αμίλητος ή αυτός που δεν βουλώνει το στόμα του. Που έχει πατήσει το 4, κάνει. Μήπως δεν το πάτησες και βάζει
0: και
1: τα χέρια
0: σου.
1: Μπορεί να μην το πάτησες. Μπορεί να μην το πάτησες.
0: Μια θεία με κάτι σκυλάκια έχω εγώ, λέει, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, όλοι έχουμε μια θεία με κάτι σκυλάκια.
1: Τη διπλανή πόρτα, για να έχει έναν Ντούα Λίπα.
0: Είμαι με μια γάτα, είμαι εγώ. Λοιπόν.
1: Αυτό που συναντά τώρα χειμώνα είναι μια κυρία που φοράει φόρμες και ένα σαμπουρνούζι από πάνω. Για τα μαλλιά της είναι σαν την κούκλα της Σατανά.
0: Και παντόφλες.
1: Παντόφλα.
0: Γιατί κατεβαίνετε με τις παντόφλες να πετάξετε. Είναι δυνατό να κατεβαίνετε με τις παντόφλες να πετάξετε.
1: Μυρίζει τσιγάρο, σαν καφενείο τσιγαριά. Και σας είδα. Το μαλλί είναι, θυμάσαι τα Hot Wheels που άλλαζαν χρώμα. Αυτό φαίνεται μέσα σαν φλούδι
0: κόκκινο. Το λουλακί.
1: Τι λουλακί, μιλάμε μέσα, βλέπεις κρανίο με βαφή. Έτσι, αναμαλιασμένη, κόκκινο ραμόνα πίσω. Έλα, σας είδα. Τα τελευταία τσιγαριά πάνω σου. Η τελευταία τσιγαριά πάνω σου. Σας είδα, πότε ξεκινάτε.
0: Τι ακροατές έχουμε, ρε αδερφέ. Τι ακροατές.
1: Πατάνε, πιστεύω ότι είναι όλοι σαν τον Κλέτσο.
0: Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Την πιο συνηθισμένη φάτσα έχει η Ντούα. Η Ντούα. Είναι και. Η Ντού. Μην τη λες καν Ντούα. Πες την Ντού. Μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπεις 50 τέτοιες. Αν δεν ήταν διάσημη, δεν θα έχεις τέτοιο ενθουσιασμό, Ζαφυρά του. Καταρχάς, έχω ενθουσιασμό γιατί είναι φίλη μου. Γι' αυτό.
1: Είτε το Ντούα.
3: Επίσης, από πού είναι το Ντούα Λίπα?
0: Από πού είναι?
3: Από πάνω.
0: Α, από πάνω.
3: Ναι, κάνει και τι αετό.
0: Ελβετία.
3: Ναι, βόρεια, νότια. Άμα τώρα μόνο Λίπα, άμα ήμουν εγώ γειτόνισσα, θα ήθελε.
0: Να μην ήταν Ντούα, να ήταν μόνα.
3: Ναι, να ήταν μόνα.
0: Να κυκλοφορεί μία, τρεις, πέντε κτλ.
3: Μόνα Λίπα, θα βλέπε μπάλα. Ήσυχα! Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος! Με κλωτσιά! Τι! Τέρμα!
1: Σίγουρα είναι Ολυμπιακός η Ραμόνα.
0: Ναι, καλή.
1: Ναι, και μέλος.
0: Το συζητάμε. Εννοείται ότι είναι Ολυμπιακός.
3: Πενότεση!
0: Έχει διαρκείας.
1: Εννοείται.
0: Πας καλά, μωρέ.
3: Τα είχαμε ένα γκόμενο, έπαιζε στους μικρούς. Ήμουν κι εγώ μικρή, βέβαια.
0: Οι γυναίκες υποστηρίζουν Λίπα ακριβώς επειδή λέει διαφέρει από τη μέση Ελληνίδα. Πείτε μου ότι μας τρολάρετε, αλήθεια. Έτσι είναι η μέση Ελληνίδα, μωρέ.
1: Ναι. Εγώ έχω ένα χουντόγερο διαχειριστή από Πελοπόννησο, λέει κάποιος. Τα κοινόχρηστα. Αλλιώς. Τα κοινόχρηστα θέλουμε και αστρόγω με πέτρες.
0: Εγώ έχω λέει Σκάλετ Γιόχανσον από πάνω και Ελίζαμπεθ Όλσεν από κάτω.
1: Το Μπαρδέμ να είχα, ρε, έστω με το μαλλί από το No Country for Old Men. Αυτό το μαλλί που κουρεύτηκε μόνος του, σαν τον. Ποιος είναι ο Αργεντίνος που έχουμε. Κουρεύεται μόνος του. Τεχνάω. Ρερίλο, ο Αργεντίνος που έχουμε παίζει αριστερά που κουρεύεται μόνος του.
2: Ο Αργεντίνος.
1: Ο Αντίνο. Αντίνο. Κουρεύεται μόνος του. Κάνει σιγά, μη χαλάς, εγώ 10 ευρώ. Τώρα θα δεις.
0: Εσύ λέει που κατεβαίνεις για τα σκουπίδια με τις γόβες. Ναι. Παπούτσια κατεβαίνω.
1: Η Μαρία κατεβαίνει με γόβες.
0: Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνετε με τις παντόφλες και μετά αυτές τις παντόφλες να περπατάτε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Η Μαρία κατεβαίνει σαν τη Μαλένα και λένε πάρε, μα δεν καπνίζω. Μα έχω ένα σπινάκι τεκίλα. Τώρα μιλάς σωστά.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε.

0: Καλά, εντάξει, ο Ζεσούς.
1: Έλα. Γιάννης Μελισανίδης, τα καλά.
0: Για υποζεσούς, για το Ρονάλντο. Είναι μια παρεξήγηση. Πότε έγιναν όλα αυτά, όλα Παναγία μου. Βάλει τη μούρη κάτω τώρα. Συνέλθετε, σας παρακαλώ. Σκέφτηκα. Είναι εθνική υπόθεση ο Χριστιανός.
1: Ούτε καν ότι έγινε παρεξήγηση. Τίποτα, κάτι ξέχασε στο σπίτι και θα γυρίσει να το πάρει. Καλέ, η πόρτα για τον Χριστιανό Ρονάλντο είναι πάντα ανοιχτή.
0: Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εμένα ο Κριστιάνο πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλήση. Φυσικά θα κληθεί. Αν θέλει να είναι, γιατί όχι.
1: Θέλει να μπει, θα μπει.
0: Δεν υπάρχει καμία κακία. Το θέμα είναι εύκολο. Πάμε σε καφενή να πιούμε με κρασία, τα πούμε. Δεν ξέρω.
1: Δεν χαλάνε οι φιλίες, βρε.
0: Λοιπόν,
1: για τα κόμματα.
0: Δεν χαλάνε, βρε. Λοιπόν, τελείωσε τώρα. Θα δούμε. Αυτό πήγε ψέματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι λυπημένο, κερδίσαμε. Είχα μια χρονιά να δουλέψω μαζί του. Άμα θέλει να παίξει την πυρήμπα, να σηκωθώ εγώ, θα κάτσει αυτό. Είχαμε ξεκινήσει. Είχαμε ραντεβού, αλλά είχαμε ξεκινήσει. Διάδες. Εντάξει. Εγώ δεν πολύ παίζω πυρήμπα. Έρχομαι εδώ και παίζω. Μία στο τόσο. Α σηκωθώ εγώ, να κάτσει αυτό. Άμα δεν στεναχωριέται αυτό, δεν στεναχωριέται.
1: Και κέρδισε και την Νορβηγία.
0: Δύο-ένα, ναι. Είδε μετά από νίκη όμω είπε. Εγώ δεν.
1: Τώρα να έρθει.
0: Αν είχε χάσει όμω.
1: Τώρα να έρθει.
0: Αν είχε χάσει.
1: Είναι πρώτη στην βαθμολογία με 12 βαθμούς. Ακολουθεί η Δανία με 6, η Ουαλία με 3 και η Νορβηγία με 3.
0: Μέρο φώτιο, μέρο. Να σου πω κάτι. Όταν είσαι και πρώτος.
1: Ναι.
0: Πάει αλλιώς η δουλειά. Δηλαδή,
1: οπαδοί κάνουν.
0: Εμείς τον αγαπάμε τον Χριστιανό. Αν τα φτιάχνει περίπου 600 άρθρα μπαστούν. Τι άτου πει. Είχε 4 παράδια. Τι άτου πει, Σίκο.
1: Ελάτε Κέρκυρα να έχετε τέτοιες γειτόνισσες. Ούτε τα παιδιά στο σχολείο, λέει, δεν μπορούμε να πάμε.
2: Μέχρι.
1: Δεν το κατάλαβα γιατί δεν μπορείτε να πάτε σε παιδί σχολεία.
2: Γιατί το φθαλμόλουτρο είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο, πας και έρχονται οι γονείς το πρωί και έχει πολλούς γυπαϊτούς. Κάθεσαι με το πόδι πίσω, Μαρία, λυγισμένο πόδι πίσω, ακουμπάς σιμέντο. Τι έγινε, ρε κουκλά! Τα κερκυρακά, με κόκκινο παντελόνι, νιωράτης είναι. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Πάμε, ρε παιδί.

0: Ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε ψουέ. Με το που έκατσες Γιαννήση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: κλαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, κάτσε. Το
1: γιατί με και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το έρωτας μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρική γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω και έπιασε το σταυρό, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι. Όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι. Σου είπα ότι με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, ναι. δεν έχεις, ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση, ναι,
0: κύριε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι τι. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
1: Ναι.
0: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Βέβαια. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM

0: Αυτό είναι που πας σε ένα εστιατόριο και φτιάχνεις μια ατμόσφαιρα έτσι. What's up with the politics και πετάγεται πάντα αυτό στο σάγκι ή κάποιοι σαγκοειδείς. What's up with the politics. Λες τα τράει τούτου.
1: Ένα από τα θέματα σήμερα εκτός από το παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία είναι και οι γυναίκες της διπλανής πόρτας. Ο Γιώργος Φορτηγό αυτό λέει. Εγώ έχω γυναίκα με 41 νούμερο παπούτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε γειτόνισσες. Δεν βλέπω, δεν απαντώ. Εγώ από πάνω έχω την κυρία Λούλα. Και την κυρία Χαρίκλη από κάτω, στο Αγρίνιο, λέει, στην πολυκατοικία.
0: Θα φας και μια χορτόπιτα.
1: Αμέ.
0: Να σε πάω εγώ όμως σε έναν τέτοιο περίεργο τύπο στην Αυστραλία. Έκανε μια ωραία γκάφα. Στους όρκους, όταν παντρευόταν, είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
1: Α, το έχουν κάνει στα φιλαράκια αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ το κάνανε στη ζωή και έγινε ένας χαμούλης.
2: Πέρασαν καλά.
0: Η Έμα, μια νεόνυμφα από το Brisbane.
1: Α, νεόνυμφη.
0: Ναι,
1: το γάμο. Παντρεύτηκαν τελικά.
0: Παντρεύτηκαν. Την είπε Έμιλι.
1: Εντάξει, μωρέ, ένα λάθος έκανε κι αυτός.
0: Η Έμι και η Έμιλι. Τον λένε ο Ρος ο κανονικός. Τον έχουν κάνει tag.
1: Περίμενε, πώς λέγανε την αδερφή της. Πώς λέγανε, είδες.
0: Έμιλι.
1: Έμιλι, και αυτήν πώς τη λένε.
0: Έμι.
1: Έλα, πλάκα μου κάνει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λογικό. Η Έμι και η Έμιλι, μωρέ.
0: Ο Ντίν και ο Ντάν είναι τα αντίσκουαρ, τα αδέρφια. Τι θες να κάνω εγώ. Και είχε δίδυμη. Υπάρχει και ένα γράμμα διαφορά, Ντίν και ο Ντάν. Εσύ ο Ντίν ή ο Ντάν. Ο Ντάν, ο Ντάν.
1: Ντάν, Ντίν, Ντάν.
0: Διαφέρω από τον Ντίν. Λοιπόν, μια ταπεινωτική εξέλιξη. Όλοι κάναν. Αυτή το ανέβασε, το ξεφτύλισε στο TikTok τη στιγμή. Την ανέβασε η νύφη.
1: Η νύφη την ανέβασε.
0: Ναι. Η πλάνερ. Αυτή που είχε το βίντεο λέει ανέβασέ το στο TikTok τώρα, τσακωθήκαμε. Αλλά έχει γίνει ένας χαμός, κράτησε τη θετική πλευρά ως μια αστεία ανάμνηση.
1: Πλευρά, ότι παντρεύτηκε μία από το ΣΟΗ.
0: Έμεινε στην οικογένεια.
1: Αυτό
0: δεν λέμε, θα μείνει στην οικογένεια. Λοιπόν, οπότε έχει ξεφτυλιστεί ο Ρος από τα ΤΕΜΟ εδώ, από τα ΣΕΑΜ. Και έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Δεν ξεκίνησε καλά όμως. Δεν ξεκίνησε καλά.
0: Και δεν θα τελειώσει και καλά.
1: Έχει ήδη τελειώσει.
0: Τι εννοείς?
1: Έχει ήδη τελειώσει. Οτιδήποτε και να κάνει τώρα θα του θυμίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σημαδεύτηκε. Τίποτα. Άστο. Άστο. Εντάξει, εγώ απλά πιστεύω ότι έχουμε ακροατές με πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν θα το έλεγα.
0: Τι
1: εγώ εννοείς? Θα το έλεγα. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν σας ενοχλεί η εικόνα της εθνικής και ότι δεν κερδίσαμε. Έχετε γερμανική εταιρεία χορηγό. Σε καλή μεριά. Εγώ θα το έλεγα. Εγώ θα το έλεγα. Εγώ θα το έλεγα.
0: Αυτός πάει στα φωτοβολταϊκά και λένε, να σου πω, εδώ πέρα πετάνε, μας παρακολουθούν τα φωτοβολταϊκά. Μέσα έχει τα περιστέρια, έχουν τσιπάκια, είναι drones. Έχετε γερμανική εταιρεία γι' αυτό.
1: Μάλιστα, σε καλή μεριά.
0: Αφού λέει, μας παίρνω το εμπορικό.
1: Τώρα που είπατε σε καλή μεριά, Γιάννη από Σαντορίνη, δεν έχω λόγια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν έχω λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έστειλε μία φανέλα της ΑΕΚ από το Champions League 94-95. Το θυμάμαι γιατί ήμουν 35 χρονών τότε. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Με μιτσάρα Σαραβάκο. Ναι. Ναι.
0: Και out.
1: Ναι.
0: Out το πέναλτι. Αυτό θα θυμάμαι πάντα, ρε. Ερώτηση. 1500 ευρώ στην Αθήνα ή 1200 στην επαρχία σε νησί?
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Άλλο νόμισμα το ένα, άλλο το άλλο, αν με ρωτάς.
0: 1500 Αθήνα, φίλε.
1: Τι λες, ρε.
2: 1200 εκτός.
1: Μισό.
0: Πρώτον, η βενζίνη εκτός έχει 2,60 που είδα εγώ.
1: Σιγά τη βενζίνη που καίστη στο νησί.
2: Πόσο θα κάψει?
0: Μία ή άλλη.
1: Δεν είναι μία ή άλλη. Καταρχάς, για ποιο νησί μιλάμε? Πρώτον, για ποιο νησί μιλάμε? Δεύτερον, είσαι μόνο σου, έχει οικογένεια? Έχεις γυναίκα, έχεις παιδιά.
0: Όχι, με 1200 μην είναι μόνος σου, μην κάνεις οικογένεια, μην κάνεις αυτό σου λέει.
1: Και με 1500 επίσης και στην Αθήνα. Μην κάνεις παιδιά. Αλλά έχει σημασία. Αλλά είναι άλλα τα 1500 στην Αθήνα, 1200 στην επαρχία είναι σαν να έχεις στην Αθήνα 2,5.
0: Όχι ρε Μαρία, ναι. Είναι ακριβή.
1: Ναι, καλά.
0: Τι είναι ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, πού θα τη βρεις την κίνηση στο νησί ή και στην επαρχία σου?
0: Είναι ακριβά πλέον.
1: Δεν είπες ότι στη Μάνη ήταν φτηνά.
0: Στη Μάνη, δεν είναι νησί η Μάνη. Δεν είναι νησί. Η Μάνη βρέχεται από θάλασσα.
1: Ο Μόνισος δεν είναι νησί.
0: Όχι. Συνδέεται.
2: Στην Εύβοια.
0: Στην Εύβοια ναι, αλλά αν είσαι Σαντορίνη, 1200, δεν σου φτάνουν, Μαρία, αν είσαι Σαντορίνη.
1: Γιατί?
0: Είναι ακριβά.
1: Το βράδυ, το χειμώνα, σιγά.
0: Δηλαδή θα παραγγείλεις μια πίτσα, θα μαγειρέψεις κάτι, γιατί είναι πιο φτηνά, πιστεύετε? Παντού είναι ακριβά, ρε.
1: νησί, το νησί την Κέρκυρα. Περίμενε, την Κέρκυρα εννοεί.
0: Κέρκυρα είναι φτηνά στην Κέρκυρα, με κοροϊδεύετε. Πιο ακριβό είναι το σούπερ μάρκετ. Ωραία, παιδί, είναι να τα φέρει και το καράβι.
1: Όχι, πήγαινετε.
2: Νησί επίση είναι και Σαλαμίνα. Καλά τα λέει εδώ ο φίλο.
0: Όχι, κάτσε ρε φίλε.
1: Παιδιά, απάντησε.
2: Παλότονο, πρόσαμε. Α, απάντησε εσύ.
0: Κέρκυρα.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Είδατε τη μασκότ του Ηρακλή.
1: Να πούμε το μήνυμα. Λέει θα κάνουμε μασκότ στην ΑΕΚ τη Γριά Τζαφυρά του μια μέρα. Παιδιά, μακάρι. Μακάρι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εγώ θέλω Χάγκα με δυο κεφάλια δικά σου.
1: Ωραίο που ήταν. Έκαναν τη μασκότ τη Γριά. Καταρχάς, μπράβο, πόσο.
0: Είναι η Γριά από τον. Με το καναρίν τον Τουίτι αυτή. Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Ναι, μοιάζει. Και ήταν και μια κυρία εκεί.
0: Μες στη στολή.
1: Όχι στη στολή, δίπλα. Ήταν μια και δεν το είδα πολύ φευγαλέα.
0: Εγώ είδα που βγαίνει η μασκότ του Ηρακλή που είναι μια γιαγιά και μετά πετάει τον μπαστούνι και χορεύει.
1: Και ήταν και μια κυρία δίπλα της.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Δίπλα στη μασκότ.
0: Τι πήγε με τη γιαγιά της.
1: Ήταν μια γιαγιά, ναι.
2: Μπορεί να είναι η έμπνευση, ξέρω εγώ.
1: Α, μπορεί, ναι, μπορεί. Ναι.
0: Ήτανε...
1: Κάτσε, θα το...
2: Χάιδο το όνομα της μασκότ.
1: Ναι.
2: Προς τιμήν της πιο θερμής και φανατικής.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
2: Όμορφα.
1: Τέλειο. Εννοείται.
2: Εννοείται.
1: Να με κάνετε και εμένα μασκότ και να βγάλει τη Μαριό, ξέρω εγώ, η Μάρο. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Άκου λέει, μ' αρέσει εντωμεταξύ που μερικοί, το ότι κάποιος μεγαλώνει και κάποιος και γερνάει και οριμάζει και όλα αυτά, ότι το πάτε για κακό και το βγάζετε ως κάτι που μπορεί να τον προσβάλλει τον άλλον. Παιδιά, στην κοινωνία που είμαστε και στη ζωή που κάνουμε, είναι ευλογία να μεγαλώνουμε, έτσι. Τώρα, αν μερικοί δεν το καταλαβαίνετε,
2: κάποιοι,
1: ναι, έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς, έχουμε ανθρώπους που αγαπήσαμε και δυστυχώς δεν θα γιορτάσουν άλλα γενέθλια. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, να είστε πολύ μικροί, να είστε πολύ λίθοι, δεν ξέρω. Μπορεί και το ένα δεν
0: τώρα γιατί,
1: άλλο.
0: Ρε Μαρία.
1: Τώρα γιατί.
0: Ναι, είστε, καλά, τώρα καλά.
1: Το πήγαινες τόσο ωραία. Αλλά πραγματικά, ίσως κάποια χρόνια αργότερα, να μην χρειαστεί ποτέ να το νιώσετε αυτό το πράγμα. Να μην χρειαστεί να χάσετε ανθρώπους σε νεαρή ηλικία και να πείτε δεν πειράζει ρε εσύ, ας ήταν εδώ και ας μεγάλωνε. Και ας ήμουνα και εγώ και ας μεγάλωνα μαζί του. Αυτό.
0: Πάει Μαρία. Έλα Μαρία, τώρα μια χαρά ήταν η εκπομπή.
1: Γιατί σας συγκίνησα τώρα.
0: Γιατί με κάνεις έτσι τώρα.
1: Εντάξει παιδιά, ήρθε τώρα η Σοφία Θοδωράκη, φοράει μαύρα, έχει ρίξει το μαλλί μπροστά.
0: Θυμάσαι στο Χάρι Πότερ, όχι, στο Χάρι Πότερ το δάσκαλο που ήταν σαν τον Πύρλο. Αυτός που έχει φύγει από τη ζωή, ηθοποιάρα, έχει...
1: Αυτό...
0: Ήρθε ένα σκοτάδι.
1: Έτσι, εν τω μεταξύ έκατσε και μπροστά στο παράθυρο.
0: Χαμογέλα, παιδάκι μου. Κοίτα, με το που χαμογελάει φωτίζει. Αλλά με το που σκέφτεται τις επιλογές της... λοιπόν, πάμε στη Σοφία Θεοδωράκη, που έρχεται για το Δελτιάκι. Ένα σκοτεινό κορισάκι με φωτεινό το προσωπάκι, γιο. Ηλιούπολη κάτω.
1: Δεν πάει παρακάτω.
2: Όταν χαμογελάει...
1: Όταν χαμογελάει...
0: Έχω όμως καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Πάρε και για το βράδυ. Έχω σοβαρό λόγο να παραγγείλω box. Box booster. Παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Και γιατί να παραγγείλεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις κερδισμένος με box το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Θέλω και θα μας τα αποτετιώσει εδώ μέσα. Τι μιλάς έτσι, Ζαφυρά του.
2: Άλλο.
0: Επειδή είστε αεξίδες μεταξύ σας.
2: Σας βλέπω, μου φεύγετε κανονικά. Πού πάτε. Πήρες δρόμο.
1: Έπαθε μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα. Με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.